Κι αν κάνεις την ώρα σου χάνεις, με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσαι,

να σ' αγαπήσω κι αυτή να τη σβήσω, μην το περιμένεις. Ό,τι κι αν κάνεις, την ώρα σου χάνεις. Όσο ανασένω, της μοίρας γραμμένο είναι αυτή να αγαπώ.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Sky 89,4.

κάποια νύχτα σβήσαν τα άστρα ξαφνικά, πέφτει στην ψυχή μου παγωνιά. Στάζουν απ' τα μάτια μου

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

σύννεφο δε βρέχει, ξεγελάστηκε τα αστέρι, βγήκε μέρα μεσημέρι. Οι ληστές τα αντικλείδια τα κρεμάσανε στολίδια.

0: τις 6 και αμέσως μετά ξεκούραση βεβαίως. Ο Γιώργος Ψάλτης είναι ήδη έτοιμος από την ώρα που έχει έρθει και έχει γεννηθεί ούτως ή άλλως. 2 ώρες κοντά σας. Επαναλαμβάνω, 3 ώρες ο Άρης Πρωτοσάλτης. Σήμερα και αύριο λείπει ο Παύλος Τσίμας. Οπότε ημερολόγιο θα κρατήσει ο Άρης που έλειπε 2 μέρες. Οπότε θα αναπληρώσει τις χαμένες ώρες. Εμείς το πρωί στις 7 στο δελτίο ειδήσεων των 7 και αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά. Μια χαρά.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Ράι 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Νέες απειλές εξαπέλυσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα, ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Η νέα ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social έγινε λίγη ώρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Συζητήθηκε επίσης και το πρόσφατο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Αμέσως μετά, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Για επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά το πλήγμα με μία επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ στην δυτική πλευρά της χώρας. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα ντρόουνς. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Άμπου Ντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Σύμφωνα με το Ιρανικό Φοιτητικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει κλείσει την πόρτα της φιλίας στις σχέσεις του με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όμως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υπομονή του Ιράν έχει όρια. Άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την επίθεση με ντρόουν στο πυρηνικό εργοστάσιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το Brent κατέγραψε άνοδο 1,9% φτάνοντας στα 111 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώνεται στα 107 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 2,2%. Νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν εχθές στο Νότιο Λίβανο 7 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου ηγετικού στελέχους της οργάνωσης Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, παρά τη νέα παράταση της εκκυχηρίας. Εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε εχθές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Δήλωσε επίσης ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κομματικός σκοπός, είναι εθνική ανάγκη για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μόνο λόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε εχθές στις 8.30 το βράδυ στην Παλαιά Εθνική Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της Ελευσίνας, μετά από σύγκρουση δύο αυτοκινήτων. Νεκρός είναι ένας 40χρονος Αλγερινός, ενώ ένας ακόμη νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Ελαφρά τραυματίστηκαν δύο ακόμη άτομα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε εχθές το μεσημέρι στο νησί. Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου κρατείται και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ρωσική επίθεση με ντρόνους και πυράβλους δέχθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ουκρανικές πόλεις, κυρίως η Οδυσσός και η Ντνίπρο. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, στόχος έγιναν πολυκατοικίες, σχολείο και νηπιαγωγείο. 11 άτομα τραυματίστηκαν συνολικά, ανάμεσα τους δύο αγόρια 10 και 11 χρονών. Την ίδια ώρα, το Ρωσικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο δεδομένα του Υπουργείου Άμυνας, μετέδωσε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν και κατέστρεψαν τουλάχιστον 3.124 ουκρανικά ντρόουνς κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας. Ξεκινούν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Οι εξετάσεις για την πρώτη και τη δεύτερη λυκείου θα διεξαχθούν έως τις 12 Ιουνίου. Για την τρίτη λυκείου οι απολυτήριες εξετάσεις θα ολοκληρωθούν μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς στις 29 θα αρχίσουν οι πανελλαδικές. Στα αθλητικά, για την έκτη αγωνίστηκε τον play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και θα αγωνιστούν στην προκριματική φάση του Champions League. Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση στο Απόστολος Νικολαίδης, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός, καθώς την αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την ένατη αγωνιστική των play-out αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Πανετολικό με σκορ 1-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη κυρίως στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Αυτά για την ΑΕΚΑΡΑ, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Δεν ξέρω ποιοι από την παρέα είναι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ. Καλημέρα, πρωταθλητές, λοιπόν. Επίσημα, γιατί αν επίσημα είμαστε εδώ και δύο εβδομάδες, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε. Το Σάββατο φάγαμε μια βροχή στη Φιλαδέλφεια. Πω, πω, πω. Είχα να πάω καιρό να σας πω την αλήθεια. Αλλά ήταν μια πολύ ωραία μέρα. Πολύ ωραία μέρα εννοώ, όχι καιρικά, αλλά για την προπόνηση, που μόνο προπόνηση δεν ήταν. Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος και το ενδιαφέρον ήταν για μας τους ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ το γεγονός ότι πάρα πολλοί μπαμπάδες και μαμάδες έφερναν μικρά παιδιά στο γήπεδο. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, δεν είναι, είναι ένα γήπεδο το οποίο είναι στολίδι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω πόσοι έχετε πάει ή τέλος πάντων πώς θα θέλατε να πάτε. Ας πούμε, εκεί που πήγα το Σάββατο, η διπλανή μου που πιάσαμε μια κουβέντα είχε φέρει το φίλο της, ο οποίος ήταν Παναθηναϊκός, να δει το γήπεδο και να δει και το πιο πολύ κλάμα έριξε ο Βάζελος μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω, αλλά θέλω να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ ωραία η αίσθηση. Βέβαια φάγαμε βροχή κανονική, δεν το λάσπη, είχαμε πλύνει και τα αμάξια, τα έλεγε η Σούζη, δεν ακούσαμε εμείς. Δεν πειράζει όμως, δεν πειράζει, όλα καλά. Λοιπόν, επίσης έλεγα στη Δημητρούλα εδώ πέρα απέναντι μου, την κυρία Σταματίου, ότι θέλαμε να πάρουμε, ρε παιδί μου, ξέρεις, ένα αμνηστικό από τη μπουτίκ της ομάδας. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπούμε. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπούμε. Δεν υπήρχε. Οπότε τα αφήσαμε για τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, βέβαια Σάββατο οι πιο πολλοί από ό,τι καταλαβαίνω, έβλεπα από τα νούμερα, εγώ δεν ήμουν από αυτούς, δεν είμαι φίλος, στηθήκατε να δείτε Eurovision, αλλά δεν, εντάξει, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Η πλάκα είναι μεγάλη όμως, ξέρετε ποια είναι, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του. Δεν είναι ότι εμείς πήγαμε εκεί που πήγαμε, δεν πήραμε τα 12, εμείς το δώσαμε στην Κύπρο, οπότε κατάλαβε, η Κύπρος το δώσε σε εμάς, η κλασική διαδικασία. Είναι ότι οι Βούλγαροι που πήραν για πρώτη φορά στην θητεία τους την πρώτη θέση, άρα θα διοργανώσουν στη Σόφια του χρόνου τη διαδικασία, είχαν λέει και ελληνική συμμετοχή. Τσακ, χωθήκαμε και εκεί μέσα. Ωραίο, για να γλιτώσουμε και μάλλον να χρυσώσουμε λίγο το χάπι της απογοήτευσης, γιατί νομίζω ότι η Βουλγαρία δεν ήταν στα φαβορία, αν κατάλαβα καλά. Έψαχνα τα σαββατιάτικα φύλλα να δω λίγο κλπ. Έψαχνα να βρω κάτι δημοσιεύματα κλπ. Θα μου πεις, αυτά σε κένε ψάλτη. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά να πω, μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε και αυτά, καταλάβατε τώρα. Ταυτόχρονα η Βόλτα στη Λαϊκή, έτσι, γιατί άκουσα και τον Πρωθυπουργό που μιλάει για την ακρίβεια κλπ. Και την Παρασκευή. Και ναι, και χθες, αλλά χθες ήταν λίγο πιο πολιτικό το μήνυμά του. Θα το κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, η ακρίβεια είναι εδώ βέβαια, αλλά ξαναλέω, στη Λαϊκή, τα κολοκυθάκια, ωραία κολοκυθάκια εκεί από τον κάμπο του Μαραθώνα, αρχίζει και παράγει ο κάμπος. Ναι, ναι, αυτό είναι το ενδιαφέρον της ιστορίας. Λοιπόν, στο 1,5 ευρώ, πέρυσι ήταν στο 1 ευρώ. Όπως και τα μήλα τα βρήκα και πιο φθηνά σήμερα, γιατί, χθες το Σάββατο δηλαδή, διότι βλέπω ότι τελειώνουν τώρα. Ήρθανε όμως, όχι ροδάκινα, πώς λέγονται τα άλλα, όχι τα ροδάκινα είναι.

0: και τα άλλα τα μελίο απ' έξω, ωραίο. Βέβαια, εντάξει, ψιλοτσιμπημένη τιμή. Είδα κάτι κεράσια 4 ευρώ το μισό κιλό, φράουλες που εγώ δεν τις ακουμπάω γενικά, έχω ένα αυτό, okay, και εκείνες σε καλό δρόμο. Κάτι πεπόνια είδα, ήρθανε τα πρώτα φρούτα του καλοκαιριού, νομίζω νωρίς βέβαια, αλλά okay, δεν έχει να κάνει, έχει να κάνει με το γεγονός της απόφασης του καθενός για το τι θα πάρει για την εβδομάδα του όσο αφορά φρούτα και οπωρολαχανικά. Όμως ξαναλέω, τα πολύ ωραία πράσα που δεν βλέπω να τα επιλέγετε, 80 λεπτά τα είχαν το κιλό. Θα μου πεις, μας κάνεις ανάλυση ψάλι? Όχι, δεν έκανα καμία ανάλυση. Απλώς θέλω να σας πω, γιατί υπάρχει ακρίβεια, δεν το κουβεντιάζω, και είναι ένα ζήτημα το οποίο το βάζετε όλοι πάνω στο τραπέζι όταν σας ρωτάνε από τις δημοσκοπήσεις και προκύπτει το ζήτημα αυτό. Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι, με υγεία. Καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν τις εσωτερικές εξετάσεις. Ξεκινάνε από σήμερα, γυμνάσια Λύκεια, μάλλον Λύκεια περισσότερο, και τα γυμνάσια και τα γυμνάσια. Τα δημοτικά τελειώνουν 15 Ιουνίου, έτσι. Και τα παιδιά της Τρίτης Λυκείου ξεκινάνε, όχι αυτή την Παρασκευή, τις Πανελλαδικές, την άλλη Παρασκευή, 29 του μηνός. 29 είναι η πρώτη μέρα, έκθεση, κλασικά, 30-31, πρώτη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, πάμε στα επόμενα μαθήματα. Με το καλό για τα παιδιά όλα. Λοιπόν, να πούμε ότι Ανατολή του Ηλίου σήμερα 6 και 13. Χθες ήταν πραγματικά μια καλή μέρα μέχρι το μεσημέρι. Μετά μας τον γύρισε λίγο ο καιρός, αλλά φάγαμε αρκετή βροχή. Αλήθεια είναι, το Σάββατο φάγαμε αρκετή βροχή εκεί στη γειτονιά μου, και γενικότερα θα έλεγα και λάσπη, αλλά που τα είχαμε πλύνει τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, βλέπω σήμερα το Αγιολόγιο Ορτολόγιο, μισό λεπτό, γιατί βλέπω και κόσμο να γιορτάζει σήμερα. Αν τα βάλουμε σε μία τάξη. Εφράσιος, Ιούλιος, Ιουλία και Φαϊνίλη. Άκου Φαϊνή. Πέτρου, Διονυσίου, Χριστίνης, Ανδρέου, Παύλου, Βενεδήμου, Ηρακλείου, Θεοδότου, Εφρασίας, Στεφάνου Πατριάρχου, Ιουλιανού, Θεοδόρου Πάπα Ρώμης και Μαρτινιανού. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ή έχετε κάποια επέτειο. Εύχομαι τα καλύτερα για την σημερινή ημέρα. Τσάκαρο Δευτέρα, το ξέρω, το καταλαβαίνω, αλλά τι να κάνουμε, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές στη ζωή μας. Υπάρχουν Παρασκευές, υπάρχουν όμως και Δευτέρες. Έτσι δεν είναι? Άρα θα υπομείνουμε και τις Δευτέρες. Δεν γίνεται διαφορετικά. Η κυρία Δημήτρα Σταματίου απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. 8 και 31 δισηλίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Χθες πήγα τον Άρη βόλτα, 9 παρα 10 παιδιά, μέρα, φως, κανονικό, ωραίο. Και το φως, να ξέρετε, 6 παρα 10, τι 6 παρα, ναι, πότε πήγα το Σάββατο, το Σάββατο πήγα για προπάτημα πρωί-πρωί, 6 παρα 4, ήταν μέρα κανονική. Με κοιτάγανε κάτι σκυλιά, σου λέει, που πέθω στο τρελό τέτοια ώρα. Αυτά είναι τα θέματα, άμα κοιμάσαι νωρίς, ξυπνάς και νωρίς, τα παπούδια. 2-10-48-00-170 έως 174, ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. skyradio.gr πάνω δεξιά μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε. Καλημέρα, σχόλια, σχολιανά. Έρχονται εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου στον υπολογιστή. Καλημέρα πρωινή, βλέπω έχετε στείλει μηνύματα. Κυρία Σοφία Καλαβρού στα ηχητικά που είναι και μπόλικα. Το Γιαννίρη βλέπω να τα μεταδίδει αργότερα στο πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμις, μουσικές επιλογές. Ο πρωταθλητής Πολυλογάς, Γιώργος Ψάλτης, εδώ στα μικρόφωνα του Sky. Τώρα που λέω για πρωταθλητή, μην το ξεχάσω. Να το πω και αυτό. Χθες ο Παναθηναϊκός ήταν η τελευταία αγωνιστική του στο γήπεδό του, Αλλά για μια ακόμα φορά ο μεγάλος Αντώνης Αντωνιάδης, αυτή η ωραία φιγούρα, ταλαιπωρημένη η αλήθεια είναι. Θυμάμαι μια περίοδο ο κύριος Αντωνιάδης ήταν και υποψήφιος. Είχε μπλέξει με τα πολιτικά, λοιπόν δεν έχει σημασία. Απλώς το είχα μιλήσει τότε, γι' αυτό το θυμήθηκα τώρα. Αλλά ο ψηλός είναι μια μεγάλη φιγούρα για τον Παναθηναϊκό και μεγάλη ιστορία για τον Παναθηναϊκό. Και παρά τα προβλήματα που έχει, λοιπόν, δεν χάνει αγωνιστική στο Απόστολο Νικολαίδης. Και πρέπει να το αποδώσω τα εύσημα για το γεγονό. Καλά, βέβαια, θα μου πει, ρε Σιψάλτη, εκεί τέλος πάντων μεγαλούργησε, εκεί αποθεώθηκε, εκεί όλα. Σωστό, σωστό. Αλλά κάποιοι, επειδή μου φεύγουν, αποχωρούν, δεν θέλουν να εμπλέκονται μετά το τέλος αυτής της πορείας, της αθλητικής τους πορείας. Ο ψηλός, ο κύριος Αντωνιάδης, είναι εκεί όμως. Θυμάμαι και στην προηγούμενη αγωνιστική, πάλι μέσα, και έκανε και κρύο τότε, κουκουλωμένος στις εξέδρες του Απόστολου Νικολαίδης. Μπράβο του. Μπράβο του, μπράβο του. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την αρχή, για το σημερινό πρωινό μας. Βεβαίως, τα μεγάλα θέματα είναι ακόμα εδώ. Και όχι απλώς είναι εδώ, έχουμε δρόμο μπροστά μας για τα ζητήματα αυτά. Π.χ. με αφορμή την ιστορία του... θα τα κουβεντιάσουμε. Αυτού του νομοσχεδίου που έρχεται από την Τουρκία. Υπερεξουσίες, λέει ο κουμπάρος μας, ο Ταγί Περντογάν, να μπορεί, λέει, να ανακηρύσει ο πρόεδρος ΑΟΣ μέχρι, λέει, και σε έκταση 200 ναυτικών μιλίων. Εν τω μεταξύ, 200 ναυτικά μιλία δεν υπάρχουν στο Αιγαίο, να ξέρετε. Από τη μία άκρη, λέει, μέχρι την άλλη, στο Αιγαίο, δηλαδή ανάμεσα, λέει, στο ανατολικό άκρο της Εύβοιας και τη Χερσόνησο της Ερυθρέας, το περίφημο Τσεσμέ, είναι, δεν είναι 80 μιλιά. Αλλά μιλάμε από τη μία υπηρετική μέχρι την άλλη υπηρετική. Και διάμεσα παρεμβάλλονται και πολλά κατοικημένα νησιά που έχουν με βάση τη σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, την περίφημη UNCLOS που έλεγε παλαιότερα ο Νίκος Δένδιας, πλήρη δικαιώματα για εφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ και όχι μόνο, λέει, χωρικά έδατα όπως ισχυρίζεται η Τουρκία από την πλευρά της. Μπορεί να μην την έχει υπογράψει, λέει, την UNCLOS η Άγκυρα. Ξαναλέω, την εφαρμόζει κατά το δοκούν, εκεί που τη συμφέρει προφανώς, στην Μαύρη Θάλασσα, αλλά και ότι πρέπει, λέει, να υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στα κράτη με τις αντικείμενες ακτές. Δηλαδή εμείς με την Τουρκία έχουμε αντικείμενη ακτή, η Τουρκία όμως με τη Λιβύη δεν έχει αντικείμενη ακτή, αλλά δεν πειράζει, παίζει κανένα ρόλο, μην τρελαίνεστε. Έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Εν τω μεταξύ, ξέρετε τι σκεφτόμουν χθες. Θυμάστε τελευταία φορά που πήγε ο Μητσοτάκης και συνάντησε στην Τουρκία, στο μπλε παλάτι, στο γαλάζιο παλάτι, τον Ερντογάν, που εκεί σε μια... μάλιστα ήταν και συναγωμένος ο Μητσοτάκης τότε, και είπε σε κάποια στιγμή ότι θα πρέπει να δούμε και αυτή την ιστορία του Κάζους Μπέλι. Το οποίο... είναι ένα αγκάθι ανάμεσα στις δύο σχέσεις. Και έρχεται εκ των υστέρων τώρα, λέει, η Τουρκία, με βάση, προσέξτε να δείτε, τις κινήσεις, λέει, που έκανε η Αθήνα με αφορμή την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις δυνάμεις που έστειλε στην Κύπρο, αλλά και τους Patriot που έχει στείλει στην Κάρπαθο και εκεί που υπήρχε συστοιχεία πυράβλων στην Θράκη, να αντιδράσει, λέει, τώρα η Τουρκία και να πάει επίσης και μια σειρά άλλων ζητημάτων τα οποία η ελληνική πλευρά ενεργοποίησε, το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, όπου εκεί αποτυπώθηκαν τα ανώτατα όρια της ελληνικής ΑΟΣ, το ίδιο πάει να κάνει και η Τουρκία, να ξέρετε τώρα, με τη σαφή υποσημείωση ότι με εξαίρεση τα οριοθετημένα σημεία τα οποία έχουμε με τους Ιταλούς στα δυτικά και τμήμα με την Αίγυπτο, περιμένουμε τώρα και το υπόλοιπο κομμάτι με την Αίγυπτο και το Κάιρο παίζει και αυτό το δικά του παιχνίδια, τα όρια μπορεί να αλλάξουν όταν γίνουν οι διαπραγματεύσεις με τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους, δηλαδή την Αλβανία στο κομμάτι του Ιωνίου και την Τουρκία από την άλλη μεριά. Θυμίζω, 1995 υπάρχει θέση της Τουρκίας για τα 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο και ότι παραμένει σε πλήρη ισχύ το περίφημο Κάζους Μπέλι. Συνεργάτης, λέει, του Ερντογάν έλεγε ότι ακόμη και ένα εκατοστό, τάχα μου, να ενεργοποιηθεί, λέει, από τη μεριά της Αθήνας, ενεργοποιεί ταυτόχρονα και την ιστορία του Κάζους Μπέλι. Για να δούμε, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια επιχειρησιακή ετοιμότητα από τη μεριά της Τουρκίας γύρω από το ζήτημα αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, όπως καταλαβαίνετε, διότι δεν αλλάζει η προβιά. Η προβιά παραμένει ίδια. Και σήμερα έχει Κησέα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Δεν κάνω λάθος. Ήταν να κουβεντιάσει, λέει, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την ιστορία του Θόλου. Μπορεί να πάει λίγο πιο πίσω, λέει, η ιστορία. Γιατί θέλει, ναι, να ενεργοποιηθεί και το ελληνικό κομμάτι, η ελληνική πλευρά. Για να δούμε. Για να δούμε τι σημαίνει αυτό τώρα. Από την άλλη μεριά, μεγάλο θέμα, με αφορμή και τα όσα υπόθηκαν, είναι τα ζητήματα μέσα από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και από τις ομιλίες και τις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού, αλλά και τις παρεμβάσεις και άλλων στελεχών, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Δένδιας και ο κύριος Πιερακάκης. Ο κύριος Δένδιας απάντησε και στις κατηγορίες που του έμεσα αναφέρθηκαν κάποιοι σε αυτόν, γιατί δεν, πώς το λένε, τη φανέλα δεν την υδρώνει, δεν εμφανίζεται, εξαφανίζεται κλπ. Κλπ. Είπε διάφορα πράγματα ο Νίκος Δένδιας. Νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον η ομιλία του, όπως επίσης και η ομιλία, επαναλαμβάνω, και του κυρίου Πιερακάκη, σε άλλο επίπεδο και σε άλλο ύφος, του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος είναι και, θυμίζω, και επικεφαλής εκεί που είναι, στο Eurogroup. Και σήμερα νομίζω ότι έχει G7 και μετέχει και ο Πιερακάκης ως επικεφαλής του Eurogroup. G7, οι 7 ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μου πεις και εμείς τι κάνουμε, Ψάλτη. Εμείς έχουμε ζητήματα, έχουμε νέα λήξη πρόθεσμα. Κάποιοι, λέει, δεν πλήρωσαν οργανωμένα την πρώτη δόση του ένφια για να έχουν περισσότερες δόσεις για να πληρώσουν, αλλά ούτε λίγο ούτε πολύ, σχεδόν 5 εκατομμύρια αφημοί χρωστάνε, όχι τις μεγαλούς, στην εφορία. 5 εκατομμύρια, παιδιά, δεν είναι λίγοι. Ευχαριστώ, Πέτρο. Λοιπόν, μου έφερε τις καλημέρες ο Πέτρος από το τηλεφωνικό κέντρο. 400 δισεκατομμύρια, λέει, είναι το ιδιωτικό χρέος το οποίο έχουμε. Δηλαδή αυτά που χρωστάμε μεταξύ μας, το ιδιωτικό χρέος, όχι το δημόσιο χρέος. Και την Τετάρτη, λέει, ενδεχομένως να ανοίξει αυτό που λέμε το μητρό ιδιωτικού χρέους, παρακαλώ πάρα πολύ. Ξαναλέω, περίπου 400 δισεκατομμύρια. Τώρα, βέβαια, αυτό το πράγμα, λέει, θα δημιουργηθεί χωρίς να είναι στοιχεία και δεδομένα, δηλαδή να μην υπάρχει, ας πούμε, το αφημί του Ψάλτη ο οποίος οφείλει, αλλά με έναν άλλο διαφορετικό τρόπο θα υπάρχει αυτή η διαδικασία. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε το λόγο ύπαρξης του Μητρώου, δηλαδή γιατί δεν ξέρει η υπηρεσία τώρα τι χρωστάει ο Ψάλτης και ο κάθε Ψάλτης. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον ζήτημα, να σας πω την αλήθεια. Να δούμε, λέει, αν υπάρχουν ρυθμίσεις, τι είδους ρυθμίσεις υπάρχουν, τι χρέη είναι αυτά. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, πάντως, να μην ξέρουμε τι χρωστάει ο καθένας. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Αλήθεια σας το λέω. Βέβαια, στο άλλο μεγάλο ζήτημα, όσον αφορά τα του πολέμου και το μέτωπο, τα πράγματα πάλι δεν πάνε καλά. Καταρχήν να σας πω ότι το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές που είναι ανοιχτές είναι με μία άνοδο 1,8% στα 111 δολάρια και το αμερικανικό στα 107,7. Αυτό το αμερικανικό άνοδο πάνω από 2%. Και είναι στα κόκκινα τα χρηματιστήρια της Ανατολής που είναι τώρα ανοιχτά και με σημαντική πτώση όλα. 1% η Ιαπωνία, σχεδόν 1,5% η Αυστραλία, 1,60% το Hong Kong, λίγο λιγότερο η Σανκάη, 0,30% και υποχωρεί και ο χρυσός. Είναι στα 4.540 δολάρια η ουγγιά, με μία πτώση 0,5% περίπου, αλλά πτώση. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά, γιατί έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια, μικρά και μεγάλα, τα οποία μας απασχολούν εδώ για τα της δικιάς μας επικαιρότητας. Είναι 6 και 28, καλημέρα σε όλους. Sky 100,3, καλή εβδομάδα, παιδιά, με ψυχραιμία θα τα περπατήσουμε και αυτά συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια.
1: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Ξύπνα, ξύπνα. Τι? Ήρθε. Να παίξω!
5: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
7: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Τρεις εργενίδες.
8: Άχρηστη.
9: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
9: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
10: Και όλα ανατρέπονται.
9: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
10: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
11: Όμως μετά από μία.
9: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
10: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
10: Διονύσης Ατζαράκης.
9: Σύσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
9: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάση.
10: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
9: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
13: Ε,
14: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέες απειλές εξαπέλυσε τις τελευταίες ώρες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Για επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ στη δυτική πλευρά της χώρας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύτηκαν τα drones. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Αμπουντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής συζήτησαν τηλεφωνικά οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου. Σύμφωνα με ανάρτηση της ελληνικής διπλωματίας, τονίστηκε η σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Πρωθυπουργός, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο συνεδρίο, τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνον οι παρόντες και μόνον οι συμμετέχοντες, ανέφερε χαρακτηριστικά. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εχθές το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Ξεκινούν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει. Την καλημέρα μου. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Όλα να πάνε καλά. Με αφορμή τη βροχή που είχαμε το Σάββατο, μου λέει ένας φίλος ακροατής, μου λέει Ψάλτη, εμείς στα βόρεια είχαμε λέει και ζημιές, γιατί είχαμε λέει και χαλαζοπτώσεις. Δεν ισχύει η παροιμία που λέει στον καταραμένο μήνα. Μάη μήνα βρέχει. Να, αυτά είναι τα ωραία. Καταλάβατε τώρα. Καταλάβαμε λοιπόν. Αλλά τι να κάνουμε. Υπάρχουν και αυτά, να σας πω την αλήθεια. Καλημέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τα καλύτερα εύχομαι. Ειρήνη μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Υγεία και χαρά και επιτυχία στα παιδιά λέει, του Λυκείου που ξεκινάνε σήμερα τις εξετάσεις. Με το καλό τα παιδιά αυτά. Εν όψη, ξαναλέω, για την τρίτη Λυκείου, την έναρξη των πανελλαδικών. Βατάνα είναι τα θέματα. Είναι μια έτσι ευχή που θέλω να δώσω σε αυτά τους κυρίους και τις κυρίες που θα βάλουν τα θέματα για τα τέσσερα βασικά μαθήματα που δίνουν τα παιδιά και φέτος για να περάσουν. Πώς είναι περίπου 68.000 αυτοί οι οποίοι χοντρικά λέω θα περάσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εντάξει, μεγάλο στοίχημα για τον κόπο που έχουν κάνει τα περισσότερα παιδιά, αυτό είναι η αλήθεια, αλλά το λέμε και το ξαναλέμε, εντάξει, είναι μια μάχη αλλά δεν είναι ο πόλεμος της ιστορίας αυτής. Τώρα που λέω και νούμερα να το θυμηθώ αυτό, να σας το πω, το έχω σημειώσει. Φέτος λέει τα παιδιά της πρώτης δημοτικού θα είναι περίπου 70.000. Δεν πάνε καλά τα πράγματα, να ξέρετε. Το ζήτημα δηλαδή του δημογραφικού είναι εδώ και μας χαιρετάει. Και επιμένω να λέω ότι η ιστορία όπως εξελίσσεται, αν δεν βοηθηθεί το σύστημα περισσότερο και πιο ουσιαστικά για να έχουμε περισσότερες γεννήσεις, θα έχουμε θέματα μεγάλα και προφανώς αριθμητικά όσον αφορά τον τόπο αυτόν και τη γωνιά αυτή του παγκόσμιου χάρτη. Αλλά από την άλλη μεριά μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και ένα θέμα το οποίο έτσι κι αλλιώς θα το βρούμε μπροστά μας και έχει να κάνει με το περίφημο ασφαλιστικό. Θα μου πεις γιατί το λες αυτό. Τι γιατί το λέω αυτό, διότι όταν δεν έχουμε γεννήσεις, όταν έχουμε και θυμίζω επίσης ότι έχουμε και ένα κομμάτι που λείπει, είναι στο εξωτερικό, που ναι μεν κάποιοι επιστρέφουν αλλά κάποιοι συνεχίζουν να είναι εκτός των συνόρων, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Λοιπόν, την καλημέρα μου να πω στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει για τη δουλειά του στον Ασπρόπυργο. Χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Καλή εβδομάδα, Δημήτρη μου. Γεια σου, Μανώλη. Καλημέρα και σε σένα, χαιρετισμούς. Μπάε, κάρα, Μανώλη. Καλημέρα, Λάζαρε. Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Τι λέει ο κύριος Κιμιώνης. Το κουβεντιάσαμε αυτό με την Εκπίζω. Έκανα και μια κουβέντα. Δεν είναι μόνο προς μία συστημική τράπεζα. Υπάρχουν και άλλες ομαδικές αγωγές που έχουν γίνει για χρεώσεις τραπεζών κλπ. Και από ό,τι ξέρω η μία ήδη η πρώτη απόφαση έχει οριοθετήσει και την νέα επικοινωνία με τους πελάτες παύλα επενδυτές της τράπεζας της συγκεκριμένης για να ενημερώσει για τη χρέωση αυτή. Έχει όμως ένα ενδιαφέρον, διότι θα πρέπει οι τράπεζες να λειτουργούν ενδεχομένως με άλλο τρόπο, πιο ήπιο απέναντι στους πελάτες τους. Μπράβο ρε Λευτέρη, τα νεκταρίνια, έχεις δίκιο. Τα νεκταρίνια τα οποία δεν ήταν και πολύ ακριβά. Εντάξει, ήταν τσιμπημένη τιμή, ακόμα καινούργια ήταν. Αυτά μου τα φέρανε από την Έδεσα. Λοιπόν, ωραία γεύση όμως. Ωραία γεύση. Αλλά σιγά σιγά έρχονται και τα καλοκαιρινά φρούτα. Έτσι. Λάζαρε, καλημέρα. Λοιπόν, έτσι λέμε κι εμείς ότι ήμασταν σχετικά καλοί φέτος, ενώ ως ομάδα. Λοιπόν, τι λέει ο Κώστας. Το 65 αγέννητο σήμερα, ρε Κώστα. Είχα μετά από 2 χρόνια γεννήθηκα εγώ. Σύσουν ενός έτους, μάλιστα. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Καλή εβδομάδα με υγεία. Μπλέξαμε με το γείτονα γιατί ο γείτονας τα θέλει όλα δικά του. Τα δικά σου δικά μου και τα δικά του δικά του. Κατάλαβες τώρα, Γιάννη, αυτή είναι η ιστορία. Και πρέπει τώρα εμείς και να δημοσιοποιήσουμε όλη αυτή την ιστορία όταν θα δούμε τι θα περιλαμβάνει. Να ενημερώσουμε και την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πεις και να την ενημερώσουμε και να μην την ενημερώσουμε. Κάποιες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργούν με άλλο τρόπο. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Θέλουν να φέρουν πιο κοντά την Τουρκία. Δεν τους ενδιαφέρει τι γίνεται με την Ελλάδα. Αυτό είναι και ένα ζήτημα γενικότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Λεωνίδας από το Τέξας, βράδυ, καλησπέρα σε σένα, Λεωνίδα. Μου λέει να κάνετε και το σταυρό σας, λέει, με τις τιμές στην Ελλάδα. Αυτά, λέει, που έπαιρνα από τη Λαϊκή με 30 ευρώ, εδώ θέλω, λέει, αντίστοιχα 150 δολάρια και από ποιότητα, λέει, 10 φορές κατώτερα. Λοιπόν, καλά, το 30 τώρα τελείωσε, δεν υπήρχε. Εγώ, δηλαδή, παλιότερα πριν την κρίση μπορεί να κόστησε και κάνα 25 από όλα που λέω εγώ και λουλούδια. Τώρα 44 με ελεγχόμενη αγορά. Γιατί θα μου πεις, άμα μιλήσεις με τους ανθρώπους λαϊκής, θα σου πούν τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν και με την ακρίβεια. Α, τώρα που λέμε με την ακρίβεια, μην το ξεχάσω, παιδιά. 2,10 η βενζίνη, η αμόλυβδη. Τέλος ο χαβαλές. Είδα 2,10, όχι 2,01, 2,10, 2,098, 95 στα πρατήρια που έβλεπα το Σάββατο που πήγα κατά Φιλαδέλφια μεριά. Και το πετρέλαιο είναι χοντρικά στο 1,80, λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω, κάπου εκεί. Για να δούμε, θα υπάρξει και νέο, θα μπει αυτό, θα μας δώσει fuel pass. Διότι, ξαναλέω, τα πράγματα δεν είναι καλά στο μέτωπο της, του πολέμου. Πάλι απειλές ακούω, πάλι ζητήματα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία λέει εμφανίστηκαν drone, τα οποία τους ήρθαν λέει από Ιράκ μεριά. Θα μπει στο Ιράκ, τι σχέση έχει? Γιατί μέσα έχει λέει πολιτοφύλακες οι οποίοι υποστηρίζουν την Τεχεράνη. Και γενικά θέλω να σας πω ότι λέμε και ξαναλέμε και ξανακουβεντιάζουμε για τα στενά του Ορμούς, αλλά θέλω να υπογραμμίσω ότι τα στενά του Ορμούς εδώ και... Σκεφτείτε ότι ο πόλεμος είναι από τις 28 Φεβρουαρίου. Πάμε σχεδόν 80 μέρες. Εντάξει, δεν είναι από την αρχή το μπλοκάρισμα των στενών του Ορμούς, αλλά δεν έχουμε εξέλιξη γύρω από το ζήτημα αυτό. Δηλαδή τα πράγματα είναι παγωμένα. Ψάχνουν να βρουν οι χώρες τρόπους και να αγοράσουν, και οι χώρες που παράγουν υδρογονάνθρακες να τους στείλουν και με άλλους τρόπους. Αλλά είμαστε, να ξέρετε, παθητικοί στο ζήτημα αυτό. Και οι προβλέψεις γενικότερα που υπάρχουν, διάβαζα το Σάββατο μια έκθεση της JP Morgan που εκτίμησε, λέει, ότι με κλειστό το στενό του Ορμούς τα αποθέματα πετρελαίου σε μια ομάδα πλούσιων χωρών θα μπορούσαν να υποχωρήσουν σε επίπεδο επιφυλακής από τις αρχές Ιουνίου. Ενώ, προσέξτε, μέχρι το Σεπτέμβρη, αν δεν αλλάξουν τα πράγματα, θα μου πεις μέχρι το Σεπτέμβρη, ρε Ψάλτη, είναι απόσταση, θα ξύνουμε, λέει, τον πάτο του βαρελιού, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Η JP Morgan πάντως, λέει, δεν πιστεύει ότι τα αποθέματα θα φτάσουν πραγματικά σε αυτά τα επίπεδα, καθώς, λέει, η εμπειρία του παρελθόντος έχει δείξει ότι η ζήτηση μειώνεται πριν φτάσουμε εκεί. Ναι, μειώνεται η ζήτηση, okay. Και επίσης, σε άλλη έκθεση που διάβασα, έλεγε ότι ενδεχομένως από ένα σημείο και μετά τα πράγματα θα κινηθούν ραγδαία και όχι προς την ευχάριστη κατεύθυνση. Θα μου πεις, πρωί-πρωί μας κάνει ζωή πατίνι, Ψάλτη. Δεν το λέω, παιδιά, γιατί το κουβεντιάζουμε και το ξανακουβεντιάζουμε, τα στενά του Ορμούς και το στενό του Ορμούς, και δεν περνάνε και περνάνε. Και τώρα που βλέπω, ας πούμε, τα τίποτα, δεν έχει πλήρη ακινησία σε αυτά τα πλοία τα οποία έχουν ανοιχτούς πομπούς. Γιατί υπάρχουν και τα άλλα που είναι με κλειστούς πομπούς. Και μέσα βλέπω πολλά πλοία και βλέπω και κάποια ελληνικά τα οποία τα ψιλοπαρακολουθώ. Πάνε και έρχονται. Πάνε και έρχονται. Αλλά επιμένω να λέω, κουβεντιάζουμε και ξανακουβεντιάζουμε και είμαστε στο ίδιο σημείο. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και με άλλους ηγέτες. Κουβέντιασε και τον απόϊχο, λέει, της επίσκεψης στο Πεκίνο, που από ό,τι κατάλαβα δεν υπήρξαν και σημαντικές εξελίξεις γύρω από το ζήτημα αυτό των συνομιλιών. Το μόνο που φάνηκε πιο έντονα ήταν μια δήλωση που έκανε ο Δονάλτιος κατά την επιστροφή του για την Ταϊβάν. Με λίγα λόγια, του ψιλοπέρασε του Κινέζου ηγέτη για την Ταϊβάν, από ό,τι κατάλαβα. Από ό,τι κατάλαβα, ξαναλέω. Συνομίλησε, λέει, και με την Ιαπωνία, συνομίλησε και με την Νότια Κόρεα, τους είπε τα νέα από την συνάντηση αυτή. Τώρα ετοιμάζεται, λέει, να πάει αυτή τη βδομάδα στο Πεκίνο ο Βλαδίμηρος. Ήδη, λέει, ο Βλαδίμηρος και αυτός το παίζει Τραμπ, έστειλε, λέει, μεταγωγικά αεροσκάφη για τη συνοδεία του τα αυτοκίνητα τα οποία χρησιμοποιεί και λοιπά, διότι και ο Βλαδίμηρος θέλει και αυτός την ίδια νοοτροπία του Αμερικανού Προέδρου και λοιπά. Το Πεκίνο, όπως καταλαβαίνετε, γίνεται κέντρο των εξελίξεων. Θα μου πεις, δεν είναι καθόλου πρωτότυπο αυτό? Σωστό, σωστό, αλλά Αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά που πρέπει να έχουμε κατά νου. Αλλά για να ξαναγυρίσω, τα στενά του Ορμούς έχουν επιβάλει οι Ιρακινοί το πάγωμα. Και όσοι είναι να περάσουν, τους λέει θα πληρώσετε. Οι Αμερικανοί βέβαια από τη δική τους πλευρά μπλοκάρουν τα Ιρακινά πλοία λίγο πιο έξω στον κόλπο του Ομάν, έξω από τα στενά του Ορμούς. Αλλά ξαναλέω, η ιστορία έχει παγώσει εκεί με όποιες συνέπειες, άσχετα αν οι χώρες μέλη που έχουν στρατηγικά αποθέματα τα αποδεσμεύουν. Τα αποδεσμεύουν κάποια στιγμή και αυτά θα τελειώσουν. Και μετά, τι θα γίνει? Εδώ είναι το θέμα το μεγάλο. Αν δηλαδή συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και δεν υπάρξει, ίσως με την παρέμβαση και του Πακιστάν, κάποια λύση στο ζήτημα. Ξαναλέω, οι απειλές οι αμερικανικές είναι εδώ. Όπου βρεθεί και όπου σταθεί ο Αμερικανός πρόεδρος, κάνει δηλώσεις γύρω από το ζήτημα αυτό, τελειώνει ο χρόνος, θα τους ισοπεδώσουμε κλπ. Αυτό καταλαβαίνετε ότι λέει μεν κάτι, αλλά δεν λέει και τίποτα. Όσον αφορά, και θέλει και χρόνο μετά, η αποκατάσταση της κανονικής ροής των καυσίμων. Λοιπόν, τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε πρωί-πρωί, τι να γίνει, παιδιά? Μην ξεχνάτε ότι είναι Δευτέρα σήμερα και πάντα οι Δευτέρες, όπως λέει και ο κύριος Κολιομιχάλης, είναι ιδιαίτερες και ιδιόρυθμες. Αναμενόμενο το ρεύμα ανόδου, βλέπω στο ποτάμι, αρχίζει και φορτώνει. 2078, λέει η Σοφία που πάει στην Τρίπολη. Εγώ στη γειτονιά μου, Σοφία μου, πιο ακριβή την είδα. Μπράβο. 2078, σε καλό δρόμο είσαι. Καλημέρα, Σοφία, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, στο ρεύμα ανόδου ξαναγυρίζω στο ποτάμι, έχει κινησούλα αρκετή εκεί από το ύψος της Δυραχείου και μετά, και πάει με αρκετή κίνηση. Μετά βέβαια αποδεσμεύεται λίγο το πράγμα, γίνεται καλύτερο στο ύψος της Φιλαδέλφειας. Κινησούλα στην Λεωφόρο Αθηνών, σταθερά. Εντάξει, λίγο πιο ήπια ακόμα. Σχιστούς Καλαμακά, τα κλασικά προβλήματα τα οποία πάντοτε υπάρχουν. Για να δω, εντάξει, και στο Καματερό βλέπω εκεί πέρα στη Φιλής τα προβλήματα. Έχουμε τίποτα στο λιμάνι του Πειραιά, λίγα πράγματα. Κατά τα άλλα, καλά είμαστε ακόμα. Καλά περπατάμε. Λοιπόν, για να πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί δεν θα προλάβουμε. Ένα μήνυμα λοιπόν για όλους τους ιδιοκτήτες ταξί. Με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο, κυρίες και κύριοι. Μειώνετε τα μηνιαία έξοδά σας έως και 30% και φορτίζετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε τάχυ φορτιστές σε Πειραιά Αεροδρόμιο Ρέντι ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση τώρα στο ZAP Taxi Club, μία λέξη, zaptaxiclub.gr. Και είστε στην Nova, κερδίζετε 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 1-1 καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Διαφημίσεις.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3η 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε.
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
7: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
9: Τάκης και Μπούμπης.
10: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
11: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 9 λεπτά πριν από τις 7. Καλή εβδομάδα σε όλους, Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω στα καλύτερα και τη σημερινή ημέρα. Ωραία ξεκίνησε πάντως από ό,τι βλέπω. Καθαρός ουρανός, ηλιοφάνεια. Ωραία μας πάει, δεν μας πάει άσχημα η ιστορία. Ναι, ρε παιδί μου, είναι με άλλο πράγμα. Άλλη αίσθηση άμα, ξαναλέω, άμα ξεκινάς τη μέρα σου και έχει ωραίο καιρό. Όχι ζέστη και καύσονες κλπ. Νορμάλ. Νορμάλ πράγματα. Άνοιξη. Λέει ο Σωτήρης. Για να προλάβω να διαβάσω κάποια μηνύματά σας και δύο-τρία πράγματα που θέλω να σας πω. Μετά τα θερμοκήπια, το μέλλον της αγροτικής παραγωγής είναι υδροπονία, ελεγχόμενη ποιότητα, προστασία από καιρικές συνθήκες, εξοικονόμηση νερού πάνω από 90%. Αν είναι να πληρώνουμε, λέει, με αποζημιώσεις για κάθε χαλαζόπτωση, πλημμύρες, πακετό κτλ., δεν οδηγεί πουθενά. Σωτήρι μου, δεν είναι όμως για όλες τις καλλιέργειες. Δεν μπορούν όλες οι καλλιέργειες να λειτουργήσουν έτσι. Βεβαίως θέλει προσοχή όσον αφορά την κατανάλωση. Και τη σπατάλη σε αρκετές φορές όσον αφορά το νερό, αλλά δεν γίνεται σε όλες. Πάντοτε θα έχουμε προβλήματα όσον αφορά χαλαζοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα κλπ. Πάντοτε. Και θα έχουμε και είχαμε και θα έχουμε. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε πιο γρήγορα. Καλημέρα, Αβραάμ. Σε μια εποχή που αλλάζει τόσο γρήγορα, λέει, και βία, η στασιμότητα αποφάσεων μέσα στο βούρκο συμφερόντων σημαίνει συνήθως πως μια χώρα απλώς μένει πίσω. Και το αποτέλεσμα, Γιώργο, λέει ο Αβραάμ, το βλέπουμε πλέον παντού γύρω μας. Με έναν πληθωρισμό που έχει καταντήσει πληθωρικός. Σωστό είναι αυτό. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι μεγάλη ιστορία η ακρίβεια. Θα έλεγα τεράστια, αν δεν ήθελα να είμαι υπερβολικός. Και ακόμα δεν το έχουμε δει το έργο όλο, φίλοι ακροάτες. Πολύ φοβάμαι, σας το έλεγα και για τον πληθωρισμό που ακούμπησε το 5%, ότι θα δούμε και παραπάνω τιμές. Και οι παραπάνω τιμές θα κάνουν ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για τους πολίτες. Ακόμα και καλά, δεν ισχύει αυτό, αλλά υπερβολή αυτό πλέον, αλλά και ευκατάστατος πλέον λόγος να είσαι, να έχεις ένα πολύ μεγάλο μισθό και πάλι σκέψου αυτούς οι οποίοι είναι στα πιο χαμηλά επίπεδα, πόσο πιο δύσκολη γίνεται η ζωή τους. Τώρα, μια κουβέντα. Γι' αυτό που έγινε, παιδιά, στη Μόντενα στην Ιταλία. Να ξέρετε ότι στη γειτονική μας χώρα στην Ιταλία ήρωας είναι ο Λούκα Σινιορέλι. Αυτός ο κύριος, λοιπόν, ο οποίος έκανε την προσπάθεια να πιάσει τον Σαλίμ Ελ Κούντρι, ο οποίος είναι 32 ετών, Ιταλός, με καταγωγή από το Μαρόκο. Θυμίζω ότι αυτός έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος στη Μόντενα, μια υπέροχη ιταλική πόλη. Υπέροχη πόλη. Δεν είπε κάποιο, όλες οι ιταλικές πόλεις έχουν την ομορφιά τους, δεν το κουβεντιάζω. Λοιπόν, και αυτός φαίνεται, λέει, να έχει ψυχολογικά προβλήματα. Βέβαια, κάποια κόμματα της Ιταλίας είπαν ότι είναι τζιχαντιστής και λοιπά. Όπως και να έχει, Αυτό που κρατάμε είναι το περιστατικό αυτό καθ' αυτό. Δύο από τους τραυματίες φαίνεται ότι ακροτηριάστηκαν. Και ξαναλέω, επειδή είδα και φωτογραφίες και λοιπά, ο ήρωας της διπλανής πόρτας στην Ιταλία λέγεται Λούκα Σινιορέλη. Τον συνάντησε, λέει η Μελώνη, η οποία ήταν εδώ, ήταν στη Μεσσηνία. Ήταν να πάει μετά στην Κύπρο, αλλά δεν πήγε. Ακύρωσε το ταξίδι, επέστρεψε πίσω λόγω του συγκεκριμένου περιστατικού. Τώρα δεν έχουμε πει τίποτα για τα ζητήματα της αριστεράς, για τον κύριο Πολάκη και τη διαγραφή του, για την έναρξη ή μάλλον αυτή η εβδομάδα θα ανακοινωθεί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Χθες πληροφορήθηκε ότι άνοιξε το γραφείο της δικηγόρου της, πέσαν οι πρώτες υπογραφές. Μαθαίνω διαβουλεύσεις για κάποιους οι οποίοι θέλουν να μπουν στα ψηφοδέλτια του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Επαναλαμβάνω, την Πέμπτη όλα αυτά. Αν καταλαβαίνω καλά, τέλος του μήνα έρχεται και η ώρα του Άλεξη Τσίπρα. Εκεί έχουμε και ζητήματα στην πολυκατοικία της κεντροαριστεράς. Να δούμε τι εκεί και αν είναι συγκλονιστικές οι εξελίξεις. Για την επόμενη μέρα. Κάτι για θυσίο μαθαίνω, κάτι υπογραφές, να μην είναι βουλευτές καθόλου. Αυτοί που θέλουν, σημερινοί βουλευτές, να υπογράψουν. Αν θέλουν να υπογράψουν, πρέπει να παρατηθούν και από τη βουλευτική τους έδρα κλπ. Είπε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα ο κ. Χατζησοκράτης, διάβασα, για τον ΣΥΡΙΖΑ και ότι θα πρέπει με κάποιους τρόπους να κλείσει και να ενταχθεί μέσα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Διαφώνησαν αρκετοί, διαφωνούν και κάποιοι εκεί από την πλευρά της νέας αριστεράς. Έχουμε κινητικότητα. Θα το κουβεντιάσουμε αύριο πιο αναλυτικά με έναν ειδικό αναλυτή. Λοιπόν, πάμε για να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Έχετε ακούσει για το ZAP Taxi Club, το πρόγραμμα που δίνει στους ιδιοκτήτες ταξί τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέο ηλεκτρονικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing. Το όφελος, έως 30% χαμηλότερα μηνιαία έξοδα, δωρεάν φόρτιση σε ταχυφορτιστές ZAP στην Αττική και πλήρης φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως, ενώ απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Σταθμοί λειτουργούν σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίνη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
16: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
18: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
19: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
17: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
20: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
21: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
22: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
23: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
24: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
22: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο, φτάνει δίπλα στο τέρμα και
25: να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
22: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
26: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
27: Η ώρα είναι 7.
28: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
29: Μισό.
28: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
29: Μισό.
28: Πάλι μισό.
29: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
28: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Ράι 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 18 Μαΐου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Ελεφαντή στην αρχή συνταξία, η Σοφία Καλαβρού και η Πέρσα Μπόλια στη μέλη της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Νέες απειλές εξαπέλυσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας το ότι ο χρόνος τελειώνει για την Ταχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά όπως ανέφερε, δεν θα απομείνει τίποτα. Προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Νετανιάχου, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Αμέσως μετά, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας του. Αύριο Τρίτη, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβουλούς εθνικής ασφάλειας. Για επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά το πλήγμα με μία επανδρομένη αεροσκάφη που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο στη δυτική πλευρά της χώρας. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Αμπουντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο Συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μόνο λόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Συναγερμό σήμανε στο Λίσκο που κατευθύνεται προς την Γάζα. Ισπανός ακτιβιστής ανέφερε ότι στην πλατφόρμα X ότι στρατιωτικό σκάφος προσέγγισε το στο Λίσκο, γεγονός που οδήγησε στην ενεργοποίηση πρωτοκόλων ασφαλείας. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα μέσα σε λίγες ώρες σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στο νησί. Ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατείται και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου 4 χθες το απόγευμα στο Πέραμα. Το τροχαίο συνέβη στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας και Μητροπούλου στο ρεύμα προς Πειραιά, με αποτέλεσμα ένας μοτοσυκλετιστής να χάσει τη ζωή του. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κατά τις οποίες έγινε το περιστατικό. Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες, εκ των οποίων ένα σοβαρά, είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος χθες το βράδυ στην παλαιά Αθηνική Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Αθήνα. Το τροχαίο συνέβη όταν αυτοκίνητο με τρεις αλλοδαπούς επιβαίνοντες έπεσε πάνω σε πορευόμενο γιο ταχύ, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και να πέσει πάνω σε κολόνα. Και ο καιρός γενικά έθωσε για σήμερα στην Αττική, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Θα περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και ξεκινάμε βεβαίως με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τον Ντόναλντ Τραμπ και το Ιράν. Νέες απειλές λοιπόν εξαπέλυσε χθες ο πρόεδρος Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα, ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν τον χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Η νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social έγινε λίγη ώρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Συζητήθηκε επίσης και το πρόσφατο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Αμέσως μετά, ο Μπενζαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφάλειας του Ισραήλ, ενώ αύριο Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους του Εθνικής Ασφάλειας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανήρτησε και μίλησε για επικίνδυνη κλιμάκωση. Κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά το πλήγμα με μια επανδρομένη αεροσκάφη που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο στη δυτική πλευρά της χώρας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χωρίς να αποδώσουν κάπου την ευθύνη για την επίθεση, έκαναν λόγο για απαράδεκτη πράξη επιθετικότητας και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύτηκαν τα drones. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Αμπουντάμπι να μην εμβαθύνει τη σχέση του με το Ισραήλ. Σύμφωνα με το Ιρανικό Φοιτητικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει κλείσει την πόρτα της φιλίας της σχέσης με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Όμως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υπομονή του Ιράν έχει όρια. Νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν εχθές στο νότιο του Λίβανο 5 ανθρώπους, εκ των οποίων 2 παιδιά, παρά την νέα παράταση της εκεχηρίας. Περίπου 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια διαδοχικών πλήγματων, διευκρίνησε το Υπουργείο. το αεροσπλανοφόρο Gerald Ford, το οποίο είχε αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή λίγο πριν την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν, επέστρεψε το Σάββατο στις ΗΠΑ μετά από 326 μέρες, ολοκληρώνοντας τη μακροβιότερη αποστολή αμερικανικού αεροπλανοφόρου στα χρονικά, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο. Το αεροπλανοφόρο υποδέχθηκε ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέσγκεθ. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομολογό του είχε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας Γιώργος Γεραπετρίτης. Συζήτησαν διμερεί ζητήματα και τις περιφερειακές εξελίξεις υπό το πρίσμα πάντα της κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργατζή, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομολογό του, Χακάν Φιντάν, με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στις παγωμένες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, αλλά και τη συνολική κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας εργασίες του 18ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Δήλωσε επίσης ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι ο κομματικός σκοπός, είναι εθνική ανάγκη για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Αναφερόμενος στο συνέδριο της, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά.
1: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας ως κυβέρνηση. Διαχωρίζω εδώ τη δουλειά του κόμματος από τη δουλειά της κυβέρνησης. Περιέγραψα και τις κεντρικές κατευθύνσεις για μια τρίτη κυβερνητική θητεία, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους μόνο μέσα από αυτήν περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Τον Ιούλιο του 2027 η πατρίδα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα απαντήσει λοιπόν ο καθένας ποιος άλλος αν όχι εμείς το κόμμα της Ευρώπης ξέρει και μπορεί να διαπραγματευτεί τα εθνικά συμφέροντα στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης ευθύνης. Ποιος έχει τη δύναμη να οδηγήσει την Ευρώπη σε αυτά τα κρίσιμα

0: Να μην αποχωρούν από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα όργανα του, κάλεσε όλα τα μέλη και τους φίλους του κόμματος ο Παύλος Πολάκης μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Όπως έγραψε σε ανάρτησή του, αυτός ο πολιτικός χώρος έχει ιστορία που δεν είναι ιδιοκτησία μιας σημερινής κατάστασης στην ηγεσία του. Πρόσθεσε πως τα όσα ακούγονται περί μη συμμετοχής του σε πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή δεν έχουν βάση. Να πούμε ότι ο κ. Σωκράτης Φάμελος έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη, κάνοντας λόγο για αισχρά υπονοούμενα από τον βουλευτή ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Για τις εξελίξεις αυτές έχουμε δηλώσεις από τον Βασίλη Κόκαλη και τον Τρίφωνα Αλεξιάδη.
1: Ο Σωκράτης ο Φάμελος κρατάει το τιμόνι όσο μπορεί, βέβαια με αξιοπρέπεια. Αυτό πρέπει να το πιστώσουμε.
2: Εγώ περιμένω τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας της οποίας είμαι μέλος για να τοποθετηθώ. Νομίζω ότι με διασπάσεις και διαγραφές δεν μπορείς να φτιάξεις τη μεγάλη προοδευτική παράταξη που θέλουμε.
0: Εν μέσω να ταράξει ο Στίνκο Μουνδούρου και μετά και την ανάρτησή του τον Μάρτιο, ήταν νωρίς, ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα, γράφοντας: Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Οι τελευταίες πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι ο κύριος Τσίπρας στις 26-27 Μαΐου ή σε διαφορετική περίπτωση λίγο πιο μετά θα βάλει τη σφραγίδα στο νέο του εγχείρημα. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από χθες το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη, 57 και 26 ετών, με καταγωγή από την Ρόδο, έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Αφάντου, όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο, στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος, καθώς και μια γυναίκα. Και οι τρεις επιβαίνοντες τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατείται και σήμερα το μεσημέρι, θα αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελική αρχή. Ένας 40χρονος στο Ρελοδαπός έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην παλιά Αθηνική Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Αθήνα. Σύμφωνα με την αστυνομία, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε με άλλους δύο Ελοδαπούς έπεσε πάνω σε προπορευόμενο γεωταχή, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και να πέσει πάνω σε κολόνα. Νεκρός ο 40χρονος, ενώ ένας συνεπιβάτης τον συλλέβεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Ελαφρά τραυματίστηκαν δύο ακόμη άτομα. Και τέλος, ένας μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του υπό διευκρίνησης συνθήκες εχθές το απόγευμα στο Πέραμα, στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με τη Μητροπούλου, στο ρεύμα προς Πειραιά. Αρχίζουν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα λυκείου θα διεξαχθούν έως τις 12 Ιουνίου. Όσον αφορά τώρα τρίτη λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα ολοκληρωθούν μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς 29 ξεκινούν οι πανελλαδικές. Περισσότερα από 100 drones κατανεμημένα σε όλες τις περιφέρειες Ελλάδος θα έχει στη διάθεσή του το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, εντάσσοντάς τα στο μηχανισμό επιτήρησης δασικών εκτάσεων. Ο ρόλος τους, όπως αναφέρουν οι πηγές από την πολιτική προστασία, θα είναι ο καθοριστικός στην επιτήρηση, την άμεση αναγγελία συμβάντων αλλά και τη διασταύρωση πληροφοριών. Αλλαγή στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών, ως την 5η η σταθμή σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Η γραμμή 1 του ΙΣΑΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στα αθλητική ενημέρωση για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και θα αγωνιστούν στην προκριματική φάση του Champions League. Χωρίς νικητή τελείωσε και η αναμέτρηση του Απόστολου Νικολαίδης, καθώς ο Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Για τα play-off τώρα το θέσουν 5-8, ο Άρης νίκησε το Λεβαδιακό με 3-0 και ο Όφη επικράτησε του Βόλου με 3-1. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός, καθώς σε αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την έναντι αγωνιστική των play-out αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Πανετολικό με σκορ 1-1. Στην ημιτελική φάση το play-off της Basket League προκριθεί ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε εκτός έδρας της Μυκόνου με 90-76. Στη Θεσσαλονίκη ο Άρης νίκησε την ΑΕΚ 90-81 και η πρόκριση θα κριθεί σε τρίτο αγώνα. Και τέλος, την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκόσμιου Κυπέλλου πανηγύρισε η εθνική ομάδα handball των ανδρών, καθώς επικράτησε εκτός έδρας της Ολλανδίας με 38-33.
4: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming.

0: Κοιτάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κυκλοφορία στον δρόμο στο λεκανοπεδίο μας ενημερώνει ο Δημήτρη Κονιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Και αρχίζουμε τα πολλά προβλήματα τα οποία συναντούν οι οδηγοί στην Κατεχάκη. Από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, λόγω τροχαίου συμβάντος, είναι σχεδόν ακινητοποιημένα τα οχήματα, φίλες και φίλοι. Εάν σας εξυπηρετεί και όσους βεβαίως, να συνεχίσετε τη Βουλιαγμένη και να στρίψετε δεξιά στη Φιλολάου ή κατευθείαν να πάτε στον ανωδικό άξονα Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, ο οποίος έχει αρκετή κίνηση βεβαίως, θα φτάσετε παρά τα αυτά πολύ πιο γρήγορα. Τα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών έχουν πολύ αυξημένη κίνηση και κυρίως το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών. Από το δάσος Χαϊδαρίου μεν προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, αλλά αυξημένο ακόμα περισσότερο και από την Κηφισού, η οποία από τη Λένορμαν και πάνω καθυστερεί τους οδηγούς. Τώρα αρχίζει το καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού να προβληματίζει τους οδηγούς και ισχυστού να υπολογιστεί περίπου στο χιλιόμετρο. Δημήτρη.
1: Και στην πρόγνωση του καιρού τώρα για ολόκληρη την εβδομάδα, αλλά και για σήμερα, πρώτη μέρα της εβδομάδας, η Χριστίνα Σούζη είναι στο κεντρικό αεροθάλαμο του Sky. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό.
3: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα, Δευτέρα, έθριος καιρός με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανέμι μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Δυτική βορειοδυτική άνεμη 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Χριστίνα Σούζη. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες πάντα ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
4: Sky 100,3.

0: της ηλικίας μου να πάει και το παλιάμπαινο. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 7 και 20 πρώτα λεπτά. Όπως ξέρετε, κάθε Δευτέρα δεν αφήνω να φύγει η κυρία Σούζη. Την κρατάω εδώ για να πούμε δύο-τρεις κουβέντες παραπάνω για τα του καιρού, διότι μας απασχολεί ο καιρός. Τι λάσπη έφαγα το Σάββα. Και το έλεγε εσύ.
1: Μην
0: πλύνετε τα μάτια. Το πήρα εγώ. Δεν πειράζει όμως.
1: Και ήταν, ξέρεις, δεν φαινόταν στην ατμόσφαιρα κάτω, αλλά ήταν ψηλά. Οπότε με την βροχούλα αυτό είχα πει ακριβώς. Μην πλύνετε λοιπόν, γιατί θα βρέξει. Τέλος πάντων, αυτή την εβδομάδα δεν έχει λασπουριά. Γύρισε δυτικός βορειοδυτικός ο άνεμος, οπότε καθάρισε η ατμόσφαιρα. Έχει φύγει και το χαμηλό από την Αφρική. Έχει χαμηλά από τα βορειοδυτικά, δυτικά-βορειοδυτικά.
0: Okay.
1: Θα έχει άστατο καιρό όλη την εβδομάδα. Μη σου πω μέχρι το τέλος του μήνα.
0: Άρα, τις θερμές ώρες της
1: ημέρας. Κυρίως. Αλλά όταν θα περνάει το όποιο χαμηλό περνάει, μπορεί να βγάζει και λίγο νωρίτερα.
0: Okay.
1: Γιατί δεν είναι. Δηλαδή, το Σαββατοκύριακο έρχεται και κάθεται απάνω μας. Οπότε θα είναι μεσημέρι απόγευμα και στα υπηρετικά οι βροχές και οι καταιγίδες.
0: Okay.
1: Τις προηγούμενες μέρες, έτσι όπως θα έρχεται το ένα χαμηλάκι μετά το άλλο, μπορεί και να είναι και λίγο κάποιες άλλες ώρες. Yeah. Αλλά κυρίως θα είναι το μεσημέρι και το απόγευμα και κυρίως τα υπηρετικά. Σήμερα, παρόλα αυτά, είναι μια μέρα που δεν έχει τίποτα.
0: Φαίνεται ότι είναι πολύ ωραία.
1: Γενικότερα. Μπράβο, όχι έτσι θα είναι.
0: Έκανε ζημίες όμως το Σάββατο.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα, μα το ξέραμε και το λέγαμε. Γι' αυτό και είχε βάλει εμείς προειδοποιήσεις ότι θα είναι έντονα τα. Θα είναι αρκετές οι βροχές και χαλάζει. Έριξε χαλάζει βασικά. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της άνοιξης, το χαλάζει.
0: Να σας πω.
1: Δεν είναι το χειμώνα που το ρίχνει τώρα τελευταία.
0: Θερμοκρασίες και λοιπά.
1: Θερμοκρασίες κανονικές. 25-26 βαθμούς, δεν είναι παραπάνω. Διάβασα μια ανάρτηση του φίλου μας του συναδέλφου του καλού του Νίκου του Καντερέ.
0: Okay.
1: Που έλεγε ότι πέρυσι τέτοια εποχή, όχι πριν 4 χρόνια, 5, είχε καύσωνα 40-44 βαθμούς.
0: Τότε και λέγαμε ότι κάηκαν οι άνθοι των ελιών.
1: Ναι, λόγω μπράβο. Τέτοιες μέρες.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ήταν Σαββατοκύριακο που είχε πάρα πολύ ζέστη.
1: Πάρα πολύ ζέστη, με 40 βαθμούς, 42, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
0: Αυτά.
1: Και τα θυμήθηκα και λέω δεν θέλω να τα θυμάμαι. Εγώ δεν τα θυμάμαι αυτά, δεν τα θέλω καθόλου.
0: Αλλά το λογικό είναι αυτό που περπατάμε.
1: Αυτό που περπατάμε τώρα, ακριβώς. Και που φαίνεται. Σου λέω και πάλι ότι θα τελειώσει ο μήνας με απογευματινές μπόρες, με αρκετή αστάθεια, εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν έχουμε ανέμου, δεν έχουμε τίποτα.
1: Η άνεμη θα βγάλει όπως κάποια στιγμή αύριο ένα εφταράκι στο Ιόνιο και μετά την Τετάρτη ένα 6 με 7 κάτω στα δυτικά, στα νότια δηλαδή, που θα γίνουν δυτικοί άνεμοι. Εκεί.
0: Ο τουρισμός ήρθε, δεν μας πει να ξέρετε, κυρία.
1: Όχι, και δεν είναι απαγορευτικό το 6 με 7. Απλά επειδή είναι, όταν είναι νοτιοδυτικός, βγάζει λίγο περισσότερο κύμα.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα. Καλή εβδομάδα με υγεία.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους. Με την ομπρελίτσα σας παραμάσκαλα.
0: Την είχαμε την ομπρελίτσα. Τα Σάββατα την είχαμε μαζί, να ξέρετε. Δεν την
1: έτσι, εντάξει.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα. Να είστε καλά. Λοιπόν, καλημέρα στο Σο. Πού είσαι, Σο? Καλημέρα στην Καλαμάτα. Λοιπόν, δίνει το μικρό αφεντικό. Α, αρχίσατε τώρα. Αρχίσατε τα όργανα. Και μετά Πανελλήνες λέει και τον έχω στο μυαλό μου. Καλή επιτυχία στο Βλαστάρι σου, αγαπητή Σωσό, και στις εσωτερικές εξετάσεις και στις πανελλαδικές. Τα παιδιά μου, λέγει μια άλλη μαμά εδώ πέρα απ' έξω, ότι τα παιδιά της πρώτης και της δευτέρας λυκείου τελειώνουν 3 Ιουνίου. Τα παιδιά της τρίτης λυκείου προφανώς τελειώνουν νωρίτερα τις εσωτερικές εξετάσεις, γιατί μετά έχουν τις Πανελλήνιες. Και 15 Ιουνίου τελειώνουν τα δημοτικά. Έτσι, καλή επιτυχία στα παιδιά, αγόρια και κορίτσια. Όλα να πάνε καλά, με ψυχραιμία σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να πω το εξής. Τώρα τι ήθελα να πω, αλλά είδες που γάρ έρχεται μόνο του. Τι λέει ο Τάκης, έμαθα, λέει, τα δημοσιογραφικά παπαγαλάκια ότι η Επιτροπή, λέει, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών απέρριψε, λέει, το ακραίο σενάριο υπερθέρμανση του πλανήτη. Μπα, τι λες, Τάκη? Θα τα λέει ο τέτοιος, να ξέρεις, ο Δονάλτιος, ότι δεν είπε κανένα θέμα κλπ. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, νομίζω. Τάκη μου, πας στα ακραία σενάρια. Κάτι μου έγραφες και την Παρασκευή, νομίζω, Τάκη μου, ψυχραιμία χρειάζεται. Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα στην ΑΦΠΑΚΤΟ. Η ιστορική ομιλία του Προέδρου Ηλιόπουλου, την διάβασα, δεν την άκουσα, δεν παρακολούθησα τις εκδηλώσεις. Έβαλε και άλλα πράγματα πάνω στο τραπέζι ο Πρόεδρος, ο κύριος Ηλιόπουλος. Τώρα, προφανώς μίλησε και ως επιχειρηματίας, από ό,τι καταλαβαίνω. Μα τιμώνται να τα είπαμε. Δεν τα είπαμε πριν, εσύ Γιάννη? Για τον μαροκινής καταγωγής. Αυτός ήταν Ιταλός. Με αρκετούς τραυματίες, δύο εκ των οποίων ακροτηριάστηκαν, παρακαλώ πάρα πολύ. Και έλεγα νωρίτερα για τον Ιταλό, τον Λούκα Σινιορέλη, ο οποίος, δεν ξέρω αν έχετε δει τα πλάνα, ήταν αυτός ο οποίος και τον μαχαίρωσε ο δράστης, αλλά επέμεινε και τον συνέλαβε μαζί με άλλους Ιταλούς στην υπέροχη Μόντενα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα και να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Α, να μην το ξεχάσω, επειδή μου στέλνετε διάφορα μηνύματα πότε θα κάνουμε εκλογές ή πότε θα κάνουμε εκλογές. Ωραίο είναι αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο, ότι της Νέας Δημοκρατίας εννοώ, ότι εκλογές θα έχουμε, λέει, το 2027. Ξέρετε, υπήρχαν κακεντρεχείς και μέσα στο συνέδριο που είπαν οι πρώτες κάλπες ή οι δεύτερες κάλπες. Αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να έχουμε εξέλιξη, προωρή εξέλιξη, γιατί θα έχουμε, θυμίζω, και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027, μετά την ΔΕΘ. Φέτος, το Σεπτέμβριο, λέει, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Αλλά θα δούμε. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη ως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και τις 31 Μαΐου. Δηλαδή, όχι αυτή την Κυριακή, την άλλη Κυριακή. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα EasoMat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η EasoMat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα EasoMat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα EasoMat ThermoSystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης EasoMat ThermoSystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της EasoMat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: EasoMat ThermoSystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
10: Τι?
9: Είπε μπα. Είπε...
10: είπε παπά.
9: Όχι.
10: Είπε παπά το καμπάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
13: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
14: Hertz Leasing.
13: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
14: Hertz Leasing.
13: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
14: Hertz Leasing.
13: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
15: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
16: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
17: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών στην άνοδο της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα. Μικρότερες καθυστερήσεις καταγράφονται στην κάθοδο της Κηφισού. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε εχθές ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για να συνάψει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. «Καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς», έγραψε σε ανάρτησή του. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε για αύριο Τρίτη σύσκεψη με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Για μια επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο στη δυτική πλευρά της χώρας. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύτηκαν τα ντρόουνς. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Πρωθυπουργός ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο συνέδριο, τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνον οι παρόντες και μόνον οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εχθές το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς και μία γυναίκα. Ο οδηγός του αυτοκίνητου κρατείται και το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ξεκινούν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
20: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Ωραία τραγούδια, αλλά δεν μπορούμε να τα ακούσουμε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, 7 και 34. Γεια σου, Ηλία. Καλημέρα στο Ήλιον. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάνουμε παρέα. Ο Γκατζόλης με ρωτάει κάτι, παιδιά, το οποίο εγώ δεν το ξέρω, αλλά εγώ θα το βάλω πάνω στο τραπέζι. Γιατί λέει κάτι, η ψηφοφορία λέει της Eurovision, εδώ στην Ελλάδα η χρέωση ήταν 0,65 ευρώ, ενώ στη Γερμανία και την Αυστρία λέει 0,14 ευρώ. Έλατε, που δεν έχω ιδέα. Θα ρωτήσω όμως, δεν έχω εικόνα για να σου απαντήσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς το είπε ο Πρωθυπουργός, για να πάμε μετά στον καλεσμένο, την ιστορία λέει τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά για να φωτογραφήσει την απουσία κυρίως του Κώστα Καραμαλή. Εντάξει, ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα μπορούσε να πάει, διαγεγραμμένος είναι. Οπότε, αλλά σίγουρα μόνο οι παρόντες. Οι απουσίες δεν παίζουν ρόλο ενδεχομένως. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε. Πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας για να μιλήσουμε λίγο πιο πρακτικά για κάποια ζητήματα. Και το ένα έχει να κάνει με ένα καμπανάκι το οποίο χτύπησε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος για τα οικονομικά των Δήμων, τα οποία έτσι κι αλλιώς είναι ζορισμένα, αλλά με την αύξηση της τιμής των καυσίμων δημιουργούνται περαιτέρω προβλήματα. Ας πούμε, η αποκομιδή των απορριμμάτων. Άλλο είναι τα καύσιμα να είναι, ξέρω εγώ, 1,45 το κίνηση στο πετρέλαιο ή 1,50 και άλλο να είναι 1,80. Έχει μια διαφορά κόστους. Και αυτό βάζει ένα ακόμα πρόβλημα στα οικονομικά των Δήμων. Κοντά μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, ο Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλος. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε?
1: Συμφωνήσω μαζί σας, εξαιρετικό το τραγουδί, το οποίο δεν ακούσαμε.
0: Τι να κάνουμε, έπρεπε να μιλήσουμε μαζί, μα τα είπα εγώ, αλλά δεν με ακούσανε, δεν πειράζει. Λοιπόν, τι γίνεται, όντως είναι τα πράγματα τόσο ζόρικα όσον αφορά τα οικονομικά των Δήμων?
1: Τα πράγματα ήταν ζόρικα και απλά έγιναν τώρα πιο πολύ. Γιατί οι προϋπολογισμοί των Δήμων, σύμφωνα με τις εγκυκλίους τις κεντρικές που έβγαλε το κράτος, το Υπουργείο, μας έδωσαν οδηγία να προϋπολογίσουμε το καύσιμο κίνησης στο 1,4 ευρώ το λίτρο, και μετά την κρίση αντιμετωπίζουμε τιμές οι οποίες ήδη βρίσκονται στο 2,8 2,10. Έχουμε λοιπόν έναν εκτροχιασμό του κόστους ενέργειας σε κάποιες μάλιστα περιοχές της χώρας. Ακόμα και σήμερα, όσο και αν ακούγεται ακραίο, έχουμε τα σχολεία και τα δημοτικά κτίρια και οι εθνικές εγκαταστάσεις οι οποίες θερμαίνονται. Ένα κόστος λοιπόν σε άδεια ταμεία, τα οποία παρότι έχουμε ζητήσει είναι επαναφορά των οικονομικών εκεί που βρίσκονται. Θα δώσω ένα στοιχείο μόνο, ότι σήμερα οι Δήμοι της χώρας παίρνουν κρατική επιχορήγηση 36% λιγότερη από ό,τι έπαιρναν το 2009. Το 2009 ήταν πριν από 17 χρόνια.
0: Ναι, τότε ήταν που μπήκαμε και στην κρίση, αν θυμάμαι καλά, οπότε έγινε μια
1: λιγότερη επιχορήγηση. Βεβαίως, και θα συμφωνήσω, και νομίζω ότι κανένας δεν παραπονέθηκε τότε. Μειώθηκαν κατά 60% αρχικώς οι αυτοτελείς πόροι. Όμως αυτό το οποίο λέμε είναι ότι η ανάκαμψη της οικονομίας δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα στα οικονομικά των Δήμων.
0: Αν δεν βελτιωθούν, κύριε Δήμαρχε, αν δεν βελτιωθούν, επειδή δεν είναι πρώτη φορά που βάζετε πάνω στο τραπέζι ενίσχυση οικονομική της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Βεβαίως, είναι ένα συνεχές διαχρονικό αίτημα. Και τον Νοέμβριο επισκεφτήκαμε το Οικονομικό Επιτελείο και μας είπαν ότι από τα υπερπλεονάσματα, τα οποία μέρος των οποίων επιστρέφει στην κοινωνία και καλώς κάνει και επιστρέφει στην κοινωνία, δεν υπάρχει ούτε ευρωσέντ το οποίο μπορεί να πάει ως έκτακτη επιχορήγηση και αποκατάσταση στους Δήμους.
0: Να καλυφθούν αυτά τα κενά που δημιουργούνται κυρίως λόγω με την ακρίβεια της ενέργειας. Δηλαδή, θέλω να πω, αν δεν βγαίνουν τα οικονομικά, πώς θα τα δρομολόγια και τα απορρίμματα, ας πούμε.
1: Μας δίνει κατεύθυνση το Γενικό Λογιστήριο να επιβάλλουμε αύξηση δημοτικών τελών. Καθότι η υπηρεσία της καθαριότητας είναι ανταποδοτική, δηλαδή πρέπει να εισπράξει τα χρήματα από τους κατοίκους και να ουσιαστικά χρηματοδοτήσει αυτή τη λειτουργία. Τα καύσιμα κίνησης των απορριμματοφορών, όπως και το λειτουργικό κόστος, όπως και το κόστος ταφής, όλα αυτά μπήκουν μέσα στην ανταποδοτικότητα.
0: Άρα θα πάμε σε αυξήσεις, αυτό μου λέτε δηλαδή.
1: Έχουμε περίπου 15% πριν μπούμε στην κρίση.
0: Ναι.
1: Έχουμε περίπου 15 με 18% των Δήμων που αναγκάστηκαν λόγω της προηγούμενης οικονομικής πίεσης να προβούν σε αυξήσεις των
0: δημοτικών τελών.
1: Εκεί ο κακός ήταν ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή που ψήφισε αυτές τις αυξήσεις. Όμως στην πραγματικότητα ήταν αυτός ο οποίος συμπίεσε τα οικονομικά του συγκεκριμένου ή των συγκεκριμένων Δήμων ή όλων των Δήμων Και εκεί, σε εκείνο το σημείο, η επιλογή ήταν η εξής απλή. Ή θα καταστρέψω το Δήμο, θα τον κάνω, θα τον βάλω από πράσινος που είναι, θα τον κάνω κόκκινο. Άρα δεν θα είμαι ένας καλός δήμαρχος, δεν θα διαχειριστώ τα οικονομικά ζητούμενα με επάρκεια. Ή θα αναγκαστώ να μεταφέρω μέρος του κόστους που δεν μου το δίνει το
0: κράτος. Κάπου αλλού, στον πολίτη, κατάλαβα.
1: Στον πολίτη. Έτσι λοιπόν, αυτό που λέμε, ενώ δεν φταίς, είσαι εσύ αυτός ο οποίος θα φας το ξύλο. Έτσι εδώ, σε αυτή την οικονομική δεινότητα στην οποία έχουμε περιέλθει, στην οικονομική δυσπλαγία, μάλλον όχι δεινότητα, που έχουμε περιέλθει, έρχεται να προσθεθεί ένα κόστος ενέργειας, το οποίο είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί, και η χρονιά του 2026 ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Πλέον οι Δήμοι τι κάνουν, για να, επειδή δεν έχεις ούτε καν τη δυνατότητα τώρα για το τρέχον έτος να αυξήσεις τα δημοτικά τέλη, μπορείς να το κάνεις φέτος για του χρόνου.
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι η οικονομική τρύπα θα είναι μεγάλη, άρα τα τεχνικά προγράμματα που έχεις ήδη καταρτήσει,
0: ή θα
1: κοινωνικά δίκτυα, θα πρέπει να ακυρωθούν για να μπορέσεις να εξασφαλίσεις ακριβώς τους πόρους για να
0: επιμείνεις τα λειτουργικά. Μπορεί, για να κλείσουμε κύριε Δήμαρχε, να μεταφέρεις πόρους από τα κοινωνικό δίκτυο.
1: Βεβαίως και μπορείς. Έχει δώσει η νομοθεσία από την κρίση, από την οικονομική κρίση, αυτή τη δυνατότητα.
0: Μάλιστα.
1: Όμως αυτό το οποίο πρέπει να ξέρεις και να πεις στις τοπικές κοινωνίες είναι ότι δεν πρόκειται να γίνει ούτε μία οδοπία. Δεν πρόκειται να υποστηριχτεί πλέον το κοινωνικό παντοπολείο. Πρέπει να δώσεις εξήγηση για ποιον λόγο κάτι το οποίο είναι δεδομένο, το ότι θα πρέπει να επισκευαστούν οι δρόμοι, παραδείγματος χάρη, ή θα κάνουν να κατασκευαστούν τα πεζοδρόμια σε μια πόλη, να γίνει πιο βιώσιμη, πιο ασφαλής. Αυτό δεν θα γίνει γιατί κάποιος αποφασίζει να μην χρηματοδοτήσει μια καθαρόαιμη λειτουργία, δυσλειτουργία μάλλον οικονομική, που δεν προέκυψε από
0: την
1: αποτελεσματικότητα διοίκησης των τοπικών αρχών.
0: Άρα
1: είναι το πιο σημαντικό από όλα.
0: Καταλαβαίνω, για να κλείσουμε, ότι εσείς ως Δήμοι δεν μπορείτε να πάρετε fuel pass για τα οχήματά σας. Μια φορά να σας πω. Καταλάβατε τι εννοώ τώρα.
1: Η αυτοδιοίκηση δεν έχει πάρει ποτέ pass. Αλλά ακόμα και να πάρεις pass, μιλάμε για πολύ μεγάλες ποσότητες. Μιλάμε για ένα μεσαίο Δήμο σαν το δικό μας.
0: Ναι.
1: Το κόστος καυσίμου το χρόνο είναι περίπου 1,2 εκατομμύρια.
0: Πολλά λεφτά.
1: Όταν αυτό αυξάνεται κατά 30%. Καταλαβαίνετε ότι λείπουν ξαφνικά από το ταμείο
0: 350
1: χιλιάρικα, τα οποία κάπου πρέπει να τα βρεις. Θα κόψεις κάποια.
0: Μάλιστα.
1: Θα κόψεις δύο παιδικές χαρές, θα κόψεις μια προσπάθεια που είσαι να αυξήσεις το κοινωνικό παντοπολείο, να δώσεις στα νέα ζευγάρια τα οποία κάνουν παιδιά ένα βοήθημα.
0: Δεν έχετε επιλογές πολλές. Ή θα κάνετε το ένα, δηλαδή ή θα κάνετε την αύξηση των δημοτικών τελών, ή θα κόψετε κάτι άλλο για να υπάρξει.
1: Ακριβώς. Και αυτό δεν έχει να κάνει, δεν είναι ευθύνη των τοπικών αρχών, των δημάρχων. Είναι ευθύνη αυτών οι οποίοι αποφασίζουν κεντρικά στην κατανομή αυτής της υπεραπόδοσης της φορολογίας. Η ιστορία αυτή να μην κατευθυνθεί καθόλου προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Λες και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι η τοπική αυτοδιοίκηση κάποιου άλλου κράτους. Και όχι η τοπική αυτοδιοίκηση της χώρας μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, Δήμαρχε.
1: Εγώ ευχαριστώ και ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γρηγόρης Κωνσταντέλος, Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υπόθεση της οικονομικής κρίσης που ακουμπάει, όπως καταλαβαίνετε, και την τοπική αυτοδιοίκηση. Πάμε στον κύριο Κολλιό Μιχάλη για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εντάξει, είναι λίγο φορτωμένη η κίνηση, δεν μπορώ να πω. Ο ανωδικός άξονας, φίλες και φίλοι, Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, τίνει να κινητοποιηθεί σιγά σιγά. Προετοιμαστείτε, εάν και όσοι μπορείτε βεβαίως, χρησιμοποιήστε καλύτερα τον άξονα Βασιλίσσης Αμαλίας και μετά Βασιλίσσης Σοφίας, θα βρείτε πολύ λιγότερη κίνηση. Η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα είναι και σήμερα και είναι έτσι αρκετά φορτωμένη, θα μπορούσα να πω. Τα δύο ρεύματα της Κηφίσου έχουν ακριβώς τις καθυστερήσεις που έχουν κάθε Δευτέρα. Ο Σκαραμαγκάς είναι λίγο χειρότερη η λεωφόρος Αθηνών, λίγο πιο πυκνή κίνηση έχει από αυτή που περιμένετε. Η λεωφόρος Χριστού στο χιλιόμετρο και βεβαίως η λεωφόρος Φιλής στο Καματερό, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα με το σύνηθες μποτιλιάρισμα. Κλείνουμε με την Αττική Οδό, η οποία έχει κίνηση μόνον στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από κόμβο Δημοκρατίας προς κόμβο Ηρακλείου, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, Δημήτρη. Ο Νίκος μου λέει, στο Δήμο Κορίνθου λέει, μας έχουν λυσάξει αυξήσεις τα τελευταία τρία χρόνια, λέει, από 30-70%. Ενώ ο Βασίλης μου λέει, γιατί δεν δέχονται ορκωτούς λογιστές στους Δήμους. Να δούμε, λέει, που πάνε οι φόροι μας. Μάλιστα. Και επίσης, Γιώργο, τα έργα που πραγματοποιεί ο Δήμος, μάλλον που πραγματοποιούνται στο Δήμο Μαραθώνα Νέας Μάκρης για την αποχέτευση είναι από την ΕΙΔΑΠ. Όπως επίσης και στο Δήμο το δικό μου, Ραφίνας. Ραφίνας Πικερμίου είναι από την ΕΙΔΑΠ που γίνονται. Δεν γίνονται από τους οικείους Δήμους. Συνδράμει νομίζω και η περιφέρεια εκεί πέρα, αλλά γίνεται από την ΕΙΔΑΠ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική, είναι τα καλά νέα, είναι ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Ισοφλέξ πηγού 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ πηγού 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Ισοφλέξ πηγού 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
13: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
14: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
15: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
14: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και υγιεινό.
16: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα. Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ωραίο το μήνυμα μου στείλει ο φίλος μου ο Γιώργος. Λέει ο Γιώργος, λέει Γιώργος από Φορτηγό, λέει, να πείτε, λέει, στον Δήμαρχο γενικά να κόψουν οι Δήμαρχοι κονδύλια, λέει, από πολιτιστικές εκδηλώσεις και συναυλίες. Από εκεί, λέει, μπορεί να προκύψει ένα όφελος που να μην χρειαστεί να αυξήσουν τα δημοτικά τέλη. Καλημέρα, Γεώργια. Λοιπόν, ένα μεγάλο θέμα, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής σήμερα, είναι τα νέα δεδομένα τα οποία από τις διαρροές φαίνεται ότι έχουμε την τουρκική νομοθέτηση της περίφημης Μαβί Βατάν, γαλάζια πατρίδα από τη μεριά της Τουρκίας. Κάλεσα και θέλω να κάνουμε μια κουβέντα με βάση αυτά τα οποία διαρρέονται από την τουρκική πλευρά, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, καθηγητή διεθνούς πολιτικής του Δημοκρίτιου, για να δούμε τι επιδιώκει άγκυρα γύρω από αυτή την ιστορία. Θυμίζω ότι στην τελευταία συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών είπε ο Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, στην Άγκυρα, ότι κάποια στιγμή γύρισε και το είπε στον Ερντογάν. Θα πρέπει να σταματήσει και αυτή η ιστορία του Κάζους Μπέλι που ισχύει από το 1995. Αλλά αντί να τελειώσει αυτή η ιστορία, οι συνθήκες, από ό,τι καταλαβαίνετε όλοι, όρισαν το πράγμα να γίνει διαφορετικό. Καλημέρα, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
17: Μέρα, καλή εβδομάδα. Όχι μόνο διατρίδει το Κάζους Μπέλι, αλλά ενδεχομένως να έχουμε μια αλλαγή πίστας και σε όλη τη θεωρία των κρίζων ζωνών. Ναι. Κρατάω τις επιφυλάξεις μέχρι να δούμε το σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί στην συνέλευση.
0: Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ένα, τι επιδιώκει η Τουρκία, κύριε καθηγητά, με αυτή την ιστορία? Και δεύτερον, τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα μέσα από αυτή τη διαδικασία, ή μάλλον για αυτή τη διαδικασία?
17: Σωστά. Επιδιώκει μέσω του Μαβί Βατάν, δηλαδή αυτό που πάτε να τη θεσμοποιήσει σε επίπεδο εσωτερικού δικαίου, το οποίο μην το υποτιμάτε, δεν είναι μόνο εσωτερική κατανάλωση, γιατί θα δούμε αν και κατά πόσο επιχειρήσει να το επιβάλλει επί του πεδίου. Έτσι. Ναι. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τώρα να είμαστε όλοι προσεκτικοί, αλλά εκεί καταλαβαίνετε, μιλάμε για κάτι πολύ περισσότερο από μια σημειακή κρίση ενδεχομένως. Το δεύτερο όμως κομμάτι είναι ότι αντιλαμβάνεστε, κύριε Ψάλτη, ας πάρουμε και το πλέον αισιόδοξο αργότερα σενάριο, σε ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης η Ελλάδα θα βρίσκει, είτε είναι ο κύριος Ερντογάν είτε κάποιος άλλος, θα βρίσκει όλο αυτό το Μαβί Βατάν σε επίπεδο εσωτερικού δικαίου, το οποίο, επαναλαμβάνω, θα είναι μια δέσμευση την οποία δεν θα μπορεί να αποσυρθεί από ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης. Τώρα βλέπετε πώς έχουμε προχωρήσει μετά το Κάζους Μπέλι. Κοιτάξτε, νομίζω να το πω λίγο με πολύ σύντομα για τους ακροατές μας και να πάμε στο τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό που θέλει να κάνει η Τουρκία είναι αυτό που το έχει πει ο διευθυντής αυτού του ερευνητικού κέντρου, ξέρετε, για το δίκαιο της θάλασσας, που ασχολείται με αυτά τα ζητήματα, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας για το Ναυτικό Δίκαιο. Δηλαδή, σου λέει, δεν είμαστε απλώς ένα παράκτιο κράτος που θα αντιδρούμε, αλλά ουσιαστικά θέλουμε να θεσμοθετήσουμε την προοπτική ενός ναυτικού κράτους. Τι δεν μας λέει? Ότι η Μαβί Βατάν, η γαλάζια πατρίδα, θέλει να κάνει την Τουρκία αυτό που πάντοτε σας έλεγα και εγώ πολλές φορές: ναυτική δύναμη, κύριε Ψάλτη. Άρα έξοδο στη θάλασσα, άρα εμπόδιο τα ελληνικά νησιά. Άρα πέρα ότι δεν δικαιούνται τίποτα, σύφαλοκρηπίδες, ΑΟΣ, θυμάστε, διαστρεβλώντας τελείως δηλαδή τη συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας, παίρνει άρθρα που την ενδιαφέρουν, το 122, το 123 για τις ημίκλειστες θάλασσες, πετάει το 121 ότι και τα νησιά δικαιούνται.
0: Αλλά δεν μπορεί να κάνει τέτοια επιλογή. Αυτό είναι το καταπληκτικό της ιστορίας. Ενώ, προσέξτε, δεν έχει υπογράψει την περίφημη Ούγκλος, την εφαρμόζει στη Μαύρη Θάλασσα, γιατί εκεί τη συμφέρει. Αλλά εδώ μουρμουρίζει και βάζει αυτό ακριβώς που λέτε. Χρησιμοποιεί άρθρα που τη συμφέρουν.
17: Σωστά.
0: Αλλά στην άκρη.
17: Ακριβώς. Συν όμως, περιμένουμε να δούμε. Δεν ξέρω αν θα πει. Αλλά με βάση τις διαρροές λέει ότι κάτι θα κάνουμε και με τις γκρίζες ζώνες. Γκρίζες ζώνες όμως εκεί πέρα φεύγουμε από Ούγκλος. Δηλαδή εκεί αμφισβητείται η κυριαρχία και το αναφέρουν δεν είναι μόνο βραχονισίδες, νησίδες και μικρά νησιά. Εκ των οποίων μπορεί να είναι και κατοικημένα. Σας δίνω ένα παράδειγμα.
0: Ζουράφα.
17: Ζουράφα.
0: Ζουράφα είναι μεγάλη ιστορία.
17: Ήδη και αρκετά. Θυμάστε υπερπτήσεις πάνω από το Αγαθονήσι.
0: Μάλιστα.
17: Αυτό που θέλω βέβαια να πω είναι, ξέραμε από το 23 ότι για διαφορετικούς λόγους οι δύο χώρες, κύριε Ψάλτη, βαδίσαν αυτό το δρόμο της, ξέρετε, της ύφεσης, ναι, της αποκλιμάκωσης.
0: Τώρα τελείωσε αυτή η ιστορία.
17: Μα η Τουρκία τότε είχε δύο λόγους, την οικονομία της και να επαναπροσεγγίσει τη Δύση. Αυτοί οι λόγοι δεν υπάρχουν πια. Έχει ζητήματα η τουρκική οικονομία, πληθωρισμός, κόστος ζωής, όχι όμως το μέγεθος εκείνο, και το κυριότερο, βλέπετε λίγο τους Ευρωπαίους εταίρους μας πώς κινούνται. Μετά το Ουκρανικό.
0: Την αγαπάνε ακόμα και, πολύ. Την αγαπάνε.
17: Ακόμα και στη Μέση Ανατολή, εφόσον διατηρεί το καθεστώς το Ιράν, η Τουρκία αποτελεί ένα buffer. Δηλαδή, αποτελεί, ξέρετε, ένα ανάχωμα. Οι Ευρωπαίοι σε διμερές επίπεδο, Ιταλία, Ισπανία, ακόμα και η Γαλλία, η Σαφράν, δείτε τη συμφωνία που έγινε με την Bayraktar. Ναι. Άκουσα τις δηλώσεις του Καναδού Υπουργού Εξωτερικών, κάνουν άνοιγμα προς την Τουρκία.
0: Μάλιστα.
17: Με όρους γεωπολιτικής αναγκαιότητας. Άρα εδώ η Τουρκία θεωρείται, τώρα δεν λέω ότι θα γίνει, αλλά λέω λίγο πώς το αντιλαμβάνεται, έτσι, ότι πλέον θέλω να κινηθώ. Διότι βλέπω ότι μια σειρά από ζητήματα θα έχουμε νέες διευθετήσεις μετά και τη Μέση Ανατολή. Οπότε προφανώς θα και μια απάντηση στα δικά μας ζητήματα. Θαλάσσιος χώρο, ταξικό, ενεργειακά. Πάμε λίγο και στο τι μπορούμε να κάνουμε, αν έχουμε ένα λεπτό λίγο.
0: Ένα λεπτό έχουμε, ναι.
17: Ένα λεπτό. Δημόσια διπλωματία, στρατηγική επικοινωνία. Τον Ιούνιο υπάρχει τακτικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 18. Νομίζω αυτό το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Έτσι, αν περάσει από την τουρκική εθνοσυνέλευση, να δούμε. Αλλά είναι, επαναλαμβάνω, κάτι. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να πάμε στο στάδιο τα φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν να μαγειρεύουν. Ειδικά όταν υπάρχει αυτή η προσέγγιση από του Ευρωπαίου εταίρου μα, τουλάχιστον από αρκετά κράτη-μέλη.
0: Διεθνοποίηση, ενημέρωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά για το ζήτημα αυτό και.
17: Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, θυμίζω είμαστε μη μόνιμο μέλος του Συμβούλιου Ασφαλείας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μια δημόσια διπλωματία όπως απαιτείται και στην Αμερική. Ξέρετε, πολλές φορές γερουσιαστές μας έχουν πει τα ελληνοτουρκικά, η κοινή γνώμη, και γιατί άλλωστε να ήταν διαφορετικό. Δεν τα αντιλαμβάνεται και πολύ καλά, κύριε Ψάλτη. Άρα αυτό το αναθεωρητικό πρέπει, επαναλαμβάνω, να τονιστεί, ειδικά όταν πιάνει ζητήματα. Άραστε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι κυριαρχικά δικαιώματα μόνο, είναι εθνικής κυριαρχίας κατοικημένων ελληνικών νησιών. Και κλείνω με κάτι τελευταίο. Θα έλεγα, το έχω πει μετά την κρίση του 2020 με το Roots Race κλπ. Σίγουρα όμως τώρα, εφόσον περάσει όλο αυτό, η Ελλάδα έχει μια πρώτη στάξη ευκαιρία να κλείσει σε κρεμότητες νοτίως και δυτικά της Κρήτης, κύριε Ψάλτη, με επέκταση χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, με μια διαβούλευση προφανώς και στις Βρυξέλλες και στην Ουάσιγκτον, μια κίνηση αμυντική, σταθεροποιητική, είναι τα ενεργειακά μας, είναι και η Γάβδος, υπάρχει και η προετοιμασία, θυμάστε κι εσείς, με κλείσιμο των κόλπων, χάραξη γραμμών βάσης, να προχωρήσουμε, επαναλαμβάνω. Και εμείς και εκεί μιλάμε για ανοιχτή θάλασσα, έτσι, δεν μιλάμε ούτε καν για Αιγαίο, όπως σας λέω. Αλλά είναι σαφές ότι όλο αυτό δεν μπορεί να δημιουργήσει ένα προηγούμενο. Περιμέναμε όμως ότι η Τουρκία σε κάποια φάση, ξέρετε, η τακτική αναδίπλωση θα τελειώσει, κύριε Ψάλτη.
0: Δεν τελείωσε.
17: Τα νησιά μας είναι το μεγάλο εμπόδιο για την έξοδο στη θάλασσα. Δεν ενδιαφέρει το έδαφος. Το λέω έτσι απλά, έτσι. Θέλει έξοδο στη θάλασσα. Μάλιστα. Και μας το λέει. Θέλω να γίνω ναυτική δύναμη, τελεία και πάμε.
0: Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Την καλημέρα,
17: καλημέρα μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά ζητήματα πάνω στο τραπέζι έβαλε ο κύριος Σέρμπος. Αλλά έχει, νομίζω, ένα ενδιαφέρον όλη αυτή η ιστορία που ξαναανοίγει. Θα μου πεις, δεν έκλεισε και ποτέ. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε για 3 ώρες.
18: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η Πέμπτη Συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
20: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
1: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
21: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
22: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
21: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
23: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
24: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
25: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
27: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
28: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στον ανωδικό άξονα συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Κηφισού, στην Κηφισία, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού και στην παραλιακή από το Φαλιρικό Δέλτα προς τον Πειραιά. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε εχθές ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη, προκειμένου να συνάψει γρήγορα μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. «Καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς», έγραψε σε ανάρτησή του. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανήρτησε επίσης εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία εχθές του Αμερικανού Προέδρου με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν, αλλά και για το πρόσφατο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος μεταδίδει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε για αύριο Τρίτη στην αίθουσα επιχειρήσεων σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Για επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας, κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο στη δυτική πλευρά της χώρας. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύτηκαν τα drones. Νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν εχθές στο νότιο Λίβανο 7 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου ηγετικού στελέχους της οργάνωσης Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, παρά τη νέα παράταση της εκεχηρίας. Εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Πρωθυπουργός, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Δήλωσε επίσης ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κομματικός σκοπός, είναι εθνική ανάγκη, για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εχθές το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Αφάτου της Ρόδου όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς και μία γυναίκα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατείται και το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ξεκινούν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Οι εξετάσεις για την πρώτη και τη δευτέρα λυκείου θα διεξαχθούν έως τις 12 Ιουνίου. 11 τραυματίες, μεταξύ των οποίων δύο αγόρια 10 και 11 ετών, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης σε ουκρανικές πόλεις. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, στόχος έγιναν πολυκατοικίες, σχολείο και νηπιαγωγείο. Στην αθλητική επικαιρότητα για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στο Απόστολος Νικολαίδης, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός, καθώς στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την ένατη αγωνιστική των play-out αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Πανετολικό με σκορ 1-1.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη κυρίως στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
6: Durostick για κάθε χρήση,
4: Durostick υπάρχει λύση. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ανταμώνουμε αυτό το πρωινό για την έναρξη της εργάσιμης εβδομάδας της Δευτέρας 18 Μαΐου για να πούμε την πρώτη μας καλημέρα μετά από 2+2 ημέρες απουσίας, οι δύο εργάσιμες δηλαδή, Πέμπτη και Παρασκευή. Μου λείψατε, σας έλειψα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλαβα τα μήνυματά σας όλες τις ημέρες από την Πέμπτη που έφυγα έως και χθες το απόγευμα το βράδυ. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης για την ευαρέσκεια την οποία εκφράσατε αναφορικώς με τη συζήτηση και του Σαββάτου και της Κυριακής, η συζήτηση με τον Θάνο Ασκητή, ο οποίος άγγιξε το ευαίσθητο θέμα της ανατροφής παιδιών με αφορμή τραγωδίες οι οποίες σημειώνονται και με την έμφαση ότι θα πρέπει να περάσουν από εκπαίδευση οι γονείς, να καθίσουν στα θρανία δηλαδή οι γονείς. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στο να προλάβουμε άλλα κακά πράγματα στο μέλλον, αλλά και να οργανώσουμε καλύτερα και την ανατροφή, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον οι νεότεροι σε ηλικία γονείς να αλλάξουν τα δεδομένα αναφορικώς με την ανατροφή των παιδιών τους.

Τώρα ήμασταν κοντά, να το πω έτσι. Είχαμε μια ψυχική σύνδεση και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Γενικότερα χαίρομαι για την εικόνα που εμφανίζει η πατρίδα μας, η κοινωνία μας. Γεμάτο το αεροδρόμιο την Πέμπτη στην αναχώρηση. Φύσκα το αεροδρόμιο τη νύχτα μεσάνυχτα χθες Κυριακή με την επιστροφή. Χαίρομαι πάρα πολύ, ειλικρινά το λέω, με τη δυνατότητα που έχουμε οι Έλληνες και οι Ελληνίδες σήμερα να κάνουμε ταξίδια με έναν σκοπό. Πώς λέμε περιηγητικός τουρισμός, πώς λέμε θρησκευτικός τουρισμός, έτσι είναι και ο Eurovisionικός τουρισμός. Άκουγα δε πίσω φωνές ταξιδιωτών που επιστρέφαμε στο αεροσκάφος και να λένε «Α, τότε θα θυμάσαι εκείνο σε εκείνη τη διοργάνωση, εγώ εκείνο θυμάσαι το άλλο, άρα το ραντεβού μας τώρα στη Σόφια που είναι και κοντά». Θέλω να πω ότι υπάρχει ένας κόσμος και μπράβο και χαίρομαι, ειλικρινά το λέω, χαίρομαι που δίνεται μια δυνατότητα, ότι υπάρχει μια δυνατότητα. Καταλαβαίνω, τώρα ξέρω, θα αρχίσετε να λέτε η ακρίβεια και το άλλο. Ναι, παρά την ακρίβεια, παρά τον πληθωρισμό, παρά το έτσι, παρά αυτόν τον άθλιο Μητσοτάκη, έτσι δεν είναι, παιδιά? Ναι, αστείευομαι. Γιατί υπάρχουν υποστηρικτές του Μητσοτάκη σε αυτό το δίωρο. Λοιπόν, παρά το ένα, παρά το άλλο, παρά το παρακείθε, τα αεροπλάνα ήταν γεμάτα, η Βιέννη μιλούσε ελληνικά και η Ελλάδα στήριζε τουριστικά την πρωτεύουσα της Αυστρίας. Τελεία. Όπου και να κυκλοφορούσες, έβλεπες σκουφί φέρτο και μία σημαία ελληνική που πήγαινε ερχόταν, και κυρίως ελληνικά. Σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της Βιέννης, τα καφέ και τα σχετικά. Και μπράβο και πολύ καλά μέσα στο δε. Επειδή εγώ δεν πήγα για την Eurovision, μου συνέβη η Eurovision. Απολύτως συμπτωματικό το ότι δέχθην πρόσκληση μεσημέρι Σαββάτου και φυσικά δεν την έκαναν την ευκαιρία να δω πώς είναι αυτό το πράγμα εσωτερικά, πώς γίνεται εκεί, πώς πάλετε. Α, ρίξουμε λίγο. Πραγματικά σε αυτό το τραγούδι, εγώ με τον Ακύλα φυσικά, όπως και όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, αλλά όταν πεζόταν αυτό. Μπορεί να μην σημαίνει τίποτα, μπορεί να σημαίνει τα πάντα, μπορεί να δίνονται διάφορες ερμηνείες. Αλλά καθώς τραγουδούσε αυτή η κοπτική νεαρή γυναίκα από τη Βουλγαρία, η ονόματι Ντάρα, καλλιτέχνης της Βουλγαρίας, αυτός ο συναυλιακός χώρος πήγαινε ερχόταν από τα θεμέλια. Και εκεί κοιταχτήκαμε με τον πατριό του Ακύλα, γιατί συνέπεσε η πρόσκληση που εδέχθη να είναι ακριβώς με την οικογένεια Ακύλα. Με την μαμά την κυρία Ξένια, την αδελφή του την κυρία Ελένη και τον πατριό του τον κύριο Γιώργο, που ήμασταν φίλοι και γίναμε φίλοι δηλαδή, εν πάση περιπτώσει. Και συμπέσαμε και έτσι νιώσαμε όλο αυτό το συνέστημα. Ήμουν πολύ κοντά στο συνέστημα το ότι το είχαμε σίγουρο και μετά νιώσαμε απογοήτευση. Θα έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Να θυμηθώ και μία επιστολή που έχω λάβει, ακούσουμε και αυτά που κάνω εγώ κέφι, όπως ξέρετε. Λοιπόν, πολύ ωραία όλα, μπράβο στη Βουλγαρία, δεν το συζητώ, μπράβο και στο Ισραήλ, εννοείται λαδάρο λέ, αλλά εμένα η καρδιά μου ξέρετε που χτυπάει.

Όπως ο Ακύλας είναι ένα παιδί το οποίο τραγουδούσε στο δρόμο και τώρα θα φτιάξει την καριέρα του πάνω σε αυτήν την επιτυχή πορεία, μην το συζητάτε. Όλος ο κόσμος έβλεπε Ακύλα. Δεν το ξέρανε και χθες, όχι βέβαια. Άλλο τόσο είμαι μαζί με τον κύριο Σαλ Νταβίντσι. Για έναν Ναπολιτάνο προχωρημένης ηλικίας που είναι κοντά στη δική μου. Δηλαδή με έναν τρόπο είναι γεμάτα 50, πολύ γεμάτα 50, ο οποίος και δάκρυσε κιόλας από την επιτυχία του. Όπως λέει ο φίλος μου ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, θυμίζει Σαν Ρέμο δεκαετίας του 60. Ρετρό ολόκληρο, δεν το συζητώ, αλλά επειδή είμαστε του ρετρό και εμείς εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν καριέρα σε προχωρημένη ηλικία. Και αυτή η, να σας πω, αυτός, μάλλον όχι αυτή, αυτός, ο ηλικιακός ρατσισμός συναντάται στον τόπο μας δυστυχώς.

Βεβαίως να δώσουμε χώρο στα νέα παιδιά, δεν το συζητώ, δεν το συζητώ, εννοείται, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να αποκόπτεται ένας μια κάποιας ηλικίας άνθρωπος να προχωρήσει να κάνει μια δεύτερη καριέρα και τρίτη.

Εγώ είμαι από την Ιταλία, όπως καταλαβαίνετε, και εκτός από την Ιταλία με έπιασε και το, αλλά το αφήσουμε αυτό για αργότερα, μετά τις 9, με έπιασε και το τραγούδι της Μάλτας. Όπου βέβαια τώρα το Μάλτα είναι Μόλτα, είναι η Μόλτα, έξω είναι Μόλτα παίζει. Λοιπόν, εν πάση τόσο εμείς είμαστε στη Μάλτα, αλλά αυτό το αφήσουμε μετά.

0: Θα έχουμε την ευκαιρία τις επόμενες μέρες να διαβάσω και ένα μήνυμα που είχα πάρει πριν από πάρα πολύ καιρό, αναφορικώς με το πώς είναι οργανωμένη η ζωή στην πρωτεύουσα της Αυστρίας. Έχω ένα να σας πω, ένα μόνο να σας πω, ότι μείναμε στο συναυλιακό κέντρο με απόλυτη ευταξία, δεν το συζητώ, έλεγχος στην αρχή, σωματικός, κινητοποιήθηκαν εθελοντές, εθελόντριες, άντρες έκαναν σωματικό έλεγχο, εξαιρετικό σωματικό έλεγχο, μαζί και επιπλέον και μηχάνημα, περνούσαν και από ένα μηχάνημα. Λοιπόν, οι κυρίες, εθελόντριες στις κυρίες, κύριοι εθελοντές νέαροι κατά κύριο λόγο τους άντρες. Λοιπόν, με απόλυτη ευταξία μπήκαμε μέσα, παντού περίπτερα να αγοράσει κανείς, να πιει χυμούς, πώς τα λένε, τσιψάκια, popcorn και ό,τι θέλει σε πάση περιπτώσει. Σε κάθε όροφο γκαρδαρόμπες να αφήσεις το πανοφόρι σου, απόλυτη οργάνωση και τάχιστη έξοδος. Τώρα στην έξοδο ήταν πολύ ωραίο, ήταν προχωρημένη μία μισή ξημερώματα προς δύο παρά. Για να φτάσω στον προορισμό μου έπρεπε να αλλάξω δύο γραμμές μετρό και να διασχίσουμε έξι σταθμούς. Μαζί με το περπάτημα, ενώ που χρειάστηκε από το σταθμό έως το σημείο αφίξεως, ας πούμε σε λιγότερο από μισή ώρα είχε διεκπεραιωθεί όλο αυτό το πράγμα. Μόνο κατά την αναχώρηση από το σταθμό μου έκανε εντύπωση, από το σταθμό ο οποίος βρίσκεται δίπλα στο συναυλιακό κέντρο, δηλαδή περπάτημα ούτε 4 λεπτά, με τη βροχή, η βροχή ήταν το κλου της Βιέννης, 4 μέρες έβρεχε διαρκώς, χθες το απόγευμα άνοιξε κάπως ο καιρός, λοιπόν... όταν λέμε έβραχε, όταν λέμε έβραχε, διαρκώς. Μετά λέμε πως έχουν πράσινο. Έχουν πράσινο διότι βρέχει. Γιατί δεν έχουν φωτίας, γιατί βρέχει. Λοιπόν, μόνο στο σταθμό αναχώρησης που είναι δίπλα στο συνεδριακό, στο συναυλιακό χώρο, υπήρχαν τουλάχιστον 60 άνθρωποι της ασφάλειας, security, στις δύο αποβάθρες, προκειμένου να διευκολύνουν τους ανθρώπους για να διάσει αυτό ο συναυλιακός χώρος 15-16.000 θεατών, εν πάση περιπτώσει. Αλλά όλα με έναν τρόπο άψογο κτλ. Πάμε να βρούμε τα δικά μας τώρα. Τα είπαμε όλα αυτά, πάμε να βρούμε τα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Σαν να ανοίγει μπεργκεράδικο μου κάνει, σαν να ανοίγει κατάστημα ρουχισμού, ότι θα ανοίξει λέει 26 Μαΐου. Πολύ καλά να ανοίξει 26 Μαΐου, το θέμα είναι τι θα μας πει, ποιο είναι το προϊόν που θα πουλήσει αυτό το μαγαζί. Υπάρχει ένα πράγμα εκεί για τα αναμενόμενα μαγαζιά, πότε θα ανοίξει το μαγαζί της κυρίας Καριστιανού, πότε θα ανοίξει το μαγαζί του κυρίου Τσίπρα, αλλά η ουσία, κυρίες και κύριοι, είναι αλλού. Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είναι η ουσία, να σας πω την αλήθεια. Μπορεί να ενοχλείστε όσοι δεν είστε της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη, το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι, αλλά η ουσία είναι εκεί. Είπε χθες ο Πρωθυπουργός, για να προσθέσω και εγώ αυτά που πρέπει να πει από εδώ και μετά ο Πρωθυπουργός, αλλά ας τον ακούσουμε προηγουμένως.
1: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας ως κυβέρνηση. Διαχωρίζω εδώ τη δουλειά του κόμματος από τη δουλειά της κυβέρνησης. Περιέγραψα και τις κεντρικές κατευθύνσεις για μια τρίτη κυβερνητική θητεία, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους μόνο μέσα από αυτήν περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030.
0: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, οικοδόμησε χθες τρεις λόγους ουσίας για τους οποίους θα θελήσει την ψήφο μας, αλλά δεν ξέρω αν είναι αρκετοί αυτοί οι λόγοι, διότι και στο παρελθόν έχουν υποθεί κάποια πράγματα. Ο βασικότερος λόγος είναι η οικονομία. Είναι αυτό που περιέγραφα προηγουμένως. Να μπορούμε δηλαδή να κάνουμε τα ταξιδάκια μας. Πώς θα τα κάνουμε αν έχουμε δουλειά που να έχει ένα αποτύπωμα σε επίπεδο μισθού αυτή η δουλειά. Δεύτερη βασική προϋπόθεση για να μπορέσει η οικονομία να προχωρήσει είναι οι μεταρρυθμίσεις. Άρα εδώ θέλουμε από τον Πρωθυπουργό περισσότερες λεπτομέρειες. Το κάνω όλο αυτό, τραβάω λίγο τον πρόλογο, γιατί θα μπει τώρα, θα ανοίξει η πόρτα του ραδιοθαλάμου και θα περάσει ο αντιπρόεδρος κυβερνήσεως ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης και πάνω σε αυτό θα οικοδομήσουμε και τον διάλογό μας και τη συζήτησή μας. Δεύτερο που επισημαίνει ο Πρωθυπουργός είναι αυτό που λέμε η σταθερότητα, είναι η οποία θα εξασφαλίσει την πρόοδο, αλλά μαζί με την σταθερότητα, βασικός λόγος σταθερότητας είναι να έχουμε και τα αμυντικά μας θέματα σε μια κατάσταση τέτοια, βλέπετε τώρα, που οδηγείται από τον εκνευρισμό των λάθων, των λανθασμένων επιλογών του Προέδρου της η Τουρκία, γιατί δεν τις θέλει κανείς, τις θέλει το κεφάλι τους. Όταν θέλουν να το παίξουν υπερδύναμοι, γιατί νομίζουν ότι θα μπορούν να έρθουν βολικά τα πράγματα, επειδή θέλουν να είναι υπερδύναμοι, δεν έρχονται έτσι όπως τα θέλεις. Άρα εδώ πρέπει να εργαστείς, και είναι το δεύτερο σημείο, ο δεύτερος πυλώνας πάνω στον οποίο πατάει ο Πρωθυπουργός. Και ο τρίτος πυλώνας θα έβαζα όλα αυτά τα συνταγματικά που λέει και για τα οποία δεν δίνουν σημασία δυστυχώς στις αντιπολιτεύσεις, ενώ θα έπρεπε να δώσουν, διότι δεν μπορείς να διαπιστώνεις από τη μία ότι ο κόσμος απομακρύνεται από την πολιτική, αλλά να κοιτάς το πολιτικό σκηνικό και λες «Α, μια χαρά είμαστε, απλώς να διώξουμε το Μητσοτάκη, να διώξουμε τους διεφθαρμένους, να διώξουμε την εγκληματική οργάνωση, να διώξουμε τη μαφία, θα έρθουμε εμείς και θα είναι όλα τέλεια». Δηλαδή, αν έρθει ο Ανδρουλάκης, αν έρθει η Καριστιανού, αν έρθει ο Τσίπρας, θα υπάρχει η απόλυτη τελειότηση. Κύριε Αντιπρόεδρε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Καλή εβδομάδα. Όπως είστε,
0: όλα καλά, καλή δύναμη σας εύχομαι.
2: Σε όλους μας.
0: Λοιπόν, μπαίνω κατευθείαν, κύριε Αντιπρόεδρε, για ποιο λόγο δεν πρέπει να μας εξηγήσει ο Πρωθυπουργός, γιατί εμείς να τον ψηφίσουμε για τρίτη τετραετία. Για ποιο λόγο?
2: Υπάρχουν πράγματι αρκετοί ψηφοφόροι που ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία το 19 και το 23, οι οποίοι βλέπουν ότι η ανεργία έπεσε από το 18 στο 8%, βλέπουν το GovGR, βλέπουν την ενίσχυση του διεθνούς κύρους της χώρας, βλέπουν τα τεράστια βήματα που έχουν γίνει για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, βλέπουν ότι οι συντάξεις βγαίνουν γρηγορότερα από τη Γερμανία.
0: Αρκετά.
2: Δεν είναι μόνο ότι δεν τα βρίσκουν αρκετά. Υπάρχει το διεθνές πρόβλημα της ακρίβειας. Υπάρχουν κάποια λάθη.
0: Υπάρχει το ελληνικό πρόβλημα.
2: Το διεθνές που έχει την ελληνική αντανάκλαση. Και σου λέει ο άλλος, δεν με νοιάζει εμένα τι γίνεται στην Αυστρία, που, ναι, για την οποία λέγατε προηγουμένως, ναι, ή στη Γερμανία. Εμένα με νοιάζει η τσέπη μου, το σούπερ μάρκετ, ναι, η οικογένειά
0: μου. Δεν μπορεί να έχει η Ολλανδία λιγότερο πληθωρισμό από μένα. Έτσι, αυτό λέμε.
2: Εντάξει,
0: η Γαλλία.
2: Αλλά στο μέσο όρο είμαστε γενικώς. Όποτε είμαστε λίγο πάνω από το μέσο όρο του ευρωπαϊκού πληθωρισμού, γίνεται χαμούλης. Όποτε είμαστε κάτω από το μέσο όρο του πληθωρισμού του ευρωπαϊκού, είναι απλώς δευτέρα.
0: Και μια που λέτε, αλλά η Αυστρία τσιμπημένη είναι η εστίαση. Πολύ τσιμπημένη.
2: Ναι.
0: Που μπορώ,
2: αλλά
0: έτσι,
2: αλλά
0: να
2: ολοκληρώσω το συλλογισμό μου.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω, δηλαδή και αλλού υπάρχουν
2: αυτοί
0: ανταλλακτά
2: άνθρωποι,
0: ακρίβειες,
2: λοιπόν,
0: εννοείται.
2: Αναγνωρίζουν τα βήματα που έχουν γίνει, στέκονται στην ακρίβεια, στέκονται σε κάποια λάθη, αλλά κυρίως, θα μου επιτρέψετε να πω, εγώ νομίζω, και αυτό δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι διεθνές, αισθάνονται μια κάποια κόπωση με το ότι υπάρχει μια κυβέρνηση για 7 χρόνια και ψάχνουν να βρουν κάτι άλλο. Δικαίωμά τους φυσικά, αλλά
0: είναι
2: έχω την εντύπωση
0: να βλέπουν τα ίδια πρόσωπα.
2: Αυτό εννοώ.
0: Μπαίνει και άλλη μια διάσταση, μήπως είστε και κουρασμένοι κιόλας, δηλαδή ψιλοβαριέστε κι εσείς.
2: Μην τα δούμε όλα μαζί.
0: Ένα, απλώς τα βάζω τώρα έτσι,
2: λοιπόν,
0: για να
2: εγώ εκείνο το, εγώ εκείνο το οποίο λέω, λοιπόν, είναι ότι ο καθένας το βλέπει όπως νομίζει, δεν θα αποφασίσω εγώ για λογαριασμό των υπολείπων. Εκείνο το οποίο χρειάζεται όμως να σκεφτούμε είναι ότι σε μια δύσκολη συγκυρία, με δύο πολέμους στη γειτονιά μας, με αλλεπάλληλες διεθνείς κρίσεις, με τα προβλήματα που έχουμε εμείς παγίως στην εξωτερική μας πολιτική και στα οποία αναφερθήκατε, ποιος μπορεί να χειριστεί τα πράγματα καλύτερα από το Μητσοτάκη? Διότι αυτό το οποίο πρέπει να μας νοιάζει είναι η προοπτική των παιδιών μας και της πατρίδας μας.
0: Ναι, να τα, λοιπόν, χειριστεί μόνο ή να μας πει τι θέλει να κάνει πρώτα απ' όλα.
2: Και να μας πει τι θέλει να κάνει, αλλά να χειριστεί και κρίσεις. Ναι. Λοιπόν, εμείς
0: μια κουβέντα μόνο, θα κάνουμε διάλειμμα.
2: Μιλήσαμε ξεκάθαρα για την ατζέντα του 2030, αν θέλετε να σας το αναλύσω. Το ένα κομμάτι είναι το οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, το δεύτερο είναι εξωτερική πολιτική και άμυνα και το τρίτο είναι θεσμική επανεκκίνηση. Έχουμε μια ξεκάθαρη κατεύθυνση για την επόμενη τετραετία. Δεν
0: για
2: ζητάμε
0: την επανείδηση του κράτους, μας είπαν και άλλοτε.
2: Δεν ζητάμε, δεν είπα αυτό,
0: ναι,
2: δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, Ζητάμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, και παντού στον κόσμο οι λαοί δεν λένε μπράβο για αυτά που έκανες παλιότερα, κοιτάζουν μπροστά και λένε πού μπορώ να ακουμπήσω τις ελπίδες μου. Λοιπόν, αυτό είναι που λέμε, ότι αν θες να ακουμπήσεις κάπου τις ελπίδες σου, στη Νέα Δημοκρατία και στο Μητσοτάκη, στο σημερινό σκηνικό τουλάχιστον, θα στραφείς.
0: Δυναμικό σας βρίσκω, κύριε Αντιπρόεδρο, και χαίρομαι γι' αυτό. Μπήκατε πολύ έτσι με σθένος στην συζήτησή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε τις 8:30. Ευχαριστώ. Και αν, έχετε και αν θέλετε, μπορεί να μείνετε και μετά τις 9, γιατί ξέρετε, έχουμε.
2: Να γίνω εδώ συμπαρουσιαστή. Ναι.
0: Έχουμε μια έτσι. Έχω μια δική μου στον χρόνο, στη διαχείριση του χρόνου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, κύριε Αντιπρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, να τώρα προσέξτε με πολύ χαρά. Αναγγέλλω το ότι έρχεται σε εμάς να το αναγγείλουμε ένα κομμάτι της πρόοδου που επιτέθηκε επί της παρούς κυβερνήσεως. Πώς θα το κάνουμε? Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ με μια ιστορία που έχει πάνω του 80 χρόνων το Κιλ, με διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες όπου λειτουργεί, με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, θα τους ονοματίσω στην επόμενη μου αναφορά. Ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων που αποτελεί την διοίκηση, την ηγεσία του Πανεπιστημίου Κιλ στην Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Υποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Πληροφορίες kilgreece.gr. Τα λέμε σε λίγο. Καλημέρα σας.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Βλέπω, θεία αγνώριστη έκανε την επιχείρηση. Μεγαλεία!
6: Αφού έχω ανοιχτό μυαλό. Open Mind.
7: Open Mind είναι το μόνο που χρειάζεσαι.
8: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με τη δράση ΕΣΠΑ.
7: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
8: Η Open Mind συμβουλευτική αναλαμβάνει να συντάξει, να υποβάλει και να ελέγξει το επενδυτικό σου σχέδιο έως και την εκταμείευση.
7: Η γνώση και η τεράστια ελεγκτική εμπειρία της Open Mind είναι εγγύηση για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Ελάτε τώρα για δωρεάν έλεγχο και προαξιολόγηση του φακέλου σας.
8: Open Mind στην Πάτρα, Νιαούλη 21.
7: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
9: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός Μύκονος.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, Ασκούνι Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα.
13: Sky 89,4.
14: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Κηφισσού, στην Κηφισσίας, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στην παραλιακή από το Ελληνικό προς το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για να συνάψει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, έγραψε σε ανάρτησή του. Για επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο στη δυτική πλευρά της χώρας. Σε εξέλιξη οι έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύτηκαν τα drones. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Πρωθυπουργός, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Την ιστορία τη γράφουν μόνον οι παρόντες και μόνον οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Στις 26 Μαΐου, ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος, με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές, όπως ο ίδιος προανήγγειλε με ανάρτησή του. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εχθές το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Ξεκινούν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων Ανέργων 2026-2027 της ΔΥΠΑ. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
13: Sky 89,4.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους. Αγαπητέ μου Σάβα Ιωαννίδη, τον ύμνο τον βάλαμε μια φορά. Ο ύμνος δεν είναι για να τον έχουμε, να τον σκίζουμε. Γιορτάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα τη νίκη της ΑΕΚ. Βάλαμε τον ύμνο και πολύ καλά κάναμε. Δεν είναι κάθε μέρα δεν θα έχουμε τον ύμνο. Δεν γίνεται. Είναι ντροπή και για τον ύμνο. Δεν ξέρω. Θέλουν μερικά πράγματα, αν τα θεωρούμε σύμβολα, θέλουν τη διαχείρισή τους. Βεβαίως έχουμε και θα έχουμε κόμματα καινούρια. Ένα αναγκαίρθηκε ήδη για τις 26 Μαΐου από τον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε και κόμμα σαν την αναβίωση του, σαν να νιώθουμε ότι γυρίζουμε στις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Θα έχουμε και ένα ρωσικό κόμμα έτσι να εκπέμψει ο ρωσικός φάρος και να γνωστοποιηθεί στο πολιτικά θρησκευόμενο κοινό της δεξιάς των μοναστηριών ότι ναι, το κόμμα το καινούριο της κυρίας Χριστιανού θα εκφράζει ακριβώς την ρωσική αντίληψη στην Ελλάδα, με τον κύριο δημοσιογράφο κύριο Αυγερινό, ο οποίος θα είναι και στα μέσα και τα έξω του κόμματος έτσι σε θέση επικοινωνίας. Αυτά τα κουβεντιάσουμε όλα, φίλες και φίλοι. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλή ημέρα, καλή εβδομάδα, αλλά δύσκολη εβδομάδα κυκλοφοριακά. Η παραλιακή, για να καταλάβετε φίλες και φίλοι, προς τον Πειραιά, από το ύψος του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού σας καθυστερεί σχεδόν καθόλου το μήκος μέχρι να φτάσετε στο λιμάνι του Πειραιά. Μεγάλη καθυστέρηση. Ομοίως, από τις φυλακές Κορυδαλλού μέσω της Γρηγορίου Λαμπράκη και Πέτρου Ράλι μέχρι να φτάσετε στην Κηφισού. Επαναλαμβάνω, τις φυλακές του Κορυδαλλού προς την Κηφισού. Πολύ μεγάλη κίνηση. Ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πολύ δύσκολος. Γι' αυτό, εάν κυκλοφορείτε, αν έχετε ζυγό αυτοκίνητο, ζυγή πινακίδα δηλαδή, προτιμήστε Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας και να βγείτε κατευθείαν στο Χίλτον και το Γυάλινο δρομέα. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα στη Νέα Φιλαδέλφια και τη Λεωφόρο Αθηνών είναι γεμάτα αυτοκίνητα. Ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένετε, και σημαντικές καθυστερήσεις θα συναντήσετε και στα δύο ρεύματα πλέον της Αττικής Οδού, κυρίως προς το αεροδρόμιο φυσικά, προς τον κόμβο Κηφισίας, και τα δύο ρεύματα προς τον κόμβο Κηφισίας. Κλείνω με την Κηφισίας, η οποία εκτός από την άνοδό της που έχει κάθε μέρα σχεδόν κίνηση από την Πανόρμου ανεβαίνοντας προς το Ψυχικό τουλάχιστον, έχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην κάθοδο σήμερα, συνυπολογίστε το. Από τη γέφυρα της Βαρυμπόμπης κατεβαίνοντας, από την Ερυθρέα δηλαδή, κατεβαίνοντας προς την Αθήνα, ανατμήματα θα συναντήσετε ισχυρό μποτιλιάρισμα, κυρίως μέχρι το Μαρούσι. Άρη.
2: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Θερμά συγχαρητήρια για την ΑΕΚΑΡΑ μας, αλλά χθες τυπικά τελείωσε. Τα είχαμε πει όμως όταν και μαθηματικά ήταν πρωταθλήτρια. Πολύ ωραία, μπράβο και ισανότερα. Ο αντιπρόεδρος κυβερνήσεως Κωστής Χατζηδάκης βρίσκεται στο ραδιοθάλαμο. Μου κάνει παρατήρηση ένας φίλος ακροατής εδώ, μου λέει: μη χαίρεσαι, γιατί το αεροδρόμιο τώρα είναι μικρό. Πράγματι, όταν κατασκευάστηκε το αεροδρόμιο πριν από 24 χρόνια, 25 χρόνια, 26 σωστά, ήταν αυτό ένα αεροδρόμιο για το μέγεθος μιας χώρας που είχε προβλεφθεί, που θα είχε ένα συγκεκριμένο τουρισμό. Με την πάροδο των χρόνων όμως, και κυρίως αγαπητές μου φίλες και αγαπητοί φίλοι και κύριοι αντιπρόεδρε, από την πάροδο από το 19 και μετά, η Ελλάδα κάνει έναν άλμα στον τομέα της τουριστικής βιομηχανίας. Και το αεροδρόμιο κρίνεται μικρό, αλλά από ό,τι μαθαίνω, το αεροδρόμιο θα επεκταθεί.
7: Ναι, υπάρχει σε εξέλιξη.
0: Θα χτιστούν καινούργια κτίρια.
7: Διαγωνισμός για να μεγαλώσει πάρα πολύ το αεροδρόμιο. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το καινούργιο που χτίζεται, το οποίο θα είναι το πιο σύγχρονο στην Ευρώπη, θα είναι διπλάσιο από το σημερινό αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Και μην ξεχνάμε επίσης, μιλώντας για αεροδρόμια, ότι έχουμε τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που κάποτε ήταν σχεδόν τσαντήρια, Μύκονος, Σαντορίνη, με εικόνες προσβλητικές για τη χώρα,
0: υπό την κρατική διοίκηση.
7: Και χάρη στις προσπάθειές μας, θα μου επιτρέψετε να πω.
0: Και στην αντίληψη των ιδιωτικοποιήσεων, θα έλεγα.
7: Και τις δικές μου, τότε, με επιθέσεις πολλές από συνδικαλιστές που δέχθηκα, σήμερα έχουμε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή εικόνα, που είναι και μια πολύ καλή εικόνα για το τουριστικό προϊόν της χώρας.
0: Θα βάλετε και άλλες αυτό το πρόγραμμα.
7: Ναι.
0: Μια που το λέμε, μια που ανοίξαμε αυτή την
7: εικόνα. Είναι σε εξέλιξη και όλα τα υπόλοιπα αεροδρόμια, είναι 22 ακόμα.
0: Να δοθούν πάλι έτσι σε σύμπραξη με το ιδιωτικό τομέα, δηλαδή.
7: Ναι, βεβαίως είναι διαφορετικό το. Τα οικονομικά μεγέθη εκεί πέρα δεν είναι το ίδιο πράγμα, ούτε έχουν τα ίδια έσοδα το αεροδρόμιο της Μυκόνου με το αεροδρόμιο του Καστελόρισου, όπως καταλαβαίνετε, αλλά τρέχει το υπερταμείο μια διαδικασία και νομίζω στους επόμενους μήνες θα έχουμε πιο συγκεκριμένα νέα πάνω σε αυτό.
0: Μάλιστα. Και μια που. Και θα, ναι, τώρα ενδεχομένως τότε να χάθηκε η ευκαιρία να γίνει η Αθήνα, το αεροδρόμιο, ο Διεθνής Αερολιμήν Αθηνών, να γίνει hub όπως έγινε της Κωνσταντινούπολης. Δεν ξέρω.
7: Καλά, αυτό δεν έχει να κάνει με την έκταση του αεροδρομίου, έχει να κάνει και με τις αεροπορικές εταιρείες. Εμείς εκείνη την περίοδο είχαμε μια εταιρεία, όπως θυμάστε, την Ολυμπιακή, που ήταν εξαιρετικά προβληματική. Επομένως δεν μπορούσε να.
0: Η αποχώρηση της Θεσσαλονίκη, της αεροπορικής εταιρείας αυτού του χαμηλού κόστου.
7: Συχνά αυτά με τη Ryanair. Η Ryanair έχει μια επιθετική πολιτική γενικότερα και απέναντι στην Κομισιόν και απέναντι σε διάφορες χώρες. Είχε φύγει και από την Ισπανία πριν από μερικά χρόνια. Και είναι γενικότερα εμπορικά θέματα μεταξύ των εταιριών. Από τη μια έχει τη Fraport που διαχειρίζεται τα αεροδρόμια και από την άλλη τις αεροπορικές εταιρείες και είναι συμφωνίες μεταξύ τους. Ναι. Κάποιος φεύγει, κάποιος έρχεται. Το θετικό είναι ότι η Ελλάδα έχει μια προοπτική εξαιρετικά θετική στο μέλλον όσον αφορά τον τουρισμό.
0: Το μας νομίζω τα συνδέουμε με το βαθμό εμπιστοσύνης προς την διοικούσα, προς την κυβέρνηση, το γεγονός, το πώς ανταποκρίνονται οι εταιρείες, άλλος φεύγει, άλλος έρχεται.
7: Επειδή ήμουν χρόνια στις μεταφορές, ενώ και ως ευρωβουλευτής, πρόεδρος της Επιτροπής στην Ευρωβουλή, εδώ ως υπουργός, μόνο άσχετοι τα λένε αυτά τα πράγματα με τις μεταφορές. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Είναι αστεία πράγματα.
0: Η εμπορική, πώς θα το πω.
7: Το ότι έφυγε μια αεροπορική εταιρεία επειδή δεν τα βρήκε με την εταιρεία διαχείρισης του αεροδρομίου, ιδιωτικές και οι δύο, έχει να κάνει.
0: Να ανάγεται στην βαθμό εμπιστοσύνη στην
7: κυβέρνηση. Ναι.
0: Αλλά μια που λέτε για τα ταμεία και για το πώς με το υπερταμείο και πώς ακριβώς θα γίνει η ανακαίνιση και των λοιπών κρατικών αερολιμένων. Αυτό που βγαίνουν τώρα τα στοιχεία ως προς τη διαχείριση. Ως προς τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, ότι κάποια χρήματα δόθηκαν για μη σκοπούς του Ταμείου. Και σε άλλα κράτη, αλλά και.
7: Στην Ισπανία.
0: Ναι, στην Ισπανία. Αλλά υπάρχουμε και εμείς κάπου. Ακούω και για μας.
7: Όχι. Κοιτάξτε. Δεν ξέρω που τα ακούτε. Και εγώ διαβάζω κατά καιρούς τις εφημερίδες κτλ. Το θέμα είναι ότι αυτή την ώρα η Ελλάδα σε σχέση με το. Ακαθάριστο εθνικό προϊόν έχει μια ενίσχυση από το Ταμείο Ανάκαμψης που τη φέρνει στην πρώτη θέση σε όλη την Ευρώπη. Από πλευράς καθαρής απορρόφησης είμαστε αυτή την ώρα 7η-8η. Έχω αισιοδοξία ότι μέχρι το καλοκαίρι θα διανύσουμε γρήγορα και τα τελευταία μέτρα και θα αξιοποιήσουμε όλους τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Βεβαίως. Τώρα αυτό που λέω μπορεί να χαλαρώσει κάποια υπουργεία και θα πρέπει να είμαι πιο συγκρατημένος, γιατί σας είπα στα τελευταία μέτρα πρέπει κανείς να δείξει την ταχύτητα που είναι πάντοτε αναγκαία σε χώρες όπως η Ελλάδα, για να είμαστε τελείως ειλικρινείς, ακόμα πιο πολύ, αλλά τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης θα γίνουν περισσότερο ορατά, πιστέψτε με, από τώρα και μέχρι το τέλος Αυγούστου, γιατί θα έχουμε αλλεπάλληλα εγγένεια τόσο στο κομμάτι των υποδομών, όσο και στο κομμάτι της υγείας, της ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής κτλ. Και το Ταμείο Ανάκαμψης έρχεται να στηρίξει ουσιαστικά όχι μόνο την επιχειρηματικότητα, όπως λένε κάποιοι, αλλά και την κοινωνία εν ευρία ενία. Δηλαδή, όταν έχεις, ας πούμε, ανακαίνιση τόσων πολλών νοσοκομειακών μονάδων και κέντρων υγείας από το Ταμείο Ανάκαμψης, τι άλλο είναι αυτό παρά κοινωνική πολιτική? Όταν έχεις στήριξη των προληπτικών εξετάσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης, τι άλλο είναι παρά κοινωνική πολιτική? Και αυτή την ώρα αγωνιζόμαστε, προετοιμαζόμαστε για την επόμενη προγραμματική περίοδο 28 34, όπου με βάση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αντίθετα με τα δημοσίως νομιζόμενα, η Ελλάδα θα έχει και πάλι ουσιαστική στήριξη, μόνο που η διαπραγμάτευση είναι ανοιχτή, θα είναι μια δύσκολη διαπραγμάτευση, πιθανότατα θα κλείσει επί ελληνικής προεδρίας το δεύτερο εξάμηνο του 2027, και αυτός είναι ένας ακόμα λόγος, όπως είπε και χτες ο Μητσοτάκης, να έχουμε μια σοβαρή και αξιόπιστη κυβέρνηση, η οποία και να μπορέσει να εκπροσωπήσει τη χώρα ευπρόσωπα, αλλά και να εξασφαλίσει ένα πακέτο για τις υποδομές, για την περιφερειακή ανάπτυξη, για τη γεωργία, για την κοινωνική πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στο κεντρικό θέμα, λοιπόν, κύριε Αντιπρόεδρε, γιατί πρέπει, τι επιπλέον εμείς πρέπει να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό για να πούμε ότι ναι, θα σε εμπιστευτούμε για την επόμενη τετραετία.
7: Πάμε,
0: ας πούμε, αυτή η ομάδα των αναρχικών μπήκε προχθές σε σούπερ μάρκετ, έκανε έλεγχο στα λογιστικά της εταιρείας, έκανε έλεγχο στο αν εργάζονται, πόσο και πληρώνονται οι υπερορίες των εργαζομένων, δηλαδή εν ολίγης υποκατάστησε το κράτος, κύριε Αντιπρόεδρε.
7: Ναι.
0: Μπορεί να έχουμε ιδιωτική ομάδα αναρχικών οι οποίοι θα λένε είμαστε το κράτος.
7: Πάμε εκεί. Δεν πρόκειται να επαναλάβω τα επιτεύγματα της κυβέρνησης, δουλειά μας είναι να το κάνουμε, αν δεν το κάνουμε εμείς δεν το κάνει κανένας άλλος, αλλά είναι προφανές ότι δεν φτάνουν στην κοινή γνώμη, γιατί επισημαίνει και λάθη, κοιτάζει προς το μέλλον και σου λέει πώς θα προχωρήσουμε στη συνέχεια και όλα τα οποία σημειώσαμε προηγουμένως. Τώρα, προφανώς, μιλώντας για λάθη, ο στριθοκαμιλισμός δεν είναι καλή συνταγή. Όλα τα κάναμε καλά, εσείς είστε χειρότεροι απέναντι, αφήστε μας ήσυχους. Δεν είμαι αυτής της σχολής. Βεβαίως συγκρίσεις θα κάνουμε, δεν θα χαριστούμε σε κανένα, θα υπερασπιστούμε την παράταξη, το έργο της, δεν θα αφήσουμε να συκοφαντηθεί. Αλλά υπάρχουν μερικά πράγματα που και να το κάνουμε, το πράγμα δεν έχει πάει καλά. Ο ΠΚΠ είναι ένα τέτοιο θέμα. Το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δέχονται καμιά ευθύνη. Δικό τους θέμα. Γι' αυτό είναι τόσο χαμηλά που είναι στις δημοσκοπήσεις. Εμείς οφείλουμε να έχουμε μια άλλη πολιτική και πολύ σωστά ο Πρωθυπουργός βγήκε και είπε ότι δεν τα καταφέραμε, παιδιά, στο συγκεκριμένο θέμα και κάναμε την αλλαγή, περνάμε στην ΑΔΕ και όλα τα γνωστά. Εδώ, στο θέμα της αστυνόμευσης, για να μην είμαστε άδικοι με την αστυνομία, έχουν γίνει πολλά και σημαντικά βήματα. Δηλαδή, κύριε Πρωτοσάλτη, δεν υπάρχει αυτή την ώρα μια ενεργή κατάληψη.
0: Δεν λέω τους πάρει από το κατόπι η αστυνομία.
7: Θα σας πω, στα εξάρχεια, αν θυμηθείτε τα ρεπορτάζ κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή πρωί στα κανάλια, θα δείτε ότι όλο το τελευταίο διάστημα δεν υπάρχουν.
0: Να κάνουμε ομάδα και να την ονομάσουμε ομάδα φιλελευθέρων που πάει να κάνει έλεγχο στα λογιστήρια εταιριών, επιχειρήσεων.
7: Εμείς
0: οι δύο να κάνουμε μια ομάδα. Εμείς δεν θα είμαστε αναρχικοί, θα είμαστε φιλελεύθεροι αναρχικοί.
7: Εμείς θα είχαμε.
0: Θα πάμε την γραβατούλα μας.
7: Εμείς
0: μπορούμε.
7: Προφανώς.
0: Ή θα μας τσουβαλιάσει η αστυνομία και καλά θα μας κάνει. Στους άλλους πώς σας αφήνεται αυτό,
7: δεν μπορώ να φτάσω. Ναι. Αλλά δεν ήθελα να φτάσω με μια λογική ότι ξέρεις το Υπουργείο δεν έκανε τίποτα.
0: Μα όχι. Εγώ δεν λέω τώρα να ανοίξουμε ιστορίες με το Χρυσοϊδη και το Υπουργείο. Εγώ λέω σαν και ως κεντρική αντίληψη. Θα σας βάλω και κάτι ακόμη κεντρικό σε λίγο. Ας ξεκινήσουμε από αυτούς.
7: Υπάρχουν ακόμα ορισμένα ανοιχτά ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε με θάρρος. Ξέρετε ότι δεν είμαι κανένας ακραίος, κανένας φανατικός κτλ.
0: Δεν σας γνωρίζουμε τώρα.
7: Αλλά η νομιμότητα είναι νομιμότητα.
0: Αυτό λέω.
7: Πώς να το κάνουμε, δηλαδή, όταν ο άλλος πάει στο σούπερ μάρκετ και κάνει αυτά που κάνει υπό το πρόσχημα ότι είναι αριστερός, τι να κάνουμε.
0: Ο φίλος μου, ο Σάκης μου, δεν σε έγραψε λίγο, θα μοιράζουν και αφημία.
7: Δηλαδή, να σας το πω αλλιώς. Αν πήγαινε ένας ακροδεξιός, ας εμείς που δεν θα πηγαίναμε.
0: Μα το έκαναν. Στη Ραφίνα.
7: Όχι.
0: Όταν πήγε η Χρυσή Αυγή στη Ραφίνα, τι κάναμε όλοι μαζί. Είπαμε, αν είναι δυνατόν να ελέγχονται φτωχοί άνθρωποι, μετανάστες, κακόβαλοι, λαϊκατζίδες, ιστορίες κτλ.
7: Αυτό πάω να πω.
0: Και πέσαμε, μπράβο. Στους ακροαριστερούς, πώς το επιτρέπουμε.
7: Ορθώς το είπαμε τότε για τη Χρυσή Αυγή.
0: Στους ακροαριστερούς, γιατί το επιτρέπουμε.
7: Αλλά δεν μπορεί να υπάρχουν αυτά τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και ακριβώς συμφωνώ μαζί σας. Έχουμε τολμήσει σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Γι' αυτό ξεκίνησα και σας είπα όλα τα προηγούμενα, αλλά προφανώς δεν είμαστε στο δόγμα αυτή την ώρα του Μίμη Φωτόπουλου. Θυμάστε παλιά ότι θα κάνεις και μετά θα κάθεσαι.
0: Μάλιστα.
7: Το θα κάθεσαι.
0: Ξεχάστε το.
7: Ας το ξεχάσουμε.
0: Ωραία.
7: Βεβαίως.
0: Το δεύτερο. Το δεύτερο.
7: Διότι σας είπα, δεν υπάρχει ψήφος ευγνωμοσύνης. Υπάρχει ψήφος ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής. Μόνο για μας.
0: Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Ξέρετε, η κοινωνία, οι πολίτες, όσο και αν τους το εξηγείς, ναι, ότι υπάρχει ένα αυτοδιοίκητο στα πανεπιστήμια, τα κρατικά, και το με βάση το αυτοδιοίκητο αποφασίζουν μόνο τους κτλ. Δεν ξέρω, ο κόσμος και καλά κάνει. Ποιο αυτοδιοίκητο τώρα και τι μας δες και τι παραμύθια μας δες, είναι η απάντηση που μου δίνουν. Εγώ ξέρω ότι έχω μπροστά μου μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό. Μπορεί να μου φέρει τα πανεπιστήμια να είναι κανονικά όπως το όλο τον κανονικό κόσμο, είτε τον κανονικό κόσμο, είτε των αυταρχικών ολοκληρωτικών καθεστώτων, είτε αυτών που είναι σαν και εμάς δημοκρατικές κοινωνίες, δηλαδή των ανοιχτών δημοκρατιών, όπου το πανεπιστήμιο δεν έχει μέσα βία. Βία, δεν έχει βία. Καμία βία, τίποτα.
7: Και εδώ,
0: μπορεί η Βάνα Νικολαίδου να υποστηρίζει το Ισραήλ, μπορεί να σηκώνεται ένας άλλος και να υποστηρίζει ό,τι άλλο θέλει. Αλλά εκείνος που λέει το ό,τι άλλο θέλει, δηλαδή τον Κουφοντίνα, τον κατασυρωή δολοφόνο, δεν θα πάει να βυσοδομεί εναντίον της Νικολαίδου που είναι υπέρ του Ισραήλ, ας πούμε, και ό,τι γουστάρει είναι. Αυτό μπορούμε να το αποκαταστήσουμε. Γιατί βλέπω οι Πριτάνες δεν μπορούν.
7: Λοιπόν,
0: μπράβο.
7: Πάμε.
0: Ωραία.
7: Το 19 ήρθε αμέσως ένας νόμος που κατήργησε το προηγούμενο σε σχέση με το πανεπιστημιακό άσυλο. Κάτι αδιανόητο μέχρι τότε.
0: Σωστά.
7: Και αδιανόητο και για την αντιπολίτευση που κράβγαζε τι πάτε να κάνετε και είστε ακραίοι και αυταρχικοί και ούτω καθεξής. Το κάναμε. Μέσα σε πανεπιστήμια αυτή την ώρα δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληψη. Θα πεις, είναι να περηφανεύεσαι, δεν είναι, αλλά πάντως ήταν κάτι αρκετά εκτεταμένο προηγουμένως.
0: Δεν υπάρχει βία.
7: Τώρα, επίσης, πέρσι το καλοκαίρι, μετά από αυτά που γίνανε συνομικοί, αυστηροποιήσαμε πολύ το πλαίσιο, βάλαμε ποινές και για φοιτητές οι οποίοι καταφεύγουν σε ακραίες ενέργειες και σε Πριτάνης, αν δεν φέρνανε αυτά που έπρεπε να φέρουν ως υποχρεώσεις των πανεπιστημίων, και είπαμε ότι μπορεί να τιμωρηθούν και οι Πριτάνης, κάτι επίσης αδιανόητο, και το ένα και το άλλο. Τώρα προχωρεί η διαδικασία και είμαι σίγουρος ότι το Υπουργείο Παιδείας το έχει προτεραιοποιήσει, ακριβώς γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που λένε αυτά που λέτε εσείς και τα οποία τα λέω και εγώ. Και μιλάω τώρα και θεσμικά και ως αντιπρόεδρος κυβερνήσεως. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια έκπτωση. Δεν είναι θέμα ιδεολογικό, είναι θέμα κανονικότητας στη λειτουργία της χώρας. Ναι στην ελευθερία των ιδεών, ναι στο να λέει η αριστερά ό,τι νομίζει, προφανώς, αλλά δεν μπορεί η βία να είναι μέρος της εικόνας των πανεπιστημίων και γενικότερα στην κοινωνία. Δεν μπορεί να είναι ανεκτό ένα τέτοιο φαινόμενο. Απλώς ξεκινήσαμε από πάρα πολύ πίσω και να σας πω και κάτι άλλο. Λέμε και τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Δεν έχω ακούσει και καμιά άλλη πολιτική δύναμη στην Ελλάδα, παραδόξως ίσως, να έχει ευαισθησία για αυτό το θέμα. Ούτε έχω ακούσει κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης, σκεφτείτε το αυτό, να μας κάνει κριτική σαν και αυτή που μας κάνετε εσείς.
0: Γιατί αυτά τα κόμματα θέλουν τον κόσμο αυτών των φοιτητών που εκφράζεται και με τη βία, τους θέλουν μεθαύριο πελάτες τους.
7: Δεν ξέρω τι θέλουν.
0: Αλλά δεν με νοιάζουν.
7: Είναι απορίας άξιο.
0: Δεν με νοιάζουν. Κύριε, αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι εδώ κυβερνά ο Μητσοτάκης, κυβερνά η κυβέρνηση που έχει σχηματίσει εκείνος, και μέχρι να φτάσουμε στον Πρίτανη με και τη θέληση των διπών καθητών, γιατί ξέρετε, αυτοί που λεκτικώς προπυλάκιζαν επί 40 λεπτά τον Ιάκωβο Μιχαηλίδη αντιπρίτανη, το MEP, ήταν καθηγητές του, ήταν συνάδελφοί του.
7: Ναι, αδιανόητο, το
0: αριστεροί
7: ξέρω.
0: Συνάδελφοί του.
7: Το ξέρω. Έχω μιλήσει ο ίδιος με τον Πρίτανη, γιατί έχω ευαισθησία για αυτά τα θέματα. Σέβομαι και τιμώ τον κύριο Μιχαηλίδη. Έγινε το αδιανόητο να είναι ξένοι καθηγητές στη διπλανή αίθουσα.
0: Ο κόσμος τον οποίο εσείς απευθύνεστε, κύριε Χατζηδάκη, να σας ψηφίσει, είναι ο κόσμος εκείνος ο οποίος ταυτίζεται περίπου με αυτή την άποψη που σας λέω εγώ. Δηλαδή που δεν θέλουμε βία στα πανεπιστήμια.
7: Και δεν φτάνει σε αυτόν τον κόσμο, να το κάνω χειρότερο για μας. Δεν φτάνει σε αυτόν τον κόσμο να λέμε καταδικάζουμε τα φαινόμενα.
0: Μπράβο. Δεν αρκεί.
7: Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Αν τα καταδικάζουμε, δεν τα καταδικάζουμε. Και τι θα κάνουμε.
0: Τα τουρνίκια ακόμη να γίνουν. Λοιπόν, δεν τα φτιάξανε.
7: Έχουν προτεραιοποιηθεί, είναι θέμα με σύντομου χρονικού διαστήματος, είναι από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Παιδείας αυτήν.
0: Διάλειμμα εδώ, θα μείνετε μετά τις 9.
7: Τι να κάνω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Με έχετε παρασύρει.
0: Στα δίκαιο, ναι, ναι. Αλλά όλοι μένε. Δηλαδή, όσο σας αρέσει εδώ ο χώρος, ενώ και το πλαίσιο της εκπομπής.
7: Δεν κατάλαβα πόσο πριν, 9 παρά 5. Δεν το κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα.
0: Όντως, περνάει πολύ γρήγορα. Κυρίες και κύριοι, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με την ιστορία 80 χρόνων που το συνοδεύει, με διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Συστήνει τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία και δημιουργεί μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Τώρα, θα ήθελα να σας διαβάσω μερικά πρόσωπα τα οποία αποτελούν τη διοίκηση του Πανεπιστημίου Κιλ. Ο κύριος Ντίνος Αρκουμάνης, αντεπιστέλων μέλος Ακαδημίας Αθηνών, είναι ο πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου. Ο κύριος Οδυσσέας Ιωάννης Ζώρας, αντεπιστέλων μέλος Ακαδημίας Αθηνών. Ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής ογκολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης και με πολλές ακόμη ιδιότητες, γραμματεύσεις, γενικός γραμματέας, διατελέσσας και γενικός γραμματέας στο Υπουργείο Παιδείας, είναι ο Πρίτανης. Ξεχωρίζουν τα πρόσωπα του κυρίου Κωνσταντίνου Σίμου Σιμόπουλου, είναι ο κοσμήτωρ της Ιατρικής Σχολής και των Επιστημών Υγείας, του κυρίου Αριστοτέλη Χαραλαμπάκη, είναι ο κοσμήτωρ της Νομικής Σχολής, του Γεώργιου Χρούς, είναι ο πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Ιατρική Σχολή, του Δημητρίου Θάνου, είναι μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου, του κυρίου Μιχάλη Κουτσιλέρη, είναι μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου, της κυρίας Φλόρας Τριανταφύλου Αλμπανίδου, μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής Νομικής Σχολής, και του Γιώργου Γουργουλιάνη, αντιπροέδρου Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κιλ, το οποίο αρχίζει την λειτουργία του εδώ στην Αθήνα. Διάλειμμα και ερχόμαστε σε λίγο. Καλημέρα σας.
8: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
9: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
10: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
9: Είναι του τύπου σας.
11: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
12: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
11: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
12: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
13: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
11: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
12: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
14: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.

0: Έχω συγκεντρώσει αρκετά ερωτήματα δικά σας, δεν ξέρω αν θα τα προλάβω όλα να τα θέσω κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, θα είναι και μετά τις 9 μαζί μας. Δεύτερο διάλειμμα εδώ, Δημήτρης Γιαννίδης στο Δελτίο Ειδήσεων και συνεχίζουμε. Καλό δρόμο να έχετε, καλημέρα σας.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Sky 89,4.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
8: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
9: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
10: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
8: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.

0: Sky 89,4.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Καθυστερεί στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κηφισία ανατμήματα, στην Παραλιακή από το Ελληνικό προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα, στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο και στην Περιφερειακή Ημιτού προς Αττική Οδό. Εντείνεται η ανησυχία για την ανάφλεξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε νωρίτερα τις ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων, λέγοντας ότι ο στρατός της χώρας του είναι έτοιμος για περαιτέρω αντιπαράθεση. Συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία πριν η θάλασσα του Ομάν γίνει το νεκροταφείο, σας ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του στην Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σχολιάζοντας διαπραγματεύσει με τον τερματισμό του πολέμου, ο ίδιος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να δείξουν στην πράξη ότι είναι αξιόπιστες. Εχθές, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει, προκειμένου να συνάψει γρήγορα μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, έγραψε ανάρτησή του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανήρτησε επίσης εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Για επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας, κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο στη δυτική πλευρά της χώρας. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα ντρόουνς. Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, ανέφερε πριν από λίγο στον Sky ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Σε μια δύσκολη συγκυρία, με δύο πολέμους στη γειτονιά μας, με αλλεπάλληλες διεθνείς κρίσεις και τα προβλήματα που έχουμε παγίω στην εξωτερική μας πολιτική, ο κύριος Χατζηδάκης κάλεσε τους πολίτες να διαρωτηθούν ποιος θα μπορούσε να χειριστεί καλύτερα τα πράγματα, προσθέτοντας ότι αυτό που θα πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι η προοπτική της πατρίδας και των παιδιών μας. Στις 26 Μαΐου, ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές. Βίντεο που αναρτήθηκε στο λογαριασμό του πρώην Πρωθυπουργού δείχνει δύο παιδιά σε ποδοσφαιρικό γήπεδο με φανέλες που φέρουν τα νούμερα 26 και 5, καταδεικνύοντας έτσι την ημερομηνία ανακοίνωση του νέου φορέα. Ούτε νωρίς ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα, δηλώνει χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας στην ανάρτησή του. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από χθες το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από την Ρόδο έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς και μια γυναίκα. Ο οδηγός του αυτοκίνητου κρατήθηκε και το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ένα 40χρονος αλλοδαπός έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην παλιά Εθνική Αθηνών Κορίνθου στο ύψος Ελευσίνας στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε με άλλους δύο αλλοδαπούς έπεσε πάνω σε προπορευόμενο όχημα, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και να πέσει πάνω σε κολόνα. Άλλα τρία άτομα τραυματίστηκαν με την κατάσταση της υγείας τους να κρίνεται σοβαρή. Ένας μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του υπό διευκρίνθες συνθήκες εχθές το απόγευμα στο Πέραμα στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας με τη Μητροπούλου στο ρεύμα προς Πειραιά. 11 τραυματίες, μεταξύ των οποίων 2 αγόρια 10 και 11 χρονών, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης σε ουκρανικές πόλεις. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, στόχος έγιναν πολυκατοικίες, σχολείο και νηπιαγωγείο. Στην αθλητική επικαιρότητα, για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Χωρίς νικητή, ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση στο Απόστολος Νικολαίδης, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός καθώς στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την ένατη αγωνιστική των play-out αναδείχθηκε ισόπαλος με σκορ 1-1.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά. Ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ακολουθεί το δίλημα με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι έθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγη 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη κυρίως στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές.

0: συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια. Όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
1: Ολοκληρώνω το δελτίο με την κυκλοφορία στον δρόμο του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
2: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν και σήμερα οι οδηγοί στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Αρχίζοντας από την παραλιακή, τα προβλήματα αρχίζουν από το ύψος της Σαλήμου προς το λιμάνι του Πειραιά. Ο ανωδικός άξονας Συγκρού, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι σχεδόν ακινητοποιημένος. Η Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή. Ο άξονας Καρόλου Μάρνη προς την Πατησίων. Τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια με ιδιαίτερα μεγάλες δυσκολίες. Ομοίως τα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας και η Περιφερειακή Μητού φυσικά προς την Αττική Οδό. Κατεβαίνοντας την Κηφισίας κατά μήκος του Άλσου Συγκρού και μέχρι να φτάσετε στο Μέγαρο του ΟΤΕ είστε ακινητοποιημένοι. Ανεβαίνοντας την Κηφισίας από την Πανόρμου προς το Ψυχικό, ομοίως ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένετε.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα κυρίες και κύριοι για την έναρξη της εβδομάδος. Στο Ερδοθάλαμο τώρα θα συναντήσετε εσείς που μπαίνετε φρέσκοι. Α, ξέχασα να πω ότι σήμερα θα είμαι 3 ώρες μαζί σας όπως και αύριο. Ο Παύλος θα είναι εκτός Αθηνών. Διάβαζα ότι θα συντονίσει μια συζήτηση στα Χανιά για την έκθεση βιβλίου με τον Τούρκο συγγραφέα Ορχάν Παμούκ και μάλιστα έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη ο Παμούκ στην καθημερινή του Σαββάτου. Θα σας πω κάποια στιγμή 2-3 αποσπάσματα από εκεί. Λοιπόν, τώρα, για εσάς που μπαίνετε λοιπόν στην παρέα μας, στην τροφιά μας, εκτός το ότι εγώ θα είμαι ως τις 11 το πρωί, να ξέρετε ότι θα ακούσετε τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως, Κωστή Χατζηδάκη. Κύριε Αντιπρόεδρε, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα και πάλι. Όχι μέχρι τις 11 εμένα, μέχρι τις 9.30.
3: Ναι. Παρότι έχω εδώ μηνύματα τόσα που θα μπορούσατε να μείνετε μέχρι τις 11 για να τα πείτε όλα αυτά που σας ρωτάει το κοινό, αλλά θα το τρέξουμε τώρα. Λοιπόν, έχουμε ξαναμείνει λοιπόν στο εξής σημείο, κύριε αντιπρόεδρε της κυβερνήσεως. Στο εξής σημείο, είπε ο Πρωθυπουργός λοιπόν ότι για να πάμε στο 30, στο 2030, να περάσουμε με εσάς δηλαδή, αυτήν την τετραετία. Και γι' αυτό θα ζητήσει και την ψήφο μας. Σας ρώτησα προηγουμένως γιατί επιπλέον από αυτά που ακούσαμε, δηλαδή τι περιμένουμε από εσάς. Μήπως πρέπει να πείτε, να πει ο Πρωθυπουργός και να τα εξειδικεύσετε κι εσείς και άλλα πιο συγκεκριμένα πράγματα τα οποία σε τι θα συντείνουν τώρα. Αυτό, μισό λεπτό, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό ευθύς εξ αρχής, γιατί εδώ έχετε ένα κάποιο δίκιο, το έχετε, αλλά στην πελατεία στην οποία απευθύνεστε, στους εκλογείς που απευθύνεστε εδώ, αυτοί σας κριτικάρουν πάρα πολύ αυστηρά, ξέρετε. Πάρα πολύ αυστηρά.
4: Και καλά κάνουν.
3: Απολύτως, δεν το συζητώ. Προσέξτε. Αυτά που καλείστε να κάνετε εσείς απηχούν σε ένα κομμάτι της κοινωνίας. Δεν απηχούν σε όλη την κοινωνία. Δηλαδή, αν εσείς αύριο το πρωί πείτε, για να συνεχίσω τα προηγούμενα, ότι παιδιά, σεβόμαστε μεν το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων, αλλά επειδή εμείς κυβερνούμε, δεν κυβερνά ο Πρίτανης στη χώρα. Έτσι, ο Πρίτανης διοικεί το δικό του μαγαζί που λέγεται Πανεπιστήμιο Κατοικό. Επειδή όμως εμείς είμαστε υπόλογοι στην κοινωνία, λοιπόν, στα θέματα βίας λέμε 1, 2, 3. Αυτό θα ξεσηκώσει αντάρα. Το καταλαβαίνω. Όμως, τι θέλετε, να σας κριτικάρουν αυστηρά και ως αναποτελεσματικούς οι ψηφοφόροι σας ή να απολογίστε στην αντάρα η οποία αντάρα θέλει τη βία. Ζητώ συγγνώμη που σε αυτά τα δύο ανάμεσα πρέπει να κινηθείτε και να αποφασίσετε ποιους θέλετε.
4: Αυτή είναι και η διαφορά της πολιτικής από τις δημόσιες σχέσεις. Οι δημόσιες σχέσεις λες πράγματα γλυκά, είσαι σε ένα κόσμο λαμπερό και πας. Η πολιτική όμως εκ των πραγμάτων δεν είναι αυτό. Η πολιτική είναι επιλογές και πολλές φορές και δύσκολες αποφάσεις. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνεσαι προκλητικός, δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνεσαι αναξιοπρεπής, αλλά πρέπει να είσαι καθαρός. Δηλαδή, όποιος θέλει ένα κρατικιστικό μοντέλο, ένα σοβιετικό μοντέλο,

0: ακόμη περισσότερο, η διεύθυνση δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Εμείς είμαστε ένα κόμμα υπέρ της Ευρώπης, υπέρ της ελεύθερης οικονομίας, υπέρ της κοινωνικής πολιτικής που προϋποθέτει ανάπτυξη, όλα αυτά τα οποία πιστεύουμε. Λοιπόν, πέραν του απολογισμού μας, πέραν της συγκρίσεως που αναπόφευκτα θα γίνει Μητσοτάκης, άλλη πολιτική αρχηγή, ομάδα της Νέας Δημοκρατίας απέναντι ομάδες, προφανώς έχουμε μια κατεύθυνση που ξεκαθαρίστηκε στο συνέδριο. Υπάρχει ένα τρίπτυχο: οικονομία, κοινωνική πολιτική, εξωτερική πολιτική, άμυνα και θεσμικά. Πολύ λίγο για να γίνει κατανοητό, για να μην κουράζω. Οικονομία. Αφού πετύχαμε το νοικοκύρεμα της οικονομίας, τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα κανονικά πλεονάσματα, έχουμε πια τα θεμέλια έτσι ώστε να επιταχύνουμε. Δημιουργήθηκαν 560.000 νέες θέσεις απασχόλησης. Ο στόχος είναι γρήγορα από το 8% ανεργία να πάμε στο 6%, πλησιάσουμε δηλαδή το στόχο της σχεδόν πλήρους απασχόλησης, να αυξηθεί ακόμα παραπάνω ο κατώτατος μισθός. Πριν από τις εκλογές θα πούμε πού θέλουμε να πάμε. Τους στόχους μας μέχρι τώρα τους έχουμε πετύχει. Να αυξηθεί περισσότερο ο μέσος μισθός και να έχουμε μια διάχυση του πλούτου δίκαια. Εάν μέχρι τώρα ο στόχος ήταν από τη μια πλευρά νοικοκύρεμα των δημοσίων οικονομικών και ένα άνοιγμα στην επιχειρηματικότητα, τώρα ο στόχος θα είναι παραγωγικότητα, αύξηση παραγωγικότητας. Θα το εξηγήσουμε αυτό καθώς πλησιάζουμε σε εκλογές.
1: Παραγωγικότητα ενεργειών με ενέργειες που μπορεί να κάνετε το κράτος εσείς.
0: Για να απελευθερώσουμε περαιτέρω την επιχειρηματικότητα και να κάνουμε τον παραγωγικό ιστό πιο δυναμικό και πιο ανταγωνιστικό.
1: Όταν παραγωγικότητα, μην μπερδεύετε μέρος της κοινωνίας, δεν εννοούμε το πόσες ώρες δουλεύουν οι εργαζόμενοι.
0: Της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Προφανώς.
1: Ναι, παραγωγικότητα όσα πρέπει να κάνει το κράτος.
0: Έτσι ώστε με τον ίδιο χρόνο.
1: Λιγότερη γραφειοκρατία, λιγότερο. Πιο γρήγορη δικαιοσύνη.
0: Παράγει οι επιχειρήσεις και η εθνική οικονομία περισσότερο, ναι, μεγαλύτερο εθνικό προϊόν. Ναι.
1: Εδώ όμως να βάλω εγώ τώρα τα εμπόδια.
0: Και ναι, βεβαίως και δεν είναι μόνο αυτό, ναι, είναι από τη μια πλευρά παραγωγικότητα και από την άλλη δικαιότερη διάχυση, ναι, του πλούτου. Αυτό είναι στην οικονομία.
1: Να βάλω εγώ τώρα τα θέματα όμως. Ναι. Όταν έχεις το 95% των επιχειρήσεών σου σε αυτόν τον τόπο, το 95 μην είναι και 96, αλλά ας μείνουμε στο 95, είναι επιχειρήσεις έως 10 ατόμων, έως 10. Πώς μπορεί να γίνει αυτό που λέει ο κύριος Πέτας? Δηλαδή, λέει, υπάρχει ένας βασικός δείκτης στην οικονομία στον οποίο είμαστε προτελευταίοι στην Ένωση. Ο δείκτης είναι το ακαθόριστο εγχώριο προϊόν κατά κεφαλή. Αυτός ο δείκτης παραστήρει και άλλους δείκτες προς τα κάτω, π.χ. το διαθέσιμο εισόδημα. Τι σκέπτεται να κάνει η κυβέρνηση?
0: Λοιπόν, μέχρι τώρα είχαμε την έκθεση Πισαρίδη, από την οποία το 87% έχουν ήδη εφαρμοστεί όσα είχαν πει. Τώρα πάμε στο Πισαρίδης 2, που δεν θα είναι πάλι ο κύριος Πισαρίδης επικεφαλής, θα είναι ο ΟΣΑ, με τον οποίο προβαίνουμε σε σύμβαση τέτοιας σύμβασης, η Τράπεζα της Ελλάδος και το ΙΟΒΕ. Εδώ λοιπόν η έμφαση, σας είπα, είναι παραγωγικότητα και δίκαια διάχυση του πλούτου. Όταν λέμε παραγωγικότητα, προφανώς αναφερόμαστε και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η επιχειρηματικότητα, παίρνοντας καλές ευρωπαϊκές πρακτικές, και μέσα σε όλα είναι και κίνητρα για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, έτσι ώστε η οικονομία μας να γίνει πιο ανθεκτική, πιο παραγωγική και με περισσότερες και καλύτερες δουλειές. Θα εξειδικευθούν αυτά. Τώρα σας λέω την κατεύθυνση. Πριν από τις εκλογές θα έρθουμε και θα τα πούμε όλα με τον Ι και με το Σίγμα. Στην εξωτερική πολιτική.
1: Όχι, μην πάτε στην εξωτερική, να μείνουμε στην οικονομία. Μάλιστα. Λέει, ας πούμε, ο κύριος Απόστολος Βλάχος, που ηγείται πολιτικής κίνησης για τους μικρομεσαίους, ότι όταν λέμε ότι οι μικρές επιχειρήσεις πρέπει να μεγαλώσουν, δεν εννοούμε απλώς να αυξήσουν τον τζίρο τους. Εννοούμε να γίνουν πιο οργανωμένες, πιο ανθεκτικές, πιο παραγωγικές, να αποκτήσουν διοικητική δομή, να έχουν δομική συνεχισιμότητα, να μπορούν να σχεδιάσουν το μέλλον τους. Επιχειρήσεις των 10 ατόμων μπορούν να τα κάνουν όλα αυτά που λέει ο κ. Βλάχος. Των 10 ατόμων, λέμε, το 95%.
0: Το είπα. Ναι. Το υπογράμμισα και εγώ με δικά μου λόγια. Αν θέλετε να σας πω και παραπέρα, μιλώντας για αυτό το τομέα.
1: Δηλαδή, αν του πείτε του κυρίου Βλάχου, που εκπροσωπεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πολιτικά ο άνθρωπος, αλλά υπάρχουν και άλλοι εκπρόσωποι, ενώ φορίζεται ότι, παιδιά, ενωθείτε. Θέλει κανείς να ενωθεί?
0: υπάρχουν σήμερα κίνητρα
1: να κάνουν συμπράξεις.
0: Δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς. Ίσως γιατί οι Έλληνες θέλουμε όλοι, κατανοητό, να είμαστε αφεντικά.
1: Ναι, αυτό γιατί δεν το λέτε όμως στην κοινωνία. Γιατί λέτε ότι έχουμε και κάποια ενδογενή θέματα που όσο και να το κτυπιέμαι εγώ σαν κυβέρνηση, ως κυβέρνηση. Εσύ δεν έρχεσαι.
0: Αλλά τώρα έχουμε και ένα άλλο παράγοντα, μια και θέλετε να πάμε ακόμα πιο βαθιά, που είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει ευκαιρίες.
1: Κανείς δεν ενδιαφέρεται.
0: Τις οποίες πρέπει να τις αξιοποιήσει η επιχειρηματικότητα και ακόμα περισσότερο η μικρή επιχειρηματικότητα. Εάν δεν τις αξιοποιήσει όμως ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, φοβάμαι και εδώ και αλλού θα τον προσπεράσει η ίδια η πραγματικότητα.
1: Ναι, ξέρετε τι λέει έξω. Συγγνώμη, όχι εκεί έξω, δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση. Ξέρετε τι κυκλοφορεί στην αγορά. Ότι ευτυχώς που δεν έχουμε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, οπότε αποφεύγουμε και το να εμπλακούμε σε απολύσεις και τέτοια.
0: Εάν δεν έχουμε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, θα έχουμε μόνο τους κινδύνους, την αρνητική πλευρά της τεχνητή νοημοσύνης και δεν θα έχουμε τις ευκαιρίες. Έτσι. Εδώ αυτό είναι μια άλλη πραγματικότητα, όχι για την οικονομία, για την κοινωνία και τη ζωή μας. Και γι' αυτό το λόγο το προτεραιοποιούμε και είμαστε και ο μόνο κόμμα που μιλάει για αυτά. Είχαμε ειδική συζήτηση στο συνέδριο
1: μας. Δεν μιλάτε με έμφαση.
0: Θα το κάνουμε ακόμα περισσότερο, καθώς πηγαίνουμε στις εκλογές.
1: Δηλαδή, όταν σου λέει ο άλλος, έχω μισθό χαμηλότερο από τη Βουλγαρία, δεν πρέπει να του πείτε ότι είμαι.
0: Δεν έχει. Ο κατώτατος μισθός στη Βουλγαρία είναι 622 ευρώ
1: και η αγοραστική δύναμη είναι σαν τη Βουλγαρία, η αγοραστική δύναμη την παίρνει μέσα από τον πληθωρισμό και τα όλα αυτά.
0: Σε σχέση με την κατανάλωση είμαστε έκτη από το τέλος, δεν είναι να υπερηφανευόμαστε, αλλά πάντως δεν είμαστε τελευταίοι, όπως είναι ο αστικός μύθος. Έτσι. Λοιπόν, σίγουρα πάντως, χτίζοντας πάνω σε αυτά τα οποία πετύχαμε, θέλουμε να κάνουμε, να παρέμβουμε αν θέλετε στο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο θα παραμείνει παραγωγικό μοντέλο ελεύθερης οικονομίας, αξιοποιώντας περισσότερο τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης και κάνοντας μια οικονομία πιο ανταγωνιστική, πιο εξωστρεφή, πιο παραγωγική. Στην εξωτερική πολιτική και με δίκαια κατανομή του πλούτου. Έτσι, δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη και δεν είναι μονοπόλιο της αριστεράς η κοινωνική ευαισθησία. Αυτό δεν κουράζομαι να το λέω, διότι από τότε που ήμουν μαθητής συνέχεια ακούω τις παραστάσεις της πολιτικής της αριστεράς ότι αυτοί νοιάζονται για τους πολίτες και δεν εμείς δεν νοιάζομαστε.
1: Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, και κάτι ακόμη.
0: Εξωτερική πολιτική. Νομίζω με όλες αυτές τις κρίσεις που έχουμε μπροστά μας και με τις συμμαχίες που έχουμε οικοδομήσει και με την ενίσχυση των ενόπλων μας δυνάμεων, διαρωτώ με τα άλλα κόμματα τι έχουν να πούν εκτός από πάλι θεατρικές πολιτικές παραστάσεις πατριωτισμού.
1: Και σε το σχέση... ακροατήριο σε αυτήν την εκπομπή δεν είναι ουδόλως ενδιαφέρεται για τα άλλα κόμματα, κύριε Χατζηδάκη. Σας το λέω ευθασώς. Εδώ το κοινό, το περισσότερο
0: τι
1: είναι.
0: Τι θέλουμε να
1: τι
0: κάνουμε.
1: Τι βλέπουν εσάς και κάνουν σε εσάς. Αυτοί σας κάνουν αντιπολίτευση. Το κοινό σας κάνει αντιπολίτευση. Και όλοι οι άλλοι.
0: Τι θέλουμε.
1: Οι άλλοι είναι φουκαροζήνη, δεν τους βλέπετε.
0: Κοντά σε αυτά τα οποία έχουμε κάνει την τελευταία επταετία, θέλουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τις ένοπλες δυνάμεις μας και υπάρχει ένα σχέδιο με τον τίτλο μάλιστα 2030 για το θόλο στο Αιγαίο, για την αξιοποίηση σύγχρονων αμυντικών συστημάτων κτλ.
1: Θα σας κάνω μια ερώτηση ακόμη. Γιατί
0: και έχω να πω και για τα θεσμικά. Πω απλώς κάτι, να το υπογραμμίσω. Εδώ, μιλώντας όλοι για την ανάγκη να έχουμε κράτος δικαίου, δεν μπορεί να αφήνουν τα ίδια τα κόμματα που μιλάνε γι' αυτό στην άκρη το θέμα του τρόπου εκλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Εμείς μιλάμε γι' αυτό και καλό είναι συνενετικά να βρούμε ένα καινούριο σύστημα. Δεν μπορούμε να αφήνουμε στην άκρη τη διαφάνεια στο πολιτικό σύστημα. Η συνταγματική αναθεώρηση που προωθούμε έχει ακριβώς και αυτό το νόημα.
1: Περιμένω...
0: Η αποχή από τη συνταγματική αναθεώρηση είναι αποχή από μια βασική διαδικασία της δημοκρατίας και αποχή από το μέλλον.
1: Ανεξαρτήτως αν τηρείτε αυτή τη σειρά, εγώ σας περιμένω σε ένα επόμενο δίωρο. Δεν αστειεύομαι καθόλου. Προγραμματίσατε να το προγραμματίσουμε τον κύριο Γιαννίρη για να έρθετε να απαντήσετε στα ερωτήματα που σας θέτει το κοινό. Εδώ ανακρίνεστε από το κοινό. Δεν αστειεύομαι. Μιλώ σοβαρά. Κλείνω με το εξής, γιατί θέλετε να φύγετε και το καταλαβαίνω. Βγήκε κυκλοφόρησε μια φωτογραφία από το συνέδριο, όπου φωτογραφήθηκαν Πιερακάκης, Δένδιας και Γεωργιάδης. Και λέω, λείπει ο κύριος Χατζηδάκης από την επόμενη μέρα.
0: Κοιτάξτε, η επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας για τον ορατό ορίζοντα και μετά τις εκλογές θα είναι ο Μητσοτάκης. πρώτα απ' όλα. Φιλοδοξίες δεν είναι καθόλου κακό. Εννοείται, να υπάρχουν φυσικά. Ο υπολογαγός.
1: Αλλά δεν σας είδα μέσα στο, γίνει λοχαγός. Στο καρέ. Δεν σας είδα στο καρέ γι' αυτό.
0: Εκεί υπήρχαν διάφορες φωτογραφίες. Μη σχολιάσουμε αυτό. Ο καθένας συμμετέχει σε αυτή την ευρύτερη ομαδική προσπάθεια με τα δικά του χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος σε ένα κοινό.
1: Σε μια εποχή που πολλοί θέλουν να διασπαστεί και η Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο κόμμα. Προχωρούμε μέσα από συνθέσεις απόψεων. Δεν είμαστε ούτε μαυσολείο για να υπάρχει σιωπή, ούτε ανθρωπάκια του Γαΐτη για να είμαστε ακριβώς όλοι το ίδιο. Είναι ένα μεγάλο πολυσυλλεκτικό κόμμα στο οποίο μπορεί να ακουμπήσει η Ελλάδα. Εάν δείτε σε αυτό το κόμμα, θα δείτε ότι προφανώς φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις ο αρχηγός του υπερτερεί σε σχέση με την ικανότητα διακυβέρνησης από όλους τους υπόλοιπους και η ομάδα
1: υποψηφίους πολιτικούς αρχηγούς, όχι από εσάς,
0: πολιτικούς αρχηγούς, ναι. Και των κομμάτων της αντιπολίτευσης και η ομάδα επίσης της Νέας Δημοκρατίας ξεκάθαρα νομίζω υπερτερεί έναντι των υπολείπων. Αλλά προχωρούμε μπροστά με το Μητσοτάκη επικεφαλής και όσον αφορά εμένα, έχω μια μεγάλη διαδρομή στη Νέα Δημοκρατία. Έχω ταυτιστεί με μια σειρά δύσκολες αποστολές. Πιστεύω στην μεγάλη Νέα Δημοκρατία, στην ενότητα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και περιμένουμε και άλλες αποστολές.
0: Πιστεύω σε μια παράταξη με σοβαρότητα, με ήθος και βεβαίως μια παράταξη η οποία προχωρεί χωρίς να δηλιάζεις τις μεταρρυθμίσεις, γιατί φοβούμαι ότι αν δεν τις προχωρήσουμε εμείς τις ευρωπαϊκές μεταρρυθμίσεις της χώρας, δεν θα υπάρξει καμιά άλλη πολιτική δύναμη να τις προχωρήσει. Άρα πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί, δυναμικοί και έχοντας στην καρδιά μας την πατρίδα μας τελικά. Για τα κόμματα υπάρχουν για την πατρίδα.
1: Και εκλογές σε χρόνο εκείνο που να πιστοποιούν αυτό που ο Πρωθυπουργός ότι είναι ο συνώνυμο της σταθερότητας.
0: Ο Πρωθυπουργός μίλησε χτες και είπε για εκλογές στο τέλος του 27. Επομένως, τι θέλετε να πω εγώ? Το μόνο που μπορώ να πω είναι να επαναλάβω αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Έχουμε παρουσιάσει μαζί με τον Άκη Σκέρτσο.
1: Στο τέλος του 27 βγάζει άλλη έννοια, εννοείται προς το τέλος της τετραετίας.
0: Στο τέλος της τετραετίας εννοούσα. Ναι. Λοιπόν, ναι, δεν θα πάρουμε παράταση. Λοιπόν, ναι. Έχουμε παρουσιάσει από την αρχή του χρόνου μαζί με τον Άκη Σκέρτσο τα 10 εμβληματικά νομοσχέδια, τα πιο σημαντικά που θέλουμε να προωθήσουμε, τα 30 πιο βασικά projects. Συνεργαζόμαστε με τα υπουργεία.
1: Και οι βουλευτές να το ξέρουν και οι υπουργοί να ξέρουν ότι έχετε δουλειά.
0: Έχουμε μπροστά μας αυτές τις μέρες τον κώδικα της αυτοδιοίκησης. Έχουμε αργότερα τη μετάβαση των πολεοδομιών στο κτηματολόγιο.
1: Πιάνουν τα πάντα. Ναι, κύριε Αντιπρόεδρε, εδώ
0: συνταγματική αναθεώρηση. Τα μέτρα της Θεσσαλονικής που μπορεί να ενοχλούν την αντιπολίτευση.
1: Να κλείσω. Προσέξτε, πρέπει να θα συνοηθούμε. Θα έρθετε αυτό τελώς, ανεξαρτήτως αν ήρθατε τώρα. Θα έρθετε ξανά σε 10 μέρες αυτό τελώς, ένα δίωρο. Κρατώ όλα τα μηνύματα. Δεν σας τα στείλω. Θα κρατώ για μένα ό,τι μου έχουν δώσει ως αφορμή να συζητήσουμε σήμερα από το κοινό και θα έρθετε να μου πούμε λεπτομερώς αυτά που θέλουν να ακούσει η κοινωνία. Στα θέματα που η ίδια θέτει.
0: Ουσιώδηση δηλαδή. Συζήτηση για το μέλλον, διότι πολλές φορές τα μέσα ενημέρωσης εξαντλούμεθα στο να σχολιάζουμε ο καθένας από εμάς τύπο άλλος. Να λέμε
1: ναι, εδώ ακολουθούμε άλλη διαδρομή. Σε αυτή την εκπομπή ακολουθούμε άλλο δρόμο και γι' αυτό δίνουμε εξετάσεις.
0: Να ασχολούμαστε με αυτό που πράγματι νοιάζει το μέσο Έλληνα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ εγώ.
1: Και εγώ καλημέρα σας. Καλή δουλειά σας εύχομαι. Διάλειμμα εδώ, ειδήσεις σε τίτλους. Συνεχίζουμε. Καλημέρα σας.
2: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
8: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
7: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
10: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
11: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
10: Open Mind.
11: Τηλέφωνο 2610-343494.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου και Φυσού, ο Σκαραμαγκά στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κηφισίας ανατμήματα, στην Παραλιακή από τον Άλυμο προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα, στην Αττική Οδό και στην Περιφερειακή Ημιτού προς την Αττική Οδό. Εντείνεται η ανησυχία για ανάφλεξη του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε νωρίτερα τις Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων, λέγοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση η θάλασσα του Ομάν θα γίνει το νεκροταφείο τους. Εχθές ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι αν δεν ενεργήσουν γρήγορα για την επίτευξη συμφωνίας δεν θα απομείνει τίποτε από αυτούς. Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, ανέφερε νωρίτερα μέσω του Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Σε μια δύσκολη συγκυρία, όπως είπε, με δύο πολέμους στη γειτονιά μας, αλλεπάλληλες διεθνείς κρίσεις και τα προβλήματα που παγίως έχουμε στην εξωτερική πολιτική, ο κύριος Χατζηδάκης κάλεσε τους πολίτες να διερωτηθούν ποιος θα μπορούσε να χειριστεί καλύτερα τα πράγματα. Στις 26 Μαΐου ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές, όπως ο ίδιος προανήγγειλε σε ανάρτησή του. Στη νέα δικλίδα ασφαλείας στα τρένα μέσω του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης αναφέρθηκε νωρίτερα μέσω του Sky ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως εξήγησε, το νέο σύστημα θα ελέγχει σε πραγματικό χρόνο τις συνομιλίες σταθμαρχών μηχανοδηγών στα τρένα, θα μπορεί να μετατρέπει άμεσα το κείμενό του σε διαλόγους, ενώ θα επιτρέπει στο κέντρο ελέγχου να παρεμβαίνει όταν διαπιστώνεται απόκληση από τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εχθές το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα που έγιναν σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
15: Sky 89,4.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας πρώτη για την εργάσιμη εβδομάδα ραδιοφωνική συνάντηση. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, παρακαλώ.
1: Εάν προτίθεστε φίλες και φίλοι να ανεβείτε τον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, επειδή είναι ακινητοποιημένος, εάν κυκλοφορείτε φυσικά, χρησιμοποιήστε εναλλακτικά τον άξονα Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας να σας πάει στο Γυάλινο Δρομέα και το Χίλτον. Θα φτάσετε στο 1 τέταρτο του χρόνου. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού συνεχίζουν να έχουν δυσκολίες, αλλά πού? Ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκιδόνα πλέον. Η Αττική Οδός προς την Ελευσίνα βελτιώνεται, όχι όμως και προς το αεροδρόμιο. Πριν τον κόμβο Φιλής, πηγαίνοντας προς το αεροδρόμιο, θα ακινητοποιηθείτε και τουλάχιστον μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου. Ο Σκαραμαγκάς με πολύ αργούς ρυθμούς φτιάχνει, πολύ σιγά σιγά. Η κάθοδος της Μεσογείων και πάλι πιάνει κίνηση στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και του Χολαργού. Την άνοδο της Κηφισίας να προσέξετε από Κατεχάκη, ανεβαίνοντας προς το Ψυχικό, και βεβαίως την παραλιακή προς τον Πειραιά με την πολύ μεγάλη αναμονή που έχει. Από την πύλη του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού προς το Μοσχάτο που έχουμε και ένα τροχαίο συμβάν, πηγαίνετε με πολύ πολύ αργούς ρυθμούς.
2: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ακολουθεί συζήτησή μας με τον εκδότη της εφημερίδας της διαδικτυακής liberal.gr, Θανάση Μαυρίδη. Αγαπητέ κύριε Μαυρίδη, καλημέρα σας.
7: Καλή σας ημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
7: Επίσης.
0: Πώς τα βλέπετε τα πράγματα κύριε Μαυρίδη, αφού τελείωσε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, για να το ενσωματώσουμε και αυτό?
7: Εγώ ξέρω ότι οι Τούρκοι με ένα άρθρο, με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα μπορούν να κάνουν να συμμετέχουν στο Αιγαίο, λες και είναι κομμάτι της τουρκικής επικράτειας. Είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη εν μέσω δύο πολέμων, και εμείς ασχολούμαστε με, θα το πω όπως το έγραψα και σήμερα, με σε χλαμάρες. Να με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος έχει αποκοιμηθεί. Και το βλέπω αυτό, το είδα και κάτι άλλο στο συνέδριο της Δημοκρατίας, ότι ενώ έγινε προσπάθεια σοβαρή, πραγματικά σοβαρή προσπάθεια, να παραχθεί πολιτικός λόγος, είναι πολύ σημαντική η παρέμβαση του κ. Μητσοτάκη για το θέμα τεχνικής νοημοσύνης, για παράδειγμα. Στα επόμενα 5 χρόνια η ζωή μας θα έχει αλλάξει σε βαθμό. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε καν να το φανταστούμε. Είδατε ότι, εγώ παρατήρησα στο διαδίκτυο, ότι αυτή η προσπάθεια συνολικά αντιμετωπίστηκε με έναν τρόπο που λέγεται, εντάξει μόνο, τι μας ενδιαφέρουν εμάς όλα αυτά? Τι μας ενδιαφέρει στο τέλος? Το κουτσομπολιό.
0: Ωραία.
7: Εντάξει.
0: Ωραία, τα πάρουμε ένα-ένα. Τα πάρουμε
7: ένα-ένα.
0: Όχι. Ολοκλήρωσε, Θανάση. Μην φανεί.
7: Ναι, εντάξει, αυτό. Ότι τελικώς πολύ φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τη σαχλαμάρα. Και αυτό είναι το πιο δυσάρεστο από όλα.
0: Ωραία. Έχω λοιπόν να κάνουμε να αναπτύξουμε συζήτηση και στα δύο πεδία που μας έχεις ανοίξει. Πάμε στο πρώτο πεδίο. Δηλαδή δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση σε ό,τι έχει κάνει έως τώρα αναφορικώς με την Τουρκία. Πέφτει έξω ο Πρωθυπουργός μετά τα όσα έγιναν στην Άγκυρα, ενώ δηλαδή με αυτή την αλλαγή θέση ως τώρα πρέπει να αναθεωρήσουμε την πολιτική μας με το Ισραήλ για να κατευνάσουμε τις φοβίες και τις αγωνίες της Άγκυρας ότι με την σύμπραξη, με τη στρατηγική σχέση Ισραήλ-Κύπρο-Ελλάδος εμείς τα τρία κράτη πολιορκούμε την Τουρκία, πώς θα το πω, αυτήν την τεράστια έκταση που καταλαμβάνει αυτή η χώρα στη γεωγραφία. Τι πρέπει να κάνουμε?
7: Ο κ. Μητσοτάκης έχει ακολουθήσει μια πολιτική που έχει αναβαθμίσει τη χώρα και έχει αυξήσει την αμυντική της ικανότητα. Ας τον αφήσουμε να κάνει τη δουλειά του. Τι θέλω να πω, το έγραψα και προχθές σε σχέση με τον κ. Σαμαρά, τον οποίο...
0: Θα το συζητήσουμε αυτό τελώς στην περίπτωση, ναι, αλλά το δούμε, ναι, σε λίγο. Ναι. Το έχω διαβάσει. Ωραία. Και θα το θέσω έτσι και
7: ωραία. Ναι. Λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης, όπως τα έχει κάνει, τα έχει κάνει καλά. Ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Στρατηγική που σου φέρνει κέρδη δεν την αλλάζεις.
0: Ότι η κριτική σου ως προς ποιον είναι, αυτό δεν το ξεκαθαρίζεις από την αρχή. Σε ποιον κάνεις κριτική, λέγοντας.
7: Ναι. Είναι μια αγωνία, γιατί βλέπω τον κόσμο να μην ασχολείται με αυτά τα σοβαρά και να ασχολείται με δευτερεύοντα, τριτεύοντα πράγματα. Έγινε θέμα, βρε Άρη μου, το σπίτι του Ανδρουλάκη. Εντάξει, η τοξικότητα που έχει υπάρξει όλο το προηγούμενο διάστημα δεν αφήνει στο τέλος του έργου να υπάρξει ένα...
0: Ναι, αλλά από την ώρα που το ξεκίνησε ο Ανδρουλάκης, όταν θα πιαστεί λίγο με ένα κομματάκι της γη, θα του την πέσουνε. Δεν ήταν αυτονόητο, θα συμβεί,
7: ναι,
0: αυτό.
7: Εντάξει,
0: με ηθικολογία, είναι. Δεν κάνουμε πολιτική με την ηθικολογία.
7: Ναι, εντάξει Άρη μου, αυτονόητο, ναι, είναι. Ναι. Αλλά αυτό που προσπαθώ να πω είναι, εδώ ο κόσμος χάνεται, κυριολεκτικός.
0: Σε καταλαβαίνω και εμείς αλλού αρμενίζουμε.
7: Σύμφωνα.
0: Ωραία. Και εμείς αλλού αρμενίζουμε, αλλά...
7: Και ξέρεις τι, είδα χθες αυτό που μου έκανε τρομακτική εντύπωση. Ένα πρώην κυβερνητικό στέλεχος των κυβερνήσεων Καραμαλή κάνει μια παρέμβαση στα social, παρέμβαση των εισαγωγικών λέξη. Δεν νομίζω ότι του ακούει και πάρα πολλοί κόσμοι πλέον. Και λέει το εξής. Α, μας είπε ο Μητσοτάκης τώρα για την τεχνητή νοημοσύνη. Τι ενδιαφέρουν αυτά το λαό, είπε. Λοιπόν, βεβαίως και ενδιαφέρουν το λαό. Άμα έχεις ποτίσει το έδαφος με τοξικότητα, δεν παράγεται πολιτική, παράγεται τοξικότητα μόνο.
0: Τώρα αλλάζεις πεδίο. Εγώ θα ήθελα να συνεχίσω το προηγούμενο, αλλά δεν πειράζει, θα το προχωρήσω. Λοιπόν, δύο παραμέτρους θα θέσω στην συζήτησή μας. Θες, διάβαζα την Οικονομική Καθημερινή. Είχε τίτλο σε δημοσίευμα, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κύμα απολύσεων λόγω επέλασης AI. Ξεπέρασαν τις 300.000 οι θέσεις εργασίας που χάθηκαν στις ΗΠΑ μέσα σε 3 μήνες. Ποιοι απολύονται πιο πολύ? Όλα εκείνα τα παιδιά, όλοι εκείνοι οι επαγγελματίες οι οποίοι ακολούθησαν την ροπή της προηγούμενης πενταετίας, δεκαετίας, που έλεγε παιδιά πάμε να εκπαιδευτούμε στα θέματα τεχνολογίας. Αυτούς διώχνει το AI, αυτούς που διαχειρίζονται προγράμματα και τα σχετικά, έτσι. Αυτό διαβάζω, δηλαδή όλες οι μεγάλες εταιρείες απολύουν. Μάλιστα, έρχεται ο τραπεζικός κλάδος, το ίδιο πράγμα, 300.000 θέσεις. Είναι πολύ σκληρό το δημοσίευμα στην Οικονομική Καθημερινή. Άλλη παράμετρος που αφορά εμάς, με συγχωρείς, για να τα συγκεράσεις. Έλεγα στον κύριο Αντιπρόεδρο προηγουμένως που ήταν εδώ καλεσμένος, ότι αυτό που ακούω εγώ στην αγορά έξω, έτσι από ανθρώπους, λένε το εξής. Α, ευτυχώς, δεδομένου ότι έχουμε το 95% των επιχειρήσεών μας είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως 10 ατόμων και οι οποίες χαμπάρει ο Τρίφωνας από την τεχνητή νοημοσύνη, ίσως μας σώσει αυτή την περίοδο από ένα κύμα απολύσεων. Ορίστε, συγκέρασέ τα.
7: Δεν μας σώζει τίποτα. Όσοι ακροατές έχουν την υπομονή, ας κάνουν μια αναζήτηση σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Liberal ο Θόδωρος Κυλακάκης, ο πρώην υπουργός.
0: Α, τα έχει πει εδώ στον Sky από τις αρχές Ιανουαρίου.
7: Ωραία.
0: Λοιπόν, σε προλαβαίνω. Σε αυτή την εκπομπή. Στη δική μου εκπομπή. Ναι. Ζητώ συγγνώμη.
7: Μια χαρά. Λοιπόν, είναι συγκλονιστικό αυτό που πρόκειται να συμβεί. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Και είναι πολύ κοντά. Δεν είναι σε 20 και 30 χρόνια. Είναι εντός της επόμενης πενταετίας. Το λέμε πενταετία. Για να το γλυκάνουμε λίγο, να μην παρουσιαστεί ως...
0: Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ο Σκυλακάκης με αυτά που είπε τότε θα έπρεπε εδώ και καιρό, εδώ και μήνες, να είναι στο Μαξίμου για να δει τι μπορούν να κάνουν αυτό. Να μην κάνουμε υπουργείο, μην φανεί ότι πάω να φτιάξω υπουργεία και τέτοια, αλλά ο Σκυλακάκης το έφερε εδώ σαν... Εγώ αυτό που κατάλαβα όταν ήρθε αρχές Ιανουαρίου και εμένα με ενημέρωσε ο ίδιος, μου λέει: μπορώ να έρθω να πω μερικά πράγματα για την τεχνητή νοημοσύνη, και ήρθε και τα είπε όλα αυτά, τα οποία είναι εξόχως, πώς θα το πω, σηκοντρίχα δηλαδή. Έχεις πολύ δίκιο, αλλά θα έπρεπε ήδη να είναι στο Μαξίμου για να δουν πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα. Τι λες?
7: Εγώ λέω ότι εσύ καλά τα λες. Βγες όμως έξω να συζητήσεις και να πεις, παιδιά, τεχνική νοημοσύνη, α, βρήκε ένα κόλπο τώρα ο Μητσοτάκης να, πώς το λένε,
0: να μας φοβήσει, να μας φοβήσει για να τον ψηφίσουμε.
7: Ναι, ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, ήμουνα πριν από καιρό σε ένα μεγάλο ελληνικό οργανισμό, πάρα πολύ μεγάλο, απασχολεί περισσότερους από 100 δικηγόρους. Και μου λέει ο διευθύνων, σύντομα λέει, θα καθίσω τον αδέκατο. Για δεν ζητά, 50 άνθρωποι, 100 όπως ή 200, θα χάσουν τη δουλειά τους. Αυτοί που θα μείνουν πίσω θα ανησυχούν από την πίεση που θα ασκείται από αυτούς που μείναν απ' έξω. Για να σκεφτούμε, αυτοί οι άνθρωποι έκαναν σπουδές, όνειρα, στηρίξαν τη ζωή τους πάνω
0: σε ένα πτυχίο, το οποίο το πήραν κάθοντας κάτω να διαβάσουν και τα λοιπά, δουλεύοντας. Βεβαίως, συμφωνώ.
7: Λοιπόν, και αύριο τις υπηρεσίες τους δεν θα χρειάζεται κανείς. Προσέξτε, μιλάμε για μια απίστευτη καταστροφή ανθρώπινου κεφαλαίου. Με όλες λοιπόν όλες αυτές τις
0: εργασίες. Η οποία καταστροφή ανθρώπινου κεφαλαίου θα αγγίξει εκείνους οι οποίοι πάλεψαν, κάθισαν στο θρανείο και διάβασαν και έδωσαν εξετάσεις κτλ.
7: Βεβαίως.
0: Σε σχέση με άλλου είδους επαγγέλματα, πιο τεχνικά, τα οποία σε αυτή τη φάση είναι πιο πίσω ως προς την απειλή.
7: Ναι. Ναι. Και να σκεφτούμε κάτι, ο συνδυασμός τεχνικής νοημοσύνης και ρομποτικής θα φέρει πράγματα τα οποία δεν τα πιστεύουμε. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Έβλεπα προχθές ένα ρεπορτάζ ότι οι Κινέζοι βγάζουν ήδη οικιακή βοηθό. Εντάξει. Τη βγάζουν ήδη. Δηλαδή κάτι κάνει, πλένει, σκουπίζει, πλένει πιάτα, σερβίρει φαγητό, φτιάχνει φαγητό. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Δηλαδή αυτό θα έχει τελειοποιηθεί στα επόμενα 3-4 χρόνια. Σκεφτείτε τώρα πόσες θέσεις εργασίας θα χαθούν. Πού, στον χώρο της εστίασης ή στα ξενοδοχεία. Εντάξει, στα ξενοδοχεία, πόσος κόσμος θα χαθεί. Πάρα πολλοί θέσεις εργασίας. Λοιπόν, τι θα κάνει ο κόσμος αυτός. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί οι οποίοι ηγούνται της τεχνικής νοημοσύνης προσπαθούν να μας πείσουν ότι η ζωή μας θα είναι καλύτερη και εμείς θα καθόμαστε.
0: Καλά, παραμύθια τα ακούω λίγο αυτό.
7: Ναι, γιατί άμα δεν συμμετέχεις στο παιχνίδι αυτό.
0: Και ότι θα πάρουμε έναν μισθό τέτοιο και θα έχουμε άπλετο χρόνο να κάνουμε, να περιδιαβαίνουμε τις εξοχές, να κάνουμε σχέσεις, να πηγαίνουμε σε ωραία πολιτιστικά, να κάνουμε σεξ, να κάνουμε γυμναστική, να κάνουμε άθληση, να κάνουμε ελεύθερη ζωή, ωραία κτλ. Ναι. Παραμύθια τούμπανο. Λοιπόν.
7: Ναι,
0: αλλά αυτό όμως είναι
7: καινούριο.
0: Θέμα μόνο Μητσοτάκη ή Ευρώπης, η οποία Ευρώπη είναι στον μακάριο ύπνο από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, από αυτά που τα λίγα που καταλαβαίνω. Ναι.
7: Είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, δεν είναι μόνο ελληνικό. Μόνο που ξέρεις, η συζήτηση αυτή έξω έχει ξεκινήσει και είναι μια σοβαρή συζήτηση. Όχι ότι έχουν βρει λύσεις, γιατί ναι. Δεν ξέρουμε και πώς θα εξελιχθεί ακριβώς το πρόβλημα, αλλά κάπως προετοιμάζονται οι κοινωνίες. Κάπως.
0: Εμείς και εμείς προετοιμαζόμαστε, θα φτιάξουμε 3 κόμματα καινούρια. Να κάνουμε ένα διάλειμμα και έρχομαι. Εμείς κάνουμε πολιτική νοημοσύνη με 3 καινούρια κόμματα, κύριε Μαυρίδη.
7: Είστε χαλάει, κύριε Άρημου, σε αυτό.
0: Καθόλου τίποτα. Να εκφράζεται πλέρια, όπως λέγουμε στην παλιά πασοχική. Πλέρια ο λαός. Αλίμονο. Εγώ θα σταθώ εμπόδιο. Παρακαλώ. Διαλυματάκι και έρχομαι. Κλείνεις, Θανάση, και σε καλούμε εκ νέου. Ο Γεώργιος Κουκουδάκης είναι ο δήμαρχος Ιδραίων. Της Ίδρας δηλαδή. Η Ίδρα στον αγώνα του Μεσολογγίου. Η μάχη της επιμελητίας. Πολύ ενδιαφέρον βιβλίο από τον κύριο Κουκουδάκη, ο οποίος είναι σπουδαγμένος αριστούχος τμήματος πολιτικής επιστήμης και τμήματος ιστορίας και διεθνών σχέσεων του Κέμπριτζ, από τις εκδόσεις Σιδέρης. Αυτό το βιβλίο φρεσκότατο κυκλοφορεί αυτή την εποχή. Από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Ένα μυθιστόρημα του Ρόμπι Άρνοτ. Ο θηρευτής του Σούρουπου. Μυθιστόρημα σε μετάφραση του Μιχάλη Μακρόπουλου, από τις εκδόσεις Ψυχογιός και καλοτάξιδο και αυτό το βιβλίο, και από τις εκδόσεις Key Books. Ποιος αγγίζει το άγχος μου, 45 τρόποι να σταματήσεις να ζεις για τους άλλους. Της Ελένης Σολταρίδου, της ψυχολόγου και υποψηφίου διδάκτορος του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, αυτό το τρίτο βιβλίο. Καλοτάξιδα και τα τρία, τα λέμε σε λίγο.
8: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
9: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
8: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
9: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
10: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
8: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
9: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
11: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
12: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
13: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
14: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Sky 89,4.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε το εξής πράγμα. Επειδή μετά τις 10 ο πρώτος προσκεκλημένος σήμερα θα είμαι εκτάκτος έως τις 11, απουσιάζει ο Παύλος, θα έχω τον κύριο καλεσμένο, τον κύριο Χρήστο Ροζάκη. Το τουρκικό σκέλος να του κάνουμε ένα μικρό πρόλογο για μετά, να είσαι και εσύ, να το συζητήσουμε μαζί. Θέλω να σταθούμε λίγο στο σκέλος. Έχουμε μόλις 2-3 λεπτά στο σκέλος της τεχνητής νοημοσύνης. Όταν έχεις το 95%, γιατί εμένα αυτό με βασανίζει πάρα πολύ, δεν ξέρω αν είναι σωστή η αγωνία μου, αλλά εν πάση περιπτώσει τη θέτω υπόψη του κοινού και να κρυθώ. Όταν το 95% των επιχειρήσεων αυτής της πατρίδας είναι έως 10 ατόμων, σε ποια τεχνητή νοημοσύνη αναφέρεσαι, σε ποια επιχείρηση, τι ακριβώς λες?
2: Δεν συμφωνούμε, γιατί...
1: Ορίστε, ακούω την αντίρρηση. Ναι. Ναι.
2: Λοιπόν, είναι ένα πράγμα το οποίο θα αγγίξει τους πάντες.
1: Δεν λέω ότι δεν θα αγγίξει, όχι, δεν με κατάλαβες. Για άμυνα. Πώς θα οργανωθούμε, λέω. Ναι.
2: Το πώς θα οργανωθούμε, σου ξαναλέω, το πρόβλημα είναι ότι ισχυρίζονται σαν σοβαρά, δίθεν σοβαροί άνθρωποι, ότι αυτό δεν πρέπει να μας απασχολεί. Πρέπει να απασχολούμαστε με το σπίτι του Δεδράκη.
1: Τώρα, επειδή το είπε ένας νεοδημοκράτης
2: της
1: επανίδρυσης, τώρα εντάξει.
2: Όχι, δεν είναι έτσι όπως το
1: λέω.
2: Εντάξει. Δεν είναι. Η ελληνική κοινωνία είναι σε άλλη κατεύθυνση. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Και το γεγονός είναι και εγώ είχα αφιερώσει εκπομπή εδώ κάθε Παρασκευή μία ώρα με τον Γιάννη Μαστογεωργίου. Είπαμε. Φέραμε καλεσμένους, δεν ενδιαφέρονταν κανείς. Και το κόψα κι εγώ. Τι να κάνω.
2: Λοιπόν, να σου πω κάτι, ξέρεις με τι ενδιαφέρει ο κόσμος. ΑΕΚτζής δεν είσαι?
1: ΑΕΚάρα, λέει, είμαι. Ναι, και μου κάνει και παρατήρηση που δεν έχω παίξει για δεύτερη Δευτέρα τον ύμνο, επειδή πήραμε πρωτάθλημα. Τρώω δρυμύτατες παρατηρήσεις από ΑΕΚτζήδες ότι δεν τιμώ την ιστορία της ομάδος. Ναι,
2: λοιπόν, μάλιστα. Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
2: Πήρες χαμπάρι τι έγινε χθες με τον πρόεδρο σας?
1: Όχι.
2: Για κάτσε να διαβάσω.
1: Όχι, γιατί ήμουνα με τον Ακύλα, ήμουνα στη Eurovision.
2: Όχι. Λοιπόν, επειδή αποφεύγεις παγίδες.
1: Όχι, δεν αποφεύγω καμία παγίδα. Τι έγινε? Μπήκε με το αυτοκίνητο μέσα στο γήπεδο αυτό, αν θες να πω.
2: Όχι, θέλω να διαβάσει το μιλία του. Για να το ξανασυζητήσουμε.
1: Τι είπε, παίζουν τι είπε, πραγματικά δεν ξέρω. Θα τη διαβάσω, θα σε καλέσω.
2: Δεν έχω ξαναδεί πιο αντισυστημικό πρόεδρο πάει. Λοιπόν.
1: Είναι επιχειρηματίας μεγάλος, ακτοπλός, τι είναι, Καριστιανού, τι είναι, με Τσίπρα, τι είναι?
2: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, και να σου πω και κάτι το οποίο θα ακουστεί λίγο περίεργο.
1: Ναι.
2: Μέσα αυτή την τοξικότητα που ζούμε, που είναι εξαιρετικά.
1: Διάλειμμα. Κράτησε το, τα λέμε μετά τις 11. Μετά τις 11, λέω, συγγνώμη. Μετά τις 10, μετά το δελτίο ειδήσεων. Κρατήσου. Τα λέμε σε λίγο, για να το ξεκινήσουμε από αυτό με το αντισυστημικό. Πάμε.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
6: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
5: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
6: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
5: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
8: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
7: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
8: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσει?
9: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
8: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε!
0: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
10: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
11: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
10: Open Mind.
11: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
12: Η ώρα είναι 10.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κηφισία ανατμήματα, στην παραλιακή από τον Άλυμο προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα, στην Αττική Οδό και στην περιφερειακή Ημιτού προς την Αττική Οδό. Εντείνεται η ανησυχία για ανάφλεξη του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε νωρίτερα τις Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων, λέγοντας ότι ο στρατός της χώρας του είναι έτοιμος για περαιτέρω αντιπαράθεση. Συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία πριν η θάλασσα του Ομάν γίνει το νεκροταφείο σας, ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του στην Ιρανική κρατική τηλεόραση. Εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει προκειμένου να συνάψει γρήγορα μια συμφωνία για τερματισμό του πολέμου. «Καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτε από αυτούς», έγραψε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. «Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης αλλά ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής», ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, δηλώνοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι πλέον να φροντίσει για τη δικαιότερη διάχυση του πλούτου, αλλά και να αυξήσει την παραγωγικότητά της ως προς την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας. Κληθείς να σχολιάσει την αποχώρηση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη, ανέφερε ότι η εξέλιξη αυτή έχει να κάνει με εμπορικά θέματα μεταξύ των εταιριών, χαρακτηρίζοντας αστείο το να ανάγεται σε πρόβλημα της κυβέρνησης το γεγονός ότι μία εταιρεία δεν τα βρήκε με την εταιρεία διαχείρισης του αεροδρομίου. Στις 26 Μαΐου ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές. Βίντεο που αναρτήθηκε στο λογαριασμό του πρώην Πρωθυπουργού δείχνει δύο παιδιά σε ποδοσφαιρικό γήπεδο με φανέλες που φέρουν τα νούμερα 26 και 5, καταδεικνύοντας την ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου φορέα. «Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα», δηλώνει χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας στην ανάρτησή του. Στη νέα δικλίδα ασφαλείας στα τρένα, μέσω του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης, αναφέρθηκε μέσω του Sky σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως εξήγησε, το νέο αυτό σύστημα θα ελέγχει σε πραγματικό χρόνο τις συνομιλίες σταθμαρχών μηχανοδηγών, θα μπορεί να μετατρέπει άμεσα σε κίνδυνο τους διαλόγους και θα μπορεί να αναγνωρίζει αν οι συνομιλίες αυτές ακολουθούν τα αυστηρά πρωτόκολλα που προβλέπονται. Παράλληλα, ανέφερε ότι το σύστημα θα μπορεί να επιτρέπει στο κέντρο ελέγχου να παρεμβαίνει άμεσα όταν διαπιστώνεται απόκληση από τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εχθές το μεσημέρι σε 3 τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο, στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς και μία γυναίκα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατείται και το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων Ανέργων 2026-2027 της ΔΥΠΑ, αποκλειστικά μέσω του gov.gr. Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Γιατρέ μου,
2: πείτε μου,
1: τελευταία...
3: «Θα μείνουμε μαζί», μου έλεγε. «Να μείνουμε, Θανάση μου», του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. «Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση». «Έλα πας στο Φλωράτο», σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα για την 6η αγωνιστική των play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και θα αγωνιστούν στην προκριματική φάση του Champions League. Χωρίς νικητή τελείωσε και η αναμέτρηση στο Απόστολος Νικολαίδης, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Για τα play-off των θέσεων 5-8, ο Άρης νίκησε το Λεβαδιακό με 3-0 και ο Όφη επικράτησε του Βόλου με 3-1. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός, καθώς στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την ένατη αγωνιστική των play-out αναδείχθηκε ισόπαλος με σκορ 1-1. Στην ημιτελική φάση των play-off της Basket League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας εκτός έδρασης με κόνου με 90-76. Στη Θεσσαλονίκη, ο Άρης νίκησε την ΑΕΚ με 90-81 και η πρόκριση θα κριθεί σε τρίτο αγώνα. Την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου πανηγύρισε η Εθνική Ομάδα Handball Ανδρών, η οποία επικράτησε εκτός έδρασης Ολλανδίας με 38-33.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Ήρθε η ώρα για πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος σου Sky Χριστίνα Σουζή.
5: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγη 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
3: Νους, υγιής, αν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
4: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Ημέρα μουσείων σήμερα. Παγκόσμια ημέρα μουσείων. Μουσείων, όταν λέμε μουσείων και των εκθεμάτων των μουσείων. Έχω εδώ ένα απέναντί μου. Έχω ένα ναι. Έχω εδώ πέρα ένα απέναντί μου μουσιακό είδος. Ηχολήπτη. Μουσιακό είδος ηχολήπτη. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Και σήμερα πρώτα ο Θεός, αρχή της εβδομάδος, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα.
1: Είμαι καλός Άγιος. Ποια μέρα θα με γράφει τα κανάλια? Γιατί έρχονται να τους δώσω αντίδωρο και χώνονται τα νύχια της μέσα στο τόμ και εγώ, συγγνώμη, πίνω χαπ το ελίπου εις. Πρωί και βράδυ να μην μπήξει το αίμα και πάθω κεφαλικό. Έτσι και με γρατσουνίες είναι αυτές. Θα αργήσει να σταματήσει το αίμα. Γιατί το αραιώνει. Μα τέτοια νύχια σαν τον διάβολο. Τι σας έπιασε, μωρέ. Γιατί, μωρέ, τα κάνετε αυτά τα πράγματα? Ποιος κερατάς το έκανε αυτό? Αυτό το ανάθεμα και έφερε γυναίκα. Πώς θα κόψει τη σαλάτα, μωρέ, να φας στο σπίτι? Τρώγω σαλάτα από τέτοιες γυναίκες. Κάτι νύχια σαν τον Σατανά. Ο Σατανάς έχει. Τι τα θέλει, μωρέ, τι τα θέλει? Τι νοικοκυρά, μωρέ, θα γίνει αυτή? Τι σπίτι θα φτιάξει αυτή και να μεγαλώσει παιδί?
0: Είναι το παράπονο ενός παπά στην επαρχία που πηγαίνουν οι κυρίες στις γιορτές με φτιαγμένα τα ψεύτικα νύχια και δεν μπορεί να δώσει το αντίδωρο τον γρατσουνάνε τον άνθρωπο. Έτσι πάθαμε. Απέναντί μου στην πολυδιαβλική κονσόλα και σήμερα μαζί μου ο έφεδρος γέροντας Κωνσταντίνος Γύρης στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία.
2: Μπορούμε να μειώσουμε το ΦΠΑ σε κάποια αγαθά πολύ σημαντικά? Σε τρία βασικά αγαθά: πατάτες, ρύζι και άλλο ένα.
3: Είμαι έτοιμος.
0: Έτοιμος. Στο μικρόφωνο έφεδρος γέροντας απεσιότατος. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την Πανέμορφη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο, στο Αίγιο, στα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, την Κόρινθο, το Δερβαίνι. Το Δερβαίνι, μην ξεχνάς το Δερβαίνι, μου λέει ένας. Το Δερβαίνι. Την Κόρινθο και το Λουτράκι. Από καρδιάς και σήμερα η καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάματου, σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Την καλημέρα μου στο 18300, το κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη, το ραδιοταξί 18300, 261-0205-205, το πενταψήφιο 18300, αλλά και η εφαρμογή σε κινητά και τάμπλετ, για να καλέσετε το ταξί σας να πάτε με ασφάλεια, γρήγορα και οικονομικά στον προορισμό σας. Καλημέρα στους ταξιτζίδες απανταχού της πόλεως των Πατρών. Καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Η υπόλοιπη οδηγή, το νου σας στο δρόμο. Την καλημέρα μου βεβαίως. Δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών πόλεως. Εχτες, σύντροφε, ήμουνα στην παραλία, στο Ταμτούμ. Εκεί μπροστά στο Ταμπτούμ στην παραλία έχει κατά μεσής του δρόμου δύο τεράστιες λακκούβες. Τις έχουν βουλώσει 10 φορές με τις βροχές. Ενώ από βρεχε ρίχνανε εκεί, ναι. 10 φορές είναι και τώρα είναι χειρότερες από κάθε άλλη φορά. Και περνάει ένα παπάκι με ένας ντελιβεράς. Δεν υπάρχει λακκούβα, δεν φαίνεται. Είναι γεμάτη νερό από το νερό που βγάζουν οι ιδιοκτησίες. Και πέφτει μέσα ο Χριστιανός. Πώς δεν τζακίστηκε, έκανε 2-3 σλάλομ, στάθηκε όρθιος. Έκανε το σταυρό του, σταμάτησε, έκανε το σταυρό του και συνέχισε. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Το νου σας στον δρόμο.
4: Έβραξε βρε! Σκεπαστήκαν οι λακκούβες!
0: Σκεπαστήκαν και δεν τις έβλεπε. Μπροστά μου σου λέω, το Χριστιανό πώς δεν έπεσε κάτω. Λοιπόν, το νου σας στον δρόμο. Δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών πόλεως. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο, μπροστά πίσω και κράνει αναβάτες φυσικά. Ευβίας 250, λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου, είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Έχει το σήμα της ΕΚΟ, παιδιά. Είναι για όλα τα οχήματα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι ταξιτζής για να μπεις μέσα. Βάζουμε καύσιμο στα οχήματά μας με εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Έχει καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Και οι ατλίες του είναι ελεγμένες, πιστοποιημένες, κλεισμένες, ραγισμένες. Δεν υπάρχει κάτι περίεργο μέσα, γιατί οι επαγγελματίες προσέχουν την τσέπη τους, έτσι προσέχουν και τη δικιά μας. Ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ και θα το δείτε στο δίκτυο. VS250 λοιπόν. Λίγο πριν βγείτε στην Γλάφκο, στα Φανάρια. Καμιά 50 μέτρα πριν, δεξιά, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ σας περιμένει.

0: Ευχαριστήσω επίσης που δεσμεύθηκες ότι τα αδερφά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη σημερινή παρουσία του Ακύλα στη Eurovision.
1: Όταν τ' άκουσα αυτό, λέω εντάξει, είμαστε σίγουροι. Θα μας το φέρει ο Ακύλας, αφού στηρίχτηκε, θα στηριχτεί μετά από την παράκληση του πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου, στο Βέμπερ. Θα στηριχτεί. Ψαρώνουμε στα στοιχηματζίδικα. Τελικά πήγαμε κουβά, πήγαμε πάτο. Τι ήθελες στην ατάκα, ρε πρόεδρε, τι την ήθελες να πεις, να στηρίξουνε.
2: Πάλι κουβά. Λοιπόν,
3: όχι, παιδιά, όχι.
2: Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι όντως στεναχωρημένος. Γιατί
3: όχι.
2: Δεν ήθελα να σας απογοητεύσω, δεν ήθελα να στεναχωρήσω.
3: Όχι.
2: Πραγματικά με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Το ότι μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να είμαι σε αυτό το μεγάλο διαγωνισμό και πραγματικά να ξέρετε ότι εγώ σε όλο αυτό το ταξίδι έδωσα το 100, το 200% της αντοχής μου και του εαυτού μου.
3: Γελή.
2: Αρρώστησα,
3: να...
2: έβγαλα μυγδαλές, έκανα τα πάντα για να δώσω το καλύτερο που μπορώ.
3: Γελή, θέλω να πεις στον Ακύλα ότι είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό.
2: Ίσως να μας αδίκησαν λίγο, αλλά και πάλι Ελλάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ για ότι μου έδωσε την ευκαιρία να ζήσω. Γελή.
1: Δεν ήξερε το παλικάρι, αφού ο Κυριάκος έκανε αυτή την παρένεση στο Βέμπερ ότι θα πάει. Και καλά ήσουν, προσγειώθηκε στη 10η θέση, κάτι οι άλλοι θα πηγαίνανε πιο κάτω ακόμα. Άχρε πρόεδρε, τι το θέλες. Εσείς όμως, επειδή θέλετε να πάρετε κρέας και προϊόντα του για να βάλετε στο τραπέζι σας, για να βάλετε στο ψυγείο σας για απόθεμα, σας προτείνουμε να πάτε στην Κάρνα, παιδιά. Η μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντα του, σε ένα κατάστημά της θα βρείτε ποιότητα, ποικιλία, φρεσκάδα με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Τα λέω όλα γιατί κάποιος σίγουρα είναι κοντά σας. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζοέτικα και στο Ρίο.
4: Επειδή είστε και οικονομολόγος, για το καρτέλ που λέτε και σαν κόμμα, για το καρτέλ στις τράπεζες. Mm-hmm. Οι τράπεζες οι οποίες δεν έχουν πληρώσει αυτό το που λέμε τον ανεβαλλόμενο φόρο, δίνουν και μερίσματα τώρα κιόλας και τα οποία φορολογούνται και με μικρό φόρο τέλος πάντων. Mm-hmm. Το Μέρα 25 τι θα κάνει για αυτό το καρτέλ των τραπεζών?
5: Θα τις πτωχεύσουν.
4: Δηλαδή.
5: Πρέπει να πτωχεύσουν αυτές τις τράπεζες, να τελειώνουν με αυτές.
1: Απλό! Απλό. Τι θα κάνετε με αυτές τις τράπεζες, θα τις στοχεύσουμε. Απλό. Δεν αντέχετε όμως, έτσι. Λοιπόν, πέραν της πλάκας. Εντάξει, μελένια, δεν το συζητάμε. Το έχετε καταλάβει. Βλέπω ότι το προτιμάτε και καλά κάνετε. Κορίνθου 23 η μελένια πριν την Αγία Σοφία. Ανανεωμένη και γευστική, έχει ανοίξει εδώ και μια εβδομάδα περίπου. Και σας περιμένει με μαμαδίστικη κουζίνα, παιδιά. Φαγητό φτιαγμένο με μεράκι και σπιτική νοστιμιά. Γευστικές δημιουργίες που τις απολαμβάνεις και επιτόπου. Και επιτόπου στο νέο χώρο της. Ή τις παίρνεις πακέτο στο σπίτι σου μέσα από τις πλατφόρμες Boxy Food και Volt. Έχει τηλέφωνο, γιατί μπορεί να πάρεις τηλέφωνο, να στο ετοιμάσει ο Δημήτρης και να περάσεις να τα πάρεις από εκεί, να τα φας όπου θέλεις. Μπορεί να πας, ρε παιδί μου, στην παραλία και να ανοίξεις τα κουτιά και να αρχίσεις να τρως. Γιατί όχι. Σημειώστε. 2611-911-822. 2611-911-822. Δευτέρα με Σάββατο, παιδιά. 12 το μεσημέρι, την ώρα της πείνας δηλαδή. Εγώ τη 12 η ώρα εδώ πέρα δεν μπορούμε να τον κρατήσουμε εδώ το γέροντα απέναντι. 12 το μεσημέρι με 6 το απόγευμα. Μπορείτε να τρώτε και σε συνέχεια. Δηλαδή, φάτε στις 12.30, στις 2.30 και στις 5.30. Μια χαρά. Έτσι, μελένια.
0: Το ξαναλέμε, θα επιχειρήσουν πολλοί να διατυπώσουν το δίλημα των επόμενων εκλογών ως Μητσοτάκης ή Χάος, όχι. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Φάμελος, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημα στο οποίο θα απαντήσουν τελικά οι Έλληνες πολίτες. Οφείλουν να ζυγίσουν, να συγκρίνουν, να κρίνουν και να απαντήσουν.
1: Προσθέτουμε Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης Καριστιανού, Τι έγινε εκεί με ρούβλια? Με ρούβλια φτιάχνετε. Ωραία. Δυνατό νόμισμα. Δυνατό. Μια όαση δροσιάς και στιγμές χαλάρωσης και στιγμές να πείτε έναν φοβερό καφέ, στιγμές για φαγητό, στιγμές για ποτό από το πρωί μέχρι το βράδυ, είναι στο Ταμτούμ, παιδιά. παραλία Ακταίου, καθαρή θάλασσα, εκεί στη γωνία, στον κόλπο. Προσιτή πολυτέλεια, η εκδήλωσή σας θα μείνει αξέχαστη στους φίλους σας, θα είναι ξεχωριστό το τραπέζι σας. Στο Tamtum, στο Ακταίο, μια εμπειρία ποιότητας και καλή ζωή είναι η πρότασή μας για τη δική σας χαλάρωση. Πριν πάμε στο ράδιο ταξί 18300 για να δούμε εβδομαδιάτικα πώς ξημέρωσε η υγεία των πατρών πόλη από πλευράς κυκλοφοριακού, αλίευσα από το προφίλ του Στέφανου του Κασελάκη, το Στέφανο τον Κασελάκη, το προφίλ, ηχητικό από τη συνάντησή του με το δήμαρχο της Πάτρας το Σάββατο, παιδιά, και ο λόγος περί της ανάπλασης του λιμανιού, της μαρίνας και γενικώς για το master plan του λιμανιού. Για ακούστε, ακούστε τώρα, για ακούστε. Βάλτε δυνατά το ραδιόφωνο.
6: Εδώ πέρα γιατί τόσα παιδιά έχουν φύγει έξω. Δεν ξαναγράφει την ιστορία. Ξεπουλήθηκε με ευθύνες ανθρώπων.
7: Εμείς έχουμε την άποψη.
6: Γιατί γίνεται ένα δημοψήφισμα, να ξέρει, λέτε, είπατε να κάνετε τη ζωή κόλαση των
7: τεθών. Το δημοψήφισμα θα γίνει με το. Όχι όμως με ερώτημα τι θέλουμε να κάνουμε. Το δημοψήφισμα είναι από το ποιανού είναι η ιδιοκτησία. Και το δημοψήφισμα αυτό έχει γίνει.
6: Το ερώτημα για τι θέλουμε να κάνουμε.
7: Λέω, το τι θέλουμε να κάνει θα το αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο.
6: Γιατί όχι ο λαός.
7: Ο λαός θα το αποφασίσει με το δημοτικό
6: συμβούλιο. Γιατί όχι ο λαός απευθείας.
7: Ο ιδιοκτήτης μετά το τι θα κάνει, ο ιδιοκτήτης το τι θα κάνει, μπορεί να αποφασιστεί στον πατριαρχικό λόγο και να του πει τι πρέπει να κάνει.
6: Ο λαός πρέπει να έχει φωνή όλη την ώρα. Εντάξει, και όχι μόνο μια φορά στα 4-5 χρόνια έμεσα.
7: Θέλετε να βάλουμε μέγα γιο. Όχι, δεν θέλω να βάλεις μέγα γιο. Τι θέλετε να σας βάλω, να σας βάλω εγώ καράβια τα οποία θα μοιράζουν καφέ και θα μπαίνουν οι σερβιτόροι μέσα στη θάλασσα και θα πηγαίνουν με ποδιά ή χωρίς ποδιά. Yeah. Δεν μπορώ εγώ να αποφασίζω και το τι θα κάνει ο επενδύτης. Διότι με γράφει στα παλιά του τα παπούτσια και είναι μια ιδιότητα. Δηλαδή, απλά να πω εγώ τον επενδυτή, ο οποίος τι αξία έχει για αυτόν το δικό μου δημοψήφισμα.
1: Ο Κασελάκης ζήτησε από τον δήμαρχο να γίνει δημοψήφισμα για το τι θα γίνει στο λιμάνι. Ο άλλος του λέει και θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο εκπροσωπεί το λαό της Πάτρας. Δεν καταλάβατε ότι δεν καταλήξανε πουθενά, δηλαδή. Τι συνάντηση ήταν αυτή, τι ρόλο παίζει. Λοιπόν, πάμε στο 18300, το τηλεφωνικό κέντρο του 18300, για να μάθουμε πώς ξυπνήσαμε έτσι η πρώτη μέρα της εβδομάδος από πλευράς κυκλοφοριακού στην Αγία των Πατρών, Κόκκινη Πόλη. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
8: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα από το 18300, ράδιο ταξί Πάτρας. Η Όλγα είμαι και θα σας δώσω μια εικόνα πόλης αυτή τη στιγμή, τι περίπου επικρατεί στην πόλη μας. Ναι. Λοιπόν, η Πατρών Κλάους είναι σχετικά καλή και στα δύο ρεύματα. Η Ελευθερίου Βενιζέλου, στο φανάρι με την Γεωργίου Παπανδρέου, εντοπίζουμε ένα μικρό θεματάκι. Εκεί πάντα καθυστερεί το φανάρι και δημιουργείται θέμα.
1: Φανάρι καθυστερημένο, ναι.
8: Είναι αυτό το φανάρι, κυρίως το ρεύμα προς τα έξω. Γούναρη, στο ύψος των υψηλών Αλωνίων, πάντα και εκεί εντοπίζουμε ένα θεματάκι, όχι όμως κάτι σοβαρό. Η Αγίου Ανδρέου έχει αρκετή κίνηση, αλλά σχετικά καλή ροή. Κορίνθου, Κανακάρη, Καραϊσκάκη, τα διπλοπαρκαρισμένα δίνουν και παίρνουν, όπως καταλαβαίνετε.
1: Καλά, σίγουρα.
8: Αυτό. Ακτίνη Μέων, μέσα και έξω, και μέσα και προς τα μέσα και προς τα έξω, έχει αρκετή κίνηση. Σήμερα στη Λαϊκή που έχει η πλατεία Βου, γύρω-γύρω οι δρόμοι αντιμετωπίζουν λίγο θέμα, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Σχετικά καλή η κίνηση στην Ακροτηρίου προς το παρόν. Εκείνο που πρέπει να προσέξουμε είναι στην Πανεπιστημίου, στη γέφυρα του Κουνινιώτη, που στρίβουμε κάτω για, δηλαδή για Καστελόκαμπο, στο Τόφαλος δίπλα, δεν λειτουργεί το φανάρι.
1: Ναι, εκεί συνέχεια.
8: Σήμερα,
1: συνέχεια,
8: αν ακούν οι αρμόδιοι, να κάνουν κάτι. Γιατί είναι
1: εκεί πηγαίνουν οι ευάλωτοι και κλέβουν το καλώδιο. Δεν έχετε ιδέα τι γίνεται. Είναι μόνιμο το πρόβλημα. Δεν το έχει λύσει κανένα, δεν έχει σκεφτεί κάποια άλλη λύση. Πάνε το αντικαθιστούν, περνάει λίγο καιρό, πηγαίνουν οι ευάλωτοι, ξυλώνουν το καλώδιο, πάρ' το φανάρι κάτω. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ξέρουν τι γίνεται.
8: Μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Αυτά
8: σε γενικές γραμμές.
1: Ωραία. Καλημέρα σας, καλή
8: εβδομάδα
1: και καλή εβδομάδα. Γεια σας, γεια σας. Έχω πάρει πάρα πολλά μηνύματα, τι μηνύματα δηλαδή, μπινελίκια είναι, τα οποία φυσικά δεν λέγονται στον αέρα και πολύ θέλω να τα μεταφέρω, γιατί έχει γίνει μόνιμο στέκι των Ρωμά, λέει, το Δημοτικό Θέατρο. Μιλάμε για αχούρι. Πάνε και χέζουνε, να το πούμε έτσι, γιατί το λέτε παιδιά αφόδευση, δεν υπάρχει αφόδευση, χέσιμο είναι, παιδιά μας ναι, κατουράνε. Και υπήρξε, διαβάζω εδώ και υπάρχουν και δημοσιεύματα. Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν δημοσιεύματα για το για το συγκεκριμένο σημείο. Καταστηματάρχες και κάτοικοι είναι στα κάγκελα. Μιλάνε για βρώμα, για μπόχα, μέσα στο καρακέντρο της πόλης των Πατρών. Και μιλάμε για το θέατρο Απόλλων. Υπάρχουν και επεισόδια με παραβατικές συμπεριφορές. Δεν υπάρχει αστυνόμευση. Οι κάτοικοι και οι καταστηματάρχες και οι περιπατητές εκεί της πλατείας λένε ότι η αστυνόμευση είναι ισχνή. Η αστυνομική είναι άφαντη δηλαδή. Είναι τραγική η εικόνα. Τη βιώνουμε καθημερινά. Και υπάρχει τελικά μια έντονη υποβάθμιση στο πιο κεντρικό δεν γίνεται, σημείο της πόλης. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Υπάρχουν και επεισόδια μεταξύ των Ρωμά εκεί που κατασκηνώνουν μπροστά στο θέατρο Απόλλων και μια γυναίκα, λέει, Ρωμά έβγαλε μαχαίρι μετά από έντονο επεισόδιο που κάποιος άλλος παρενοχλούσε το ανήλικό της. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι γίνεται. Στρατηγείο και για τη Ζητιανιά έχει γίνει εκεί, καθορίζονται τα δρομολόγια. Λοιπόν, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Την καλημέρα μου στην Ερμού. Δεν τρέχει, παιδιά, δεν τρέχει. Όταν εμείς μιλάμε εδώ ότι με την συμπεριφορά σας, η οποία πολλές φορές, ρε παιδί μου, πώς να το κάνετε. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες σας, καταλαβαίνουμε τα προβλήματά σας, την υποστελέχωση, τα έχουμε πει, είμαστε μαζί σας, τα έχουμε, αλλά στο κάτω-κάτω της γραφής, μην το κάνετε το θέμα τόσο προκλητικά. Δηλαδή, απουσιάζετε από παντού. Απουσιάζετε από παντού, στο καρακέντρο της πόλης, και δεν μπορεί κανένας να επιβάλλει τον νόμο. Σοβαρολογούμε τώρα, δηλαδή. Σοβαρολογούμε, έχουμε μέγαρο εμείς αστυνομίας εδώ, είναι κεντρικά της αστυνομικής διεύθυνσης στην Αχαΐα εδώ και δεν μπορεί 100 μέτρα πιο πέρα να επιβάλλεται τον νόμο. Σοβαρολογούμε, κύριε Τσάτσα, την καλημέρα.
9: Γιατί δεν πάτε σε ένα σπίτι να μείνετε, ρε φίλε?
10: Έχουμε λεφτά εμείς. Εμείς έχουμε λεφτά.
9: Ο υπόλοιπος κόσμος πώς έχει λεφτά? Πώς ζει ο υπόλοιπος κόσμος?
10: Εμείς είμαστε τσιγκάνοι. Έλληνοι τσιγκάνοι είμαστε εμείς. Δεν είμαστε τσιγκάνοι και γύφτοι, είμαστε Έλληνοι τσιγκάνοι. Αλλά είμαστε το ίδιο δήμαρχος.
1: Λοιπόν, στη Μόμα, στο Ριγανό κάμπο, μια γυναίκα πήγαινε με το αυτοκίνητό της, πετάξανε πέτρες οι ανήλικοι, οι Ρωμά, οι ευάλωτοι, τα γνωστά. Έτσι. Η γυναίκα κατέβηκε και της την πέσανε, της πήρανε την τσάντα. Μάλιστα. Αλλά αυτό το προκλητικό με το Δημοτικό Θέατρο Απόλλων να είναι σε αυτή την κατάσταση και να μην έχει παρέμβει πρωτίστως η αστυνομία να απομακρύνει και δευτερευόντως φυσικά ο Δήμος, ο οποίος οφείλει να διατηρεί την περιοχή καθαρή και ασφαλή σε συνδυασμό με την αστυνομία πάντα. Δεν βλέπουμε τίποτα. Αντιθέτως, όποιος πάει στη Μελένια, στην Κορίνθου 23, λίγο πριν την Αγία Σοφίας που είναι ανανεωμένη και είναι και γευστική, από παλιά έρχεται αυτό, δεν είναι, είναι παράδοση της Μελένιας, θα βρει και θα δει επιτόπου σπιτικά μαγειρευτά, όσπρια, λαδερά, ψητά της ώρας. Τα απολαμβάνει επιτόπου στο νέο της χώρο, εκεί επιτόπου, λέει, βάλε μου να φάω, Δημήτρη, ή τα παίρνει σε πακέτο και τα παραγγέλνει μέσα από τις πλατφόρμες Boxy Food και Volt, ή τηλεφωνεί στο 26 11 9 11 8 22, από Δευτέρα έως Σάββατο 12 το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα. Του τα ετοιμάζουν εκεί οι άνθρωποι της Μελένιας, ο Δημήτρης τα παίρνει και τα τρώει όπου θέλει. Μελένια, παιδιά, Μελένια, δείτε το και στη σελίδα στο Facebook, βγαίνει το μενού καθημερινά. Ψ, μικρέ, γεροντά, το μενού. Ευβίας 2.50, λίγο πριν βγείτε στην Γλαύκου, υπάρχει το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ, καμιά 50 μέτρα πριν είναι. Μπαίνουμε όλοι μέσα, παιδιά. Είναι στην εξυπηρέτηση όλων των οδηγών, όλων των οχημάτων. Άριστη ποιότητα καυσίμου, εγγύηση τιμής και ποσότητας. Κάντε τη δοκιμή σας αυτή τη δύσκολη ώρα, θα το καταλάβετε ότι ό,τι πληρώσετε πέφτει στο ρεζερβουάρ. Ευβίας 2.50, λίγο πριν βγείτε στη Γλαύκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ σας περιμένει. Ταμπτούμ, στην παραλία του Ακταίου. Καθαρή θάλασσα, προσιτή πολυτέλεια, χαλάρωση, ησυχία, ηρεμία, καφές, φαγητό, ποτό από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάντε και το τραπέζι να σας μείνει αξέχαστο. Στην παραλία του Ακταίου, εμπειρία ποιότητας και καλή ζωή, φυσικά είναι το Ταμπτούμ και το προτείνω. Και η Καρνά, η μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων του. Ένα κατάστημά μας, ένα κατάστημα της Κάρνα είναι πολύ κοντά μας. Δημοκρατία 73 στην Ευριά. Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους κοντά. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού Αμερικής απέναντι από το Βασιλόπουλο. Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο. Αγορές μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, καλές τιμές, αλλά να ρίχνετε και μια ματιά στις προσφορές. Συμφέρει. Ο σύντροφος Γέροντας Γύρης θα μας πάει σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε.
11: Δεν υπάρχει κανένας παρακρατικός μηχανισμός που σας κυνηγάει. Σας κυνηγάει η κουνιάδα της κυρίας Κεφαλά. Στο που χαλάει τον ηρμό των σκέψεων.
12: Παρακαλώ και τους δυο σας.
11: Της χρωστάτε μισθούς ενός έτους. Και είπατε ότι δεν την ξέρετε και είναι φανταστικό πρόσωπο. Μάλιστα.
12: Πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις. Τι να κάνουμε, μην ακούγονται. Να ακούγεστε μόνο εσείς.
11: Κάνατε μήνυση στον ελεγκτή, τον κλείσατε στο τμήμα ένα βράδυ και αυτός δεν μπορούσε να κάνει μήνυση. Και έτσι χρωστάτε τα λεφτά και έχετε κάνει φορολογική παράβαση.
13: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
14: Sky 89,4. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
16: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
17: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
18: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
19: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
20: Κατάστημα. Κατάστημα.
21: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
22: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Sky 89,4.
13: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
11: Είπα όμως ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πλέον δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο. Είμαστε αυτό ξεκάθαροι. Το ένας βαθύπλουτος, βαθύπλουτος. 1 εκατομμύριο από εδώ, 1 εκατομμύριο από εκεί. Τον έπιασε τώρα τον Ανδρουλάκη ο πόνος για τον φτωχό Έλληνα. Βαθύπλουτος.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Να πούμε ότι σήμερα αρχίζουν οι ενδοσχολικές εξετάσεις στα λύκεια όλης της χώρας. Πρώτη και δεύτερα λυκείου δίνουν προαγωγικές εξετάσεις. Οι μαθητές της τρίτης λυκείου δίνουν απολυτήριες. Η Α και Β λυκείου θα ολοκληρώσει τις εξετάσεις στις 12 Ιουνίου. Και μια εβδομάδα μετά, 19 Ιουνίου, έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοση των αποτελεσμάτων. Για τις Γ λυκείου οι απολυτήριες θα τελειώσουν την Δευτέρα 25 Μαΐου, ενώ 29 ξεκινάνε οι πανελλαδικές. Ευχές για καλή επιτυχία και πάνω απ' όλα ψυχική υγεία, πνευματική υγεία, ισορροπία σε όλα τα παιδιά και κυρίως τους γονείς. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε στην πορεία των εκπομπών. Λοιπόν, δεν έχουμε καλά νέα από εδώ και πέρα. Δεν έχουμε καλά νέα. Έχω τον καθηγητή και εργατολόγο στο τηλέφωνο, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, διότι δεν έχουμε καλά νέα και θα τα ακούσετε τώρα. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα, κύριε.
1: Δεν έχουμε καλά νέα για τις συντάξεις χειρίας. Σε άντρες και γυναίκες ισχύει αυτό που θα πείτε, έτσι δεν είναι?
2: Δυστυχώς, βεβαίως. Αφορά 200.000 συνταξιούχους λόγω θανάτου. Οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου είναι 400.000 στον αριθμό, εκ των οποίων 9 στους 10 είναι γυναίκες και 1 στους 10 είναι άντρες. Χείρες 9 στους 10, χείρι 1 στους 10.
1: Αυτό θα το συζητήσουμε κάποια άλλη φορά μαζί. Μάλιστα, πάμε παρακάτω.
2: Οι 200.000 εξ αυτών κινδυνεύουν τώρα, μετά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που θα εξηγήσουμε σε τι συνίσθεται, να τους ζητηθούν χρήματα ως αχρεωστήτως καταβληθέντα χρήματα, ποσά, μέχρι και 30-35.000, γιατί έπρεπε να εφαρμοστεί σε αυτούς η ρήτρα Τσίπρα, η σκληρότερη διάταξη που ισχύει στο Ευρωπαϊκό Ασφαλιστικό Δίκαιο, που λέει ότι κάποιος που έχει δύο συνταξιωτικά δικαιώματα, εν το προκειμένου η χείρα που έχει δική της σύνταξη και σύνταξη του αημίστου, δεν θα πρέπει να παίρνει δύο εθνικές συντάξεις, μία εθνική και από τη δική της σύνταξη, μία εθνική και από τη σύνταξη του αημίστου, αλλά να τα δισκοπεί η μία εθνική, πρώτο. Και δεύτερο, άλλες 100.000 συνταξιούχοι λόγω θανάτου κινδυνεύουν, πέραν των 200 που αυτή, αν εφαρμοστεί η απόφαση του Συμβούλιο Επικρατείας, θα του ζητηθεί και αναδρομικά μία εθνική σύνταξη πίσω. Είναι άλλες 118.000 συνταξιούχοι λόγω θανάτου προερχόμενες από τον ιδιωτικό τομέα, που σε αυτές τις συντάξεις δεν έγινε η περικοπή από το 70 στο 50% όταν συμπληρώθηκε τρίχρονο από το θάνατο του πρωτοδικαιούχου αείμνηστου συζύγου, όπως η περικοπή έγινε τις αντίστοιχες του δημοσίου. Άρα, επειδή η κυβέρνηση κέρδισε τη διάταξη, η κυβέρνηση σημερινή κέρδισε τη μάχη κατά τον συνταξιούχο λόγω θανάτου, υπερθεμάτισε και υποστήριξε η κυβέρνηση σημερινή τον νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου στο Συμβούλιο Επικρατείας και είπε να εφαρμοστεί η διάταξη σε βάρος των συνταξιούχων λόγω θανάτου, και το Συμβούλιο Επικρατείας δέχτηκε τις απόψεις της σημερινής κυβέρνησης, που είπε και ισχυρίστηκε και λύσαξε στα επιχειρήματά της ότι πρέπει πάση θυσία αυτή η συνταξιοκτόνα διάταξη του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου πρέπει να εφαρμοστεί από τη σημερινή κυβέρνηση. Κάτι που ούτε η κυβέρνηση Τσίπρα από το 2016 την εφήρμοσε λόγω του πολιτικού κόστους, ούτε η σημερινή κυβέρνηση από το 2019 μέχρι σήμερα την εφήρμοσε λόγω πολιτικού και κοινωνικού κόστους. Έτσι λοιπόν, μετά από 10 χρόνια και πλέον, η σκληρότερη ρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, η ρήτρα αυτή Τσίπρα Κατρούγκαλου, που λέει οι χείρες δεν θα χάνουν μόνο το 70% της σύνταξης του αημίστου με τη συμπλήρωση της τριετίας, αλλά θα χάνουν και μία εκ των δύο εθνικών συντάξεων, με συνέπεια το χιλιάρικο να γίνεται 150 στο τρίχρονο. Αυτό λέει η ρήτρα Τσίπρα. Ήρθε η κυβέρνηση, έκανε μάχη στα δικαστήρια και υπερθεμάτισε ότι πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η απαράδεκτη διάταξη.
1: Πότε έγινε η δίκη?
2: Η δίκη έγινε το Νοέμβριο του 2024. Η απόφαση βγήκε προχθές το βράδυ. Η κυβέρνηση αυτή βγήκε επειδή θα καταργούσε τον νόμο Κατρούγκαλου. Θυμούνται οι αξιότιμοι ακροατές. Η κυβέρνηση αυτή σκύλεψε πάνω στους δεξαμενοί των συνταξιούχων και πήρε το 63% των ψήφων των 19 επειδή είπε ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, τον χειρότερο νόμο στην Ευρώπη. Όχι μόνο τον κατήργησε, αλλά σε αυτή τη δίκη που έγινε τον Νοέμβριο του 24 είπε ότι πας λυσοδός υπεστήριξε ότι πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος Κατρούγκαλου και να σφαγεστούν οι χείρες και οι χείροι. Αυτή είναι όλη η αλήθεια του θέματος.
1: Δηλαδή τώρα μισό λεπτό για να καταλάβουν με λεπτομέρειες. Δηλαδή τώρα αυτοί οι άνθρωποι, οι χείρες περισσότερο και όσοι είναι άντρες, έπαιρναν αυτά τα λεφτά τα περισσότερα, τα επιπλέον, τη σύνταξη την επιπλέον κτλ. Κανονικά. Δεν τους διώκει κανένας για παρανομία, έτσι. Ότι παρανόμως πήραν τα χρήματα.
2: Όχι, κανονικά. Όχι δολίως. Αυτό θέλω όχι να δολίως, πω. Κανονικά, όχι δολίως. Καλοπίστως και με την άποψη ότι τα εδικαιούντο. Αυτό λέει η καλόπιστη συμπεριφορά. Bonafides. Η καλή μάλιστα πίστη. Η
1: και έρχεται, έρχεται η κυβέρνηση και πάει στο δικαστήριο και λέει να τα πάρω πίσω. Αυτό
2: να
1: δεν λέει.
2: Να τα πάρει πίσω, ναι, με την εγκύκλιο Τσακλόγλου το 21 είπε να τα πάρω πίσω ως αχρεωστήτος. 10, 15, 20 χιλιάρικα και 30. Από πού να
1: στον
2: τα
1: κάθε,
2: πάρει.
1: Στην κάθε χείρα. Στον κάθε χείρο, στην κάθε χείρα.
2: Αγρότησα, κύριε, από πού να τα πάρει. Ποια χείρα έχει στην Τριτέα και στο Καρπέτα και στο Καλέτζι. Ποια χείρα έχει να δώσει 30 χιλιάρικα μισό.
1: Και πώς θα τα πάρει πίσω αφού δεν έχουν. Μα δεν έχουν, αυτό είναι αλήθεια. Πώς θα τα πάρουν, θα κρατάνε λίγο-λίγο πάλι από τη σύνταξη την ήδη κομμένη, την ήδη ξεσχισμένη.
2: Δεν ξέρω αν θα τα πάρει. Αυτό που λέει το Συμβούλιο Κρατείας δύναται να τα πάρει η κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν τελικά θα τα πάρει. Αλλά η απόφαση η απαράδεκτη και είναι δύσκολο για έναν καθηγητή δικαίου να λέει απαράδεκτη απόφαση και όντως είναι απαράδεκτη αυτή η απόφαση του Συμβουλίου Κρατείας έδωσε το πράσινο φως στην κυβέρνηση να μπορεί να ζητήσει ως αχρεωστήτος εις πραχθέντα ποσά από τις δύο αιτίες που ανέφερα στην εξαιρετική σας εκπομπή. Τώρα, αν η κυβέρνηση θα τα πάρει, θα τα ζητήσει πατώντας την απόφαση που η ίδια χειρίστηκε στο δικαστήριο, η ίδια υπερθεμάτισε και είπε ότι πρέπει να τα ζητήσουμε πίσω. Τώρα, αν η κυβέρνηση λόγω εκλογικών της υπολογισμών κάνει πίσω, είναι ένα δικό της θέμα.
1: Εγώ ναι, δεν παίζουμε έτσι στη ζωή. Ένα λεπτό, okay. Γιατί αυτό έχει και μία οσμή ομοιρίας.
2: Εγώ θα χαιρετούσα την άποψη, θα χαιρέτησα την άποψη και τη δήλωση της Υπουργού ότι δεν μας απασχολεί η απόφαση, δεν προτιθέμεθα να ζητήσουμε χρήματα, αφήνουμε ήσυχες τις χείρες και τους χείρους, δεν έχουν να τα πάρουμε, υπό αυτή την... Αλλά το να υποστηρίξει...
1: Δεν το έχει πει αυτό, δεν το έχει πει
2: να...
1: αυτό.
2: Όχι, δεν το έχει πει, το να υποστηρίξει λυσοδός πριν δύο χρόνια, ενώπιον της ολομιλίας
1: του βλέπετε. Τι νόημα είχε.
2: Γιατί εμείς
1: εν τω μεταξύ ούτε ο Τσίπρας ούτε ο Τσίπρας τόλμησε να το εφαρμόσει, έτσι.
2: Ο Τσίπρας που ψήφισε αυτή την σκληρότερη ρύθμιση στο ασφαλή δεν τόλμησε να την εφαρμόσει.
1: Και οι άλλοι πήγανε στο δικαστήριο. Ποιο είναι το νόημα?
2: Το νόημα. Βγήκε λοιπόν το 21 η εγκύκλιος Τσακλόγλου που είπε πρέπει να τα πάρουμε πίσω. Θυμόσαστε τότε που υπήρχε και ένα ντόρος και μια ανησυχία όλης αυτής της κατηγορίας αν θα τα ζητήσει η κυβέρνηση, δεν θα τα ζητήσει. Όχι μόνο δεν τα ζήτησε, αλλά πήγε και στο δικαστήριο για να ενδυθεί η βούλησή της και την ανωτάτη δικαιοσύνη για να μπορεί να την διεκδικήσει.
1: Που τώρα, σημαίνει τώρα, για να ησυχάσει ο κόσμος, θα πρέπει να βγει ο υπουργός, η κυβέρνηση και να πει παιδιά, εντάξει...
2: Δεν αρκεί αυτό. Θα δεν φέρει αρκεί διάταξη για να ακυρώνει την κατάπτυξη διάταξη Τσίπρα και στη Βουλή για να ησυχάσουν οι ενδιαφερόμενοι.
1: Α, μάλιστα. Πρέπει να γίνει έτσι.
2: Γιατί σε λίγο βγαίνω σε μεγάλο κανάλι, νομίζω με την Υπουργό ή με εκπρόσωπο του Υπουργείου, για να πει αυτό που είπατε. Δηλαδή να πει ότι δεν θα κάνουμε κάτι. Τότε δεν μου αρκεί εμένα. Μου αρκεί να έρθει διάταξη στη Βουλή που να ακυρώνει την κατάπτυστη ρήτρα Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Να δούμε πώς θα αντιδράσει ο Υπουργός. Πάμε, θέλω να σας ζητήσω να σχολιάσετε και την εξαγγελία του κυρίου Ανδρουλάκη για 4 μέρες εργασία.
2: Το πρόβλημα στην αγορά εργασίας είναι η χαμηλή μισθή. Δεν είναι η μειωμένη απασχόληση. Το θέμα του 35ωρου χωρίς μείωση των αποδοχών το έχουμε θέσει και στα βιβλία μας, το έχουμε πει και στους φοιτητές μας, το έχουμε αναλύσει στα συνέδρια. Το πρόβλημα της ελληνικής εργατικής τάξης είναι η χαμηλή μισθή. Δουλεύουν, λόγω των χαμηλών μισθών, δουλεύουν περισσότερο από κάθε άλλο Ευρωπαίο. Όχι Ευρωπαίο της Ευρωζώνης, αλλά Ευρωπαίο των 47 κρατών της Ευρώπης ολόκληρης. Άρα λοιπόν θεωρώ αυτές οι ρουκέτες πρέπει να αποφεύγονται, όλοι να κοιτάνε να αυξηθούν οι μισθοί των εργαζομένων, βεβαίως σε συνδυασμό και της μείωσης της εβδομαδιαίας απασχόλησης χωρίς μείωση αποδοχών, επειδή από την τεχνική νοημοσύνη και την αύξηση των τεχνικών μέσων στην παραγωγή και τις υπηρεσίες που παράγουν περισσότερο πλούτο, πρέπει κάποτε να υποφεληθούν και οι εργαζόμενοι. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι καλοδεχούμενη άποψη αυτή, αλλά ένα κόμμα που συνέθλιψε, όπως το ΠΑΣΟΚ, που συνέθλιψε πολλούς εργαζόμενους με τον υποκατώτατο μισθό του 12, με την κατάργηση των δώρων, με την κατάργηση των επιδομάτων, με την κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων, δεν μπορεί ατεκμηρίωτα, ασχεδίαστα να πετάει ρουκέτες.
1: Ναι, πιλωτικά λέει, πιλωτικά είπε ο
2: πιλωτικά, μόνο με νόμο. Ποιο πιλωτικά? Πιλωτικά ισχύουν στην Ευρώπη και με μειωμένο ωράριο με μείωση αποδοχών και με μειωμένο ωράριο χωρίς μείωση αποδοχών. Είναι καλοδεχούμενη πρόταση, συζητιέται και στο μέλλον θα μας απασχολήσει, αλλά το πρόβλημα της ελληνικής αγοράς εργασίας, αγαπητέ κύριε Ξανάλατε, είναι η χαμηλή μισθή.
1: Μάλιστα. Κύριε Μητρόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ.
3: Ποιος θέλει να γίνει συνταξιούχος? Το νέο τηλεπαιχνίδι που μπορεί να σε κάνει συνταξιούχο. Δήλωσε τα φάρμακά σου, δήλωσε τα ένσημά σου και μάθε πότε θα πάρει σύνταξη. Πάρε μέρος τώρα και ίσως γίνεις εσύ ο επόμενος συνταξιούχος. Δήλωσε συμμετοχή.
1: Λοιπόν, έγινε και η συγκέντρωση την Παρασκευή για τον οδοντοτό στην Πούντα Καλαβρίτων. Μαζεύτηκε πολλής κόσμος αυτή τη φορά. Δεν είναι σαν τις δύο προηγούμενες. Να πάρουμε κλίμα, να πάρουμε ειδήσεις τι υπόθηκε από τον εκλεκτό συνάδελφο της Φωνής των Καλαβρίτων. Να πάρουμε ιδέα του τι έγινε από τον κύριο συνάδελφο Νίκο Κυριαζή. Κύριε συνάδελφε, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, ήταν μια μεγάλη συγκέντρωση, έτσι. Με πολλά άτομα. Δικαιολογούσε το Παγκαλαβριτινό και Πανεγιάλιο κινητοποίηση. Οπότε, γιατί αυτό ήταν ένα στοίχημα να φανεί ότι όλοι οι φορείς, και αυτοδιοικητικοί, αλλά και επαγγελματικοί φορείς, αλλά και απλοί πολίτες, ένωσαν τις φωνές τους γι' αυτό το ζήτημα του οδοντοτού που καίει, είναι καυτό, έτσι.
1: Ναι. Τώρα, δεν είχε καμία σχέση με τις προηγούμενες που είχαμε κάνει και την κριτική μας ότι ήταν ελάχιστος ο κόσμος?
4: Όχι, ενδεχομένως οι προηγούμενες δικαιολογούσε έτσι το πιο μειωμένο, γιατί έκανε κινήσεις κινητοποίηση και το διακοφτό ξεχωριστά, τα καλάβρητα ξεχωριστά.
1: Α, είχε σπάσει, είχε σπάσει.
4: Οπότε ήταν, αυτή τη φορά ήταν όλοι μαζί και έτσι ήταν όπως έπρεπε να γίνει και με το μήνυμα που έπρεπε να περάσει.
1: Μάλιστα. Τι υπόθηκε εκεί, Νίκο? Έγινε κάτι, υπόθηκε κάτι σε σχέση με αυτό που διαδόθηκε για τον Υπουργό, ότι περιμένει μια επιστολή από τον Δήμαρχο με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου που να τον βεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να συμβεί κάτι και να επαναλειτουργήσει άμεσα ο οδοντοτός?
4: Κοίταξε, αυτό που λέει και ο ίδιος ο Δήμαρχος, αν θα λάβει επίσημη, μια επίσημη ενημέρωση, ένα επίσημο χαρτί που να λέει αυτό το πράγμα, είναι στη διαθεσιμότητα στη διάθεση του Υπουργείου να υπογράψει οποιοδήποτε χαρτί θέλει.
1: Ναι, έχει φτάσει αυτή η άποψη του Δημάρχου πάνω. Έχει φτάσει στον ΟΣΕ, έχει φτάσει στο Υπουργείο, στον κύριο.
4: Νομίζω ότι έχει πάρει τη δημοσιότητα, αλλά από εκεί πέρα είναι το τυπικό μέρος του.
1: Εντάξει, μάλλον τώρα, μην παίζουμε την κολοκυθιά. Πέστε στον Δημαρχό σας και να το πούμε και από εδώ δημόσια να ακούει. Πάρε ένα τηλέφωνο, βάλε τη γραμματέα σου, βάλε πάρε εσύ ο ίδιος τον Κυρανάκη και πες του, είπες αυτό, μα διαδόθηκε, είναι δημόσιο, δεν διαψεύστηκε, διότι έγινε μέσω τηλεφωνήματος σε μένα. Ωραία, όλα καλά. Εντάξει, στείλε μου το κείμενο και εγώ το υπογράφω. Τώρα θα παίζουμε τις κουμπάρες. Γιατί η μπάλα, προσέξτε τι θα πω. Η μπάλα είναι στο γήπεδο του Δημάρχου αυτή την ώρα.
4: Σωστό αυτό που λες, αλλά το τυπικό είναι ότι. Μάλλον όχι το τυπικό, το ουσιαστικό ότι. Ο Δήμαρχος αντικειμενικά δεν έχει καμία
1: δεν αντιλέγω.
4: Εάν θα χωρίσει τέτοια έτσι, δικαιοδοσία ώστε να μπορεί να υπογράψει την υπευθυνότητα ένας Δήμαρχος, και εκεί τίθεται και άλλο ερώτημα. Τι να υπογράψει μόνο ο Δήμαρχος Καλαβρίτων, αφού τα 2/3 της γραμμής ανήκει στο Δήμο Αιγαλίας.
1: Δηλαδή, εμένα αυτό μου είπε. Εντάξει, ας βάλει και την υπογραφή του ο Δήμαρχος Αιγαλίας. Δεν ξέρω πώς θα γίνει το θέμα. Το θέμα είναι όμως ότι να φτάσει η αντιπρόταση, διότι η μπάλα αυτή την ώρα παραμένει στο γήπεδο του Παπαδόπουλου, να φτάσει η αντιπρόταση στο γήπεδο του Κυρανάκη. Και να δούμε, θα στείλει ο Κυρανάκης επιστολή και τι θα γράφει η επιστολή μέσα. Για μισό λεπτό. Γιατί μέχρι τώρα έχουμε γίνει. Να μην παίζουμε τις κουμπάρες. Αν θέλετε πραγματικά να ξεκινήσει το τρένο,
4: εάν θες την άποψή μου, δεν θα φτάσει ποτέ τέτοιο χαρτί επίσημο.
1: Ωραία, αυτό να είναι όμως ευθύνη του Κυρανάκη να είναι αυτό. Γιατί να είναι ευθύνη του Παπαδόπουλου αυτή την ώρα και του Δήμαρχου Αιγαίου.
4: Αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει ουσιαστικά να γίνει είναι να μας πει ο καθήλυνα αρμόδιος που είναι ο Υπουργός, αλλά και ο ΣΕ και η Ιταλική εταιρεία, τα συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Δεν είναι θέμα ευθυνών. Συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, το τι θα γίνει, πώς θα γίνει και ο χρόνος που θα γίνει. Αυτό είναι το κύριο ζήτημα και αυτό που ήταν ουσιαστικά και η απέτηση των πολιτών που βγήκαν στους δρόμους. Πείτε μας ότι γίνεται, γιατί αν παρακολουθήσουμε και εμείς θα παρακολουθούμε στενά, και εσύ και εμείς και όλοι μας, τι γίνεται σε σχέση με το ΤΕΕ, τι γίνεται σε σχέση με τις μελέτες τυχών επικινδυνότητας και τι γίνεται με τα θέματα συντήρησης. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουν περάσει 60 μέρες και δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης των γραμμών. Το πρώτο κομμάτι. Ακόμα και η άρση επικινδυνότητας που επικαλείται το Υπουργείο και να γίνει αυτό, θα πρέπει να γίνει και συντήρηση των γραμμών.
1: Εντάξει, όλα αυτά είναι.
4: Υπάρχει πλήρης ακινησία.
1: Ναι,
4: το σύμφωνη. Θέμα των ευθυνών το μετά, ας γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν. Να έρθουν οι σειρμοί. Από ό,τι μαθαίνουμε, οι σειρμοί είναι σχεδόν έτοιμοι, αν δεν είναι έτοιμοι. Οι εργασίες που έπρεπε να γίνουν, η αλλαγή τροχών κτλ.
1: Έχουν γίνει προχωρήσει. Όλα αυτά.
4: Έχουν προχωρήσει. Άρα λοιπόν ένα βήμα έγινε. Το δεύτερο βήμα είναι να γίνουν οι συντηρήσεις των γραμμών, που είναι δουλειά του ΟΣΕ. Μετά να δούμε με το ΤΕΕ το τι γίνεται με το θέμα της διαδρομής γενικότερα. Και από εκεί και πέρα, αυτοί που πρέπει να υπογράψουν, να τις υπογράψουν.
1: Όλα αυτά είναι σωστά. Αλλά αν δεν ξεκινήσει το τρένο να γίνει σύντομα η συντήρηση της γραμμής, που δεν είναι κάτι σπουδαίο σε χρόνο, και να ξεκινήσει το τρένο, εγώ ρώτησα και τον κύριο Καραχάλιο και του είπα: μπορεί, εφόσον τελικά αποφασιστεί ό,τι προτείνεται ως παρέμβαση, να γίνει ταυτόχρονα με την κίνηση του τρένου στη γραμμή, για να μην έχει διακοπεί τα δρομολόγια? Και μου είπε: ναι. Αλλά για να φτάσουμε σε αυτό. Ναι, ακριβώς. Για να φτάσουμε σε αυτό, επιμένω και λέω ότι δεν πρέπει να παίζουμε τις κουμπάρες. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των Δημάρχων ή του Δημάρχου Καλαβρίτων, του κ. Παπαδόπουλου, για την υπογραφή. Ας ζητήσει με επίσημο τρόπο να του σταλεί το κείμενο είτε από τον ΟΣΕ είτε από τον κ. Κυρανάκη, να το υπογράψει, αφού δήλωσε ότι εγώ υπογράφω οτιδήποτε μου στείλουν, πάω και στον εισαγγελέα. Έτσι είπε επιλέξει. Να υπογράψει, να ξεκινήσει ο δοντωτός με μια συντήρηση γραμμής που είναι μηδενικού χρόνου, δηλαδή σήμερα, αύριο, σε μια μέρα, δύο γίνεται, έτοιμη η σειρμή να ξεκινήσει και τότε να τρέχει παράλληλα τις άλλες διαδικασίες. Ιδάλλως, κατά την άποψή μου την υποκειμενική, άμα περιμένετε, σούπα μου πες, στείλε χαρτί, στείλε την ευχή σου, στείλε την παράκλησή σου, τότε πραγματικά θα περιμένετε και θα περάσει το καλοκαίρι και άντε να βρει άκρη. Και όχι μόνο το καλοκαίρι. Έτσι πιστεύω εγώ. Και όλοι θα λένε ότι ο Παπαδόπουλος δεν μας υπέγραψε το χαρτί.
4: Είναι μια άποψη, αλλά δεν μπορεί να υπογράψει, το ξαναλέω, δεν μπορεί να υπογράψει ένας δήμαρχος
0: μία, ένα χαρτί.
1: Δέχτηκε το να οποίο... το υπογράψει, να σου πω. Δεν ξέρω. Αν την υπαναχωρεί.
0: Όχι, δέχτηκε σε θεωρητικό επίπεδο με την έννοια ότι
1: δεν υπάρχει θεωρητικό εδώ. Πέσουμε τώρα. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Όπως νομίζετε, αλλά νομίζω ότι θα είναι στην η μπάλα θα μείνει στο γήπεδο του Παπαδόπουλου και όλοι στο Υπουργείο και στο Τουσέν θα λένε δεν υπέγραψε. Δέχτηκε ο Δήμαρχος, αλλά δεν μας έχει το χαρτί.
0: Μα δεν είναι αρμοδιότητά του. Δεν έχει αρμοδιότητα να.
1: Okay, άρα καταλαβαίνω ότι το νεότερο από αυτό είναι ότι οι δεύτερες σκέψεις είναι ότι δεν έχει αρμοδιότητα να υπογράψει ο Δήμαρχος. Μάλιστα.
0: Αν του βάλει αρμοδιότητες, αυτό που είπε ο Δήμαρχος και στη κινητοποίηση. Αν μου βάλει αρμοδιότητες, βεβαίως υπογράφω. Αλλά δεν έχει αρμοδιότητα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Εντάξει. Νίκο Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να καλημέρα
0: καλά,
1: από την Πάτρα.
0: Καλημέρα.
1: Γρηγόρης Μυθικότσης με ένα παράπονο για το τέλος. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή δύναμη. Θα τα πούμε πάλι πρώτα ο Θεός αύριο την ίδια ώρα. Γεια χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3.19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2.89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2.75. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
6: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
8: Sky 89,4.
9: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και ο στερεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών στο Σκαραμαγκά. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην παραλιακή προς Πειραιά, στο Νεοφάλιρο, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στον κόβο μεταμόρφωση στην Αττική Οδό προς Λαμία. Εντείνεται η ανησυχία για ανάφλεξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Υψηλοβάθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε νωρίτερα τις ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων, λέγοντας ότι ο στρατός της χώρας του είναι έτοιμος για περαιτέρω αντιπαράθεση. Συμβουλεύουμε το Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία πριν η θάλασσα του Ομάν γίνει το νεκροταφείο σας, ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του στην Ιρανική κρατική τηλεόραση. Εχθές ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει, προκειμένου να συνάψει γρήγορα μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, έγραψε συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανήρτησε επίσης εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και μια σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα η αναχέτηση του στολίσκου για την Γάζα από τον Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό. Πρόκειται για σκάφη των ακτιβιστών που πλέουν προς τη λωρίδα της Γάζας για να αμφισβητήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ στη θάλασσα, στο θύλακα. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε σε ανακοίνωσή του ότι το Ισραήλ καλεί όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την πρόσκληση να αλλάξουν πορεία και να γυρίσουν πίσω αμέσως. Το ξεπούλημα στις διεθνείς αγορές ομολόγων αντανακλά τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών πετρελαίου, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, προσερχόμενη στη Σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών από τις χώρες της ομάδας των 7 στο Παρίσι. Από την πλευρά της, η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ ερωτηθήσα εάν ανησυχεί από το ξεπούλημα στις διεθνείς αγορές ομολόγων, απάντησε σε δημοσιογράφους. Πάντα ανησυχώ, αυτή είναι η δουλειά μου. Οι ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές κατέγραψαν απώλειες σήμερα, καθώς οι επιθέσεις με ντρόουνς στον κόλπο οδήγησαν ανωδικά τις τιμές πετρελαίου και τις αποδόσεις των ομολόγων. Συνεδριάζει αυτήν την ώρα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχουμε ξεκάθαρη κατεύθυνση για την επόμενη τετραετία. Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, ανέφερε σήμερα στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, προσθέτοντας ότι οι τρεις πυλώνες του προγράμματος Νέας Δημοκρατίας για το 2030 είναι οικονομία και κοινωνική πολιτική, εξωτερική πολιτική και άμυνα και θεσμική επανεκκίνηση. Σημείωσε ότι η κυβέρνηση εστιάζει πλέον στη δικαιότερη διέχυση του πλούτου, αλλά και στην αύξηση της παραγωγικότητας ως προς την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας. Στις 26 Μαΐου, ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές. Βίντεο που αναρτήθηκε στο λογαριασμό του πρώην Πρωθυπουργού δείχνει δύο παιδιά σε ποδοσφαιρικό γήπεδο με φανέλες που φέρουν τα νούμερα 26 και 5, καταδεικνύοντας έτσι την ημερομηνία ανακοίνωση του νέου φορέα. Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, δηλώνει χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας στην ανάρτησή του. Στη νέα δικλίδα ασφαλείας στα τρένα μέσω του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης αναφέρθηκε μέσω του Sky αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως εξήγησε τον εαυτό, σύστημα θα ελέγχει σε πραγματικό χρόνο τις συνομιλίες σταθμαρχών μηχανοδηγών, θα μπορεί να μετατρέπει άμεσα σε κίνδυνο τους διαλόγους και θα επιτρέπει στο κέντρο ελέγχου να παρεμβαίνει άμεσα όταν διαπιστώνεται απόκληση από τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από χθες το μεσημέρι σε τρία τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Αφάντου όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς και μια γυναίκα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατείται και το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
10: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι έθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγη 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα Δευτέρα σήμερα 18 Μαΐου 2026. Ακούτε πάντα Sky στους 89.4 με τον Κωνσταντίνο Γκύρη στην τεχνική επιμέλεια και τον Κωνσταντίνο Φλαμή στον αέρα. Ακούτε μια διασκευή από το Joy Division γιατί σήμερα 18 Μαΐου του 1980 σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Ιαν Κέρτις, ο τραγουδιστής των Joy Division, αυτή η εμβληματική φιγούρα στον χώρο της μουσικής. Μόλις 23 ετών επέλεξε να φύγει από τη ζωή, αφήνοντας πίσω μια μεγάλη παρακαταθήκη και φυσικά μέχρι σήμερα χιλιάδες, δεκάδες, εκατομμύρια μόνο θα έλεγα κόσμο ανά τον πλανήτη να ακούν τη μουσική του. Δεν είναι και ο μόνος, πάρα πολύ γνωστό, πάρα πολύ τραγουδιστές και εμβληματικές φιγούρες στον χώρο της μουσικής επέλεξαν να χάσουν τη ζωή τους πολύ νέοι. Ο Ιαν Κέρτις μόλις 23 ετών, ο Κορμπέιν τον Ιρβάνα 27, ο Τζιμ Μόρισον τον Ντόρς 27, ο Τζίμι Χέντριξ 27, κόλλησα τώρα. Κολλάς καμιά φορά, Η Γιάννης Τζόπλιν, λοιπόν, ήθελα να πω στα 27 επίσης βρέθηκε νεκρή σε μια μπανιέρα. Η Γιάννης Τζόπλιν, μόλις 27 ετών και αυτή. Το Club των 27 είναι αυτό. Και φυσικά, το Club των 27 συμπληρώνει και η Amy Winehouse, η οποία ήταν και αυτή 27 χρονών. Αυτοί επέλεξαν γιατί ουσιαστικά πέθαναν με διάφορες, έτσι, βρέθηκαν, ξέρω,

Αυτά. Να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσει η εκπομπή με μία αναφορά στα όσα έχουν συμβεί αυτό το τριήμερο, αν θέλετε, στην Πάτρα και όχι μόνο. Να πω καταρχάς, έχουμε πολλά τροχεία, και άλλο τροχείο είχαμε στην Εθνική Αθηνών Πατρών χθες. Να πούμε ότι και στην Πάτρα πολλές συγκρούσεις. Είχαμε φωτιά σε Ιωταχή στην Ελευθερίου Βενιζέλου χθες το βράδυ. Ευτυχώς κατάφερε και βγήκε γρήγορα έξω ο οδηγός. Να πω ότι από αύριο δείχνει καταιγίδες και χαλάζει, όχι τόσο στην Αχαΐα αλλά γύρω γύρω και στην υπόλοιπη χώρα, δείχνει ένα τριήμερο με καταιγίδες και χαλάζει. Κύριε Δήμαρχε, αν μπορείτε κάντε μια χάρη, εκεί μου στείλανε φωτογραφίες από το 55ο Δημοτικό Σχολείο, όπου εκεί υπάρχουν εγκαταλελειμμένα πάρα πολλά κλαδιά, μα πάρα πολλά κλαδιά έξω από το σχολείο. Είναι κρίμα λοιπόν να έχουμε ακόμα και κίνδυνο φωτιάς, γιατί μας λέτε από την άλλη, από τη μία πλευρά, καθαρίστε τα χόρτα μέχρι 15 Ιουνίου, αλλά εκεί στο Ψαροφάι, στις εγκατικές κατοικίες, στο 55ο Δημοτικό Σχολείο, η κατάσταση πραγματικά είναι απελπιστή, όπως λένε οι Γάλλοι. Κύριε κύριε, δεν το λένε, αλλά το λέμε εμείς. Είχαμε τραγωδία στην Αχαΐα με έναν άντρα από τα Καλάβρητα 64 ετών, ο οποίος χθες έτρωγε το βράδυ μία μπουκιά, του στάθηκε στο λαιμό, πνίγηκε ουσιαστικά δηλαδή, εμποδίζοντάς τον να αναπνεύσει. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Καλαβρίτων, αλλά δυστυχώς εξέπνευσε, πέθανε ο άνθρωπος ενώ έτρωγε. Τώρα έτρωγε γρήγορα και δεν μπορούσε να καταπιεί, ήτανε κάτι άλλο που δεν το ξέρω και μπορεί να μην το ξέρει και κανείς. Και κανείς, σημασία έχει ότι είχαμε ένα τέτοιο τραγικό συμβάν στην Πάτρα, μια τραγωδία με έναν άνθρωπο ο οποίος έχασε τη ζωή του εξαιτίας αυτής της άτυχης στιγμής, αν θέλετε, της άτυχης στιγμής. Είναι πραγματικά τρομερό, τρομερό, τρομερό. Λοιπόν, έχει κάνει επίθεση ο Βόλης με σημερινό δελτίο τύπου στο δήμαρχο της Πάτρας για το θέμα του θαλασσίου μετόπου. Ελπίζω να έχουμε σε λίγο τον κύριο Βόλη στη γραμμή να μας τα πει και ο ίδιος αναλυτικά. Αλλά να θυμίσω ότι ο Βόλης δέχθηκε επίθεση από τον Κατσιγιάννη, και μάλιστα δρυμία επίθεση, τον χαρακτήρισε ακόμα και ανεπαρκή. Και στην όλη αυτή η ιστορία μου έκανε κάτι εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι δεν είδα κάποια αντίδραση από κάποιον βουλευτή ή πολιτευτή Αχαΐας να στηρίξει το Σβόλι ή τον Κατσιγιάννη. Δεν ξέρω. Μπορεί κάποιος βουλευτής να θέλει να στηρίξει τον Κατσιγιάννη και να πει καλώς του τάπες ότι είναι ανεπαρκής. Να αλλάξει η Νέα Δημοκρατία π.χ. επικεφαλής Αρχηγόπουλο εν ώψη των εκλογών του 2028. Δεν είδα κανέναν. Ρε κανέναν, σας λέω. Τίποτα. Μηδέν. Καμία αντίδραση. Και αναρωτιέμαι τελικά, ο Σβόλης πάλι μόνος του θα πάει για τις εκλογές? Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ακίνητος, καθημερινά βομβαρδίζει το Δήμο και κάνει σωστή αντιπολίτευση. Και το λέμε αυτό όμως και ο ψωμάς. Αλλά και ο Σβόλης κάνει σφοδρότατη αντιπολίτευση. Δηλαδή πραγματικά δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Και λέω τώρα, η Νέα Δημοκρατία έχει κάτι άλλο κατά νου? Γιατί φαίνεται ότι ο Πελετίδης θα είναι εκ νέου υποψήφιος το 28. Θένε δεν θένε κάποιοι? Γιατί διαβάζω στο διαδίκτυο πολλά σχόλια και λοιπά. Είναι κάποιες ομάδες εκεί του διαδικτύου, οι οποίες έχουν κάποια μέλη των ομάδων, τα οποία μέλη των ομάδων βάλουν συνεχώς κατά του Πελετίδη με φωτογραφίες κλπ. Ό,τι και να κουνηθεί στην Πάτρα, φταίει ο Πελετίδης. Το ξέρουμε αυτό. Αλλά το θέμα είναι η Νέα Δημοκρατία που θα αντιδράσει. Θα πάει με άλλο πρόσωπο

0: λέω τώρα εγώ, με το Φλαμί, με τον Γκύρι, έναντι του Πελετίδη ως Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω κατά πόσο θα τα καταφέρει. Πρέπει να βρει ένα πρόσωπο το οποίο και να έχει δουλέψει και να είναι ιδιαίτερα αγαπητό στην πόλη. Μια κομματική καθαρά επιλογή, γιατί ο Βόλης έχει δείξει και έναν υπερκομματισμό, αν θέλετε. Δεν είναι καθαρά κομματική επιλογή. Αν λοιπόν δεν κάνει κάτι το οποίο να κάνει μπαμ η Νέα Δημοκρατία, πολιτικά μπαμ εννοώ, δεν νομίζω να τα καταφέρει. Και μετά θα λέμε πάλι, θα λένε κάποιοι πάλι, ότι πήραμε, ότι έχασε τον Πελετίδη, λέμε τώρα. Δεν ξέρω, μου κάνει φοβερή εντύπωση και οφείλω να το καταθέσω, γιατί ο Κώστας Βόλης είναι ένας ιδιαίτερα αγαπητός πατρινός, όχι μόνο σε μένα προσωπικά, αλλά νομίζω σε όλη την πόλη. Γιατί έχει δείξει μια διαδρομή από τότε που το γνωρίσαμε μέχρι σήμερα αταλάντευτη, και ξέρει τα θέματα. Δηλαδή για μένα ως πατρινός και όχι ως δημοσιογράφος είναι αυτό, ότι ο Βόλης, όπως είχα πει για τον Ψωμά, δεν το λέω μόνο για τον Βόλη, ο Βόλης ξέρει τα θέματα. Τα ξέρει, τέλος. Ξέρει πώς να χτυπήσει, τι να πει τεκμηριωμένα, πού να χτυπήσει και τα λέει στα ράτα. Τέλος. Δεν ξέρω πραγματικά τι σκέπτονται κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία. Και απορώ με τους βουλευτές οι οποίοι δεν αντέδρασαν στην παπάτζα που είπε ο Κατσιγιάννης. Γιατί για μένα ήταν παπάτζα. Δεν μπορεί να θεωρήσει τον Βόλη ανεπαρκή όταν δεν είναι ανεπαρκής. Αλλά του πετάς λάσπη. Γιατί στην πάτα ξέρουμε τι δουλειά κάνει. Πώς λέω, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι ο Τάδε δεν δουλεύει καλά, δεν κάνει καλή αντιπολίτευση, ξέρω εγώ, είναι, κάνει λιγότερη δουλειά, ας πούμε. Για τον Βόλη, ποιος θα πει. Κάθε πρωί και κάθε μεσημέρι έχω και μια αντίδραση στο mail μου. Ο Βόλης είπε εκείνο. Ο Βόλης έκανε τάλο. Η μάχη Σιόρου έκανε εκείνο. Ο Ξυλιάς έκανε τάλο. Είναι τρομερό. Κάνουν μια πολύ καλή δουλειά. Αλήθεια σας λέω τώρα. Δεν ξέρω, πραγματικά. Δηλαδή, σηκώ τα χέρια ψηλά. Εγώ περίμενα ότι θα ρίξουν πολιτικά χαστούκια στον Κατσιγιάννη μετά από αυτό που έκανε στο Βόλη. Α. Δεν ήξερα ότι έχουμε τον κ. Βόλη στη γραμμή, αλλά τον έχουμε για άλλο θέμα βέβαια, το για θαλάσσιο μέτωπο, για ένα ακόμα δελτίο τύπου το οποίο εξέδωσε. Κύριε Βόλη, καλημέρα. Για εσάς έλεγα πριν, αλλά τώρα εγώ σας έχω βγάλει για άλλο θέμα, γι' αυτό.
1: Καλημέρα.
0: Το θαλάσσιο μέτωπο με αφορμή το νέο δελτίο τύπου το οποίο εκδώσατε σήμερα, έτσι. Για πετε μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Και να πω μια κουβέντα.
0: Δεν είναι καλά λόγια, κύριε Βόλη, είναι λόγια όχι καρδιά, είναι λόγια αντικειμενικά. Έτσι δεν είναι λόγια καρδιά.
1: Να συμφωνήσω μαζί σας απόλυτα. Ότι στο πολιτικό τοπίο της Πάτρας, αν θέλουμε κάποια αλλαγή αυτοδιοικητική, πρέπει να πάμε υπερκομματικά. Ο κομματικός, ειδικά από τη Νέα Δημοκρατία, στην Πάτρα μιλάμε πάντα.
0: Ναι, θα χάσει 100%, θα είναι χαμένο.
1: Θα χάσει 100%. Όχι και εγώ δεν κατάγομαι ιδεολογικά, όμως δεν θέλω να πω ότι.
0: Όχι, μα προς Θεού, δεν υπάρχει τέτοιο.
1: Αλλά νομίζω ότι.
0: Ναι, αλλά δεν σηκώνεται σε μια Νέα Δημοκρατία, έχετε και άλλο ψηφοδελτίο.
1: Έτσι, στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού πρέπει να πας ενωτικά, πρέπει να πας υπερκομματικά, πρέπει να πας χωρίς κομματικές παροπίδες. Δηλαδή αυτό που κάνει η Δημοτική Αρχή να είναι ό,τι πει το ΚΚΕ, αλλήμον να το κάνουμε και εμείς. Δεν πρέπει να πάμε στην τοπική αυτοδιοίκηση σύμφωνα με ό,τι λέει ένα μεγάλο κόμμα, αλλά σύμφωνα με ό,τι λέει η ψυχή μας, η καρδιά μας, κυρίως το όφελος του πολίτη. Πάμε τώρα λοιπόν, μια και λέμε για το όφελος του πολίτη, στο σημερινό δελτίο τύπου. Και αναφερόμαστε στο θαλάσσιο μέτωπο. Καταρχάς, να πούμε μια αλήθεια στον κόσμο. Να πούμε την αλήθεια ότι το θαλάσσιο μέτωπο το παραχώρησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2018 στο Δήμο Πατρέων. Εξαιρέθηκαν κάποια κομμάτια. Εξαιρέθηκε το κομμάτι που είναι βόρεια της προβλήτας της Αγίου Νικολάου. Δηλαδή από την Αγίου Νικολάου μέχρι και τη Μικρή Μαρίνα που υπάρχει σήμερα, αυτό το κομμάτι το διαχειρίζεται η ΟΡΠΑ. Εκεί θέλει να κάνει η ΟΡΠΑ και το ΤΑΙΠΕΔ, θέλουν να φτιάξουν μια μαρίνα μεγάλων σκαφών και υποδομές κρουαζιέρας. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο ερώτημα. Θέλουμε στην πόλη μας, σε εκείνο το σημείο, γιατί αυτό έχει προκληθεί τώρα, να γίνει κρουαζιέρα και να γίνει μαρίνα μεγάλων σκαφών. Η δικιά μας θέση είναι από το 2019 που είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο και μετά, οπότε έχει γίνει θέμα, είναι ναι, θέλουμε να γίνει αυτή η τουριστική ανάπτυξη. Η Δημοτική Αρχή του κ. Περατήδη λέει όχι, δεν θέλει, και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και δυστυχώς, λέω αυτό το δυστυχώς, γιατί η δικιά μου θέση είναι ότι οτιδήποτε ανήκει γεωγραφικά στο Δήμο θα πρέπει να ανήκει και διοικητικά στο Δήμο. Δυστυχώς αυτό το κομμάτι δεν το διαχειριζόμαστε εμείς. Εμείς μια γνώμη μπορούμε να πούμε μόνο. Αλλά μπορούμε όμως με τον ΟΛΠΑ να κάτσουμε σε ένα τραπέζι ως Δημοτική Αρχή, ως Δημοτικό Συμβούλιο και να συναποφασίσουμε και να διαμορφώσουμε μια πρόταση που να είναι καλή και για τον πολίτη. Ναι, με να προάγει τουριστικό πλούτο, αλλά ταυτόχρονα να είναι και μια λύση που δεν θα πλήξει περιβαλλοντικά, για παράδειγμα, την Πάτρα, ούτε αισθητικά, ούτε λειτουργικά. Αν λοιπόν αυτό δεν το κάνουμε και μείνουμε στις ιακές του πολέμου και στα παραστατικά μανιφέστα του Δημάρχου, ο οποίος σημειωτέων, παρόλο που είναι επαναστάτης, τον τοίχο, τη μάντρα στο λιμάνι, ακόμα δεν τον έχει ρίξει. Ακόμα υπάρχει αυτή η μάντρα, δηλαδή η προσβασιμότητα των πατρινών που δεν έχουν μεγάλη πρόσβαση προς το λιμάνι, οφείλεται η δυσκολία και στη μάντρα που ο κ. Προετήτης ακόμα την κρατά. Άρα λοιπόν, να μην μας κοροϊδεύουν, και συγγνώμη για τη φλιαρία μου, αλλά θα σας πω ακόμα ότι αυτό που του είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι αν είναι επαναστάτης, αλλά είναι γιαλατζή επαναστάτης, αν είναι επαναστάτης να πάει τώρα και να κάνει δικό του το χώρο αυτό που διαχειρίζεται όλπα. Δεν το κάνει. Απλά μόνο καταγγελίες, πλακάτ, σημαίες, και να κάνουμε την καταγγελία στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η Δημοτική Αρχή του Δήμου Πατρών.
0: Να ρωτήσω κάτι. Τώρα, σε αυτό που συνέβη τώρα με, το, με την κόλαση κλπ. Βέβαια, κράσατε θέση εσείς, την διάβασα τη θέση σας. Βλέπω όμως ότι επιμένει ο Κώστας Πελετίδης. Υπάρχει μια αντίδραση σήμερα και από τον κύριο Κουνάβη για το θέμα της κολάσεως κλπ. Γενικότερα, αυτό που θέλω να μου πείτε και να μου σχολιάσετε είναι το εξής. Ένας επενδυτής, ακούγοντας τον Δήμαρχο να λέει αυτά, πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει και πίσω?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα δεν είναι θετικό για έναν επενδυτή να θέλει να δώσει χρήματα σε μια περιοχή και να βλέπει ότι αυτή η περιοχή εκφράζεται μέσα του Δημάρχου αρνητικά. Αυτή η περιοχή, ναι, λοιπόν, που εκφράζεται αρνητικά, είναι ένα αντικίνητρο για τον επενδυτή να κάνει μια επένδυση.
0: Ναι, θεωρώ ότι μπορεί να φοβηθεί, εννοείται δηλαδή, ναι, και να κάνει πίσω.
1: Ναι,
0: ή να πει πού να μπλέξω,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Θεωρώ όμως, βέβαια, ότι, ναι, επειδή ξέρει ο επενδυτής ότι δεν θα μιλήσει με τον Δήμαρχο Πατρέων, αλλά με τον Όλπα και αυτούς που διαχειρίζονται την περιοχή αυτή, θεωρώ και ελπίζω οποιοδήποτε επενδυτής να έρθει και να κάνει την επένδυσή του. Προς Θεού, να πω μια κουβέντα. Κανένας επενδυτής δεν έχετε για να χάσει χρήματα. Έχετε για να κερδίσει. Το μείζον θέμα είναι αν αυτός που θα κερδίσει θα δώσει τη δυνατότητα να κερδίσουμε κι εμείς. Αν έρθει κάποιος να κερδίσει και εμείς να χάσουμε, προφανώς είμαστε όλοι εναντίον. Αν έρθει κάποιος όμως να κερδίσει και να κερδίσει και η Πάτρα, ναι, να κερδίσουμε όλοι μαζί. Αυτό είναι το ζητούμενο που η Δημοτική Αρχή συνεχώς κρύβει, γιατί την ενδιαφέρει μόνο και μόνο ιδεολογικά να μιλά ως ΚΚΕ και να καταφέρεται εναντίον της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων. Εμείς λοιπόν θέλουμε επιχειρηματικότητα, θέλουμε επενδύσεις, θέλουμε να έρθουν θέσεις εργασίας, θέλουμε να τονωθεί οικονομικά η πόλη μας.
0: Nice. Κύριε Σπόλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Κώστα Σπόλη για το μεγάλο αυτό θέμα του θαλασσίου μετόπου. Να πω ότι σήμερα υπάρχει και υπάρχουν και δημοσιεύματα πολλά για το ζήτημα αυτό, μετά το κόλαση που είπε ο Πελετίδης για όποιον επενδυτή θελήσει να κάνει επένδυση εκεί στο βόρειο τομέα του λιμανιού. Και ο Κουνάβης, για παράδειγμα, του λέει σήμερα μέσω της πολιτείας, της εφημερίδας, ότι η γενιά μας, λέει, κύριε Πελετίδη, δεν σηκώνει πολιτικούς τσαμπουκάδες. Έτσι το απαντάει ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Τώρα, ο Όλπα, ο Αναστασόπουλος δηλαδή, λέει ότι η πόλη έχει δυστυχώς συνηθίσει να ακούει το τι δεν γίνεται και όχι το τι γίνεται. Και τονίζει ότι εγώ προσωπικά, ως Αναστασόπουλος Παναγιώτης, ως πρόεδρος του Όλπα, δεν θέλω μια Πάτρα όπου ένα παιδί θεωρεί αυτονόητο ότι πρέπει να φύγει για να ονειρευτεί. Α, και υπάρχει μια παρέμβαση του Αναστασόπουλου σε σχέση με τον ημαραθώνιο του Τσιμιγκάτου, και είπε ότι το αίτημα είχε εγκριθεί τα προηγούμενα χρόνια, αλλά έχει ήδη ενημερωθεί ο Δήμος πως φέτος θα εκτελούνται έργα στο χώρο και δεν μπορεί να γίνει η διαδικασία αυτή. Και επίσης είπε ότι η έκθεση Agrofood στον ίδιο χώρο γίνεται τον Ιούνιο, ενώ ο Μημαραθώνιος τον Οκτώβριο, περίοδο κατά την οποία, όπως είπε ο Αναστασόπουλος, ο πρόεδρος του Όλπα δηλαδή και διευθύνων σύμβουλος, θα είναι τα έργα τότε τον Οκτώβριο. Σε εξέλιξη το σημείο. Ποια έργα είναι αυτά? θα είναι τα έργα αυτά για τη Μαρίνα Μεγκαγιώτη κλπ. Εκεί βέβαια ο πελετήτης λέει κόλαση. Τώρα τι θα επικρατήσει, δεν ξέρω, δεν ξέρω.

0: Λοιπόν, για να πάμε σε ένα διαλυματάκι και ακούμε μερικά διαφημιστικά και τα λέμε σε λίγο.
1: Sky 89,4.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
4: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός, Μύκονος.

Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Έχουμε και τον Ακύλα, κύριε Γκύρι, ο οποίος δέκατη θέση πήρε, δεν πήγε πολύ καλά. Βασικά δεν πήγε πολύ καλά. Καλά πήγε, αλλά απλώς περιμένανε και λέγανε όλοι πρώτη θέση, δεύτερη θέση, τρίτη θέση. Τελικά ήρθε μια κοπέλα από την Βουλγαρία με ένα τραγούδι το οποίο δεν ήταν φαβορή. Μάλιστα πέσανε έξω και όλα τα στοιχήματα, κύριε Γκύρι, και οι στοιχηματικές εταιρείες. Και όσοι παίζανε υπέρ, ξέρω εγώ, της Φινλανδίας που ήταν το φαβορί, πήγανε κουβά. Τώρα δεν ξέρω πώς παίξανε Βουλγαρία, γιατί δεν είναι και καλή απόδοση. Έδινε νομίζω 1-4 στην αρχή, 1-5. Όποιος έπαιζε λοιπόν Βουλγαρία θα ήταν μπαμ, καλός. Αλλά τελικά μάλλον πήγανε κουβά οι περισσότεροι που στοιχημάτισαν στη Eurovision. Τώρα ο δικός μας ο Ακύλας, εντάξει, είναι ένα παιδί το οποίο έκανε την προσπάθειά του, πολύ καλή προσπάθειά του. Εμένα δεν μου άρεσε το τραγούδι, γιατί δεν μου άρεσαν αυτά τα τραγούδια γενικά. Αλλά νομίζω πραγματικά ότι έκανε μια εμφάνιση αξιοπρεπέστατη και πήγε μια χαρά. Άσχετα αν δεν μου αρέσει το τραγούδι. Ούτε το μπαγκα μπαγκαρά, πώς το λένε αυτό το τραγούδι, μπαγκαρά, πώς το λένε. Μπαγκαραγκά. Ούτε το μπαγκαραγκά μου αρέσει εμένα. Σε σας αρέσει το μπαγκαραγκά? Κύριε, άστα αυτά. Σ' αρέσει η κοπέλα και όχι το μπαγκαραγκά. Σε ξέρω εσένα. Νίδεις εκεί να κουνιέται πέρα δόθε και σου γίνανε τα μάτια σαν και εκείνα τα κινούμενα σχέδια που γίνονται τα μάτια με σπιράλ. Τρόπο σπιράλ, τι κάνει ο ψωμάς. Λοιπόν, αυτό το μπαγκαραγκά λοιπόν εμένα δεν μ' αρέσει. Εντάξει, βγήκε πρώτο, όμως αρέσει σε όσους ακούνε pop μουσική. Δηλαδή ένας που ακούει για παράδειγμα Άννα Βύση θα ακούει και το μπαγκαραγκά αυτό. Είδα χθες ένα τραγούδι Κροατία, αυτό το τραγούδι μου άρεσε πραγματικά. Νομίζω ότι η Κροατία ήταν το καλύτερο τραγούδι που άκουσα εγώ. Δεν άκουσα όλα, αλλά, γιατί δεν είδα Eurovision. Αλλά από αυτά που είδα και έψαξα, η Κροατία νομίζω ότι ήταν η καλύτερη για μένα. Για να ακούσουμε λίγο. Ανδρομέδα, ναι.

0: κυρίες και κύριοι, να και μιλάμε για μουσική, μου βγήκε, επειδή γίνονταν πολλής δώρος για τους Μετάλλικα αυτή την περίοδο, μου βγήκε το Seek and Destroy των Μετάλλικα, ένα τραγούδι από τα πιο γνωστά, από τον πρώτο δίσκο. Μου βγήκε να το τραγουδάνε το 1984 σε ένα βίντεο κλιπ, live το τραγουδούσαν, το 1984, και ήταν όλοι με κάτι μαλούρες, με κάτι τσινσκισμένα, με κάτι πάνω για όλια και τριβόλια. Κατάλαβες, κύριε κύριοι? Και λέω τώρα, αν τους έβλεπε αυτούς η Άννα Βύση τότε το 84, θα πήγαινε στην αυλία τους? Δηλαδή αυτή η υποκρισία, μα έτσι μου τις πάει. Αλλά πάμε σε μια άλλη υποκρισία τώρα, γιατί ξέρετε, έγινε μια ωραία φάση αυτές τις ημέρες και το είχαμε σχολιάσει και την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή ο Κυρανάκης, ο αναπληρωτής που γνωρίζουμε τα χρόνια, ο Κυρανάκης, ο οποίος είπε για την Πάτα και το τρενάκι ότι τελικά δεν θα γίνει στην Πάτα το τρένο υπόγειο γιατί δεν έχουμε λεφτά, τέλος πάντων. Αλλά έκανε και το μεγάλο φάουλ να κλείσει τον Οντοτό πότε? Το καλοκαίρι. Στα χρόνια που είμαι δημοσιογράφος δεν έχω κάνει ποτέ ρεπορτάζ στον Οντοτό να έχουμε κάποια έστω και μικρή κατολίσθηση, ένα δέντρο να πέσει καλοκαιρινούς μήνες. Αυτά γίνονται το χειμώνα, το ξέρουμε όλοι αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει να πέσει δέντρο δηλαδή το καλοκαίρι. Το χειμώνα μπορεί να πέσει ή βράχος ή ξέρω εγώ πέτρα. Πίνει λοιπόν τον Οντοτό περιέργως το καλοκαίρι και λέει φτιάξτε μελέτη. Τότε του τυχώνει και του λέει εγώ έχω μελέτη, αλλά καθυστερεί το Υπουργείο. Και τι κάνει? Λέει στον Παπαδόπουλο, τον Θανάση, τον Δήμαρχο, να υπογράψει ότι είναι ασφάλεια, με ασφάλεια το, υπάρχει ασφάλεια στον Οντοτό, και εγώ λέει θα το ξεκινήσω το έργο. Πίστευε αυτός ότι ο Παπαδόπουλος ο Θανάσης, που έχει γνώση των θεμάτων αυτών, δεν θα υπογράψει. Και βγαίνει ο Θανάσης και του λέει υπογράφω. Και έκτοτε συγγυηθείως από τον Κυρανάκη. Μούγκα στη Στρούγκα. Έχω τον Δήμαρχο Καλαβρίτων στη γραμμή. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχη.
1: Καλημέρα, κύριε Φραμή. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ανέβαινα, είχα ανέβει πάνω για τον Οντοτό και σε έπαιρνα τηλέφωνο. Τελικά δεν βρεθήκαμε εκείνη την ημέρα ποτέ. Ήταν η πρώτη μαγιά, θυμάμαι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Αλλά σημασία έχει ότι όλη η περιοχή νομίζω ότι έχει χάσει ένα μεγάλο κομμάτι της ταυτότητάς της.
1: Ναι. Δεν ακούγεται.
0: Και δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Μ' ακούτε?
1: Τώρα ναι. Για πείτε μου.
0: Τώρα ναι. Λέω, έχει χάσει όλη η περιοχή ένα μεγάλο κομμάτι από την ταυτότητά της. Και δεν ξέρω τελικά αυτό πώς θεραπεύεται και αν πραγματικά μετά τη δήλωση που κάνατε κι εσείς για τον Κυρανάκη, ότι θα πρέπει και ο υπουργός να μας απαντήσει πλέον.
1: Κύριε Φλαμή, ακούστε, επειδή γεννήθηκα στα Καλάβητα, μεγάλωσα στα Καλάβητα, ήρθα εγώ εδώ.
0: Πονάτε τα Καλάβητα.
1: Λέγω χρόνια στα Καλάβητα, έχω μπει στο τρενάκι, με έχει πάει η μητέρα μου με το τρενάκι για να κάνω, να πάω σε γιατρού στο Αίγιον, δεν είχαμε άλλο δρόμο τότε. Όλη η ιστορία των Καλαβήτων είναι συνδεδεμένη με τον Οντοτό και πριν την κατοχή και στην κατοχή και στον πόλεμο και μετέπειτα στη ζωή όλη τη δικιά μας εδώ. Ξέρουμε λοιπόν καλά όλοι οι Καλαβητινοί ότι το πιο ασφαλές μέσον που είχαμε ήταν ο Οντοτός. Να πάμε όπου θέλαμε, στην Αθήνα, με ανταπόκριση, με το τρένο. Δηλαδή το πιο ασφαλό μέσον ήταν το τρένο και ειδικά ο Οντοτός. Σήμερα αντιμετωπίζουμε αυτό που είπατε πριν, ότι κάποια στιγμή με απόφαση του ΟΣΕ, που πιστεύω ότι έχει υποδείξει ο κύριος Κυρανάκης στον ΟΣΕ, αποφασίστηκε διακοπή αναστολή των δρομολογίων επαόριστον. Όμως, πρώτη φορά θα το πω στην εκπομπή σου, να θυμίσω ότι πριν αρχίσουν να δείχνουν πέτρες που πέσανε, δύο πέτρες που πέσανε, και αυτές οι πέτρες δεν πέσανε από ψηλά, έτσι κυλήσανε από δίπλα τη γραμμή, όσοι συνήθως κυλάνε και στον δρόμο που πηγαίνουμε που τα Καλάβητα και τις κάνουμε στην άκρη και περνάμε.
0: Ναι.
1: Δεν περνάμε
0: και
1: από όχι πάνω.
0: Και σε άλλους δρόμους, και σε άλλους δρόμους στη Δυτική Ελλάδα.
1: Και πηγαίνουμε και με 100 χιλιόμετρα, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Και εδώ το τρένο τρέχει με 15 και με 40 χιλιόμετρα όλη την διαδρομή. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω ότι το τόσο είναι το πιο ασφαλές μέσον. Μάλιστα, εχθές είχαμε μια εκδήλωση στα Καλάβητα και ένας παλιός δάσκαλος είπε εδώ που είχε δει το, είχε μελετήσει το Δρενάκι, ότι ο Δοντός εμφανίζεται σαν θαύμα του ανθρώπου. Θαύμα του ανθρώπου που έκανε. Λοιπόν, τέλος πάντων, όλα τα ξέρουμε και έχουμε δει αυτό και απήντησα με αυτόν τον τρόπο στον Υπουργό. Όμως το θεσμικό θέμα δεν είναι τι απάντησα εγώ. Το θεσμικό θέμα είναι αυτοί που διαχειρίζονται σήμερα επίσημα στη χώρα μας το συγγενειακό μέσο που λέγεται τρένο και λέγεται ΟΣΕ και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος και όσοι δουλεύουν εκεί στο τετράγωνο της Καρόλου και όσοι έχουν την ευθύνη να είναι υφυπουργοί, μάλιστα αναπληρωτές, όχι υφυπουργοί, το τμήμα των μεταφορών που αφορούν τα τρένα, έπρεπε να πάρουν τις αποφάσεις τους και να καταλάβουν ότι αυτό που κάνουν σήμερα είναι κάτι το οποίο δεν στέκει ούτε στο μυαλό κανενός να λέμε μελέτη, γιατί έχουμε μια φωτογραφία με μια πέτρα που έπεσε δίπλα από τη γραμμή του τρένου, την κάναμε στην άκρη και περάσαμε. Αυτό γίνεται όλα τα χρόνια. Τώρα, από εδώ και πέρα, το Φαράγγι. Έχω πει ότι μέσα στο Φαράγγι υπάρχει χωριό. Μέσα στο Φαράγγι, μέσα στην καρδιά του Φαραγγιού, είναι η Ζαχλωρού. Είναι τα σπίτια τους, είναι άνθρωποι που εκεί γέννησαν τα παιδιά τους. Εκεί είναι κάθε μέρα, μέρα νύχτα, εκεί ζουν. Πώς θα ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι αν υπήρχε επικινδυνότητα στο Φαράγγι. Το ίδιο σημείο περνάει το τρένο και πιο κάτω και πιο κάτω μέχρι τα φτάσει στα Καλάβητα. Είναι 22 χιλιόμετρα η διαδρομή. Την ξέρουμε χρόνια, γι' αυτό και μιλώ έτσι. Ότι η Ζαχλωρού γίνεται χαμός κάθε μέρα, όλο το τουριστικό κομμάτι πάει να φάει στη Ζαχλωρού. Τα ξέρετε όλοι αυτά που λέω τώρα. Εγώ τα έχετε ζήσει. Και το τελευταίο που έχω να πω στην εκπομπή σου για πρώτη φορά, να έχεις υπόψη σου ότι είχε ξεκινήσει η μείωση των δρομολογίων από την Hellenic Training, η οποία έλεγε διάφορα για τα 17 περιστατικά που σταμάτησε το τρένο το 25, τα 14 είναι από βλάβη της μηχανής, δηλαδή ήταν βλάβη του ίδιου του σειρμού, όχι
0: που είναι υπεύθυνο στο ΟΣΕ για αυτό. ΟΣΕ είναι φύση.
1: Δεν μιλάμε για κατολιστήσεις, βλάβη του σειρμού.
0: Έτσι,
1: την οποία την είχε η Hellenic Training υπεύθυνη να συντηρεί τα τρένα. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει από πριν και μετά βρήκε το βράχο και τον πήρε φωτογραφία.
0: Άρα λέτε ότι ήταν σχεδιασμένο αυτό, μάλλον προσχεδιασμένο.
1: Εγώ πιστεύω ότι κάτι είναι άλλο δημαρχή. Κρύβεται. Ναι, πιστεύω ότι άλλο κρύβεται. Κάτι άλλο
0: ήταν
1: κρύβεται.
0: Ήταν προσχεδιασμένο δηλαδή, κάτι κρύβεται.
1: Επειδή ρώτησε για ποιο λόγο το κλείσαν το καλοκαίρι το τρένο, αν είναι δυνατόν το καλοκαίρι να μην έχουμε τρένο στα Καλάβητα, που δεν έχουμε ούτε κατολιστή, ούτε βροχέ, ούτε βροχοπτώσει, ούτε τίποτα. Και λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι κάτι είναι που κρύβεται πίσω από εκεί. Ποιοι το ξέρουν αυτό? Αυτοί που έχουν υπογράψει συμβάσει. Εμείς τι να ξέρουμε?
0: Εσείς τι υποψιάζεστε, κύριε Δήμαρχε?
1: Εγώ υποψιάζομαι ότι έπρεπε να ελέγχεται διαφορετικά όλη αυτή η κατάσταση. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να την ελέγξει. Εγώ απίθυνα επιστολή στον Πρωθυπουργό. Πιστεύω ότι πρέπει ο Πρωθυπουργός να το πάρει πάνω του το γραφείο πλέον, γιατί είναι αστείο να έχουμε 80 τόσες μέρες χωρίς τρένο τώρα το καλοκαίρι. Κάναμε συλλαλητήριο προχθές 15 του μηνός Παρασκευή, βρεθήκαμε πάνω από 700 άτομα στον κόμβο της Πούντας. Κλείσαμε πολύ λίγο το εθνικό δίκτυο συμβολικά να το δουν, να το μάθουν με τα κανάλια, να καταλάβουν ότι έχουμε δίκιο, ότι είναι άδικο που δεν λειτουργεί το τρένο σήμερα και είναι εμπεγμός αυτό που γίνεται και για το ελεγχθό για τα Καλάβητα και αδιαφορία της κυβέρνησης. Έχουμε μείωση των επισκεπτών τεράστια, έχουμε οικονομική ζημιά μεγάλη και τα διακοπτό για τα Καλάβητα ερήμωσαν, αλλά πέρα από αυτό ο Δοντοτρός για μας είναι ιστορία. Εάν μου πείτε να πέσω πάνω στις γραμμές για το τρένο, θα πέσω. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Είναι η ζωή μας δηλαδή. Είναι δυνατόν όποιος είναι υπουργός, όποιος είναι διευθύνων σύμβουλος, όποιος να είναι, να κάνει αναστολή δρομολογίων του Δοντοτού, να μην αφήνει το τρένο να λειτουργήσει? Ένα τρένο που έγινε με τόση καλή μελέτη τότε το 1896 από τον Τρικούπη, που μελετήθηκαν τα πάντα μας στο Φαράγγι, ένα φαράγγι αναγνωρισμένο από την UNESCO, ένα φαράγγι το οποίο θέλουν όλοι να το δουν, να το επισκεφτούν, σχολεία έχουν περάσει και να λέμε ότι υπάρχει επικινδυνότητα. τι είδους επικίνδυνοτητα υπάρχει. Αν πέσει μια πέτρα θα τη βγάλουμε στην άκρη να περάσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν ήσουν σε μια εκδήλωση που ο Βαγγέλης ο Καραχάλιος, μιλώντας με το τεχνικό του, με την τεχνική του γνώση, σαν πρόεδρος του τεχνικού επενδυτηρίου που του ζητείται να υπογράψει και σύμβαση για μελέτη που λένε, και απάντησε στον ΟΣΕ και απάντησε πολύ σωστά και δεν έχει τη δημοσίευση αυτή, κάποια στιγμή είπε στη χώρα μας υπάρχει λέει αντισεισμικός κανονισμός και φτιάχνουμε τα σπίτια μας με ένα κανονισμό που έχει προβλεφθεί ότι με 7 ρίχτερ θα είμαστε ασφαλείς. Εάν γίνει σεισμός με 8 μπορεί να πέσουν. Τώρα τι θα λέμε δηλαδή.
0: Σωστά.
1: Μην τυχόν γίνει κάτι.
0: Εγώ άλλο θέλω
1: Θεός...
0: να μου πεις τώρα. Μια στιγμή, δήμαρχε.
1: Ναι.
0: Εσύ είπες στον Κυρανάκη ότι υπογράφω.
1: Υπογράφω και ακούς καταλαβαίνεις.
0: Υπογράφω
1: με τα δύο χέρια. Όχι απλώς υπογράφω. Αφού είναι
0: με τα δύο χέρια. Γιατί δεν είναι... απάντησε τώρα ο Κυρανάκης αυτό που του είπες εσύ.
1: Η πραγματικότητα δεν απάντησε αυτό.
0: Μ' ακούς.
1: Έλα, ναι.
0: Δεν απάντησε. Γιατί δεν απάντησε. Αφού τελικά έδωσε την απάντηση που περίμενε.
1: Ναι, ναι. Δεν προχώρησε να μου στείλει.
0: Γιατί δεν είπε, ωραία, αφού υπογράφει ο Δήμαρχος, προχωράμε. Γιατί, για ποιο λόγο το είπε αυτό, για να κάνει το μάγκα.
1: Τώρα κοίταξε, από εκεί πέρα, σε παρακαλώ, έχω φτάσει σε σημείο να βρίσκομαι σε μια αντιπαράθεση και να λένε και ανάγκη εναντίον Παπαδόπουλου. Δεν πάει άλλο δηλαδή.
0: Ναι, αλλά εδώ όμως παλεύετε δύο περιοχές μεγάλες, η Γιάλια και τα Καλάβρητα. Συν και η Πάτρα που ενδιαφέρεται.
1: Εσύ δεν πιστεύεις
0: για ένα θέμα το οποίο έχει μεγάλη σημασία για τον νομό Αχαΐας. Δηλαδή ο νομός Αχαΐας διαφημίζεται και από το Τρενάκι, τέλος.
1: Ωραία, εσύ πιστεύεις ότι με τόσο αγώνα, με τόσα που έχουν δημοσιευτεί, έπρεπε να έχει ξεσηκωθεί όλος ο πολιτικός κόσμος του νομού Αχαΐας?
0: 100%.
1: Α, ωραία. Αφού βλέπεις μια τέτοια διαφορία που τη βλέπω
0: καταρχάς,
1: και εγώ.
0: Οι βουλευτές δεν πρέπει να πάνε στον Πρωθυπουργό.
1: Δεν πρέπει να απαντήσει ο Πρωθυπουργός στην επιστολή που του έστειλα. Θεσμικά, όχι
0: μα
1: σε
0: 100%.
1: Μένα, το Δήμο.
0: Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Ωραία.
0: 100%.
1: Λοιπόν, κοίταξε, εμείς θα συνεχίσουμε. Έχουμε πάρει απόφαση να συνεχίσουμε μετά την κινητοποίηση που κάναμε και το συλλαλητήριο. Θα απευθυνθούμε σε όλα τα κόμματα. Θα επισκεφτούμε όλα τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων πλέον. Να δούμε τελικά πότε θα καταλάβουν όλοι το πιο ομοφανές, το πιο απλό. Βάλτε τα τρένα να λειτουργήσουν. Έτοιμη είναι και η γραμμή, έτοιμο και το φαράγγι, τα πάντα έτοιμα, δεν χρειάζεται τίποτα να κάνουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Αυτή είναι η θέση μου και τη λέω και δημόσια και νομίζω ότι είναι και κατανοητό από όλους, γιατί και τεχνικοί που μιλάνε με τον τεχνικό τους επιστημονικό τρόπο το ίδιο λένε. Τι ακριβώς μελέτη θέλετε, λέει. Και απαντάει το Υπουργείο και λέει θέλω μια μελέτη επικινδυνότητα. Να μας πει αν είναι επικίνδυνο ή το φαραγγί, είναι δυνατόν να πει κάποιος έτσι επικινδυνότητα? Αν θέλετε κάποια μελέτη σε κάποιο σημείο, πέστε να τα πάμε σε κάποιο σημείο να το μελετήσουμε. Πήγανε στο 1,7 μέχρι το 5 που είχαμε τότε από τις φωτιές, μια μεγάλη καθολίστη από φερτά υλικά, και μελέτησε το Πανεπιστήμιο και είπε για εκείνο το σημείο θα κάνετε αυτό, αμυντικές στοές και λοιπά, και φύγανε. Εκεί τώρα πλέον δεν χρειάζεται, γιατί περάσαν 3 χρόνια, 4, ξανά γίνεται το δάσος και δεν χρειάζεται να κάνουν και τίποτα, η φύση το έφτιαξε. Δεν δουλέψανε.
0: Ευχαριστούμε, Δήμαρχε.
1: Και τα ειστήρια να ξέρεις,
0: καλά,
1: το τρένο δεν πηγαίνει τζάπα πάνω κάτω, έχει 19 ευρώ το ειστήριο πήγαινε έλα.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Είναι πάρα πολλά τα χρήματα που εισφάτονται. Είχαμε 280.000 επισκέπτες το 2024. Πού είναι αυτοί?
0: Μπορεί όμως η Hellenic Train να μην θέλει να το συντηρήσει, ξέρω εγώ.
1: Ωραία, αυτή η σύμβαση είναι δικιά μας. Είναι το ελληνικό κράτος με την εταιρεία. Και δεν απαντούν.
0: Σωστά. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Να
0: είσαι καλά. Λοιπόν, νομίζω ότι καταλαβαίνω ότι και από αυτά που λέει και ο Δήμαρχος, ότι κάτι κρύβεται, έτσι είπε ο Παπαδόπουλος, το είπε στην εκπομπή μας, κάτι κρύβεται λέει στην ιστορία αυτή. Και είναι λογικό, ξέρετε, δηλαδή νομίζω ότι είναι η απλή λογική. Δηλαδή έχουν γίνει κάποια ατυχήματα, όχι με τραυματίες, κάποια ατυχήματα εννοούμε πτώση ενός δέντρου, πτώση ενός βράχου που σταμάτησε στην άκρη κλπ. Κλπ. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Και εκεί λοιπόν λέμε ότι μπορεί να γίνει ένα ατύχημα. Βέβαια πρέπει να είσαι πολύ γκαντέμις για να πέσει ο βράχος από ένα σημείο σε μια διαδρομή την ώρα που περνάει το τρένο που δεν έχει μεγάλο, πολλά δρομολόγια. Αλλά πες ότι βάζεις μέσα και την πιθανότητα αυτή. Αυτά γίνονται χειμώνα. Δηλαδή το καλοκαίρι δεν υπάρχει κατάρρευση. Ακόμα δηλαδή και σε περιοχές που είναι πολύ επικίνδυνες για καταρρεύσεις και είχαμε πολλές στη Δυτική Ελλάδα αυτό το χειμώνα, θυμίζω. Πάρα πολλές περιοχές οι οποίες κατέρευσαν. Να τα πούμε αυτά. Θυμίζω, λακκούβες άνοιξαν, δρόμοι μεγάλοι άνοιξαν κλπ. Κλπ. Χωριά κινδύνευσαν. Έπεσε την άλλη φορά το βουνό στο σπίτι πάνω. Τι λέμε τώρα. Το βουνό έπεσε πάνω στο σπίτι. Βλέπετε λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε και λίγο λογικοί. Όταν λες τον άλλον ότι κλείνεις το τρενάκι το καλοκαίρι, αυτό τον βάζει σε υποψίες. Δεν του είπες κλείνει το τρενάκι το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο, του είπες κλείνει το καλοκαίρι, τον Ιούνιο, το Μάιο. Αυτό τον βάζει σε υποψίες. Και όταν λες ότι φέρε μου ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας μελέτη και σου λέει ότι έτοιμη μελέτη πάρτι και μετά τα βάζεις με το ΤΕΕ πάλι και λες στον Παπαδόπουλο υπέγραψέ μου δήμαρχε για να ξεκινήσει το τρένο, είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να λες στον Παπαδόπουλο υπέγραψε για να γίνει το τρένο, για να ξεκινήσει το τρένο και να σου λέει ο δήμαρχος υπογράφω και μετά εσύ μου γκάσεις στρούγκα? Γιατί τι να πεις όταν σου λέει ο άλλος αυτό, εσύ μου κάτσε στρούγκα. Τι να του πεις? Ωραία, ξεκινάμε. Πεδαριώδη δηλαδή πράγματα. Να λέει ο υπουργός στον δήμαρχο υπέγραψε να ξεκινήσει. Και να τον ταπώνει ο Παπαδόπουλος να του λέει εντάξει υπογράφω. Τα ίδια κάναμε και στο θέμα της υπογειοποίησης. Δεν είχαμε δυνατή φωνή. Και ενώ ο Καραμαλής, ο Κώστας, αυτός τον τεμπώνω, ο υπουργός που τον βρίζουμε κλπ. Κλπ. Είχε πει για 5,16 χιλιόμετρα απογειοποιημένα και ο Πελετίδης διεκδικούσε άλλα 2 μέχρι το Ρίο, άλλα 2,5 προσεκτά μέχρι το Ρίο. Ξαφνικά, έρχεται ο Κυρανάκης και μας λέει καμία υπογειοποίηση, θα δούμε λέει Αηδιονύση μέχρι Αγιαντρέα. Δηλαδή, πραγματικά τώρα, δεν σας εκνευρίζουν όλα αυτά? Ή τρώτε την παπάντζα ότι υπάρχει έλλειψη χρημάτων? Εκεί που θέλουν να υπογειοποιήσουν, υπογειοποιούν το τρένο. Στα Σεπόλια, για παράδειγμα, στην Αθήνα, γίνεται ένα πολύ μεγάλο έργο υπογειοποίησης για αρκετά χιλιόμετρα της γραμμής του τρένου, στα Σεπόλια. Αλλά εκεί είναι Αθήνα. Και τους Αθηναίους δεν τους γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια. Τους πατρινούς, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις σκύβουμε στα 4, να το πω έτσι να το καταλάβετε, μας γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια. Αντί να πει δηλαδή ο Κυρανάκης, παιδιά, η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σχέδιο, το Υπουργείο μάλλον, η Νέα Δημοκρατία, το Υπουργείο, 5,16 χιλιόμετρα, αποφασισμένο από τον κύριο Καραμαλή και σε αυτό πάνω προχωράμε. Επικαλείται μία απόφαση της Κομισιόν αρνητική και λέει τίποτα. Μα αν δεν επιλέξεις, αν δεν κάνεις επιλέξιμο το έργο ως κυβέρνηση, η Κομισιόν όχι θα σου πει. Αν όμως πεις ως κυβέρνηση το θέλω αυτό το έργο, θα σου πει ναι. Όπως σου είπε για τα Σεπόλια. Τεράστιο κόστος εκεί. Γιατί είναι μια κατοικημένη περιοχή, πυκνοκατοικημένη και κάνουν υπόγειο τρένο. Τεράστιο το κόστος. Όχι εδώ που είχε μπροστά, πώς το λένε, χωράφια. Εκείνο όλο σπίτια. Και όμως κάνουν υπόγειο τρένο στα Σεπόλια. Δεν είναι τόσο μεγάλο όσο σε μήκος εννοώ, όσο αυτό που ζητάει η Πάτρα. Αλλά έχει καμία σημασία. Είναι πιο δύσκολο το έργο εκεί. γιατί είναι μια περιοχή πυκνοκατοικημένη. Συνολικά λοιπόν στα Σεπόλια θα υπογειοποιηθούν περίπου 2,3 χιλιόμετρα. Και προσέξτε, δεν μιλάμε για μία απλή γραμμή, γιατί εδώ θα έχουμε μία διπλή γραμμή κατά τα φαινόμενα. Άρα έχουμε λιγότερο πλάτος. Στα Σεπόλια, κυρίες και κύριοι, για τα 2,36 χιλιόμετρα η σύραγγα περιλαμβάνει 4 γραμμές. Τετραπλό διάδρομο, όπου θα έχουμε τον ανατολικό διάδρομο να εξυπηρετεί τον προαστιακό και το δυτικό διάδρομο τα επεραστικά τρένα. Και θα έχουμε ολοκλήρωση του έργου εντός του 2028. Ξέρετε τι σημαίνουν αυτά που σας λέω? Ότι ναι, μεν έχουμε 2,36, δηλαδή τα μισά χιλιόμετρα από την Πάτρα, αλλά έχουμε και το μισό πλάτος στην Πάτρα. Άρα το έργο των Σεπολίων είναι και πιο δύσκολο λόγω κατοικημένης περιοχής, σε μεγάλο μήκος της, και στην Πάτρα είναι κατοικημένη περιοχή, αλλά υπάρχει ήδη μια γραμμή από πάνω, η οποία δεν έχει σπίτι, γιατί άμα τη φτιάξει την ίδια γραμμή, δεν έχει σπίτι από πάνω, δεν απαλωτριώνεις κάτι και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, εκεί που θέλουν φτιάχνουν, κυρίες και κύριοι. Εδώ που είμαστε μια ζωή στα τέσσερα, δεν φτιάχνουν. Γιατί βγαίνει ο ένας και λέει, α, είναι ακριβό, είναι φαραωνικό έργο. Ωραία, από εδώ φύγει, σήκω, φύγει από την Πάτρα, βλάκα, που λες φαραωνικό γιατί το πιστεύουν όλοι. Σήκω, φύγει από την πόλη, ρε, πας αλλού να μείνεις. Στα Σεπόλια πήγαινε. Στα Σεπόλια δεν είναι φαραωνικό το έργο? Θεσσαλονίκη δεν κάνουν φαραωνικά έργα? Είμαστε εμείς εδώ. Μην τα ακούω αυτά. Γεια σας. Σκυτάλη, Δέλτα 30 Φιλόπουλου.

0: Sky 89,4.
1: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα. Κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Εντείνεται η ανησυχία για ανάφλεξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών επέμεινε σήμερα ότι το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό δεν είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή συμβιβασμού. Τόνισε ότι η διαδικασία των συνομιλιών συνεχίζεται και δεν είναι προσωρινή. Διευκρίνησε ωστόσο ότι η Τεχεράνη απαιτεί την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της και την άρση των κυρώσεων. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν, ειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει προκειμένου να συνάψει γρήγορα μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, έγραψε σε ανάρτησή του. Το Reuters, επικαλούμενο πακιστανική πηγή, μετέδωσε ότι το Πακιστάν κοινοποίησε στις ΗΠΑ μια αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ερωτηθήσα αν θα χρειαστεί χρόνος για να μειωθούν οι αποκλίσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Η ίδια πηγή ανέφερε πως δεν έχουμε πολύ χρόνο, ενώ πρόσθεσε ότι και οι δύο χώρες μετατοπίζουν συνεχώς τις απαιτήσεις τους. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα η αναχέτηση του Στολίσκου για τη Γάζα από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό. Ο Στολίσκος περιλαμβάνει 57 σκάφη των ακτιβιστών που πλέουν προς τη λωρίδα της Γάζας για να αμφισβητήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ στον θύλακα και αυτή τη στιγμή βρίσκεται δυτικά της Κύπρου. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε νωρίτερα σε ανακοίνωσή του όλους τους συμμετέχοντες να αλλάξουν πορεία και να γυρίσουν πίσω αμέσως. Το ξεπούλημα στις διεθνείς αγορές ομολόγων αντανακλά τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών πετρελαίου, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Προσερχόμενη στην σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών από τις χώρες της ομάδας των 7 στο Παρίσι, από την πλευρά της η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ ερωτηθήσα αν ανησυχεί από το ξεπούλημα στις διεθνείς αγορές ομολόγων, απάντησε σε δημοσιογράφους: «Πάντα ανησυχώ, αυτή είναι η δουλειά μου». Οι ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές κατέγραψαν απώλειες σήμερα, καθώς οι επιθέσεις με ντρόουν στον κόλπο οδήγησαν ανωδικά τις τιμές πετρελαίου και τις αποδόσεις των ομολόγων. Συνεδριάζει αυτήν την ώρα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα η επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε υποθέσεις εκβίασης, εμπρισμού, φθορών και απάτης σε βάρος συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 μέλη της οργάνωσης, δύναμη ενταλμάτων σύλληψης και 3 άτομα για το αδίκημα της ζωοκλοπής. Έχουμε ξεκάθαρη κατεύθυνση για την επόμενη τετραετία. Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, ανέφερε σήμερα στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, προσθέτοντας ότι οι τρεις πυλώνες του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για το 2030 είναι η οικονομία και κοινωνική πολιτική, εξωτερική πολιτική και άμυνα και θεσμική επανεκκίνηση. Σημείωσε ότι η κυβέρνηση εστιάζει πλέον στην δικαιότερη διάχυση του πλούτου. Στις 26 Μαΐου ο Άλεξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές, όπως ο ίδιος προανήγγειλε με ανάρτησή του.
2: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και θα αγωνιστούν στην προκριματική φάση του Champions League. Χωρίς νίκητη τελείωσε και η αναμέτρηση στο Απόστολος Νικολαίδης, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Για τα play-off των θέσεων 5 έως 8, ο Άρης νίκησε τον Λεβαδιακό με 3-0 και ο Όφη επικράτησε του Βόλου με 3-1. Αποχαιρέτησε τη Σούπερ Λιγκ ο Πανσεραϊκός, καθώς στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την ένατη αγωνιστική των play-out αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Πανετολικό με σκορ 1-1. Στην ημιτελική φάση των play-off της Basket League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε εκτός έδρας της Μυκόνου με 90-76. Στη Θεσσαλονίκη ο Άρης νίκησε την ΑΕΚ με 90-81 και η πρόκριση θα κριθεί σε τρίτο αγώνα. Η πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγύρισε η Εθνική Ομάδα Χάντμπολ των Ανδρών, η οποία επικράτησε εκτός έδρας της Ολλανδίας με 38-33.
4: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
5: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
4: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
5: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
4: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Δεν θα πλήξουμε καθόλου τις επόμενες ημέρες, καθότι όλο αυτό το οποίο ψινόταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα είναι πλέον ενώπιόν μας. 21 Μαΐου Καριστιανού, 25 Μαΐου Τσίπρας ψήνεται και κόμμα Σαμαρά. Κι αν ο εφηνιδιασμός, τρόπος του λέγειν, στη σήματος προώρης κάλπης δεν είναι στο σκεπτικό του Πρωθυπουργού, τότε χάνεται το στοίχημα του 10ου μήνα, καθότι επιμένει σε εκλογές με τελικό αριθμό 7 και όχι 6.

κινούμενη άμμος η πολιτική σκηνή, είναι αυτό που στην καθομιλουμένη λέμε ανακάτεμα της τράπουλας, καθότι μέχρι τώρα είχαμε το πρωτοφανές να καταμετρούνται παρατάξεις, κινήματα, κόμματα που δεν υφίστανται στην κοινή γνώμη, και πλέον επισήμως δύο μπαίνουν στην καθημερινότητά μας.

4 οι επίδοξοι αρχηγοί του κόμματος την επομένη των εκλογών, τότε που συνήθως κατηγορείται ο πρόεδρος του κόμματος, ο πρωθυπουργός, ότι δεν άκουσε την ώρα που έπρεπε και δεν πρόλαβε όχι την πρωτιά, αλλά το κακό αποτέλεσμα. Δένδιας, Πιερακάκης, Χατζηδάκης, Κικίλιας.

0: Καθόλου τυχαία δεν είπα ότι δεν θα πλήξετε το επόμενο χρονικό διάστημα. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Στη 18η ημέρα του Μαΐου μέχρι την πρώτη ώρα του μεσημεριού. Sky 12 και 4, επικαιρότητα, επικοινωνίες, ενημέρωση. Κωνσταντίνος Γκύρης στην τεχνική επιμέλεια. Δέσποινα Μυραράκη, ακόλουθος χορηγικός.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Τεσμήρα. Βότση 16

Μείνετε συντονισμένοι στα FM στους 89.4, εκεί εκπέμπει ο Sky από το στούντιο των προσφυγικών της Πάτρας για όλη την πόλη, για όλο τον ομό, στα Παιδινά και στα Ορεινά. Ευχές πέραν των πατρών, στο Αίγιο, την Αιγιάλια, τα Καλάβρητα, την Κατοχαγιά. Καλωσορίζουμε όλους και όλους από τα Επτάνησα μέχρι την Ηλία, την Ατωλακαρνανία, τη Φωκίδα, την Κορινθία. Διαδικτυακά είμαστε παντού, ανά τη Δυτική Ελλάδα, τη χώρα, τον κόσμο. Χαιρετισμούς πολλούς στην ομογένειά μας.

0: Και επειδή ο πολιτικός χάρτης αλλάζει όσον ούπο, δεν είναι ότι προστίθενται καταρχήν δύο νέα κόμματα σήμερα αυτήν την ώρα στον Αριοπάγο με υπογραφές που συνέλεξε η πρόεδρος μέχρι πρότινος των θυμάτων της τραγωδίας των Ντεμπών, Μαρία Καρίστιανου, το είπε και το έκανε, και στις 25 του Μαΐου ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας παίρνει σειρά. Λέγεται ότι ακολουθεί με έτοιμο τον κομματικό μηχανισμό και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Αυτό δεν είναι το κερασάκι στην τούρτα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι από τον πολιτικό χάρτη φεύγει ένα κόμμα. Δεν θα υπάρχει. Και αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξεχάσαμε τις εξελίξεις του Σαββατοκυριακού. Η διαγραφή του πρώην υπουργού Παύλου Πολάκη από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Φάμελο και οι διαδικασίες οι οποίες εσωκομματικά τρέχουν, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάψει να υφίσταται ως φαίνεται ως κοινοβουλευτική δύναμη, γιατί προσαρτίζεται από 25 και μετά με απόφαση η οποία έχει ήδη ληφθεί στο νέο κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Είναι το πρώτο θέμα το οποίο θα δούμε σήμερα και καλωσορίζω εδώ στον Sky τον συντονιστή του ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα και συνάδελφό μου δημοσιογράφο τον Θάνο Χριστακόπουλο. Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι.
1: Επίσης, να είσαι καλά Δημήτρη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Η επικαιρότητα μας φέρνει ενώπιον εξελίξεων βέβαια που κανείς δεν διέψευσε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά εδώ υπάρχει ένα ερώτημα, όπως τουλάχιστον τίθεται από τον διαγραφέντα βουλευτή και πρώην υπουργό της κοινοβουλευτικής ομάδας, πάβει να υφίσταται, πάυσει να υφίσταται ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα στη Βουλή ως κόμμα, φεύγει από την Κουμουνδούρου, τα πράγματα

0: αλλάζουν άρδιν από 25 του μήνα, όπου σήμερα ο πρώην Πρόεδρός σας είπε ευθέως ότι ανακοινώνει το νέο του κόμμα.
1: Ναι, νομίζω ότι όποιος λέει κάτι σήμερα μπορεί να διαψευστεί σε 10 λεπτά, ας πούμε, πια έτσι όπως τρέχουν οι εξελίξεις. Ποιος περίμενε ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα υπάρξει αυτή η δημόσια δήλωση κατά πρώτον του Παύλου του Πολάκη με τις εκφράσεις αυτές που, εν πάση περιπτώσει, και με τα απίστευτα πνοούμενα που άφησε προς τον Πρόεδρο και ότι θα ερχόταν μετά η διαγραφή του. Άρα λοιπόν νομίζω ότι οι εξελίξεις θα τρέξουν από εδώ και πέρα. 26 του μήνα αναμένουμε τις ανακοινώσεις επίσημες του Αλέξη Τσίπρα. Θεωρώ ότι δεν είναι στιγμή αυτή, και νομίζω το λέμε όλοι πια οι κομματικοί στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι στιγμή και περίοδος αυτή να κάνουμε δηλώσεις δημόσια, ο ένας να καταφέρεται εναντίον του άλλου. Και δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, εν πάση περιπτώσει, μια συνεδρίαση των οργάνων θα έχει κάτι παραπάνω να πει από την πρόσφατη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, όπου η απόφαση ήταν συγκεκριμένη. Ας δημιουργηθεί, ας ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα το κόμμα του Τσίπρα και μετά να δούμε τις εξελίξεις. Θεωρούμε συντονισμένα, οργανωμένα, θα πάρουμε τις αποφάσεις μας. Και κατά πρώτον, νομίζω ότι, όπως λένε και στο χωριό μου, it takes two to tango, δηλαδή χρειάζονται δύο στο ταγκό. Αν η μία πλευρά δεν θέλει να χορέψει, δεν γίνεται δουλειά. Προφανώς και θα κάνουμε όλη την προσπάθεια που χρειάζεται, αλλά πρέπει να βρεις και ανοιχτή την πόρτα ή, εν πάση περιπτώσει, να την χτυπήσει και να την ανοίξει κάποιος. Έτσι δεν είναι?
0: Για ποιο λόγο μπαίνει το εάν αυτή τη χρονική στιγμή που μιλάμε, για τις 26 του μήνα, από τη στιγμή που υπάρχει ήδη η σημερινή ανακοίνωση του κύριου Τσίπρα? Γιατί βάζεται αν γίνει το κόμμα?
1: Όχι, όχι, 26 του μήνα, λέει, το ανακοινώνει. Τέλος, αν ζητώ συγγνώμη, δεν το εννοούσα έτσι. Να γίνει πρώτα λοιπόν 26 του μήνα, να δούμε την διακήρυξη, να δούμε τις θέσεις. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν διαφορές και διαφωνίες σε αυτό το επίπεδο των θέσεων και των διακηρύξεων. Φαντάζομαι στα περισσότερα θα συμφωνούμε, όπως συμφωνούσαμε και με την πλατφόρμα, αν θέλετε, που βάλε την πρωτομαγιά το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα, και μετά να προχωρήσουμε τις διαδικασίες. Αλλά να έχουμε κάτι να συζητήσουμε επί του πρακτέου. Δηλαδή δεν υπάρχει ακόμα η εξέλιξη. Να το δούμε, να γίνει και μετά να προκύψουν και συζητήσεις. Και για να ξεκαθαρίσουμε και τη θέση μας, τουλάχιστον μιλώντας εγώ ως συντονιστής της Νομαρχιακής, τιμώ και σέβομαι απόλυτα τον Παύλο τον Πολάκη, τον σύντροφο, ο οποίος όλο το προηγούμενο διάστημα, κακά τα ψέματα, έκανε φοβερή αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Αποκάλυψε τα σκάνδαλα των αρίστων της κυβέρνησης και την ιδιοτέλεια του επιτελικού κράτους. Αλλά το Σάββατο νομίζω υπερεύει τα σκαμμένα. Δεν εκτιμώ ότι δημόσια μπορεί κάποιος να βγαίνει και να λέει ότι ο Σωκράτης ο Φάμελος έχει άλλους σκοπούς, άλλες στρατηγικές, ίσως κοιτάει τι την επόμενη μέρα, ιδιωτελώς το τι θα κάνει αυτός ή ότι έχει αφωνία. Αν κάποιος μιλάει, αν κάποιος βγαίνει μπροστά, αν κάποιος κυνηγάει αυτή την υπόθεση του να είναι παρούσα η αριστερά όλο αυτό το διάστημα και την επόμενη μέρα να είμαστε όλοι μαζί σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο που μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, είναι ο Σωκράτης ο Φάμελος. Νομίζω ότι ήταν υπερεύει τα εσκαμμένα ο Σωκράτης και δεν άφησε και περιθώρια άλλης αντιμετώπισης από τον Πρόεδρο.
0: Επίσης άκουσα να λέτε ότι για να δούμε θα είναι ανοιχτές οι πόρτες. Τι σημαίνει αυτό?
1: Ναι, μέχρι στιγμής νομίζω ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει από την πλευρά του ο Αλέξης Τσίπρας το πώς σκέφτεται τα πράγματα όσον αφορά τις συνεργασίες, τις συζητήσεις με τα υφιστάμενα κόμματα της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Άρα λοιπόν να ξεκαθαρίσει αυτό το κομμάτι μπορεί ο ίδιος, λέμε, μία στο τόσο, δεν γνωρίζω, ειλικρινά δεν γνωρίζω, να μην επιθυμεί να υπάρξει μία συνεργασία ισότιμη κομμάτων του δικού του καινούριου, του ΣΥΡΙΖΑ ή των κομμάτων που έχουν άλλα στελέχη, όπως ο Πέτρος ο Κόκαλης ή η κυρία Κατσέλη, ο κύριος Γκοντζιάς κτλ. Να το δούμε τι θέλει και ο ίδιος. Προφανώς θα υπάρξει μια επικοινωνία ή μια προσπάθεια επικοινωνίας και νομίζω ότι υπάρχει και μια επικοινωνία σε κεντρικό επίπεδο. Δεν είναι τσακωμένοι ο Σωκράτης ο Πάμελος με τον Αλέξη Τσίπρα, ίσα ίσα. Νομίζω έχουν και πολύ καλές σχέσεις προσωπικές. Άρα λοιπόν από εκεί και πέρα θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αλλά να γίνουμε μια σειρά και να γίνουν όπως πρέπει. Δηλαδή με τα όργανα να έχουν κάτι συγκεκριμένο να συζητήσουν. Επί ενός υπαρκτού υφιστάμενου κόμματος. Όχι επί ενός Ινστιτούτου ή επί ενός βιβλίου ή επί ενός επί αναγγελία κόμματος, έτσι, αυτό εννοώ.
0: Εδώ στην Νομαρχιακή Επιτροπή της Αχαΐας, στην οποία είστε εδώ και λίγες μέρες συντονιστής, θυμίζω, έχετε συζητήσει αυτήν την εξέλιξη? Θα ακολουθήσετε την απόφαση της κεντρικής διοίκησης του κόμματος, δηλαδή να θεωρήσουμε δεδομένη την προσεχή προσάρτηση του κομματικού οργάνου σε επίπεδο Πάταρας και Αχαΐας σε αυτό το νέο κομματικό δημιούργημα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα?
1: Κατά πρώτο, Δημήτρη, να πούμε ότι εμείς δεν είμαστε σε αναστολή. Δεν έχουμε κατεβάσει τα μολύβια και περιμένουμε. Την Παρασκευή βρεθήκαμε στην Πούντα, δίπλα στους κατοίκους της περιοχής και των Καλαβρίτων και της Αιγιάλιας, που απαιτούν και απαιτούμε μαζί την επαναενέργεια των δρομολογίων του οδοντοτού. Ήμασταν εκεί. Αύριο, να σου πω, έχουμε μια συνάντηση με τους αστυνομικούς υπαλλήλους στην Ερμού, υπό το φως των αποσπάσεων σε άλλες περιοχές χρήσιμων αστυνομικών υπαλλήλων για την ασφάλεια των πολιτών. Την Πέμπτη ενδεχομένως, τέλος πάντων μέσα στην εβδομάδα, προσπαθούμε να κάνουμε και μια διευρυμένη νομαρχιακή επιτροπή με μια παρέμβαση κεντρικά και από την Αθήνα, ούτως ώστε και να ενημερωθούμε και να μιλήσουμε και να συζητήσουμε για όλες τις εξελίξεις. Άρα λοιπόν εμείς το τρέχουμε και ακούμε τις απόψεις των συντρόφων. Είναι λογικό σε μια περίοδο που τόσες εξελίξεις έρχονται μαζεμένες και θα έρθουν και άλλες μέχρι το τέλος του μήνα, να υπάρχουν και αντίθετες απόψεις ή προσεγγίσεις, θα έλεγα. Νομίζω όμως ότι κανείς δεν αποκλίνει από το στόχο, που είναι ένας, η δημιουργία ενός μεγάλου μετόπου, ευρύ μετόπου, που θα καταστεί πλειοψηφικό στην κοινωνία και θα καταφέρει να ρίξει την κυβέρνηση και να σταματήσει αυτό τον αντιλαϊκό κατήφορο που ακολουθεί από τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία.
0: Να κερδίσει, όχι να ρίξει την κυβέρνηση.
1: Ναι, προφανώς να κερδίσει, αυτό εννοούμε.
0: Εντάξει.
1: Αλλά και να τη ρίξει, έτσι.
0: Απλά
1: δηλαδή,
0: το λέω.
1: Με κοινωνικούς αγώνες και στον δρόμο να τη ρίξουμε, το ίδιο είναι. Και από εκεί και πέρα να κερδίσει στις εθνικές εκλογές. Εννοείται. Νόμιμα και συνταγματικά θα γίνουν όλα. Δεν θα πάρουμε τις τσάπες να μπούμε στη Βουλή. Μακριά από εμάς αυτά. Απέχουν πάρα πολύ από την δημοκρατική μας αντίληψη των πραγμάτων.
0: Μου έλεγαν στελέχη τοπικά του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι αποκτά πάλι νόημα η ενασχόλησή τους με την πολιτική, γιατί είχαν απογοητευτεί και με τα ποσοστά σας και γενικότερα με το ότι δεν ήταν και δεν είναι σήμερα ένα κόμμα κυβερνητικό, κυβερνησιμότητας ο ΣΥΡΙΖΑ, και με τον Τσίπρα ξανά έχουν τον ηγέτη τους και έχουν μπροστά τους όρεξη να δώσουν τον αγώνα για να ξανακυβερνήσει η αριστερά υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτή είναι η ουσία, κύριε Χρυσακόπουλε.
1: Δεν έχει ενδιαφέρον, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Αυτό λέω. Αυτό λέω
1: και εγώ. Αποκτά ενδιαφέρον ξανά η πολιτική. Για μένα δεν το είχε χάσει ποτέ, αλλά νομίζω ότι αποκτά και πάλι ενδιαφέρον. Ελπίζουμε για πολύ κόσμο. Άλλωστε, οι εξελίξεις, το καταλαβαίνεις και εσύ και το ξέρεις και το παρακολουθείς και το αντιλαμβάνεται ο κόσμος, θα είναι ευρύτερες. Ήδη στις 21 του μήνα αντιλαμβάνομαι ότι θα υπάρχει και ανακοίνωση του κ. Χαριστιανού. Βλέπουμε κινήσεις και μέσα στη Νέα Δημοκρατία, με επιστολές, με παρεμβάσεις, με τοποθετήσεις στο πρόσφατο συνέδριο. Άρα λοιπόν και εκεί κάτι κυοφορείται, κάτι ψήνεται. Άρα λοιπόν είναι ένα σίγουρο. Από εδώ και πέρα δεν θα πλήξουμε. Και εμείς αυτός είναι ο στόχος μας. Ο στόχος μας είναι να το αντιληφθεί αυτό η κοινωνία, ότι η πολιτική έχει και πάλι ενδιαφέρον, να ενεργοποιηθεί, να μην μείνει στο όχι ρε αδερφέ, σιγά ρε αδερφέ, ας το κάνω, όλοι οι ίδιοι είναι. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Και αυτό φαίνεται το τελευταίο διάστημα και θα ξαναφανεί. Θα βγουν και οι συγκρίσεις των πενταετιών και της διακυβέρνησης και εκείνης της διακυβέρνησης της δικής μας και της τωρινής, και ο κόσμος θα μπορέσει να αποφασίσει. Αρκεί να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, να μην το αφήσει σε κάποιος άλλος. Γιατί αν δεν ασχολούμαστε εμείς, ασχολούνται οι άλλοι. Και δυστυχώς, από ό,τι είδαμε τα τελευταία 7 χρόνια, τα κίνητρα των άλλων είναι ιδιωτελή.
0: Θέλω την προσωπική σου κρίση, συνάδελφε, διότι πέραν της κομματικής σου ιδιότητας σκέφτεσαι και δημοσιογραφικά πιο ελεύθερα. Τελικά αποδείχθηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, παρότι ήταν ο συνασπισμός της αριστεράς και της Προοδού, αποδείχθηκε ένα καθαρά προσωποκεντρικό κόμμα. Δεν μπόρεσε δηλαδή να κρατηθεί σε επίπεδο ποσοστών υπό άλλον ηγέτη πέραν του Αλέξη Τσίπρα. Ναι, ο κύριος Φάμελος έχει τη δικιά του αξία, πραγματικά εργατικός, συμπαθής, αλλά όταν έφυγε ο Αλέξης ο Τσίπρας, το κόμμα άρχισε να καταραίει δημοσκοπικά. Αυτό το πλήρωσε, το πληρώνει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, ή ήταν τελικά κάτι το οποίο έπρεπε να περάσουν χρόνια μετά το 2014-2015 για να αποδειχθεί?
1: Εμείς πιστεύουμε στα όργανα, πιστεύουμε στις συλλογικές αποφάσεις και δεν νομίζω ότι αυτό που συνέβη στο ΣΥΡΙΖΑ εν τέλει προέκυψε μόνο από την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα. Εκείνη την πρώτη περίοδο γίνανε μεγάλα λάθη και τα αναλαμβάνουμε και εμείς ως απλά μέλη του κόμματος, αλλά νομίζω σε κάποια στελέχη αναλογούν μεγαλύτερες ευθύνες για αυτά τα λάθη. Λάθη που άνοιξαν δυστυχώς την πόρτα σε έναν άνθρωπο που από ό,τι αποδείχθηκε στην πορεία δεν είχε καμία σχέση με την αριστερά, δεν είχε καμία σχέση με την πολιτική πραγματικότητα της χώρας και δυστυχώς όλους μας διέψευσε και μας απογοήτευσε. Και από ό,τι φαίνεται και εκ των υστέρων...
0: Σε ποιον αναφέρεστε?
1: Νομίζω όλοι καταλάβαμε τον Στέφανο Καλεσσαλάκη. Και νομίζω ότι εκ των υστέρων αποδείχθηκε ότι κάτι άλλο είχε στο μυαλό του. Όχι πάντως να φτάσει πάλι ψηλά και να κάνει μεγάλο ένα κόμμα της αριστεράς. Είχε άλλους στόχους, άλλα κίνητρα και δυστυχώς έφερε εκεί προσπάθησε να διαλύσει το κόμμα όπως το ξέραμε και όπως εμείς το θέλουμε όλα αυτά τα χρόνια. Με τις διεργασίες του, με τα όργανά του, με τις συλλογικές του αποφάσεις. Όλα μέτρησαν, όλα ζήγησαν. Είναι μια δύσκολη συγκυρία για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, εμείς επιμένουμε, είμαστε εδώ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ελπίζω όλα τελικά να γίνονται για καλό.
0: Παρακολουθούμε τις εξελίξεις στο κόμμα. Ευχαριστώ που τα είπαμε και εδώ είμαστε να δούμε 26 του μήνα και μέχρι τότε βέβαια πώς θα κυλήσει το πράγμα. Ευχαριστώ κύριε Χρυσακόπουλο που τα είπαμε.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Sky 89,4.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου πρισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφιά? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Επιστροφή στον Sky. Πάμε στον απόϊχο του 16ου καταγεγραμμένου και αυτού στην ιστορική πορεία της Νέας Δημοκρατίας. Οι τριήμερες διαδικασίες, οι ομιλίες του Προέδρου και Πρωθυπουργού με ξεκάθαρα μηνύματα, θα έλεγα πιο πολύ ξεκάθαρα διλήμματα. Καλώς ορίζω στον Sky τον πρώην Υφυπουργό και Βουλευτή Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ανδρέα Νικολακόπουλο. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, εύχομαι.
10: Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, καλημέρα και στο κρατές μας.
0: Κύριε Υπουργέ, ήταν αυτό που είδαμε από τηλεοράσεις εμείς, εσείς ήσασταν εκεί, ήταν κάτι το διαφορετικό? Τέλος πάντων, να ακουστεί κατά εσάς τι ήταν αυτό το τριήμερο συνέδριο, για να θέσω ένα-δύο ερωτήματα κατόπιν.
10: Καταρχάς να πω ότι ήταν ένα συνέδριο με μεγάλη συμμετοχή χιλιάδων συνέδρων, εθελοντών, παρατηρητών. Ένα συνέδριο που κατατέθηκαν απόψεις, έγινε σύνθεση απόψεων, δεν ήταν αυτό που λέμε πολλές φορές παράλληλοι μονόλογοι. Ήταν ένα συνέδριο που είχε θεματικές ενότητες πάνω σε πολύ κρίσιμα ζητήματα, πάνω στα θέματα της οικονομίας. Η ισχυρή Ελλάδα είχε ξεχωριστή ενότητα για την νοημοσύνη. Πάνω απ' όλα, όπως είπα, ήταν ένα συνέδριο που έγινε σύνθεση απόψεων, κατατέθηκαν προτάσεις πάνω στα μεγάλα θέματα και νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία βγαίνει ακόμα πιο ενωμένη από αυτό, ακόμα πιο συσπηρωμένη, ακόμα πιο προσιλωμένη στο μεγάλο στόχο που είναι πρωτίστως η αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων και στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι το χρόνο των εκλογών, αλλά και βέβαια η επικοινωνία πλέον με τους πολίτες, η επικοινωνία του προγράμματός μας για το πώς βλέπουμε την χώρα μας μετά στην επόμενη τετραετία, την Ελλάδα το 2030, αφού προηγουμένως γίνει και ένας απολογισμός. Ένας απολογισμός σε σχέση με το τι κάναμε που βρήκαμε τη χώρα το 2019 που είμαστε σήμερα και το πώς οραματιζόμαστε τη χώρα για το 2030. Όλοι αυτοί οι οποίοι περίμεναν και ολοκληρώνω, όλοι αυτοί οι οποίοι αν θέλετε περίμεναν ότι θα είναι ένα συνέδριο που η Νέα Δημοκρατία θα διασπαστεί, θα ακούσουν φωνές, διαφωνίες σοβαρές και οτιδήποτε άλλο, για ακόμα μια φορά όπως και συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπως και συζητήσεις στην Βουλή έχουν διαψευστεί.
0: Από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός δύο φορές, Παρασκευή και Κυριακή, επανέλαβε ως Πρωθυπουργός με πολύ ξεκάθαρο τρόπο ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, για ποιο λόγο έπρεπε τόσο επιτακτικά να μπουν αυτά τα διλήμματα εκ μέρους του? Δηλαδή, δεν τον είχαμε ξανακούσει έτσι. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί, ποιος πρωθυπουργός θα απαντήσει για κάτι σοβαρό και τα λοιπά. Για ποιο λόγο τα διλήμματα είναι κάτι χρήσιμο στην πολιτική καθημερινότητα?
10: Κοιτάξτε λίγο, τα διλήμματα πάντοτε είναι χρήσιμα. Θα κρατήσω για κάτι άλλο σε σχέση με αυτά που σας είπα πριν για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ακούσαμε πολύ λίγες αναφορές, ελάχιστες μόνο την πρώτη μέρα από τον πρωθυπουργό, ελάχιστη τον πρωθυπουργό. Πολύ λίγες και από τους συνέδρους σε σχέση με την αντιπολίτευση και για την ποιότητα της αντιπολίτευσης, την τοξικότητα και αν θέλετε και την ανυπαρξία προτάσεων. Ακούσαμε για το τι θέλουμε να κάνουμε εμείς. Τα διλήμματα όμως, όσο πλησιάζουν τις εκλογές, ακόμα και όταν είμαστε στο τελευταίο χρόνο των εκλογών, είναι πλέον κρίσιμα. Και είναι κρίσιμα με έναν ξεκάθαρο διαχωρισμό, τον οποίο έκανε πολύ σωστά ο Πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει στο επόμενο διάστημα Μητσοτάκης ή Χάους. Οι πολίτες πρέπει να κάνουν μια επιλογή το 2027. Μέσα σε αυτό το χρόνο έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε. Αλλά πρέπει να κάνουμε μια ξεκάθαρη επιλογή. Θα είναι ο Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Θα είναι ο Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Μητσοτάκης ή Βελόπουλος ή Κωνσταντοπούλου. Είναι πρόσωπα. Και τα πρόσωπα συμβολίζουν κάποιες πολιτικές, εσβεύουν κάποιες πολιτικές, θέλουν να εφαρμόσουν κάποιες πολιτικές ή αν θέλετε δεν έχουν και πολιτικές, να πω εγώ κάτι. Ποντάρουν συγκεκριμένα, δεν μπορώ να πω για παράδειγμα ότι η Πλαίσια Ελευθερίας έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα πέρα από τη διαδικασία, ούτε ο κύριος Βελόπουλος, αλλά και ελάχιστες προτάσεις έχουμε ακούσει από τον Πασόκ. Στο επόμενο διάστημα, όλοι θα κριθούμε. Ενώπιση των μεγάλων γεγονότων, ενώπιση των μεγάλων ζητημάτων των πολιτών, ενώπιση των μεγάλων προβλημάτων, να δούμε τις προτάσεις που θα καταθέσουμε για την οικονομία, να δούμε τις προτάσεις για την πραγματική αναθεώρηση και αυτά τα ζητήματα έρχονται. Ξεκάθαρα αυτό.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί ακούγοντας τις τοποθετήσεις υπουργών της κυβέρνησης ως επιτοπλίστων, πράγματι κατάλαβα ότι είχαν μέσα τους πράγματα να πουν και να ακουστούν μέσω κομματικά στην κορυφαία διαδικασία του συνεδρίου. Άκουσα τον κύριο Δένδια, τον κύριο Χατζηδάκη, τον κύριο Κικίλια, τον κύριο Πιερακάκη. Γιατί αυτές οι τοποθετήσεις, σαν να υπάρχει κάπου η μύγα και να μοιάζεται κάποιος, έχουν βγει προς τα έξω ως οι διεκδικητές της αρχηγίας την επόμενη μέρα?
10: Είναι απολύτως φυσιολογικό, πραγματικά, σε ένα κόμμα, τα κορυφαία στελέχη αλλά και όλα τα στελέχη, να καταθέτουν απόψεις, προβληματισμούς και ανησυχίες. Αλλά μόνο εάν δεν συνέβαινε αυτό σε ένα δημοκρατικό κόμμα. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Αυτό σημαίνει ένα κόμμα να έχει εσωτερικές διαδικασίες μέσα από τις οποίες μπορεί να ακούγονται και να βελτιωνόμαστε, να ακούγονται οι απόψεις των κορυφαίων στελεχών, να γινόμαστε καλύτεροι, αν θέλετε, να διορθώνουμε λάθη. Να ακούμε το σφιγμό της κοινωνίας, γιατί όλη αυτή η πολιτική, τα κορυφαία στελέχη αλλά και τα απλά στελέχη είναι μέσα στην κοινωνία. Μιλούν με την κοινωνία. Αφού κράζονται την κοινωνία και μεταφέρουν τον παλμό της κοινωνίας μέσα στα εσωκομματικά όργανα. Αυτό μας βοηθά να γίνεται καλύτερα. Η Δημοκρατία είναι ένα δημοκρατικό κόμμα. Και μέσα από αυτή τη σύνθεση απόψεων βγαίνει πιο δυνατή, βγαίνει πιο ισχυρή, βγαίνει, αν θέλετε, πιο αποτελεσματική στις προτάσεις στην κοινωνία. Αυτό είναι ένα κορυφαίο παράδειγμα. Μπαίνω στον πειρασμό να συγκρίνω συνέδρια άλλων κομμάτων. Όλοι θυμούσαστε το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, σε ένα κέντρο διασκεδάσεως που οδήγησε και τι εικόνες είδατε. Αυτά λοιπόν, αυτό είναι μεγάλη διαφορά. Μιας μεγάλης δημοκρατικής φιλελεύθερης παράταξης που στηρίζεται σε δημοκρατικές διαδικασίες.
0: Έχω δεσμευτεί να σας αποδεσμεύσω και το κάνω, κύριε Υπουργέ, αφού ευχαριστήσω, θα το συζητήσουμε πάλι οτιδήποτε προκύψει, γιατί είναι πλέον μακρά η περίοδος, περνάει από τη Θεσσαλονίκη, περνάει από τη ΔΕΘ, θα πάμε σε κάλπες κάποια στιγμή και όλα αυτά θα υποθούν και θα ξαναποθούν. Σας ευχαριστώ, κύριε Νικολακόπουλο.
10: Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία και ίσως μια άλλη δυνατότητα να μιλήσουμε πιο αναλυτικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Με χαρά, με χαρά, ευχαριστώ.
11: Sky 89,4.
0: Λοιπόν, και από την Νέα Δημοκρατία κρατάμε αυτά τα οποία ετέθησαν. Δεν είναι τυχαία, πιστέψτε με. Κανείς από τους τέσσερις που ανέφερα, Δένδιας, Πιερακάκης, Χατζηδάκης και Κικίλιας, δεν είπαν αυτά που είπαν τυχαία. Θα τους δούμε μπροστά μας την επόμενη μέρα των εκλογών. Όχι μέχρι τις εκλογές. Δεν πάει έτσι το πράγμα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, αλλά κινούνται και οι τέσσερις στην κατεύθυνση, πιστέψτε με, έτσι το λέμε στην κομματική γλώσσα συνήθως, της ενδεχόμενης επόμενης ημέρας. Για να έρθουμε στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, 21 Μαΐου στον Άριο Πάγο σήμερα, αποκαλύφθηκαν πολλά και η συλλογή των υπογραφών και το επιτελείο της και η ίδια περιχαρής, αποφασιστική, χαμογελαστή. Ο κύριος Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, ο πρέσβης επί τιμή, ο οποίος μας έχει κάνει την τιμή πολλές φορές να φιλοξενηθεί εδώ στον Sky για θέματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική, τη διεθνή κακέρα, είναι από τους ανθρώπους που ποτέ δεν έκρυψε ότι είχε επαφές με την κυρία Καρισιανού και μάλιστα έχει συνδράμει και στο έργο αυτό το οποίο γράφεται μήνες τώρα για το προγραμματικό κομμάτι του κόμματος κυρίας Καρισιανού. Είναι στη τηλεφωνική μου γραμμή ο κ. Χρυσανθόπουλος. Καλή εβδομάδα, εύχομαι. Πώς είστε?
12: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, κύριε Τσενταφυλόπουλε. Πολύ καλά και πολλή δουλειά έχουμε. Ένα παράδειγμα είπατε για τις υπογραφές, για να καταλάβετε τι ωραία που πάει. Ήρθαν ειδικοί ταχυδρόμοι άνθρωποι της οργάνωσής μας με αυτοκίνητα και πιάσανε τις μεγάλες πόλεις της Πελοποννήσου, της Βορείου Πελοποννήσου, και ήρθαν εδώ και ήρθαν ακόμα στο Αίγιον, υπογράψαμε, πήγαν στην Πάτρα, υπογράψαμε και μαζεύτηκαν οι υπογραφές που χρειαζόμαστε. Και έγινε αυτό με αυτοκίνητο για λόγους ασφαλείας. Μεταφέρθηκε η ιδρυτική διακήρυξη, η οποία είναι πάρα πολύ ικανή, εξαιρετική, την είδα. Καλύπτει όλα τα θέματα που απασχολούν την Ελλάδα και τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Είναι δηλαδή ουσιαστικά, βλέπουμε όλα τα υπουργεία και τι θα κάνουν στις προγραμματικές δηλώσεις. Είναι ένα πεντασέλιδο χαρτί και μου έκανε ιδιαίτερη εξαιρετική εντύπωση.
0: Για να ξέρουμε έτσι το πώς ξεκινά τη λειτουργία του και τη δράση του το κόμμα αυτό. Έχει την κλασική δομή, δηλαδή εσείς που είστε μήνες τώρα συνομιλητής κυρίας Καρισιανού, έχετε συζητήσει αν θα είστε υποψήφιος π.χ. βουλευτής Αχαΐας ή η υπόλοιπη
12: Όχι, τίποτα από όλα αυτά. Εξάλλου προσωπικά δεν με ενδιαφέρει και πάρα πολύ να είμαι υποψήφιος, μόνο αν χρειαστεί και χρειαστεί κάποια ανάγκη. Έχω άλλες προτεραιότητες επίσης στην ζωή μου και εξάλλου πάντοτε μπορώ να βοηθώ την Ελλάδα όπως τι κάνω από εκεί που είμαι. Θα υπάρξει αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή, είναι ότι συντονίζω τις περιφέρειες της Αχαΐας, Ετωλοκορνανίας και Ηλίας, και από εκεί πέρα, από την Πέμπτη και μετά, θα πιάσουμε πολλή δουλειά για να ενημερώσουμε το κόσμο για το τι πρεσβεύουμε και πώς μπορεί ο κόσμος να μας βοηθήσει, διότι εμείς τα ζητάμε. Δεν είναι μόνο θα ανακοινώσουμε τις απόψεις μας, θα ζητήσουμε και από τους ανθρώπους να βάλουν και τη δική τους γνώμη, δηλαδή πώς νομίζουν πρακτικά μπορούμε να λύσουμε ορισμένα θέματα, διότι αυτοί τα ζούνε, εμείς δεν τα ζούμε όλα.
0: Αν κατάλαβα καλά, έτσι όπως μου το περιγράψατε, αυθαίρετος μένω ο όρος που θα χρησιμοποιήσω, στα σημερινά κόμματα αυτό το οποίο έχετε αναλάβει εσείς κύριε Χρυσανθόπουλε στο νέο κόμμα της κυρίας Καινού είναι κάτι σαν περιφερειάρχης του κόμματος η Δυτική Ελλάδα, Αχαΐα, Ηλία, Ετωλοκορνανία. Έτσι το λέμε στα άλλα κόμματα.
12: Τρόπος του λέγει, ουσιαστικά προσωρινό συντονιστής είμαι, διότι, διότι κάποια στιγμή θα γίνουν εκλογές εκεί και θα βγάλουμε τους κανονικούς συντονιστές. Δηλαδή θέτω τις βάσεις τώρα της οργάνωσης, αυτό κάνω σε αυτή
0: να έρθω λίγο, στην ουσία, λένε κάποιοι, τι να μας πει τώρα κυρία Καρισιανού, τη γνωρίσαμε ως μητέρα ενός εκ των πολλών θυμάτων της τραγωδίας ο Τεμπών, δεν είναι πολιτικό πρόσωπο. Εσείς από την πρώτη στιγμή είχατε μια ζέση απέναντί της και θέλω, δεν είστε τυχαίος, να μας την εξηγήσετε αυτή τη στάση σας.
12: Ναι, είναι ένας άνθρωπος αξιοπρεπέστατος, μορφωμένος, εργάζεται σκληρά για να βγάλει το επιούσιον σαν γιατρός, σαν παιδίατρος, και είναι εξαιρετικός παιδίατρος στην Θεσσαλονίκη, και είχε το μεγάλο τραύμα της δολοφονίας της κόρης της, την οποία την οδήγησε να κάνει αυτό το οποίο κάνει σήμερα. Λοιπόν, αυτό είδα μέσα μου μία αγωνιστικότητα εκ μέρους της, μία αγωνιστικότητα και ένα στο πούμε πείσμα για να βγάλει την Ελλάδα από το τέρμα στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή, και από εκεί κατάλαβα ότι έχει τη δύναμη να το κάνει.
0: Άρα αν σας ρωτούσα κύριε Πρέσβη ξεκάθαρα, κάνει για πρόεδρος κόμματος το όχι που λέμε, δηλαδή θα την ακούσουμε μετά τις 21 Μαΐου όπως ακούμε και όλους τους υπόλοιπους, γιατί με αυτούς έχουμε συνηθίσει, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ τελευταία της νίκης ή τον κύριο Βαρουφάκη, την κυρία Κωνσταντοπούλου, εσείς που έχετε έρθει είστε καθημερινά σε επαφή μαζί της, μπορεί να σταθεί ως πολιτικός κυρία Καρισιανού?
12: Ασφαλώς μπορεί και θα την ακούμε πολύ καλύτερα από τους υπάρχοντες πολιτικούς αρχηγούς και τα λοιπά, διότι αυτά τα οποία θα ανακοινωθούν την Πέμπτη αποτελεί τροφή για σκέψη για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, διότι από εκεί θα βγει η καινούργια Ελλάδα που θέλουμε να δημιουργήσουμε και, όπως σας είπα σε παλιότερη συνέντευξη, και να πάμε προς την τετάρτη δημοκρατία. Γιατί είμαστε στην τρίτη δημοκρατία αυτή τη στιγμή.
0: Επειδή είστε από τους λίγους που ξέρετε και προγραμματικά τι πρεσβεύει το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, πιστεύετε ότι θα πρέπει να προετοιμαστεί η κοινή γνώμη για να ακούσει κάτι ξεχωριστό, κάτι διαφορετικό?
12: Θα ακούσει κάτι απλό. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει εμάς είναι οι Έλληνες πολίτες να ξανασταθούν στα πόδια τους και η Ελλάδα να προχωρήσει ανεξάρτητη και να παίξει το ρόλο που κάποτε έπαιζε στο διεθνή παράγοντα.
0: Άρα υπάρχει εδώ και η γενεσιουργός αιτία δημιουργίας ενός νέου κομματικού φορέα, γιατί αν δεν υπήρχε θα λέγαμε μία από τα ίδια.
12: Βεβαίως. Μάλιστα. Και θα προχωρήσουμε έτσι, γιατί είναι ο αγώνας δύσκολος. Α, με την ευκαιρία να σας πω ότι αρχίζουν και τα μικροπροβλήματα. Βλέπω μια ανακοίνωση σήμερα της αστυνομίας που λέει ότι οι σύραγγες των τεμπών θα είναι κλειστοί από τις 18 μέχρι τις 25 Μαΐου και οι κυκλοφορίες θα γίνονται από τις παρακείμενο παλιό δρόμο, στο Πλαταμόνα και τα λοιπά. Λοιπόν, τυχαίο είναι, ελπίζω, αλλά θα δημιουργήσει αρκετά προβλήματα σε όσους θα πάνε αυθημερών από την Αθήνα.
0: Μάλιστα. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Κύριε Πρέσβη, κύριε Χρυσανθόπουλε, καλή δύναμη και σε αυτό το έργο σας, και εδώ είμαστε να τα
12: σας
0: δούμε.
12: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τενταφυλόπουλε.
0: Ευχαριστώ.
12: Και πάντα στη διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Χρυσανθόπουλε.
12: Γεια σας. Sky 89,4.
0: Επιστρέφω τώρα σε ένα θέμα το οποίο αναδείχθη μέσα από την εκπομπή. Καλώς ή κακώς αναδείχθη, τώρα δεν μαζεύεται. Αναφέρομαι στις δηλώσεις του Προέδρου της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μάκη Κατσιγιάννη, κατά του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης και στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Κώστα Σβόλη, εκ νέου υποψηφίου δημάρχου, με την στήριξη θαρώ και της Νέας Δημοκρατίας τον Οκτώβριο του 28. Απάντησε ο κύριος Βόλης, ομολογώ πολύ ψύχρεμα. Βγήκε την Παρασκευή και ο πρώην αντιπρόεδρος της Νομαρχιακής, ο κύριος Κώστας Ριγόπουλος, και κάλεσε τον πρόεδρο να επανέλθει στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις, αλλά τον είχε προλάβει ένας υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, ο κύριος Βόλη, με μεγάλη πολιτική πορεία και εμπειρία. Έχει κάνει στο Κοινοβούλιο, έχει κάνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχει κατέλθει ως υποψήφιος δήμαρχος. Αμέσως παρενέβη δημόσια ο κύριος Αλέκος Χρυσανθακόπουλος, είναι στην τηλεφωνική μου γραμμή, να ρωτήσω το γιατί και να διαβάσει ο ίδιος δημόσια αυτά τα οποία άκουσε να λέει εδώ στον Sky ο πρόεδρος της ΔΕΠ. Πώς είστε, κύριε Χρυσανθακόπουλε?
13: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Γιατί νομιστήκατε?
13: Κοιτάξτε, τα κόμματα έχουν ευθύνη να αφουγκράζονται τα θέματα της κοινωνίας και να τα μεταφέρουν προς την κυβέρνηση κυβερνητικά και στα οργανά τους όταν έχουν να κάνουν με λήψη αποφάσεων. Αλλά ναι, να έχουμε και μια διακριτότητα ρόλων. Οι παρατάξεις, οι δημοτικές, έχουν μια αυτονομία από τους κομματικούς φορείς. Δεν είναι όπως το ΚΚΕ που ταυτίζεται η λαϊκή συσπήρωση με το κόμμα. Οι άλλες παρατάξεις είναι καταρχήν πολυσυλλεκτικές, όπως ήταν και του κυρίου Σβόλη, και απηχούν ευρύτερες αντιλήψεις. Γι' αυτό ο κύριος Σβόλης ξεκαθάρισε και στις εκλογές ότι θέλει να είναι δήμαρχος όλων των Πατρινών και ότι δεν είναι ένα παιδί του κομματικού σωλήνα. Επομένως, το δε Γενάρη στην κοπή της πίτας του είπε ξεκάθαρα: θα είμαι ανεξάρτητος υποψήφιος δήμαρχος. Και με άλλα λόγια είπε προς τη Νέα Δημοκρατία: εγώ από Κύπρο έρχομαι, αλλά δεν αποτελώ όργανο εκτελεστικό αποφάσεων που λαμβάνονται στα κομματικά γραφεία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι η ανεξαρτοποίησή του από τα κομματικά δρόμενα έφερε πολύ κοντά και τον κύριο Ψωμά στις απόψεις του κυρίου Σβόλη, με τον οποίο δεν έχουν ουσιαστικές διαφορές. ο οποίος είναι και αυτός ένας ανεξάρτητος, ο οποίος δεν μπορεί να συνεργαστεί με κάποιο κόμμα. Θα συνεργαζόταν με έναν υποψήφιο ανεξάρτητο. Και ταυτόχρονα άνοιξε η επικοινωνία με το χώρο της κεντροαριστεράς, όχι μέσω ενός, δύο και τριών υποψηφίων ή πέντε ή δέκα, αλλά μέσω μιας ανοιχτής διαδικασίας της κοινωνίας πλέον. Μετέφερε λοιπόν ο κύριος Βόλης το πεδίο των δημοτικών ζητημάτων, όχι στο κομματικό πλαίσιο που θα ήθελε ο κύριος Πελετήδης, αλλά στο πλαίσιο της κοινωνίας. Και αυτό είναι που η παρέμβαση του κύριου Κατσιγιάννη ήταν ακυρωτική, διότι επιτέθηκε στον κύριο Σβόλη για ζητήματα επάρκειας και ανεπάρκειας, για ζητήματα σκληρότητας ή μη απέναντι στον Πελετήδη, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία που ένα τμήμα της εμφανέστατα είχε στηρίξει τον κύριο Πελετήδη στις εκλογές, ακόμα και όταν ήταν υποψήφιος ο κύριος Βόλη. Να λοιπόν, ναι, που τα πράγματα είναι συγκεκριμένα, θα μπορούσαν να είναι και ονοματισμένα. Με ρώτησε κάποιος ποιος, λέει, από τη Νέα Δημοκρατία, κοιτάξτε, λέω, τους βουλευτές, ποιος δεν έχει ποτέ αντιπαρατεθεί με τον κύριο Πελετήδη. Και θα καταλάβετε.
0: Από την άλλη, ένα λεπτό. Από την άλλη, επειδή εσείς ανήκετε στην παράταξη του κυρίου Σβόλη, από τη στιγμή που άνοιξε την
13: πόλη. Εγώ είμαι συνεργαζόμενος, γιατί ήμουν επικεφαλής παράταξης της Πάτρας Διεθνούς Συγγνώμης.
0: Πήγα να πω ότι από τη στιγμή που άνοιξε και διεύρυνε την παραταξή του Πάτρα Ενωμένη στις εκλογές του 23, ήσασταν από αυτούς που συνεργαστήκατε. Δεν είναι δικαίωμα όμως του Προέδρου της τοπικής Νέας Δημοκρατίας να κριτικάρει τον επικεφαλής μιας παράταξης που αποτελεί στέλεχος του κόμματος.
13: Δεν είναι στέλεχος του κόμματος. Δεν έχει οργανωτικό τίτλο ο κύριος Σβόλης.
0: Σαν Σβόλης είναι.
13: Ως φυσικό πρόσωπο δεν αποτελεί μέρος κομματικών οργάνων της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένας άνθρωπος που έχει την ιδεολογία του, τη διαδρομή του, δεν την αποποιήθηκε, είναι αξιοπρεπής σε αυτό το σκέλος. Δεν επιτίθεται στη Νέα Δημοκρατία, δέχτηκε όμως ανέτεια επίθεση από τον κύριο Κατσιγιάννη. Και το θέμα κλείνει από τον Κατσιγιάννη ως εξής. Ως εδώ, λέει, θα επανέλθω για το θέμα, θα επανέλθουμε μετά τις βουλευτικές εκλογές. Δηλαδή, ρίχνει μια χειροβοβίδα και λέει, δώσε τώρα οι τραυματίες, πηγαίνετε στα νοσοκομεία και οι υπόλοιποι βλέπουμε. Εγώ προς τον κύριο Κατσιγιάννη, τον οποίο γνωρίζω και προσωπικά και είχα και μια προσωπική σχέση και επικοινωνία και ακόμα και σήμερα επικοινωνούμε, τοποθετήθηκα ανοιχτά και σκληρά με την έννοια ότι υπήρξε μια θεσμική απρέπεια. Οι παρατάξεις οι δημοτικές δεν είναι παρά μόνο για το ΚΚΕ κομματικές προεκτάσεις. Μόνο ο Πελετήδης και η λαϊκή συσπήρωση είναι ένα και το αυτό.
0: Τώρα εσείς έχετε άγχος μήπως η τοπική Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Κατσιγιάννης δεν στηρίξει το Σβόλιο του 28.
13: Όχι, δεν έχω κανένα άγχος. Μακάρι και η Νέα Δημοκρατία να πει στηρίζω κάποιον άλλον, διότι τότε ο κύριος Βόλης θα βγει δήμαρχος με 65% άμεσα. Από την πρώτη Κυριακή είναι φοβερή άνεση.
0: Εσείς έτσι πιστεύετε, αλλά λέτε, βγαίνετε
13: έτσι
0: και
13: πιστεύω,
0: λέτε.
13: Πιστεύω γιατί ο κόσμος της λαϊκής δεξιάς και όχι της νεοφιλελεύθερης.
0: Ένα λεπτό.
13: Και όχι της νεοφιλελεύθερης και της βολεμένης.
0: Δεν όμως.
13: Θα πάει με το Σβόλη.
0: Δεν με ακούτε. Καλά, αυτό είναι μια δική σας εκτίμηση. Ναι, βγαίνετε και λέτε Κατσιγιάννη κάτι τα χέρια από το Σβόλη. Υποδεικνύεται στον πρόεδρο της τοπικής αν θα μιλήσει για το Σβόλη, όχι εσείς.
13: Καταρχήν είναι αναρμόδιος να μιλήσει. Και του το είπε καθαρά και ο αντιπρόεδρος του.
0: Γιατί είναι αναρμόδιος να μιλήσει? Πολιτικό πρόσωπο είναι.
13: Να μιλήσει και να κριτικάρει. Α, έχει δικιά του παράταξη στα δημοτικά ο κύριος Κατσιγιάννης.
0: Όχι,
13: το
0: λέω, δεν είναι. Σαν πρόσωπο, λέω, πολιτικό, δεν είναι δικαιωμάτιο.
13: Όλοι κρινόμαστε. Ο Σβόλης λοιπόν κρίθηκε άδικα από τον κύριο Κατσιγιάννη. Αυτό ήταν το ζήτημα. Ναι. Κρίθηκε άδικα. Δηλαδή, δεν μπορεί να λες έναν άνθρωπο ο οποίος έχει απόλυτη συνέπεια σε αυτά τα οποία εκφράζει και ο οποίος με τη στάση του έχει γίνει αγαπητό σε όλους. Πήρε καθαρή θέση για το διαδημοτικό φορέα όταν η μία γραμμή έλεγε ιδιώτης και η άλλη γραμμή έλεγε το ΚΚΕ κράτος. Και είπε όχι, διαδημοτικός φορέας. Και ψηφίσαμε και πήραμε απόφαση που δεν εφάρμοσε ο κύριος Πελετήδης. Πήρε καθαρή θέση για τους εργαζόμενους ο κύριος Σβόλης. Πάντα στο πλευρό τους για τους εποχιακούς που ζητάγανε παρατάσεις και μπορούσαμε να το κάνουμε σαν Δήμος. Απλά ο Πελετήδης όταν δεν τους έλεγξε, ένα βράδυ έστειλε τραμπούκους και τους βάρεσε. Το θυμόσαστε το γεγονός, το οποίο έκανε τα πάντα ο κύριος Φελετίδης να τοποποιηθεί.
0: Το γεγονός το θυμάμαι, το τραμπούκο δεν το υιοθετώ.
13: Το τραμπούκο σας το λέω εγώ, γιατί εγώ πήγα τα παιδιά φοβισμένα και βαρεμένα στην αστυνομία να καταθέσουν.
0: Να ολοκληρώσουμε, λοιπόν, κύριε Σαντοπόπουλε.
13: Για να ολοκληρώνουμε λοιπόν, ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Ο κύριος Κατσιγιάννης θα ασχοληθεί μετά της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές. Ο κύριος Βόλης να κάνει τη δουλειά του και την κάνει σωστά για την ανάπτυξη μιας μεγάλης συμμαχίας αυτοδιοικητικών δυνάμεων, πέρα από κομματικά εμπόδια και κομματικές παρεμβολές, ανεξάρτητη υποψηφιότητα, νικηφόρα στην Πάτρα, και τα πράγματα είναι γνωστά πλέον από εκεί και μπρος σε όλους ότι έτσι θα γίνουν.
0: Από ό,τι κατάλαβα, είστε και εσείς, σαν και τον κύριο Σβόλη, της άποψης ότι στο πρόσωπό του πλέον ο πατριακός λαός βλέπει τον επόμενο δήμαρχο Πατρίων.
13: Θα βρει έναν δήμαρχο ο οποίος θα νίκει σε όλους τους πατρινούς. Δεν θα τους χωρίσει χρώματα, με καταβολές, παρά μόνο θα τους αξιοποιήσει και θα συνεργαστεί μαζί τους για αναπτυξιακούς σκοπούς, τους οποίους πολεμάει ο κύριος Πελετέλης.
0: Χάρηκα που σας άκουσα, κύριε Χρυσανδακόπουλε. Ευχαριστώ.
13: Σας ευχαριστώ που πολύ. Γεια σας.
0: Να είστε καλά.
11: Sky 89,4.
0: Το μήνυμα της κυρίας Μυραράκη και επιστρέφουμε.
14: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
0: Σύνδεση με το Sky 100,3, συναδελφοί μου είναι εκεί. Περιμένουν αύριο πρώτο Θεός 12 και κάτι διαδικτυακά εγώ στο στούντιο Κωνσταντίνος Γύρης για την ενημέρωσή σας. Χαίρετε.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για υπόθεση σχετική με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχουν συλληφθεί τρεις άνδρες, μέλη της ίδιας οικογένειας, στα Βορίζια Ηρακλείου. Οι συλληφθέντες, στο πλαίσιο δράσης εγκληματικής οργάνωσης στην περιοχή, φέρονται να καταπατούσαν με χρυσή βία κτήματα και στη συνέχεια να υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, που εισέπραταν οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Άλλα τρία άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, έχουν συλληφθεί για το αδίκημα της ζωοκλοπής. Η δράση τους εκτιμάται ότι ξεκίνησε το 2021 και συνολικά μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 580.000 ευρώ, ενώ η ζημιά που έχουν προκαλέσει στα θύματα εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 250.000 ευρώ. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται. Συνεδρίασε νωρίτερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Όπως ανέφερε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ακόμη συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και η έναρξη υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τα μη επανδρομένα οχήματα 2026-2030. Εντείνεται η ανησυχία για το ενδεχόμενο ανάφλεξης του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Εκνευρισμένος για τη στάση του Ιράν, εμφανίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του. Το Ιράν πεθαίνει να υπογράψει μια συμφωνία, δήλωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι ενώ μιλά για συμφωνία, στη συνέχεια του στέλνει ένα εντελώς άχρηστο έγγραφο που δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε συζήτησαν. Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Επέμεινε ωστόσο ότι το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό δεν είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή συμβιβασμού. Διευκρίνησε ότι η Τεχεράνη απαιτεί στο πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της και την άρση των κυρώσεων. Το Reuters, επικαλούμενο πακιστανική πηγή, μετέδωσε ότι το Πακιστάν κοινοποίησε στις ΗΠΑ μια αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Σε 100 συλλήψεις προχώρησαν οι δυνάμεις του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού, κάνοντας ρεσάλτο σε πλοίο ακτιβιστών που έπλεαν ανοιχτά της Κύπρου με κατεύθυνση τη Λωρίδα της Γάζας και με στόχο, όπως ανέφεραν, τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοηθείας στον Παλαιστινιακό θύλακα. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν ότι οι συλληφθέντες ακτιβιστές θα μεταφερθούν στο λιμάνι της Ασντόντ. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση από το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών με την οποία προειδοποιούσε όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την πρωτοβουλία να αλλάξουν πορεία και να γυρίσουν πίσω. Στη σύλληψη δύο γυναικών ηλικίας 40 και 57 ετών και μιας ανήλικης 13 ετών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Σαντορίνη, καθώς διαπιστώθηκε έπειτα από έρευνα ότι άρπαζαν πορτοφόλια από τουρίστες. Η σύλληψή τους έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου και σύμφωνα με τη δικογραφία εκμεταλλευόμενες τον συνοστισμό πολιτών στην περιοχή της Ίας, χωρίς να γίνουν αντιληπτές, αφαίρεσαν τσάντα και πορτοφόλια από δύο πολίτες. Στην κατοχή τους και σε έρευνα που έγινε στον χώρο διαμονής τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 9.720 ευρώ και 900 δολάρια. Εξετάζεται η εμπλοκή τους και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.
2: Γιατρέ μου,
3: θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη κυρίως στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
8: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης. 2 10 48 00 170 έως 4.

0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε μαζί μας στο στούντιο ένα πρόσωπο που έτσι κι αλλιώς βρίσκει έναν τρόπο κάποια, όλο και είναι στην επικαιρότητα, αλλά τώρα τις επόμενες εβδομάδες θα μπει πολύ στην επικαιρότητα, διότι κάποια θέματα που την αφορούν θα έρθουν στην πρώτη γραμμή. Καλωσορίζουμε στο στούντιο την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη.
1: Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Εννοώ τις πανελλαδικές. Ναι. Αυτό λέω ότι θα βρεθείτε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Μην πάει το μυαλό τους αλλού, γιατί τα σενάρια από τους φίλους μας, τους δημοσιογράφους, παίρνουν και δίνουν. Μην νομίζουν ότι εννοούμε κάτι άλλο.
1: Τι άλλο θα μπορούσαμε να
0: λέμε. Τώρα να μην επεκταθούμε.
2: Αλλά έχει φαντασία,
0: το όνομά σας το διαβάζουμε συχνά πυκνά για διάφορα αξιώματα εδώ από εκεί.
1: Που δεν ίσχυε κανένα από όλα.
0: Έτσι, μπράβο, γι' αυτό λέω.
1: Λοιπόν, μόνο που ισχύει ακόμα είναι της Υπουργού, και η μόνη επικαιρότητα πράγματι που είναι αναντήρητη είναι οι εξετάσεις μας στις 29 και 30 Μαΐου για τα παιδάκια που ξεκινάνε.
2: Μεγάλο τεστ, βέβαια.
0: Στα γενικά. Δεν είναι πια οι πανελλαδικές. Εμείς δεν είχαμε συνηθίσει τον Ιούνιο, αλλά έχουν τα πράγματα βελτιωθεί.
1: Αν σκεφτείτε ότι πλέον αρχές Αυγούστου ξέρουν τα παιδιά, ναι, πού θα σπουδάσουν, γιατί βλέπουν τα τελικά αποτελέσματα και παίρνουν και τις επιδόσεις τους τέλος Ιουνίου, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένας αγώνας δρόμου για να μπορεί έγκαιρα η ελληνική οικογένεια να ξέρει αν το παιδί ιδίως θα σπουδάσει εκτός της πόλης που κατοικεί, πόσο έγκαιρα θα μπορεί να πάει να κάνει όλες τις διαδικασίες για να τακτοποιηθεί.
0: Θα μιλήσουμε αναλυτικά και για τις πανελλαδικές και για το νέο σύστημα που προετοιμάζεται για τις εξετάσεις και το Λύκειο γενικότερα, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε από τα πολιτικά, διότι το Σαββατοκύριακο είχαμε εξελίξεις που δεν μπορούμε να τις αφήσουμε ασχολίαστες. Καταρχάς είχατε το συνέδριό σας.
1: Είχαμε το συνέδριο, ναι. Καλή επιτυχία και σε όσες και σε όσους εξελέγησαν στην Πολιτική Επιτροπή.
0: Άκουγα νωρίτερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι ήταν ένα ιδιαιτέρως επιτυχημένο συνέδριο, γιατί εξέπεμψε ένα μήνυμα αδιαφυσβήτητης ενότητας προς τους ψηφοφόρους της.
2: Εντάξει, βέβαια, με δύο πρώην πρωθυπουργούς απόντες βέβαια.
0: Ναι, ένα αυτό, και δεύτερον ακούσαμε και κάποια σχόλια για περίκλειστες καγκελαρίες τεχνοκρατών, χαμηλές πτήσεις στις δημοσκοπήσεις. Θέλω να πω ότι αυτό που καταλάβαμε είναι ότι πράγματι η ενότητα υπάρχει, δεν το αφισβητεί κανένας, αλλά παραμένει όσο τα εκλογικά αποτελέσματα είναι επιτυχή. Στο πρώτο μη επιτυχές αποτέλεσμα δεν ξέρουμε τι θα συμβεί.
2: Και ότι υποβόσκει μια, εν πάση περιπτώσει, δυσαρέσκεια σε όλη την κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό έχουμε καταλάβει εμείς και από τα δημοσιεύματα και αυτά τα οποία λέγονται.
1: Ένα γενικότερο σχόλιο είναι ότι η ιστορία δεν γράφεται με τα αν, άρα το αν τελικά υπάρξει οποιοδήποτε εκλογικό αποτέλεσμα θα αξιολογηθεί εκείνη τη στιγμή. Αυτό όμως που έχει καταγραφεί ως ιστορία είναι ότι για πρώτη φορά, αν κάποιος αγαπά και διαβάζει τις δημοσκοπήσεις, θα δει δύο χαρακτηριστικά. Ότι έχεις ένα κόμμα που ήδη είναι πολλά χρόνια στην εξουσία, με δύο νίκες, αλλά και έτσι μια καταγραφή στις ευρωεκλογές, σίγουρα πιο ταλαιπωρημένη, αλλά ούτως ή άλλως ο κόσμος και έχει το δικαίωμα να κουραστεί και έχει δικαίωμα να ζητά περισσότερο και έχει δικαίωμα να ζητά κάτι πιο σχετικό με την καθημερινότητά του. Άρα ένα χαρακτηριστικό ότι έχεις μια αναντήρητη υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας σε ένα δύσκολο συγκείμενο, με πολλές προκλήσεις, με τον πόλεμο, με την ενεργειακή κρίση, με την οικονομική δυσκολία πολλών οικογενειών. Και δεύτερον, έχεις ένα πρωθυπουργό, ο οποίος, αν παρακολουθήσετε στο παρελθόν, συνήθως κέρδιζε ο κανένας στη δημοφιλία. Έβλεπες ποιος είναι ο επικρατέστερος, ποιος είναι ο καλύτερος για να επιλύσει τα ζητήματά σου, και υπήρχε μια αμφιθυμία στον κόσμο. Αλλά εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και αυτό δεν μπορούσε παρά να έχει και αντανάκλαση και σε ένα κομματικό ακρατήριο όπως ήταν το συνέδριο, με ανθρώπους από όλη την Ελλάδα, φάνηκε ότι ακόμα και αν κάποιος έχει τα παράπονά του, μπορεί να νιώσει ότι ξεχάστηκε. Εγώ σας λέω απλά στελέχη από όλη την Ελλάδα που είναι φίλοι μου, που τους βλέπω χρόνια, και όταν ήμουν εκπρόσωπος και όταν γύριζα όλη την Ελλάδα, και τώρα που έχουμε μια σχέση ίσως όχι τόσο συχνή, έχει παράπονα. Από την άλλη έχει και παραδοχές. Παραδοχές ότι μέσα

0: χώρο, μια παράταξη όπως είναι τη Νέα Δημοκρατία, με τη βελτίωση της ζωής του. Mm-hmm. Και εν τέλει αυτό είναι που θα κάνει τη διαφορά.
1: Η βελτίωση της ζωής όμως είναι και το κύριο πρόβλημα, αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή η ακρίβεια βλέπουμε ότι είναι το πρώτο θέμα.
0: Και έτσι πρέπει να παραμείνει. Εγώ δεν θέλω να εξεραίσω οποιαδήποτε κατάσταση. Ο κόσμος.
1: Πέστε μας λίγο, γιατί εσείς μιλάτε με τον κόσμο. Πήγατε και πάρα πολύ καλά στις βουλευτικές εκλογές.
0: Ναι.
1: Άρα έχετε μία επαφή με τον κόσμο. Τι πρέπει να αλλάξει η Νέα Δημοκρατία να πάρει αυτές τις 6, 7, 10 μονάδες που χρειάζεται για να γίνει αυτοδύναμη.
0: Όσο πλησιάζει προς τις εκλογές και δεν είμαστε εκεί. Ξέρετε και βλέπετε ότι όλοι οι πολιτικοί χώροι έχουν μία έτσι συσπήρωση και το βλέπουμε συνήθως πλέον, γιατί αν το βλέπουμε και εντελώς, αν το παρατηρήσουμε έτσι και επιστημονικά όλη τη συσπήρωση, θα δείτε ότι παντού η συσπήρωση έρχεται πιο αργά.
1: Ο κόσμος
0: δεν ασχολείται. Και κυρίως οι νέοι δεν ασχολούνται και πολλά κοινά τα οποία θα πάνε στο τέλος, αφού έχουν αναλογιστεί τα μεγάλα διλήμματα και θα πούν τελικά ποιος είναι καλύτερος, ποια είναι καλύτερη για τη ζωή μου. Αυτή θα είναι η ερώτηση που θα κυριαρχήσει. Όταν λοιπόν φτάσουμε πιο κοντά, θα δούμε τι σημαίνει συμπόρευση και μεγαλύτερη συσπήρωση. Για τώρα όμως, αυτό το οποίο μου λένε είναι οι άνθρωποι που είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία, πολλές φορές να ξέρετε, δεν μου μιλάνε πλέον για τις αυξήσεις τους ή για το ζήτημα της σύνταξης, γιατί βλέπουν ότι έχουν επέλθει αρκετές βελτιώσεις προς αυτό. Με ρωτάνε κυρίως για τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους.
1: Mm-hmm. Μα και αυτό είναι το κύριο πρόβλημα.
0: Και αυτό
1: δεν
0: είναι το βασικό
1: κοινωνίας.
0: Αν θα λειτουργήσει το σχολείο στην ώρα του, αν θα έχουν ασφαλείς υποδομές για τα παιδιά τους, αν το παιδί τους δεν θα χρειαστεί να φύγει για το εξωτερικό, και χαίρομαι που υπάρχει ανάσχεση στις συγκεκριμένες τάσεις που για χρόνια τη ζήσαμε και μας βασάνισε και μας βασανίζει ακόμα, αν το παιδί θα έχει περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα. Και στο διαθέσιμο εισόδημα, αφού με ρωτάτε, νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε τη μάχη που δίνεται έτσι ώστε να μπορούν οι τιμές να κρατιούνται όσο μπορεί να συγκρατηθεί από ένα εισερχόμενο πληθωρισμό σε ένα ανεκτό πλαίσιο και αν μπορεί να μένει περισσότερο ποσό στο τέλος του μήνα για να μπορεί ένας άνθρωπος να ζει, όχι απλά να ζει και να επιβιώνει, αλλά να δώσει και λίγο παραπάνω σε οτιδήποτε μπορεί να επιθυμήσει. Να είναι η ενοικίαση και η απόκτηση σπιτιού που είναι ένα βασικό στοίχημα, είναι το να μπορέσει να έχει και τη δυνατότητα του εύζην, όχι μόνο της επιβίωσης εννοώ για να πας στο σούπερ μάρκετ και να πληρώσεις και τα έξοδα του παιδιού, να μπορέσει να ζήσει και καλύτερα.
2: Τώρα, ο Πρωθυπουργός ακούσαμε στο συνέδριο να λέει μια-δυο φορές πεποίθησης και πάλι ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Φαίνεται όμως ότι τουλάχιστον τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν το πιστεύουν. Μάλλον φοβούνται έναν εκλογικό ευνηδιασμό, γι' αυτό και έχουμε ανακοινώσεις ήδη για δύο νέα κόμματα, τα αναμέναμε βέβαια, αλλά βλέπω ότι επισπεύδουν τις κινήσεις τους. Και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού μας έρχεται στις 21 Μαΐου.
1: Και πιο κοντά στα δικά σας πολιτικά ενδιαφέροντα, της Νέας Δημοκρατίας, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Και του κυρίου Τσίπρα. Εγώ βλέπω μια έντονη επαφή με το ρωσικό στοιχείο που μάλλον είχε προετοιμαστεί εδώ και καιρό, τουλάχιστον από ό,τι αφήνεται να.
2: Θα είδατε
0: να,
2: και τα εικονίσματα.
0: Από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή, γιατί αν δεν δεις τα στοιχεία και αν δεν ακούσεις προτάσεις. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν συμβολισμοί. Στο τέλος της μέρας όμως υπάρχει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό. Και όλοι αξιολογούνται από αυτό. Εγώ δεν θα κρίνω το πρόσωπο, γιατί κύριε Καριστιανού τώρα θα μας πει αυτά τα οποία ούτως ή άλλως πρεσβεύει. Αλλά άρα γιατί είναι αυτό που λέει για την παιδεία. Τι είναι αυτό που λέει για την παιδεία, για την υγεία. Τι είναι αυτό που λέει για τις μεταφορές, για τις υποδομές. Όταν λοιπόν δω τις προτάσεις και όχι τους συμβολισμούς, τότε και εγώ θα σας απαντήσω επί του επικείμενου έτσι εγχειρήματος.
2: Τσίπρας, πιστεύετε ότι αυτός είναι που θα διαγράψει την πορεία έστω στην αντιπολίτευση ή η κυρία Καριστιανού. Ποιος πιστεύετε από τους δύο θα αγγίξει περισσότερο την κοινωνία?
0: Θα πρέπει να δούμε σε ποιο τόνο θα μιλήσουν και οι δύο. Αυτό πάντως που σίγουρα θα πρέπει να απασχολεί και κυρίως μάλλον το Παζόκ είναι ότι αν αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας με ένα σχηματισμό και με τις προτάσεις που θα αντιπαραβάλει θεωρείται ότι μπορεί να είναι ο κεντρικός παίχτης στην κεντροαριστερά, είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει πάρα πολύ το Πασόκ. Γιατί έχει ήδη κυβερνήσει με συγκεκριμένα αποτελέσματα, με συγκεκριμένες περιπέτειες της ελληνικής κοινωνίας, πρώτα απ' όλα και της ελληνικής οικονομίας. Αν αυτή τη στιγμή επανέρχεται, επιστρέφει και μπορεί να πάρει ζωτικό χώρο στην κεντροαριστερά, είναι προφανώς δύο διαφορετικοί πόλοι που θα απευθυνθούν οι δύο νέες πολιτικές επιλογές.
2: Άρα όταν έλθουν και όταν έτσι. Δεν ανησυχείτε ούτε από τον έναν ούτε από τον άλλον.
0: Εγώ ξέρετε
2: ότι ανησυχούσα. Η κυρία Καριστιανού μάλλον απευθύνεται και στο δικό σας κοινό.
1: Και υπάρχει και το κόμμα κ. Σαμαρά που φαίνεται πως είναι έτοιμο να γίνει.
0: Εν τέλει, ξέρετε τι, επειδή πολλές φορές αναρωτιέμαι και έχοντας έτσι θητεύσει, όπως σας είπα, και σε μια θέση που μου δόθηκε ευκαιρία να γυρίσω σε όλη την Ελλάδα και να δω αυτό που λέμε το πολιτικό μας κενό και το κοινό μας. Τελικά το κοινό μας δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχοντας ίσως, ναι, πολλές φορές πιο παραδοσιακές αρχές και αξίες.

0: δεν ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν πραγματικά τα παιδιά τους να πάνε σε ένα καλύτερο σχολείο. Δεν θέλουν περισσότερες επιλογές και στην ελληνική δημόσια εκπαίδευση να έχουν ένα πρότυπο, ένα πειραματικό, ένα δημόσιο ονάσιο, ένα καλύτερο δημόσιο πανεπιστήμιο, την επιλογή να πάνε τα παιδιά τους σε ένα μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό ίδρυμα. Τι θέλει εν τέλει ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μπορεί να του προσδίδουμε καμιά φορά πιο συντηρητικά χαρακτηριστικά? Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να έχει έγκαιρα το ραντεβού του για το νοσοκομείο. Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να βλέπει την Ελλάδα να ανταποκρίνεται άμεσα στο αίτημα της Κύπρου όταν έγινε το αίτημα από τον πρόεδρο Χρυστοδουλίδη και να πηγαίνουν κάτω άμεσα οι δυνάμεις. Ναι, γιατί αλλά τι είναι αυτό που βλέπει ο δυνάμει ή ο παραδοσιακός ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας που ίσως αυτή τη στιγμή να τον λυπεί ή να τον θλίβει? Γιατί εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ και όταν μιλάω, όπως σας λέω, με τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και με άλλους ψηφοφόρους, έχω αυτό το προνόμιο, δόξα τω Θεώ, να μιλάω με πολλούς ανθρώπους από πολλές παρατάξεις. Εγώ σας το λέω και σας το λέω εν τιμή. Αυτό που κυρίως τους ενδιαφέρει είναι πώς θα γίνει η ζωή τους και των παιδιών τους καλύτερη.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Όλα τα υπόλοιπα είναι μια κουβέντα που μπορεί να
1: οι
0: έχει ενδιαφέρον
1: λοιπόν,
0: επικαιρότητας, αλλά μέχρι εκεί.
1: Η κυβέρνηση πέρασε κάτω από τον πύχη σε αυτές τις προσδοκίες που είχαν κάποιοι άνθρωποι. Δηλαδή θεωρούσε ότι.
2: Αυτό δείχνουν τουλάχιστον οι
1: δημοσκοπήσεις. 7 χρόνια μετά, ότι θα είχατε δώσει ένα μεγάλο κομμάτι από το εισόδημα που έχασε τα χρόνια του μνημονίου.
0: Αυτό όμως το οποίο έχει συμβεί, και αυτό επίσης είναι αναντήρητο, είναι ότι η μόνη κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια η οποία έστω και σε πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία, επαναλαμβάνω, ήταν η πανδημία, ήταν η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ήταν το ενεργειακό ζήτημα το οποίο ακόμα ταλανίζει ακόμη περισσότερο τώρα με τον πόλεμο. Έχουμε πόλεμο. Είμαστε σε κατάσταση πολέμου, δεν είναι σε μια κατάσταση που υπάρχει μια ανηνεμία και στα γεωπολιτικά.
1: Δύο
0: έχει
1: πολέμους,
0: μειώσει, ναι, τόσο πολύ, ακριβώς. Ακριβώς αυτή τη στιγμή δύο πολέμους. Έχει μειώσει τόσο πολύ τους φόρους, προσπαθεί συνέχεια από οτιδήποτε παράγεται από την οικονομία, όχι με πρόσθεση φόρων, αλλά με μείωση φόρων να δίνεται πίσω στον πολίτη και να λες ότι θα έχω μια μόνιμη γραμμή στήριξης για το άτομο σε ευάλωτη οικονομική κατάσταση, για το άτομο με αναπηρία, για την πολύτεκνη οικογένεια, όχι μόνο με επιδοματική φύσεως στήριξη, αλλά με σταθερές μειώσεις. Πρώτη φορά είδαν αύξηση. Ναι, δεν λέω ότι δεν είναι αρκετή, αλλά όμως από κάπου ξεκινάμε και οι δημόσιοι υπάλληλοι τα τελευταία δύο χρόνια. Και μάλιστα συνδέθηκε η αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία είναι κάθε χρονιά πλέον καταγράφεται, και με αύξηση και στο μισθό του δημόσιου υπαλλήλου. Ο δημόσιος υπάλληλος μπορεί να βλέπει μια μικρή αύξηση. Εγώ δεν λέω αυτή που λύνει τα προβλήματά του και δεν μου αρέσει να εξειδανικεύω ποτέ τα πράγματα, τη ζω την πραγματικότητα. Αλλά δεν μπορούμε να ακυρώσουμε τα πάντα σε μια κουβέντα η οποία μπορεί να έχει κάποια χαρακτηριστικά επικαιρότητας. Εγώ λοιπόν λέω ότι όταν γίνουν εκλογές το Μάρτιο του 27, θα κοιτάξουμε ξανά, ή ο Μάρτιος, οτιδήποτε έτσι προκηρύξει ο Πρωθυπουργός, έχουμε σίγουρα ένα χρόνο μπροστά μας, θα κοιτάξουμε τον πολίτη τον οποίο ζητήσαμε και το 19 και το 23 να μας ψηφίσει και θα πούμε αυτά κάναμε και μάλιστα όσα είπαμε τα κάναμε. Και εδώ υπάρχει μια αντίστοιξη με αυτό που ζήσαμε στο παρελθόν. Εδώ έχεις κυβερνητικά προγράμματα που πολλές φορές προσπερνάς και έτσι και υπερτερείς και με αυτό που έχεις υποσχεθεί. Άρα θεωρώ,
1: ναι, είχατε
0: ότι
1: υποσχεθεί ότι θα έχουμε ειρήνη στα πανεπιστήμια. Αλλά βλέπουμε πάλι βία να επανέρχεται. Είχαμε ακούσει ότι θα βάζαμε, εν πάση περιπτώσει, κάποιους, θα κλείναμε τις πόρτες, ίσως να μην μπαίνει ο κουκουλοφόρος θέλει μέσα. Εξακολουθεί αυτό ακόμα να.
0: Πάμε να το δούμε, ναι, και αυτό για αρχή. Το ότι μπορεί να έχεις άμεση επέμβαση της αστυνομίας μέσα στο πανεπιστήμιο είναι κάτι που δόθηκε από νόμο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έγινε πραγματική αποκατάσταση του ασέλου. Όπως είδατε, μπορεί να συμβεί κάτι και την επόμενη στιγμή να είναι μέσα η αστυνομία.
1: Θυμάμαι ότι έχει γίνει από το 2011 αυτό. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ μαζί, αν θυμάμαι καλά. Νόμος Διαμαντοπούλου.
0: Η εφαρμογή του νόμου και η υλοποίηση και η πλήρης αποκατάσταση με την αυτοπάγκεντη κλίση από τον εισαγγελέα έγινε ούτως ή άλλως από την Νίκη Κεραμέως το 20. Ήταν ο πρώτος, το 19, πρώτος νόμος που πέρασε. Ενώ για να μπορέσει να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο το πλαίσιο, δεν ακυρώνω εγώ τίποτα από το μεγάλο νόμο που μάλιστα είχε και τόσο μεγάλη κοινοβουλευτική ούτως ή άλλως αποδοχή έτσι, από το νόμο Διαμαντοπούλου. Πηγαίνω όμως και ένα βήμα παραπέρα. Ο νόμος που περάσαμε τον Ιούλιο του 2025 και μάλιστα είναι ο πρώτος νόμος που περάσαμε, δίνει αυτή τη στιγμή δυνατότητα, αν δεν υπάρξει άμεση αντίδραση από τον Πρίτανη, να φτάσει η ευθύνη και μέχρι τον Πρίτανη. Επίσης, δώσαμε τη δυνατότητα όταν κάποιος έχει ταυτοποιηθεί και έχει γίνει δίωξη και έχει συνδεθεί με υψηλής, έτσι θα έλεγα, σοβαρότητος επεισόδια μέσα στο πανεπιστήμιο, αυτός να χάνει τη φοιτική του ιδιότητα. Και μάλιστα κάποιοι με έψεγαν.
2: Κύριε Υπουργέ,
0: γι' αυτό.
2: Σωστά είναι όλα αυτά, αλλά πριν από λίγες ημέρες Το δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν ευθύνεται κανείς για αυτό που υπέστη ο κύριος Μπουραντώνης, ο πρώην πρίτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Θέλω να πω ότι όλο αυτό το σύστημα ωραίο είναι στα χαρτιά, αλλά στην πράξη οι ένοχοι παραμένουν ατιμόρυτοι.
0: Να διαχωρίσουμε λίγο. Πρώτα απ' όλα, αυτό είναι ένα ζήτημα δικαστικής φύσεως, το οποίο δεν μπορώ να ούτως ή άλλως να το,
2: το κριτικάρω. Από...
0: Όχι, δεν μιλάω περί ευθύνης και δεν θα με πείραζε να μιλάω περί ευθύνης για θέματα
2: στο που... Αριστοτέλειο, ναι, ή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, δεν νομίζουμε ότι θα τιμωρηθεί στο τέλος κανένας.
1: Και εξηγήστε μας γιατί. Άρα, τα τουρνικέ, γιατί δεν έχουν εμπειρία θέση του. Θυμάμαι πριν από 5 χρόνια λέγανε ότι οι ιδιώτες έχουν δώσει χρήματα για τα πανεπιστήμια να έχουν τουρνικέ.
0: Για συγκεκριμένη σχολή. Να σας πω όμως τι έχουμε κάνει, γιατί εδώ πέρα λογοδοτούμε στον κόσμο και μάλιστα εδώ είμαστε για να αξιολογήσει και αυτά τα οποία λέμε. Επειδή έχουν γίνει και τα σχέδια ασφάλειας και έχουν κατατεθεί και επικαιροποιούνται και θα πιστοποιηθούν, γιατί δεν μπορεί το Υπουργείο Παιδείας να πιστοποιήσει ένα σχέδιο ασφάλειας, δεν έχει αυτή τη στιγμή την γνώση να το κάνει, από το ΚΕΜΕΑ, το οποίο είναι το υποπτευόμενο από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ακριβώς μόλις πει το ΚΕΜΕΑ ότι ξέρεις, το άπιθήτα, δηλαδή το Αριστοτέλειο, θα πρέπει να τοποθετήσει εκεί την κάμερα και εκεί το συγκεκριμένο τρόπο ηλεκτρονικής εισόδου, εμείς θα τρέξουμε και θα δώσουμε τα χρήματα και σε αυτό σας διαβεβαιώ, όπως κάνουμε για τις συντηρήσεις των σχολών, όπως κάνουμε για την ανακαίνιση των εστιών, όπως κάνουμε για την συμπλήρωση κενών πολύ σημαντικών για το ανθρώπινο δυναμικό, εμείς θα δώσουμε τα χρήματα για να αγοραστούν και οι κάμερες και να τοποθετηθούν εκεί.
1: Έχει
0: που
1: αργήσει
0: πρέπει.
1: Αυτό λόγω του κράτους, δηλαδή.
0: Όχι, δεν έχει αργήσει. Έχει συγκεκριμένο χρονολόγιο. Είχε συγκεκριμένο χρονοπρογραμματισμό. Η επικαιροποίηση των σχέδιων ασφάλειας και επίσης, ξέρετε πολύ καλά ότι σε αυτά τα μεγάλα ποσά δεν γίνονται απευθείας αναθέσεις. Εσείς θα έπρεπε να απαιτείτε να κάνουμε τους διαγωνισμούς και θα τους κάνουμε. Αλλά από την άλλη, εμείς ως αρμόδιο Υπουργείο που θα χρηματοδοτήσει όλα αυτά, έρχομαι και σας λέω ότι μόλις έχουμε την πιστοποίηση των σχέδιων ασφαλεία και μπορούμε να τρέξουμε το διαγωνισμό, θα τον τρέξουμε και για τα ηλεκτρονικά μέσα εισόδου, αλλά και για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και με security, γιατί είναι από τα πράγματα τα οποία προτάσουν οι Πριτάνεις. Επίσης, να επισημάνω κάτι.
2: Σύντομα, γιατί δεν θέλω να αδικήσω.
0: Βεβαίως. Δεν είναι όλα τα πανεπιστήμια τα ίδια. Δεν είναι όλα τα κτίρια τα ίδια. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως και στη Θεσσαλονίκη, μεγαλύτερη ευαλωτότητα κτίρια. Σε αυτά θα επικεντρωθούμε, γιατί έχεις και κάποια άλλα πανεπιστήμια που ποτέ δεν ακούσατε κάτι να γίνεται. Και επίσης θα είναι και πολύ κρίμα για όλα τα πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή να κυριαρχεί ο διάλογος για τα επεισόδια που είναι μεμονωμένα και λίγα, αλλά και τα υπαρκτά εμάς μας πληγώνουν και αυτά αντιμετωπίζουμε, και να χάνεται η προσπάθεια που κάνουν στην εξωστρέφεια, στο να προσελκύσουν ξένους φοιτητές για τα προπτυχιακά τους, τα μεταπτυχιακά τους. Να μπορέσουμε λοιπόν να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα του Πανεπιστημίου, από το οποίο αποφοιτήσαμε και αυτό θέλουμε να στηρίξουμε.
2: Δώστε μας τη δυνατότητα να κάνουμε μια σύντομη διακοπή και θα επιστρέψουμε στη συζήτηση.
1: Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πω ότι απόλαυσε.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
7: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
6: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.
11: Ένιωθες ξένη όταν έπεφτε η αυλαία.
12: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.

0: Sky 89,4.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από το Sky 100,3.
2: Σε εξή σύλληψη, Σταυρός για Ηρακλείου έχει προχωρήσει το τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη για υπόθεση με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Οι συλληφθέντες φέρονται να καταπατούσαν με χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια να υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που εισέπραταν οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Οι έρευνες συνεχίζονται. Συνεδρίασε νωρίτερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Εντείνεται η ανησυχία για ανάφλεξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Εκνευρισμένος για τη στάση του Ιράν, εμφανίζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του. Το Ιράν πεθαίνει να υπογράψει μια συμφωνία, δήλωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι ενώ μιλά για συμφωνία, στη συνέχεια του στέλνει ένα εντελώς άχρηστο έγγραφο που δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε συζήτησαν. Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Επέμεινε ωστόσο ότι το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό δεν είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή συμβιβασμού. Διευκρίνησε επίσης ότι η Τεχεράνη απαιτεί την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της και την άρση των κυρώσεων. Σε 100 συλλήψεις προχώρησαν οι δυνάμεις του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού, κάνοντας ρεσάλτο σε πλοία ακτιβιστών που έπλυαν ανοιχτά της Κύπρου με κατεύθυνση του Λωρίδα της Γάζας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Sky 89,4.

0: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Να μιλήσουμε λίγο για τις πανελλαδικές. Καταρχάς, τώρα να ρωτήσω αν είναι όλα έτοιμα, ποια είναι όλα έτοιμα. Κάποτε είχαμε μια αγωνία αν οι πανελλαδικές θα γίνουν σωστά και αν στη νέα σχολική χρονιά τα βιβλία θα είναι στα θρανία και οι καθηγητές στις θέσεις τους.
1: Και, βέβαια, και τα κενά πάντα.
2: Παραμένουν όλα τα ερωτήματα, πρέπει να σας πω. Έχουν μειωθεί ίσως σε ένταση, αλλά από την άλλη είναι ένα ζήτημα ότι έχουμε διαχρονικά θέματα τα οποία και εμείς προσπαθούμε ως πολιτική ηγεσία να αντιμετωπίσουμε, ψάχνοντας πολύ την ουσία του ερωτήματος. Δηλαδή, γιατί παραμένει. Εντάξει, δεν έχει το θέμα του βιβλίου πλέον. Έχει αντιμετωπιστεί, έχει το διέφαντο, είναι
0: το
2: καλύτερα.
0: Το θέμα των διορισμών,
2: το θέμα των διορισμών
0: έχετε,
2: παραμένει.
0: Γιατί
2: ενώ έχουν ήδη γίνει 45.000 διορισμοί, και εδώ συνδέεται και με την κουβέντα που κάναμε πριν. Εν τέλει, τι μετράει? Μετράει μια αντιπολιτευτική διάθεση να τα μηδενίσουμε όλα, που εν τέλει πόσο πιστική αυτή είναι όταν άλλος έχει το παιδί στην οικογένεια που ξέρει ότι διορίστηκε ενώ ήταν αναπληρωτής αναπληρώτερα τόσα χρόνια? Δεν έχει λυθεί το ζήτημα και πάλι θα φτάσουμε στους 50.000 αναπληρωτές και φέτος τόσους φτάσαμε, γιατί έχουμε πολλές ανάγκες και στην ειδική αγωγή πλέον. Mm-hmm. Πολλά παιδιά που θέλουν παράλληλη στήριξη. Αλλάζουν οι αλλαγές στην τυπολογία του σχολείου. Όσοι γνωρίζουμε καλά την εκπαίδευση, όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι οι 45.000 διορισμοί που έγιναν από το 19 και μετά και στην ειδική αγωγή και στα σχολεία τυπικής ανάπτυξης, ξέρουν και τα γενικά σχολεία, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ σημαντική. Τώρα, βλέπω φέτος ότι ο Δημήτρης μας ρωτάει για τους διορισμούς. Πέρσι κάναμε 10.000, φέτος θα κινηθούμε περίπου στους 5.500 διορισμούς. Πολύ. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αφιπηρετούν, συνταξιοδοτούνται και ερχόμαστε να καλύψουμε ακριβώς την ανάγκη.
0: Τα κενά.
1: Τα πιο γρήγορα δεν μπορεί να μην γίνει, ώστε να μην χάνετε το πρώτο τρίμηνο, ας πούμε.
2: Πάμε να το απαντήσουμε και αυτό, γιατί εμείς έχουμε κάνει μια τεράστια προσπάθεια φέτος να φέρουμε όλες τις διαδικασίες νωρίτερα. Βάζουμε και την ψηφιακή πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Κάνουμε το καινούριο πρόγραμμα, το EduPlan. Πρέπει να σας πω και θα σας το δείξω μια μέρα ότι έχω πλήρη εικόνα όλης της Ελλάδος, ανά τμήμα και στο δημοτολόγιο. Τι επίκειται να εγγραφεί, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το δημογραφικό θα είναι από τα μεγαλύτερα ζητήματά μας και στα σχολεία. Αλλά ξέρουμε πιο νωρίς τις ανάγκες. Ένα χαρακτηριστικό. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα αποσπαστούν στο εξωτερικό. Παλιά θυμάστε πόσες φορές είχαμε φέρει ως θέμα πόσο αργά πήγαιναν στα σχολεία. Ανακοινώθηκαν προχτές. Νωρίτερα από ποτέ. Δουλεύουμε αυτή τη διαδικασία 4 μήνες, πραγματικά με πολύ μεγάλη συστηματική έτσι, προσπάθεια. Και επειδή όλα αυτά συνδέονται με το πόσο συνεπείς εν τέλει είμαστε για τα παιδιά, κάθε Έλληνα πολίτη, όπου και αν πηγαίνει, σε όποιο σχολείο πηγαίνει, προσπαθούμε να κάνουμε τις προσλήψεις των αναπληρωτών τελευταία μέρα Αυγούστου, για να μπορέσουν τα παιδιά να πάνε εγκαίρως στη θέση τους, ενώ φέτος έχουν ανοίξει και οι πίνακες. Τι σημαίνει? Ανοίγουν, ξεπαγώνουν οι πίνακες για να μπορέσουν οι άνθρωποι να βάλουν μέσα, αν έχουν κάνει ένα μεταπτυχιακό, αν έχουν αποκτήσει παιδί, για να αυξήσουν τα μόρια τους και να έχουν περισσότερες πιθανότητες να εγγραφούν. Ενώ στους καταλόγους και του ΑΣΕΠ και να προσληφθούν.
0: Τώρα, για τις πανελλαδικές, σας έχω ακούσει τις προηγούμενες μέρες να λέτε, το λέω με δικά μου λόγια, ότι οι πανελλαδικές έκλεισαν τον κύκλο τους ή ότι φτάνουν στο τέλος τους, στο όριό τους κλπ.
1: Και με την ευκαιρία των δύο κοριτσιών, το είπε κιόλας, που ουσιαστικά αυτοκτόνησαν.
0: Θα μιλήσουμε και για τα δύο κορίτσια. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς σχεδιάζεται και από πότε το σχεδιάζεται. Δηλαδή, ο γονιός που έχει ένα παιδί τώρα που είναι στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου, δεν θα δώσει πανελλαδικές?
2: Στη Δευτέρα και στην Τρίτη σίγουρα δεν τον αφορά το γονέα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι πρέπει να ξέρουμε ότι οτιδήποτε, οποιαδήποτε, συγγνώμη, δεν είχα κλείσει το iPad, οποιαδήποτε συζήτηση και να κάνουμε θα ήταν, τουλάχιστον από μεριάς μου, σας λέω που σέβομαι πάρα πολύ τους χρόνους εκπαίδευσης, θα ήταν ανεύθυνο να την ξεκινήσω χωρίς να πω από την αρχή ότι έχουμε μπροστά μας καιρό. Εγώ η πρώτη λέω, και το έχω πει νομίζω εδώ και πολλούς μήνες, δεν ήταν θέμα επικαιρότητας η αντίδρασή μου, ότι θεωρώ ότι το μοναδικό σύστημα εισαγωγής στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια έχει πράγματι φτάσει στα όρια του. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε εδώ και μήνες τον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία, από ανεξάρτητη επιτροπή καθηγητών και πανεπιστημίου και του σχολείου, ειδικών της εκπαίδευσης, Έχει μάλιστα επικεφαλής τον κύριο Σφακιανάκη, ο οποίος είναι και πρίτανος του Πανεπιστημίου Πειραιός, ανθρώπους από τις βαθμίδες, όλες τις βαθμίδες μέσα. Τι περιμένω
1: έχει
2: από αυτή την Επιτροπή.
1: Έχει βγάλει ο διάλογος κάτι.
2: Το Νοέμβριο θα μας δώσει. Γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι ένας διάλογος ο οποίος πιάνει πέντε πυλώνες. Πιάνει τις υποδομές. Πιάνει τα μαθήματα που τα παιδιά εξετάζονται. Πιάνει την τράπεζα θεμάτων που εξετάζονται τα παιδιά. Πιάνει την επιμόρφωση και την αξιολόγηση. Δεν είναι μια κουβέντα η οποία θα γίνει σήμερα, θα ξεκινήσει την Παρασκευή και μετά εγώ με υπευθυνότητα θα πάω στον Έλληνα πολίτη να πω: ορίστε, τι σου παραθέτω. Όμως η πρότασή μας είναι.
0: Τα παιδιά που πάνε σήμερα στη Δευτέρα και
2: δεν τους αφορά αυτή η συζήτηση.
0: Δεν τους αφορά.
2: Όχι.
0: Αφορά γιατί τα παιδιά που είναι στο μικρότερα. Δημοτικό
2: και αν έρθει μάλιστα η Επιτροπή και μου πει ότι για να κάνουμε μια μεταρρύθμιση η οποία θα μπορεί να έχει και την ψήφο, εγώ θα ήθελα και των άλλων κομμάτων όταν με το καλό έρθει για ψήφι στη Βουλή. Mm-hmm. Θα ήθελα, όπως πρόσφατα είχαμε θετική ψήφο και από το ΠΑΣΟΚ και την Πλαίση Ελευθερίας για την ίδρυση της Σχολής Παραστατικών Τεχνών, να ευελπιστώ ότι θα έχουμε στηρίξει και από άλλα κόμματα, γιατί έχει να κάνει με το μέλλον όλων των παιδιών. Δεν έχει να κάνει με
1: το πώς να το λύσει, δηλαδή πάντα ας πούμε προς το IB,
2: κυρίως
1: προς το,
2: ακριβώς, λίγο πιο κοντινό ως προς τη συλλογή βαθμών, έτσι ώστε να ξανααποκτήσει ουσία το Λύκειο. Θα μου πεις, μα είναι θεωρητικός αυτός ο στόχος. Δεν είναι. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, γιατί όλοι έχουμε ζήσει το ίδιο σύστημα, ότι το Λύκειο και ιδίως τα τελευταία χρόνια, τι είναι? Είναι εισαγωγή μόνο, είσοδος προς το πανεπιστήμιο, ναι, ή το IB, γιατί πλέον και αρκετά παιδιά επιλέγουν το IB. Ελάτε όμως να δείτε ότι και στο IB και έξτρα βοήθεια ζητούν και αγωνία έχουν, αλλά απλώνεις όμως το προφίλ σου. Μπορείς να μην έχεις μόνο το μονόδρομο της τριώρης εξέτασης, που μπορεί να είσαι αδιάθετη, μπορεί να είσαι άρρωστη, μπορεί να εκείνη τη στιγμή να μην έχεις όρεξη, να μην αποδώσεις αυτό που έχεις διαβάσει. Αυτό εγώ θέλω να δώσω.
1: Και
2: να
1: είναι
2: δώσω
1: και πιο δίκαιο σύστημα το να.
2: Εμένα μου φαίνεται ότι να μπορείς, αλλά δεν είναι ότι μου φαίνεται μόνο εμένα. Φαίνεται ακριβώς το τι θα εισηγηθούν οι άνθρωποι που γνωρίζουν την εκπαίδευση. Εγώ μπορεί να έχω προσωπική άποψη από το Λύκειο, διδάσκοντας ή ίδια πηγαίνοντας στο ίδιο σύστημα. Αλλά θέλω οπωσδήποτε τις καλές πρακτικές του εξωτερικού από χώρες που είναι συγκρίσιμες με εμάς, οπωσδήποτε το επιστημονικό υπόβαθρο και απαραίτητος να έχουμε μια δομημένη πρόταση. Πόσα μαθήματα θα δίνουμε, τι ύλη θα διδάσκουμε, πόσα από μαθήματα αυτά θα συγκεντρώνουμε το συνολικό προφίλ για να έχουμε το εθνικό απολυτήριο. Όπως επίσης έχω εισηγηθεί και έχω ήδη εντάξει χρηματοδότηση ένα δημόσιο και δωρεάν πιστοποιητικό ψηφιακών γνώσεων από το σχολείο να το παίρνεις, όπως και ένα δημόσιο και δωρεάν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Γιατί πιστεύω ότι είναι απαραίτητη υποχρέωσή μας να δίνουμε στα παιδιά ποιοτικές εναλλακτικές. Και αυτή ακριβώς ήταν η στόχευση του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν το 19, όταν ήμασταν και στο Υπουργείο με την Νίκη, ξανασυστήσαμε στον κόσμο το πρότυπο σχολείο με εξετάσεις. Και έχει τόσο καλές επιλογές πλέον ο κόσμος να διαλέξει. Τα δημόσια ονάσια πέρσι, ξεκινήσαμε με τον Κυριάκο, το συνέχισα εγώ. Όλα αυτά είναι επιλογές. Και αυτή είναι η ουσία και της ιδεολογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το δικό μας σύστημα της μιας εξέτασης με την οποία μπαίνει στο πανεπιστήμιο υπάρχει.
2: Υπάρχει αλλού,
1: βεβαίως,
2: ναι. Και αλλού υπάρχει μεικτό σύστημα, το οποίο έχει να κάνει και με το προφίλ σου στις τελευταίες τάξεις ηλικίου, αλλά και εισαγωγικές εξετάσεις τύπου του κάθε κράτους, έτσι, στο σύνολο. Υπάρχουν και αλλού, εκεί που δίνεις απευθείας στο πανεπιστήμιο που θέλεις.
0: Πείτε μου κάτι, με τα αυτά που συμβαίνουν στα σχολεία, τι σκοπεύετε να κάνετε? Και αναφέρομαι κυρίως με το τι συζητούν τα παιδιά στα σχολεία,
2: ναι,
0: πέρα από τα μαθήματα. Μας συγκλώνησε όλη αυτή η διπλή αυτοκτονία των κοριτσιών στην Ηλιούπολη και με αυτό άνοιξε και πάλι ένας διάλογος αν η πολιτεία έχει καθόλου στο μυαλό της το τι ακριβώς συμβαίνει μεταξύ των παιδιών στις τάξεις και αν υπάρχει τρόπος, δεν λέω ότι είναι κάτι εύκολο, να αλλάξει λίγο ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονται αυτά τα παιδιά πάνω στην εφηβεία.
2: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αντιλαμβάνεστε εμείς και στο αρμόδιο Υπουργείο και έχοντας πολύ σχέση με παιδιά. Να ξέρετε ότι εμένα στο γραφείο μου κάθε μέρα σχεδόν είναι ένα σχολείο. Δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, έρχονται πολλοί τα παιδιά και μιλάμε. Μας απασχολεί πρώτα απ' όλα από το 19 και μετά. Και έχοντας ξεκινήσει αυτό, το είχε ξεκινήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είχε βάλει τους πρώτους ψυχολόγους κοινωνικούς λειτουργούς στα επαγγελματικά λύκεια. Το συνέχισα. Βάλαμε πρόγραμμα ΕΣΠΑ και τώρα έχουμε αυξήσει πάρα πολύ ψυχολόγους. Έχω αριθμούς εδώ, γιατί καλό είναι και ο κόσμος να ξέρει, να αξιολογεί αυτά τα οποία λέμε. Οι αναπληρωτές ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργία 19 με 20 ήταν 1.412, φέτος ήταν 3.005. Έχουμε δηλαδή πολύ μεγάλη αύξηση. Οι αναπληρωτές νοσηλευτές, γιατί είναι σημαντικό και έχουμε σχολικούς νοσηλευτές για παιδιά τα οποία το χρειάζονται. 978 το 19 και 20, φέτος ήταν 3.277. Τι σας είπα πριν, αλλάζουν οι ανάγκες. Γιατί το λέω αυτό?
1: Έχουν αποκτήσει μια σχέση αυτοί οι άνθρωποι.
2: Αποκτούν, θα σας πω ποια είναι η δυσκολία.
0: Τους μιλάνε τα παιδιά?
2: Πρώτα απ' όλα δεν κάνουν προσωπικές συνεδρίες. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι και μία φορά την εβδομάδα στο σχολείο. Είναι και πολύ πιο δύσκολο να χτιστεί η καθημερινότητα της σχέσης. Όμως ξέρουν ότι υπάρχει κάποιος εκεί. Ξέρουν ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος, ειδικά σε συμβάντα και στην ενδοσχολική βία, αλλά και σε δυσκολίες των σχέσεων, ξέρουν ότι μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να μιλήσει. Και πλέον έχουμε και δίκτυα που συνδέουμε με τα κεδασί μας, με κέντρα τα οποία τα παιδιά παίρνουν γνωματεύσεις, αλλά και εκεί έχουμε ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό. Και προσπαθούμε, και θα το κάνουμε ακόμη πιο συστηματικά, να έχουμε κοινά πρωτόκολλα και με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας για την ψυχική υγεία των εφήβων, όπως επίσης και τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. Θα δείτε στην Ελλάδα, το είχα δει και στο προηγούμενο Υπουργείο πολύ έντονα, ότι έχουμε πολλές φορές δυνάμεις ψυχολόγου, ο οποίος είναι σε 3 διαφορετικά υπουργεία και είναι στην ίδια περιοχή. Αυτό πρέπει. Θα έλεγα τη μεγάλη διασπορά των δυνάμεων να την κάνει πιο συστηματική.
1: Συνέργεια
2: σίγουρα, αλλά και κοινά πρωτόκολλα. Εγώ χαίρομαι που θα συνεχίσουμε την προσπάθεια, ακριβώς μας έχει πει και ο Πρωθυπουργός να το κάνουμε, να αυξάνουμε συνέχεια αριθμούς ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, τη διασύνδεση, αλλά και άλλα καινοτόμα προγράμματα, όπως πρέπει να σας πω ότι έχει λειτουργήσει στα Ιόνια και σε άλλα μέρη, τα παιδιά οι ίδιοι να γίνονται διαμεσολαβητές για τους συμμαθητές τους όταν έχουν μια διαφορά, όταν έχουν μια διένεξη, έτσι ώστε να μπορούν να αναπτύσσουν και τα ίδια μεγαλύτερο το κομμάτι της ενσυναίσθησης, τη συνεργασία, την κριτική σκέψη. Όλα αυτά δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά χαίρομαι γιατί έχουμε πρώτα απ' όλα μια στρατηγική για το κομμάτι της προστασίας και των παιδιών για τα ψηφιακές προκλήσεις. Ξεκινάω κιόλας και εγώ μια δική μου καμπάνια για τα σχολεία, για τα παιδιά να ξέρουν τους κινδύνους του διαδικτύου, γιατί πολλές φορές αυτά που νιώθουν ή συζητάνε προέρχονται από εδώ, το κινητό. Προέρχονται και από αυτά τα οποία βλέπουν ως προκλήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις πλατφόρμες. Και από την άλλη, τα σύγχρονα ζητήματά τους. Τα παιδιά προβληματίζονται για την έλευση τεχνητής νοημοσύνης. Προβληματίζονται και για τις δουλειές που θα πρέπει να βρουν στο μέλλον. Προβληματίζονται για το τι βλέπουν γύρω τους. Και ίσως αυτή η πίεση οφείλουμε και εμείς συνέχεια με τις δικές μας παρενέσεις να την ελαφρύνουμε.
1: Δώστε μας ένα λεπτό να πάμε λίγο στις διαφημίσεις. Θα μιλήσουμε λίγο για τη βία έτσι, στα σχολεία, γιατί. Δεν ξέρω, αυτό το ντοκιμαντέρ που έγινε αυτό για την εφηβεία που έπαιξε το Netflix φέτος, ναι, που έγινε παγκόσμιο θέμα, είναι κάτι το οποίο αφορά όλους τους Έλληνες και όλους τους έφηβους.
2: Σίγουρα, εγώ όμως θα κάνω ένα σχόλιο, ή θέλετε μετά,
1: ναι, ναι,
2: για τα δύο κορίτσια.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
5: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
9: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: Πριν πάμε σε αυτό που σας έλεγε ο Νότης πριν τη διακοπή, θέλω να ρωτήσω ποια είναι η συμβουλή της Υπουργού Παιδείας για τα παιδιά που θα δώσουν πανελλαδικές τώρα που προετοιμάζονται, που έχουν μπροστά τους 10 μέρες.
1: Έχουμε τις τελευταίες επαναλήψεις μας, εγώ τους καλώ, με ηρεμία και ψυχραιμία να μπουν και στο ψηφιακό φροντιστήριο. Έχουμε αναρτήσει εδώ και εβδομάδες τεστ προσομοίωσης, επαναληπτικά τεστ, να δουν και από εμάς τι έχουμε να τους δώσουμε. Πολύ καλοί καθηγητές, πολύ καλές καθηγήτριες από το δημόσιο στην εκπαίδευση.
0: Είναι πολύ καλό για να εξοικειωθούν με το σύστημα.
1: Εξοικειώνονται, αλλά κυρίως κάνουν και μια τελευταία επανάληψη. Εγώ θα σας το πω και συγκινήθηκα πέρσι όταν δώσαμε τις υπετροφίες του ΙΚΙ και ήρθε ένα παιδί με δάκρυα και η μαμά του, που δεν είχαν οικονομική άνεση να έχει ενισχυτική διδασκαλία το απόγευμα αλλού, και λέει: εγώ μπήκα με το ψηφιακό φροντιστήριο. Αυτό το παιδί είχε πάει σε ΕΠΑΛ, μπήκε στο πανεπιστήμιο. Επανέρχομαι στο ερώτημα. Ψυχραιμία, τρώω καλά. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να μάθω από την αρχή όλη την ύλη. Θα πάω στα σημεία που θέλω να επικεντρωθώ κυρίως. Και κλείνω και τα αυτιά μου σε αυτούς που αποφάσαν τώρα ότι θα ξεκινήσει η κουβέντα για τις πανελλαδικές, ειδικά με την προηγούμενη εβδομάδα, διότι δεν είναι καλός ο χρονισμός. Έχουμε αυτή τη στιγμή χιλιάδες παιδιά τα οποία ετοιμάζονται, όπως επίσης και τα παιδάκια τα οποία δίνουν τις εξετάσεις για το IB. Θα την κάνουμε την κουβέντα για το πώς θα μπούμε στο πανεπιστήμιο και είναι πολύ σωστή, αλλά τώρα όλη η ελληνική κοινωνία δίνει τις καλύτερες ευχές και την μεγαλύτερη ζέση έτσι τις ευχές για να πάνε καλά τα παιδιά. Εμείς είμαστε έτοιμοι από κάθε τεχνικής απόψεως και από εκεί πέρα τους καλώ με πολύ ηρεμία, με καλό φαγητό και όσο γίνεται έτσι μεγαλύτερη πνευματική διάβγεια να πάμε σε εξέταση η οποία δεν τελειώνει η ζωή.
2: Και αν δεν
1: έχουμε πολλές επιλογές.
2: Υπάρχουν και άλλες επιλογές.
1: Πάρα πολλές
2: επιλογές. Και του χρόνου υπάρχει και εν πάση περιπτώσει δεν είναι τέλος του κόσμου.
1: Εγώ πάντως έχω δει παιδιά τα οποία εκείνη τη στιγμή πράγματι απογοητεύτηκαν να έχουν δει εξαιρετικές επιλογές και σε ΣΑΕΚ, δηλαδή σε δίχρονη μεταλλικιακή εκπαίδευση, και μπορεί να πήγαν σε ένα μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό ή σε ένα κολέγιο, σε άλλες επιλογές. Δεν τελειώνει η ζωή. Πραγματικά είναι μια μεγάλη πρώτη δοκιμασία, αλλά τους διαβεβαιώ ότι εκεί έξω τους περιμένει ένα πολύ λαμπρό φωτεινό μέλλον.
2: Συζητάγαμε πρόσφατα με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και μας έλεγε ότι κάθε μήνα χίλια παιδιά τα οποία είναι στα όρια της παραβατικότητας, εν πάση περιπτώσει. Αυτό το πράγμα θα συνεχίζεται και στο σχολείο.
1: Το σχολείο είναι αντανάκλαση της κοινωνίας, δεν είναι κάτι άλλο.
2: Τα έχετε βρει τα κόμματα κάπως έτσι να προχωρήσουμε σε αυτόν τον τομέα.
1: Μα συμφωνούμε, δεν είναι αυτό με τα κόμματα. Να ξέρετε ότι θα το δείτε και μέσα στη Βουλή ακόμα και ακραίες φωνές. Ερχόμαστε και συναντιόμαστε στην ανάγκη και το σύστημα που έχουμε ουσιαστικά σε όλους συστήσει. Είπαμε ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργή, καταγραφή κάθε περιστατικού και παρακολούθηση. Αλλά ακόμη περισσότερο, εγώ θα σας έλεγα, τη δικτύωση και με τις άλλες δυνάμεις, τον ψυχολόγο, τον παιδοψυχίατρο, την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, το Υπουργείο Υγείας εκεί που έχει την... Αυτά είναι πολύ
0: παιδιά,
1: σημαντικά.
0: Όμως,
1: εδώ έχεις και έχεις παιδιά τα οποία μπορεί να είναι...
0: μέσα στο σχολείο.
1: Αντιλαμβάνεσαι, μπορείς να παρατηρήσεις. Και σίγουρα κάποια πράγματα και η κοινωνία, αντιλαμβάνεστε και η οικογένεια. Εδώ θέλω να πω και στους γονείς να έχουμε όσο γίνεται και καλύτερη επαφή με το σχολείο. Δεν είμαστε αντίπαλοι. Σε πολλές περιπτώσεις.
0: Να δουν κάτι να το πούνε.
1: Να το πούν και να το πούν και να το πούν νωρίς. Γιατί το να μπορέσουν να καλύπτουμε απλά καταστάσεις θα φτάσουμε σε ένα σημείο να μην τις αντιμετωπίσουμε. Η απλή αταξία από την προπαραβατικότητα στην παραβατικότητα, ξέρετε, πολλές φορές πρέπει να την παρατηρήσεις και να την αποτρέψεις. Εμείς είμαστε εκεί για τα παιδιά. Είμαστε εκεί για τους γονείς, αλλά είμαστε και για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι πρέπει να σας πω ότι και οι ίδιοι πιέζονται πάρα πολύ ψυχικά. Και τα τελευταία χρόνια έχουν αντιμετωπίσουν πολλές περιπτώσεις στο σχολείο. Εμείς θα ξεκινήσουμε και σεμινάρια ψυχικής ενδυνάμωσης και των εκπαιδευτικών μας για να αισθάνονται και οι ίδιοι καλύτερα με το περιβάλλον, το οποίο κανονικά πρέπει να είναι ανεπηρέαστη για το λειτουργήμά τους.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας. Παρακαλώ θερμά
2: να τα λέμε συχνότερα.
0: Πανελλαδικές να τα ξαναπούμε. Ναι. Γιατί έχουμε και άλλα θέματα που θέλουμε.
2: Και βλέπετε ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τα θέματα αυτά. Έχουμε εκατοντάδες μηνύματα.
1: Και εδώ, επειδή βλέπω και μια ερώτηση για ένα νομοσχέδιο, να πω ότι σύντομα εμείς θα έχουμε σε διαβούλευση και το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των πρεσβυγενών πατριαρχείων. Έχουμε και την αρμοδιότητα των θρησκευμάτων. Σημαίνει ότι θα καλύπτει το ελληνικό κράτος και το μισθό των κληρικών, οι οποίοι είναι στα πρεσβυγενή πατριαρχία. Πολύ σημαντικό η παρουσία τους εκεί, και υποτροφίες ανθρώπων που είναι εκεί, αλλά και μια πολύ μεγάλη σημαντική έτσι υποστήριξη προς τα πατριαρχεία μας, τα οποία είναι εκτός Ελλάδος.
0: Σας ευχαριστούμε και πάλι, κυρία Ζαχαράκη.
1: Να είστε καλά.
0: Μείνετε συντονισμένοι στο Sky, ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλι.
2: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πα στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
6: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης. Αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας. Η ροή μας.
7: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
8: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
7: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
8: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
7: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.
10: Νιώθες ξένη όταν έπεφτε η αυλαία.
11: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
12: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
11: Open Mind.
12: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
13: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
14: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχετε. Είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky. Με Νότι Παπαγιαννάκο να ρυθμίζει στο ξεκίνημα της εβδομάδας τον ήχο. Η Πέρσα Μπόλια έχει την αρσυνταξία. Σοφία Καλαβρού, Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Οι συντελεστές εντάχει, γιατί σήμερα έχει πολλές ειδήσεις. Είναι η αλήθεια. Και βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τις ανακοινώσεις πριν καν βγει ο Μάιος για τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Ουσιαστικά έδωσε και ημερομηνία ο πρώην Πρωθυπουργός με έναν πρωτότυπο τρόπο. Θύελα ξέσπασε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τις επόμενες μέρες θα φανεί, θα συνεδριάσει και η πολιτική γραμματεία και από ό,τι φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως το ξέραμε, είτε αρέσει κάποιος είτε δεν αρέσει, έχει κλείσει τον έναν κύκλο.
2: Εμείς έχουμε πει ότι με τον Αλέξη Τσίπρα δεν έχουμε αντιθετικές πορείες και δυνάμεις. Πρέπει να συγκλίνουμε.
3: Ακούω διάφορους βουλευτές που έρχονται εδώ και λένε διάφορα πράγματα. Ότι είναι έτοιμοι να πάνε στον Τσίπρα.
4: Μισό λεπτό.
3: Ως πρόσωπα
4: είναι έτοιμοι. Υπάρχει ένα δίλημα. Ένα δίλημα. Συντεταγμένα ή η γραμμή της αυτοδιάλυσης και διάλυσης.
0: Συντεταγμένα, διαλυόμαστε. Αυτά λέει ο κύριος Νίκος Παπάς. Εν τω μεταξύ, υπογραφές μάζευε το Σαββατοκύριακο και η Μαρία Καριστιανού για να καταθέσει στον Άριο Πάγο το καταστατικό για το κόμμα της. Θα δούμε τους πρωταγωνιστές για το εγχείρημά της και τις αντιδράσεις.
5: Μαζεύουμε τις υπογραφές. Είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα. Αύριο θα το καταθέσουμε και στον Άριο Πάγο. Γράφουμε όλοι μαζί ιστορία.
6: Η κυρία Καριστιανού χτίζει ένα ακόμα το και πολύ έντονο το φιλορωσικό στοιχείο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Βελόπουλος θα έχει μεγάλο ανταγωνιστή εκεί. Γιατί αυτοί από κάτω θα έχουν σήματα στα μοναστήρια, στις επαρέθετες φιλορωσικές.
0: Το δικαίωμα να κηρύσει ΑΟΣ και περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος όπου θέλει θα δίνει στον Ερντογάν, όπως λένε οι πληροφορίες, ο νόμος για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, αγνώντας κάθε έννοια διεθνούς δικαίου. Αναλυτές σε τουρκικά μέσα το έχουν απογειώσει τις τελευταίες ημέρες.
7: Στο Αιγαίο μπορούμε να διεκδικήσουμε 152 νησιά και να έχουμε εκεί τη σημαία μας.
8: Θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν έχουν έναν, έχουν έναν ευγενή μεν, αλλά όχι έναν υποχωρητικό γείτονα, ο οποίος είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να μην ανεχθεί παιχνίδια σε βάρος της κυριαρχίας και των κυριαρχικών του δικαιωμάτων.
0: Και ανταλλαγή απειλών έχουμε το τελευταίο 24ωρο μεταξύ Τραμπ και Ιρανών. Πάρε τα πλοία σου από τον Περσικό, αλλιώς θα τα στείλουμε στο βυθό, του λένε οι Ιρανοί. Ετοιμαστείτε για δεύτερο γύρο βομβαρδισμών, τους απαντάει ο Τραμπ. Στα ύψη εντωμεταξύ βρίσκεται το πετρέλαιο.
9: Παρασκευή, Σάββατο ήμασταν αισιόδοξοι. Τιμολόγια πτωτικά. Και Δευτέρα, Τρίτη, μετά αρχίζει τσουκουτσούκου να ανεβαίνει. Αυτή τη στιγμή απλία μόλι διατική 2,12-2,13.
0: Και στο ξεκίνημα της εβδομάδας να δούμε πως έχει και κατάσταση εκεί έξω που βρίσκεστε, και είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς που μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας ταλαιπωρείστε. Διάψευσέ με, Δημήτρη Κολιομιχάλη. Καλή εβδομάδα.
10: Καλή εβδομάδα. Δεν μπορώ να σε διάψευσω. Δεν μπορώ.
0: Κλέβεις εκκλησία εντωμεταξύ, αν πεις ότι...
10: Έτσι, έτσι είναι. Αλλά θα σε εκπλήξω. Αυτό μπορώ να το κάνω.
0: Για
10: γιατί το δυσκολότερο σημείο του λεκανοπεδίου είναι στην βάρη επί της ουσίας. Η Βάρη Κοροπίου, λοιπόν, προς το Κοροπί, κατά μήκος της Βάρης, έχει μποτιλιάρισμα και μάλιστα είναι ισχυρό, κυρίως στον περιφερειακό δρόμο. Ξέρουν όσοι περνούν από εκεί τι εννοώ. Είναι ακινητοποιημένος. Εάν κάποιοι θέλουν να αποφύγουν αυτή την καθυστέρηση, μπορούν να κάνουν τον κύκλο από τα λιμανάκια. Είναι όμορφη βόλτα, όμορφη ημέρα, και να βγουν από την άλλη μεριά της Βάρης και να συνεχίσουν προς την Ευελπίδων. Τι άλλο έχουμε? Είχε ακινητοποιηθεί ένα λεωφορείο στη λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο της Κηφισού, στην περιοχή του Ρέντι, με αποτέλεσμα μέχρι να πάει στην άκρη, να πάνε τα συνεργεία, τα ανάλογα, η όβο, οδική βοήθεια βαρέων οχημάτων, έχει δημιουργηθεί πρόβλημα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, κατά μήκος της περιοχής του Ρέντι. Μην τρέχετε, φίλες και φίλοι, ήδη έγινε ένα τροχαίο, δεν περίμεναν κάποιοι πως θα συναντήσουν ακινητοποιημένα τα αυτοκίνητα μπροστά τους και ήδη έχει γίνει ένα τροχαίο. Να προσέξουμε λιγάκι το σημείο. Η Κόνωνος στον Πειραιά είναι ο δυσκολότερος δρόμος του Πειραιά προφανώς, από το λιμάνι προς την πλατεία Υποδαμίας, και στο κέντρο της Αθήνας προσέχουμε την Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, που έχει αρκετή κίνηση, τη Σταδίου και την κάθοδο της Αρδιτού Σπύρου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και μη χειρότερα που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ελπίζω κυρίες και κύριοι το υπόλοιπο της εβδομάδας να είναι καλύτερο για όλους μας. Και εμείς θα ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο όχι με τις εξελίξεις στο πεδίο της πολιτικής, θα πάμε και εκεί, αλλά με μια είδηση που προέκυψε λίγο νωρίτερα στην Κρήτη. Φαίνεται πως εκεί υπάρχει εξέλιξη ή σχεδόν έχει ολοκληρωθεί μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας. Έχει συλλάβει η αστυνομία μια ομάδα ανθρώπων που πιθανότατα είναι και συγγενείς μεταξύ τους και που κατηγορούνται για σωρία βαρύτατων αδικημάτων που ξεκινάνε αυτά τα αδικήματα από εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς. Προσέξτε όμως, και αυτό εξηγεί και την παρουσία του Γιάννη Σουλιώτη στο στούντιο, επειδή το έχει ερευνήσει πάρα πολύ καλά ο Γιάννης Σουλιώτης και στην Καθημερινή και στο Sky το θέμα, καταλήγουν όλα αυτά στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτός είναι ο κοινός παρανομαστής. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
11: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ενημερωθήκαμε και εμείς νωρίτερα σήμερα ότι πραγματοποιήθηκε μια επιχείρηση στην Κρήτη από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Το αποτέλεσμα της οποίας ήταν να συλληφθούν τρία άτομα, είναι θείος και τα δύο νύψια, δηλαδή όπως είπες και εσύ είναι, έχουν στενή συγγενική σχέση, είναι από το χωριό Βορίζια που μας είχε απασχολήσει πριν από μερικούς μήνες με αφορμή την φωνική διαμάχη μεταξύ των μελών δύο οικογενειών. Οι συλληφθέντες σε αυτήν την υπόθεση δεν σχετίζονται με κάποια από τις δύο οικογένειες. Η δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος τους αφορά τα αδικήματα του εκβιασμού, του εμπρισμού και της απάτης σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όπως είπες και εσύ...
0: Μισό λεπτό, ο εκβιασμός και η ξυλοδαρμή και αυτά, όχι εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
11: όχι, όχι.
0: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση κολλάει το απάτη.
11: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Είναι διαφορετικές κατηγορίες, είναι εκβιασμός, εμπρισμός και απάτες σε σχέση με τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πώς ταιριάζουν όλα αυτά?
11: Εάν πρέπει εντάχει, γιατί δεν έχουμε, δηλαδή είναι σε εξέλιξη και δεν έχουμε προλάβει να συγκεντρώσουμε πολλές πληροφορίες. Εάν πάντως έπρεπε να συμπυκνώσω την δράση τους, όπως τουλάχιστον περιγράφεται από τους αστυνομικούς, θα σου έλεγα ότι οι συγκεκριμένοι άντρες τρομοκρατούσαν τους συγχωριανούς τους, τους εκβίαζαν και τους αποσπούσαν εκβιαστικά τα χωράφια που είχαν στην ιδιοκτησία τους, τα οποία στη συνέχεια δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφάνιζαν δηλαδή ως μισθωμένα στις δηλώσεις ΟΣΔΕ, όπως λέμε, στις δηλώσεις με τις οποίες αξίωναν επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έβγαζαν επιδότηση την οποία και εισέπραταν οι ίδιοι.
0: Πήγαινα σε αυτό το Γιάννη διάστημα. Σουλιώτη, του λέγανε θέλεις δεν θέλεις, το χωράφι σου θα το πάρω εγώ και θα το δηλώσω για να πάρω επιδότηση.
11: Ναι, ναι.
0: Και αν δεν θέλεις, μπορεί να υπήρχαν και συνέπειες για σένα.
11: Αυτό, σε κάποιες περιπτώσεις δηλαδή φαίνεται να έχουν χρησιμοποιήσει βία και να έχουν βάλει φωτιά στι περιουσίες συγχωριανών τους που τους αρχικά τουλάχιστον δεν είχαν υποκύψει τον εκβιασμό. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία φέρεται να έχουν εισπράξει το διάστημα από το 2021 μέχρι και τώρα περίπου μισό εκατομμύριο, 580.000 ευρώ, κυρίως υπομορφή επιδοτήσεων.
0: Ναι, αρκετά τα χρήματα. Εκ πρώτης δεν συνδέεται με τις περιπτώσεις της Κρήτης που είχες ερευνήσει εσύ, Μεσοκύρ και τα λοιπά.
11: Μοιάζει ότι εδώ δεν έχει να κάνει με το... Δεν είναι μια υπόθεση που βρίσκεται στον πυρήνα της απάτης.
0: Ναι.
11: Αλλά ίσως αν θέλεις δείχνει το πόσο απλωμένη ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό, σωστή παρατήρηση.
11: Κρήτη, που σε τέτοιο βαθμό κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, που ήταν απλά εκβιαστές, φρόντιζαν μέσω του εκβιασμού να παίρνουν και αυτοί χρήματα από τις επιδοτήσεις.
0: Σωστό, σωστό. Και μας είπες ότι την εξάρθρωσε το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος.
11: Ναι, αν θυμάσαι, μετά την υπόθεση στα Βορίζια είχαν γίνει κάποιες ανακοινώσεις και από τον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος είχε προαναγγείλει ότι ένα τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη, ότι θα αναβαθμιζόταν και ότι θα γινόταν διεύθυνση. Είναι ουσιαστικά η πρώτη δουλειά.
0: Οπότε έβγαλε την υπόθεση καινούργια
11: υπόθεση που φέρνει στο φως η διεύθυνση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης για αυτή την περίπτωση που νομίζω ότι και τις επόμενες ώρες θα μας απασχολήσει, γιατί όπως είπε ο Γιάννης μόλις τώρα έρχεται στην επιφάνεια. Ναι, μεν δεν είναι το μόντους αυτό που είχαμε συνηθίσει με γραφεία, κίδα, πάτες, πλαστά έγγραφα, αλλά όπως είπε ο Γιάννης είναι ενδεικτικό και αποκαλυπτικό το πώς λειτουργούσαν τα διάφορα κυκλώματα σε κάθε πεδίο προκειμένου να παίρνουν τις παράνομες επιδοτήσεις. Και να έρθουμε τώρα στις εξελίξεις, στις επιταχυνόμενες όπως φαίνεται εξελίξεις που αφορούν τη δημιουργία των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Θα αρχίσουμε από το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Διαβάζω χθες στην Καθημερινή άρθρο. Οι ανακοινώσεις δρομολογούνται, έλεγε στην Καθημερινή της Κυριακής ο ρεπόρτερ, πιο νωρίς από τη 17η Ιουνίου, οπότε θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη διεθνής διάσκεψη του Ινστιτούτου, εννοείται Τσίπρα. Κάποιοι έχουν κυκλώσει ήδη στα ημερολόγια τους την 26η Μαΐου. Και επειδή τα γραπτά μένουν, καλώς ήρθες Αντώνη Ατζολέτο. Εσύ το υπογράφεις το για ακόμη μια φορά και εσύ επειδή τώρα και λόγω χαρακτήρα, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται εδώ. Οι ακροατές του Sky έχουν την τύχη να σε ακούν και είσαι πολύ ακριβής στο ρεπορτάζ σου. Και λέω, επιβεβαιώθηκες σε λιγότερο από ένα 24ωρο, γιατί είδαμε τον Αλέξη Τσίπρα με ένα πρωτότυπο για αλήθεια έναν τρόπο. Ε, ναι, να το ανακοινώνει.
12: AI.
0: Δεν είναι αληθινά τα πιτσιρίκια.
12: Όχι, AI είναι.
0: Δεν πρόλαβα να το δω καλά το βίντεο. Νόμιζα ότι έβαλε δύο πιτσιρίκια με μπλουζίτσες. Ίσως μπορεί κάποιος να μην το έχει δει. Είναι δύο παιδάκια που φοράνε αθλητικές μπλουζές και το ένα έχει τον αριθμό 26, το άλλο έχει τον αριθμό 5 και τα έχει δίπλα-δίπλα, δηλαδή 26 πέμπτου. Αυτό που αναφέρεις.
12: Άρα λοιπόν την επόμενη Τρίτη θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Πιθανότητα στο Θησίο, με κρεαθέα την Ακρόπολη. Αυτή είναι η τοποθεσία που έχουν σημαδέψει στη Λεωφόρο Αμαλίας. Περιμένουν την τελική έγκριση από ό,τι μαθαίνουμε. Πήγαν όλα πιο μπροστά και πήγαν όλα πιο μπροστά γιατί από τη μία υπάρχει πάντα η απειλή των εκλογών. Από την άλλη υπάρχουν και τα άλλα κόμματα τα οποία και αυτά ερίζουν για τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι το κόμμα της Καριστιανού, της Μαρίας Καριστιανού, που τα γεννητούρια του θα γίνουν την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη.
0: Θα σε πάω μετά στην κυρία Καριστιανού.
12: Και είναι βεβαίως και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι ξεκάθαρα δεύτερος εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο. Έχει αφήσει πολύ πίσω την πλεύση Ελευθερίας και μετά το συνέδριο το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ενωμένο, τσιμπάει δημοσκοπικά. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ήταν μονόδρομο στο να το τρέξει και ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ίσως είναι και το ενδεχόμενο ότι πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι μπορεί να μην έχουμε εκλογές το Μάρτιο, ξέρω εγώ πότε το 27. Μπορεί το Σεπτέμβριο. Οπότε πρέπει να είναι σε εκλογική ετοιμότητα. Ο Τσίπρας δεν μπορεί ένα μήνα πριν τις εκλογές πώς να στήσει μηχανισμό και όλα αυτά. Οπότε μπορεί να είναι.
12: Όχι. Ναι.
0: Οπότε μας λες το Θησίο πιθανότατα.
12: Πιθανότατα, ναι.
0: 26 Μαΐου η ανακοινώση, η επίσημη
12: ανακοινώση. Θα υπάρχει μια διακήρυξη την οποία προφανώς μετά θα κληθούν διαδικτυακά να την υπογράψουν όσοι θέλουν ώστε να γίνουν μέλη του κόμματος.
0: Τότε φαντάζομαι θα ανακοινωθεί και το όνομα.
12: Ναι, ναι, και το όνομα, τα πάντα, τα πάντα.
0: Στις 26, ναι, ναι, δεν θα 26, το πάει. Ναι. Ξέρεις τι λέω, γιατί σου ζήτησα για την κυρία Καρσιά, το πάμε λίγο μετά. Για να σταθούμε λιγάκι στα του χώρου του συγκεκριμένου. Mm-hmm. Και πιο συγκεκριμένα ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να ακούσεις μαζί μας, είναι ο κύριος Κόκαλης, ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν στο ΜΕΓΑ. Και ο κύριος Μπάρκας, επίσης βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν στο ΣΚΑΙ. Νομίζω από αυτά που θα πούνε, θα ακούσουμε, αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι και τόσο καλά.
13: Πάμε σε μια καινούργια διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι πιθανό, κύριε Χασαπόπουλε. Τις επόμενες μέρες θα φανεί, θα συνεδριάσει και η πολιτική γραμματεία και από ό,τι φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως το ξέραμε, είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει, έχει κλείσει τον έναν κύκλο.
14: Εγώ δεν αρνούμε το γεγονός ότι ο Άλεξ Τσίπρας παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στον χώρο της κεντροαριστεράς και μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης. Και βεβαίως θα τοποθετηθώ και εγώ σαν βουλευτής. Δεν νομίζω ότι χωράει πλέον μια άλλη διάσπαση. Δηλαδή, έχουμε τόσες διασπάσεις που έχει χορτάσει ο κόσμος. Νομίζω ότι είμαστε κάπου αλλού. Είμαστε στο αν θα δημιουργηθεί ο κυβερνητικός πόλος απέναντι στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ακούσαμε δύο βουλευτές. Μάλιστα, ο ένας στην ερώτηση του Ιορδάνη στο Μέγκα είπε ότι μπορεί να έχουμε και νέα διάσπαση.
12: Η πλειοψηφία των βουλευτών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ σαφώς βλέπουν το μέλλον τους στον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα εδώ είναι το δύσκολο. Η φόρμουλα που θα βρεθεί προκειμένου να γίνει αυτή η μετάβαση, με δεδομένο το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι εγώ δεν κάνω συμμαχίες με κόμματα,

0: μπορεί να δούμε να έρχονται και κάποιες παρετήσεις.
1: Δεν το θεωρώ τόσο εύκολο. Δηλαδή, δεν αποκλείεται κάποιος να βγει πιο μπροστά, αλλά για το συγκεκριμένο θέμα έχουν εκφραστεί.
0: Δηλαδή, θα πηγαίνουν σε συγκεντρώσεις,
1: ναι.
0: Θα πηγαίνουν σε ομιλίες τους και θα έχουν την ταυτότητα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, απλώς έχουν εκφραστεί ενστάσεις και από τους βουλευτές, με δεδομένο το γεγονός ότι ειδικά πολλοί βουλευτές της επαρχίας ζουν από τη βουλευτική αποζημίωση. Αν οι εκλογές πάνε του χρόνου τον Απρίλιο, είναι σχεδόν ένας χρόνος. Δεν είναι τόσο απλό για κάποιον έτσι απλά να παραδώσει την έδρα του. Αυτά τώρα σε συζητήσεις που γίνονται στα πηγαδάκια των βουλευτών. Αν κάποιος βγει πιο μπροστά και κάνει την αρχή και ακολουθήσουν και άλλοι, και αυτό δεν αποκλείεται. Ενδεχομένως να περιμένουν να περάσει το καλοκαίρι, να δουν αν θα έχουμε εκλογές πιο νωρίς. Αυτό θα ξεκλειδώσει κάποια πράγματα σίγουρα. Αλλά σίγουρα οι εξελίξεις θα τρέξουν, γιατί είναι και αυτή η διαγραφή του Παύλου Πολάκη που είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, που λειτουργεί σαν επιταχυντής. Ο Παύλος Πολάκης είναι ξεκάθαρος ότι με νύχια και με δόντια θέλει να κρατήσει την αυτονομία του ΣΥΡΙΖΑ. Απέναντι σε αυτά που πρεσβεύει η πλειοψηφία του κόμματος.
0: Μάλιστα. Οπότε να δούμε πώς θα δημιουργηθεί το τοπίο. Είναι ακόμα λίγο θολό. Σε ό,τι αφορά την κυρία Καριστιανού, είδαμε χθες ότι στο γραφείο της κυρίας Γρατσία, που βρίσκεται στο Κολωνάκι, στενή της συνεργάτηδα, η κυρία Γρατσία, δικηγόρος, μαζεύει υπογραφές.
1: Ναι, γιατί θα ανακοινώσει την Πέμπτη. Είδαμε ότι είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Σίγουρα επενδύει σε ένα πατριωτικό, πιο συντηρητικό κοινό. Νομίζω φαίνεται αυτό και από τα πλάνα τα οποία είδαμε, και με στελέχη που πρεσβεύουν αυτό το χώρο, όπως επίσης έχει βάλει γερά το πόδι της και στον αντισυστημικό χώρο που τη στηρίζει όλο αυτό τον καιρό, με αντίπαλο εκεί τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Από την άλλη, βέβαια, από τη στιγμή που ισχύουν και οι πληροφορίες ότι έχει και στελέχη προερχόμενα από τα χώρα της αριστεράς, καταλαβαίνουμε ότι προσπαθεί να πατήσει σε διάφορους χώρους και να είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα. Θα δούμε κατά πόσο αυτό βέβαια μπορεί να γίνει πράξη.
0: Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Αντώνης Ατζολέτος για τα δύο κόμματα τα οποία ουσιαστικά έχουν ανακοινωθεί, αλλά θα μπει σφραγίδα για το ΜΕΝ Αλέξη Τσίπρα, όπως και προαναγγείλει ο Αντώνης στις 26 Μαΐου. Η κυρία Καριστιανού, νομίζω σήμερα αναβλήθηκε η κατάθεση των υπογραφών στον Άριο Πάγο, του καταστατικού δηλαδή, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος, όπως υπόθηκε. Οπότε μάλλον αύριο θα γίνει αυτό. Η κυρία Καριστιανού, η οποία σε ένα live στο κοινωνικά δίκτυα, την ώρα που ερχόταν κόσμος στο γραφείο της κυρίας Γρατσία, της δικηγόρου, να υπογράψει το καταστατικό, κάποιος έκανε live, μετέδε δηλαδή ζωντανά στο κοινωνικά δίκτυα, και είπε:
2: ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την προσέλευση σήμερα. Μαζεύουμε τις υπογραφές. Είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα. Αύριο θα το καταθέσουμε και στον Άριο Πάγο. Γράφουμε όλοι μαζί ιστορία. Την καλή και τη σωστή ιστορία. Ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας.
0: Εκείνος που έκανε το live και κρατούσε το κινητό για να δηλώσει η κυρία Καριστιανού όσο την ακούσαμε να λέει, ήταν ο κύριος Σιουρδάκης. Ο κύριος Σιουρδάκης είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία. Στον ίδιο χώρο ήταν και ο κύριος Αυγερίνος, ο συνάδελφός μας, ο ανταποκριτής αρκετών μέσων και του Open στη Μόσχα, ο κύριος Θανάσης Αυγερίνος, που λένε πληροφορίες ότι θα έχει και έναν ρόλο κεντρικό στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Επανέρχομαι στον κύριο Σιουρδάκη. Επαναλαμβάνω, εκείνος έκανε το live στα κοινωνικά δίκτυα.
3: Μεταδίδω live.
4: Okay. Δεν είναι κάτι άλλο.
3: Θα αρχίσει να μπαίνει τώρα κόσμο.
0: Εκεί πάνω πάτησε ο κύριος Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, και σχολίασε.
3: Μου στείλα να δω εγώ τη live μετά, πάτησα να δω τη live μετά και ότι ο λογαριασμός ήταν γραμμένο στα ρώσικα.
5: Καλά, δεν θυμάμαι.
3: Είχε γίνει πριν το μεγάλο συλλαλητήριο που είχε βγει η Εθνική Επιτροπή Κυβερνών Ασφάλειας, ότι είχαμε στην Ελλάδα εκατομμύρια λογαριασμών ψεύτικων που καλούσαν τον κόμμα κατέβησα συλλαλητήρια και που μετά απεδείχθηκε ότι η λογαριασμή αυτή ήταν από ξένη χώρα.
5: Η
3: πιθανότερη εκδοχή προέλευση των bots αυτών ήταν από τη Ρωσία. Άρα γι' αυτό συνέστη. Θέλω να πω. Η κυρία Καριστιανού χτίζει ένα κόμμα το και πολύ έντονο το φιλορωσικό στοιχείο. Ο Βελόπουλος είχε αποκτήσει για πρώτη φορά σοβαρό ανταγωνιστή στο χώρο των φιλορώσων στην Ελλάδα.
0: Αυτά με τα δύο νέα κόμματα, πώς σχολιάζονται και από πολιτικούς φίλους και από τους πολιτικούς αντιπάλους. Για να πάμε τώρα στα της κυβέρνησης, και είναι μαζί μας ο Γιάννης Καντέλης. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Είχαμε το συνέδριο, θα σου ζητήσω και μια αποτίμηση με βάση τα όσα είδες και τις εκτιμήσεις σου και το σχόλιο.

0: σου, αλλά θέλεις, μιας και ο Αντώνης πριν από λίγο είχαμε τα κόμματα που είναι τώρα στα γεννητούρια, Τσίπρας, Καριστιανού, θέλεις να ξεκινήσουμε από εκεί, να μας πεις λιγάκι και την οπτική όπως τη βλέπεις το ρεπορτάζου, δηλαδή από την πλευρά της κυβέρνησης.
1: Κοιτάξτε, οι διαρροές από την κυβέρνηση για, για πιθανές εκλογές του Σεπτέμβριο δημιούργησε τις συνθήκες να ανοίξει το μπουκέτο των κομμάτων τα οποία θέλουν να διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών.
0: Λες ότι αυτό τους οδήγησε να βγουν μπροστά,
1: Είναι και αυτός ένας λόγος που επισπεύδει κινήσεις. Είναι δεδομένο και νομίζω και συνυπολογισμένο. Στην κυβέρνηση τον έχει απλωθεί όλη η τράπουλα νωρίς στο τραπέζι. Νομίζω ότι βοηθάει τον σχεδιασμό της. Γιατί ξεκαθαρίζει το πολιτικό σκηνικό. Είναι άλλο πράγμα να έχεις 3, 4, 5, 10, ανάλογα που θα αποφασίσει ο κ. Μητσάκης να γίνουν εκλογές, μήνες μπροστά σου, να αντιμετωπίσεις αυτούς τους πολιτικούς αντιπάλους, να αναδείξεις κάποια θολά σημεία, παρά ένα μήνα πριν τις εκλογές ή 1,5 να εμφανιστεί ένα κόμμα ως κόμμα διαμαρτυρίας και να μπορέσει να συγκεντρώσει πιο εύκολα μια ψήφο διαμαρτυρίας και να καταγράψει ένα καλύτερο αποτέλεσμα, πλήττοντας και την προσπάθεια του κυβερνώντος κόμματος. Άρα λοιπόν ως προς αυτό το κομμάτι νομίζω ότι θετικά βλέπουν την κυβέρνηση να ξεκαθαρίζει εγκαίρως το πολιτικό τοπίο, με εξαίρεση το αν θα κάνει ή όχι, που είναι πιθανό κόμμα ο κύριος Σαμαράς.
0: Ναι. Παρακολουθώντας και τις δημοσκοπήσεις, Γιάννη, και θέλω την προσωπική σου άποψη, πιστεύεις ότι κάποιο από τα... Μάλλον, επειδή είπες Σαμαράς, η εκτιμήση είναι ότι θα προχωρήσει τελικά ο πρώην Πρωθυπουργός.
1: Υπάρχουν αρκετές εκτιμήσεις ότι είναι πολύ πιθανό ο κ. Σαμαράς να προχωρήσει αυτή την κίνηση.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό παίζει ρόλο στο γεγονός πως ο κ. Σαμαράς και έναν μηχανισμό διαθέτει γενικότερα στη χώρα και στελέχη τα οποία μπορούν να τρέξουν εκλογικά, και ο ίδιος δεν έχει ζήτημα και αναγνωρισιμότητας και κατάθεσης θέσεων οι οποίες θα πρέπει να αποσαφινιστούν στο εκλογικό σώμα. Έχει πολύ συγκεκριμένο προφίλ.
0: Ναι. Σε ό,τι αφορά αυτό, ήθελα να σε ρωτήσω την εκτίμησή σου, βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις, μπορούν να κάνουν, να επηρεάσουν, πώς να το πω, την εκλογική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα νέα κόμματα? Αν όχι όλα, πια.
1: Καλά, με το κόμμα Σαμαρά προφανώς μπορεί να επηρεάσει. Μπορεί να πάρει πιο εύκολα μια ψήφο διαμαρτυρίας και ένα λόγο που είναι το πολιτικό σκηνικό την στιγμή των εκλογών. Δεύτερον, με τα νέα κόμματα δεν είναι μόνο, Σπύρο, το αν κάποιο από αυτά θα πάρει ψήφους που θα μπορούσε να τους πάρει η Νέα Δημοκρατία από εκεί. Απαραίτητα. Ας πούμε, σε ένα κόμμα Τσίπρα, δύσκολα ψηφοφόροι που λένε με σιγουριά θα ψήφισαν Αλέξη Τσίπρα, αν δεν έκανε κόμμα θα ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία. Είναι όμως και το πώς γίνονται διαμορφώνονται ισορροπίες με βάση και τον εκλογικό νόμο. Δηλαδή, όσα περισσότερα κόμματα που είναι στη Βουλή, τόσο πιο δύσκολη, τόσο πιο πολύ ανεβαίνει ο πύχης για την αυτοδυναμία που είναι ο στόχος Νέας Δημοκρατίας. Το πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή διαμορφώνει και τις ισορροπίες, ποιοι θα μπορούσε και θα μπορούσαν να είναι συμμαχίες επόμενης μέρας. Άρα, ως προς αυτό, προφανώς και επηρεάζουν όλοι όλους. Ναι. Και ένα ξεκαθάρισμα της δεύτερης θέσης επίσης νωρίς σχηματοποιεί και τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας, το βασικό αντίπαλο. Ναι. Με τον οποίο θα κοντραριστεί την προεκλογική περίοδο, ποιος είναι ο αντιπαλός στην ουσία. Ασχέτως αν ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να λέει πολλές φορές δεν μας αφορά η μάχη της δεύτερης και της τρίτης θέσης, προφανώς όμως αυτή και ρόλο θα παίξει και θα καθορίσει και ένα κομμάτι της τακτικής την οποία θα ακολουθήσει και της στρατηγικής την οποία θα ακολουθήσει το κυβερνόν κόμμα την προεκλογική περίοδο.
0: Και τέλος για το συνέδριο, Γιάννη, τι μπορούμε να πούμε τώρα που τελείωσε?
1: Ήταν μια προετοιμασία πρώτον του κομματικού μηχανισμού να ξεκινήσει τις μηχανές άμεσα, ασχέτως πότε θα γίνουν εκλογές, γιατί το δημοσκοπικό έδαφος που έχει να καλύψει η Νέα Δημοκρατία, παρότι έχει πολύ μεγάλη διαφορά το δεύτερο κόμμα, αλλά έχοντας ως στόχο την αυτοδυναμία όπως διατυπώνεται, είναι σημαντικό. Δεύτερον, είναι όπως ο κ. Μητσοτάκης έθεσε με πολύ ξεκάθαρο τρόπο το δίλημα, το οποίο θα δούμε να επαναλαμβάνεται όλο και πιο συχνά το επόμενο διάστημα, δηλαδή ότι οι πολίτες καλούνται να ψηφίζουν για το ποιο πρόσωπο θα είναι ο Πρωθυπουργός μετά τις επόμενες εκλογές. Και προφανώς η Νέα Δημοκρατία θέλει να δείξει ότι προχωρά ενωμένη, συνεκτική, με ένα συγκεκριμένο στόχο που είναι η νίκη στις εκλογές. Και αυτό θεωρούν ότι το πετυχαίνουν, βεβαίως, δείχνοντας και πού θα κοιτάξει όλη αυτή την περίοδο. Πρέπει να σου πω ότι θα κοιτάξει ιδιαίτερα στο μεσαίο χώρο. Νομίζω και οι παρενέσεις του κυρίου Μητσοτάκη προς τα στελέχη να μην μπαίνουν στο κλίμα οξύτητας που υπάρχει από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Να μην στις τηλεοπτικές παρουσίες επικρατεί από την πλευρά τους η ένταση. Είναι και αυτό ένα κομμάτι του πώς απευθύνεται στο μεσαίο χώρο, μαζί με τα διλήμματα και την προοπτική της σταθερότητας της χώρας. Νομίζω ότι κοιτάει πλέον ξεκάθαρα εκεί, όπου και είναι ένα κομμάτι ψηφοφόρων που έχει απομακρυνθεί και είναι και το κομμάτι ψηφοφόρων που το έδωσε τις πολύ μεγάλες νίκες και το 19 και το 23.
0: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη.
1: Καλή
0: συνέχεια. Γιάννης Καντέλης. Νομίζω στο ίδιο πνεύμα, έτσι όπως μας το περιέγραψε ο Γιάννης, ήταν και η. Τα όσα είπε το πρωί ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, στον Άρη Πορτοσάλτε.
2: Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, ζητάμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, και παντού στον κόσμο οι λαοί δεν λένε μπράβο για αυτά που έκανες παλιότερα, κοιτάζουν μπροστά και λένε πού μπορώ να ακουμπήσω τις ελπίδες μου. Λοιπόν, αυτό είναι που λέμε.
0: Διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε και μετά της οικονομίας. Έχουν εκτοξευθεί οι τιμές της βενζίνης, έχουν φτάσει στα 2,13-2,14 έχει πάει η αμόλυβδη, αλλά να δούμε και τι γίνεται με τη γείτονα. Πληθαίνουν οι φωνές αναλυτών για το τι μπορεί να περιέχει αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που φέρνει ο Ερντογάν, μπορεί και μέσα στον Ιούνιο.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
9: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνι στατζιόν.
8: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
9: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
10: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
9: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
11: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.

0: επιστρέφουμε λοιπόν με τα υπόλοιπα της επικαιρότητας και θα πάμε αμέσως στον Μανώλη Κωστίδη, γιατί είναι πολύ αποκαλυπτική η ανάλυση και του Μανώλη και του Βασίλη Νέδου, εξαιρετικοί οι δύο συνάδελφοι, στην Καθημερινή, για τις προθέσεις και τις επιδιώξεις της Άγκυρας σχετικά με αυτό το νόμο για την λεγόμενη Γαλάζια Πατρίδα. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ, καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Προσπαθούμε να εκμεύσουμε τους στόχους της Τουρκίας στο τελευταίο διάστημα και τα αποτελέσματα που μπορούν να προκύψουν από το νέο νομοσχέδιο, το οποίο φαίνεται θα έρθει στις αρχές του Ιουνίου, αν δεν αλλάξει κάτι, και αντιλαμβανόμαστε ότι σιγά σιγά αρχίζει να φαίνεται το πλαίσιο. Οι λεπτομέρειες θα κρίνουν, και το εννοώ αυτό, διότι αν ακούσουμε τους αναλυτές για τις επιδιώξεις Άγκυρας, πραγματικά να απορρέσει κανείς. Δηλαδή το Σαββατοκύριακο ακούσαμε στα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωση ότι η Τουρκία μπορεί να φτάσει στο σημείο να διεκδικήσει 152 νησιά, νησίες και βραχονησίδες, ότι ο Ερντογάν μπορεί να κάνει τα πάντα στο Ανατολικό Αιγαίο κτλ. Αυτό που μαθαίνουμε και σήμερα, γι' αυτό και ήθελα να είμαι λίγο προσεκτικός, δηλαδή και σήμερα το ρεπορτάζ μας συνεχίζεται, είναι ότι το νομοσχέδιο θα έχει, φαίνεται, τουλάχιστον μέχρι στιγμή 14 σημεία. Θα περιγράφει την υφαλοκρηπίδα την ΑΟΣ. Θα δίνει πράγματι δικαίωμα στον Ερντογάν για ειδικό καθεστώς σε περιοχές που δεν έχει κηρυχθεί ΑΟΣ. Δηλαδή, εδώ είναι το Αιγαίο. Δηλαδή, σε άλλες περιοχές έχει κηρύξει ΑΟΣ η Τουρκία. Το μόνο σημείο που δεν έχει κηρύξει είναι το Αιγαίο, και εκεί φαίνεται ότι όπως τα θαλάσσια πάρκα που σχεδιάζει η Ελλάδα, να μπορεί να κάνει παρόμοια πράγματα η Τουρκία σε περίπτωση που χρειαστεί. Δεν είναι ανάγκη ότι θα γίνει τώρα σε αυτό το νομοσχέδιο. Αυτό θα υπάρχουν οι βασικοί κανόνες, λένε, οριοθέτησης που θα ληφθούν υπόψη και σε περίπτωση που υπάρξουν διαβουλεύσεις οριοθέτησης με την Ελλάδα στο Αιγαίο, δηλαδή μια γενική περιγραφή της κατάστασης. Θα επιχειρηθεί να δημιουργηθεί ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο απέναντι στα βήματα της Ελλάδας για θαλάσσια πάρκα και περιοχές απαγόρευσης αλίας στο Αιγαίο. Δηλαδή, αυτό αντιλαμβάνεται. Δηλαδή, είναι στόχος, είναι βασικός στο Αιγαίο. Εκεί συμφωνούμε με τους συνομιλητές μας, να σας πω, στο ρεπορτάζ μας. Η Ελλάδα. Τώρα το πού μπορεί να φτάσει είναι στην ευχέρεια του Ερντογάν.
0: Δίνει την ευχέρεια στον Ερντογάν. Ακριβώς. Να κινηθεί εκείνος με βάση τη στρατηγική του, την τακτική του, τις επιδιώξεις του.
1: Οπωσδήποτε, γι' αυτό το ονομάζουν δόγμα Γαλάζιας Πατρίδας. Γι' αυτό λένε ότι πάνε επιδιώξεις της Άγκυρας. Αλλά πραγματικά από την κρατική τηλεόραση της Τουρκίας, από το κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης μέχρι και αναλυτές, ακούμε πράγματα τα οποία, αν ενταχθούν στο νομοσχέδιο, όπως λένε, εντάξει, νομίζω τότε εκεί τα δεδομένα θα αλλάξουν, δεν θα ταραχθούν μόνο τα ηρέμα νερά, πάμε σε άλλη φάση. Και αυτό το εννοώ. Νομίζω ότι θα επικρατήσει κάποια δυσλογική όταν ακούμε τους Τούρκους να μας καθησυχάζουν και να λένε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα στις θέσεις της Τουρκίας. Δεν θα έχει κάτι νέο το νομοσχέδιο. Βεβαίως ακούγεται πολύ ωραίο και αυτό το λαμβάνουμε υπόψη και ευχόμαστε, αλλά επειδή στις γνωστές της Τουρκίας υπάρχουν και ζητήματα της αμφισβήτησης της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών και βραχονησίδων, υπάρχει το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας, νομίζω εκείνα θα ενοχλήσουν αν περιγράφονται στο νομοσχέδιο όπως το λένε. Γι' αυτό θα πρέπει να περιμένουμε.
0: Ναι, προφανώς, για να δούμε και στη λεπτομέρειά του, γιατί μπορεί μερικά πράγματα να διαμορφωθούν και με βάση ή κάποιους διάβλους επικοινωνίας ή και την παρέμβαση άλλων και από τις άλλες πλευρές του Ατλαντικού. Οπότε μένει να δούμε το τελικό σχήμα. Σε κάτι που ούτως ή άλλως εσύ είχες προειδεάσει, γιατί είχες μεταφέρει και εδώ στο Sky 100,3 στους ακροατές μας και στην Καθημερινή και στους τηλεθεατές του Sky, τις προθέσεις από τις αρχές κιόλας Μαΐου, τις προθέσεις Άγκυρας να ρίξει το βάρος στο Αιγαίο, με δηλώσεις, ναι, τότε θυμάμαι, αξιωματούχων Τούρκων που έλεγαν ότι εντάξει, μόλις τελειώσει η ιστορία με το Ιράν, εμείς ξεκινάμε για Αιγαίο.
1: Θα επιστρέψουμε στο Αιγαίο. Το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών θα ασχοληθούν με το Αιγαίο. Δημοσίευμα της καθημερινής στις 4 Μαΐου. Mm. Το οποίο δεν είναι, γιατί μας είχε προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση, ενώ η ατζέντα ήταν το Ιράν. Λέγαμε τι γίνεται. Τελικά ήταν αυτό. Δηλαδή τελικά ήταν πράγματι. Φαίνεται ότι έχουν ενοχλήσει τα βήματα της Αθήνας, θαλάσσια πάρκα, επιπλέον στρατιοποίηση των νησιών με Ισραήλ όπλα.
0: Και η εμβάθυνση των συμμαχιών, με Γαλλία, ακριβώς. Εδώ ο Μακρόν, το Ισραήλ, όλα αυτά.
1: Είναι και θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Ναι. Όλα αυτά νομίζω θα πρέπει κάπως λένε να απαντηθούν. Ναι. Θα δούμε.
0: Υπάρχει και μια ενόχληση, δεν ξέρω αν έχει πέσει την αντίληψή σου αυτό, για τη νέα επέμβαση του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού σε πλοία ακτιβιστών. Πήγαιναν στη λωρίδα της Γάζας και...
1: Ναι, βεβαίως, και πριν από λίγη ώρα το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εξέδωσε μια ανακοίνωση.
0: Α, υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, λες.
1: Βεβαίως, όπου καταδικάζει φυσικά την επίθεση, κατηγορεί για άλλη μια φορά το Ισραήλ, γιατί η Τουρκία, όπως καταλαβαίνουμε, θέλει να παρεμβαίνει οπουδήποτε και να συμβαίνει κάτι για τη Γάζα. Καταδικάζουμε την επέμβαση των Ισραηλινών δυνάμεων σε διεθνή ύδατα, λέει η Άγκυρα, παγκόσμιου στόλου. Ο στόχος περιλαμβάνει πολλές από 40 χώρες. Οι πολιτικές και επιθέσεις του εκφοβισμού του Ισραήλ δεν θα εμποδίσουν με κανέναν τρόπο την επιδίωξη της διεθνούς κοινότητας για δικαιοσύνη και αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό. Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως την παρέμβασή του και να απελευθερώσει ανεβόλων τους κρατούμενους συμμετέχοντας στο ρίσκο. Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε την ασφαλή επιστροφή των πολιτών μας που βρίσκονται στο ρίσκο και παρακολουθούμε ζενά τη διαδικασία σε συνεργασία με άλλες χώρες, λέει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη.
1: Ήμουν έτοιμος.
0: Ναι. Είμαι απολύτως σίγουρος ότι δεν μπορεί να σου ξεφύγει κάτι, Μανώλη Κωστίδη. Απολύτως.
1: Αλίμονο, όλα μπορεί να συμβούν. Αλίμονο, εγώ απλά είχα διαβάσει πριν από λίγη ώρα την ανακοίνωση και μου είχε κάνει εντύπωση αυτό. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ο Μανώλης Κωστίδης, δημιουργείται ένα κλίμα από την πλευρά της Άγκυρας και μέσω επίσημων πηγών, όπως είναι το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, αλλά και μέσω των καναλιών, των τηλεοράσεων, των εφημερίδων, δημιουργείται ένα κλίμα ότι αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα θα προσπαθήσει να βάλει τη βούλα του νόμου στις αμφισβητήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο. Ακόμη και νησιά, λένε οι Τούρκοι, ότι με αυτό το νομοσχέδιο 152 νησιά του Αιγαίου θα τα πάρουμε εμείς. Αυτά λένε στις τηλεοράσεις οι αναλυτές τους, έτσι για να είμαστε εξηγημένοι. Και τώρα θα δούμε με τη βοήθεια του Νίκου Φιλιππίδη το πώς διαμορφώνεται το κλίμα στο πεδίο της οικονομίας αυτή τη φορά. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Θέλεις να ακούσουμε μαζί έναν Νίκο Παπαγεωργίου, πρόεδρος Βενζινοπολών Αττικής που ήταν στην ΕΡΤ, για να μας κάνει την εισαγωγή στη συζήτηση.
3: Η τιμή θα ξεπεράσει για τη βενζίνη το 2 ευρώ και 10 λεπτά. Αυτό οφείλεται στην ανασφάλεια και την αβεβαιότητα που υπάρχει στην περιοχή του κόλπου, γιατί δεν υπάρχει καμία κινητικότητα. Και αυτό κρατάει τις τιμές σταθερά στα 110 δολάρια. Στο πετρέλαιο κίνησης, που έχει και την επιδότηση των 20 λεπτών από την κυβέρνηση, το βλέπουμε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, κοντά στο 1 ευρώ και 80 λεπτά, όπου θα παραμείνει εκεί για τις επόμενες 2-3 μέρες, λόγω του ότι δεν έχει ζήτηση.
0: Έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν θυμάμαι αν το είχε ξεπεράσει αυτό το 2.10, 2.11, 2.13, άκουγα το πρωί την κυρία Ζάγκα, αρκετά ψηλά.
2: Ναι, η αμόλυβδη είναι το πρόβλημα.
0: Η αμόλυβδη.
2: Σε αυτή τη φάση. Συνολικά τα καύσιμα, σήμερα έχει ένα δελτίο η Τράπεζα της Ελλάδας, ο πληθωρισμός της ενέργειας, μόνο τα ενεργειακά προϊόντα, ήταν το Φεβρουάριο μείον 2%, ήταν συν 7,7 το Μάρτιο και έγινε, πρόσεξε, συν 21% τον Απρίλιο, μόνο τα ενεργειακά προϊόντα. Και βέβαια η αμόλυβδη είναι πάνω από τα 2,11, ήδη το πετρέλαιο Μπρέν από το πρωί σήμερα νωρίς έχει ξεπεράσει δολάριο και το 1,11 επί της ουσίας, το δολάριο το βαρέλι. Θα έλεγα αρκετά υψηλά, αρκετά υψηλά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, σε βαθμό που αρχίζουν πλέον οι ανησυχίες για το πού μπορεί να πάει, δηλαδή το πόσο πιο ψηλά μπορεί να κινηθεί το επόμενο διάστημα και αν θα δούμε πάνω από τα 111, θα πάει στα 120. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις, θα πάει μάλλον πιο ψηλά δεδομένου του αδιεξόδου που υπάρχει στο πεδίο επί της ουσίας, δηλαδή στο πολεμικό πεδίο, με αποτέλεσμα να έχουν ξανά ενεργοποιηθεί όλες οι χώρες ψάχνοντας μέτρα. Θα σου πω ότι σήμερα η Τζόρτζια Μελόνι αιτήθηκε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει αναστολή των δημοσιονομικών κανόνων για να φέρει ένα πακέτο 1,5% του ΑΕΠ, καθώς την επόμενη εβδομάδα ξεκινεί από τη συχνή απεργία διαρκείας τα φορτηγά στη χώρα, λόγω του υψηλού μεταφορικού κόστους, το οποίο η αλήθεια είναι σιγά σιγά επιβαρύνει τους πάντες και μολύνει όλη την οικονομία από άκρη σ' άκρη, χωρίς να υπάρχει περιθώριο. Η Ευρώπη μέχρι τώρα έχει πει ότι εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχουν μέτρα που θα επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Αλλά αυτό πλέον είναι 2,5 μήνες η υπόθεση. Δεν είναι εύκολο να συνεχίσει να το λες στο διήμερο, γιατί οι οικονομίες πιέζονται, οι πολιτικοί που έχουν την ευθύνη των χωρών πιέζονται επίσης. Με αποτέλεσμα, οι αποφάσεις θα πρέπει να έρθουν και εδώ στην Ελλάδα, έτσι, που λύγει τέλος του μήνα, να θυμίσουμε. Η υπόθεση του επιδότηση, μας είπε ο κ. Παπαγεωργίου νωρίτερα, στο πετρέλαιο κίνηση.
0: Θεωρείς δεδομένο ότι θα ανανεωθούν αυτά τα ΠΑΣ?
2: Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα υπάρχει. Δεδομένη της έμφασης που έδωσε στον πληθωρισμό και στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω το αντιλαμβάνεται ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο. Δεν ξέρω ακριβώς τα περιθώρια που θα έχει. Εμείς στην Ελλάδα, το λέει ήδη η έκθεση σήμερα της Τράπεζας Ελλάδας, ένα από τα πιο προβληματικά και ανησυχητικά είναι το γεγονός ότι το βιώνουμε πιο άσχημα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή, είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι πόσο έχει ανοίξει η ψαλίδα, βιώνοντας περίπου το ίδιο πρόβλημα μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης στον πληθωρισμό. Πόσο υψηλότερο έχουμε εμείς σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εταίρους. Σημάδι που δείχνει ότι είτε έχουμε υπερβολική εξάρτηση από το μεταφορικό κόστος, που έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, είτε έχουμε και άλλα προβλήματα. Εδώ που πραγματικά βρίσκουν έδαφος σε κάθε κρίση μικρές κερδοσκοπικές προσπάθειες, οι οποίες βρίσκουν τον τρόπο να παγιοποιούν και να δημιουργούν συνθήκες ακόμη μεγαλύτερες ακρίβειες. Πάντως, παραμένει το υπαριθμό ένα πρόβλημα και για το οικονομικό επιτελείο και νομίζω ότι η αρχή που έκανε σήμερα η Ιταλία δύσκολα θα ανατραπεί αν δεν ανατραπούν. Εδώ δεν ανατραπεί το δυσμενές κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πολεμικό μέτωπο.
0: Επειδή είπες για τον κύριο Στουρνάρα, τον κεντρικό τραπεζίτη, είναι το ζήτημα της αύξησης των επιτοκίων είναι στο τραπέζι?
2: Ιούνιο η συζήτηση, τέλος Μαΐου.
0: Το λέω γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο το αν ακριβήνει το χρήμα, αν αυξηθούν τα επιτόκια και δανειολήπτες και επιχειρηματίες και όλους μας.
2: Πρέπει να σου πω ότι ήδη το κόστος δανεισμού έχει ανέβει. Πρώτα απ' όλα γιατί ανεβαίνουν τα κρατικά ομόλογα. Σήμερα έχουμε μεγάλη άνοδο του κρατικού χρέους. Το αμερικανικό δεκαετές, το γερμανικό δεκαετές, συγγνώμη, είναι σε υψηλό 15ετίας. Δεν το έχουμε ξαναδεί στο 3,1%. Το ελληνικό είναι στο 3,88%. Το σπρέντ έχει μειωθεί παρεμπιπτόντως, αλλά δυστυχώς ανεβαίνοντας και τα δύο προς τα πάνω, απλώς το γερμανικό ανεβαίνει περισσότερο. Το ίδιο συμβαίνει και με το δανεισμό των ΗΠΑ και το αμερικανικό ομόλογο. Αυτά όλα επηρεάζουν και τον εταιρικό δανεισμό και επηρεάζουν και το δανεισμό συνολικά των οικονομιών, όπου παρατηρείται ότι τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων και στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη βρίσκονται σε υψηλά πολλών μηνών και σε κάποιες περιπτώσεις και πολλών ετών, με αποτέλεσμα ήδη να φαίνεται οι κεντρικοί τραπεζίτες θα υποχρεωθούν με πληθωρισμό πάνω από το 3% να παρέμβουν. Και το λέω αυτό ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει προγραμματίσει μια σύναξη των κεντρικών τραπεζιτών τέλος Μαΐου, όπου θα συζητήσουν άτυπα και οι αποφάσεις τους ενδεχομένως να ληφθούν για την πρώτη αύξηση μετά από 2 και πλέον χρόνια πτώσης των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Ιουνίου ή του Ιουλίου. Θα έχουμε την πρώτη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Η Κριστίν Λαγκάρ πλέον μιλάει καθημερινά έτσι και αλλιώς στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Σημάδι ότι παρακολουθεί πολύ στενά πλέον την κατάσταση και νιώθει την ανάγκη να παρεμβαίνει, και σημάδι βέβαια συνήθως που προδιαθέτει ότι έρχεται παρέμβαση στο μέτωπο των επιτοκίων.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Φιλιππίδης, καλή συνέχεια εύχομαι. Ο Νίκος Φιλιππίδης για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στο διεθνές πεδίο της οικονομίας. Και όταν λέμε διεθνές πεδίο, εννοούμε και την Ελλάδα. Δεν είμαστε κάτι ξεχωριστό. Όλα αυτά που ακούσατε να διαμορφώνονται διεθνώς, τα απόνερά τους και με μεγάλη ορμή, παραδόξως ή και όχι παραδόξως, αυτά τα απόνερα έρχονται στη χώρα μας σαν τσουνάμι. Αυτό που μας είπε ο Νίκος, με άλλους ρυθμούς ο πληθωρισμός στις άλλες χώρες, με διαφορετικό στην Ελλάδα, μεγαλύτερο. Άλλες οι τιμές προϊόντων εκεί, διαφορετικές εδώ. Άλλες οι τιμές υπηρεσιών εκεί, διαφορετικές εδώ. Είμαστε ένα γαλατικό χωριό, αλλά από την ανάποδη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
6: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
7: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.ascunisecurity.gr.
8: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
10: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
12: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο οι βραδιές είναι μοναδικές με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
0: Έχουμε με Γιώργο Πρωτοψάλτη, τον αστυνομικό μας συντάκτη στο στούντιο του Sky, γιατί δυστυχώς είχαμε και πάλι πολλά τροχαία δυστυχήματα, Γιώργο.
13: Μέσα σε ένα 24ωρο λοιπόν είχαμε 3 θανατηφόρα δυστυχήματα και το πιο σοβαρό από αυτά σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην Ρόδο, στην περιοχή της Αφάντου, όπου έχασαν τη ζωή τους μία 57χρονη γυναίκα και 26χρονη κόρη της. Είναι σοκαριστικές οι εικόνες που έχουν αποτυπωθεί από κάμερα ασφαλείας. Να τονίσουμε ότι το αυτοκίνητο που επέβαιναν οι δύο γυναίκες ουσιαστικά επιχειρούσε με χαμηλή ταχύτητα, ελαττώνοντας ταχύτητα, να στρίψει κάθετα για να μπει σε κάποιον επαρχιακό δρόμο που οδηγεί από τη Ρόδο προς την Λίνδο. Εκείνη τη στιγμή φαίνεται με μεγάλη ταχύτητα να φτάνει προς το σημείο ένα αυτοκίνητο που οδηγεί ένας 45χρονος άνδρας και μέσα στο οποίο φέρεται ότι υπήρχε το παιδί του και η σύντροφός του. Είναι μια πολύ σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση. Εκτοξεύεται στον αέρα το αυτοκίνητο με τις δύο γυναίκες και καταλήγει ένα αποδογυρισμένο σοδόστρωμα. Δυστυχώς, όταν απεγκλωβίστηκαν ήταν ήδη αργά. Είναι και μια άμορφη μάζα σιδερικών από τις εικόνες που έχουμε δει, το μετατράπηκε το γιοταχή. Να τονίσουμε ότι πριν από λίγη ώρα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και ασκήθηκε ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος του 45χρονου οδηγού του δεύτερου αυτοκινήτου. Αυτός είχε οδηγηθεί μαζί με τους άλλους δύο επιβάτες τραυματισμένοι ελαφρά στο νοσοκομείο μετά το τροχαίο. Γίνεται και μία έρευνα και με αυτά τα βίωτα που εμείς έχουμε δει να κάνουν το γύρο διαδικτύου από την τροχαία Ρόδου για τις ακριβείς συνθήκες. Αυτό το οποίο ακουστικά τουλάχιστον και οπτικά εμείς μπορούμε να δούμε, πέρα από την πορεία που την περιγράψαμε, είναι ότι φαίνεται ότι πήγαινε με πολύ μεγάλη ταχύτητα το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.
0: Ναι, και είναι σοκαριστικό. Και ένας μοτοσυκλετιστής που σκοτώθηκε στο πέραμα.
13: Στο πέραμα στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, σε ένα τσιμεντένιο τείχο κατέληξε.
0: Και στην Ελευσίνα.
13: Και στην Ελευσίνα είχαμε ένα 40χρονο επιβάτη αυτοκινήτου. Φαίνεται το αυτοκίνητο στο οποίο ήταν αυτός και άλλα δύο άτομα αρχικά χτύπησε με το προπορευόμενο και συνέχεια κατέληξε πάνω σε μία κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Αρκετοί τραυματίες στο θριάσιο. Ο συγκεκριμένος άνδρας δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Άρα μιλάμε για 3 θανατηφόρα μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Και διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
14: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Νέες απειλές Τραμπ για το Ιράν. Έφοδος του Ισραήλ στον τουρκικό στολίσκο για τη Γάζα. Στο Βερολίνο, Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, στην ατζέντα στρατηγικός διάλογος και εξοπλισμοί. Ιστορική ήττα για τους Ισπανούς σοσιαλιστές στην Ανδαλουσία, ρόλος κλειδί στο ακροδεξιό Vox. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Νέες απειλές εναντίον του Ιράν εξαπολύει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Το ρολόι χτυπάει και πρέπει να κάνουν γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, γράφει ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του Truth Social. Από την πλευρά του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με διαμεσολαβητή το Πακιστάν, χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες. Το Ιράν πρέπει να τερματίσει τις επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε πριν από λίγο στο Βερολίνο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα έφοδος των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον τουρκικό στολίσκο της Ελευθερίας για τη Γάζα, ο οποίος είχε αποπλέψει την περασμένη εβδομάδα από την Τουρκία. Για μια επιχείρηση δυτικά της Κύπρου κάνει λόγο το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων. Για πειρατική ενέργεια μιλάει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ρωσία και Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται για νέες επιθέσεις με drones εναντίον αμάχων. Τουλάχιστον 2 νεκροί στη Ρωσία και 30 τραυματίες στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η Ουκρανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ρωσικά drones έπληξαν ακόμη και 2 εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Στο μεταξύ, Ρωσία και Λευκορωσία εκτελούν κοινή στρατιωτική άσκηση που περιλαμβάνει σενάρια για χρήση πυρηνικών όπλων, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας.
0: Και επιστρέφουμε από τη Βόνη στο Νεοφάλιρο, στο στούντιο του Sky, με Νίκο Σταματέλο. Καλώς ήρθες, Νίκο. Τελειώσαμε κιόλας με τα ποδόσφαιρα.
15: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει.
15: Έχει μια αγωνιστική ακόμα στα play-out, αλλά ξεκαθάρισαν και δύο ομάδες που θα πέσουν. Χθες τέλειωσε η θέση 1-8 και τυπικά. Η ΑΕΚ σφράγισε την κατάκριση του πρωταθλήματος με την
0: Φιέστα. Έχω ακούσει να το λες, βέβαια τώρα δεν έχουμε και χρόνο. Έχω ακούσει να το λες στην εκπομπή σας με τον Μινά Τσαμόπουλο ότι γιατί αγωνίζονται από το 5 μέχρι το 8.
15: Ναι, γιατί είχε τη φανή ιδέα η ΕΠΟ να κάνει τον τελικό του κυπέλου νωρίς. Το πήρε ο Όφη, άρα η πέμπτη θέση, που αν το έπαιρνε ο ΠΑΟΚ το κύπελο, ναι, θα είχε αξία. η πέμπτη θέση, τώρα δεν έχει καμιά αξία.
0: Γιατί... Οπότε έπαιζαν μεταξύ τους ένα 5-8, αλλά χωρίς.
15: Από ένα σημείο και μετά δεν είχε απολύτως καμία σημασία.
0: Ναι.
15: Είχαμε χθες το ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, σε συνδυασμό με το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2. Ο Ολυμπιακός πήρε τη δεύτερη θέση, ο ΠΑΟΚ την τρίτη. Και αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του πορεία από το δεύτερο προκριματικό του Champions League. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να γίνει και τρίτος προκριματικός, αλλά η θέση που μπορεί να οδηγήσει στο Champions League την πήρε ο Ολυμπιακός απέναντι στον ΠΑΟΚ. Χθες είχαμε ξαναβολή αναμέτρηση που ήταν να γίνει το Σάββατο, το Πανσεραϊκός Πανετολικός, αλλά επειδή έριχνε χαλάρι στις αίρες έγινε χθες. Ισοπαλία ανάμεσα στις δύο ομάδες. Είχε πέσει από το Σάββατο η ΑΕΛ, υποβιβάστηκε και ο Πανσεραϊκός. Έκλεισαν και αυτές οι δύο θέσεις. Είχαμε και στο μπάσκετ τον Παναθηναϊκό να νικά στη Μύκονο 90-76, 2-0 νίκες και συνέχισε. Ο Άρης νίκησε την ΑΕΚ 90-81, 1-1 νίκες. Άρα θα έχουμε και τρίτο παιχνίδι στα Άνω Λιώσια. Για να δούμε ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.
0: Θα γνωρίσω όσο προχωράει η εβδομάδα που θα επικεντρωθούμε, έτσι.
15: Σε Final Four. Όπως Final Four είχαμε και χθες με το Sky. Έτσι. Να κατακτά το πρωτάθλημα τύπου στο μπάσκετ.
0: Κοίτα, χαρές εδώ οι σκαϊκοί μπασκετμπολίστες από χθες τα ακούω αυτά. Εντάξει, όχι, έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει.
15: Δεύτερη φορά στην ιστορία του Sky είναι πρωταθλητής.
0: Και τα λέει αυτά επειδή είναι βασικό μέλος της ομάδας μπάσκετ.
15: Βασικό μέλος δεν είμαι. Έξω δεξιά στον πάγκο. Βασικό μέλος δεν είμαι.
0: Σε ευχαριστούμε, Νίκο. Ευχαριστούμε.
16: Μόνος του! Κάντου!

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.

0: Sky 89,4.
1: Με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για υπόθεση σχετική με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχουν συλληφθεί τρεις άνδρες, μέλη της ίδιας οικογένειας, στα Βορίζια Ηρακλείου. Οι συλληφθέντες φέρονται να καταπατούσαν με χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια να υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ που εισέπραταν οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Άλλα τρία άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, έχουν συλληφθεί για το αδίκημα της ζωοκλοπής. Η δράση τους εκτιμάται ότι ξεκίνησε το 2021 και συνολικά μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 580.000 ευρώ, ενώ η ζημιά που έχουν προκαλέσει τα θύματα εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 250.000 ευρώ. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται. Συνεδρίασε νωρίτερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ακόμη συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων. Εντείνεται η ανησυχία για το ενδεχόμενο ανάφλεξης του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Εκνευρισμένος για τη στάση του Ιράν, εμφανίζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του. Το Ιράν πεθαίνει να υπογράψει μια συμφωνία, δήλωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι ενώ μιλά για συμφωνία, στη συνέχεια του στέλνει ένα εντελώς άχρηστο έγγραφο που δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε συζήτησαν. Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Έμεινε ωστόσο ότι το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό δεν είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή συμβιβασμού. Διευκρίνησε ότι η Τεχεράνη απαιτεί στο πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της και την άρση των κυρώσεων. Στο μεταξύ, το Πακιστάν κοινοποίησε στις ΗΠΑ μια αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου μειώνονται πολύ γρήγορα λόγω των επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών της Ομάδας των 7 στο Παρίσι. Σε τουλάχιστον 100 συλλήψεις προχώρησαν οι δυνάμεις του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού, κάνοντας ρεσάλτο σε πλοία ακτιβιστών που έπλεαν ανοιχτά της Κύπρου με κατεύθυνση τη Λωρίδα της Γάζας και με στόχο, όπως ανέφεραν, τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοηθείας στον Παλαιστινιακό θύλακα. Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης, ο Στολίσκος περιλαμβάνει 54 σκάφη. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι έχουν αναχαιτιστεί 37 σκάφη. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν ότι οι συλληφθέντες ακτιβιστές θα μεταφερθούν στο λιμάνι της Ασδότ. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση από το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών με την οποία προειδοποιούσε όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την πρωτοβουλία να αλλάξουν πορεία και να γυρίσουν πίσω. Η αναχέτηση σήμερα από τις Ισραηλινές δυνάμεις ανοιχτά της Κύπρου των πλοίων στο Λίσκο για τη Γάζα συνιστά πράξη πειρατείας, καταγγέλει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής καλούνται την ερχόμενη Τετάρτη 20 Μαΐου ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τεαβέλας μετά από αίτημα της αντιπολίτευσης. Στις 26 Μαΐου, ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος, με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές, όπως ο ίδιος προανήγγειλε με ανάρτησή του. Τώρα είναι αργά για δάκρυα, η ιστορία δεν ξαναγράφεται, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα. Είναι αργά για να μας απαντήσει γιατί μας έβαλε πάνω από 30 φόρους, γιατί μας φόρτωσε πάνω από 100 δις ευρώ και να απολογηθεί πολιτικά, ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης. Μόλις έρθει στα χέρια μας η πιστοποίηση των σχεδίων ασφαλείας για τα πανεπιστήμια, θα προχωρήσουμε με την τοποθέτηση των ηλεκτρονικών μέσων εισόδου αλλά και των security, ανέφερε στον Sky η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σχετικά με την συζήτηση περί κατάργησης των πανελλαδικών και την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου, η Υπουργός διευκρίνησε ότι οι αλλαγές δεν αφορούν τα παιδιά που φοιτούν τώρα στην δευτέρα ή τρίτη τάξη του γυμνασίου. Απευθυνόμενη στα παιδιά που δίνουν φέτος πανελλαδικές εξετάσεις, θα προέτρεψε να επισκεφθούν διαδικτυακά το ψηφιακό φροντιστήριο, στο οποίο έχουν ήδη αναρτηθεί και τεστ προσομοίωσης αλλά και επαναληπτικά τεστ. δικαστήριο της Ισπανίας απάλλαξε την Κολομβιανή τραγουδίστρια της pop, Σακίρα, από την κατηγορία της φορολογικής απάτης και ακύρωσε το πρόστιμο ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ που της είχαν επιβάλει το 2021 οι Ισπανικές φορολογικές αρχές. Το δικαστήριο διέταξε το Υπουργείο Οικονομικών να της επιστρέψει πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ από τα πρόστιμα που είχε καταβάλει μαζί με τους τόκους. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη κυρίως στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Sky 89,4.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο, οι βραδιές είναι μοναδικές, με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου. Η ώρα είναι 3 και 13 πρώτα λεπτά, όλο και αργούμε να μπούμε. Skype πάντα 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Μάλλον θα είμαστε πολύ εμπορικοί, κύριε Παναγιώτη Αντωνόπουλε. Και οι διαφημίσεις κρατούν πάρα πολύ, όπως βλέπεις.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Καλό είναι αυτό. Εάν δεν το καταλάβατε, που αποκλείεται να μην το καταλάβατε, δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος. Νομίζω ο κορυφαίος παρουσιαστής αυτή τη στιγμή στον χώρο του ραδιοφώνου και όχι μόνο.
1: Καλά, τα πας και δίπλα σε μένα είναι ο επίσης κορυφαίος συμπαρουσιαστής, ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης. Και απέναντί μας, αυτός κι αν είναι κορυφαίος, είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που και σήμερα θα ρυθμίσει τον ήχο και θα επιλέξει τη μουσική μέχρι και τις 4.
0: Αν καταλάβατε καλά, είμαι ο κορυφαίος κομπάρσος. Κορυφαίος συμπαρουσιαστής, τι σημαίνει, κορυφαίος κομπάρσος. Λοιπόν, ναι, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 4. Σε περίπτωση που μας ακούτε διαδικτυακά, συντριπτική πλειοψηφία το κάνετε αυτό. Τώρα μπορείτε να το κάνετε ακόμα πιο εύκολα μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, στο www.skypatras.gr. Στέλνετε τα μηνύματάκια σας κανονικά μέσω Messenger, στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook. Οι δύο θαύουν καλύτερα.

0: Άρα μήπως γίναμε Premier League. Λες. Ναι, δηλαδή, εγώ να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα ότι ο Ολυμπιακός θα είναι δεύτερος με ίδιο αποτέλεσμα με τον ΠΑΟΚ, εκτός εάν νικούσε την ΑΕΚ. Το που είπες, το ίδιο αποτέλεσμα με τον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 2-0 και όλα έδειχναν τόσο εύκολα, ναι, για την ομάδα της
1: Θεσσαλονίκης. Χωρίς κόσμο Παναθηναϊκός, έτσι.
0: Ναι, ναι. Αλλά όπως είπε πολύ σωστά, και ο Λουτσέσκου στο τέλος, στη συνέντευξη τύπου, το δεύτερο ημίχρονο γενικά ισοφάρισε και ό,τι έγινε μέχρι το τέλος, ήταν ο καθρέφτης μιας ολόκληρης σεζόν για τον ΠΑΟΚ. Βέβαια, ο ίδιος καθρέφτης ήταν και για τον Παναθηναϊκό το συγκεκριμένο παιχνίδι.
1: Ο μίλησε για τη δική του ομάδα.
0: Ναι, ναι, για τις δύο ομάδες. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι. Εντύπωση. Εντάξει, δεν θα μπορούσα να κάνει και διαφορετικά, φαντάζομαι. Ότι στη συνέντευξη τύπου ο κύριος Μπενίτεθ δεν έδειξε ότι θα σταματήσει μάλλον τη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό ή υπάρχει κάποιο τέτοιο ζήτημα. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα συμβόλαιο παχυλό, το οποίο. Τεραστιότατο.

0: Μετά την ολοκλήρωση του χτεσινού ντέρμπι που το ενδιαφέρον ήταν μονόπλευρο, δηλαδή η ΑΕΚ απλώς για λόγους γοήτρου δεν ήθελε να χάσει το παιχνίδι, ήθελε να νικήσει,
1: ναι,
0: μάλλον.
1: Ναι.
0: Και ο Ρώτας αυτή την τη χρονική στιγμή που ήταν μέσα στα πανηγύρια και τα λοιπά, επέλεξε και πολύ σωστά για μένα και το βγάζω το καπέλο, να μιλήσει για τα παιδιά μας, έτσι, για τα παιδιά που χάνονται, για τα παιδιά που έχουν προβλήματα και εμείς δεν τα ακούμε.
1: Ναι, σωστά, πάρα πολύ σωστά. Νομίζω ήταν, ήταν
0: νόαση. Εγώ αυτό πιστεύω ότι ήταν το γεγονός Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό ήταν το γεγονός δηλαδή, Σαββατοκύριακο.
0: Και μου έκανε εντύπωση που το είπε κιόλας, ότι εμείς οι άνθρωποι, λέει, που μπορούμε να επηρεάσουμε, οι άνθρωποι του αθλητισμού, της τέχνης,
1: ναι.
0: Θα πρέπει να κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό ήταν το μήνυμα που εγώ εξέλαβα τουλάχιστον.
1: Από την άλλη πλευρά, Παναγιώτη, επειδή ξέρεις, πολλοί έβλεπαν, διάβαζαν και στα social, κοροϊδεύαν τον Ηλιόπουλο. Για όλα αυτά που έγιναν χθες, μπήκε μέσα με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο, τα τετακέτα,
0: με το τάγκς εντός
1: με το λοιπόν. Τάγκς, ναι, το χαρακτήριζαν γραφικό, ξέρεις, τέτοια πράγματα. Εγώ δεν έχω δει πάντως από άλλο τελίτσες γραφικό πρόεδρο πολύ μεγάλης ομάδας να αναφέρεται σε ζητήματα της κοινωνικής ζωής, έστω και σε μια φιέστα. Δεν ξέρω τι απ' όλα εννοούσε και ποιο ήταν το βαθύτερο κίνητρο, αν υπήρξε από την πλευρά του. Εγώ ξέρω ότι ένας πρόεδρος, ο οποίος είναι πλούσιος, έχει πολλά χρήματα, είναι μέρος του συστήματος, των πραγμάτων, αναφέρθηκε στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, και σε κοινωνικά ζητήματα. Μίλησε για τράπεζες, μίλησε για κυβερνήσεις, μίλησε για δημοσιογράφους, μίλησε για δασκάλους, μίλησε για γονείς, μίλησε για πάρα πολλά πράγματα. Γιατί θα μου πει κάποιος, είναι σωστό την ώρα μιας φιέστας και μιας γιορτής να μιλάς για τέτοια πράγματα? Εγώ θα πω γιατί δεν είναι σωστό. Δεν έχω ακούσει πάντως διαχρονικά, έτσι, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, κάποιον πρόεδρο μεγάλης ομάδας, μεγαλοεπιχειρηματίες που ουσιαστικά κινούν τα νήματα στη ζωή ενός τόπου όπως είναι η Ελλάδα, να αναφέρονται σε τέτοια ζητήματα, που όχι μόνο σε φιέστες αλλά και συνεντεύξεις του. Δεν έχω ακούσει εγώ πουθενά να γίνεται κάτι τέτοιο. Και κρατάω και αυτό το κομμάτι από την ομιλία του Ηλιόπουλου, γιατί εντάξει, δεν είναι όλη η ομιλία παράδειγμα προς μίμηση, αλλά το συγκεκριμένο κομμάτι στο οποίο αναφέρθηκε σε πάρα πολλά πράγματα που αφορούν την κοινωνική ζωή όλων μας στην Ελλάδα, νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε πως μπορεί έτσι να δώσει μια ελπίδα. Ήταν νομίζω κατάλληλη ευκαιρία, χιλιάδες φίλαθλοι της ΑΕΚ, χιλιάδες γενικότερα παρακολούθησαν την ομιλία του. Εύκολο είναι να τον κοροϊδεύουμε, εύκολο είναι να τον χαρακτηρίζουμε γραφικό, εύκολο είναι να λέμε ο καθένας την αποψάρα του, αλλά νομίζω ότι καλό είναι να κοιτάζουμε και την ουσία.
0: Πάντως, επειδή το είπες, υπάρχουν αρκετοί απολυτίκ στον χώρο του αθλητισμού.
1: Ναι.
0: Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί που παίρνουν θέση. Ο πιο διάσημος που έτσι πρόχειρα μου έρχεται στο μυαλό απολυτίκ και ναι, γι' αυτό έχει κατηγορηθεί πάρα πολύ, είναι ο άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία του μπάσκετ, Μάικλ Τζόρνταν. Ποτέ δεν έχει πάρει θέση για όσα συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, και από την άλλη πλευρά ο άνθρωπος που παίρνει συχνά πυκνά θέση είναι ο κατά πολλούς διάδοχός του, έτσι, που είναι τώρα στους Λέικερς, ο Λεμπρόν, και ο Στίβ Κέρ, ο προπονητής του Κάρι.
1: Θα τα συζητήσουμε αυτά και αργότερα. Θα κατέβουμε λίγο τα σκαλοπάτια, όχι πάρα πολύ. Θα πάμε στην πρώτη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας. Ο Ατρόμητος είναι πρωταθλητής. Ο Ατρόμητος ανέβηκε στην Τρίτη Εθνική, όχι προχθές. Είχε εξασφαλίσει την ανωδό του δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος. Αλλά προχθές, το Σάββατο, είχαμε τη μεγάλη φιέστα της ομάδας μετά το παιχνίδι με τον Άρη. Απονομήθηκε η κούπα του πρωταθλητή από τους ανθρώπους της ΕΨΑΧΑ. Ίας ακολούθησε Γλέντι Τρικούβερτο στο κέντρο των Ζαρουχλαϊκών. Μην μπερδέψω τις οδούς, Γιάννη, πάλι. Στη διασταύρωση Ευβοίας και Ανθίας. ακολούθησε διασκέδαση στα μπουζούκια και όλα αυτά που γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ομολογουμένως μια πολύ καλή εκδήλωση από την πλευρά του Ατρομήτου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Νεκτάριο Σκόνδρα, τον οποίο καλησπερίζουμε και με τον οποίο θα συζητήσουμε όλα όσα έγιναν φέτος, αλλά

0: και όλα όσα θα γίνουν. Καλησπέρα κύριε Σκόντρα.
1: Καλησπέρα σας
0: και συγχαρητήρια. Και φίλε Παναγιώτη που είναι δίπλα μου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ωραία, ωραία. Καταρχήν σας ευχαριστούμε γιατί είστε ένας άνθρωπος που δεν μιλάει πολύ συχνά, τα αποφεύγει όλα αυτά, τη δημοσιότητα, τις δηλώσεις, οπότε σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και επειδή τώρα έχει κοπάσει η σκόνη, ο Ατρόμητος είναι πρωταθλητής, δεν μπορεί να αλλάξει αυτό με τίποτα. Τι κρατάτε από αυτή τη χρονιά κάνοντας ένα μίνι απολογισμό στο μυαλό σας?
1: Είχα δώσει μια υπόσχεση πρώτα απ' όλα στα Ζαουφλέικα, στον κόσμο του Ατρομήτου και στον εαυτό μου, ότι η ομάδα στα 100 της χρόνια θα βρίσκεται σε επαγγελματική κατηγορία. Και την κράτησα την υπόσχεσή μου. Αυτό δηλαδή, αυτό ήταν το βασικότερο απ' όλα. Δηλαδή ότι είχαμε βάλει στόχο, σιγά σιγά το χτίζαμε σιγά σιγά αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή ήρθε το πρωτάθλημα πριν λίγα χρόνια, ήρθε το κύπελο, ήρθε το Super Cup, ήρθαν επιτυχίες δηλαδή, μία κοντά στην άλλη, η οποία χτίζαμε σιγά σιγά και τελικά υλοποιήσαμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, στη σωστή ώρα, στο σωστό timing. Αυτή ήταν η ώρα που ο Ατρόμητος έπρεπε να ανέβει. Ήταν η κατάλληλη ώρα. Αυτό νομίζω ότι ήταν αυτό που έπρεπε. Αυτό που έπρεπε και αυτό που ζήσαμε, αυτό που είπατε νωρίτερα, για τον κόσμο μας, για τα Ζαουφλέικα, για την ιστορία, τη μεγάλη ιστορία του Ατρόμητου. Αυτό ήταν, νομίζω.
2: Πρόεδρε, το κάνατε εσείς εύκολο ή ήταν έτσι πιο εύκολο από ό,τι πολλοί φαντάζονταν? Γιατί ο Ατρόμητος ξεκίνησε ως φαβορί και έπαιζε ως τέτοιος τα παιχνίδια. Δηλαδή φαινόταν κάθε αγωνιστική για ποιο λόγο είναι φαβορί.
1: Ο Ατρόμητος νομίζω ότι δεν ήταν το φαβορί τελικά. Ο Ατρόμητος, επειδή είχαμε κάνει ανανέωση πλήρη, δηλαδή είχαμε πάρει ταλαντούχους ποδοσφαιριστές μέσω ηλικίας, δηλαδή 20-21 ετών, και ένα νέο προπονητή, με ένα τέτοιο ρόστερ και με τέτοιο προπονητή, νομίζω και στο παρελθόν καμία ομάδα δεν έχει πάρει πρωτάθλημα, φίλε Βαγγέλη.
0: Ναι. Φίλε Παναγιώτη.
1: Ναι, φίλε Παναγιώτη, συγγνώμη. Ρισκάραμε με τη λόγια. Δηλαδή, είχαμε στο μυαλό μας ότι μπορεί να πάει καλά αυτή η ομάδα, αλλά φοβήθηκαμε την απειρία. Φοβήθηκαμε την απειρία, η οποία τελικά νίκησε την εμπειρία, από ό,τι φάνηκε. Γιατί ήταν ταλέντα τα παιδιά, ήταν καλός ο προπονητής, ήταν νέος σε ηλικία. Και πραγματικά έκανε μια μαγική χρονιά. Ήταν μαγική χρονιά.
0: Ο Βασίλης Μπαλατής ήταν μοναδικό.
1: Ναι, πάντως ήταν μοναδικό αυτό που κάναμε. Πραγματικά έχει μεγαλύτερη αξία αν σκεφτείτε το νεανικό. Αυτό που σας είπα νωρίτερα, που δεν έχει ξαναγίνει. Νομίζω το ξέρετε, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Αυτό νομίζω ότι έχει μεγάλη αξία. Αυτό που κάναμε λόγω της ηλικίας των παιχτών και του νεαρού της ηλικίας του προπονητή μας. Και καταφέραμε κάτι πολύ ωραίο. Τελειώσαμε το πρωτάθλημα τρεις αγωνιστικές πριν λήξει. Τα play-off. Και αυτό νομίζω δεν έχει ξαναγίνει και αυτό ήταν το ωραίο, το μαγικό.
0: Επειδή ξεκινάει σε λίγες μέρες, αν δεν έχει ξεκινήσει ήδη η προετοιμασία για τη νέα χρονιά, γιατί ξέρω στο μυαλό σας όλα δουλεύουν πιο μπροστά και είναι λογικό αυτό, οι δικές μου πληροφορίες είναι ότι υπάρχουν γενικότερα συζητήσεις για συνεργασίες με άλλους παράγοντες προκειμένου να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο ο Ατρόμητος. Θέλετε να μας πείτε κάποια περισσότερα πράγματα πάνω σε αυτό?
1: Σαφώς, για να δυναμώσουμε ακόμα πιο πολύ θέλουμε περισσότερο κόσμο, θέλουμε περισσότερους ανθρώπους, αυτούς που μπορούν να βοηθήσουν σε όλα τα επίπεδα, έτσι, δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι και άλλα επίπεδα. Μπορεί να βοηθήσει κάποιος για να μεγαλώσει ο Ατρόμητος ακόμα πιο πολύ, να είναι πιο δυνατός. Έχουν γίνει επαφές, σαφώς δεν χτες τελειώσαμε, προχτές μάλλον, τελειώσαμε τη φιέστα μας, από χτες ξεκινήσαμε τις επαφές. Το σχεδιασμό, αυτά που λέτε τώρα, εντάξει, το μέλλον του Ατρόμητου.
0: Υπάρχει κάτι που να σας προβληματίζει εν ώψη της επόμενης χρονιάς στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, πέρα από το οικονομικό, που φαντάζομαι ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχετε βάλει κάτω και θα συζητήσετε?
1: Όχι, δεν είναι κάτι που μας φοβίζει, όχι. Ειλικρινά τίποτα, γιατί ο Ατρόμητος έχει μάθει να διαχειρίζεται επαγγελματικές κατηγορίες, γιατί εμείς έχουμε και την ομάδα στη Β' Εθνική των γυναικών μας και την ομάδα του Γλάφκου, που είναι ομάδα δικιά μας στην ουσία, του Ατρομήτου, είναι συγχώνευση της Δάφνης και του Έσπερου. Ναι.
2: Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Συγγνώμη σας διακόπτω, κύριε Πρόεδρε. Βαγγέλη, εγώ δεν το ήξερα, αλλά από τις πρώτες ομάδες που έσπευσε να συγχαρεί και να χαρεί για την άνοδο του Ατρομήτου ήταν η Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου, γιατί αποτελεί κατ' ένα τρόπο, όπως είπε ο κύριος Κόνδρας, παιδί του Ατρομήτου, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Είναι Ατρόμητος, συγγνώμη, γιατί θα σας λύσω εγώ την απορία. Ο Ατρόμητος ξεκίνησε και έγινε, ενωθήκαν άλλες δύο ομάδες και αυτή τη στιγμή είναι η ένωση που υπάρχει, η Ένωση Γλάφκου Εσπέρου. Ο Ατρόμητος το ξεκίνησε, ο αδερφός μου συγκεκριμένα ήταν πρόεδρος.
2: Ναι,
1: και όλα τα χρόνια. Ο αδερφός μου δημιούργησε αυτό το ροστολίδι στην Πατραϊκή, το γήπεδο του Γλάφκου. Ο αδερφός μου ήταν χρόνια και στο τιμόνι της ομάδας, όπως είμαι εγώ το χρόνια στον Ατρόμητο τώρα. Είναι ομάδα των Ζαχλαϊκών, ομάδα του αδερφού μου καπετάνιος τόσα χρόνια. Είναι ομάδα των Ζαχλαϊκών. Δηλαδή, εμείς έχουμε μάθει, αυτό να σας πω, ο Ατρόμητος. Είναι ομάδα που ξέρει από επαγγελματισμό, από επαγγελματικές κατηγορίες. Δηλαδή δεν παίρνουμε σήμερα. Η γυναική ομάδα παίζει Πανελλήνιο, έχει 14 χρόνια, 15 πόσα είναι. Δηλαδή δεν μας φοβίζει κάτι, όχι. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα τέτοιο σαν Ατρόμητος.
2: Επειδή περιμένετε, κύριε Πρόεδρε, περιμένετε να ανέβει δηλαδή και η Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου για να χαρείτε πιο πολύ ακόμη,
1: βέβαια.
2: Γιατί αυτοί κάνουν πρωταθλητισμό.
1: Βέβαια, και τους εύχομαι καλή επιτυχία, γιατί θα μπορούσαμε να κάνουμε μια γιορτή μαζί εκεί στην καρδιά των Ζαουφλέικων. Εγώ νόμιζα ότι θα προλάβουμε, τελικά δεν προλάβαμε. Θα το γιορτάσουμε μαζί. Ήταν τεράστια επιτυχία, γιατί ξέρετε θα πάει στην Α2 τώρα ο Γλάφκος, αν κερδίσει τα δύο παιχνίδια.
2: Αν μπορέσει να τα καταφέρει, ναι.
1: Λοιπόν, που είναι πολύ κοντά σε αυτό. Πολύ κοντά, γιατί πολύ καλή ομάδα ο Γλάφκος. Λοιπόν, οπότε περιμέναμε ειλικρινά. Εγώ νόμιζα θα προλάβουμε να κάνουμε τη γιορτή μαζί. Είναι τεράστιες επιτυχίες των Ζαουφλέικων. Μια συνεχεία μικρή στην ουσία, να έχει τέσσερις ομάδες επαγγελματικές ο Ατρόμητος, είναι τεράστιο το επίτευγμα, νομίζω.
0: Σωστά. Ερασιτεχνικές επί της ουσίας, απλά θα αγωνίζονται σε εθνική κατηγορία.
2: Ναι, και δουλεύουν επαγγελματικά. Αυτό
0: και δουλεύουν σε επαγγελματικά πρότυπα, ακριβώς. Να ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Συγγνώμη, δεν δουλεύουν σε επαγγελματικά πρότυπα, γιατί συγγνώμη. Ο Γλάφκος είναι ομάδα επαγγελματική. Η ομάδα η Β' δική μας, Β' Εθνική, είναι επαγγελματική ομάδα.
2: Ναι.
1: Δεν είναι. Ήδη, η ομάδα των γυναικών του Γλάφκου είναι πάλι επαγγελματική ομάδα.
2: Δηλαδή, η Ένωση Γλάφκου Έσπερου, λέτε, στο μπάσκετ, έτσι είναι.
1: Ναι, βεβαίως. Έχει και γυναικεία και άντρική. Είμαστε τέσσερις ομάδες αυτή τη στιγμή μαζί με την ομάδα που ανέβηκε τώρα το αντρικό τμήμα του Ατρομήτου. Είμαστε τέσσερις ομάδες οι οποίες του χρόνου συμμετέχουμε σε επαγγελματικά προαθλήματα. Δηλαδή δεν είναι. Είναι δυναμικό πολύ για μια μικρή συνοικία, έτσι. Τώρα, μικρή δεν είναι και την Πάτρα.
2: Μικρή δεν είναι, αλλά ναι.
1: Αλλά για μια συνοικία. Για μια συνοικία ναι. Και μια ομάδα να έχει τέσσερις ομάδες επαγγελματικές, δεν είναι λίγο, ρε παιδιά, είναι εντάξει. Νομίζω για τον νομό μας είναι κάτι
2: μεγάλο. Είναι μεγάλο, ναι. Επειδή ασχολείστε διοικητικά πολλά χρόνια στον Ατρόμητο και ομολογουμένως έχετε προσφέρει πάρα πολλά, ποιο είναι το δικό σας όραμα, δηλαδή για ποιο λόγο συνεχίζετε να το κάνετε αυτό το πράγμα, για ποιο λόγο συνεχίζετε διοικητικά στον Ατρόμητο, για ποιο λόγο έχετε αυτό το μεράκι,
0: το πάθος
2: να προσφέρετε στον Ατρόμητο. Ποιος είναι, υπάρχει κάποιο απότερο όνειρο σε αυτή την ενασχόλησή σας με την ομάδα?
1: Θα σας απαντήσω. Εχθές το πρωί έπαιζα με τους παλέμαχους Καλαβρίτων στα Καλάβρητα μια ομάδα από την Αθήνα. Χθες το πρωί, χθες Κυριακή πρωί. Σε μία ώρα από τώρα θα είμαι στα προσφυγικά, θα παίξω με τους παλέμαχους Πατρών. Πάλι θα παίξω παιχνίδι. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο είναι ένα κομμάτι της ζωής μου, το οποίο είναι τεράστιο το κομμάτι και δεν το αλλάζω με τίποτα. Δηλαδή, είναι κομμάτι της ζωής μου. Αυτός είναι ο λόγος, και κανένας άλλος.
2: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν σας έπεισα με αυτό που λέω.
2: Εμένα προσωπικά που σας γνωρίζω λίγο περισσότερο, με πείσατε. Δεν ξέρω, Παναγιώτης, αν πείστηκε.
1: Εγώ έπαιξα 29 χρόνια ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, 29 χρόνια, πάρα πολλά τα χρόνια. Σταμάτησα 42 χρονών να παίζω ποδόσφαιρο και μάλιστα σταμάτησα την ημέρα που μπήκε ο γιος μου αλλαγή στην ίδια ομάδα, στην ίδια δεκάδα μπήκε αλλαγή και παίξε μαζί μου.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι πολλά τα χρόνια και σαν παράγοντας και σαν ποδοσφαιριστής και σας είπα ότι δεν το αλλάζω με τίποτα. Ένα κομμάτι της ζωής μου το οποίο είναι πολύ όμορφο και εύχομαι να μην τελειώσει ποτέ. Αυτό.
2: Περιμένατε ότι κάποια στιγμή, μάλλον ότι θα έφτανε η στιγμή
0: να παίξει ο Ατρόμητος κόντρα στην Παναχαϊκή στην ίδια κατηγορία.
1: Μου βάλατε το χειρότερο που μπορούσατε να μου βάλετε τώρα. Λοιπόν, δεν ήθελα να τη δω αυτή τη στιγμή, δεν ήθελα να τη ζήσω. Γιατί είμαι φίλαθλος Παναχαϊκής, είμαι οπαδός Παναχαϊκής, την αγαπάω πολύ την Παναχαϊκή. Και ειλικρινά λυπάμαι γι' αυτό, δεν ήθελα να παίξω αντίπαλο την Παναχαϊκή. Αλήθεια σας λέω, δεν ήθελα ποτέ να παίξω. Δηλαδή δεν ήθελα να το ζήσω αυτό. Εκείνη τη μέρα δηλαδή, δεν θα είμαι καλά, πιστέψτε με, που θα παίξω το παιχνίδι. Δηλαδή, όπως έγινε με τη Θύελλα που έπαιξε μια κατηγορία πριν λίγες μέρες, με τη Θύελλα Παναχαϊκή, δηλαδή δεν ήθελα να είμαι σε αυτή τη θέση, αλήθεια σου λέω.
0: Η πραγματικότητα όμως λέει άλλα, κύριε Σκόνδρα, και θα βρεθείτε σε αυτή τη θέση. Όπως και άλλα μέλη του Ατρομήτου που είναι Παναχαϊκοί, ούτε σε άνθρωποι.
2: Είναι δηλωμένοι Παναχαϊκοί,
1: εννοείται. Ναι, εννοείται. Είμαι υποχρεωμένος να στηρίξω την ομάδα μου, είμαι υποχρεωμένος από αυτό. Όμως σας είπα, δεν θα ήθελα να έρθω σε αυτή τη θέση.
0: Αυτό. Ναι, ναι.
1: Γιατί η Παναχαϊκή είναι η μεγάλη κυρία της πόλης. Τη σέβομαι, την αγαπάω και όσο μπορώ θα τη βοηθάω και θα τη στηρίζω. Εγώ προσωπικά, σαν εκδότης Κόνδρας.
0: Να επιστρέψουμε λίγο στα της επόμενης σεζόν, επειδή θα υπάρχουν αρκετά διαδικαστικά θεματάκια. Ένα από αυτά νομίζω είναι και το γήπεδο το οποίο θα χρησιμοποιεί ο Ατρόμητος Πατρών ως έδρα. Έχετε να μας πείτε κάτι περισσότερο πάνω σε αυτό?
1: Εμείς θα δηλώσουμε το γήπεδό μας και δεύτερη έδρα δεύτερη έδρα τα προσφυγικά. Αυτό έχω να σας πω, εντάξει, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, πιστεύω, όλα καλά πάνε.
2: Ο κόσμος στηρίζει αυτή την προσπάθεια, κύριε Σκόνδρα. Δηλαδή,
1: ναι,
2: όχι μόνο τον Ζαρουχλαϊκό, αλλά και ο κόσμος που αγαπά το ποδόσφαιρο. Όπως είπατε κι εσείς, είστε στα Ζαρουχλαϊκά, αλλά αγαπάτε την Παναχαϊκή. Μπορεί κάποιος άλλος να είναι, ξέρω εγώ, στην Εγλυκάβα και να έρχεται να βλέπετε ένα Ατρόμητο. Μπορεί στην Αγιά. Δηλαδή, βλέπετε τον κόσμο του ποδοσφαίρου να χειροκροτεί την προσπάθεια του Ατρομήτου που βγάζει μια υγεία, και αυτό είναι αλήθεια.
1: Ειλικρινά, ναι, δεν το περίμενα. Αυτό που έζησα δηλαδή τη φετινή χρονιά, ειδικά. Και τα τελευταία χρόνια βέβαια, αλλά ειδικά την φετινή χρονιά, ήταν μοναδικό. Δηλαδή, είδα κόσμο να έρχεται από το Ρίο, από το Αίγιο, ανθρώπους που γίνανε οπαδοί, γίνανε φίλοι του Ατρομήτου. Κάτι τους άρεσε. Τους άρεσε αυτό. Στους πιο πολλούς άρεσε, από ό,τι κατάλαβα βέβαια, το μοντέλο που χρησιμοποιήσαμε. Δηλαδή, νεαροί ποδοσφαιριστές να πρωταγωνιστούν μαζί με ένα νεαρό προπονητή. Αυτό το μοντέλο, να ξέρετε, αρέσει, περνάει, έχει περάσει.
0: Το οποίο μοντέλο θα διατηρήσετε και την επόμενη σεζόν?
1: Πιστεύω ναι, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω με σιγουριά.
0: Με τον ίδιο προπονητή?
1: Και αυτό πιστεύω ναι, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω σίγουρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Παναγιώτη, άλλο τίποτα έχουμε να ρωτήσουμε τον κύριο Σκόνδρα?
2: Όχι, γιατί εγώ θα πάω την Τετάρτη στο γήπεδο να τον περιμένω στην αγαπημένη ομάδα του αδερφού του την Τετάρτη.
1: Εννοείται, θα είμαι εκεί και θα είμαι μπροστινός εκεί. Στην προσπάθεια του Γλάσιου, εννοείται.
2: Οπότε, εφόσον ανέβει και η Ένωση, νομίζω ότι θα κάνετε μια κοινή γιορτή, έτσι όπως την περιγράψατε, έτσι κι αλλιώς.
1: Μακάρι να ανέβει.
2: Η πορεία της είναι εκπληκτική πάντως, γιατί είναι μια νεοφώτιστη ομάδα και ως Ένωση Γλάφκου Έσπερο, εννοώ. Είχε παίξει παλιότερα ο Γλάφκος σε αυτήν την κατηγορία. Είχε παίξει και ο Έσπερος μόνο σε αυτήν την κατηγορία. Αλλά ως νεοφώτιστη ομάδα να παίζει τελικούς, να έχει ξεπεράσει τον Απόλλωνα, ας πούμε. Είναι σπουδαίο επίτευγμα, όπως και να το κάνουμε έτσι. Δηλαδή, έχει τρυπήσει το παβάνι της.
1: Να ξέρετε, και δεν θα σταματήσει εκεί αυτή η ομάδα. Έχει τεράστιες δυνατότητες. Λόγω ότι το έχει χτίσει σιγά-σιγά αυτό που έχει κάνει. Πραγματικά έχει χτίσει πάρα πολύ ωραία θεμέλια. Ο Γλάφκος, η Ένωση. Τα θεμελιά της είναι πάρα πολύ καλά χτισμένα και αυτό έχει σημασία μεγάλη. Η καπετάνη είναι, νομίζω, ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή πάνω την ομάδα. Μαζί με παλιοί και νέοι. Οπότε νομίζω ότι αυτή η ομάδα δεν έχει τελειώσει ακόμα, αλλά θα δούμε μεγάλα πράγματα από την Ένωση.
0: Φτάνοντας προς το τέλος, και επειδή αναφερθήκαμε και στην αγάπη σας για την Παναχαϊκή, έχετε σκεφτεί ποτέ να ασχοληθείτε διοικητικά στην Παναχαϊκή ή σας έχει γίνει ποτέ κάποια τέτοια πρόταση?
1: Σαφώς και μου έχει γίνει πολλές φορές η πρόταση. Όμως υπάρχει το άλλο σωματείο, το οποίο είναι ο Ατρόμητος, το οποίο έχω ανδρωθεί εκεί, έχω μεγαλώσει την γειτονιά μου. Και θέλω να δώσω ό,τι έχω να δώσω. Το μεγαλύτερο κομμάτι να το δώσω στον Ατρόμητο. Αυτό είναι η απάντησή μου και Ξέρετε, σας είπα για την Παναχαϊκή. Δεν μου σου πάλι για την Παναχαϊκή. Νομίζω ότι το μπορώ, θα είμαι δίπλα
0: της. Ήσασταν σαφείς. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι. Ραντεβού την Τετάρτη στο παιχνίδι τη Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου με τον Κρόνο. Και αν όλα πάνε καλά, θα είμαστε και στη διπλή γιορτή των Τζαρουχλέικων.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ό,τι καλύτερο σας.
1: Να είστε καλά. Συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
3: Sky 89,4.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
3: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
7: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
9: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο, οι βραδιές είναι μοναδικές, με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
3: Sky 89,4.

0: Εγώ μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγουδάκι. Πάρα πολύ.
1: Έλα.
0: Ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ. Δεν το περίμενα. Αλλά έχει
1: δεν
0: κάτι.
1: Δεν περίμενα να σου αρέσει.
0: Ναι, δεν περίμενα να μου αρέσει. Έχει κάτι που, με το οποίο κολλάς. Παρακολούθησες καθόλου Eurovision ή δεν είσαι από αυτούς?
1: Την τραγουδίστρια.
0: Ο, γενικά. Τη...
1: Όχι, μα, δεν είναι.
0: Τη διοργάνωση, λέω.
1: Δεν είναι τόσο φαν. Κοίταξε να δεις. Εγώ ξεχώρισα αυτό και το τραγούδι της Ιταλίας.
0: Ναι, και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και εμένα πάρα πολύ. Ίσως θύμιζε μια διαφορετική εποχή, ρε παιδί μου.
1: Ναι, εντάξει. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί η Eurovision τα τελευταία χρόνια, όχι. Δεν είμαι ναι, από αυτούς ναι. που θα βάλω, ας πούμε, το. Όχι ακριβώς το ξεκινητήρι, μια ειδοποίηση.
0: Δεν θα στηθείς ναι. το Σάββατο βράδυ να, να
1: παραγγείλεις. Έτσι κι αλλιώς είχα δει και το ελληνικό τραγούδι. Ναι. Okay.
0: Εντάξει. Πάντως ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να παραγγείλεις πίτσα από την Domino's. Θα μου πεις, είναι ανάγκη να έχει Eurovision για να παραγγείλεις πίτσα από την Domino's. Γιατί κάθε μέρα συνεχίζονται οι σούπερ προσφορές της Domino's και σήμερα Δευτέρα μπορείτε να απολαύσετε δύο ή περισσότερες μεγάλες πίτσες μόνο με 9,99 ευρώ την κάθε μία. Μπορείτε να παραγγείλετε μέσα από το Domino's.gr, μέσα από το Domino's Mobile App ή μπορείτε να περάσετε από το κατάστημα της Domino's Ηρώων Πολυτεχνείου 50.
1: Κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Delta 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θα έρθει σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το γραφείο σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μην χάνεις χρόνο. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις. Σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα Αγίου Ανδρέως 47 και Κολοκοτρώνη 3, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51. Να μείνουμε σε, πώς να το πούμε, σε ατμόσφαιρα αζαρουχλεϊκών.
0: Αζαρουχλεϊκών, πω από τη Eurovision πήγε στα αζαρουχλεϊκά.
1: Ναι, ναι. Λέω ρε παιδί μου ότι να κάνουμε μια αναφορά στους τελικούς της National League One, έτσι. Η αθλητική ένωση Γλάφκου Έσπερο το πάλεψε μέχρι εκεί που δεν έπαιρνε, δηλαδή παρά το γεγονός ότι βρέθηκε ακόμη και με 17 πόντους πίσω στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, επέστρεψε, προσπέρασε, ιτήθηκε τελικά στις λεπτομέρειες 82-79, έχασε μια πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία να κάνει το break. Μεθαύριο η σειρά μεταφέρεται στην Πάτρα στις 6, η αθλητική ένωση Γλάφκου Έσπερο θα παίξει με τον Κρόνο που ήταν φαβορή πριν από την έναρξη της σειράς, ήταν φαβορή από την αρχή της χρονιάς και εξακολουθεί να είναι. Η αθλητική ένωση Γλάφκου Έσπερου θα προσπαθήσει να φέρει τη σειρά στα ίσια και να ρίξει την τελευταία της ζαριά για την απευθείας άνοδο το Σάββατο στην Αθήνα, αλλά πριν από το Σάββατο, για να υπάρξει Σάββατο, θα πρέπει να φέρει το παιχνίδι, θα πρέπει να φέρει αυτή τη σειρά στο 2-2. Επαναλαμβάνω, το τζάμπολ θα γίνει την Τετάρτη στις 6. Εάν δεν τα καταφέρει, θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία, γιατί η National League One διεξάγεται σε τρεις ομίλους. Οι τρεις δευτεραθλήτριες των ομίλων, θυμίζουμε, θα παίξουν σε ουδέτερη έδρα και θα διεκδικήσουν ένα ακόμη εισιτήριο που οδηγεί στην Elite League. Η Παναχαϊκή ιτήθηκε στους Γαργαλιάνους χτες τον τελευταίο τελικό, στον τελικό των τελικών στη National League 2. Έτσι παίρνει τη δεύτερη θέση, θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει με 3-2 νίκες, ανεβαίνει στην National League One η ομάδα των Γαργαλιάνων. Η Παναχαϊκή θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει και αυτή τη δεύτερη ευκαιρία. Να πούμε ότι η Παναχαϊκή θα παίξει με άλλες τρεις ομάδες σε ουδέτερη έδρα, ένα μίνι πρωτάθλημα, αγώνες μπαράζ δηλαδή. Από αυτές τις τέσσερις ομάδες η πρώτη ομάδα της κατάταξης θα ανέβει στην National League One, ενώ η δεύτερη, εφόσον προκύψει κενό, θα μπορέσει να ανέβει στην National League One χωρίς να πληρώσει το αντίτιμο της Wild Card. Ανέβει με Wild Card, αλλά χωρίς να πληρώσει το αντίτιμο.
0: Έγραψε ένα πολύ ωραίο, αυτό το τραγούδι της Μολδαβίας. Έγραψε ένα πολύ ωραίο Αντώνης ο Καρπετόπουλος για το τραγούδι το ιταλικό, Τάκη, που μας άρεσε και στους δύο. Και λέει το ιταλικό ήταν ένα χαμένο τραγούδι της Ραφαέλα Καρά. Θα θυμάσαι τη Ραφαέλα Καρά.
1: Πώς τη θυμάμαι, βέβαια.
0: Έτσι. Οι νεότεροι δεν πρόκειται να τη θυμούνται. Που στα ελληνικά θα το έλεγε ποιος.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο Δάκης.
1: Έλα.
0: Και ναι, ρε φίλε, μπορεί να το έλεγε ο Δάκης αυτό το τραγούδι.
1: Μιας και με πηγαίνει συνέχεια στη Eurovision, θα
0: δεν
1: το
0: μπορώ.
1: Πω.
0: Γιατί ακούω τη μουσική και δεν μπορώ. Ναι.
1: Δεν αντέχω, θα πρέπει να πω σε όλους όσους και όσοι μας ακούν ότι δεν υπάρχει καμία χώρα Φιλανδία, υπάρχει Φινλανδία.
0: Γιατί ποιος είπε έτσι. Φιλανδία.
1: Οι παρουσιαστές το λέγανε πολλές φορές.
0: Μου θα τους έφυγε καμιά φορά.
1: Και αρκετοί που έχουν δημοσιολόγο λέγανε, κάνανε συνέχεια έτσι. Φιλανδία, έλεγαν Φιλανδία, Φιλανδία.
0: Φιλανδία.
1: Δεν υπάρχει μια χώρα Φιλανδία. Υπάρχει μόνο Φινλανδία. Δία.
0: Σε πιάνω τα διάολια σου μόλις τα ακούς αυτά.
1: Όταν ακούω τέτοια.
0: Σε πιάνω τα διάολια σου.
1: Γιατί αυτό σημαίνει ότι είσαι αδιάβαστος.
0: Αυτή είναι η φίλη σου η Αντιγόνη, νομίζω, από την Κύπρο, ε.
1: Ναι.
0: Κανείς ποτέ δεν κατάλαβε τι σημαίνει το τζάλα, αλλά νομίζω μικρή σημασία είχε στον τελικό απολογισμό. Κυπριακό
1: δεν είναι, ε.
0: Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρος, αλλά εντάξει, μην το δέσουμε για κόμπο.
1: Κάπως και η Αντιγόνη και η Βουλγάρα ήταν εντυπωσιακές στο
0: το λάχιστο πάλκο, που λέει και ένας γνωστός, το λάχιστο.
1: Ναι.
0: Να ξέρεις ότι οι ακροατές μας κοροϊδεύουν, επειδή ασχολούμαστε με την Eurovision και τα Ζαρουχλαϊκά. Ναι, ήδη ο Κωνσταντίνος Γκύρης θέλει μηνύματα. Σωστά, Γιάννη. Eurovision vs Ζαρουχλέικον. Eurovision εναντίον Ζαρουχλέικον. Οπότε ξέρεις, αυτή η σύγκριση τώρα δεν μπορεί να βγάλει και πουθενά, νομίζω. Είναι άτοπη τελείως.
1: Θα κερδίσουν τα Ζαρουχλέικα.
0: 100%. 100%. Επίσης, αυτές τις ημέρες, τέλος πάντων. Περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα κάποια νεότερα όσον αφορά τις επαφές που γίνονται στην Παναχαϊκή. Εμένα προσωπικά δεν μπορώ να μου το βγάλεις και εύκολα από το μυαλό ότι αυτή η ιστορία με την Ολλανδική εταιρεία έχει τελειώσει, γιατί είναι το μοναδικό πράγμα που δεν έχει διαψευστεί από την πλευρά της Παναχαϊκής. Όπου Ολλανδική εταιρεία, αναφερόμαστε σε εταιρεία manager. Επί της ουσίας που επενδύει σε ομάδες, οργανώνει διοικητικά, αναπτύσσει τέτοιου είδους κλάμπ όπως η Παναχαϊκή σε μικρές κατηγορίες. Εγώ θα έλεγα μακάρι να ισχύει αυτό και μακάρι να είναι αυτή η εταιρεία η οποία ενδιαφέρεται για την Παναχαϊκή. Οι συζητήσεις πηγαίνουν καλά, τουλάχιστον με αυτά που βγαίνουν προς τα έξω, αλλά μένει να δούμε τι θα γίνει και στην ουσία του πράγματος, γιατί έχουμε φτάσει στις 18 Μαΐου που να είναι βγαίνει και ο Μάιος
1: και πάμε φουλ για καλοκαίρι πλέον,
0: και πάμε φουλ για καλοκαίρι. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι όσον αφορά το ύψος των χρεών είναι ενημερωμένοι οι άνθρωποι για τα πάντα, ξέρουν τι έχουν να αντιμετωπίσουν μπροστά τους. Το πρώτο πράγμα που έχουν θέσει ως προτεραιότητα είναι οι υποδομές και το γήπεδο και μετά το αγωνιστικό. Και αυτό είναι καλό σημάδι κατά την άποψή μου. Επαναλαμβάνω, μακάρι να είναι η συγκεκριμένη εταιρεία που ενδιαφέρεται για την Παναχαϊκή. Γιατί αν θυμάσαι, Παναγιώτη, όταν για πρώτη φορά έγινε αναφορά του ονόματος Τάσου Παπαδόπουλου, του γνωστού μάνατζερ, από το φίλο μας τον Σωτήρη Γεωργούτζο, στο site του, στο Sports
1: Nord. Το διέψευσε κατηγορηματικά.
0: Όχι μόνο το διέψευσε κατηγορηματικά, το διέψευσε κατηγορηματικά μετά από 5 λεπτά. Και αυτό εμένα μου δείχνει πράγματα. Μπορεί να εκτιμήσω πράγματα μάλλον.
1: Ότι ήταν συνδεδεμένος, λες,
0: Ρε παιδί μου, ναι. Και έγινε άμεσα, πώς το πω. Δηλαδή δεν στέγνωσε το μελάνι που λέγαμε και παλιότερα. Τέλος πάντων, δεν λέω ότι ο άνθρωπος αυτός ενδιαφέρεται για την Παναχαϊκή, αλλά υπάρχει περίπτωση να λειτουργεί ως μεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις, γιατί εργάζεται για Ολλανδική εταιρεία manager. Είναι άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα ποδοσφαιρικά πράγματα στη χώρα μας. Είναι άνθρωπος που έχει αναπτύξει πολύ καλή σχέση με τον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. είναι στο πελατολογιό του ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ και πρώην και νυν, και έχει κάνει δουλειές με τον ΠΑΟΚ, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι όλο αυτό θα οδηγηθεί και κάπου. Έτσι σημαίνει να δούμε τι θα γίνει στην τελευταία φάση των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές.
1: Λοιπόν, κάθε καινούργια αρχή έχει τη σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Οι σπουδές στις ανώτερες σχολές Δέλτα με 12 τομείς και 100 ειδικότητες, εδώ έχεις τη δυνατότητα να ακολουθήσεις αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα. Πληροφορική και graphic design. Επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς. Επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού. Τεχνικά επαγγέλματα. Marketing. Management. Προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα από το γραφείο καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή και δίδακτρα. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα. Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2610-27-05-51. Και μην ξεχνιόμαστε, παιδιά, σε ισχύει ακόμα οι σούπερ προσφορές της Domino's κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, και σήμερα, αλλά και κάθε Δευτέρα, μπορείτε να απολαύσετε δύο ή περισσότερες μεγάλες πίτσες μόνο με 9,99 ευρώ την κάθε μία. Πώς μπορείτε να παραγγείλετε? Πάρα πολύ εύκολα, μπαίνετε στο domino's.gr, παραγγείλετε από εκεί, χρησιμοποιείτε αν θέλετε την εφαρμογή της Domino's από το κινητό σας ή μπορείτε να περάσετε από το κατάστημα της Domino's στην Ηρών Πολυτεχνείου 50.

0: Είδες που ξεκινήσαμε την αναφορά μας στο τι έγινε στη Super League και κυρίως σε αυτό που είχε ενδιαφέρον ποιος θα τερματίσει στη δεύτερη θέση. Ο Σαβίδης διεμήνησε να μην φύγει κανείς για διακοπές μέχρι την Τετάρτη.
1: Το είδα.
0: Και παράλληλα δεν γνωστοποιήθηκε, τουλάχιστον εγώ δεν πρόλαβα να το δω, ότι αλλά υπάρχει έτσι πολύ βαρύ πρόστιμο για τους παίκτες του ΠΑΟ.
1: Λογικό, δηλαδή, 2-0. Είναι βαριά εκεί.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι έγιναν γνωστές οι κλήσεις του ομοσπονδιακού προπονητή, του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, για τα φιλικά παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας τον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο, απέναντι σε Σουηδία στη Στοχόλμη και Ιταλία στο Παγκρίτιο. Να, τώρα αν έλεγα Στοχόλμη θα μου λέγεις τι Στοχόλμη, δεν υπάρχει Στοχόλμη,
0: Στοκχόλμη.
1: Ναι, έχουμε μερικές προσταφαιρέσεις. Λοιπόν, Μπακασέτας Ιωαννίδης απουσιάζουν λόγω τραυματισμού. Σιώπης Μιχαηλίδης το ίδιο, απουσιάζουν. Επιστρέφει ο Ντόι.
0: Ναι.
1: Επιστρέφει ο
0: Ντόι. Αλλά πού? Όχι στη φυσική του θέση.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ενώ στη μεσαία, όχι άλλο θα να πω, στη μεσαία γραμμή και όχι εκεί που τον είχε μετακινήσει ο Μίτσελ, το συγγνώμη, που τον έβαζε, που τον έβαζε κεντρικό αμυντικό.
1: Εντάξει. Δεν έχει σημασία. Επιστρέφει ο Ντόι πάντως. Θυμάσαι που παίζει ο Ντόι.
0: Στην Πορτογαλία.
1: Στη Ριο Άβε.
0: Ναι.
1: Επιστρέφει λοιπόν ο Ντόι. Επιστρέφει Γιώργος Κυριακόπουλος.
0: Άρα θα έχει Πάτρα πρόσωπο.
1: Και Κοστούλας.
0: Ναι. Ο Κοστούλας δεν επιστρέφει, νομίζω κλήθηκε για πρώτη φορά.
1: Ναι. Όχι, είχε ξανακτηθεί. Απλά απουσίαζε από τα προηγούμενα φιλικά.
0: Είχε ο Χαράλαμπος Κοστούλας. Και ο αδερφός του κάνει
1: πολύ καλές
0: εμφανίσεις με τον Όφη.
1: Ακριβώς, ναι, ο Μπάμπης Κοστούλας. Οι υπόλοιποι είναι ήδη. Τραδοφύλακες Βλαχοδήμος Μανδάς Τζολάκης. Αμυντικοί Μαυροπάνος Χατζηδιάκος Ρέτσος Κουλιεράκης Ντόι Ρότα Κυριακόπουλος Βαγιανίδης Γιαννούλης Τσιμίκας. Μέση Κοντούρης Ζαφύρης Τριάντης Κουρμπέλης Μουζακίτης. Και επιθετική Καρέτσας Τζόλης Μασούρας Κωνσταντέλιας Παυλίδης Λουβίκας Τετέι και Κοστούλας. Επαναλαμβάνω, αναφέρομαι στα παιχνίδια με Σουηδία στη Στοχόλμη στις 4 Ιουνίου και το δεύτερο σε 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο απέναντι στους Ιταλούς.
0: Να πούμε ότι με ευχαρίστηση αρκετοί είδαν την κλήση του Καρέτσα και όχι ότι δεν πρόκειται να κληθεί, αλλά είχε έναν τραυματισμό σε παιχνίδι με την Γκένκ.
1: Ναι.
0: Και οπότε πήγε αρκετόν η καρδιά στη θέση της. Ο Καρέτσας είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και για την ομάδα στην οποία ανήκει και κυρίως για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Και σιγά σιγά οδηγούμαστε και σε ημέρες ευρωπαϊκών τελικών, έτσι, σιγά σιγά.
0: Καταρχήν οδηγούμαστε, σιγά. Να το πω αυτό γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο Final Four που είναι αυτή την εβδομάδα. Μπήκαμε σε mood Final Four της Ευρωλίγκας. Οι υπολογισμοί κάνουν λόγο για 8 με 10.000 Ολυμπιακούς. Ξέρω ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη ευκολία, όσο και αν φανεί παράξενο, να βρεθούν κάποια εισιτήρια και μάλιστα στην τιμή που αρχικά είχαν πουληθεί από την Ευρωλίγκα. Υπάρχουν και οδηγίες για την Ευρωλίγκα πώς οι φίλοι ομάδων θα τα προμηθευτούν και κυρίως επειδή βρισκόμαστε στην Ελλάδα, οι φίλοι του Ολυμπιακού πώς θα τα προμηθευτούν, έτσι. Υπάρχουν και αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού που τα είχαν προμηθευτεί και μάλλον δεν θα είναι εκεί, θα θελήσουν να τα διαθέσουν. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός στο πρώτο χρονικά ημιτελικό της σειράς θα παίξει την Παρασκευή με τη Φενέρμπαχτσε. Θα ακολουθήσει ο Ισπανικός εμφύλιος, δηλαδή ο ημιτελικός ανάμεσα στη Ρεάλ και τη Βαλένθια που άφησε έξω τον Παναθηναϊκό και από φέτος καταργείται ο μικρός τελικός. Αμέσως μετά οι δύο ομάδες που θα περάσουν στον μεγάλο τελικό θα διεκδικήσουν το τρόπαιο την Κυριακή, ενώ οι χαμένες ομάδες θα πάνε σπίτι τους.
1: Υπάρχει και μια γραπτή δήλωση του προπονητή της Παναχαϊκής, του Σπύρου Αντωνόπουλου, ο οποίος επί της ουσίας κάνει ένα μίνι απολογισμό για τη χρονιά που πέρασε. Δεν κλείνει την πόρτα στην Παναχαϊκή, τουλάχιστον αποφεύγει να κάνει κάτι τέτοιο. με την συγκεκριμένη δήλωση. Λέει ότι ανέλαβε την Παναχαϊκή σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Ήταν μια καθημερινή και επίπονη προσπάθεια. Ο στόχος της παραμονής ήταν μικρός για την Παναχαϊκή, αλλά πραγματικός με τις συνθήκες που είχαν παρουσιαστεί και δύσκολος. Ευχαρίστησε κάποιους ανθρώπους για τη συνεργασία: Φίλιππο Σκινά, Δημήτρη Σακελαρόπουλο, Γιώργο Λαγό, συγγνώμη, τον τεχνικό διευθύντη της ομάδας Κώστα Κωνσταντίνη, τον γενικό αρχηγό Γιάννη Ψαρά, τον Φίλιππο Ανδρεόπουλο και την ιατρική ομάδα Θόδωρο Σταυρόπουλο, Ανδρέα Νικολάτο, Γιώργο Καραμπούλα, Χαράλαμπο και Δημήτρη Βυσβάρδη, τους φροντιστές, αλλά και, και τον άνθρωπο του γηπέδου Αϊδόνη Νάτσι. Ευχαρίστησε τον ερασιτέχνη για την άψογη συνεργασία και τους φιλάθλους για τη συμπαράσταση που έδειξαν στην ομάδα. Λοιπόν, μαζεύουμε τα μπουκαλάκια μας σιγά σιγά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 3 εδώ στο Skype Patras 89,4. Ήταν μαζί σας ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
0: Ήταν δίπλα μου ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και ήταν απέναντί μας ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική από τους 3 μας. Καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα. Γεια σας.
1: Bye.

0: 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση προς Κόκκινο Μήλο, στη Λεωφόρο Αθηνών στον Ασπρόπυργο, στη Σταδίου, την Πανεπιστημίου, τη Βασιλή Σοφία προς τη Βουλή, τη Καθόδου Βασιλέως Κωνσταντίνου Κερδιτού, την Παραλιακή από Ελληνικό προς Άλυμο, αλλά και στην άνοδο τη Κηφισίας από Κατεχάκη προς Χαλάνδρη. Μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης διεξάγεται στο νησί για υπόθεση σχετική με τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχουν συλληφθεί τρεις άνδρες, μέλη της ίδιας οικογένειας, στα Βορίζια Ηρακλείου. Οι συλληφθέντες φέρονται να καταπατούσαν με χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια να υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ που εισέπραταν ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Άλλα τρία άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, έχουν συλληφθεί για το αδίκημα της ζωοκλοπής. Η δράση τους εκτιμάται ότι ξεκίνησε το 2021 και συνολικά μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 580.000 ευρώ. Ενώ η ζημιά που έχουν προκαλέσει τα θύματα τους εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 250.000 ευρώ. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται. Συνεδρίασε νωρίτερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ακόμα συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων. Εντείνεται η ανησυχία για το ενδεχόμενο ανάφλεξης του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Εκνευρισμένος για τη στάση του Ιράν, εμφανίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του. Το Ιράν πεθαίνει να υπογράψει συμφωνία, δήλωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι ενώ μιλάει για συμφωνία, στη συνέχεια του στέλνει ένα εντελώς άχρηστο έγγραφο που δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε συζήτησαν. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Επέμεινε ωστόσο ότι το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό δεν είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή συμβιβασμού. Διευκρίνησε ότι η Τεχεράνη απαιτεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της και την άρση των κυρώσεων. Στο μεταξύ, το Πακιστάν κοινοποίησε στις ΗΠΑ μια αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Σε τουλάχιστον 100 συλλήψεις προχώρησαν οι δυνάμεις του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού, κάνοντας ρεσάλτο σε πλοία ακτιβιστών που έπλεαν ανοιχτά της Κύπρου με κατεύθυνση τη Λωρίδα της Γάζας και με στόχο, όπως ανέφεραν, τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον Παλαιστινιακό θύλακα. Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης, ο στολίσκος περιλαμβάνει 54 σκάφη. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι έχουν αναχαιτιστεί τα 37. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι συλληφθέντες ακτιβιστές μεταφέρονται στο λιμάνι της Ασντότ. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση από το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, με την οποία προειδοποιούσε όλους τους συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία να αλλάξουν πορεία και να γυρίσουν πίσω. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι οι Ισραηλινές αεροπλές δυνάμεις αναχέτησαν ένα ακόμα στολίσκο που κατευθυνόταν προς τη Γάζα και έκανε λόγο για κακόβουλο σχέδιο. Η αναχέτηση σήμερα από τις Ισραηλινές δυνάμεις ανοιχτά της Κύπρου των πλοίων του στολίσκου συνιστά πράξη πειρατείας, κατήγγειλε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Εργατικό δυστύχημα με θύμα έναν 52χρονο υπάλληλο του ΔΔΕ σημειώθηκε σε υποσταθμό της ΔΕΗ στα Πατήσια σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με όσο έχουν γίνει γνωστά, ο 52χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία ύστερα από έκρηξη στον υποσταθμό ενώ εκτελούσε εργασίες επί της οδού Ηλία Ζερβού. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος. Μόλις έρθει στα χέρια μας η πιστοποίηση των σχεδίων ασφαλείας για τα πανεπιστήμια, θα προχωρήσουμε με την τοποθέτηση των ηλεκτρονικών μέσων εισόδου αλλά και των security, ανέφερε στο Sky Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σχετικά με τη συζήτηση περί κατάργησης των πανελλαδικών και την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου, Υπουργός διευκρίνησε ότι οι αλλαγές δεν αφορούν τα παιδιά που φοιτούν τώρα στη Δευτέρα ή Τρίτη τάξη του γυμνασίου. Την προσωρινή διακοπή μιας μικρής σιδηροδρομικής γραμμής στο Βέλγιο, στην περιοχή της Φλαμανδίας, προκάλεσε η εμφάνιση ενός καγκουρό. Το ζώο εμφανίστηκε κατά μήκος των γραμμών το πρωί. Κλήθηκε η αστυνομία που δεν κατάφερε να πιάσει το ζώο. Τελικά το έπιασε ένας κτηνίατρος. Δεν έχει ξεκαθαριστεί το πώς βρέθηκε το καγκουρό στο συγκεκριμένο σημείο.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και εκεί γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7 ή η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
3: Εγώ το μαντά δεν τον έχω παραπάνω από 150 ψήφους.
4: Όλο πολιτικά θα μιλάμε. Και έπειτα που ξέρεις τι θα γίνει ως τις εκλογές.
3: Μωρέ, βάζω στοίχημα.
4: Θα το χάσεις.
3: Γιατί?
4: Οι εκλογές αυτές είναι μουγκές.

0: σας, γεια σας. Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 4. Μου φάνηκε σαν να λείπαμε μισή ώρα από τον αέρα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε μακριά σας, δηλαδή. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Ναι, ρε παιδιά. Εδώ είμαστε μια πολύ ωραία παρέα. Ο Νότσο Παπαγιαννάκος έχει κάνει
0: αυτό ήδη. Αυτό το κρίνουν οι ακροατές για
1: μένα. Για μένα είναι πολύ ωραία παρέα.
0: Okay.
1: Ο Νότσο Παπαγιαννάκος έχει κάνει ήδη αισθητή την παρουσία του εδώ πέρα. Εννοείται, ο Νότσο μας. Η Σοφία Καλαβρού μας επιμελείται δημοσιογραφικός και η Αργυρό Γεμελιάρη είναι στην επικοινωνία μαζί σας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Sky Radio, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε από εδώ και πέρα. Και έχουμε να κάνουμε και κουβεντάκι.
0: Κουβεντάκι θα κάνουμε σε 1-2 λεπτά από τώρα. Oh. Δηλαδή τα ετοιμάζουμε.
1: 1-2 λεπτά Μαρία Αναστασοπούλου, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, με
1: 2-3-5-6 παρενθεσούλες.
0: Είναι και 12. Για να δούμε τι ώρα θα πέσουν τα κουβέντος.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς το είδες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ωραίο ήταν το συνέδριο. Έγινε ένα συνέδριο κανονικό. Ακούστηκαν κάποιες απόψεις. Μια χαρά. Δεν έβγαλε κανείς άκρη.
0: Ναι.
1: Ήταν όπως πήγαν, έτσι φύγανε.
0: Κοίτα να δεις, η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης είπε εν ολίγης ότι εγώ πάω για εκλογές, πάω να δώσω τη μάχη με τους παρόντες.
1: Okay.
0: Με τους παρόντες.
1: Ναι.
0: Όχι με τους απόντες.
1: Με ποιους απόντες θα δώσει.
0: Η ιστορία λέει γράφεται με τους παρόντες.
1: Ναι, αφού λείπει ο Καραμαλής δεν θέλει να βοηθήσει. Τι να κάνουμε. Βγαίνει κάθε μήνα και ρίχνει από μία. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Είπε επίσης ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά στην ουσία ήταν σαν να τους έλεγε καλά. Μην διανοηθείτε και περιμένετε το 2027. Σηκώστε μανίκια και πάμε.
1: Πρέπει να είναι έτοιμοι. Εντάξει, το 27 τώρα, οκ. Okay. Μπορεί να γίνει το 27, όντως.
0: Ναι.
1: Κάποιοι λένε ότι ο Μητσοτάκης, άσε τι ακούμε για το φθινόπωρο, ότι το 27 Μαρτίου θα το τηρήσει. Κάποιοι έτσι λένε. Ό,τι ακούω. Και όλα θα είναι στο παιχνίδι.
0: Αυτό ξέρει σημαίνει όμως τώρα. Τι? Ότι οι άλλοι έπεσαν στην παγίδα του Μητσοτάκη. Φυσικά και έτρεξαν να ανακοινώσουν τα κόμματά τους πολύ νωρίτερα από το προγραμματισμένο.
1: Είναι Κάλιο Καϊδουρό, δεν είναι παρά Καϊδουρογύρευε, δεν λένε.
0: Θεωρείς ότι ήταν συνέδριο αυτό της Νέας Δημοκρατίας ή συνέδριο του Μητσοτάκη?
1: Αυτό ήταν συνέδριο του Μητσοτάκη, το ένα πρόσωπο ήταν Μητσοτάκης και το άλλο πρόσωπο ήταν ο Θέμβιας, όπου ξεχώρισε ότι είναι ένας υπουργός, ένας τέλος της Δημοκρατίας, ο οποίος έχει πέρασμα.
0: Καλά, δηλαδή, κατέβασε πολιτική πλατφόρμα.
1: Κανονικά. Κατέβηκε κανονικά με πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή μπήκε, έκανε αίσθηση στην αίθουσα όταν μπήκε το μεσημέρι του Σαββάτου. Ήταν που λέγανε θα ανάβει η αίθουσα. Μπήκε μέσα με κόσμο, χειροκροτήματα κτλ. Ήταν ο κ. Δένδιας, ο κ. Πιερακάκης που κατέβασε την πλατφόρμα.
0: Να μείνουμε λίγο στον κ. Δένδια.
1: Ωραία, να μείνουμε.
0: Δεν νομίζω ότι κρύβει ο κ. Δένδιας ότι φιλοδοξεί να συσπυρώσει γύρω του όσους επιμένουν στα πατροπαράδοτα κομματικά χαρακτηριστικά της Νέας Δημοκρατίας. Και φάνηκε.
1: Στην ψυχή μάλιστα, του Δημοκρατίας, αυτό με την ψυχούλα που λένε
0: εδώ. Ψυχουλίτσα, αυτή την ψυχουλίτσα του δεξιού. Ναι. Και μάλιστα συνόψισε, ένιωσα και παρακολουθήσαμε όλοι, και εχμές που έχει αφήσει σποραδικά τους τελευταίους μήνες, και για την ιστορία των δημοσκοπήσεων, για την ανησυχία που έχει ο ίδιος για τις δημοσκοπήσεις, και για την πορεία μετά από το ατυχές αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, και επέμεινε στην κριτική που κάνει κατά της τεχνοκρατικής αντίληψης τη διακυβέρνηση.
1: Καγκελάρι των τεχνοκρατών, αυτό, ναι. Πώς το είπε.
0: Και τα τρία αυτά υπήρχαν.
1: Αυτό που κάνει ο Δένδιας, αυτή δεν στα έβαλε με το Μαξίμου, αλλά όμορφα. Όχι κατά μέτωπο στο Μητσοτάκη, είπε κάποια πράγματα, αυτά που λες, ας πούμε, για τη δημοσκοπήση, τα εκλογικά αποτελέσματα κτλ. Και τα έβαλε προφανώς και με κάποιους άλλους που θέλουν να είναι και αυτοί απέναντι στον Μητσοτάκη, όταν και εφόσον ο Μητσοτάκης αποφασίσει να φύγει.
0: Υπάρχει μια φωτογραφία, το λέγει ο Άρης από το πρωί.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Υπάρχει μια φωτό.
1: Είναι οι τρεις τους, ναι.
0: Που είναι ο Δένδιας, ο Πιερακάκης και ο Γεωργιάδης.
1: Είναι οι τρεις που θα
0: είναι. Και κάπου στο φόντο είναι ο Κωστής Χατζηδάκης, γιατί ρώτησε ο Άρης σήμερα το πρωί εδώ που φιλοξένησε τον κύριο Χατζηδάκη. Εσείς γιατί λείπατε από αυτή τη φωτό?
1: Να, τι είπα ο Κωστής Χατζηδάκης.
0: Τώρα θα πάμε κούβεντος.
1: Δεν προλαβα.
0: Κοίτα τι ώρα είναι.
1: Δεν προλαβα να σου πω.
0: Είναι και 14.
1: Δεν προλαβα.
0: Είναι και 14 σε δύο λεπτάκια, όντως.
1: Εσύ λες ότι αυτοί οι τρεις θα είναι δελφίνοι.
0: Εγώ λέω ότι αργήσαμε.
1: Την μπάλα στην κερκίδα. A record of the delightful piece they're going to play this evening.

0: 26 Μαΐου, δηλαδή την άλλη Τρίτη,
1: ναι.
0: Την επόμενη Τρίτη, η ανακοίνωση που όλοι περιμέναμε.
1: Ναι, μας έβγαλε την Παναγία.
0: Επικοινωνιακά όμως καλά το έχει πάει ο κύριος Τσίπρας.
1: Μια χαρά το πάει επικοινωνιακά. Αυτό είναι το θέμα, το πάει μια χαρά.
2: Τώρα ας πούμε το κόμμα του κύριου Τσίπρα, πραγματικά έχει κάποιο ενδιαφέρον, γιατί και αυτό που έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ με τον Μπολάκη κάπως συνδέεται με όλο αυτό. Ο Τσίπρας ετοιμάζει το κόμμα του. Είναι απολύτως προφανές ότι το κόμμα Τσίπρα σχεδόν εξαφανίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Με τη διαγραφή Μπολάκη προσπαθεί ο κύριος Φάμελος να εμποδίσει τον Μπολάκη να πάρει το ΣΥΡΙΖΑ και τη σφραγίδα. Η διαγραφή μπορεί και να ευνοεί τελικά τον Παύλο Μπολάκη. Το δεύτερο, ποιος θέλει τελικά ο Τσίπρας το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μπήκε εντωμεταξύ και στο δίλημα Μητσοτάκη το Σάββατο. Μητσοτάκη ή Τσίπρας.
1: Βολεύει πολύ. Και το έχουν καταλάβει όλοι ότι βολεύει πάρα πολύ το Μητσοτάκη ή Τσίπρας.

0: Δηλαδή τώρα η διάσπαση του ατόμου γίνεται εκεί.
1: Στεναχωρηθήκατε.
0: Καλά, δεν έβαλα και τα κλάματα. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι. Προσέξτε όμως. Πολλές φορές μένουμε σε μια επιφανειακή ανάλυση του τι συμβαίνει στην αντιπολίτευση. Δηλαδή παρακολουθούμε τις πολιτικές, ας το πω, εξελίξεις. Πολλάκι σύγκρουση, πολλάκι φάμελο. Ο Τσίπρας κάνει αυτό. Τι θα κάνει η αριστερά, η σύγκρουση Σαγκελαρίδη, ξέρω εγώ, με τον Χαρίτση κτλ. Μένουμε σε αυτό. Κάπου βρίσκεται μια Κωνσταντοπούλου, κάποιος τους λέει ένας Βαρουφάκης, είναι ένας Κασελάκης κάπου αλλού και όλο αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται, ο γαλαξίας, ας το πω, το κομμάτι της αριστεράς και δεν αναρωτιόμαστε καθόλου γιατί συμβαίνει αυτό. Τι δεν έχουν καμία πρόταση η οποία να έχει μια στοιχειώδη ελπίδα αποδοχής και αξιοπιστίας στον ελληνικό λαό.
1: Με τον ΣΥΡΙΖΑ όμως πάλι τα ίδια.
2: Εντάξει, το έχουμε πει. Όλοι για τον Τσίπρα δουλεύουν.
1: Και για τον Μητσοτάκη.
2: Α, ένας δεν δούλευε για τον Τσίπρα.
1: Ο κύριος Πολάκης τώρα πάει για νέο κόμμα. Μόνος του και όλοι τους, όπως έχει πει ο ίδιος.
3: Ο Σωκράτης Φάμελος είναι εκλεγμένος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δίνει μια τεράστια μάχη να διατηρήσει το κόμμα ενιαίο. Αυτή η ανάρτηση και τα υπονοούμενα που άφησε με την ανάρτησή του νομίζω δεν ήταν προς το συμφέρον. Εγώ δεν αρνούμε το γεγονός ότι ο Άλεξ Τσίπρας παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στον χώρο της κεντροαριστεράς και αν θέλετε μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης.
1: Νοτί,
2: ναι.
1: Δώσ' το.
4: Θα σ' ακολουθώ τσιπέρδι και θα στέκω πέρα να μετρώ τσιπέρδι.

0: Καλημέρα, παντός μίλησε και ο κύριος Νίκος Παπάς. Αυτή την ώρα θα ακούσουμε τι είπε. Μάλλον σήμερα θα ακούσουμε τι είπε, γιατί σε μία ώρα μπορεί να λέει κάτι άλλο ο κύριος Παπάς.
1: Ναι, ο Μπάρκας συμφώνησε με τη διαγραφή, ο Παπάς διαφωνεί με τη διαγραφή, αλλά αυτά ξέρεις πως είναι.
0: Τον κύριο Μπάρκα τον ακούσαμε μόλις.
1: Αυτό λέω, ναι.
2: Πρέπει άμεσα να γίνει συνεδρίαση, να δοθούν εκατέρωθεν διευκρινήσεις και να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Διότι αν ο Αλέξης Τσίπρας αποφανθεί ότι δεν θέλει συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, και εγώ ως μέλος της πολιτικής γραμματείας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, θα ήθελα να το γνωρίζω εγκαίρως. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν μέχρι στιγμής έχει πει ότι διαφωνεί με τη γραμμή Βασιλιάδη αυτοδιάλυσης. Οι υπάρχουσες πολιτικές δυνάμεις να προχωρήσουν κατά μόνας ή να συνεργαστούν.
0: Δηλαδή μπορεί να γίνει και άλλη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή τους παίρνει άλλη μία.
1: Κοίτα, τα τελευταία τρία χρόνια λίγο έχουν πάθει σέλινο εκεί πέρα.
0: Μόνιμη.
1: Ναι.
3: Πάμε σε μια καινούργια διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Είναι πιθανό, κύριε Χασαπόπουλε. Τις επόμενες μέρες θα φανεί, θα συνεδριάσει και η πολιτική γραμματεία και από ό,τι φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως το ξέραμε, είτε αρέσει κάποιος είτε δεν αρέσει, έχει κλείσει τον έναν κύκλο.
0: Και τώρα αυτή η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ βολεύει το ΠΑΣΟΚ?
1: Υπό κανονικές συνθήκες θα βόλευε το ΠΑΣΟΚ.
5: Όσο ο κύριος Τσίπρας κινείται στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, ναι, προγραμματικά όπως είπε και της κεντροαριστεράς, μένει να αποδειχτεί, οπωσδήποτε θα ασκεί μια πίεση.
6: Συνεργαστείτε μπορείτε με τον κύριο Τσίπρα.
5: Μετά τις εκλογές θα δούμε ό,τι είναι σε κατεύθυνση.
6: Ανάλογα τι θα πει ο λαός.
5: Ακριβώς.
0: Ο κύριος Μαργαρίτης, από τον οποίο έχει ξεκινήσει και όλη αυτή η ιστορία μετά τη ρεματιά και την ομιλία του κυρίου Τσίπρα στο Χαλάνδρη, όλα αυτά τα έχει συμφωνήσει με τη διοίκηση. Και για ποια διοίκηση μιλάμε τώρα?
1: Με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ μιλάμε.
0: Ναι.
1: Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Όχι, ναι, δεν έχει συμφωνήσει από ό,τι ξέρω, ναι, αλλά είναι ακόμη στο ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι. Και το ΠΑΣΟΚ δεν μας λέει πώς θα είναι πρώτο κόμμα εντωμεταξύ. Μας λέει το με μία ψήφο ισχύει ακόμα.
1: Αυτό ισχύει ακόμα. Το Πεβορίδης που προσπαθεί να κάνει το δημοσκόπο με κάποιο τρόπο.
5: Όσες πιθανότητες έχει η Νέα Δημοκρατία να πάρει 80%, άλλες τόσες πιθανότητες έχει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα.
1: 80%.
0: Θα δει τηλεφέστη του τελικού της Eurovision. Ένα πράγμα. Μήπως όλοι αυτοί θα πάνε στο κόμμα που ανακοινώνεται της Καριστιανού την Πέμπτη? Κωνσταντίνου και Ελένης την Πέμπτη.
1: Ναι, είναι μεγάλη. Είναι άγνωστο σκι αυτό το κόμμα, το ξέρουμε όλοι.
7: Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την προσέλευση σήμερα. Μαζεύουμε τις υπογραφές. Είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα. Αύριο θα το καταθέσουμε και στον Άριο Πάγο. Γράφουμε όλοι μαζί ιστορία. Την καλή και τη σωστή ιστορία. Ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας.
0: Θέλω να πω κάτι και να σχολιάσω κάτι από την εικόνα που είδαμε στο Κολωνάκι χθες, στη συγκέντρωση υπογραφών στο γραφείο της κυρίας Γρατσία,
1: ναι,
0: για το κόμμα Καριστιανού. Είδα δεκάδες, πάρα πολύ ντυμένες, έτσι, πολύ ωραία ντυμένες, η Κάτα με την κυρία Γρατσία.

0: τα μαύρα, υποδέχονταν με χαμόγελα τον κόσμο κλπ. Δεκάδες χριστιανικές εικόνες που έδαιναν πάρα πολύ ωραία με τους εντυπωσιακούς πολυελαίους του γραφείου, και δεν έχω κανένα πρόβλημα προφανώς ούτε με τις εικόνες ούτε με τους πολυελαίους. Το ερώτημά μου είναι το εξής, επειδή ακούω και βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις ότι η κυρία Καριστιανού λέει μπορεί να απευθυνθεί, ας πούμε, και στον κόσμο, σε κάποιο κόσμο του κέντρου.
1: Ναι.
0: Πώς συνάδει αυτή η εικόνα και οι απόψεις πρωτίστως που έχει διατυπώσει η κυρία Καριστιανού όταν έδινε συνεντεύξεις, γιατί πια όπως βλέπετε δεν δίνει συνεντεύξεις. Κάποιος συμβούλευσε ότι καλύτερα να μην πολύ εκτιθέμεθα μέχρι να ανακοινωθεί το κόμμα, γιατί μετά αναγκαστικά φαντάζομαι θα πρέπει να παραχωρεί συνεντεύξεις και ζωντανές. Πώς συνάδει αυτό με την απεύθυνση στο κέντρο, όλη αυτή η εικόνα?
1: Ναι, δεν μπορώ να το αντιληφθώ εγώ, αλλά υποτίθεται η κυρία Καριστιανού πριν δώσει συνεντεύξεις απευθυνόταν σε αυτό το κοινό περισσότερο. Δηλαδή θεωρούσε και αυτό το κοινό ότι είχε βρει ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να μπει μπροστά στη μάχη που δίνει για το κράτος δικαίου. Από τη συνεντεύξη μετά το έχασε αυτό το κοινό. Αλλά παρόλα αυτά η κυρία Ξωτοπούλου θεωρεί ότι έχει μια απήχηση σε ένα κοινό τέτοιο. Το οποίο ότι θα κοιτάει την Καριστιανού και δεν θα κοιτάει, ας πούμε, την πίστη, ότι έχει πει για τις αμβλώσεις, ας πούμε, ή ότι έχει πει για τα ομόφυλα ζευγάρια ή τίποτα άλλο. Πώς είναι αυτό, δεν ξέρω.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι ξέρω ποιος είναι αυτός που ίσως ανησυχεί περισσότερο ή ποιοι είναι εκείνοι που ανησυχούν μάλλον περισσότερο. Είναι δύο κόμματα που είναι αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Είναι το κόμμα Νίκη και είναι και το κόμμα Ελληνική Λύση, όπως καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, και ένα κόμμα
0: έτσι,
1: το οποίο
0: διαμορφώνεται το πράγμα.
1: Θέλει να μπει στη Βουλή, όπως είναι και η φωνολογική κυρία Λατινοπούλου. Και αυτό το κόμμα έχει να ανησυχεί. Έχει μπει στην Ευρωβουλή, δεν έχει μπει ακόμα στη Βουλή.
0: Με τούτα και με εκείνα πάντως, δεν μιλάμε πάλι για τα ακίνητα του Ανδρουλάκη, του Σπανάκη και μερικών ακόμη.
1: Νομίζω ότι δεν μιλάμε, γιατί υπάρχει πάντα κάποιος που επιμένει και ξέρουμε και ποιος είναι.
2: Δεν μπορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος μέσα σε μία εβδομάδα απεκάλυψε ότι είχε 1 εκατομμύριο ευρώ σε ξένη τράπεζα. Απαράδεκτο για Φέρελ Πρωθυπουργό. 2. Ξέχασε να δηλώσει το 1 εκατομμύριο ευρώ για πολλά συλλογική του Παθενέσχες. 3. Παίρνει από το 2009 ενίκιο που έχει μαζέψει με τώρα η οικογένειά του 1.200.000 ευρώ από το ελληνικό δημόσιο. Μπάστα. Μπάστα. Δεν έχουμε όλοι μας τέτοια εύνοια από το ελληνικό δημόσιο από όσο ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Άρα έτσι θα το πάμε τώρα, με τα εκατομμύρια στο τραπέζι, να πηγαίνω έρχονται, να τα πηγαίνω φέρνουμε.
1: Μη ρωτάς καθόλου, ούτε να λέμε για τοξικό της κτλ. Έτσι θα πάει και χειρότερα, μη σου πω.
3: Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει τη δυνατότητα να επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο θα εκφράζεται τοξικά, αλλά εμείς δεν θα θυμίζουμε στον κύριο Ανδρουλάκη ότι έχει τα χρήματά του έξω, ότι ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμύριο. Το να σηκώνει το δάχτυλο και να μας κάνει μαθήματα ηθικής, ξέρετε, είναι και λίγο βαρύ.
4: Ο ασκός του αιώλου άνοιξε. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε απαντήσεις. Θα δούμε λοιπόν στο σήμερα ποιοι υπουργοί, ποιες υπουργάρες της Νέας Δημοκρατίας έχουν λεφτά στο εξωτερικό. Ποιοι συγγενείς πολιτικών, οικογενειών έχουν λεφτά στο εξωτερικό.
3: Αυτό δηλαδή. Αυτά είναι. Για τον όχι. Ανδρουλάκη.
4: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Μην με διακόπτε, κύριε Γκιουλέκα. Κύριε Γκιουλέκα, δεν σας διέκοψα. Εσείς ανοίξατε τον ασκοπιό.

0: Και ποιος τελικά κερδίζει από όλα αυτά?
1: Αυτός που μιλάει πάντα και δίνει εξηγήσεις.
0: Άρα όλοι πρέπει να απολογούνται.
1: Έτσι μάθαμε την εποχή των μνημονίων. Και λίγο πιο μετά, αλλά και εντάξει.
0: Πρώτα... Δηλαδή, πώς πάει?
1: Πρώτα η λάσπη και μετά οι εξηγήσεις.
2: Ναι, είναι της οικογένειάς μου, όμως δεν έχω καμία σχέση εγώ, ο Βασίλης Σπανάκης, με το συγκεκριμένο ακίνητο και δεν εισπράττω ούτε ένα ευρώ από τα ΕΛΤΑ Μοσχάτου. Αν νομίζει ο κ. Ανδρουλάκης και αν νομίζει το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ ότι με προσωπική επίθεση στο Βασίλη το Σπανάκη θα ξεκολλήσει δημοσκοπικά, θα το δούμε. Αυτό που προβλέπω εγώ είναι να πάει σε μονοψήφιο ποσοστό το ΠΑΣΟΚ.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιά.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
1: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now. Να δω.

0: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
1: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
2: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
1: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου πρισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση προς Κόκκινο Μήλο, στη λεωφόρο Αθηνών στον Ασπρόπυργο, στη Σταδίου, τη Βασιλή Σοφία προς τη Βουλή, στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην παραλιακή από Ελληνικό προς Σάλιμο, αλλά και στον οδικό άξονα Νέο Φάληρο Πειραιάς. Σε έξι συλλήψεις στα Βορίζια Ηρακλείου έχει προχωρήσει το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη για υπόθεση με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Οι συλληφθέντες φέρονται να καταπατούσαν με χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια να υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που εισέπραταν οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Υπολογίζεται ότι έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 580.000 ευρώ. Ενώ η ζημιά που έχουν προκαλέσει τα θύματα εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 250.000 ευρώ. Την επιστροφή των συστοιχειών Patriot που βρίσκονταν στο Δημότυχο και την Κάρπαθο στο πλαίσιο της αναθεώρησης του αμυντικού σχεδιασμού λόγω των μεταβαλλόμενων γεωπολιτικών συνθήκων ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε νωρίτερα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκνευρισμένος με τη στάση του Ιράν εμφανίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του. Το Ιράν πεθαίνει να υπογράψει συμφωνία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας όμως την Τεχεράνη ότι ενώ μιλά για συμφωνία, στη συνέχεια στέλνει ένα εντελώς άχρηστο έγγραφο που δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε είχαν συζητήσει. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, υποστήριξε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Εργατικό δυστύχημα με θύμα 52χρονο υπάλληλο του ΔΔΕ σημειώθηκε το πρωί στα Πατήσια στην οδό Ηλία Ζερβού. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 52χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία ύστερα από έκρηξη σε υποσταθμό ενώ εκτελούσε εργασίες. Και ο καιρός νεφώσεις το απόγευμα και τοπικές βροχές συμπόρες αύριο στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι αυτές οι δύο σε έχουν απομονώσει για να σε απομακρύνουν από τη μανούλα.
4: Μπού!
3: Που να μου μπουκιάσεις, βρε!
5: Πιστεύετε μας φεκάζουνε?
6: Ναι, ναι.
5: Ποιοι?
6: Δεν ξέρω. Πάντως σίγουρα κάτι μας κάνουν.
5: Γιατί το πιστεύεις αυτό?
6: Γιατί ο κόσμος έχει τρελαθεί, δεν πάει καλά. Ή τα εμβόλια αυτά είναι ή μας ψεκάζουν, ένα από τα δύο.
4: Μα δεν μας ψεκάζουν, μόνο μας επηρεάζουν από την τηλεόραση. Τη τηλεόραση τα κανιόλα.
5: Άρα δεν υπάρχει ψεκασμό, επηρεάζονται από την τηλεόραση.
4: Τηλεόραση.
7: Ζαλίζουμε καμιά φορά όταν ψεκάζουν.
5: Άρα μας ψεκάζουν όλοι.
7: Ναι.
5: Ποιοι πιστεύεις?
7: Ο Έλλον Μάσκ.
5: Και τι σκοπό έχει?
7: Να μας ζαλίσει.
4: Καθημερινός. Νομίζω πως όχι. Αλλά απέναντι λέει ναι.
8: Ε, με κάργα.
5: Κάργα.
8: Ποιοι
5: και γιατί?
8: Κοιτανάκι πάνω, βλέπεις. Αυτό έρχεται από την Ιαπωνία, μα δεις, μας ψεκάζουν.
5: Από την Ιαπωνία.

0: Σαββατοκύριακο, ένα από τα θέματα που μας απασχόλησε είναι αυτή η τραγωδία που είχαμε στις Μαλδίβες. Θυμάστε, τα λέγαμε και την Κυριακή, όσοι ήσασταν και στην πρωινή παρέα εκτάκτος που ήμασταν 10 με 12 μαζί. Βρέθηκαν τελικά οι σωροί των 4 Ιταλών διτών που αγνοούνταν μετά από αυτό το ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια καταδύσεων στις Μαλδίβες την περασμένη εβδομάδα. Ξεκινά σύμφωνα με πληροφορίες τώρα η ανάσυρσή τους. Την είδηση έχουν επιβεβαιώσει τόσο από την Ιταλία όσο και από τις Μαλδίβες οι αρχές. Οι Ιταλοί βρέθηκαν μέσα σε μια σπηλιά βάθους 60 μέτρων από μια κοινή ομάδα άρτια εκπαιδευμένων διτών από τη Φιλανδία και τις Μαλδίβες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Είναι μια πάρα πολύ περίεργη ιστορία και είναι πάρα πολλά και τα ερωτήματα που έχουν προκύψει. Πώς γίνεται τόσο έμπειροι δίτες να κατέληξαν νεκροί? Είναι σοκαρισμένη η Ιταλία. Είναι 5 τα άτομα που βούτυξαν στο συγκεκριμένο σημείο στις Μαλδίβες, αλλά κανείς τους δεν επέστρεψε στην επιφάνεια. 51 ετών καθηγήτρια, η κόρη της 23 ετών, ένας 30χρονος, μία 31 ετών και ο δίτης εκπαιδευτής Μπενεντέτη που πραγματοποίησαν αυτή την κατάδυση, όλοι τους πάρα πολύ έμπειροι. Τίποτα δεν προμείνει όταν ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια, την τραγωδία που έγινε αντιληπτή κάποια λεπτά μετά, όταν σταμάτησαν να βγαίνουν στην επιφάνεια του νερού μπουρμπουλήθρες. Έτσι κατάλαβαν οι άνθρωποι εκεί ότι κάτι συμβαίνει. Τότε ήταν που τα μέλη της αποστολής που επέβαιναν στο σκάφος σήμαναν συναγερμό στις αρχές λίγο πριν το μεσημέρι. Λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της Πέμπτης. Το πρώτο σενάριο που εξετάζεται έχει να κάνει με το μείγμα των αερίων με τα οποία τροφοδοτούσε τους 5 της καταδυτικής αποστολής στο συγκεκριμένο σκάφος. Το δεύτερο σενάριο έχει να κάνει με το σπήλαιο που επιχείρησε να προσεγγίσει αυτή η ομάδα των 5. Και το τρίτο σενάριο που εξετάζεται, ακόμη και αν θεωρείται το λιγότερο πιθανό, είναι κάποιος από τους 5 να κόλλησε σε κάποιο σημείο της υποβρύχιας σπηλιάς, με αποτέλεσμα το οξυγόνο και η ενέργεια να εξαντλήθηκαν και να μην κατάφεραν να ανέβουν. Προφανώς όλα αυτά θα απαντηθούν μέσα στο επόμενο διάστημα. Εμείς τώρα είμαστε πανέτοιμοι όμως και η ομάδα, ξέρεις πώς θα μπούμε νότι, ξέρεις πώς θα ξεκινήσει το quiz. Και σήμερα δεν έχουμε quiz, παιδιά, έχουμε τεστ νοημοσύνης.
1: Α, τέλειο, ωραία.
0: Θέλουμε να δούμε
1: καλύτερα
0: πόσο υψηλή νοημοσύνη έχετε.
1: Χάσαμε.
0: Ενώνετε τις δυνάμεις σας για να βγάλουμε το τελικό σκορ.
1: Να ενώσουμε τις δυνάμεις σας, παρτάκια.
0: Είμαστε έτοιμοι. Φύγαμε.
1: Έτοιμοι.

0: Είναι εξαισθητικό όμως το τραγούδι.
1: Ναι, ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Όχι, μπαίνει όντως ο αριθμός μέσα σου.
1: Μπορώ να σου πω όμως, μην το βαρεθούμε βέβαια, ναι, ότι κάπως με κουράζει εμένα. Δηλαδή σήμερα και τέλος. Εντάξει, άντε αύριο και τέλος. Πρώτη ερώτηση.
0: Ναι, ναι.
1: Έτοιμη ομάδα.
0: Yeah.
1: Ποιος μπορεί να πει είσαι ο γιος μου, αλλά δεν είμαι ο πατέρας σου? Η μητέρα, ο θείος, κανείς?
0: Η μητέρα. Α, κάτσε, είσαι ο γιος μου,
1: αλλά δεν είμαι ο πατέρας σου.
0: Η μητέρα.
1: Εσύ πριν είπες άλλο.
0: Δεν έχει πατρίο, ναι.
1: Το δώσαμε το μητέρα. Μπράβο σας.
0: Το μητέρα είναι, εντάξει.
1: Ποια λέξη δεν ταιριάζει?
0: Ναι.
1: Πυρετός, βήχας, ναυτία, χάπι. Πυρετός, ποια δεν ταιριάζει?
0: Το χάπι.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ
0: το χάπι.
1: Το έχουμε εννοείται δανειστεί από τα μικροπράγματα, έτσι, της Λάιφο.
0: Το χάπι, γιατί ο πυρετός, η ναυτία και ο βήχας είναι συμπτώματα. Το χάπι δεν είναι σύμπτωμα. Το χάπι είναι φάρμακο.
1: Ναι, αλλά έχει δίκιο όμως το σκεπτικό. Παπαγιαννάκο, συγκεντρώσου. Το σκεπτικό που αναπτύσσει ο συνάδελφος, όχι, λέει ότι ο πυρετός, ο βήχας και η ναυτία είναι συμπτώματα ενός πράγματος. Το χάπι είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό, δεν είναι στα συμπτώματα.
0: Χάπι παίρνεις για όλα αυτά.
1: Ποιο δεν ταιριάζει?
0: Νομίζω, έτσι. Νομίζω, μπορώ να κάνω λάθος.
1: Βήχας ή χάπι, αποφασίστε. Εσύ το βήχα για με ποιο σκεπτικό το λες? Ό,τι τι. Σου πάνε πιο καλά τα τελετρία. Άρα δεν έχεις επιχείρημα. Άρα θα δώσεις το χάπι. Και είναι σωστό. Και μπράβο μας. Τα κύματα του φωτός ταξιδεύουν πιο γρήγορα από τα κύματα του ήχου. Σωστό, λάθος?
0: Σωστό.
1: Μπράβο σας.
0: Εδώ έχουμε βασιλιά του ήχου εδώ πέρα στις κονσόλες. Θα παίξουμε τώρα με τα φώτα.

0: Δύο εργάτες χρειάζονται δύο μέρες για να χτίσουν δύο τείχη. Πόσο χρειάζονται τέσσερις εργάτες για να χτίσουν τέσσερα τείχη? Δύο ημέρες, τρεις ημέρες ή τέσσερις ημέρες?
1: Δύο ημέρες.
0: Μπράβο σας. Μιλάμε όλοι και η ξυπνάδα έχει μαζευτεί εδώ μέσα. Λοιπόν, τώρα σημειώστε και οι δύο. Σημειώστε στα χαρτιά σας για να το βλέπετε. Πάμε. Σημειώστε. Ήτα, βήτα, δέλτα, αλφα, αλφα, γάμα, ταφ. Ήτα, βήτα, δέλτα, αλφα, αλφα, γάμα, ταφ. Θέλω να μου πείτε, αν αλλάξει σειρά των γραμμάτων, η λέξη αν δίνει το όνομα ενός ποταμού, μιας χώρας ή μιας πόλης.
1: Πόλη, Βαγδάτη.
0: Πανεξυπνάδα, παιδιά. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για άλλο επίπεδο. Τα παιδιά είναι τετραπέρα.
1: Ανάθεμά μας.
0: Ποια από αυτές τις πόλεις είναι πιο βόρεια? Το Λονδίνο, η Στοκχόλμη, η Βιέννη ή το Άμστερνταμ? Πιο βόρεια. Μπράβο σας. Σας αρέσει η ντάρα από κάτω, ε?
1: Ναι, τρέλα,
0: κάτω.
1: τρέλα.
0: Ένα ρόπαλο και μία μπάλα κοστίζουν συνολικά 1,10 λίρες. Το ρόπαλο κοστίζει 1 λίρα περισσότερο από την μπάλα. Πόσο κοστίζει η μπάλα?
1: 10 λεπτά. 10 pounds.
0: 10 πενές.
1: Ναι,
0: να το δώσω.
1: Ναι.
0: 5 πενές, το χάσατε.
1: Γιατί 10 είπε.
0: Δεν μπορώ να το σκεφτώ το ρόλο αυτό. Είναι λάθος. Πάμε παρακάτω. 29, 27, 24, 20, 15. Ποιος αριθμός ακολουθεί? 29, 27, 24. Κατάλαβα πώς πάει.
1: Ναι.
0: 20, 15. Ποιος αριθμός? Εγώ λέω το 9.
1: Το 9. 6 τώρα, ωραία. Το 9.
0: Το 9. 9. Μπράβο μας, παιδιά! Ποια λέει... Δώσ' το λίγο, δώσ' το λίγο.

0: λέξη ταιριάζει. Κοντός, μικρός, στενός, μακρύς, ψηλός. Ποια ταιριάζει?
1: Τι ταιριάζει?
0: Κοντός, μικρός.
1: Για πες, με τι όμως?
0: Α, με τι είναι? Λεπτός, πλατής, μικροσκοπικός. Με αυτά που σας είπα, το κοντός, μικρός, στενός, μακρύς, ψηλός, τι ταιριάζει περισσότερο, ο λεπτός, ο πλατής ή ο μικροσκοπικός? Πολύ μπερδευτικό είναι, ρε παιδιά.
1: Αυτό είναι μπερδευτικό, είναι λίγο.
0: Πολύ, πολύ, με έχει πιάσει χειρότερο το κεφάλι μου τώρα. Κοντός, μικρός, στενός, μακρύς, ψηλός. Ποια λέξη ταιριάζει? Ο λεπτός. Ο λεπτός. Ο πλατής. Γιατί όμως ταιριάζει ο λεπτός? Ή ο μικροσκοπικός? Μήπως ο μικροσκοπικός επειδή έχει πάνω και το μικρός? Ε? Ποιο να βάλω τέλος πάντων?
1: Ψηλός, λεπτός.
0: Έβαλα ο πλατής, είναι μπράβο, συγχαρητήρια. Με έχει κουράσει πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα υποχρεωτικά τώρα.
1: Πάμε σε διάλειμμα. Ναι, πάμε σε διάλειμμα. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Έχουμε πει Big Win. Πάμε στο Big Win, παρακαλώ, που είναι μαζί μας. Επίσημος εθνικός χορηγός της Euroleague. Περήφανα καλωσορίζει το Final Four στην Ελλάδα. Οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες Ευρώπης στο τρίμερο 22-24 Μαΐου έχουν έδρα την Αθήνα και διεκδικούν το στέμα του θρόνου του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ρυθμιστής είναι η ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα με την Big Win.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόνι.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
6: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
13: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 2 2 70 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
14: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Είναι πολύ καλά τα πράγματα στους δρόμους, βλέπω. Δεν έχει καθόλου κίνηση. Στο αναδικό του Κηφισού πολύ καλά. Στο καθοδικό επίσης λίγο κίνηση θα βρείτε εκεί στον κόμβο της μεταμόρφωσης, λίγο πριν και λίγο μετά. Το κέντρο καλά είναι, βασικές κεντρικές αρτηρίες. Εντάξει, από Χίλτον μέχρι Καλλιρόης κατεβαίνοντας κίνηση. Και επίσης από Χίλτον στην ουσία μετά προς Σύνταγμα θα βρείτε κίνηση, δηλαδή στην Βασιλή Σοφίας. Ανεβαίνοντας η Κηφισίας είναι μια χαρά, λίγο στο Μαρούσι έχει κίνηση. Κατεβαίνοντας είναι λίγο πιο ζόρικα από το Μαρούσι μέχρι και τη Φιλοθέη. Αυτά και λίγο. Παραλιακή έχει ζόρι, από Ελληνικό μέχρι και Άλυμο αρκετό ζόρι. Και εδώ Πειραιάς έχει. Εδώ από το Φάλιρο μέχρι τον Πειραιά είναι σταματημένα. Και επειδή είμαστε εδώ στο Φάλιρο και στο κτίριό μας, βλέπουμε απ' έξω σταματημένα τα αυτοκίνητα εδώ από το ύψος του Φαλήρου, του Νέου Φαλήρου. Φεύγουμε εμείς τώρα. Θα τα πούμε πάλι αύριο.
1: Λοιπόν, και εσείς να περάσετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Έρχονται φυσικά οι ατέριαστοι στην ώρα τους κανονικά να σας κρατήσουν συντροφιά και να κάνετε κι εσείς το ίδιο. Καλό σας απόγευμα. Γιάννη μου, ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά.
0: Μεγάλη μου τιμή.
1: Νότι, με έχει πιάσει το κεφάλι μου αυτό το quiz. Τις επόμενες φορές, όταν είναι, θα κάνουμε γενικό, τεστάκια γενικό. Απλά. Ναι, δεν μπορώ.
0: Μα έχεις το κεφάλι σου πριν.
1: Ναι, έγινε χειρότερα. Επιδεινώθηκα όμως. Το θέμα είναι να φεύγει καλύτερα, όχι χειρότερα.
0: Αυτό δεν είναι πολύ καλό.
1: Τέλος πάντων, καλό σας απόγευμα.
0: Δεν είναι πολύ καλό. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Στα Honda Center περνάμε 35% αρώματα Jean-Paul Gaultier, Chloé και Calvin Klein και Boss μόνο στα Honda Center.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Τζάμπο Κέικ 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
8: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
9: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
10: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 26 10 32 66 51, και φτάσε. Φλωράτος.
9: Είναι του τύπου σας.
11: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
12: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
11: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
13: Το βουνό δεν είναι τόπος. είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
16: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
16: Ε,
17: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
17: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
19: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
20: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
21: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
22: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
21: Με Nofors.
22: Και Προσταζάν.
21: Από τη Vogel.
23: Vogel, υγιέντε και φυσικά.
22: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
24: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
25: Η ώρα είναι 5.
26: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
27: Μισό.
26: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
27: Μισό.
26: Πάλι μισό.
27: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
28: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Ζάι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης διεξάγεται στο νησί για υπόθεση σχετική με τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχουν συλληφθεί τρεις άνδρες, μέλη της ίδιας οικογένειας, στα Βορίζια Ηρακλείου. Οι συλληφθέντες φέρονται να καταπατούσαν με χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια να υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ που εισέπραταν οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Άλλα τρία άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, έχουν συλληφθεί για το αδίκημα. Η δράση τους εκτιμάται ότι ξεκίνησε το 2021 και συνολικά μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 580.000 ευρώ, ενώ η ζημιά που έχουν προκαλέσει τα θύματα εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 250.000 ευρώ. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται. Την επιστροφή των συστοιχειών Patriot που βρίσκονταν στο Δημότυχο και την Κάρπαθο ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκε το πράσινο φως για την προώθηση σημαντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Κατά τη συνεδρίαση, το ΚΙΣΕΑ ενέκρινε ακόμη την προμήθεια των Ιταλικών φρεγατών Μπεργαμίνη καθώς και το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ. Τα συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα έχουν ήδη λάβει την έγκριση της Βουλής. Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε το Συμβούλιο για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα εντείνεται η ανησυχία για το ενδεχόμενο ανάφλεξης του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Εκνευρισμένος για τη στάση του Ιράν, εμφανίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του. Το Ιράν πεθαίνει να υπογράψει μια συμφωνία, δήλωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι ενώ μιλά για συμφωνία, στη συνέχεια του στέλνει ένα εντελώς άχρηστο έγγραφο που δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε συζήτησαν. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Επέμεινε ωστόσο ότι το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό δεν είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή συμβιβασμού. Διευκρίνησε ότι η Τεχεράνη απαιτεί στο πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της και την άρση των κυρώσεων. Στο μεταξύ, το Πακιστάν κοινοποίησε στις ΗΠΑ μια αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Σε τουλάχιστον 100 συλλήψεις προχώρησαν οι δυνάμεις του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού, κάνοντας ρεσάλτο σε πλοία ακτιβιστών που έπλεαν ανοιχτά της Κύπρου με κατεύθυνση τη Λωρίδα της Γάζας και με στόχο, όπως ανέφεραν, τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον Παλαιστινιακό θύλακα. Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης, ο στολισκός περιλαμβάνει 54 σκάφη. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι έχουν αναχαιτιστεί 37 σκάφη. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενζαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις αναχαίτησαν ένα ακόμη στολίσκο που κατευθυνόταν προς τη Γάζα, μιλώντας για ένα κακόβουλο σχέδιο. Η αναχαίτηση σήμερα από τις Ισραηλινές δυνάμεις ανοιχτά της Κύπρου των πλοίων στο Λίσκου για τη Γάζα συνιστά πράξη πειρατείας, καταγγέλει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Εργατικό δυστύχημα με θύμα έναν 52χρονο υπάλληλο του ΔΔΕ σημειώθηκε σε υποσταθμό της ΔΕΗ στα Παθήσια σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 52χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία ύστερα από έκρηξη στον υποσταθμό ενώ εκτελούσε εργασίες επί της οδού Ηλία Ζερβού. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος. Τη βαθύτατη θλίψη του για το εργατικό δυστύχημα εκφράζει ο ΔΔΕ. Σωστή χαρακτήρισε την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας, τονίζοντας ότι ο Δήμος δεν είχε τη δυνατότητα να επιβάλει ουσιαστικούς περιορισμούς, καθώς οι άδειες δίνονταν από το αρμόδιο Υπουργείο και όχι από τον ίδιο τον Δήμο. Μιλώντας στον Sky, εξήγησε ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε επαρκές ρυθμιστικό πλαίσιο. Αναφερόμενος στο έργο του γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, τόνισε ότι οι εργασίες προχωρούν κανονικά, προσθέτοντας ότι στα τέλη Ιουνίου αναμένεται να φτάσει από την Ιταλία και το στέγαστρο του γηπέδου, ενώ την ίδια στιγμή προχωρούν έργα υποδομής στην περιοχή. Για το γήπεδο, ο Απόστολος Νικολαίδης σημείωσε πως αμέσως μετά θα ξεκινήσει το δεύτερο στάδιο της ανάπλασης, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι θα διατηρηθεί και η ιστορική κερκίδα, ενώ εξετάζεται και η δημιουργία μουσείου και πάρκου στην περιοχή. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από την εισαγγελία πλημμυλιωδικών ρόδου σε βάρος του οδηγού του οχήματος που συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 57χρονη από τη Ρόδο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί επί τόπου η ίδια και η 26χρονη κόρη της. Η δίωξη αφορά επικίνδυνη οδήγηση, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι. Ο 44χρονος ζήτησε από τον ανακριτή προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και εκεί γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι ατεριαστοί Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζουνός.

κάτι per la vita. Αυτό είναι το τραγούδι της Ιταλίας. Αυτό ήταν η δική μας επιλογή για την Eurovision. Στην πέμπτη θέση νομίζω βγήκε, δεν πήγε και άσχημα. Λοιπόν, γιατί το μπανκαράγκα, το έχετε ακούσει φαντάζομαι από το Σάββατο που δεν ξέρω πόσες χιλιάδες φορές, έτσι, το πρώτο τραγούδι της Eurovision. Και πολλά συγχαρητήρια βέβαια και στον Ακύλα για την συμμετοχή του και για τη 10η θέση.

0: Καλώς σας απόγευμα λοιπόν, εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 5, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, είναι απόγευμα Δευτέρας, καλή εβδομάδα σε όλους, 18 ο μήνας, από όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε. Ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος είναι στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου εδώ κοντά μας. Γεια σας κύριε Νότη μας, καλησπέρα. Φάγατε?
1: Φάγαμε.
0: Τι φάγατε?
2: Τι έφαγες? Με τι?
1: Με σαλάτα, μαρούλι.
0: Κάτσε, τι ρωσιλία είναι αυτή?
2: Ένα ρύζι, κάτι δεν υπάρχει.
0: Ένα ρύζι, μακαρόνι.
2: Ντροπή.
0: Εν πάση περιπτώσει, πόσα σουτζουκάκια?
1: Δύο.
0: Τι δύο?
1: Δύο σουτζουκάκια.
0: Ήρθε εδώ να μα κορυδέψει από γευματιάτικα. Έφαγα σουτζουκάκια και λες ότι έφαγε δύο.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν να φάμε δύο σουτζουκάκια. Τι να σου πω, ντροπή σου. Στη μουσική επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-4800-170-174. Σχόλια, παρατηρήσεις, μηνύματα, καλησπέρες, ό,τι θέλετε και κυρίως ό,τι συμβαίνει εκεί έξω, απαντά η κυρία Άργυρο Γεμελιάρη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η κυρία Σοφία Καλαβρού. Skyradio.gr, στο εικονίδιο που λέει πες την απόψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. Στα μικρόφωνα του Sky έως τις 6, Κούτρας Τζούνος.

Λέει η φίλη μας η Αμαλή, πώς φαίνεται λέει ότι είστε μιας κάποιες ηλικίες. Ωραίος ο Ιταλός λέει και το Σαν Ρέμο. Καλά, αντί και εσύ. Είναι ένα ωραίο τραγούδι. Δεν είναι και καλά θέμα ηλικιακό.

0: Λοιπόν, η εβδομάδα ξεκινά με πάρα πολλά θέματα στην επικαιρότητα και πολιτική και οικονομία και αστυνομικά. Πολλά. Καταρχήν υπάρχει αυτή η επιχείρηση στην Κρήτη, θα τη δούμε ευθύς αμέσως με τον Χάρη Λεοντάκη, όπου εκεί ένας θείος και κάτι ανήψια εκβίαζαν όλους τους υπόλοιπους και έπαιρναν τα χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε λίγο ούτε πολύ, πάνω από μισό εκατομμύριο έχουν πάρει. Ολοκληρώθηκε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και έχουμε σήμερα και την επανεμφάνιση οριστικά πια του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος μέσω μιας ανάρτησης του και ενός τρέιλερ ανακοίνωσε ότι το νέο κόμμα θα δημιουργηθεί, θα ανακοινωθεί, θα το μάθουμε στις 26 Μαΐου.
1: Ό,τι να είναι, μας είπε πάλι. Ναι. Έγινε θεριστής ο Μάιος. Όχι. Ο κερασάρης είναι ο Μάιος.
0: Θεραστής είναι ο Ιούνιος. Αλλά δεν πήγε στον Ιούνιο. Νωρίτερα θα είχε ανακοινώσει το κόμμα της η κυρία Καριστιανό.
1: Με το καλό και στο... στο θυσίο θα γίνει η παρουσίαση του Τσίπρα. Επισήμως, σας το λέμε εμείς δηλαδή, να μην έχετε θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή το μάθαμε, έχει δοθεί η άδεια και τα πάντα και στο θυσίο θα γίνει η παρουσίαση. Για πάμε στο Χάρη να μας πούν για αυτή την οικογενειακή επιχείρηση, η οποία είχε. Τι γελάς.
0: Καλές αποδοχές.
1: Καλές αποδοχές.
0: Βέβαια.
1: Εννοείται.
0: Με εκβιασμούς, ξύλο, λέει, καψίματα κτλ. Έλα, Χάρη.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Πρόκειται για τρία άτομα που είναι οι βασικοί εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση. Δύο αδέλφια και το θείο τους, οι οποίοι είχαν γίνει ο φόβος χιοτρόμος της περιοχής πάνω από τα Βορίζια και όχι μόνο, και στο γειτονικό Δήμο Αμαρίου. Τι έκαναν αυτοί, σύμφωνα πάντα με τις αστυνομικές αρχές? Εκβίαζαν, λαιλατούσαν, έκαναν εμπρισμούς, έκοβαν ελαιόδεντρα ή αμπελώνες, προκειμένου να αναγκάσουν τους ιδιοκτήτες να τους παραχωρήσουν ή να εγκαταλείψουν τα χωράφια τους. Με τον τρόπο αυτό, δηλώνοντας...
0: Και τα δήλωναν αυτοί τα χωράφια τους? Όχι, δεν μπορούσαν να τα δηλώσουν αυτοί, αυτά είναι ιδιοκτησία άλλων.
2: Αυτό θα πρέπει να το εξηγήσει ο ΠΚΠ πώς δεχόταν τις δηλώσεις αυτές. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατάφεραν μέσα σε μία πενταετία να εισπράξουν 580.000. Βέβαια, στη δικογραφία δεν γίνεται σαφές αν οι 580.000 εισπράχθηκαν και μόνο από αυτούς τους τρεις ή και από μέλη των οικογενειών τους. Τα δύο αδέρφια οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Ρεθύμνου, που τους ενημέρωσε για τις κατηγορίες που τους βαρύνουν, γιατί είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος τους. Και πήραν προθεσμία να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής. Ο δε τρίτος, ο θείος, συνελήφθη στην Αθήνα και αναμένεται να προσαχθεί στον ανακριτή Ρεθύμνου, προκειμένου να πάρει για αυτός
0: προθεσμία. Δηλαδή, αυτοί τώρα... Χάρη πήγαιναν στο Λεοντάκη, του έλεγαν πόσα στρέμματα έχεις, 10. Μάλιστα. Τα θέλουμε εμείς. Έλεγε ο Λεοντάκης όχι, ή τον πλακώναν στο ξύλο, ή τον εκβίαζαν, ή του έκαιγαν την καλλιέργεια. Και το δει ο Λεοντάκης μετά το χωράφι.
2: Τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις έχουν γίνει γνωστές. Τη μία έβαλαν φωτιά στο αυτοκίνητο ενός αγρότη, κατέστρεψαν ολοσχερός. Στις άλλες δύο, στη μία έκοψαν το αμπέλι ενός ανθρώπου από γειτονικό χωριό, 400 κουρμούλες, 400 φυτά δηλαδή. Και στην άλλη ένα γιόφυτο, ένα ελαιόνα με 100

0: φανταστικό, έτσι. Δηλαδή, δεν πήγε ο Ακύλας στην ΕΡΤ, λέει, σήμερα κάπου διάβαζα, για κάποιο λόγο που ακύρωσε την εμφάνισή του, αλλά τώρα έχει εμφανιστεί δίπλα στον Ευαγγελάτο και χορεύει κιόλας. Όχι αστεία. Είναι καταπληκτικά τα γραφικά που κάνουν, φοβερό. Τι να πω.
1: Εντάξει. Τώρα καλά.
2: Μια χαρά. Λοιπόν, Γιάννη Καντέλη εδώ κοντά μας στο στούντιο. Γεια σου, Γιάννη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Πώς πήγαν τα πράγματα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας?
3: Εντάξει, εκεί δεν είχε τόσο εντυπωσιακά γραφικά.
0: Ναι, η αλήθεια είναι.
2: Είχε ομιλίες όμως.
3: Ήταν λίγο πιο υποτονικά τα πράγματα.
2: Ναι.
3: Κοίτα, είχε ομιλίες. Νομίζω ότι πλέον η Νέα Δημοκρατία κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς, ασχέτως το πότε θα πατηθεί το κουμπί. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε 2-3 φορές ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή είναι η πρόθεσή του, δεν λέει ψέματα. Ωστόσο, κανένας
2: μπορεί να ξέρει.
3: Ναι, η πρόθεση. Γιατί κανένας δεν μπορεί να ξέρει πώς θα έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα το Σεπτέμβριο και κάτι μπορεί να φέρει νωρίτερα τις εκλογές, μέσα στο φθινόπωρο δηλαδή. Θα το δούμε. Το δεδομένο είναι πως η Νέα Δημοκρατία παρουσίασε μάλλον ένα εκλογικό χάρτη, πώς θα κινηθούν κόμμα και κυβέρνηση στο επόμενο διάστημα. Έθεσε τα διλήμματα. Υπήρχαν και αρκετές παρεμβάσεις κορυφαίων που έδειξαν ένα δικό τους δρόμο, ίσως για την επόμενη μέρα, γιατί προφανώς όλα συζητούνται πλέον και στην Νέα Δημοκρατία, όχι ότι οτιδήποτε από αυτά αμφισβητεί τη συνοχή της κυβερνώσεως παράταξης τώρα, για να μην παρεξηγηθεί αυτό.
2: Φαντάζομαι ότι κανένας δεν θεωρεί ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πάει στις εκλογές με Μητσοτάκη και τα λοιπά.
3: Όχι, σε καμία περίπτωση.
2: Και όλα αυτά τα οποία ακούσα.
3: Ναι, γι' αυτό το διευκρινίζω, για να μην παρεξηγηθεί. Ωστόσο, υπήρχαν ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Πυρακάκης, ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Γεωργιάδης, ίσως που έδωσαν ένα διακριτό τουλάχιστον στίγμα προσωπικό και πώς βλέπουν τα πράγματα. Με την πιο αιχμηρή ομιλία είναι αυτή του κύριου Δένδια. Ωστόσο, το δίλημα των εκλογών είναι σαφές ποιο είναι και θα είναι Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς.
2: Ή άλλοι μαζί.
3: Ναι, ή όλοι μαζί.
2: Ή όλοι μαζί, ναι.
3: Κοίτα,
2: διακόστηκε
3: αυτό,
2: γι' αυτό, ναι.
3: Κοίτα, αυτό που λες είναι κάτι που το συζητούσαν στους διαδρόμους του συνεδρίου. Mm-hmm. Και είναι ποιο θα ήταν το, έτσι χαρακτηρίστηκε τουλάχιστον, το φιαλικό σενάριο. Μια χαλαρή ψήφος,
2: ναι,
3: σε εκλογές, θεωρώντας ότι θα υπάρξουν και δεύτερες.
2: Ναι.
3: Η Νέα Δημοκρατία 24,9, mm-hmm, που σημαίνει 75 έδρες, περισσεύουν 225.
2: Οι οποίες μοιράζονται στα υπόλοιπα.
3: Στα υπόλοιπα κόμματα, και αν βρεθεί μια συμμαχία μεταξύ ορισμένων εξ αυτών.
2: Θα πρέπει να είναι 5-6.
3: Ας είναι και 4.
2: 4-5, ναι, ναι.
3: Να σχηματίσουν κυβέρνηση.
2: Και αυτό το χαρακτηρίζουν ως εφιαλτικό προφανώς.
3: Ναι, ναι, αυτό. Κοίτα να δεις. Γι' αυτό και επειδή υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, όχι του 24%, υπάρχει ο κίνδυνος χαλαρής ψήφου στην πρώτη κάλπη.
2: Ναι.
3: Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία θα πάει στις εκλογές με τη στρατηγική της μίας κάλπης. Mm-hmm. Δηλαδή ότι αυτές είναι εκλογές, όποιος τώρα θα κυβερνήσει. Πόσο εφικτό είναι αυτό, μένει να το δούμε.
2: Κοίταξε,
3: γι' αυτό και μπήκαν από τώρα τα διλήμματα. Γι' αυτό και μπήκαν από τώρα τα διλήμματα, ακριβώς. Θα το δούμε αυτό πώς θα πάει. Πάντως, νομίζω ότι κοιτάει και προς το μεσαίο χώρο ξανά ο κ. Μητσοτάκης. Mm-hmm. Νομίζω ότι ήταν ατυχία η προτροπή του προς τα στελέχη, υπουργούς, βουλευτές που βγαίνουν στα κανάλια, να μην μπαίνουν σε οξείς αντιπαραθέσεις, να μην ακολουθούν την ένταση των εκπροσώπων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να κινούνται μεγαλύτερη μετριοπάθεια στην ουσία. Δεν ήταν τυχαίες οι αναφορές του και σε προγραμματικά πράγματα τα οποία έχουν αγγίξει και τη μεσαία τάξη.

0: και αυτό που λέμε μεσαίο χώρο και κέντρο. Και μένει να δούμε τώρα αυτό πόσο αποδοτική θα είναι αυτή η στρατηγική που θα ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία από εδώ και πέρα.
1: Γιάννη, πριν σε καλησπέρισουμε, γραμματέας.
0: Σύντομα, στις επόμενες 10 μέρες, πρέπει να συγκληθεί η Πολιτική Επιτροπή. Δεν είναι εκεί που φαινόταν να ξεχωρίζουν κάποια ονόματα, δεν θα το έλεγα καθόλου σίγουρο. Δηλαδή, ακόμα του κ. Σπανάκη, του κ. Στήλιου. Mm-hmm. Αρχίζω να έχω αμφιβολίες ότι θα είναι κάποια από αυτά τα ονόματα που έχουν ακουστεί.
1: Μπορεί να είναι και κάτι άλλο.
0: Ναι, μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Έχουν επανέλθει κάποιες συζητήσεις. Μήπως τελικά δεν πάμε σε βουλευτή, πάμε σε κάποιον εξωκοινοβουλευτικό. Δεν θα απέκλεια κάτι τέτοιο πλέον. Νομίζω ότι ακόμα το ζυγίζει ο κ. Μητσοτάκης. Θα το ξέρουμε μέσα στις επόμενες 10-15 μέρες που θα συγκληθεί η Πολιτική Επιτροπή.
2: Γεια σου, Γιάννη. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας.
2: Έτερος Γιάννης εδώ λέει: καλή εβδομάδα. Πολλά συγχαρητήρια στον Αστέρα Τρίπολης. Με αγάπη, Γιάννης από το όμορφο Σουλάρ Αρκαδίας. Ναι, συγχαρητήρια. Καταφέραμε, σωθήκαμε. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό, η αλήθεια είναι.
1: Παραμένει, δεν κατηγορεί.
2: Ο Τάκης λέει: καλησπέρα, Χριστουγεννέ. Έχουν οικονομικό συμφέρον. Να το δω λίγο αυτό για να το πω, Τάκη μου. Δεν το λέω έτσι. Το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά να το δω. Όπως λες και εσύ για. Αυτοί κάποιοι λειτουργούν χωρίς αποδείξεις. Πρέπει να βρω και εγώ τις αποδείξεις για να το πω αυτό που λες, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Κώστας λέει: ποιος από εσάς έλεγε προχθές για τη Βουλγαρία, μπράβο του. Πρώτη δεν βγήκε.
1: Πρώτη, τον Μπακαράγκα.
2: Κέρδισε δηλαδή.
1: Μάλιστα.
2: Άρα ο Γιάννης αποκλείεται. Δεν το έλεγε, αλλά το έλεγα εγώ. είναι απλά τα θέματα. Ο GBQ57.
1: Τον Μπακαράγκα, ρε.
2: Το είχαμε παίξει στην εκπομπή.
1: Καλά το είχαμε παίξει, αλλά το είχαμε παίξει για να βγει.
2: Τι να σου πω, εντυπωσιακό ήταν. Λοιπόν, ο GBQ57, Χρήστο, είδε το βίντεο με το UFO, λέει, από την Κολομβία που κατέγραψε πιλότος αεροπλάνου να περνάει ξυστά δίπλα του. Θεωρείται μια από τις πιο καθαρές εικόνες UFO που έχουν καταγραφεί ποτέ. Ψάξτο.
1: Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων.
2: Πες την αλήθεια.
1: Δεν τελείωσε. Το είδαμε, το είδα και εγώ, μου το έδειξες. Θα το σχολιάσουμε αμέσως μετά. Αμέσως μετά,
2: γιατί δεν έχουμε σχολιάσει τίποτα, είναι καθαρή η εικόνα.
1: Καλά, τι είναι καθαρή.
2: Ο Γιάννης Τζούνος μπαίνει σε διαφημιστικό περιβάλλον, αλλά ξεκινάω εγώ. Το Ίδρυμα Vodafone μας συστήνει το TOZI, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που βοηθά τους εφήβους να έχουν σιγουριά, αυτοπεποίθηση και ισορροπία στον ψηφιακό κόσμο. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος MySpace και τη σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 1454, το TOZI προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και στήριξη. Έτσι, κάθε έφηβος μπορεί να νιώθει ασφαλής online. TOZI, διαθέσιμο δωρεάν σε Apple Store και Play Store.
1: Μπαίνω κι εγώ τώρα. Είναι η ώρα να δείτε από μέσα το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει εκατοντάδες υψηλόβαθμα στελέχη πριν από εσάς. Το Alba Graduate Business School σας προσκαλεί την 3η 20 Μαΐου στις 6.30 σε μια κλειστή εκδήλωση γνωριμίας με το Executive MBA στις εγκαταστάσεις του στην Ξενίας 10. Συναντήστε από κοντά τον Ακαδημαϊκό Διευθυντή και την Program Director και ρωτήστε ό,τι σας ενδιαφέρει. Δηλώνετε συμμετοχή στο alba.acg.edu.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας φάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.
6: Ένιωθες ξένη όταν έπεφτε η αυλαία.
7: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
8: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
7: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
8: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
9: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
8: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
10: Κατάστημα. Κατάστημα.
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
12: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
13: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Λυκόβρηση προς Κόκκινο Μήλο. Καθυστερήσεις περίπου 10 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. Την επιστροφή των συστοιχειών Patriot που βρίσκονταν στο Δημότυχο και την Κάρπαθο ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκε το πράσινο φως για την προώθηση σημαντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Το ΚΙΣΕΑ ενέκρινε επίσης την προμήθεια των Ιταλικών φρεγατών Μπεργκαμίνη, καθώς και το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ. Εκνευρισμένος με τη στάση του Ιράν, εμφανίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του. Δήλωσε πως το Ιράν πεθαίνει να υπογράψει μια συμφωνία, κατηγορώντας όμως την Τεχεράνη ότι ενώ μιλά για συμφωνία, στη συνέχεια στέλνει ένα εντελώς άχρηστο έγγραφο που δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε συζήτησαν. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, υποστηρίζει εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Επέμεινε ωστόσο ότι το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό ουρανίου δεν είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή συμβιβασμού. Σε έξι συλλήψεις, στα Άβορις για Ηρακλείου έχει προχωρήσει το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη για υπόθεση με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Οι συλληφθέντες φέρονται να καταπατούσαν με χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια να υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που εισέπραταν οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Υπολογίζεται ότι έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 580.000 ευρώ, ενώ η ζημιά που έχουν προκαλέσει στα θύματα εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 250.000 ευρώ. Και ο καιρός, νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες αύριο στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
10: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
17: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.

0: της λέει, σας έχει ξεφύγει ένα τεράστιο νέο. Έχουν γίνει πολλά ή πολύ λίγα. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με το πιο σύνθετο επιχειρηματικό περιβάλλον παγκοσμίως, σύμφωνα με τη 13η έκδοση του Παγκόσμιου Δίκτυου Πολυπλοκότητας Επιχειρήσεων, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη. Σύμφωνα με το GBCI, ενώ πολλά έθνη έχουν βελτιστοποιήσει τις δραστηριότητές τους μετά την πανδημία, η Ελλάδα παραμένει το παγκόσμιο επίκεντρο της πολυπλοκότητας λόγω του μοναδικού συνδυασμού άκαμπτης γραφειοκρατίας. Και μου έχει στείλει εδώ ο στρατής, μας έχει χορηγήσει ένα δημοσίευμα από το GreekReporter.com. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι που λέει. Και γι' αυτό πολλές φορές, ειδικά τα πιτσιρίκια, δεν μπορούν να κατανοήσουν, δεν μπορούν να αντιληφθούν γιατί είναι τόσο. Ενώ βλέπουν στο Instagram διάφορους τύπους να πλουτίζουν μπαμπαμ και να κάνουν επιχειρήσεις σε μισή ώρα κλπ. Δεν μπορούν να αντιληφθούν γιατί είναι τόσο δύσκολο εδώ. Τι να σας λέμε τώρα.
1: Έχουν βελτιωθεί τα πράγματα από το παρελθόν, αλλά είναι πάρα πολύ αργά ακόμη.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ο Γιώργος από το Far West λέει: ρε Τζούνο, την παλεύεις. Άλλοι από την Κρήτη δήλωναν ξένα κτήματα στη Λίμνο και τη Λέσβο και δεν ξέρω κι εγώ πού αλλού. Και την κοπαίδα έχουν δηλώσει. Ναι. Το πώς δήλωναν ξένα κτήματα, λέει, στο ίδιο νησί και στο ίδιο χωρό,
1: δεν σου έκανε
0: εντύπωση.
1: Το πώς έπαιρναν τα κτήματα δια της βίας, εκβιάζοντας και απειλώντας. Καίγοντας αυτοκίνητα κτλ. Αυτό είναι.
0: Με τον δρόμο, με αυτό. Ήταν απροστάτευτοι οι άνθρωποι. Ο Γρηγόρης, καλησπέρα, λέει: η κυβέρνηση είχε πει πως δεν παίρνουν προμήθεια οι τράπεζες, αλλά παίρνουν μυστικά προμήθεια από 3 έως 6 ευρώ. Και αυτό γίνεται κάθε μήνα. Με ποιο τρόπο, να μας πείτε όμως πού τα τσιμπάνε τα λεφτά, δεν το ξέρουμε. Άκη, έχει στείλει ένα link Facebook. Ναι. Ο Μιχάλης από τα Νότια Προάστια: αγάπη μόνο, ποτσεπάρα. Αυτό.
1: Ποτσεπάρα.
0: Ναι, τι είναι το ποτσεπάρα. Ο ποιος?
2: Ο Ποτσέπης.
0: Ο Ποτσέπης. Α, έχετε ξεφύγει ρε εσείς, μπράβο. Μπράβο στη Βουλγαρία, λέει ο Γεράσιμος από τη Μάλτα. Γεια σου, ρε Γεράσιμο. Αστέριος, γεια σας, αγαπημένη. Κύριε Εντσούνε, καλός ο Ιταλός που μας βάλατε, αλλά βάλτε μας και την Αντιγόνη εκτός αν δεν σας άρεσε. Δεν του άρεσε το Γιάννη.
1: Μου άρεσε το τζαλά, όχι.
0: Εκεί δεν τη βάζει, Γιάννη. Μόνο τον Ιταλό βάζει. Ο Πασόκη μου λέει: καλά, ρε εσείς, ο άλλος από την Αλβανία, λέει, πήγε με την πεθερά του στο Eurovision. Ούτε ο Καραμιτζόγλου δεν θα το σκεφτόταν, λέει αυτό. Συγγνώμη, ποιος πήγε με την πεθερά του, ο Αλβανός πήγε με την πεθερά.
1: Δεν ξέρω.
0: Έλα ρε Γιάννη που δεν ξέρεις, αφού την είδες.
1: Δεν την είδα, Χριστιανέ.
3: Δεν είδε την πεθερά ο άνθρωπος.
0: Α, δεν είναι την πεθερά. Την Eurovision είδε, σωστό. Έχεις δίκιο. Ζητώ συγγνώμη, Γιάννη. Λοιπόν, Αντώνη, τι γίνεται. Ανακοινώσεις και σήμερα,
3: Ανακοινώσεις.
0: Γιατί με μουτζώνεις.
1: Γιατί συγγνώμη. Άκου τι λέει. Δεν την είδα, σου λέω. Άμα την έβλεπα, δεν το ήξερα.
0: Δεν την είδες την πεθερά.
1: Τη Eurovision δεν είδα.
0: Το είπαμε, το πάει αυτό. Είδες τη Eurovision. Ναι.
1: Γεια, λέγε Αντώνη.
3: Πέμπτη Καριστιανού, την άλλη Τρίτη Τσίπρας.
0: Μην το λες τόσο ταλαιπωρημένος εσύ. Μιλάμε το λες,
1: Αντώνη.
0: Βγάζει μια ταλαιπωρία που το λες. Σκέφτεται ότι καλύπτει, αν τα κόψει. Ποιο θα τα καλύπτει αυτά τα κόμματα,
3: Αντώνη. Τι ρωτά τον Τσίπρα, ποιο θα τον καλύπτει.
0: Εσύ. Την Καριστιανού.
3: Τη Κούκη.
0: Α,
1: ωραία, μια χαρά.
3: Παράλληλα. Όπως
0: παράλληλα, ναι.
3: Κάλυπτα κάποτε εγώ Τσίπρα και Βουλή. Το 2012.
0: Σωστό.
1: Το ίδιο θα κάνει τώρα και η Άτσα. Καλό κουράγιο. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού μαζέψαν υπογραφές και τα πότε θα πάνε να το καταθέσουν.
3: Νομίζω θα πάνε αυτές τις μέρες. Ναι. Δεν ξέρω αν θα γίνει και πριν την Πέμπτη, αλλά ήταν να πάνε και σήμερα, αλλά δεν πήγαν τελικά σήμερα.
1: Μάλιστα.
3: Και το όνομα. Φυσίο, το όνομα, δεν ξέρω.
1: Δεν Καριστιανού.
3: Ναι, ούτε το
0: ξέρω. Το όνομα της Καριστιανού, Ελπίδα.
1: Μαρία.
3: Ελπίδα.
1: Όνομα του κόμματος.
0: Ναι.
1: Ελπίδα λες εσύ.
0: Έτσι λέω εγώ.
3: Μάλιστα. Ναι, εντάξει, το έχει παίξει πάρα πολύ, παίζει, ναι.
0: Του Τσίπρα.
1: Του Τσίπρα.
0: Πινελόπη.
1: Προοδευτική συμμαχία λέγω.
3: Εμένα κάτι μου ψήθηκε.
1: Κάτι με τη λέξη προοδευτικό σίγουρα θα είπα.
3: Γιατί με τη λέξη συμπόρευση.
1: Συμπόρευση, ε.
0: Ναι. Συμπόρευση λέξη σε κόμμα.
3: Και εμένα δεν μου πήγαινε.
0: Προοδευτική συμπόρευση. Προσή.
1: Μπορεί να είναι μόνο συμπόρευση.
0: Α, προσή. Ναι. Ή προσύμπε.
1: Το B τι είναι.
3: Χωρίς το B. Χωρίς το B.
0: Προσύμπε. Προσύ.
3: Είναι αλήθεια ότι το συμπόρευση δεν μου πάει πολύ σε κόμμα και μου τσίνησε λίγο.
1: Ούτε ακόμα είναι μόνο
3: πάει
1: του,
3: πολύ σε.
0: Είτε συμμαχία είναι είτε συμπόρευση, πάλι προσύ είναι. Αν
3: ναι,
0: είναι προοδευτική.
3: Το συμμαχία έχει παιχτεί το συμμαχία πολύ. Ναι. Το συμπόρευση είναι αλήθεια δεν έχει παιχτεί.
0: Δεν
3: αλλά...
0: το λέει πηξίδα, αν τελειώνουμε τώρα. Τι...
3: Πηξίδα, όχι, δεν νομίζω να έχει.
0: Δεν το λέει Ιθάκη.
3: Πιθάκι.
0: Ναι.
3: Τι, το
1: είναι
3: μόνο
1: βάρκα είναι.
0: Τι?
1: Το Πιθάκι, σαν τις βάρκες που βάζουν. Ιθάκια για Μανταλένα.
0: Ιθάκι, Ιθάκι. Βρούμε την Ιθάκη μας.
3: Αν βρει κάτι πολύ να σημαίνει μακρύ. Το Ιώτα, το Φ, το Α, το Κ και
0: δεν το λέει ο Οδυσσέας να τελειώνουμε επίσης. Πινελόπη.
3: Μυθολογία πάντως.
0: Δεν το λέω, ναι.
1: Εντάξει, πάντως θα τα πει όλα.
0: Έτσι κι αλλιώς μυθολογία είναι όλο. Άσε με τώρα, μη μαφιά, παράταμε.
1: Λοιπόν, διακηρύξεις πολιτικές και ονόματα και τα λοιπά, όλα λέει την Τρίτη τελειώνουμε. Έχουμε κόμμα.
3: Ναι, ονόματα δεν θα ακούσουμε την Τρίτη. Ωραία, θα ακούσουμε την διακήρυξη.
1: Καθίστε ρε παιδιά, τι θα ακούσουμε την Τρίτη, δηλαδή την πολιτική διακήρυξη, πάνω κάτω την ξέρουμε.
3: Τι
1: θα
3: ονόμα.
1: Δούμε ποιοι θα είναι εκεί από κάτω.
3: Είπαμε τα 25 ονόματα, τα είπαμε. Αυτή είναι η βιτρίνα πάνω κάτω.
1: Μα η βιτρίνα. Δεν θα μας πει και το όνομα.
3: Το όνομα θα το πει, αν νόμιζα ο πρόσωπα και στελέχη.
1: Όχι πρόσωπα, το όνομα δεν θα το πει την Τρίτη.
0: Ο Θανάση, Μαρία, ο Γιάννης.
1: Όλοι αυτοί θα είναι. Άλλο λέω, το όνομα δεν θα το πει την Τρίτη.
3: Βέβαια θα το πει. Και σήμα θα δούμε και όνομα θα δούμε.
1: Α, και σήμα και όνομα.
0: Να προτείνω κάτι, να τους πεις δηλαδή. Όχι, όχι, να τους πεις.
1: Σακούνε, πες τους εσύ.
0: Θα βάλουν το σήμα, όπως το έχουν φτιάξει, θα το βάλουν είτε στο Cloud, είτε στο ChatGPT.
3: Ναι.
0: Μην τους βρει κάτι αντίστοιχο που να υπάρχει. Το λέω νωρίς, μην έχουμε θέματα.
3: Σωστό.
0: Να κάνουν ένα search.
1: Ναι, μωρά, αλλά όλοι εμείς οι κακοί θα πούμε. Α, κοίτα το σήμα, μοιάζει με εκείνο του τάδε που ήταν πριν 5 χρόνια, πριν 15, πριν 35.
0: Γι' αυτό λέω, να μην μοιάζει.
1: Και πώς γίνεται, όλα μοιάζουν σιγά-σιγά.
0: Αν βγαίνουν όλα από τα ChatGPT, επίτηδες το λέω, και δεν είναι δουλειά ενός ανθρώπου, δηλαδή μια σκέψη, μια πρωτότυπη κατάσταση, πάλι κάτι θα μοιάζει. Το λέω εγώ. Δηλαδή, μην γράψουν Coca-Cola και που να σκεφτήκαμε το καινούριο.
1: Καινούριο, όχι.
3: Έχουν γίνει και τα πάντα πια, αρέσει. Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Αυτό λέω, παιδί, ότι κάτι θα βρούμε.
0: Από τον Τζίπρα που κάνει rebranding, περιμένουμε να μην κάνει τα πάντα, να κάνει κάτι άλλο.
3: Ωραία. Ναι, το σήμα μπορεί να είναι κάτι καινοτόμο. Τώρα το όνομα δεν μπορώ να φανταστώ κάτι. Δεν ξέρω.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
3: Για τον Πολάκη θα με ρωτήσει.
0: Όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει.
3: Άρα για τον Πολάκη θα με ρωτήσεις.
0: Ναι.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το βλέπω πολύ ζωηρό.
0: Πλέον. Όχι.
3: Ναι, τώρα.
0: Το κτίριο στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ανήκει.
3: Ναι.
0: Μήπως το πουλάνε.
1: Για πώς το πουλήσουν.
0: Για να γίνει ξενοδοχείο, ρε. Ξέρεις πόσα λεφτά θα παίρνουν και από τα ξενοδοχεία.
1: Ρε. Εσύ θα άμα συνεργαστούν με τον Τσίπρα. Θα
3: γίνεται αυτό το Airbnb πολύ καλό.
0: Ρε, είσαι τρελό. Είναι 7 όροφοι.
1: Εσύ για πολιτική μιλάμε. Για real estate δεν θα πείτε.
0: Είναι 7 όροφοι. Έχει θέα Ακρόπολη πάνω στην πλατεία Κουμουνδούρου. Στο κέντρο. Είσαι τρελό.
1: Και τον κόμμα θα συνεργαστεί.
3: Τα λεφτά να τα παίρνει. Δεν μπορεί να πάει.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ ή του Τσίπρα.
1: Άμα ο ΣΥΡΙΖΑ αναστείλει τη λειτουργία του,
0: ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτά που γράφουν οι δημοσκοπήσεις δεν θέλει μεγάλο κτίριο. Ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Στην Αμαλία μια χαρά είναι.
3: Φαντάζει να πάει ο Τσίπρας πάλι στον 7ο όροφο τη Κουμουνδούρου.
1: Ναι.
0: Έχω άμα την εντύπωση ότι δεν το φαντάζει το Τσίπρας αυτό.
3: Καλά, σε καμία περίπτωση. Είναι ποτέ δεν
1: αλλά αν χρειάζεται ένα κτίριο μεγάλο κτλ. Να το έτοιμο.
3: Ας
1: μην το ξέρει κιόλας.
0: Όχι, ρε, είναι, χαμένα λεφτά είναι αυτά τώρα. Ρε, πραγματικά.
3: Κοίταξε, αυτή την πρόταση για ενσωμάτωση που την έκανε ο Δημήτρης Χατζησοκράτης και περιλαμβάνει και τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ, την έκανε ο Δημήτρης Χατζησοκράτης. Δεν υπάρχει κάποια τέτοια ούτε
1: από
3: απόφαση.
1: Από όργανο, ούτε από ηγεσία κτλ.
3: Ούτε είναι κάτι
1: είναι σωστό αυτό που
3: έχει πει
1: σωστό.
3: Ότι θέλει ο Τσίπρας. Οπότε τρέχουμε πολύ. Θα μου πείτε τι θα γίνουν όλα αυτά. Δεν ξέρω.
1: Και ο Πολάκης.
3: Ο Πολάκης. Με τον Πολάκη υπάρχει. Ο Πολάκη θα μιλήσει σήμερα σε μια εκδήλωση στην Παλίνη.
0: Α,
3: οπότε.
0: Και τι έχει.
1: Τι θα πει.
3: Θα δούμε.
1: Ότι δεν έχω διαγραφεί από τα όργανα, νομίζω κάπου κάτι τέτοιο ανήρτησε.
3: Ναι, ναι.
0: Έχω και το Μόσχευμα τώρα. Έχεις δίκιο. Σε είχαμε αποθεώσει τον. Τι θες εσύ, σε αποθεώνουμε στο Δίνεκες.
1: Τι είπα, τι θέλει.
0: Όχι, λέει ο Μόσχευμα, τα είχαμε γράψει εμείς αυτά 39 του 25.
1: 39ου.
0: Ναι.
1: Πρέπει εδώ δεν θυμόμαστε, ρε Άγγελ, τι φάγαμε χθες.
0: Ότι παρετείται, ότι το είχαμε πει τότε. Πέρασε, πάει ο χρόνος.
1: Ναι.
0: Θες κι άλλο.
1: Έχουν περάσει τότε.
0: Τώρα μπορεί να μας πεις το όνομα. Να σε αποθεώσουμε, άμα είναι σωστό.
1: Έλατε. Εγώ πάντως πηξίδα δεν νομίζω. Μου φαίνεται πολύ.
0: Πώς το πισούνιο.
1: Πηξίδα, ρε, εσύ τι θα σημαίνει.
0: Πηξίδα. Ο δρόμος, ο προσανατολισμός μας, τα πάντα.
3: Ναι, θα έπρεπε να έχει και κάποια αριστερή πηξίδα.
1: Έχει κάτι, ναι, ρε παιδί μου.
3: Προσδιορισμό.
0: Πηξίδα αλλαγής.
3: Πηξίδα αλλαγής.
1: Πηξίδα αλλαγής δεν μας.
0: Τι αρέσει, δεν σε ρώτησε κανένας, θα ψηφίσει Τσίπρα.
1: Όχι.
0: Τότε τι θες.
3: Πηξίδα αριστερής αλλαγής.
0: Τι αριστερής. Αυτό μεγάλος αριστερούς. Αν απευθυνθεί μόνο στους αριστερούς θα πάρει 4%.
3: Αφού μόνο σε αριστερούς λέει απευθύνεται.
0: Α, ναι.
3: Βέβαια.
0: Α, καλά.
1: Τότε, πώς το που λέγαμε πριν, το σενάριο.
0: Το είχε πει κιόλας. Πώς το είπε στον Χατζηνικολάου. Κανονικά πρέπει να τις κλείσω μόνος μου τις τράπεζες.
3: Άλλο αυτό.
0: Γιατί άλλο αυτό.
3: Άλλο αυτό.
0: Έχει κάνει κάτι επιτυχίες τώρα.
1: Θα ξαναπεί τίποτα τέτοιο στο Θησίο την Τρίτη. Λοιπόν, αναμονή. Αντώνη, καλό απόγευμα. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
0: Τι, σήμερα τι θα κάνεις, έχεις παρουσία στο δελτίο?
3: Όχι. Δεν σήμερα έχω πολλά βίντεο να φτιάξω.
0: Εσύ, κατευθύνσεις δίνεις. Έχεις να γράψεις για αύριο.
1: Θες να επιβλέψω.
3: Πάντα. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει το δελτίο.
0: Ωραία.
3: Είναι άλλη δουλειά.
0: Άλλη δουλειά, ναι. Γεια σου, Αντώνη Μολυθεσίτη. Έτσι κλείνουν οι θέσεις για τα νέα παιδιά, κατάλαβες.
1: Σωστά, ναι.
0: Έχει όλες 7-8 δουλειές.
1: Ο δεινόσαυρος εδώ. Καταλαβαίνεις. Θα πάει και στο Θησίο την Τρίτη.
0: Λοιπόν, υπάρχει ο Αντζολέτας, παιδιά, μην μιλάτε καθόλου και γίνεται δουλειά.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. Είναι η ώρα να δείτε από μέσα το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει εκατοντάδες υψηλόβαθμα στελέχη από εσάς. Το Alba Graduates Business School σας προσκαλεί την Τρίτη, 20 Μαΐου στις 18:30 σε μια κλειστή εκδήλωση γνωριμίας με το Executive MBA στις εγκαταστάσεις του στην Ξενίας 10. Συναντήστε από κοντά τον Ακαδημαϊκό Διευθυντή και την Program Director και ρωτήστε ό,τι σας ενδιαφέρει. Δηλώστε συμμετοχή στο alba.acg.edu.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
8: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
9: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
10: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
11: Χρωματοπολιό. Στείλε χρώματα Master τώρα.
12: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
13: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
14: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με NoForce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
13: Με NoForce.
14: Και Προσταζάν
13: από τη Vogel.
15: Vogel, υγιέντα και φυσικά.
14: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα.
16: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
17: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
18: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
17: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
19: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Νίκο Σταματέλος, αρχή εβδομάδας με τελευταία αγωνιστική πια, με το πρωτάθλημα.
1: Ποια αγωνιστική, κύριε Γιάννη, ποια
2: αγωνιστική, κύριε Γιάννη.
0: Τι.
2: Έχουμε τον ένα σήκωσε κούπα εδώ μέσα δηλαδή.
0: Ποιος?
2: Ο Σταματέλος.
0: Τι λέει, ο Σταματέλος ήταν εκεί και κυροκρόταγε. Οι άλλοι παίξανε και σηκώσανε.
1: Παλαμοκρατούσα.
0: Να μην τον εκθέσω, δεν θέλω.
1: Παλαμοκρατούσα, δεν έχω πρόβλημα. Τι...
2: Δεν τρέπεσαι.
1: Είπα εγώ ποτέ. Ούτε σουτ.
0: Ε?
1: Ούτε σουτ.
0: Να μην τι έχουν εκεί, στέλνω μου το.
1: Να μην γέρνει ο πάγκο.
2: Είναι παίκτη ομάδα.
0: Μάλιστα. Μπράβο, συγχαρητήρια Νίκο.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ
1: πολύ για την
0: παρέμβαση. Με συγχωρείτε.
2: Μα είναι δυνατόν δηλαδή τώρα.
0: Εντάξει.
2: Δεν τρέπεσαι λίγο?
0: Να σου πω όχι.
2: Ναι, το έχω καταλάβει.
0: Δεν τρέπομαι.
1: Ναι. Επειδή
0: δύσκολο μάτς, Νίκο.
1: Δύσκολο μάτς.
2: Πείτε ρε παιδιά σε τι αναφερόμαστε.
1: Πρωτάθλημα τύπου μπάσκετ.
0: Το πήρε ο Σκάι.
1: Απέναντι στο Σταρ στον τελικό. Ο ημιτελικό με τη DPG ήταν εύκολο.
0: Ναι.
1: 70-39.
0: Μα τόσο πολύ.
1: Ναι.
0: Και ο τελικό.
1: 61-56.
0: Α, εντάξει.
1: Και έγινε ντέρμπι. Ήταν μέχρι τελευταίο δευτερόλεπτο ήταν. Ήταν
0: κοντά. Εσύ παίχτης ο Τσούφης, προπονητής ο Κάτσικας.
1: Ο Τσούφης έπαιξε φοβερή άμυνα. Φοβερή άμυνα.
0: Ναι.
1: Πάνω στον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος. Ήταν πολύ καλός ο Τσούφης.
0: Μπράβο σας. Παιδιά, συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Χρόνο... Δεύτερη φορά πρωταθλητές.
0: Να πάρετε πολλά.
2: Κανένα μπόνους έπεσε τελικά ή το είπαμε τζάμπα? Όχι.
1: Δεν έχω ενημερώσει. Τώρα αυτά φαντάζομαι μέσω coach θα πάνε.
0: Μέσω coach.
1: Ούτε μπύρα, ούτε κουτάκι μπύρα δεν έχει κεράσει ο coach για την επιτυχία.
2: Δεν τρέπεται λίγο.
0: Ναι, αλλά
2: τόσα λεφτά έχει.
0: Το bonus λέει μέσω coach θα πάει. Πώς το βλέπεις, θα το
2: δει. Τίποτα,
0: δεν θα πάρετε φράγκο.
2: Εντάξει, δεν πειράζει. Ένα κεράσει κάτι. Λοιπόν, ορίστε, παίζει
0: ένα τώρα στα χθεσινά.
1: Δύο ισοπαλίες, τελευταία αγωνιστική των playoff. Με κερδισμένο τον Ολυμπιακό.
0: Γιατί... Ναι, αφού ο ΠΑΟΚ από 0-2.
1: Εντάξει, όταν είδα το 0-2, λέω: OK, περίπα το ΠΑΟΚ. Θα μου πει την 20 ο Ολυμπιακός 0-1 στο ημίχρονο.
0: Ναι, αλλά ο
1: ναι, Ολυμπιακού. Αλλά η εικόνα του ΠΑΟΚ στη λεωφόρο.
0: Όταν ισοφάρισε η ΑΕΚ, ήταν 1-2 ΠΑΟΚ, νομίζω.
1: Ήταν 1-2, ναι. Και μετά ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός το 1-2-2. Απλά η εικόνα του ΠΑΟΚ μέχρι εκείνο το διάστημα στο πρώτο ημίχρονο, λες: OK, νίκησε ο ΠΑΟΚ. Οπότε αν δεν νικήσει ο Ολυμπιακός, έχει θέμα.
0: Θα πήγαινε στο Champions League, ναι.
1: Δεν θα πήγαινε στα προκριματικά του Champions League. Εξαφανίστηκε ο ΠΑΟΚ από το γήπεδο, βάλε δύο γκολ ο Παναθηναϊκός. Γιατί μιλάμε για φοβερή αυτοκτονία ΠΑΟΚ.
2: Φοβερά.
0: Νομίζω έπεσε και πρόστιμο στου παίκτε του ΠΑΟΚ.
1: Πρόστιμο, βαρύ πρόστιμο λένε οι πληροφορίες από Θεσσαλονίκη.
0: Μα.
1: Και επειδή ήταν σήμερα να εξαφανιστούν όλοι οι διακοπές, δεν φεύγει κανένα μέχρι την Πέμπτη.
0: Α, καλά του κάνω.
1: Εδώ.
2: Τι θα κάνω.
0: Τιμωρία. Προπονήσει.
1: Καθίστε στο πανόραμα να τρώτε γλυκά. Δεν φεύγει κανένα.
2: Εντάξει.
1: Αυτή είναι η απόφαση του Ιβάν Σαββίδη.
0: Μάλιστα.
1: Έπεσε και ο Πανσεραϊκός χθες.
0: Ναι.
1: Που δεν νίκησε τον Πανετολικό. Άρα έχουμε ΑΕΛ και Πανσεραϊκό.
0: Λάρισα και Πανσεραϊκό οι οποίες υποβάζονται.
1: Έμεινε ο Αστέρας τελικά. Το χωριό του Χρήστου.
2: Αστεράρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Και πλέον έχει μείνει άλλη μια αγωνιστική χωρίς νόημα για τις θέσεις στα play-out.
0: Τα play-out, ναι.
1: Ναι. Και Final Four.
0: Και Final Four τώρα, αυτό θα συζητάμε όλη την εβδομάδα μέχρι να ξεκινήσει την.
2: Τότε Σαββατοκύριακο δεν είναι.
1: Παρασκευή, Κυριακή.
2: Ωρε, μάνα,
0: και το μάτς του Ολυμπιακού, αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή είναι στις 6.
1: 6 ώρα.
2: Ναι, δεν θα έρθω.
0: Λόγω των Ισπανικών.
2: Ή θα φύγω λίγο νωρίτερα, θα δω τώρα. Κάπως θα γίνει. Καταλαβαίνεις τώρα. Κάτσε να δούμε πώς πάω κιόλας.
0: Δεν σου είπα 6. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Θα πας.
1: Θα είμαι γήπεδο.
2: Ναι. Μήπως να πάω κι εγώ.
0: Σκέψου το κι εσύ.
2: Ναι.
0: Μέχρι εδώ εμείς.
2: Τελειώσαμε. Τόσο μάλιστα, γρήγορα.
0: Φωνάζει ο άνθρωπος, ναι.
2: Ποιος φωνάζει?
0: Η Νότς.
2: Τόσο πολύ διαφήμιση έχουμε.
0: Με τι το πέρασε.
2: Και παίρνουμε τόσα λίγα λεφτά. Δεν κάνουμε δουλειά. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο. Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
11: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
10: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
14: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
13: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
14: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
16: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Η ώρα είναι 6.

0: Ράι 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση προς Κόκκινο Μήλο, στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ερδυτού, στη Βασιλής Αμαλίας προς Βουλή, στην Παραλιακή από Ελληνικό προς Άλυμο, αλλά και στην Κηφισίας αναθμήματα. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις περίπου 20 λεπτών από κόμβο μεταμόρφωσης ως κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10 λεπτών από κόμβο Κάντζας ως κόμβο Μαραθώνος στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Την επιστροφή των συστοιχειών Patriot που βρίσκονταν στο Διδημότυχο και την Κάρπαθο ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκε το πράσινο φως για την προώθηση σημαντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Κατά τη συνεδρίαση, το ΚΙΣΕΑ ενέκρινε ακόμα την προμήθεια των ιταλικών φρεγατών Μπεργκαμίνη, καθώς και το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ. Τα συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα έχουν ήδη λάβει την έγκριση της Βουλής. Εκνευρισμένος με τη στάση του Ιράν, εμφανίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως το Ιράν πεθαίνει να υπογράψει συμφωνία. Κατηγόρησε όμως την Τεχεράνη ότι ενώ μιλάει για συμφωνία, στη συνέχεια στέλνει ένα εντελώς άχρηστο έγγραφο που δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε είχαν συζητήσει. Στο μεταξύ, ανώτερη ιρανική πηγή, μιλώντας στο Reuters, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δείξει ευελιξία στο να επιτρέψουν στο Ιράν να διατηρήσει περιορισμένες πυρηνικές δραστηριότητες για ειρηνικούς σκοπούς υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Ουάσιγκτον έχει μέχρι στιγμή συμφωνήσει μόνο να αποδεσμεύσει το 1/4 αυτών. Η Τεχεράνη φέρεται να ζητά από την Ουάσιγκτον να επανεξετάσει και τις δύο θέσεις. Στη νέα πρόταση, στο μεταξύ που κατέθεσε η Ιρανική πλευρά, η Τεχεράνη έχει επικεντρωθεί στον τερματισμό του πολέμου, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και στην άρση των κυρώσεων που αφορούν τις θαλάσσιες μεταφορές. Μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης διεξάγεται στο νησί για υπόθεση σχετική με τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Έχουν συλληφθεί τρεις άνδρες μέλη της ίδιας οικογένειας Σταυρής για Ηρακλείου. Οι συλληφθέντες φέρονται να καταπατούσαν με τη χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ που εισέπραταν οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Άλλα τρία άτομα μέλη της ίδιας οικογένειας έχουν συλληφθεί για το αδίκημα της ζωοκλοπής. Η δράση τους εκτιμάται ότι ξεκίνησε το 2021 και συνολικά μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 580.000 ευρώ, ενώ η ζημιά που έχουν προκαλέσει στα θύματα εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 250.000 ευρώ. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πλημελιωδικών Ρόδου σε βάρος του οδηγού του οχήματος που συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 57χρονη από τη Ρόδο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί επί τόπου η ίδια αλλά και η 26χρονη κόρη της. Η δίωξη αφορά επικίνδυνη οδήγηση, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα. Ο 44χρονος ζήτησε από τον ανακριτή προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί. Περισσότεροι από 112 τόνοι όριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο τη δεύτερη εβδομάδα της μερικής άρσης των περιορισμών που είχαν επιβληθεί λόγω του αφόδους πυρετού. Συνολικά έχουν διακινηθεί προς την εγχώρια αγορά πάνω από 350 τόνοι όριμων τυριών με αυστηρή τήρηση των μέτρων και κατόπιν σχετικής έγκρισης από τον ΕΦΕΤ. Την προσωρινή διακοπή μιας μικρής σιδηροδρομικής γραμμής στο Βέλγιο στην περιοχή της Βλαμανδίας προκάλεσε η εμφάνιση ενός καγκουρό. Το ζώο εμφανίστηκε κατά μήκος των γραμμών το πρωί. Κλήθηκε η αστυνομία που δεν κατάφερε να το πιάσει, το έπιασε τελικά ένας κτηνίατρος. Δεν έχει ξεκαθαριστεί πώς βρέθηκε το καγκουρό στο συγκεκριμένο σημείο.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: στην αθλητική σας ενημέρωση. Εκτός αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τους φιλικούς αγώνες με Σουηδία και Ιταλία, έμειναν οι Ιωαννίδης και Μπακασέτας λόγω των τραυματισμών που αντιμετωπίζουν, με πρόστιμο και απαγόρευση αναχώρησης από τη Θεσσαλονίκη πριν από τις 20 του μήνα, τιμώρησε η διοίκηση της ΠΑΕΠΑΟΚ τους ποδοσφαιριστές της ομάδας για την κακή αγωνιστική εικόνα και τα ανεπιτυχή αποτελέσματα που έφεραν το δικέφαλο του Βορρά στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Στην αποστολή της Κροατίας για το παγκόσμιο κύπελο συμπεριλήφθηκε ο εμβληματικός αρχηγός της ομάδας Λούκας Μόντριτς, ενώ έμειναν εκτός η Λούμπισιτς και η Γιάκουσιτς. Για την 37η αγωνιστική στην Premier League, η Arsenal υποδέχεται απόψε στις 10 την Burnley. Με νίκη, οι κανονιέριδες θα κάνουν πολύ σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου. Στην τεχνική ηγεσία της Μπαρτσελόνα, μέχρι το καλοκαίρι του 2028 θα παραμείνει ο Γερμανός προπονητής Hansi Flick, καθώς οι δύο πλευρές ανανέωσαν σήμερα τη συνεργασία τους.
4: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε!
6: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο μας Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και εκεί γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας η Κατερίνα Δράκου.

Καλώς τους, καλώς σας απόγευμα. Καλή εβδομάδα στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι. Και αυτές είναι οι ιστορίες του που εκκινούν μουσικά με αυτή την πολιτική αλληγορία του Leonard Cohen για τα κάστρα που πέφτουν. Όχι στο Μανχάταν, ούτε και στο Βερολίνο, μα στη Βιέννη, την οικοδέσποινα της φετινής Eurovision. Χάσαμε και το δικό μας κάστρο, στην κορυφή του οποίου φανταζόμασταν να ανεμίζει η σημαία η ελληνική. Για άλλη μια φορά θύματα των προσδοκιών μας, θύματα και των στοιχηματικών, μπορώ να πω. Μπορεί και εκείνων των απροσδιόριστων πολιτικών συσχετισμών που πλανώνται πάνω από αυτό το μουσικό διαγωνισμό της Ευρώπης, για τους οποίους πάντως δεν μπορείς να μιλήσεις με τα βεβαιότητα. Όπως και να έχει ανεξαρτήτως κατάταξης, η ουσία είναι ότι το περασμένο Σαββατόβραδο απολαύσαμε και άρτο και θέαμα. Άρτο μόνο βεβαίως για όσους είχαν προνοήσει να παραγγελούν από αρκετά νωρίτερα, διότι μαθαίνω πως αρκετοί που το επιχείρησαν καθυστερημένα την έβγαλαν μάλλον με ό,τι είχαν στο ψυγείο. Το delivery δούλεψε, στο delivery και αράκια στα καταστήματα εστίασης δεν έπεσε απλώς δουλειά, η δουλειά εκτοξεύτηκε και μαζί εκτοξεύτηκαν και τα ποσοστά τηλεθέασης που έχουν ξεμάθει πια από τέτοιες δόξες, και επειδή όλα έχουμε μάθει να τα προσαρμόζουμε αν θέλετε στα μέτρα και στα κυβικά μας, γιατί δηλαδή να γίνεται τέτοιος δώρος για το Super Bowl στην Αμερική που πριν από λίγα χρόνια ποιος από εμάς ήξερε και έβλεπε Super Bowl, και τη Eurovision να τη σνομπάρουμε ως η επιτομή του kids με 83% τηλεθέαση. Θυμάμαι εκείνη τη διάσημη ατάκα της Βλαχοπούλου. Σούζι τρως και ψεύδεσαι και τρως. Τώρα, σε ό,τι αφορά την νίκη της Βουλγαρίας, καλοφάγω ότι κάπου διάβασα ένα καλό. Βουλγαρία, η σειρά είναι Σέγγεν, Ευρώ, Eurovision, Μνημόνιο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 6 και 14 πρώτα λεπτά. Κώστας Πανός απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Θανάσης Καραγιάννης ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Αργυρό Γεμελάρη. 2-10-48-00-170-174. Στη διάθεσή σας οι γραμμές μας για οτιδήποτε θέλετε. Διαφορετικά, μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Να πω σε εσάς που μας ακούτε αυτή την ώρα από τα ραδιόφωνα του αυτοκινήτου σας ότι θα συναντήσετε αυξημένη κίνηση αν κατεβαίνετε τον Κηφισό, από μεταμόρφωση ξεκινά το μποτιλιάρισμα μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Το καθοδικό στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αρδιτού θα σας ταλαιπωρήσει. Παρομοίως η Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή. Στην Παραλιακή έχουμε θέμα από ελληνικό προσάλιμο και στην Κηφισία σαν ατμήματα. Στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις που φτάνουν το 20 λεπτό από κόμβο μεταμόρφωση έως κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, μικρότερες καθυστερήσεις κοντά στο 10 λεπτό από κόμβο Κάντζας έως κόμβο Μαραθώνος στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αυτά σε ό,τι αφορά την κίνηση. Στα της επικαιρότητας νομίζω ότι έχετε ακούσει, τα συζητάτε, μπορεί και να τα συζητήσετε τη βραδιά που μας πέρασε, που μαζευτήκαμε μαζί με φίλους βλέποντας Eurovision. Είναι νομίζω οι εκλογές που διαψεύδονται, οι εκλογές που κινητοποιούν, πως λέγεται σήμερα, έτσι, το Final Four, όχι εκείνο που θα μας κλείσει τα σπίτια μας το επόμενο Σαββατοκύριακο, μα το Final Four της αντιπολίτευσης με έπαθλο τη δεύτερη θέση. Ο Πρωθυπουργός το διέψευσε, πως αυτό δηλαδή που μπορεί πια κανείς να οσμιστεί παντού είναι το άρωμα των εκλογών, όπως και κάθε Πρωθυπουργός βέβαια που έχει περάσει από την ίδια διαδικασία. Πρωθυπουργό που να μας είπε ποτέ με ακρίβεια πότε σκοπεύει να μας στείλει στις κάλπες, δεν έχουμε, δεν υπήρξε ποτέ. Και αφού λοιπόν δια της διάψευσης προχωράμε, οι επίδοξοι διεκδικητές της δεύτερης θέσης οργανώθηκαν ώστε να είναι έτοιμοι στο σενάριο του εκλογικού ευνηδιασμού. Πριν ο Μάιος λοιπόν που έχει περάσει τα μισά του μας αποχαιρετήσει, δύο νέα κόμματα θα έχουν συσταθεί και ποιος ξέρει πόσα κόμματα θα έχουν διαλυθεί. Και υπό αυτό το σκηνικό είναι βέβαιο πως το καλοκαιράκι που έρχεται θα είναι φέτος αρκετά θερμό. Θερμό γιατί εδώ θα προετοιμαζόμαστε για τις εκλογές, θερμό και γιατί στην γειτονιά μας κάτι συμβαίνει. Όσοι διαβάσατε χθες Καθημερινή, ίσως είδατε έτσι, το πρώτο σέλιδο της για την τουρκική Τανάλια που αρχίζει και σφίγγει στο Αιγαίο. Η Άγκυρα μεθοδεύει δια νόμου και την νομοθέτηση των γκρίζων ζωνών. Ο Μανώλης Κωστίδης μας ενημέρωσε πως από την τουρκική πρωτεύουσα οι πληροφορίες που έρχονται, με το σταγονόμετρο άρα έρχονται, λένε πως θα υπάρξει συγκεκριμένο νομοσχέδιο που θα έρχεται να ρυθμίζει αυτά που μέχρι πρότινος τα ακούγαμε σε επίπεδο ρητορικής, τα περί γαλάζιας πατρίδας. Μέσα σε αυτή τη συγκυρία λοιπόν πρέπει πρώτον να μην χάσουμε τη μόνη βέβαιη απάντηση στην ερώτηση πώς θα βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής μας, που δεν είναι άλλο από τη μία είναι η αύξηση της παραγωγικότητας, τα ακούτε, τα διαβάζετε, κρούν οι αρμόδιοι καμπανάκια κινδύνου συνεχώς. Το δεύτερο είναι βέβαια να σου λουπώσουμε και λιγάκι την εικόνα μας, να γίνουμε πιο ελκυστικοί. Το διάβαζα στην ανάλυση του Κώστα Καλίτση στην Οικονομική Καθημερινή, πως η χώρα μας χωλαίνει δυστυχώς. Η ελκυστικότητα μιας χώρας για τους ταλαντούχους αλλοδαπούς εξαρτάται από το αν και πόσο φιλική είναι ή δεν είναι στους δικούς της πολίτες. Όλα αυτά με αφορμή και αυτές τις εκδηλώσεις που γίνονται αναδιαστήματα για την προσέλκυση ταλέντων από κάθε γωνιά της γης και αυτό το νέο πεδίο διεθνούς ανταγωνισμού. Φαίνεται όμως, τουλάχιστον ο ΟΣΑ το λέει, με κάποια εργαλεία που κατάφερε να φτιάξει και να αξιολογήσει τους δείκτες ελκυστικότητας ταλέντου, πως πάμε πίσω γιατί η Ελλάδα είναι στις τελευταίες θέσεις, ενώ θα έπρεπε να είναι πολύ πιο ψηλά. Να πάρτε για παράδειγμα τους εξειδικευμένους μετανάστες που λείπουν από κάθε πεδίο της δημόσιας δραστηριότητας. Οι 5 πιο ελκυστικές χώρες αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι η Νέα Ζηλανδία, η Σουηδία, η Ελβετία, η Αυστραλία και η Νορβηγία. Η Ελλάδα είναι μάλλον πίσω, αρκετά πίσω, στην 5η θέση από το τέλος, δηλαδή λίγο πριν από την Κολομβία, το Μεξικό, την Τουρκία και την Κωνσταρίκα. Και φοιτητές μετανάστες, οι τρεις κορυφαίες χώρες, εκείνες δηλαδή που διεκδικούν τα μεγάλα, τα λαμπρά μυαλά, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι η Γερμανία και η Βρετανία. Διαθέτουν εξάλλου και το μεγαλύτερο αριθμό πανεπιστημίων υψηλής κατάταξης. Η Ελλάδα είναι επίσης σε χαμηλή θέση, είναι στην 5η θέση από το τέλος, πριν από την Τουρκία, το Μεξικό, την Κολομβία και το Ισραήλ. Και οι επιχειρηματίες μετανάστες, και εκεί φοβάμαι ότι δεν τα πάμε καλά. Άρα.

Να πέσουν στην ελληνική επιχειρηματική αγορά 405 εκατομμύρια. Σε λίγο θα μας ενημερώσει η Αλεξάνδρα Βουδούρη. Θα κάνουμε βεβαίως μια πολιτική κουβέντα, ένα πολιτικό κουσκούς, αν θέλετε, με την κυρία Μάρια Καρακλούμη για όλα όσα συμβαίνουν. Και είναι πολλά και είναι πυκνά σε πολιτικό επίπεδο ή έστω σε παραπολιτικό. Και αργότερα, προς το κλείσιμο δηλαδή της εκπομπής, έχουμε προγραμματίσει μια κουβέντα με τον κύριο Θανάση Τσιάρο, τον πρόεδρο των Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, για το πώς τα μέσα μεταφοράς μπορούν να λύσουν και να συμβάλλουν στο στεγαστικό πρόβλημα. Νομίζω την αφορμή μας τη δίνει ο ΑΣΑ, έδωσε κάποια στοιχεία σήμερα στη δημοσιότητα. Αυτό που κρατάω από τα στοιχεία αυτά είναι πως χρειάζεται ακόμα δουλειά σε επίπεδο μεταφορικού έργου για να φτάσουμε στο επίπεδο που ήμασταν το 2008.

0: Αλλά για αρχή, ελάτε να συζητήσουμε με τον κύριο Σπύρο Σαπουνά, τον πρόεδρο του ΕΟΦ. Τι γίνεται με αυτά τα κυκλώματα που μοιράζουν φάρμακα μαϊμού για σοβαρές ασθένειες όπως είναι ο καρκίνος. Ίσως ακούσατε για μια επιχείρηση, αστυνομική επιχείρηση της Europol και 15 χωρών. Πουλούσαν, η σπήρα αυτή που εξερθρώθηκε, πουλούσε ψεύτικα σκευάσματα για σοβαρές ασθένειες μέσω διαδικτύου. Ο τζίρος ζαλίζει 240 εκατομμύρια. Κατάφεραν λοιπόν οι δυνάμεις να τους βρουν, να τους εντοπίσουν. Το ζήτημα είναι ότι αυτή είναι μια σκέψη που, πώς να το πω, ένα κύκλωμα το οποίο μπορεί να συλλαμβάνεται, αλλά αφήνει τα πλοκάμια του, τα οποία επαναοργανώνονται, και άρα στην πραγματικότητα μιλάμε για ένα βαρέλι χωρίς πάτο. Κύριος Σπύρος Σαπουνάς είναι μαζί μας, είναι ο πρόεδρος του ΕΦ, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας κύριε Σαπουνά, καλησπέρα σας.
1: Τι κάνετε, καλησπέρα, γεια σας.
0: Καλά είμαι, ελπίζω το ίδιο και εσείς. Λοιπόν, εξηγούσα έτσι εν είδη εισαγωγής πως η χώρα μας ήταν ανάμεσα στις χώρες που κάνανε αρκετές έρευνες ώστε να εντοπιστεί αυτή η συμμορία, η οποία μέσα από δεκάδες δίθεν ιατρικές ιστοσελίδες, χρησιμοποιούσε μάλιστα και ονόματα γιατρών αν δεν κάνω λάθος, διακινούσε σκευάσματα 100% επικίνδυνα.
1: Πολύ σωστά. Σε συνεργασία με τις διοκτικές αρχές, εμείς στον ΕΟΦ επεξεργαζόμαστε καταγγελίες τις οποίες δεχόμαστε από πολίτες και φυσικά από ελέγχους που κάνουμε εμείς, και βλέπουμε ύποπτες κινήσεις και συμπληρώματα διατροφής τα οποία χρησιμοποιούν ψευδείς και τραβηγμένους ισχυρισμούς υγείας. Και κατόπιν επεξεργασίας, μετά στέλνουμε το φάκελο στις ιδιωτικές αρχές και αναλαμβάνουν αυτή σε συνεργασία με διεθνείς οργανώσεις όπως είναι Europol και Interpol. Την εξυχνίαση αυτών των, ας πούμε, επιτίδιων και αυτής της απάτης που γίνεται σε διεθνές επίπεδο.
0: Υπάρχουν πολλοί όμως που πίστηκαν, έτσι δεν είναι? Πίστηκαν δηλαδή από αυτά τα σκευάσματα που, δεν ξέρω, μου φαίνεται κάπως περίεργο κύριε Σαπουνά. Συμβαίνει όμως, δηλαδή να αφήνεις στην άκρη τις οδηγίες του γιατρού σου, που είναι ένα πρόσωπο υπαρκτό, που το έχεις εμπιστευτεί για μια θεραπεία, και να ακούς κάποιον που σε προσέγγισε με ένα όνομα κάποιου δίθεν βραβευμένου γιατρού μέσω μιας ιστοσελίδας.
1: Να θυμίσω ότι και ο ίδιος ο καθηγητής, ο κύριος Τσιόδρας, είχε πέσει θύμα απάτης και με μηχανές AI είχαν χρησιμοποιήσει την εικόνα του για να προωθήσουν κάποια σκευάσματα κατά το παρελθόν. Δεν έχει και πολύ, έχει 1,5-2 χρόνια που συνέβαινε αυτό. Ναι, να σας πω, μέσα στον βομβαρδισμό αυτής της πληροφορίας και σε όλο αυτόν τον καταιγισμό μηνυμάτων, προβολής συμπληρωμάτων και θεραπευτικούς ισχυρισμούς, αυτό είναι το σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ εύκολο κάποιος να πέσει θύμα απάτης και να παρασυρθεί από όλα αυτά. Και εσείς φαντάζομαι το θεωρείτε δύσκολο να την πατήσετε με ένα email που λέει επαλήθευσε τον κωδικό εδώ, και όμως υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι και φίλοι που πάνω στην πίεση της δουλειάς ή από βιασύνη ή οτιδήποτε παρασύρθηκαν και το έκαναν κατά καιρούς. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, όμως πρέπει οι πολίτες να είναι πολύ υποψιασμένοι, και πρέπει να διευκρινίσουμε για πολλωστή φορά, και σας ευχαριστώ που δίνετε την ευκαιρία αυτή, να πούμε ότι από το διαδίκτυο δεν αγοράζουμε φάρμακα. Στην Ελλάδα απαγορεύεται η πώληση φαρμάκων διαδικτυακά. Το φάρμακο πωλείται μόνο από το φυσικό φαρμακείο.
0: Μάλιστα, ναι. Το πρόβλημα είναι πώς μπορούμε να το μπλοκάρουμε γενικά, κύριε Σαπουνά, να τελειώσουμε δηλαδή οριστικά με αυτή την ιστορία, γιατί λέω ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για την εξάρθρωση ενός κυκλώματος που δρούσε και κατάφερε να αποκομίσει και

0: τεράστια κέρδη, έτσι είναι πάρα πολλά τα λεφτά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Κάθε φορά πάντως γίνονται καταγγελίες. Ωραία, η διαδικασία είναι αυτή, σωστά, για να κινηθεί μια τέτοια μεγάλη διαδικασία με την εμπλοκή πολλών χωρών, πρέπει να γίνει κάποια καταγγελία.
1: Σωστά, και εμείς τις θέλουμε. Και εμείς τις θέλουμε τις καταγγελίες. Εμείς θέλουμε τη συμμετοχικότητα. Θέλουμε τους πολίτες να μας αναδείξουν, ειδικά με μια ιεράρχηση και μια προτεραιοποίηση, ας πούμε, τα σοβαρότερα προβλήματα που μπορεί να προκύπτουν.
0: Mm-hmm. Αληθεύει όμως πως κάθε φορά που ένα προϊόν συγκέντρωνε πολλές καταγγελίες, απλώς μετονομαζόταν και μετά κυκλοφορούσε ξανά στην αγορά? Δηλαδή, είναι μια πρακτική αυτή?
1: Ναι, εγώ την έχω δει αυτή την πρακτική. Δεν ξέρω τώρα αν περιλαμβάνεται μέσα στη δικογραφία και μέσα σε αυτά που εξιχνιάστηκαν τώρα, αλλά εγώ την έχω δει κατά καιρούς αυτή την πρακτική, με διάφορα σαλιφές και διάφορα θεραπευτικά δίθεν σκευάσματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να προστατευτούμε, διότι ο χώρος των συμπληρωμάτων και των γνωστοποιούμενων στις αρχές, όχι μόνο στο ΝΕΟΦ και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προϊόντων, είναι πάρα πολύ μεγάλος. Όταν έχει εκατομμύρια προϊόντα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία διαφημίζονται διαδικτυακά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να περιορίσεις αυτή τη διαδικτυακή πώληση. Και να σας πω και την αλήθεια, και σε περιπτώσεις που έχουμε καταγγείλει με αρμόδιες αρχές, όπως η Δημαία, και έχουμε απευθυνθεί στην Ιντερπολ για να κατεβάσουμε ιστοσελίδες, παίρνει πάρα πολύ χρόνο αυτό από μόνο του. Όταν είναι .com, δε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στο .gr το πετυχαίνουμε πιο εύκολα σχετικά, αλλά στα διεθνή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Προφανώς υπάρχει κάποια γραφειοκρατία, η οποία σε διεθνές επίπεδο, όχι ελληνική, η οποία δυσχεραίνει πολύ την κατάσταση αυτή.
0: Ναι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει προφανώς, να μειωθεί ο χρόνος που χρειάζεται μέχρι σήμερα, γιατί στο μεταξύ όσο αυτά δεν φεύγουν, δεν κατεβαίνουν, κόσμος την πατάει. Μάλιστα.
1: Πρέπει να δραστηριοποιήσουμε και τους πολίτες. Πρέπει να τους βάλουμε στη λογική να διερευνούν, να ψάχνουν, να κάνουν αυτό που λέμε επαλήθευση στοιχείων, το fact-checking. Να είναι καχύποπτοι όταν βλέπουν εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ. Αυτό είναι ένα τρίκ που κάνουν διάφοροι. Αυτά τα προϊόντα γνωστοποιούνται, δεν εγκρίνονται από τον ΕΟΦ. Όταν κάποιος κάνει υπερπροβολή λοιπόν του εγκρίνοντα από τον ΕΟΦ, είναι πάρα πολύ πιθανό να το κάνει επιτηδευμένα και με στοχοθεσία. Γιατί αυτά, σας ξαναλέω, το φάρμακο απαγορεύεται να πωλείται από το διαδίκτυο, άρα δεν μπορείς να πάρεις νόμιμα φάρμακο από το διαδίκτυο, και τα συμπληρώματα δεν εγκρίνονται, αλλά γνωστοποιούνται.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει οι πολίτες να είναι πολύ καχύποπτοι στη διαδικτυακή αγορά προϊόντων.
0: Κύριε Σαπουνά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά, τα ξαναλέμε.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, ο κύριος Σπύρος Σαπουνάς, ο πρόεδρος του ΕΟΦ. Και πάμε στις πρώτες διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
8: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
9: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
8: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
9: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
8: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
11: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
13: Μάριος Φραγκούλης, Deborah Myers, Sandy the Clowns, Τετάρτη 27 Μαΐου στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση προς Κόκκινο Μήλο, στην κάθοδο της Αρδιτού, στη Βασιλής Σαμαλίας και τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην Παραλιακή από Ελληνικό προς Άλιμο και στην Κηφισία σε ανατμήματα. Καθυστερήσεις περίπου 15 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από κόμβο μεταμόρφωσης ως κόμβο Κηφισίας. Την επιστροφή των συστοιχείων Patriot που βρίσκονταν στο Δημότυχο και την Κάρπαθο ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Το Ιράν πεθαίνει να υπογράψει συμφωνία, υποστήριξε σε συνέντευξη ο Ντόναλτ Τραμπ. Κατηγόρησε όμως την Τεχεράνη ότι ενώ μιλά για συμφωνία, στη συνέχεια στέλνει ένα εντελώς άχρηστο έγγραφο που δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε είχαν συζητήσει. Ανώτερη ιρανική πηγή, μιλώντας στο Reuters, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δείξει ευελιξία στο να επιτρέψουν στο Ιράν να διατηρήσει περιορισμένες πυρηνικές δραστηριότητες για ειρηνικούς σκοπούς υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Ουάσιγκτον έχει μέχρι στιγμή συμφωνήσει να αποδεσμεύσει το 1 τέταρτο αυτών. Σε 6 συλλήψεις στα βορίζια Ηρακλείου έχει προχωρήσει το τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη για υπόθεση με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Οι συλληφθέντες φέρονται να καταπατούσαν με τη χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που εισέπραταν οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Υπολογίζεται ότι έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 580.000 ευρώ. Και ο καιρός νεφώσεις και από το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες αύριο στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Φυσικά και το κομματρία στα ραδιόφωνά σας. Και πριν πάμε παρακάτω, έχω ένα μήνυμα για σας, φίλες και φίλοι. Το ξέρετε πόσο ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ, με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες, με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την ευρωεπιστήμη, την εγκληματολογία, δημιουργώντας έτσι μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές, μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων, πραγματικά. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, στην Ιπποκράτους, Ιπποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Μπείτε, ψάξτε το. Πληροφορίες θα βρείτε στο killgreece.gr. Λοιπόν, πιθανότατα ακούσατε νωρίτερα από τη Δέσποινα στους τίτλους των ειδήσεων πως δεν έχουμε καμία σημαντική εξέλιξη σε ό,τι αφορά την Μέση Ανατολή, σε ό,τι αφορά το άνοιγμα των στενών του Ορμού. Ο Τραμπ είναι μάλλον εκνευρισμένος με το Ιράν. Πριν από λίγο, σε μία του συνέντευξη, είπε πως ενώ το Ιράν πεθαίνει να υπογράψει μια συμφωνία, τελικά στέλνει ένα χαρτί, ένα άχρηστο χαρτί, όπως το χαρακτήρισε, που δεν έχει καμία σχέση με ό,τι έχουν συζητήσει μέχρι τώρα οι δύο πλευρές. Και ξέρουμε, το ξέρουμε και το συζητάμε σχεδόν τρεις μήνες τώρα, πως ο πόλεμος αυτός στην Μέση Ανατολή ταρακουνά τις αγορές, κυρίως τις αγορές πετρελαίου, τις αγορές ομολόγων. Δεν είναι όμως το μοναδικό πράγμα, γιατί από ό,τι γράφουν οι Financial Times, φαίνεται πως το κόστος του πολέμου μετακυλίεται ή θα αρχίσει να μετακυλίεται πια και στην καθημερινότητα εκατομμυρίων νοικοκυριών. Το κόστος των στεγαστικών δανείων ήδη και σε Ευρώπη και σε ΗΠΑ έχει αρχίσει να εκτινάσει, επιβαρύνοντας μια έτσι κι αλλιώς πολύ πιεσμένη αγορά. Οι Financial Times λένε πως παρά το γεγονός ότι οι κεντρικές τράπεζες δεν έχουν ακόμα αυξήσει τα επιτόκια, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί προχωρούν ήδη σε ανατιμήσεις των στεγαστικών δανείων, προεξοφλώντας ότι αυτός ο πόλεμος θα αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό και θα αναγκάσει και τη Fed και κατ' επέκταση και την δική μας, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να σκληρύνει ξανά την νομισματική πολιτική. Διάβαζα στην Καθημερινή χθες για το ηλεκτρικό ρεύμα. Μέχρι στιγμής νομίζω ότι οι τιμές έχουν συγκρατηθεί. Μέχρι στιγμής δηλαδή αυτό το οποίο φοβόμασταν στο επίπεδο της ηλεκτρικής ενέργειας δεν το έχουμε δει. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα το δούμε προσεχώς. Και αυτό γιατί από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν μέχρι σήμερα η χαμηλή ζήτηση δεν αύξησε τις τιμές. Από εδώ και πέρα όμως, με το καλοκαίρι να έρχεται, τα δεδομένα και τον πόλεμο να μην σταματά βεβαίως, τα δεδομένα αλλάζουν. Η μεγάλη εξάρτηση της χώρας από εισαγωγές ακριβού πετρελαίου και φυσικού αερίου σε συνδυασμό με την αύξηση της κατανάλωσης, γιατί θα αρχίσουμε σε λίγες μέρες να ανοίγουμε τα κλιματιστικά μας, προεξοφλεί υψηλές τιμές ρεύματος. Και αυτό θα συμβεί ανοίξουν δεν ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Το ζήτημα αυτό τον ενεργειακό βραχνά των επιχειρήσεων είναι ένα θέμα που πολλές φορές έχουμε αναδείξει και οι ελληνικές επιχειρήσεις μέσω του ΣΕΒ έχουν χτυπήσει καμπανάκια. Νωρίτερα σήμερα υπήρξε μια απόφαση της Κομισιόν, θα μας την δώσει η Αλεξάνδρα Βουδούρη, είναι η ανταποκρίτρια της Καθημερινής στην Κομισιόν και πάντα μας βοηθά. Γεια σου Αλεξάνδρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κατερίνα. Όντως είχαμε μια ανακοίνωση που όμως δεν αφορά ακριβώς την τρέχουσα ενεργειακή κρίση, θα μιλήσουμε και για αυτήν. Η ανακοίνωση αφορά ένα πρόγραμμα ύψους 405 εκατομμυρίων ευρώ που θα δοθούν στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Είναι βάση αιτήματος της ελληνικής κυβέρνησης, το οποίο ικανοποιεί σήμερα η Κομισιόν και έρχεται να αντικαταστήσει, αν μου επιτρέπεις, ένα αντίστοιχο πρόγραμμα που είχε εγκριθεί το 2018. Ποιος είναι ο στόχος της Κομισιόν? Είναι να μην φεύγουν αυτές οι ενεργοβόρες βιομηχανίες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρίτες χώρες που δεν έχουν αυστηρές περιβαλλοντικές πολιτικές. Επομένως, βοηθάει μέσω των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων συγκεκριμένες επιχειρήσεις σε αρκετά κράτη-μέλη όπως και στην Ελλάδα να παραμείνουν στην ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, αυτό το πολύ μεγάλο ποσό δεν θα δοθεί ως ενίσχυση σε ό,τι αφορά την τρέχουσα ενεργειακή κρίση, αλλά στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κρατήσει τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες εντός της Ευρώπης.
0: Ναι, με περιβαλλοντικό πρόσημο δηλαδή, λες, δίνονται αυτά τα χρήματα.
1: Ακριβώς. Ναι. Τώρα όμως θέλω να σου πω ότι υπάρχουν όντως πάρα πολλές πιέσεις από αρκετά κράτη-μέλη και ιδίως κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Νότου για μια μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία ως προς τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Σήμερα, για παράδειγμα, είχαμε την επιβεβαίωση ότι η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ζήτησε από την Κομισιόν μέσω επίσημης επιστολής να χαλαρώσουν οι δημοσιονομικοί κανόνες, mm-hmm. για να το πω όσο πιο απλά γίνεται, καθώς η Ιταλία έχει βαριά βιομηχανία, αλλά θέλει να στηρίξει και τα νοικοκυριά. Και να μην ξεχνάμε ότι του χρόνου υπάρχει ένας πολύ μεγάλος εκλογικός κύκλος που αφορά πολύ μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και η Ιταλία και η Ισπανία και η Γαλλία. Και αρκετοί εδώ στις Βρυξέλλες φοβούνται ότι αν συνεχιστεί αυτή η ενεργειακή κρίση και δεν δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις από τις Βρυξέλλες, τότε θα ενεργοποιηθούν ακόμα περαιτέρω ακροδεξιές δυνάμεις, δηλαδή θα χρησιμοποιήσουν αυτό το επιχείρημα της μης ανταπόκρισης από πλευράς Βρυξελών εναντίον φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων ή των τωρινών κυβερνήσεων. Αυτή είναι μια μεγάλη ανησυχία λοιπόν για την Ιταλία. Αλλά και το στρίμωγμα, αν θέλει, στο οικονομικό. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια χώρα που βρίσκεται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, ενώ είναι η δεύτερη χώρα μετά την Ελλάδα με το μεγαλύτερο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι ζητά λοιπόν η κυρία Μελόνι? Ζητά μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, την ενεργοποίηση της λεγόμενης ρήτρας διαφυγής, που έχει επιτραπεί σε 17 κράτη-μέλη ως τώρα να χρησιμοποιηθούν για αμυντικές δαπάνες. Το έκανε η Ελλάδα. Θέλει να ενεργοποιήσει δηλαδή αυτή τη ρήτρα για αύξηση των αμυντικών της δαπανών. Και λέει η κυρία Μελόνι, πώς μπορώ εγώ να εξηγήσω στους πολίτες μου ότι οι Βρυξέλλες χαλαρώνουν τους αυστηρούς δημοσιονομικούς κανόνες για την αύξηση των αμυντικών δαπανών και δεν μπορούν να κάνουν το ίδιο, ναι. για να δοθούν μέτρα στήριξης προς ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
0: Έχει λογική πάντως αυτό το επιχείρημα.
1: Πολύ μεγάλη λογική και παρόμοιο αίτημα. Χωρίς τέτοια εξήγηση, χωρίς ένα τέτοιο πλαίσιο, έχει ζητήσει και η Ισπανία. Το θέμα έχει ήδη συζητηθεί πριν τρεις εβδομάδες στο άτυπο συμβούλιο στην Κύπρο. Προς όραση Κομισιόν φαίνεται συγκρατημένη, επειδή δεν υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο. Όμως την Πέμπτη, θέλω να σου πω, επειδή μίλησε για πληθωρισμό, θα παρουσιαστούν τα αναθεωρημένα στοιχεία της Κομισιόν σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό στα μέλη της Ευρωζώνης αλλά και στα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Και εκεί μπορεί να δούμε μια μεγαλύτερη διάθεση από πλευράς Βρυξελών για δημοσιονομική ευελιξία. Ποια θα είναι αυτή, απομένει να φανεί.
0: Την Πέμπτη, λες. Γιατί ναι, τα νούμερα μπορεί να πέμπτη... τους κάνουν να αλλάξουν γνώμη ή να επισπεύσουν.
1: Και κυρίως οι πολιτικές πιέσεις. Γιατί όταν μεγάλα κράτη-μέλη όπως η Ιταλία και η Ισπανία και ενδεχομένως και η Γαλλία ζητήσουν μεγαλύτερη ευελιξία, τότε μπορεί να υπάρχει. Αν συνεχιστούν αυτές οι πιέσεις, θα συνεχιστούν αν συνεχιστεί και η κρίση, mm-hmm. τότε ενδεχομένως να δούμε μια μεγαλύτερη διάθεση από πλευράς Βρυξελών για ευελιξία. Βέβαια, εδώ υπάρχει και το προηγούμενο της κρίσης του 2022, όπου υπήρξε ένας δημοσιονομικός εκτοχιασμός, γιατί τα μέτρα δεν ήταν τόσο στοχευμένα με την τότε ενεργειακή κρίση. Υπήρξαν δηλαδή αρκετές επιδοτήσεις, οι οποίες εκτοχίασαν το έλλειμμα σε αρκετά κράτη-μέλη. Ένα από αυτά ήταν και η Ιταλία. Αυτό φοβάται η Κομισιόν και γι' αυτό ακόμα περιμένει. Έχουν πει πολλές φορές ότι θέλουν να δουν το εύρος και την συνέχιση, αν θέλει, της κρίσης για να δουν πόσο περισσότερο μπορούν να βοηθήσουν. Προς το παρόν, να υπενθυμίσουμε ότι έχουν χαλαρώσει οι κρατικές ενισχύσεις. Το είδαμε και στη χώρα μας, έχει μπορέσει και έχει στηρίξει ως ένα βαθμό νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όμως, αν συνεχιστεί η κρίση, όπως πολύ σωστά επισήμανες, θα είναι μεγαλύτερο το βάρος, ειδικά σε ευάλωτα νοικοκυριά και αντίστοιχα στις επιχειρήσεις, και ενδεχομένως να αυξηθούν και τα αιτήματα όχι μόνο μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και των υπολείπων κρατών μελών.
0: Επομένως, και πολιτικά πάντως ότι βγαίνει η Μελόνι για μία ακόμα φορά μπροστά, έχει και αυτό το νόημά του. Έτσι.
1: Φυσικά έχει το νόημά του και έχει μια, όπως είπες και εσύ, μια πολύ μεγάλη λογική. Ειδικά στην κοινή γνώμη της Ιταλίας και της Ισπανίας δεν είναι εύκολο να εξηγηθεί, όπως στη χώρα μας για παράδειγμα, γιατί θα πρέπει να αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες και να υπάρχει χαλάρωση δημοσιονομική, όταν αυτή τη στιγμή οι ίδιες χώρες δεν μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις τους και τα νοικοκυριά. Επομένως, εκεί βρισκόμαστε. Είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει εδώ και καιρό και νομίζω θα ενταθεί και εν ώψη και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στα περίπου στα μέσα Ιουνίου, να αυξηθούν και οι φωνές και να δούμε και μια άλλη απάντηση από πλευράς Κομισιόν.
0: Έτσι, και όσο δεν τελειώνει αυτή η ιστορία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Είστε η καλά. Αλεξάνδρα Βουδούρη, η ανταποκρίτρια της Καθημερινής στις Βρυξέλλες. Να, τώρα διάβαζα πάλι μια έρευνα που έκανε ένα αμερικανικό πανεπιστήμιο και το δημοσιεύουν οι Financial Times για το τίμημα που έχουν πληρώσει οι Αμερικανοί. Θα δούμε το τίμημα που πληρώνουμε εμείς ως Ευρωπαίοι την Πέμπτη και στα στοιχεία του πληθωρισμού, δηλαδή αυτό θα αποτυπωθεί. Οι Αμερικανοί καταναλωτές έχουν πληρώσει περισσότερα από 40 δις δολάρια επιπλέον για τη βενζίνη και το ντίζελ από την έναρξη αυτής της σύγκρουσης. Αυτό προφανώς, πέρα από τον πληθωρισμό που θρέφεται, θρέφει και τα προβλήματα, τα πολιτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει ο Τραμπ. Το συνολικό επιπλέον κόστος υπολογίζεται ήδη στα 41,5 δις δολάρια. Φανταστείτε λοιπόν, για το κάθε αμερικανικό νοικοκυριό περίπου 316 δολάρια. Και επειδή συζητήσαμε για την τιμή της βενζίνης που έφερε τον Τραμπ για δεύτερη φορά στον Λευκό Οίκο, φοβάμαι ότι θα συζητήσουμε και για την τιμή της βενζίνης που στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου μπορεί να του ανάψει ένα πρώτο κόκκινο φως. Θα το δούμε βέβαια. Ποτέ μη λες ποτέ μην προεξοφλείς τίποτα σε αυτές τις περιστάσεις. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται με το Ισραήλ που μπλοκάρει και πάλι τον στολίσκο αυτόν με κατεύθυνση τη Γάζα.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
4: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
3: Δεν το πιστεύω. Πέρασα νομική.
10: Πέρασα ψυχολογία. Ναι, κατάφερα.
11: Πώς? Με ατομικό πρόγραμμα διαβάσματος και πηγαίνοντας μόνο 3 φορές την εβδομάδα στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4-6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
12: Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
11: Η χρυσή τομή ιδιαιτέρου φροντιστηρίου.
13: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
15: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
16: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
15: Με Noforce.
16: Και Προσταζάν
15: από τη Vogel.
17: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
16: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 10 λεπτά πριν από τις 7. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με ένα ακόμη πλοίο της ελληνικής αποστολής του Global Summit Flotilla, που έχει αναχαιτιστεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα. Είναι το πλοίο Malcolm X, αν δεν κάνω λάθος. Ο κύριος Γαβριήλ Χαρίτος είναι μαζί μας, επισκέπτης, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο και συνεργάτης της Deutsche Welle. Γεια σας κύριε Χαρίτο, καλησπέρα σας.
18: Χαίρετε από την Ιερουσαλήμ.
0: Λοιπόν, τι γνωρίζουμε?
18: Λοιπόν, αυτά που γνωρίζουμε είναι ότι ο Στολίσκος είχε αναχωρήσει την Πέμπτη από το λιμάνι του Μαρμαρίς, απέναντι από τη Ρόδο. Mm-hmm. Ο Στολίσκος αποτελείται από 57 πλοιάρια. Ο κύριος διοργανωτής είναι η Ισλαμιστική Οργάνωση Ακτιβιστών IHH, που είχε διοργανώσει και τον Στολίσκο του Μαβί Μάρμαρα τον Μάιο του 2010. Για την αντιμετώπιση του Στολίσκου αυτού είχε προηγηθεί και συνεδρίαση του Ισραηλινού ΙΣΕΑ χθες το βράδυ, αλλά και σύσκεψη υπό τον Νετανιάχου με αξιωματούχους του στρατού και των υπηρεσιών ασφαλείας. Στις 10.30 το πρωί, έχουμε ίδια ώρα Ελλάδα και Ισραήλ, ανακοινώθηκε για πρώτη φορά από τα κρατικά μέσα ότι άρχισε η επιχείρηση αυτή. Mm-hmm. 10.40 έχουμε την πρώτη εικόνα των στρατιωτών του IDF να ελέγχουν ένα από τα πλοιάρια αυτά. Όπως έχει προκύψει από αναφορές που έγιναν μετά, η επιχείρηση αυτή άρχισε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών της Κύπρου.
0: Εντός κυπριακής ζώνης δηλαδή.
18: Όχι. Mm-hmm. Στα διεθνή ύδατα, αλλά σε αυτήν την γεωγραφική τοποθεσία. Στις 2 η ώρα το μεσημέρι ανακοινώθηκε ότι ένα από τα πλοία που είχε αρχίσει να πλησιάζει τις ακτές της Γάζας έχει τεθεί υπό έλεγχον. Από μεταγενέστερες αναφορές έχει προκύψει ότι πρόκειται για το Arnas Children, είναι ένα από τα πλοιάρια και σε αυτό επέβαινε ένας Έλληνας πολίτης ονόματι Γαβριήλ Παπουτσάκης. Από τα πρώτα πλοιάρια που είχαν τεθεί υπό έλεγχο από τους Ισραηλινούς είναι επίσης ένα ελληνικό που ονομάζεται Κυριάκος Χ. Να σας πω τα ονόματα των Ελλήνων που είναι πάνω σε αυτό: Δημήτριος Κοτσόπουλος, Ιωάννης Πανταζόπουλος, Κωνσταντίνος Καλαρέμας, και επίσης ήταν 2 πολίτες από τη Γαλλία, ένας από την Αλβανία, ένας από την Βρετανία και ένας από την Νότιο Κορέα.
0: Μάλιστα.
18: Τώρα, η τελευταία αναφορά που έχουμε από τα διεθνή μέσα είναι ότι 10 πλοιάρια έχουν τεθεί υπό τον έλεγχο του IDF. Αυτή η αναφορά είναι πριν από ένα τετράωρο. Mm-hmm. Και έχει χαθεί η επικοινωνία, είναι η αναφορά πριν από ένα τετράωρο, με άλλα 23 πλοιάρια που δεν γνωρίζουμε που βρίσκονται ακριβώς. Συνολικά οι ακτιβιστές είναι πάνω από 400, και ενώ τα διεθνή μέσα λένε ότι προέρχονται από 39 χώρες, καλά πληροφορημένοι στις ελληνικές πηγές εδώ μας λένε ότι προέρχονται από 45 χώρες. Τώρα, αυτό το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι οι αναφορές που έγιναν εδώ από τα μέσα εδώ, έχει τονιστεί ότι ο στολίσκος αυτός είναι πρωτοβουλία του IHH, και για τον λόγο αυτό θεωρήθηκε από αξιωματούχους από τον στρατό ότι είναι πολύ πιθανό να είναι ένοπλοι οι επιβαίνοντες και να προβάλλουν αντίσταση, όπως έγινε τον Μάιο του 10. Όμως η μοναδική φωτογραφία που έχουμε από ένα από τα πλοιάρια είναι ότι οι επιβαίνοντες έχουν σηκώσει τα χέρια και έχουν παραδοθεί. Να σημειώσω επίσης ότι σε ένα από τα πολεμικά πλοία έχει διαμορφωθεί ένα κρατητήριο όπου θα συγκεντρωθούν όσοι ακτιβιστές θα συλληφθούν. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη επιχείρηση και για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση από τον IDF. Το γενικό κλίμα όμως, να σας το μεταφέρω όπως είναι εδώ, ότι τονίζουν οι Ισραηλινές πηγές ότι δεν έχει βρεθεί ανθρωπιστική βοήθεια επί των πλοιαρίων, και επειδή δεν έχουμε μία επίσημη ανακοίνωση από τον IDF, αυτό σημαίνει ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η επιχείρηση. Πάει να πει ότι δεν έχουν μεταφερθεί ακόμα στο Ισραήλ όσοι έχουν συλληφθεί, είναι σε εξέλιξη. Και φυσικά όταν μιλάμε για 57 πλοιάρια, αντιλαμβάνεστε ότι θα κρατήσει ακόμα πολλή ώρα.
0: Βέβαια.
18: Τώρα, αυτό που απασχολεί τους Ισραηλινούς όμως αυτή την περίοδο, και για τον λόγο αυτό και δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη δημοσιότητα στο γεγονός του στολίσκου, είναι οι αλλεπάλληλες συσκέψεις του Ισραηλινού Κισέα, γιατί υπάρχουν οι ενδείξεις ότι ως το τέλος της εβδομάδας, όπως αναφέρουν και οι New York Times, και δεν διαπιστεύουν οι Ισραηλοί εδώ, ότι είναι πολύ πιθανόν Ισραήλ και Αμερική να ανανεώσουν τις επιθέσεις τους εναντίον του Ιράν.
0: Ναι.
18: Οπότε αυτό είναι το κλίμα που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Σιγή ουσιαστικά από επίσημα χείλη σε ό,τι αφορά τον στολίσκο και την αντιμετώπιση του. Η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη.
0: Είναι η τρίτη φορά, η τρίτη προσπάθεια, έτσι δεν είναι, να σπάσει ο αποκλεισμός.
18: Ναι, αλλά να σας πω τι γίνεται. Είναι η πρώτη φορά που επανεμφανίζεται το IHH, η Ισλαμιστική αυτή ακτιβιστική ομάδα, που υποστηρίζεται επικοινωνιακά από τη διακυβέρνηση της Τουρκίας, και βεβαίως από στελέχη που ανήκουν στο ΑΚΕΠΕ. Μάλιστα από πληροφορίες, επειδή συμβαίνει να είμαι από τη Ρόδο, οπότε και το Μαρμαρίς είναι κοντά στη γενέτειρά μου, υπάρχουν και στελέχη του κόμματος που είναι στον στολίσκο. Οπότε αυτό μπορεί να δημιουργήσει άλλες επιπλοκές
0: από την,
18: καλά, έτσι κι αλλιώς οι σχέσεις του Ισραήλ με την Τουρκία είναι τεταμένες. Είναι ακόμα ένα επεισόδιο σε αυτό το σύριαλ.
0: Επειδή αναφέρατε και το Μαβί Μαρμαρά, γι' αυτό το λέω, κύριε Χάρη.
18: Βεβαίως.
0: Πήρε πολλά χρόνια για να αποκατασταθούν μερικώς οι σχέσεις Ισραήλ και
18: Ήταν η αιτία που είχαν διακοπεί, και μην ξεχνάμε ότι ήταν 10 μέλη του IHH που σκοτώθηκαν από τους Ισραηλινούς. 30 είχαν τραυματιστεί, 10 τραυματίστηκαν οι Ισραηλινοί. Είχαν προετοιμαστεί, δηλαδή αυτό που υπονοούσαν από το πρωί τα κρατικά μέσα είναι ότι είναι πολύ πιθανόν να έχουμε μια επανάληψη αυτού του συμβάντος. Μέχρι τώρα όμως δεν υπάρχουν στοιχεία που να αναφέρουν ότι εκδηλώθηκε αντίσταση, και μου κάνει εντύπωση ότι τονίζουν ότι δεν έχει βρεθεί ανθρωπιστική βοήθεια σε κανένα από τα πλοιάρια. Αναμένουμε να δούμε ποια είναι η αλήθεια, ποιο είναι το ψέμα, ποιο είναι το επικοινωνιακό.
0: Με τη βοήθειά σας, ναι.
18: Φαντάζομαι ότι αύριο θα ξέρουμε πιο πολλά.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γαβριήλ Χαρίτος είναι συνεργάτης της Deutsche Welle, είναι επισκέπτης καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο από την Ιερουσαλήμ. Μας έδωσε τις πληροφορίες του για αυτή την ιστορία, που διαφέρει από την προηγούμενη φορά, έτσι, που συζητούσαμε για πλοιάριο με σκοπό ανθρωπιστικής βοήθειας που κατευθύνεται προς τη Γάζα. μας έδωσε κάποια άλλα δεδομένα ο κύριος Χαρίτος. Το βλέπουμε. Να σας πω πριν πάμε στις διαφημίσεις για το Πανεπιστήμιο Κιλ. Φίλες και φίλοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα την προηγούμενη χρονιά, το 2025, με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Κιλ, το Πανεπιστήμιο Κιλ, είναι το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα. Με ιστορία 80 χρόνων, διακρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Είναι και εδώ πια, είναι στην Αθήνα, σε νέες εγκαταστάσεις στο κέντρο της πόλης, στην οδό Ιπποκράτους 33, με έναν εξοπλισμό που έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα και κυρίως με τρεις πιστοποιημένες σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Έρχεται να μας εισάγει σε πρωτοποριακά προγράμματα. Να, για παράδειγμα, ακούστε, μπορεί κανείς να σπουδάσει την εμβιομηχανική ή την νευροεπιστήμη και όλα αυτά σε συνδυασμό με κορυφαίες επιστήμες, κλασικές επιστήμες όπως η ιατρική ή η νομική. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο killgreece.gr. Πάμε στις διαφημίσεις που θα μας οδηγήσουν στις 7 και αμέσως μετά το δελτίο επιστρέφουμε παρέα.
19: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
20: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
21: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
22: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
23: Lidl, γιατί αξίζει.
24: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
25: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
24: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
25: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
24: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
26: Του σώματός μας.
27: Κατάστημα. Κατάστημα.
28: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
29: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
30: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
29: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
30: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσει?
31: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
30: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
32: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Sky 89,4.
0: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό προς Άλυμο και προς Λιφάδα, από Έδεμ προς Άλυμο στην Αλυμού Καταχάκη προς Βύρωνα στο ύψος της Κεσαριανής, αλλά και στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή. Καθυστερήσεις περίπου 15 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης ως κόμβο Κηφισίας. Ανεπαρκή για την επίτευξη συμφωνίας φέρεται να χαρακτηρίζει ο Λευκός Οίκος την επικαιροποιημένη πρόταση που υπέβαλε το Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγές του Άξιος. Ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε στο αμερικανικό μέσο ενημέρωσης ότι η νέα πρόταση δεν αποτελεί ουσιαστική βελτίωση και δεν αρκεί για την επίτευξη της συμφωνίας. Μάλιστα, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιθυμεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά εξετάζει το ενδεχόμενο να τον ξαναρχίσει λόγω της απόρριψης από το Ιράν πολλών απαιτήσεων του και της άρνησης της Τεχεράνης να κάνει ουσιαστικές παραχωρήσεις όσον αφορά το πυρηνικό της πρόγραμμα. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Τραμπ αναμένεται να κάνει σύσκεψη με την Ομάδα Εθνικής Ασφάλειας αύριο για να συζητήσουν τις στρατιωτικές επιλογές. Ο υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στο Άξιος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι αν το Ιράν δεν αλλάξει στάση, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναγκαστούν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με βόμβες. Στο μεταξύ, η Ιρανική πηγή, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, αποκάλυψε ότι η αναθεωρημένη πρόταση που παραδόθηκε στο Πακιστάν επικεντρώθηκε στον τερματισμό του πολέμου και σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να άρουν τις κυρώσεις στο Ιρανικό πετρέλαιο. Παράλληλα, ανώτερη η Ιρανική πηγή, μιλώντας στο Reuters, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δείξει ευελιξία στο να επιτρέψουν στο Ιράν να διατηρήσει περιορισμένες πυρηνικές δραστηριότητες για ειρηνικούς σκοπούς, υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Την επιστροφή των συστοιχειών Patriot που βρίσκονταν στο Δημότυχο και την Κάρπαθο ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκε το πράσινο φως για την προώθηση σημαντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Κατά τη συνεδρίαση, το ΚΙΣΕΑ ενέκρινε την προμήθεια των Ιταλικών φρεγατών Μπεργκαμίνη, καθώς και το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ. Τα συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα έχουν ήδη λάβει την έγκριση της Βουλής. Μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης διεξάγεται στο νησί για υπόθεση σχετική με τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχουν συλληφθεί τρεις άνδρες, μέλη της ίδιας οικογένειας, στα βορίζια Ηρακλείου. Φέρονται να καταπατούσαν με τη χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ που εισέπραταν οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Άλλα τρία άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, έχουν συλληφθεί για το αδίκημα της Ζωοκλοπής. Η δράση τους εκτιμάται ότι ξεκίνησε το 2021 και συνολικά μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 580.000 ευρώ. Ενώ η ζημιά που έχουν προκαλέσει τα θύματα εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 250.000. Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από πυρά ενόπλου νωρίτερα κοντά στην πόλη Μερσίνη της Τουρκίας. Τουρκικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι ο ένοπλος, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί, άνοιξε πρώτα πυρ σε ένα εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους 2 άνδρες, καθώς έφευγε από το σημείο. Περισσότεροι από 112 τόνοι ώριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο τη δεύτερη εβδομάδα της μερικής άρσης των περιορισμών που είχαν επιβληθεί λόγω του αφόδους πυρετού. Συνολικά έχουν διακινηθεί προς την εγχώρια αγορά πάνω από 350 τόνοι ώριμων τυριών με αυστηρή τήρηση των μέτρων και κατόπιν σχετικής έγκρισης από τον ΕΦΕΤ. Ομάδα ειδικών εντόπισε τις ορούς 4 Ιταλών διτών που έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη, ενώ εξερευνούσαν υποθαλάσσιες πηλιές βάθους 50 μέτρων στις Μαλδίβες. Η σωρός του 5ου Ιταλουδίτη είχε ανασυρθεί την περασμένη Παρασκευή. Ένας ενήλικας πέθανε από χανταϊό στο Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το κρούσμα αυτό δεν συνδέεται με την πρόσφατη επιδημία στο Ολλανδικό κουρασγερόπλοιο, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας της Πολιτείας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το στέλεχος του Χανταϊού που ευθύνεται για το θάνατο του άνδρα στην Κομιτεία Ντάγκλας εμφανίζεται συχνά στη συγκεκριμένη περιοχή. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και εκεί γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας η Κατερίνα Δράκου.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, επιστροφή εδώ για τη δεύτερη ώρα παρέα σας αυτό το απόγευμα, το δευτεριάτικο και ανοιξιάτικο. Για την ώρα είμαστε στην άνοιξη. Δεν ξέρω πότε θα έρθει το φθινόπωρο, αλλά έρχεται, είναι καθοδό. Να αστειεύομαι. Αυτή η ανοιξιάτικη αστάθεια όμως θα μας επισκεφθεί, όπως μαθαίνουμε από τις προγνώσεις των μετεωρολόγων. Επομένως, αύριο τέτοια ώρα μπορεί και κάπου να βρέχει, όπως λέει εκείνο το γνωστό και κλασικό τραγούδι που θα έχει την τιμητική του από εδώ και στο εξής, το λιωμένο παγωτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε 7 και 12 σχεδόν πρώτα λεπτά, με τον Κώστα Σπανό να ρυθμίζει τον ήχο, το Θανάση Καραγιάννη να ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Αργυρό Γεμελιάρη είναι εκείνη που θα σας απαντήσει αν για οποιοδήποτε λόγο μας καλέσετε στο 210-48-00-170-174. Διαφορετικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Καταρίνα Δράκου στο μικρόφωνο και να ενημερώσω εσάς που μας ακούτε και είστε στα αυτοκίνητά σας αυτή την ώρα σε κάποιο δρομολόγιο στην επιστροφή από τη δουλειά, πως έχουμε έτσι μια βελτιωμένη κατάσταση στους δρόμους. Δηλαδή, τα βασικότερα προβλήματα θα τα συναντήσετε αυτή την ώρα στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό προς Άλυμο και προς Γλυφάδα από Έδμη προς Άλυμο. Στην Άλυμου Κατεχάκη προς Βύρονα, στο ύψος της Κεσαριανής. Στην Σοφίας, εκεί προς τη Βουλή, θα δυσκολευτείτε. Και στο Κηφισός είναι άνετος, δεν έχει μποτιλιάρισμα. Στην Αττική Οδό λιγάκι θα καθυστερήσετε. Ένα τέταρτο, υπολογίστε, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας. Λοιπόν, ελάτε τώρα να δούμε τι συμβαίνει σε πολιτικό επίπεδο. Πολλά συμβαίνουν, κόμματα γεννιούνται, κόμματα διαλύονται, συνέδρια στα οποία εκπέμπονται πολλά μηνύματα και αντιφατικά μηνύματα, απουσίες που κάνουν πολύ θόρυβο. Έχουμε δε και αυτή τη μοναδική τάση έτσι, να βρίσκουμε πάντα τον τίτλο. Τώρα λοιπόν ο τίτλος που παίζει πάρα πολύ σήμερα είναι το Final Four της αντιπολίτευσης. Και αυτό γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να διέψευσε τις εκλογές, κανείς όμως δεν τον πιστεύει, όπως και παραδοσιακά κανείς δεν πιστεύει οποιονδήποτε πρωθυπουργό διαψεύδει τις εκλογές. Και αυτό γιατί οι εκλογές δεν ανακοινώνονται. Τα κόμματα πάντως που ήταν στα σπάργανα φοβήθηκαν αυτόν τον εκλογικό ευνηδιασμό, γι' αυτό και πριν ο Μάιος μας αποχαιρετήσει θα μετράμε δύο καινούργια κόμματα, αυτό του κυρίου Τσίπρα και εκείνο της κυρίας Καριστιανού. Δεν ξέρω πόσα κόμματα θα διαλυθούν βέβαια από αυτές τις εξελίξεις που έτσι προαναγγέλλονται τα τελευταία 24 ώρα. Η κυρία Μαρία Καρακλιούμη είναι μαζί μας, πολιτική αναλύτρια, για να τα δούμε όλα ένα προς ένα. Γεια σας κυρία Καρακλιούμη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Πάντως να ξέρετε ότι στο Final Four πρέπει να προκριθείς για να συμμετάσχεις, δεν πας έτσι.
0: Ναι, σωστά. Εδώ είναι ένα Final Four γιατί υπάρχουν τέσσερις πρόθυμοι για τη δεύτερη θέση. Αυτή τη δεύτερη θέση που είναι σαν να παραδεχόμαστε όλοι ότι η πρώτη θέση ανήκει στη Νέα Δημοκρατία γιατί δεν υπάρχει κανένας καλύτερος να τη διεκδικήσει. Και άρα η αγωνία μας τώρα επικεντρώνεται όχι στο ποιος θα μας κυβερνήσει, αλλά στο ποιος θα έρθει δεύτερος.
1: Πάντως είναι γεγονός ότι θα δούμε ποιον θα προκρίνουν οι πολίτες στη δεύτερη θέση. Και η πρώτη θέση της Δημοκρατίας, ναι, είναι κατά κάποιο τρόπο προδιαγεγραμμένη. Παρά τα αυτά όμως, εγώ θα έλεγα ότι να μην θεωρούμε τίποτα δεδομένο, γιατί η εικόνα που θα δούμε στην κάλπη δεν θα είναι η εικόνα των δημοσκοπήσεων.
0: Mm-hmm, ναι.
1: Αν διαβάσει κάποιος πιο προσεκτικά την τελευταία εθνική κάλπη, που είναι η κάλπη των ευρωεκλογών, θα δείτε το τεράστιο πρόβλημα που έχει η Νέα Δημοκρατία από τα δεξιά της. Δηλαδή, οι απώλειες που έχει προς μικρά κόμματα της δεξιάς, που θα μπορούσαμε τώρα στη Βουλή έχουμε την Νίκη και την Ελληνική Λύση, αλλά βλέπουμε ότι και τα καινούργια κόμματα που δημιουργούνται, όπως για παράδειγμα εκείνο της κυρίας Καριστερού, που μένει θα απευθυνθεί σε όλη την ιδεολογική κλίμακα, φαίνεται να βρίσκει περισσότερο ευήκο όντα στους ανθρώπους που κινούνται ιδεολογικά κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν, θα έλεγα ότι και η αγωνία πολλών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και έμπειρων στελεχών, υπουργών, βουλευτών που εκφράστηκε mm-hmm. στο συνέδριο ήταν όσοι μιλούσαν για τον DNA της παράταξης, για τις ρίζες και τα λοιπά. Βασικά έκαναν τον κόντο να τον κινδύνουν λέγοντας ότι δεν πρέπει να απολέσουμε τη συμπαγή μας βάση, γιατί οι ψηφοφόροι που φεύγουν, που ήταν παραδοσιακοί ψηφοφόροι της Δημοκρατίας, δεν μπορούν τόσο εύκολα πλέον μετά τις εκλογές του 19 και του 23 να αναπληρώνονται από ψηφοφόρους που τοποθετούνται ιδεολογικά στο κέντρο.
0: Ναι, νομίζω και το μήνυμα περί δημοσκοπήσεων, μην πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις, εκπέμπθηκε στο συνέδριο από τους ίδιους ανθρώπους που έκρουσαν το το καμπανάκι για το τι γίνεται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω όμως ένα σχόλιο για την τοποθέτηση, την εμφάνιση του Πρωθυπουργού, γιατί ο Πρωθυπουργός βγήκε ενωτικός, θέλησε να προσπεράσει τις διαφωνίες που υπήρξαν και καταγράφηκαν, έγιναν και πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες κάποια, και αν όχι πρωτοσέλιδα, πάντως κυκλοφόρησε πολύ έτσι, αυτό στον τύπο. Και
1: ο οποίος στεναχωριέται τον τελευταίο καιρό.
0: Για την ακριβία, λυπάται και θυμώνει με την ακριβία, αυτό λέτε.
1: Ναι, που στεναχωριέται, λυπάται και θυμώνει. Έχει μια πολύ συγκεκριμένη προσέγγιση προς τους διαφωνούντες. Το ίδιο έγινε και με εκείνους που έστειλαν την ανοιχτή επιστολή, οι 5 βουλευτές στα νέα και τα λοιπά, σε αυτούς τους διαφωνούντες στο συνέδριο.
0: 5 ή 10, ναι, αθρίζονται.
1: Οι 10, ναι, οι 5 πιο πριν, οι 10 μετά, πιο πριν και κάποιοι άλλοι που κάνανε κάποιες ερωτήσεις στη Βουλή και όλα αυτά. Ξέρετε, θυμίζει πολύ εκείνο το χαρακτήρα ενός μιας τηλεοπτικής σειράς χιουμοριστικής που έλεγε «Μου αρέσουν οι παρατηρήσεις, διορθώνομαι». Mm-hmm. Οτιδήποτε σημαίνει δηλαδή προσπαθούν να το υποτιμήσουν και να πούνε «Ήτανε για να γίνουμε καλύτεροι» κτλ. Νομίζω ότι η ανησυχία είναι δεδομένη, ότι έχουν αρχίσει και χτυπάνε τα καμπανάκια και ότι ναι μεν μπαίνουν όλοι σε μια εκλογική διάταξη προκειμένου να πάει καλά το κόμμα, αλλά οι περισσότεροι εξ αυτών, όσοι τέλος πάντων θέλουν να βλέπουν και την επόμενη μέρα, νομίζω πως προετοιμάζονται και γι' αυτό.
0: Μπορεί να πάμε ενωμένοι μέχρι τις εκλογές. Μετά τις εκλογές είναι μια άλλη ιστορία, δηλαδή.
1: Πάντα τα κόμματα πάνε ενωμένα μέχρι τις εκλογές, γιατί είναι και όρος πολιτικής ύπαρξης. Αν δεν υπάρχει το κόμμα, δεν θα υπάρχουν και εκείνη την επόμενη μέρα. Όμως την επόμενη μέρα των εκλογών, στα μεγάλα ιδιαίτερα κόμματα που δεν είναι προσωποπαγή και που είναι κόμματα μελών και κόμματα που έχουν γράψει ιστορία, ο πρώτος που παίρνει τον λογαριασμό είναι ο αρχηγός. Γιατί ξέρετε, την νίκη την αγαπούν όλοι και θέλουν όλοι να είναι συμμέτοχοι. Στην ΕΤΑ ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι ο ένας που φταίει. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στους άλλους. Στους επίδοξους για τη δεύτερη θέση. Ο κύριος Τσίπρας ανακοίνωσε, μας έδωσε την ημερομηνία. Έτσι έγινε λίγο πιο συγκεκριμένος, με έναν ωραίο τρόπο. Έτσι, για τους ποδοσφαιρόφιλους
1: ξέρετε όμως, επειδή ο κύριος Τσίπρας έχει πολύ συγκεκριμένη τοποθέτηση ποδοσφαιρική, δεν ξέρω πόσοι θα σταθούν απέναντι βλέποντας και μόνο αυτό και θα θυμηθούν και τις προσωπικές του οπαδικές προτιμήσεις. Όπως και να έχει, ναι, 26 Πέμπτου Τρίτη θα μας ανακοινώσει και εκείνο το κόμμα, να δούμε το όνομα, να δούμε την ιδρυτική και διακήρυξη, γιατί το μανιφέστο ήταν ένα πολύ ωραίο κείμενο, αλλά αυτό το κείμενο χρησιμεύει κυρίως για την θεωρητική τεκμηρίωση. Ναι. Μένει να δούμε την ιδρυτική διακήρυξη και κυρίως να δούμε και τα πρόσωπα που θα το πλαισιώσουν. Δείχνει ότι πάει για ένα αρχηγικό κόμμα, όμως με δεδομένο ότι έχει κυβερνήσει στο παρελθόν, φαντάζομαι δεν μπορεί να αποφύγει κάποιους ανθρώπους που συμμετείχαν στο παλιό του Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Εδώ θέλω να σας ρωτήσω.
1: Ομάδα να είναι κοντά.
0: Γιατί πριν ξεκινήσει η βραδιά της Eurovision, συνέβη κάτι άλλο και ήταν αυτό το σχόλιο, η συζήτηση που γινόταν στα πηγαδάκια περιμένοντας τον Ακύλα να τραγουδήσει το Φέρτο. Έμαθες τι έγινε με το Φάμελο και τον Πολάκη. Αυτή η διαγραφή θα μπορούσε να είναι εντός πολλών εισαγωγικών, κυρία Καρακλούμη, μία συμφωνημένη διαγραφή ώστε να περάσουμε στην επόμενη μέρα με τα στελέχη που θέλουμε και τα σημικά βεβαίως για τα οποία γίνεται λόγος σήμερα.

0: κριτική που άσκησε ο κ. Πολάκης, θα σας έλεγα ότι είναι απολύτως δικαιολογημένη. Τα στελέχη μπορούν να φεύγουν από ένα κόμμα. Δεν μπορεί όμως και ο αρχηγός του κόμματος να μην φυλάει θερμοπύλες.
1: Ναι. Τελευταία ερώτηση. Κόμμα Καριστιανού. Εδώ είδαμε την κυβέρνηση δια του Αδόνιδος Γεωργιάδη να μιλά για ρωσικό δάχτυλο. Ακούσαμε για τα bots, έγινε και μια αναφορά στον κύριο Αυγερινό που είναι χρόνια ανταποκριτής στη Ρωσία. Τι είδους κόμμα είναι αυτό το οποίο βγάζει περιστέρια, έχει στελέχη, τουλάχιστον το ρεπορτάζ λέει ότι τα στελέχη
0: είναι ακροδεξιό. Είναι ένα κόμμα αισθητικής Βορείου Ελλάδος. Είναι ένα κόμμα αισθητικής Βορείου Ελλάδος. Είναι η αισθητική πολιτική προσέγγιση που έχει κυριαρχήσει εδώ και περίπου 3 δεκαετίες, όπου η Θεσσαλονίκη από μια κοσμοπολίτικη πόλη με ορίζοντα διεθνή έχει μετατραπεί σε μια επαρχιακή μεγαλούπολη του Βορρά. Είναι αυτή η αισθητική που μας άφησαν κληρονομιά οι Παπαγεωργόπουλος, Ψωμιάδης και Άνθιμος, και που εμείς αδιαφορούσαμε, γιατί ξέρετε πολλές φορές δεν θεωρούμε ότι ναι μεν προωθήσαμε τους δημοκρατικούς θεσμούς κατά τη μεταπολίτευση, αλλά δεν τους αβαθύναμε όσο θα έπρεπε. Αφήσαμε λοιπόν τη Βόρεια Ελλάδα, που πλέον ευτυχώς έχει σταματήσει εκείνο το γνωστό που θυμάστε και εσείς για το κράτος των Αθηνών, αλλά την αφήσαμε και την αφήσαμε ως έναν εκλογικό μηχανισμό, τον οποίο επικαλούμασταν όταν το χρειαζόμασταν, και όσο έδινε τα επιθυμητά για το πολιτικό σύστημα εκλογικά αποτελέσματα ήταν καλός. Διότι πηγαίναμε επικαλούμενοι το θυμικό, επικαλούμενοι με συγκεκριμένο τρόπο οριζόμενο πατριωτισμό. Αυτά τα οποία χτίσαμε την προηγούμενη περίοδο θα τα θερήσουμε τώρα, γιατί ξέρετε μπορεί να μιλάμε εμείς εδώ για διαχωρισμό κράτους εκκλησίας, αλλά κάποια στιγμή να δούμε πώς υπάρχει και μια προσέγγιση από την πλευρά του κλήρου, που εκεί να θυμίσω δεν είναι Εκκλησία της Ελλάδος, κάποιες περιοχές από αυτές είναι νέες χώρες, τις οποίες τις αφήσαμε να νομίζουν ότι κάνουν τη δική τους επανάσταση.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Καρακλιούμη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάποιοι σχολιάζουν σήμερα λέγοντας ότι η κυρία Καριστιανού δεν έπρεπε να έχει ένα περιστέρι, έστω και μέσω τεχνητής νοημοσύνης, στο σποτάκι αυτό που κυκλοφόρησε προάγγελαντος το κόμμα της, αλλά μάλλον καλύτερα μια αρκούδα, ρωσική αρκούδα, για να είναι και πιο εύληπτο το μήνυμα. Κάπου εδώ να τα αφήσουμε όλα στην άκρη, να καλωσορίσουμε τον Σταύρο Ιωαννίδη, ο οποίος επέστρεψε άρτια φυχθής από το μέτωπο, κυριολεκτικά μιλώντας από
2: καλησπέρα.
1: Το μέτωπο. Καλώς τον, καλώς ήρθες. Πάνε σχεδόν 3 μήνες, Σταύρο.
2: Σχεδόν, ναι, 82 ημέρες.
1: 82 ημέρες. Mm-hmm. Και τις μετρούσες και εκεί, έτσι, μία-μία. Ναι.
2: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Δεν γίνεται αλλιώς, ναι. Πώς ήταν, τώρα επέστρεψε.
2: Ναι,
1: έτσι.
2: Μόλις από το αεροδρόμιο κατευθείαν. Εντάξει, ήταν πολύ διαφορετικά από κάθε άλλη φορά που έχουμε πάει εκεί. Είχε το πρώτο διάστημα αρκετές δυσκολίες, πολλές επιθέσεις, πολλά πράγματα που συνέβαιναν ταυτόχρονα, και μετά αυτό το διπλωματικό θρίλερ που συνεχίζεται ακόμη και δεν δείχνει να τελειώνει.
1: Και δεν έχει δείχνει να τελειώνει, και σκεφτόμουν όταν σε είδα και άκουσα τις φωνές, ήρθε ο Σταύρος πριν από λίγο, γιατί άρτια φυχθείς κυριολεκτικά μόλις έφτασες. Λέω, ήρθε ο Σταύρος και σε λίγο θα αρχίσουν πάλι επιθέσεις. Βλέπω ότι υπάρχει μια κινητικότητα, μας το έλεγαν και νωρίτερα. Ναι. Είναι μια πολύ εύθραυστη κατάσταση αυτή που παρακολουθούμε τώρα.
2: Ναι.
1: Τόσες μέρες.
2: Η αλήθεια είναι ότι κάπου λέγαμε, ας πούμε, ότι παρατηρούμε, ξέρεις, όλη αυτή την προετοιμασία, όλες αυτές τις απειλητικές δηλώσεις, mm-hmm. και όλη αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα που έδειχνε ότι πάλι οδηγούμαστε στον πόλεμο, και κάπου μπορεί να φαινόμασταν, να ακουγόμασταν μάλλον λίγο γραφική, λίγο κουραστική, αλλά είναι αυτή η κατάσταση, και είναι μια κατάσταση που είναι έτσι από τις 8 Απριλίου, από την πρώτη μέρα της εκεχηρίας. Υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί ανα πάσα στιγμή να γυρίσουμε πάλι στις πολεμικές επιχειρήσεις, και είμαστε μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο ακόμη. Γιατί οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται πάρα πολύ καλά. Πρέπει να πούμε, δηλαδή, έχει διαβάσει πολύ καλά ο ένας τον άλλο. Και φαίνεται πως δεν θα τελειώσει εύκολα αυτή η
1: ιστορία. Ήταν έκπληξη το Ιράν. Θέλω να πω, όταν έφευγες, γνωρίζοντας, ας πούμε, ή ακούγοντας τα περί 2-3 εβδομάδων, τα πίστευες?
2: Κοίταξε να δεις, είχαμε στο μυαλό μας τον πόλεμο του καλοκαιριού που κράτησε 12 ημέρες, έτσι, και βέβαια τελείωσε κάπως χοντροκομμένα, θυμάστε, ότι με μια, ας πούμε, ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ των Αμερικανών και των Ιρανών που έκλεισε το ζήτημα.

0: περιμέναμε να ξανανοίξει. Αλλά νομίζω κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα φτάσουμε τις 80 πλάς ημέρες πολέμου ή τέλος πάντων αυτής της ψυχροπολεμικής πια σύγκρουσης όπως έχει γίνει και δεν θα έχει τελειώσει. Mm-hmm. Και αυτό που μας εντυπωσίασε όλους, θα λέγαμε, είναι ότι το Ιράν είχε μια διαφορετική τακτική σε αυτόν τον πόλεμο. Πολύ γρήγορα και από πολύ νωρίς επιτέθηκε στα κράτη του κόλπου. Όχι τόσο πολύ στο Ισραήλ, όπως έγινε το καλοκαίρι, το περασμένο καλοκαίρι, χτυπούσε κυρίως τα κράτη του κόλπου. Το οποίο δημιούργησε νέα δεδομένα, έκλεισε το στενό του Ορμούζ, υπήρχε τεράστια πίεση στις αγορές, στις οικονομίες των κρατών αυτών. Να. Η πίεση αυτή μεταφέρθηκε στην Ουάσιγκτον και άλλαξε πολύ τη στρατηγική πολύ και των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Εκεί που συζητάγαμε για το αν φτάνουν τα αποθέματα των Ιρανών και πόσο μπροστά είναι η Αμερική σε εξοπλισμούς αμυντικούς. Τελικά το παιχνίδι παίχθηκε γύρω από τα στενό του Ορμούζ. Εκεί μάθαμε τη γεωγραφία όλης αυτής της περιοχής.
0: Και επίσης φαίνεται πως δεν διαβάσαμε σωστά τις αντοχές του Ιράν.
1: Ναι.
0: Και ως προς τις στρατιωτικές του αντοχές.
1: Με το αποκατακτισμένο καθεστώς, έτσι.
0: Ναι, αυτό σίγουρα δεν το διαβάσαμε σωστά. Δηλαδή ότι υπήρχε ας πούμε η προσμονή πως οι επιθέσεις και τα στρατιωτικά μέσα θα ανατρέψουν το καθεστώς, αποδείχθηκε πως ήταν πολύ λάθος. Mm-hmm. Επίσης, το απόθεμα των όπλων του Ιράν θεωρούσαν οι δυτικοί ότι είναι πολύ μικρότερο από αυτό που στην πραγματικότητα είχε. Και μπορεί να έχει ακόμη και ενδεχομένως να μην έχουμε καθόλου καλή εικόνα των πυραυλικών αποθεμάτων του Ιράν. Εννοείται βέβαια ότι η πίεση που ασκήθηκε η στρατιωτική είναι τεράστια. Και ακόμη ασκείται πίεση, αλλιώς το Ιράν δεν θα έμπαινε στη διαδικασία να διαπραγματεύεται. Και σίγουρα θα κάνει και άλλες παραχωρήσεις, ναι, έτσι, ναι, μέχρι το τέλος.
1: Εκτός από τα στενά. Τα στενά
0: αυτό
1: είναι
0: το
1: πυρηνικό
0: όπλο τελικά του Ιράν. Ναι, τελικά, ναι. Αυτό, ναι. Εκεί πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα λυθεί αυτή η ιστορία εδώ που έχουμε φτάσει.
1: Και αν δεν μπορείς εσύ που το παρακολουθούσες έτσι τόσο στενά, δεν ξέρω. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθες. Για όσο είναι αυτό το διάστημα που είσαι εδώ και θα είσαι εδώ σε μια κανονικότητα. Ο Σταύρος Ιωαννίδης, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι ως σταθμός και η τηλεόραση και το ραδιόφωνο του χρωστάμε πολλά για την σωστή και αντικειμενική ενημέρωσή μας όλο αυτό το διάστημα που τα μάτια όλων μας ήταν στραμμένα εκεί, στη Μέση Ανατολή. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
9: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
10: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
9: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
10: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
9: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
12: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
13: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
12: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
14: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
1: Ανεπαρκή για την επίτευξη συμφωνίας φέρεται να χαρακτηρίζει ο Λευκός Οίκος την επικαιροποιημένη πρόταση που υπέβαλε το Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγές του Άξιος. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να κάνει σύσκεψη με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας αύριο για να συζητήσουν τις στρατιωτικές επιλογές. Υψηλόβαθμος ο Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στο Άξιος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι αν το Ιράν δεν αλλάξει στάση, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναγκαστούν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με βόμβες. Την επιστροφή των συστοιχειών Patriot που βρίσκονταν στο Διδημότυχο και την Κάρπαθο ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ενέκρινε επίσης την προμήθεια των Ιταλικών φρεγατών Μπεργκαμίνη καθώς και το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ. Σε 6 συνολικά συλλήψεις στα Βορίζια Ηρακλείου έχει προχωρήσει το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη για υπόθεση με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Οι συλληφθέντες φέρονται να καταπατούσαν με τη χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια να υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Υπολογίζεται ότι έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 580.000 ευρώ. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από πυρά ενόπλου κοντά στην πόλη Μερσίνη της Τουρκίας. Ο ενόπλος, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί, άνοιξε πυρ σε ένα εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους 2 άνδρες, καθώς έφευγε από το σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες τουρκικών μέσων ενημέρωσης, δράστης είναι ένας 17χρονος, ο οποίος φέρεται να έχει προσωπικές διαφορές με τους ιδιοκτήτες του εστιατορίου. Και ο καιρός νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες αύριο στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και 100,3 στα ραδιόφωνα σας, επιστροφή εδώ με τη Vodafone να είναι στην παρέα μας. Και επειδή ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ. Αλλά για τους εφήβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα μπορεί να είναι και λίγο πιο περίπλοκα. Γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi. Είναι μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Και περισσότερα, αν είναι κάτι το οποίο θέλετε να μάθετε, βρίσκεται στο vodafone.gr. Λοιπόν, σήμερα διάβαζα στην εφημερίδα πως η Μάλτα έκανε κάτι πολύ ωραίο. Υπέγραψε συμφωνία με την OpenAI, την αμερικανική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, για να δώσει σε όλους ανεξαιρέτως τους κατοίκους της Μάλτας πρόσβαση στην υπηρεσία ChatGPT+ για ένα χρόνο. Για ένα χρόνο δωρεάν η υπηρεσία, με προϋπόθεση ότι θα παρακολουθήσουν πρώτα όλοι ένα μάθημα σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιεί κανείς την τεχνητή νοημοσύνη. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει αυτό το μήνα. Αναμένεται να επεκταθεί καθώς όλο και περισσότεροι θα τελειώνουν τα μαθήματα, τα οποία είναι και δωρεάν μάλιστα. Απευθύνεται σε όλους τους Μαλτέζους, ακόμα και σε αυτούς δηλαδή που ζουν στο εξωτερικό. Έκανε ανακοινώσεις ο Υπουργός Οικονομίας της χώρας. Η Μάλτα πρωτοπορεί, έτσι, γιατί δίνει την ευκαιρία στον κόσμο και να εξοικειωθεί με την τεχνητή νοημοσύνη, και όσοι είναι εξοικειωμένοι να μάθουν τη σωστή της χρήση. Και είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που ξεκινά ένα τέτοιο πρόγραμμα. Εντάξει, προφανώς υπάρχει και κάποιο οικονομικό deal για να μπορούν για ένα χρόνο όλοι οι Μαλτέζοι να έχουν πρόσβαση στο ChatGPT+ για όλους, αλλά επ' αυτού δεν έχουμε μάθει κάτι. Τώρα, διάβαζα στον τύπο για το τι γίνεται με το στεγαστικό. Για τη στεγαστική κρίση είναι πολλοί αυτοί που αναζητούν απαντήσεις, αλλά δεν τις βρίσκουν. Μεταξύ αυτών είναι και το ΚΕΦΗΜ, το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, που έβαλε τους οικονομολόγους, του 18 οικονομολόγους, να βρούνε το σημείο σύνδεσης μεταξύ στεγαστικής κρίσης και ανεβάθμισης των μέσων μαζικής μεταφοράς. Γιατί πια αυτά τα δύο συνδέονται. Στο μεταξύ, το διάβαζα στον Ελεύθερο Τύπο, τι γίνεται με τα πάρκινγκ. Στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν πάρκινγκ αυτή τη στιγμή που ζητούν 6 ευρώ την ώρα, το πιο φθηνό που μπορεί να βρει κανείς, μέχρι 18, έτσι, για προσωρινή στάθμευση. Με το μήνα ξεκινάμε από τα 120 ευρώ και φτάνουμε στα 250 ευρώ. Και για όποιον σκέφτεται να λύσει το θέμα αγοράζοντας μια θέση, οι τιμές είναι συγκρίσιμες με ένα διαμέρισμα. Για παράδειγμα, για 12 τετραγωνικά θέση πάρκινγκ στο Κολωνάκι, η τιμή είναι κοντά στα 210.000 ευρώ. Ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Και δεν είναι μόνο αυτό. Σκεφτείτε ότι κάποτε κανείς μπορεί να πλήρωνε, πραγματικό παράδειγμα, πάρκινγκ στην Αχαρνών. Η διοκτήτης πλήρωνε το 24 125 ευρώ, το 25 140 το μήνα, και σήμερα πληρώνει 150 ευρώ. Μιλάμε για μια αύξηση κοντά στο 20% σε μόλις 2 χρόνια. Και παλιά υπήρχαν και αυτές οι συμφωνίες, δηλαδή έλεγες θα σε πληρώσω, έτσι, θα σου πληρώσω όλη τη χρονιά μαζί, κάνε μου μια έκπτωση, θα φέρω και το αυτοκίνητο του σύζυγου ή της σύζυγου, κάνε μου μια καλύτερη τιμή. Τώρα είναι όλα καντηλημέρα, επομένως δεν μπαίνουν και στη διαδικασία τέτοιων διευκολύνσεων οι ιδιοκτήτες πάρκινγκ. Στο κέντρο της Αθήνας, σε μόλις 5 τετράγωνα στο κέντρο της Αθήνας, υπάρχουν 5 διαφορετικοί χώροι στάθμευσης και όλοι είναι γεμάτοι. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε μπροστά σε ένα πρόβλημα, και όταν έχουμε ένα πρόβλημα και μια η ανάγκη, μάλλον η ζήτηση είναι τεράστια, γεννιούνται και ωραίες ιδέες, κυρίως κατά βάση μη νόμιμες ιδέες σε διάφορους επιτίδιους. Έχει παρατηρηθεί λοιπόν και το φαινόμενο πολλοί ιδιοκτήτες να αξιοποιούν παρανόμως τις πιλωτές ή τα ιδιωτικά γκαράζ. Εννοείται, αυτό είναι παράνομο αν δεν είσαι ιδιοκτήτης, αν δεν έχεις νόμιμη ιδιοκτησία στο οίκημα, να φέρνεις έναν τρίτο και να του υπενικιάζεις κατά κάποιο τρόπο τη θέση πάρκινγκ. Όλα αυτά γιατί το στεγαστικό είναι ένα θέμα. Ο κύριος Ανάσης Τσιάνος είναι μαζί μας, είναι ο πρόεδρος των Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και θα μας διαφωτίσει πώς τα καλύτερα και ποιοτικότερα μέσα μεταφοράς μπορεί να δώσουν, να αποτελέσουν μέρος της λύσης στη στεγαστική αυτή κρίση. Γεια σας, κύριε Τσιάνε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, αφορμή της συζήτησης είναι και τα στοιχεία του ΟΑΣΑ για τις συγκοινωνίες της Αθήνας. Σήμερα δόθηκαν στην δημοσιότητα και περιγράφουν έτσι μια αισθητά βελτιωμένη εικόνα με 83.000 επιπλέον δρομολόγια λεωφορείων από την ΟΣΥ, με μείωση, αισθητή μείωση στα 12 λεπτά στις χρονοαποστάσεις των λεωφορείων τις ώρες αιχμής. Βέβαια, ξαναλέω, αυτή είναι η έκθεση του ομίλου ΟΑΣΑ, δηλαδή από τον φορέα γίνεται η αξιολόγηση για τον φορέα. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, τα 12 λεπτά ισχύουν σε γραμμές οι οποίες, 15 γραμμές οι οποίες παρουσιάζουν την υψηλότερη επιβατική κίνηση. Και αυτά προήλθαν, όπως γνωρίζουμε, από κάποια ανακατάταξη των γραμμών και των δρομολογίων. Να πω ένα σχόλιο σε σχέση με αυτά που είπατε προηγουμένως για τους χώρους στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας. Mm-hmm. Όντως, το ζήτημα της στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας είναι σημαντικό. Το ότι δεν επαρκούν οι χώροι στάθμευσης για τη στάθμευση των ΙΟΤΧ είναι επίσης σημαντικό. Αλλά αυτό μας δείχνει όμως ότι έχουμε μεγάλη κρίση του ΙΟΤΧ. Ότι έχουμε πλέον πάρα πολλά περισσότερα αυτοκίνητα από ό,τι μπορεί να εξυπηρετήσει η πόλη. Και αυτό δεν προήλθε τυχαία. Πάμε πίσω στο 2008, τα μέσα μαζικής μεταφοράς είχαν ένα πολύ καλύτερο ποιοτικό δίκτυο και είχαν πολύ περισσότερα οχηματοχιλιόμετρα και παράγανε πολύ μεγαλύτερο μεταφορικό έργο σε σχέση με τις αρχές του 2020, 2021, 2022.
0: Ήμασταν καλύτερα δηλαδή το 2008.
1: Μάλιστα, όσο αφορά τα οχηματοχιλιόμετρα, ήμασταν 35% παραπάνω το 2008. Ήρθε η οικονομική κρίση και ουσιαστικά διέλυσε το σύστημα. Και αυτό μεταφράστηκε και σε μείωση και της επιβατικής κίνησης που έφτασε μέχρι και 50% κάτω. Δηλαδή είχαμε μία αισθητή μείωση της επιβατικής κίνησης από το 8 μέχρι και να τελειώσει και η οικονομική κρίση, η οποία ήταν μέχρι και 50% κάτω. Όσο είχαμε μειωμένες μετακινήσεις λόγω της οικονομικής κρίσης, το πρόβλημα αυτό δεν φαινότανε, παρότι που εμείς οι κοινωνιολόγοι το λέγαμε ότι θα πρέπει να πάρθουν μέτρα και να αναβαθμίσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και φτάσαμε σε ένα σημείο όπου ενώ το 2008 είχαμε λίγο πάνω από 2.000 λεωφορεία, σήμερα έχουμε γύρω στα 1.200 λεωφορεία και υπάρχει ένας σχεδιασμός για 1.700 για καινούργια λεωφορεία, έτσι ώστε να ξεπεράσουμε σε 2 χρόνια τα 2.000 οχήματα, δηλαδή σε 2 χρόνια να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου είχαμε, που ήμασταν το 2008.
0: Άρα όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή για την ενίσχυση του μεταφορικού έργου και παρουσιάζεται και σε πανηγυρικούς τόνους,
1: είναι το πιο σημαντικό.
0: Ναι, σε κάποιες περιστάσεις, κύριε Τσιάνε, είναι για να φτάσουμε σε αυτό που ήδη είχαμε κατακτήσει το 2008, σχεδόν 20 χρόνια πριν.
1: Ναι, ναι, γιατί ήρθε η οικονομική κρίση και βρήκε τον ΟΑΣΑ με πάρα πολύ παλιά λεωφορεία, τα οποία έπρεπε να αλλάχτουν. Πέραν φωτιά στον δρόμο, ήταν επικίνδυνα. Έχουν ενταχθεί 1076 νέα λεωφορεία τα προηγούμενα χρόνια. Ο στόχος είναι να φτάσουν τα 1700 τα νέα λεωφορεία. Οπότε συνολικά, ενώ ήμασταν το 2020-2021 με 1.200 συνολικά λεωφορεία, να φτάσουμε τα 2.000 λεωφορεία όπως ήμασταν το 8. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως επίσης και οι αναβαθμίσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν και κάποιες έχουν δρομολογηθεί και στα μέσα σταθερής τροχιάς. Και μιλάμε για σειρμούς, μιλάμε έτσι, και για το μετρό αλλά και για τον προαστιακό και για το αεροδρόμιο. Και για να το συνδέσω αυτό και με το θέμα της στεγαστικής κρίσης, όταν έχεις καλές συνθήκες να μπορείς να βρεις ένα σπίτι σε κάποιο προάστιο και να μπορείς να μετακινηθείς γρήγορα προς το κέντρο, αυτό λειτουργεί ευνοϊκά.
0: Και γρήγορα, δηλαδή, και ποιοτικά, έτσι, γιατί τώρα μπορεί να το μετρό, ας πούμε, φτάνεις γρήγορα στον προορισμό σου. Αλλά εντάξει, είναι ένα καλό μέσο. Στα λεωφορεία οι ακροατές πολλές φορές μας περιγράφουν μια εικόνα όχι την ιδανικότερη, ιδίως τώρα που καλοκαιριάζει, ένας πάνω στον άλλον. Άρα, ακόμα και αν κάνεις τη δουλειά σου, σκέφτεσαι. Είναι μέρες που σκέφτεσαι ότι μπορείς να μπει σε αυτή τη διαδικασία του συνωστισμού. Θα μου πείτε, τώρα υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα της επιλογής. Το θέμα όμως είναι να αφαιρέσουμε όγκο αυτοκινήτων από τους δρόμους.
1: Αν θέλεις να μείνεις σε ένα προάστιο και η δουλειά σου είναι προς το κέντρο της Αθήνας ή περιμετρικά το κέντρο της Αθήνας, θα πρέπει να πας με μέσα σταθερής τροχιάς, δηλαδή, και αν αυτό είναι το καθημερινό σου. Γιατί σου δίνουν μια πολύ πιο γρήγορη πρόσβαση. Αλλά θα πρέπει να υπάρχουν όμως. Τα λεωφορεία βολεύουν. Θα πρέπει να είναι ανοιχτές οι λεωφορολωρίδες. Θα πρέπει να έχουν αυτό το πράσινο κύμα και στην σηματοδότηση για να λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα. Αλλά κυρίως όμως θα πρέπει να ενισχύσουμε και τα μέσα σταθερής τροχιάς. Ξέρετε, όταν έχεις μικρότερη κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους, έχεις περισσότερες επιλογές σε περιοχές για να ψάξεις να βρεις σπίτι. Πολλές φορές, και αυτή τη στιγμή είναι και λογικό, αναζητείται το σπίτι κοντά στην εργασία. Όταν έχεις καλύτερες κυκλοφοριακές συνθήκες και δεν χάνεις τόσο πολύ χρόνο στο δρόμο, μπορείς να βγεις και παραέξω και να πας και σε κάποιο προάστιο και ακόμα και πιο μακριά από την Αττική. Ναι. Ακολουθούμε τα παραδείγματα, ας πούμε, των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων που μένουν αρκετά μακριά από το κέντρο, σε κάποιο μακρινό προάστιο, και χρησιμοποιούν τα μέσα σταθερής τροχιάς.
0: Ναι, γιατί και το κέντρο τους είναι απλησίαστο. Δηλαδή αυτό το κάνουν κρίνοντας και από την τσέπη τους, έτσι. Αυτό ξέρουμε τουλάχιστον στην Ευρώπη, ότι όσο οι τιμές πέφτουν όσο απομακρύνεσαι από το κέντρο. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι είμαστε εκεί. Δεν νομίζω. Θέλω να σας ρωτήσω την άποψή σας. Κάποιοι λένε ότι αν είναι να έχουμε ποιοτικότερα μέσα μεταφοράς, ίσως πρέπει να δούμε και το τίμημα. Μήπως πρέπει να αυξήσουμε τα εισιτήρια, τις τιμές των εισιτήριων.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια άσκηση την οποία πρέπει να την κάνει ο ΑΣΑ και νομίζω ότι την κάνει. Σε κάθε περίπτωση το τίμημα θα πρέπει να είναι χαμηλό, έτσι ώστε να είναι ελκυστικό σε όλους. Για να μπορείς να φέρεις και κόσμο. Είναι και μια κοινωνική παροχή τα μέσα μαζικής μεταφοράς προς πολίτες για να μετακινηθούν γρήγορα και με ασφάλεια. Αλλά ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να είναι και υψηλό για να μπορεί να χρηματοδοτήσει κάποια ανανέωση του στόλου, της έξοδου λειτουργίας.
0: Όλα αυτά που λέμε να γίνουν λίγο πιο γρήγορα, έτσι.
1: Αυτό που είναι πολύ θετικό είναι που μπήκε πλέον ο ψηφιακός τρόπος πληρωμής με κάρτα και με αυτό μπορείς να παίξεις αρκετά καλά με μια τιμολογιακή πολιτική η οποία θα ενθαρρύνει τους μακροχρόνιους χρήστες, δηλαδή θα τους χρεώνει πολύ λιγότερο και ίσως να έχεις και κάποιο πιο ψηλό πρόστιμο στους φορολογικούς στους περιουσιακούς. Αυτή τη στιγμή όμως τα έξοδα τα οποία χρειάζονται για την αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς πιστέψαμε δεν μπορούν να βρεθούν από το κόμιστρο. Είναι και οι επεκτάσεις του μετρό και τα νέα λεωφορεία και οι νέες στιγμοί είναι μια πολύ μεγάλη δαπάνη. Γίνεται αυτή τη στιγμή μια προσπάθεια με ευρωπαϊκά χρήματα και με χρηματοδοτήσεις και το Ταμείο Ανάκαμψης να βρεθούν όσο δυνατόν πιο γρήγορα για να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερο στόλο και πολύ περισσότερο χιλιόμετρα. Η αλήθεια είναι ότι η προτεραιότητα της πολιτείας θα πρέπει να είναι αυτή, δηλαδή η αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Αν θέλουμε να λύσουμε το κυκλοφοριακό, εκεί είναι το πρόβλημα. Και όταν είχαμε το 2008 γύρω στις στο 37-38% ποσοστό χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς, δηλαδή το 38% των μετακινήσεων στην Αττική γινόταν από μέσα μαζικής μεταφοράς, mm-hmm. και σήμερα έχει πέσει στο 25%.
0: Α, έχουν να καλύψουμε έδαφος.
1: Και παράλληλα έχουν αυξηθεί συνολικά οι μετακινήσεις. Καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η διαφορά είναι στο δρόμο με νέα αυτοκίνητα και με χρήση του αυτοκινήτου, που, για να λέμε την αλήθεια, με την κατάσταση η οποία ήταν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ακόμα έχουν σημαντικά προβλήματα, η χρήση τους δεν είναι και τόσο ελκυστική.
0: Δεν
1: και μάλιστα
0: είναι.
1: Πολλές φορές βολεύει να πας πολύ πιο γρήγορα να πας με το αυτοκίνητό σου, παρότι σου κοστίζει περισσότερο. Όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, έχεις ένα λεωφορείο το οποίο έχει συχνότητα κάθε 25 λεπτά.
0: Μάλιστα, ενδιαφέρον. Και κυρίως αυτό το οποίο μας είπατε, ότι το 2008 ήμασταν καλύτερα από ό,τι είμαστε σήμερα, σχεδόν 20 χρόνια μετά. Και ότι όλα αυτά που γίνονται και ανακοινώνονται από τους αρμόδιους υπουργούς και τα χρήματα που έχουν περάσει, και δεν ξέρω αν έχουν διατεθεί ή πώς έχουν διατεθεί, δεν είμαι σε θέση. Πάντως, μιλάμε για τα ευρωπαϊκά κονδύλια, δεν έχουν καταφέρει ακόμα να καλύψουν το έδαφος που χάθηκε την περίοδο των μνημονίων. Ακόμα μας ταρακουνούν τα απόνερα της κρίσης.
1: Ξέραμε ότι είναι πολύ δύσκολο και θεωρούσαμε ότι θα πρέπει να τρέξει πάρα πολύ η πολιτεία, έτσι ώστε να έχουμε ένα πολύ καλό σύστημα δημοσίων μεταφορών έως το 2030.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρώ ότι έχουν γίνει αρκετές κινήσεις τώρα, οπότε ίσως σε 2-2,5 χρόνια θα φτάσουμε και θα έχουμε ίσως και καλύτερο επίπεδο από ότι, το επίπεδο που είχαμε μέσω μετά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που είχε γίνει πραγματικά αξιόλογη προσπάθεια.
0: Αλλά
1: ότι είχαν πέσει και
0: μάλιστα, θα φανεί σε 2-2,5 χρόνια. Μάλιστα, το κρατάω αυτό.
1: Πρέπει να φανεί, γιατί το κυκλοφοριακό θα κυκλώνεται. Δεν υπάρχει άλλη.
0: Και νεύρα μετά, πολλά νεύρα και ποιος ξέρει και τι άλλα κοινωνικού χαρακτήρα φαινόμενα μπορεί να συναντήσουμε στη διαδρομή από τη δουλειά στο σπίτι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσιάνε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ο πρόεδρος των Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ήταν μαζί μας. Διαφημίσεις.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επιπέδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή. Τρεις Εργενίδες.
4: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
6: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά.
5: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
7: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάς.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
9: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολυμήχανους για πολλή ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λε.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
11: Τι?
10: Είπε μπα.
11: Είπε μπαμπά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα.
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
14: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
15: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
14: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
16: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
17: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
19: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για την αποφώνησή μας. Να σας πω, μιας και νωρίτερα συζητούσαμε για τους Έλληνες που βρίσκονται μέσα σε αυτόν τον στόλο με κατεύθυνση τη Γάζα, που όμως αναχαιτίστηκε από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό. Γι' αυτό το περιστατικό το Υπουργείο Εξωτερικών έχει προβεί σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές, προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο αυτό. Τον Στολίσκο Global Summit Flotilla. Το Υπουργείο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελαβίβ και είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή. Φαντάζομαι θα ακούσετε περισσότερα επ' αυτού σε λίγο στο κεντρικό μαγκαζίνο, στο βραδινό, με συγχωρείτε, μαγκαζίνο του Sky, το οποίο όμως θα ξεκινήσει με αυτή την οικογενειακή ιστορία από την Κρήτη, αυτή η οικογένεια που λειτουργούσε με όρους μαφίας και έχοντας βάλει στο μάτι τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις των εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, εκβίαζε, καταπατούσε, έκλεβε ολόκληρα κοπάδια απειλώντας τους νόμιμους ιδιοκτήτες. Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Να σας πω ότι η Vodafone ήταν μαζί μας, που δίνει τη δυνατότητα στους εφήβους σήμερα να βρουν μια διέξοδο στον online κόσμο που μπορεί να έχει και αδιέξοδα. Είναι το Tozi, είναι η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και την γραμμή υποστήριξης Ελίζα προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Την κατεβάζετε δωρεάν στο App Store ή στο Play Store. Vodafone.gr για τα περαιτέρω και εμείς τα λέμε αύριο στις 6 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
20: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
20: Ε,
21: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
20: Παίζουμε!
21: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
20: Μα...
21: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
23: Μηχανικέ,
1: Ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
2: Στεγανοποίηση από μέσα. Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
23: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
24: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
25: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
24: Με Noforce.
25: Και Προσταζάν.
24: Από τη Vogel.
26: Vogel, υγιέντε και φυσικά.
25: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
3: Κάνε κίνηση ματ. Τσεκ ματ. Για βασιλικούς ύπνους.
27: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Όπερα Κλαμπ. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
28: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
29: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
28: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
30: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
31: Coach.
30: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
31: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
30: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
32: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
33: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
34: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης διεξάγεται στο νησί για υπόθεση σχετική με τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχουν συλληφθεί 3 άνδρες, μέλη της ίδιας οικογένειας στα Βορίζια Ηρακλείου. Οι συλληφθέντες φέρονται να καταπατούσαν με χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια να υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ που εισέπραταν οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Άλλα 3 άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, έχουν συλληφθεί για το αδίκημα της ζωοκλοπής. Η δράση τους εκτιμάται ότι ξεκίνησε το 2021 και συνολικά μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 580.000 ευρώ, ενώ η ζημιά που έχουν προκαλέσει στα θύματα εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 250.000 ευρώ. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται. Την επιστροφή των συστοιχείων Patriot που βρίσκονται στο Δίδυμότυχο και την Κάρπαθο ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκε το πράσινο φως για την προώθηση σημαντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Κατά τη συνεδρίαση, το ΚΙΣΕΑ ενέκρινε ακόμη την προμήθεια των Ιταλικών φρεγατών Bergamini, καθώς και το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ. Τα συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα έχουν λάβει την έγκριση της Βουλής. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε το ΚΙΣΕΑ για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα εντείνεται η ανησυχία για το ενδεχόμενο ανάφλεξης των εχθροπραξιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ανεπαρκή για την επίτευξη συμφωνίας φέρεται να χαρακτηρίζει ο Λευκός Οίκος την επικαιροποιημένη πρόταση που υπέβαλε το Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγές της ιστοσελίδας Axios. Ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε στο αμερικανικό μέσο ενημέρωσης ότι η νέα πρόταση δεν αποτελεί ουσιαστική βελτίωση και δεν αρκεί για την επίτευξη συμφωνίας. Μάλιστα, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά εξετάζει το ενδεχόμενο να τον ξαναρχίσει λόγω της απόρριψης από το Ιράν, πολλών απαιτήσεών του, αλλά και της άρνησης της Τεχεράνης να κάνει ουσιαστικές παραχωρήσεις όσον αφορά το πυρηνικό της πρόγραμμα. Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ αναμένεται να κάνει σύσκεψη με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας αύριο για να συζητήσουν τις στρατιωτικές επιλογές. Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι αν το Ιράν δεν αλλάξει στάση, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναγκαστούν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με βόμβες. Τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου μειώνονται πολύ γρήγορα λόγω των επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών, των G7, στο Παρίσι. Η αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων που αποφασίστηκε τον Μάρτιο παρήχε περίπου 2,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, αλλά αυτά δεν είναι απεριόριστα, δήλωσε ο Μπιρόλ σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Συνόδου. Σε τουλάχιστον 100 συλλήψεις προχώρησαν οι δυνάμεις του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού, κάνοντας ρεσάλτο σε πλοία ακτιβιστών που έπλεαν ανοιχτά της Κύπρου με κατεύθυνση τη λωρίδα της Γάζας και με στόχο, όπως ανέφεραν, τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον Παλαιστινιακό θύλακα. Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης, ο στολίσκος περιλαμβάνει 54 σκάφη. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι έχουν αναχαιτιστεί 37 σκάφη. Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από πυρά ενόπλου κοντά στην πόλη Μερσίνη της Τουρκίας. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο ένοπλος, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί, άνοιξε πρώτα πυρ σε ένα εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους 2 άνδρες καθώς έφευγε από το σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δράστης είναι ένας 17χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές με τους ιδιοκτήτες του καταστήματος. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πλημελιωδικών Ρόδου σε βάρος του οδηγού του οχήματος που συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 57χρονη από τη Ρόδο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί επί τόπου η ίδια και η 26χρονη κόρη της. Η δίωξη αφορά επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 2 άτομα. Ο 44χρονος ζήτησε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί. Εργατικό δυστύχημα με θύμα έναν 52χρονο υπάλληλο του ΔΔΕ σημειώθηκε σε υποσταθμό της ΔΕΗ στα Πατήσια σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 52χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία ύστερα από έκρηξη στον υποσταθμό ενώ εκτελούσε εργασίες. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος. Τη βαθύτατη θλίψη του για το εργατικό δυστύχημα εκφράζει ο ΔΔΕ. Περισσότεροι από 112 τόνοι όριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο τη δεύτερη εβδομάδα της μερικής άρσης των περιορισμών που είχαν επιβληθεί λόγω του αυθόδους πυρετού. Συνολικά έχουν διακινηθεί προς την εγχώρια αγορά πάνω από 350 τόνοι όριμων τυριών με αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων και κατόπιν σχετικής έγκρισης από τον ΕΦΕΤ. Σωστή χαρακτήρισε την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, τονίζοντας ότι ο Δήμος δεν είχε τη δυνατότητα να επιβάλει ουσιαστικούς περιορισμούς, καθώς οι άδειες δίνονταν από το αρμόδιο Υπουργείο και όχι από τον ίδιο τον Δήμο. Μιλώντας εδώ στον Sky, εξήγησε ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε επαρκές ρυθμιστικό πλαίσιο. Αναφερόμενος στο έργο του γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, ο κύριος Δούκας τόνισε ότι οι εργασίες προχωρούν κανονικά, προσθέτοντας ότι στα τέλη Ιουνίου αναμένεται να φτάσει από την Ιταλία και το στέγαστρο του γηπέδου, ενώ την ίδια στιγμή προχωρούν έργα υποδομής στην περιοχή. Για το γήπεδο, ο Απόστολος Νικολαίδης σημείωσε πως αμέσως μετά θα ξεκινήσει το δεύτερο στάδιο της ανάπλασης, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι θα διατηρηθεί και η ιστορική κερκίδα, ενώ εξετάζεται και η δημιουργία μουσείου και πάρκου στην περιοχή. Στην αθλητική επικαιρότητα, εκτός αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τους φιλικούς αγώνες με Σουηδία και Ιταλία, έμειναν οι Ιωαννίδης και Μπακασέτας λόγω των τραυματισμών που αντιμετωπίζουν. Με πρόστιμο και απαγόρευση αναχώρησης από τη Θεσσαλονίκη πριν από τις 20 του μήνα, τιμώρησε η διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ τους ποδοσφαιριστές της ομάδας για την κακή αγωνιστική εικόνα και τα ανεπιτυχή αποτελέσματα που έφεραν τον δικέφαλο του Βορρά στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Και πολύ σύντομα ο καιρός, νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές ή μπόρες προβλέπονται αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε. Με όρους μαφίας λειτουργούσε μια εγκληματική οργάνωση στα βορίζια της Κρήτης, έχοντας στόχο την ίσπραξη ευρωπαϊκών επιδοτήσεων εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, καταπατούσαν εκτάσεις γης και έκλεβαν ολόκληρα κοπάδια, απειλώντας και εκβιάζοντας τους ιδιοκτήτες. Ήδη έχουν συλληφθεί 3 άτομα, όλα μέλη της ίδιας οικογένειας, ενώ οι αρχές ερευνούν την εμπλοκή και άλλων προσώπων. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Μιχάλης Θεζάρης.
1: Βοσκοί με τακτικές μαφίας στα βορίζια της Κρήτης. Εκβίαζαν, τιμωρούσαν με εμπρισμούς σε όσους τολμούσαν να αντιδράσουν στις εντολές τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την εγκληματική οργάνωση που δρούσε ανεξέλεγκτα για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάρθρωσε το τμήμα του ελληνικού FBI που έχει εγκατασταθεί στο νησί. Είχαν σπείρει τον δρόμο σε τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ.
2: Το πρωί οργανώθηκε μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια, όπου συνελήφθησαν 3 άτομα. 2 αδέλφια και ο θείος τους, οι οποίοι κατηγορούνται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης.
1: Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα 3 άτομα εκβίαζαν αγρότες στην Κρήτη και με την απειλή βίας εμφάνιζαν τα οικόπεδά τους ως δικά τους. Με αυτή την τακτική είχαν καταφέρει να παρακάμψουν τις νόμιμες διαδικασίες, λαμβάνοντας παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επιδοτήσεις συνολικού ύψους 586.000 ευρώ.
3: Όλο ψεύτες και ματαιψίδες είναι.
1: Συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια.
2: Τα 2 από τα βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν στην ανακρίτρια Ερεθίμου την Παρασκευή. Ο τρίτος, ο θείος τους, συνελήφθη στην Αθήνα και αναμένεται να προσαχθεί στο δικαστικό Μέγαρο Ερεθίμου τις επόμενες μέρες.
1: Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται για εμπρισμού σε αυτοκίνητα και καταστροφή σοδειών και γεωργικών εκτάσεων προκειμένου να πετύχουν το σκοπό τους. Θύματα των φερόμενων μελών της ήταν ακόμη και άτομα με τα οποία είχαν κουμπαριά. Η υπόθεση ξεκίνησε να ερευνάται από τις αρχές από το Σεπτέμβριο του 2024, μετά από σειρά καταγγελιών σχετικά με τη δράση των 3 ατόμων. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν με την κατηγορία της ζωοκλοπής ακόμη 3 άτομα, τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα.
0: Η δράση της οργάνωσης στα Βορίζια πηγαίνει χρόνια πίσω, απειλούσαν τους ιδιοκτήτες εκτάσεων, έκαιγαν ξένα περιουσιακά στοιχεία και με το έτσι θέλω τα έκαναν δικά τους και έπαιρναν τις επιδοτήσεις. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ, ο ανταποκριτής μας στην Κρήτη, ο Χάρης Λεοντάκης και ο αστυνομικός συντάκτης, ο Παναγιώτης Πυρόπουλος, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Χριστίνα Βίδου.
2: Δεν ήταν μόνο στα Βορίζια, ήταν και στο γειτονικό δήμο, από το Δήμο Φεστού, στο Δήμο Αμαρίου. Εκεί ήταν κυρίως η δράση τους, εκεί είχαν βρει εκτάσεις τις οποίες ήθελαν, εκεί είχαν αναπτύξει όλη αυτή την εγκληματική δραστηριότητα, έκαιγαν αυτοκίνητα, κούρευαν, ξύλωναν κυριολεκτικά είτε αμπελώνες είτε ελαιοκαλλιέργειες. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μία περίπτωση μιλάμε για 400 φυτά σε ένα αμπέλι και εκεί τρομοκρατούσαν κόσμο. Ανθρώπους δηλαδή που όταν αρνούνταν να τους παραχωρήσουν τα χωράφια, τότε αντιμετώπιζαν τα αντίπεινα. Και ήταν πολλές οι περιπτώσεις. Στη δικογραφία αναφέρονται 3, όμως παράλληλα στη δικογραφία αναφέρεται ότι υπήρχαν τουλάχιστον 40 θύματα τα οποία είχαν αντιμετωπίσει την οργή των συγκεκριμένων κτηνοτρόφων όταν αρνούνταν να τους δώσουν τα χωράφια τους. Χωράφια που χρησιμοποιούσαν είτε για να τα δηλώσουν για τις επιδοτήσεις που έπαιρναν χωρίς να τους ανήκουν η γη, χωρίς να τους ανήκει και η γη, είτε τα χρησιμοποιούσαν για να τα σπέρνουν με σιτάρι για να μπορούν τα πρόβατά τους να βόσκουν στις συγκεκριμένες εκτάσεις που ήταν άλλων γεωργών, άλλων αγροτών.
4: 6 συλλήψεις. Οι 3 αφέθησαν ελεύθεροι.
2: Τους ασκήθηκαν διώξεις σε βαθμό πλημελήματος για τη ζωοκλοπή. Θα οριστεί τακτική δικάσιμος και θα δικαστούν για τις πράξεις τους. Πρόκειται για τις γυναίκες 2 εκ των 3 που θεωρούνται μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και ένα ακόμα άτομο από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αμαρίου.
4: Σε ευχαριστούμε. Απειλούσαν, έκαιγαν περιουσιακά στοιχεία άλλων και με το έτσι θέλω τα έκαναν δικά τους. Παναγιώτης Πυρόπουλος έχει συγκεντρώσει πληροφορίες για το πώς δρούσαν και δρούσαν με απίστευτη αγριότητα, όπως μας περιέγραψε νωρίτερα και ο Χάρης Παναγιώτη.
5: Ένα δείγμα της τρομοκρατίας που ασκούσαν τα μέλη αυτής της οικογένειας είναι το γεγονός, Χριστίνα, ότι μόλις τρία από τα τουλάχιστον 40 θύματα τους φαίνεται να έχουν καταθέσει στις αρχές και μάλιστα και ένα από αυτά να έχει υποβάλει και μήνυση. Όπως φαίνεται, την τελευταία πενταετία όμως ο θείος και τα δύο ανήψια ασκούσαν όλη αυτή την τρομοκρατία και ήταν οι σύγχρονοι τσιφλικάδες ουσιαστικά της περιοχής που έπαιρναν με το έτσι θέλω τα χωράφια τουλάχιστον 40 θυμάτων, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά αστυνομικές πηγές, και τα χρησιμοποιούσαν είτε για βουσκοτόπια, είτε για καλλιέργειες, είτε ακόμα και για να παίρνουν τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όσοι αρνούνταν να συνενέσουν, εδώ είναι το χαρακτηριστικό, δέχονται αυτές τις εκβιαστικές απειλές, καταστροφές των περιουσιών τους, όπως επίσης και εμπισμούς αυτοκινήτων. Είναι χαρακτηριστικά μερικά από τα κομμάτια, οι τρεις είναι αυτοί που έχουν καταγγείλει. Στις 29,
4: μας,
5: ακριβώς, στις 29 Μαΐου του 2025, από ό,τι φαίνεται έκαψαν το αυτοκίνητο συγχωριανό τους. Στις 18 Μαΐου του 2022 είχαν κόψει με ηλεκτρικό ψαλίδι 400 ρίζες αμπελιού, ενός αμπελών δηλαδή, γιατί είχε αρνηθεί να παραχωρήσει προς μίσθωση στο χωράφι του, ενώ είχε υποβάλει και μήνυση για αγροζημιές. Τον Δεκέμβριο του 2022 είχαν κόψει με αλυσοπρίωνο 134 ελαιόδατρα ως μια πράξη αντεκδίκησης, είχαν καταστρέψει έναν ολόκληρο ελαιόνα ουσιαστικά. Το 2022, Χριστίνα, οι κατηγορούμενοι είχαν δηλώσει ψευδώς οσιλιόκτα δύο αγροτεμάχια στην περιοχή Σάτα και κάποιες σταυρικές εγκαταστάσεις στην ίδια περιοχή, προκειμένου να ιδιοποιηθούν με χρησία τα συγκεκριμένα εδάφη και να λάβουν παράνομα επιδοτήσεις. Οι φθορές οι οποίες έχουν διαπράξει είναι μια αξία περίπου 200.000 ευρώ.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα στο πολιτικό πεδίο. Παρά τις νέες δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας για εξάντληση της κυβερνητικής θητείας, το σκηνικό αποκτά ολοένα και πιο έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά. Στελέχη της κυβέρνησης προτάσουν το αφήγημα της σταθερότητας, στο ΠΑΣΟΚ επενδύουν στον προγραμματικό λόγο, ενώ όλα τα βλέμματα στρέφονται στην είσοδο νέων κομμάτων και στο κατά πόσο θα αναδιαμορφώσουν τον δημοσκοπικό χάρτη. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιάννη Καντέλη.
6: Το 2027, το οποίο...
7: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, τόνισε σε όλους τους τόνους ο κύριος Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, τα κόμματα έχουν μπει ήδη σε προεκλογική τροχιά. Το δίλημα που τίθεται με τεπιτάσεως από τη Νέα Δημοκρατία είναι ποιος πολιτικός αρχηγός μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα οποιαδήποτε κρίση από τη θέση του Πρωθυπουργού.
8: Ποιος μπορεί να χειριστεί τα πράγματα καλύτερα από το Μητσοτάκη, και να μας πει τι θέλει να κάνει, αλλά να χειριστεί και κρίσεις. Έχουμε μια ξεκάθαρη κατεύθυνση για την επόμενη τετραετία. Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, ζητάμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής.
7: Ο Νίκος Ανδρουλάκης επενδύει στις προεκλογικές δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ και σε ανάρτησή του παρουσιάζει τις 8 προτάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.
9: Η σημερινή κυβέρνηση ταυτίστηκε με τη μεγαλύτερη αναδιανομή ακίνητης περιουσίας των τελευταίων δεκαετιών μέσω της λαϊλασίας των ξένων funds. Αν δεν υπάρξει βιώσιμη ρύθμιση των κόκκινων δανείων, το ιδιωτικό χρέος θα υπονομεύσει οριστικά την κοινωνική συνοχή.

0: Το δυνατό αποτέλεσμα στις εκλογές του 2027. Μέρος αυτής της προσπάθειας είναι προφανώς και ο κύριος Δένδιας.
1: Το Σαββατοκύριακο στο συνέδριό σας λέγατε ότι θα χτίσετε την Ελλάδα του 2030. Μας γυρίζετε πίσω στο μεσαίωνα.
2: Η εικόνα του προεκλογικού παζλ θα ολοκληρωθεί μετά την παρουσίαση των νέων κομμάτων.
3: Αλλάζει λοιπόν το πολιτικό σκηνικό εν ώψη της προεκλογικής μάχης, με δύο νέα κόμματα να ετοιμάζονται να μπουν στην κούρσα. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε επίσημα μέσω βίντεο στα social media την ίδρυση του νέου του φορέα, ενώ η Μαρία Καριστιανού προχωρά στην κατάθεση ιδρυτικής διακήρυξης εν μέσω εχμών από την κυβέρνηση για έντονα φιλορωσικά χαρακτηριστικά του νέου κόμματος. Την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σε αναβρασμό μετά τη διαγραφή Πολάκη και τα σενάρια νέα διάσπασης. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
4: Ο κύβος ερήφθη για τη δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με τον πρώην Πρωθυπουργό μέσω των social media να κάνει γνωστό ότι οι ανακοινώσεις για το κόμμα του θα γίνουν στις 26 Μαΐου. Γεγονός που προκάλεσε αλυσιδωτές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το μέλλον του και την πιθανότητα μη καθόδου του στις εκλογές.
5: Είναι πιθανό ότι τις επόμενες μέρες θα φανεί, θα συνεδριάσει και η πολιτική γραμματεία και από ό,τι φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως το ξέραμε, είτε αρέσει κάποιος είτε δεν αρέσει, έχει κλείσει τον έναν κύκλο.
4: Το νέο κόμμα Τσίπρα σχολιάστηκε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
0: Η ώρα, θεωρώ, για τον κύριο Τσίπρα ήταν η στιγμή, τέλος πάντων, που δεν ήταν ούτε νωρίς ούτε αργά, ήταν τότε που ο κόσμος τον τίμησε με την ψήφο του. Τώρα νομίζω ότι είναι αργά για δάκρυα.
4: Στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά την απόφαση για διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα του Παύλου Πολάκη, ο Νίκος Παπάς εξέφρασε την αντίθεσή του με την άμεση αποπομπή του και από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Το ανεξάρτητος βουλευτής είναι σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν, είμαι και θα είμαι και μετά τις 26 του μήνα. Πάμε παρακάτω, τα άλλα στην πολιτική γραμματεία και στην κεντρική επιτροπή.
7: Λοιπόν, άλλο πράγμα, η κοινοβουλευτική ομάδα, ο κανονισμός της οποίας αφορά τον κανονισμό της Βουλής και όσα έχουμε μεταξύ μας ψηφίσει, και άλλο πράγμα το καταστατικό του κόμματος. Μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε και όλοι ένα βήμα πίσω, να ρίξουμε νερό στο κρασί μας.
8: Δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Ήταν μια προσβλητική, μια επιθετική ανάρτηση για τον πρόεδρο του κόμματος,
9: δηλαδή,
8: που έχει ψηφιστεί και στηρίζεται από όλους μας.
4: Το αν θα παραμείνει ή όχι στα όργανα του κόμματος αποτελεί σημείο τριβής μεταξύ των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.
10: Από τη στιγμή
11: που δεν είναι,
10: που δεν είναι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι μέλος της Διοικητικής Επιτροπής.
12: Για να διαγραφεί ένα μέλος της Διοικητικής Επιτροπής πρέπει πρώτα να συγκληθεί και να εκφέρει τη γνώμη της Κεντρική Επιτροπή.
13: Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την προσέλευση σήμερα. Μαζεύουμε τις υπογραφές.
4: Φίλοι και υποστηρικτές της Μαρίας Καριστιανού συγκέντρωσαν υπογραφές για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Καριστιανού που θα υποβληθεί στον Άριο Πάγο. Στους προτεργάτες του εγχειρήματος περιλαμβάνεται η δικηγόρος Μαρία Γρατσία και ο δημοσιογράφος και ανταποκριτής τιμός Καθανάσης Αυγερινός. Ενώ το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα τράβηξε ο Στράτος Γιουρδάκης, επιχειρηματίας και πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης.
14: Υπαρξιακό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα και καλό είναι να ενωθούν δυνάμεις διαφορετικής προέλευσης.
15: Η κυρία Καριστιανού χτίζει ένα ακόμα το και πολύ έντονο το φιλορωσικό στοιχείο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Βελόπουλος θα έχει μεγάλο ανταγωνιστή. Σε αυτό έχει μεγάλο πέρασμα η Καριστιανού. Άρα το κόμμα του Βελόπουλου θα πιεστεί από το κόμμα Καριστιανού.
4: Το όνομα του κόμματος θα ανακοινωθεί επίσημα την Πέμπτη.
3: Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε μερικά λεπτά από τώρα.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
18: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
22: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
23: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
24: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα.
1: μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ

0: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Η Zomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
2: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
2: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
13: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
14: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
13: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
14: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
15: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
16: 8 και 29 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας. Είναι πυκνή η πολιτική επικαιρότητα, ο απόϊχος του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και η διεκδίκηση μιας τρίτης τετραετίας, η μάχη των κομμάτων για την δεύτερη θέση βάσει των δημοσκοπήσεων, η προαναγγελία νέων σχηματισμών από Τσίπρα και Καριστιανού, αλλά και η νέα κρίση που σοβεί στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την διαγραφή Πολάκη από τον Σοκράτη Φάμελο. Πάμε να ακούσουμε την ανάλυση του Βασίλη Χιώτη και του Παναγιώτη Λάμψια πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Χριστίνα Βίδου.
17: Να ξεκινήσουμε από σένα, Βασίλη. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε για άλλη μια φορά, δηλαδή δεν είναι η πρώτη φορά που το είπε, ότι οι εκλογές πάμε κανονικά τέλος της θητείας Μάρτιος του 27. Άνοιξη του 27, βάλει ό,τι θέλεις τώρα.
16: Απρίλιο, ναι.
17: Ναι, μία από αυτό. Φαίνεται όμως ότι ακόμα και τα δικά του στελέχη, τα κυβερνητικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δεν αποκλείουν έναν εκλογικό ευνηδιασμό.
16: Ναι, γιατί και οι ίδιοι το αναπαράγουν σήμερα ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά ο τρόπος που το λένε, καταλαβαίνω ότι ούτε οι ίδιοι είναι βέβαιοι ότι ο Πρωθυπουργός το εννοεί.
5: Και σίγουρα δεν τον πιστεύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Διότι εδώ έχουμε δύο κόμματα πια, τα οποία μέχρι τώρα έκαναν αργά την προετοιμασία τους και ξαφνικά αποφάσισαν να επισπεύσουν. Γιατί φοβούνται έναν εκλογικό ευνηδιασμό. Και με αυτά τα δύο κόμματα να είναι παρόντα από την άλλη εβδομάδα, το μόνο που μένει για να διαμορφώσουμε το πλήρες προεκλογικό σκηνικό είναι να μάθουμε αν τελικά θα κάνει το κόμμα και ο Αντώνης Σαμαράς, για το οποίο δεν έχουμε κάτι νεότερο. Το περιμένουμε.
18: Γιατί οι πρόορες εκλογές δεν μπορούν να αναγγέλλονται, όπως παλιά λέγαμε, δεν μπορούν να αναγγέλλεται και η υποτίμηση. Ναι. Ακριβώς αυτό. Ναι. Και νομίζω ότι ο ευνηδιασμός, για να έχει νόημα, πρέπει να είναι ευνηδιασμός. Το ότι ο κ. Μητσοτάκης άφησε λίγο να εννοηθεί ότι μπορεί να παίξει και ο Σεπτέμβριος, είναι για να επιταχύνουν τις εξελίξεις τα άλλα δύο κόμματα που ήταν σε αναμονή και για να βάλει και σε ένα λογαριασμό τους δικούς του. Κάνω λάθος?
17: Και βεβαίως να βάλει σε ετοιμότητα και τα άλλα δύο κόμματα, μια και αναφέρθηκες Βασίλη στο κύριο Σαμαρά. Έχουμε μπροστά μας πλέον επισήμως στην ουσία, έτσι, προαναγγελία ημερομηνιών τουλάχιστον. Τα δύο κόμματα λοιπόν.
5: Δύο κόμματα τα οποία θα διαδεχθούν, εδώ τώρα αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Έχουμε δύο κόμματα που έρχονται, τα οποία θα λαϊλατήσουν. Δύο κόμματα τα οποία ήδη υπάρχουν στη Βουλή, από τα οποία έχουν αρχίσει ήδη υποχωρήσεις. Είχαμε μέσα σε δύο μέρες το ΣΥΡΙΖΑ, μία διαγραφή και πριν από λίγο και μία αποχώρηση. Άρα, εδώ θα υπάρχει μία μάχη επιβίωσης, όχι μόνο για τα δύο νέα κόμματα, ούτε μόνο για τα δύο κόμματα που θα ακολουθήσουν. Θα έχουμε μία μάχη επιβίωσης για έξι κόμματα, τα οποία και τα έξι ουσιαστικά τι κάνουν, διεκδικούν τη δεύτερη θέση σαν να είναι πρώτη. Η εκλογική επιτυχία αυτών των τεσσάρων κομμάτων, δηλαδή, να τα πούμε με το όνομά τους,
17: ναι, ναι.
5: ΠΑΣΟΚ, Πλεύση Ελευθερίας, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που δεν ξέρουμε ακόμα πώς λέγονται, θα δώσουν μια μάχη για τη δεύτερη θέση. Γιατί τώρα, αφήστε τι λένε, την πρώτη θέση δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να τη διεκδικήσει.
17: Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Θα ασχοληθούμε και με τα κόμματα στα οποία αναφέρθηκες. Θέλω να σε ρωτήσω, μέσα σε αυτό πάντως το περιβάλλον, από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, για να πάμε σε αυτόν τον πρώτο κύκλο της συζήτησής μας, είδαμε ένα κλίμα ενότητας, ή τουλάχιστον αυτό οδηγεί. Δεν ξέρω τι μπορεί να έβραζε πίσω. Πάντως από αυτά που ελέγχθησαν, αν εξαιρέσεις και τις δύο απουσίες των πρώην πρωθυπουργών, φαίνεται ότι υπάρχει ένα κλίμα ενότητας.
18: Κοιτάξτε, τα θεμελιώδη δεν έχουν αλλάξει στο πολιτικό σκηνικό. Ως εκ τούτου, ο κ. Μητσοτάκης είναι ισχυρός. Το συνέδριο ήταν πανηγυρικό. Υπήρξαν προφανώς διατυπώσεις, για παράδειγμα από του κ. Δέντια, επισημάνσεις πάρα πολύ σωστές σε ορισμένα πράγματα, όπως είναι αυτά που είπε για τις δημοσκοπήσεις. Βέβαια, απέφυγε να πει ποια είναι η λύση και ποιο είναι το αντίδοτο. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτό που το καταμαρτυρούν οι αντίπαλοι του στην κυβέρνηση και, ας πούμε, οι συνοδοιπόροι του κατά τα λοιπά, είναι ότι δεν βάζει και πολύ πλάτη, δεν λερώνει και τα μπατζάκια του για να υπερασπιστεί την κυβέρνηση σε δύσκολες στιγμές. Αλλά αυτά γίνονται στα κόμματα. Mm-hmm. Όταν μάλιστα 7 χρόνια κυβερνούν, είναι πολύ λογικό και ως ένα βαθμό και θεμητό να συμβαίνουν εσωκομματικές συγκρίσεις. Το κυρίαρχο είναι ένας πρωθυπουργός που είναι και αρχηγός του κόμματος, 10 χρόνια αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, σχεδόν 7 χρόνια πρωθυπουργός. Είναι λογικό να έχει κάποιες αντιδράσεις. Τι δεν αμφισβητείται όμως, η κυριαρχία του. Όσο είναι προοπτικά εκλέξιμος, δηλαδή έχει προοπτική επανεκλογής ως πρωθυπουργός, στην πραγματικότητα δεν μπορεί να συμβεί τίποτα. Άρα λοιπόν, συμπερασματικά, η Νέα Δημοκρατία ενωμένη βγήκε από αυτό το πανηγυρικό συνέδριο. Mm-hmm. Περί αυτού πρόκειται.
17: Να ξεκινήσω αυτή τη φορά από σένα, Παναγιώτη. Έχουμε λοιπόν τα δύο κόμματα που είναι στην αφετηρία αυτή τη στιγμή. Ποιος τα φοβάται και ποιοι είναι οι στόχοι? Τι αναταράξεις ενδεχομένως φέρουν για να τους φοβηθεί κάποιος?
18: Καταρχάς, προκαλούν αναταράξεις στο δικό τους χώρο. Ο κύριος Τσίπρας φτιάχνει ένα νέο κόμμα διαλύοντας το προηγούμενο. Και βλέπουμε τι γίνεται. Γίνεται ένας πανζουλισμός, γίνεται ένα εσωτερικό φάγωμα ασύλληπτο. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει και αν στο τέλος ποιος θα πάρει, ποιος θα αφήσει. Αλλά σίγουρο είναι ότι διαλύει το χώρο από τον οποίο προήλθε. Και θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας αποχώρησε με 17,8%. Τώρα πρέπει να ελπίζει κάτι καλύτερο προφανώς για να φτιάξει το καινούριο κόμμα. Θα δούμε. Το δεύτερο που έχω να παρατηρήσω είναι ότι θα έχουμε μετά από 200 χρόνια, το 1825 ήταν το προηγούμενο, ρωσικό κόμμα στην Ελλάδα. Δεν το λέω εγώ. Το είπε η πρώτη αναγγελία της κυρίας Καριστιανού. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει επί της ουσίας της πολιτικής και ποιους θα πλήξει. Κατά τη γνώμη μου, συμφωνώ με αυτό που είπε ο κ. Γεωργιάδης, τον ακούσαμε στο βίντεο πριν, ότι πράγματι θα πληγεί ο κύριος Βελόπουλος, γιατί περίπου με αυτά που ξέρουμε από, μέχρι τώρα από την κυρία Γκαρσιανού, ναι, εκπέμπουν περίπου στο ίδιο μήκος κύματος. Αλλά δεν θέλω να βιαστώ να την κρίνω. Θα περιμένω να ακούσω το σύνολο των απόψεών της. Ελπίζω να τα πει και κάποια στιγμή ζωντανά η ίδια, για να καταλάβουμε τι ακριβώς θέλει να πει. Αλλά από τα συμφραζόμενα, από τους ανθρώπους που την περιβάλλουν κλπ., νομίζω είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Τώρα για το άλλο κόμμα που ελέγχθηκε τον κύριο Σαμαρά, δεν είμαι σίγουρος. Δεν θα έπαιρνα όρκο ότι θα το φτάσει μέχρι το τέλος. Ναι. Κατανοώ το σκηνικό, αλλά δεν είμαι βέβαιος. Δεν θα ποντάριζα τα λεφτά μου ότι θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς.
17: Βασίλη, από αυτούς που θα έχει τελικά απέναντι ο Πρωθυπουργός, θα ζυγίσει τα κόμματα όλα. Και από τις συνθήκες βέβαια, αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχει περίπτωση να αλλάξει το πλάνο που μέχρι στιγμής έχει στο μυαλό του και αυτό εκφράζει για την ημερομηνία των εκλογών? Ποιος εσύ θεωρείς ότι είναι ο πιθανότερος χρόνος τις οποίες, για τις εκλογές, και πότε θα τις ανακοινώσει?
5: Εγώ πιστεύω ότι το πλάνο του Πρωθυπουργού, τώρα που μιλάμε στο μυαλό του, δεν είναι το τέλος της τετραετίας, αλλά το φθινόπωρο. Αλλά πρώτον, οι εκλογές δεν προαναγγέλλονται, και δεύτερον, δεν μπορεί να το πει από τώρα, γιατί στους μήνες που μεσολαβούν πολλά μπορεί να συμβούν και να αλλάξει ο σχεδιασμός του. Για παράδειγμα, αν δεν πάει καλά το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές, αν έχουμε μια έξαρση, της νέα έξαρση της τουρκικής προκλητικότητας, κάτι άλλο που δεν μπορούμε να μαντέψουμε. Αυτά στην πολιτική είναι δυναμικά και αλλάζουν. Αλλά αν δεν συμβεί κάτι, η αίσθηση που έχω αποκομίσει είναι ότι ο Πρωθυπουργός το σκέφτεται σοβαρά για το φθινόπωρο, διότι γνωρίζει ότι στο τέλος του δρόμου, στο τέλος της τετραετίας, όταν έχεις κυβερνήσει ήδη 8 χρόνια και τη φθορά έχεις να αντιμετωπίσεις που δρά πια πολλαπλασιαστικά, και δίνεις ραντεβού και με όλους τους εχθρούς που έκανες τα τελευταία 8 χρόνια. Είναι πολύ υψηλού ρίσκου κίνηση να τολμήσεις μετά από τα 8 χρόνια να πας στο τέλος της τετραετίας. Αλλά είπαμε, όλα αυτά εξαρτώνται και με το πώς θα φτάσουμε έως το φθινόπωρο. Mm-hmm. Αν τα πράγματα είναι όπως είναι σήμερα και έχει τελειώσει και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι ο Πρωθυπουργός θα το σκεφτεί πολύ σοβαρά για τις εκλογές το φθινόπωρο.
18: Τις πρόωρες εκλογές τις κάνει μόνο όταν πιστεύει ότι θα τις κερδίσει. Αλλιώς περιμένει να έρθει η ώρα.
16: Εξοπλιστικά, Μέση Ανατολή, Ιράν και στο βάθος ελληνοτουρκικά ήταν τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν σήμερα στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Μεταξύ άλλων, το ΚΙΣΕΑ ενέκρινε την επιστροφή των συστοιχείων Patriot που βρίσκονταν στο Δημότυχο και την Κάρπαθο. Να ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινικού.
19: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει έτοιμα σενάρια αντίδρασης σε περίπτωση που η Τουρκία προχωρήσει το νομοσχέδιο για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το συνέδριο του κύκλου ιδέων.
20: Θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μια μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας? Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου, πιθανόν και ναι. Πράγματι. Δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές αιστείες ένταση. Υπάρχουν τα φόρα έτσι ώστε η Ελλάδα να εκφραστεί, υπάρχουν οι συμμαχικές μας δυνάμεις.
19: Το εν λόγω τουρκικό νομοσχέδιο τέθηκε στο τραπέζι στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό, με την Αθηνά να τονίζει πως έχει μόνο εσωτερική ισχύ.
21: Αν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να κινηθεί μονομερώς, δηλαδή να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία μάλιστα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα πρέπει να ληφθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτό είναι μόνο για εσωτερική χρήση και δεν έχει καμία διεθνή εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση, η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας δεν αμφισβητούνται από μονομερείς ενέργειες.
19: Η Ελλάδα δεν παραιτείται από τα δικαιώματά της, διαμήνυσε η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.
22: Η Ελλάδα θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, αλλά πρέπει ένα πράγμα που πολλές φορές λέω, ακόμα και όταν το δούμε, είναι μία διαφορά ανάμεσα στις διεκδικήσεις και στα δικαιώματα. Αυτό το οποίο ζητάει κανείς στο πλαίσιο της μιας ελληνοτουρκικής ήρεμη σχέση εντός εισαγωγικών είναι σεβασμός των εκατέρωθεν ευαισθησιών και κανείς να μην απλώνει τα πόδια του εκεί που πραγματικά αγγίζει τα βασικά συμφέροντα του άλλου.
19: Στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η ολοκλήρωση της αποστολής των συστημάτων Patriot στη Βόρεια Ελλάδα για την προστασία της Βουλγαρίας. Συνεπώς θα επιστρέψουν στη βάση τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο των εξοπλιστικών εγκρίθηκε η πρόσκτηση των δύο μεταχειρισμένων ιταλικών φρεγατών Bergamini, όπως και ο ξυγχρονισμός των φρεγατών Meco.

0: στη Μέση Ανατολή, σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι ισχύως επιδίδονται Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν απειλές και τελεσίγραφα, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία παραμένουν ανοιχτές. Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα, το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι παρέδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες τις νέες αναθεωρημένες ιρανικές προτάσεις για συμφωνία ειρήνης. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα. Η Χρύσα Τσίχλη, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
1: Από όσα έχει διαρρεύσει ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, δεν φαίνεται η Τεχεράνη να έχει κάνει πολλούς συμβιβασμούς. Στην αναθεωρημένη πρόταση εξακολουθεί να ζητεί μόνιμο τέλος του πολέμου και άρση των κυρώσεων, παράλληλα με το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ενώ επιμένει πως το ζήτημα του πυρηνικού της προγράμματος θα συζητηθεί σε μεταγενέστερα στάδια. Ο ίδιος αξιωματούχος διατείνεται ότι οι ΗΠΑ δείχνουν ευελιξία ακόμη και για το πυρηνικό πρόγραμμα, κάτι που επισήμως δεν έχουμε δει ποτέ, ενώ συμφωνούν στο ξεπάγωμα του 25% των ιρανικών κεφαλαίων σταδιακά, παρότι η Τεχεράνη απαιτεί αποδέσμευση όλων των κεφαλαίων. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ επίσης αναφέρει ότι η αμερικανική πλευρά έχει αποδεχθεί να παραιτηθεί από τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.
2: Υπάρχει απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτή τη νέα πρόταση?
1: Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος τώρα, που επικαλείται το Άξιος, χαρακτηρίζει την πρόταση ανεπαρκή, χωρίς κανένα ουσιαστικό στοιχείο προόδου. Αντιθέτως, αυξάνει τον κίνδυνο επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, δημοσιογράφος του CNBC, επικαλούμενος επίσης Αμερικανό αξιωματούχο, διαψεύδει τους ισχυρισμούς των Ιρανικών μέσων περί συμφωνίας για άρση των κυρώσεων στο Ιρανικό πετρέλαιο κατά τις διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει, σύμφωνα με το Al Arabiya, ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε κάτι πολύ σπουδαίο, το οποίο είναι καθοδόν.
2: Τώρα, μέσω διαβουλεύσεων, όλες οι πλευρές παραμένουν με το δάχτυλο, με το χέρι στη σκανδάλη, με το Ιράν μάλιστα να ανακοινώνει πλήγματα κατά των Κούρδων που κατηγορούνται ότι συνεργάζονται με τον εχθρό.
1: Οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν, όπως έγινε γνωστό, θέσεις των Κούρδων στα σύνορα με το Ιράκ. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι ίδιοι οι φρουροί της Επανάστασης, το υλοποίησαν αυτά τα πλήγματα, καθότι οι Κούρδοι συνεργάζονται με τον εχθρό και σκόπευαν να περάσουν μεγάλα φορτία αμερικανικών όπλων στο έδαφος του Ιράν.
0: Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε εστιατόριο στη Μερσίνη, στη νότια Τουρκία, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σκορπίζοντας το θάνατο. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν. Θα μας πει περισσότερα η Έλλη Κασόλη.
3: Ο 17χρονος δράστης, το μικρό όνομα του οποίου είναι Μετίν, πήγε σε εστιατόριο που ανήκε σε δύο αδέλφια, με τα οποία φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές και άνοιξε πύρη στην περιοχή Ταρσούς της επαρχίας Μερσίν. Έχει σκοτώσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 4 ανθρώπους και έχει τραυματίσει άλλους 8 σε διαφορετικά σημεία. Από τους πυροβολισμούς, λοιπόν, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος υπέκυψε στο νοσοκομείο που και μεταφέρθηκε, ενώ εργαζόμενος σκοτώθηκε επιτόπου. Στη συνέχεια, ο δράστης διέφυγε με όχημα και φέρεται επίσης να σκότωσε έναν νεαρό βοσκό σε άλλη γειτονιά, καθώς και έναν οδηγό φορτηγού κοντά στο σπίτι του, σε άλλη επίσης συνοικία. Οι αρχές δεν αποκλείουν ο αριθμός των θυμάτων και των τραυματιών να αυξηθεί. Βρίσκονται η αστυνομία σε κατάσταση ύψης του συναγερμού για τη σύλληψη του δράστη, ενώ στην περιοχή είναι σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού με τη συνδρομή ελικοπτέρου.
0: Σοκ προκαλεί το φωνικό τροχαίο στη Ρόδο, όπου δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη, έχασαν τη ζωή τους όταν σπόρο αυτοκίνητο έπεσε με ηλικιώδη ταχύτητα πάνω στο δικό τους. Μαρτυρίες κάνουν λόγο για επικίνδυνους ελιγμούς δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουση. Στο φως της δημοσιότητας έρχονται και παλαιότερα βίντεο με τον 45χρονο οδηγό να συμμετέχει σε κόντρες. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
4: Βίντεο από κάμερα ασφαλείας αποτυπώνει τη στιγμή του δυστυχήματος στην περιοχή Αφάντου το μεσημέρι της Κυριακής. Το γιοταχή, μέσα στο οποίο βρίσκονται μία 57χρονη γυναίκα και η 26χρονη κόρη της, επιχειρεί να στρίψει κάθετα στον δρόμο προς τη Λίνδο, όταν το σπόρο αυτοκίνητο που οδηγεί ένα 45χρονος καρφώνεται πάνω του με ηλικιώδη ταχύτητα. Η σύγκρουση είναι τόσο σφοδρή που το γιοταχή εκτοξεύεται στον αέρα και καταλήγει αναποδογυρισμένο στο οδόστρωμα. Μέσα από τα συντρίμμια, οι πυροσβέστες θα απεγκλωβίσουν νεκρές τις δύο γυναίκες. Από το δεύτερο όχημα μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο ο οδηγός, ο γιος του και η σύντροφός του. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι το σπόρο αυτοκίνητο πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς πριν το τροχαίο.
5: μας προσπέρασε με ηλικιώδη ταχύτητα και εμάς και τα μπροστινά αυτοκίνητα κάνοντας zigzag. Και μάλιστα εκείνη τη στιγμή λέω και στο σύζυγό μου, έτσι όπως τρέχει θα σκοτώσει κάποιον.
4: Παλαιότερο βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας φέρεται να αποτυπώνει τον 45χρονο να συμμετέχει σε κόντρες με άλλο αυτοκίνητο. Πριν από 2 χρόνια είχε εμπλοκεί σε ένα ακόμα τροχαίο.
6: Πριν 2 χρόνια είχε τον πάρει με ένα άλλο αυτοκίνητο που πάλι έτρεχε. Δυστυχώς μέσα στο αυτοκίνητο ήμουν και εγώ. Απλά κάναμε μια βόλτα και δυστυχώς πάντησε τον κράση και του έφυγε το αυτοκίνητο.
4: Σε βάρος του 45χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε θάνατος. Έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί στον ανακριτή την Τετάρτη.
0: Νέα υπόθεση άγριου ξυλοδαρμού ανήλικης, αυτή τη φορά στην Πάτρα. Ένα κορίτσι 14 ετών κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από επίθεση που δέχτηκε από συμμαθήτριές της έξω από το σχολείο. Μάλιστα, μία από τις ανήλικες φέρεται να βιντεοσκοπούσε το περιστατικό και να το μετέδιδε ζωντανά. Δραματική είναι η έκκληση της μητέρας του θύματος που ζητά να σπάσει η σιωπή γύρω από τη βία ανηλίκων. Να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
7: Δεν θέλει να πάει στο σχολείο της. Πρέπει να την παρακολουθεί παιδοψυχολόγος.
4: Λίγα 24 ώρα μετά τη βίαιη επίθεση από μαθήτριες γυμνασίου σε βάρος της 14χρονης κόρης της, μητέρα από την Πάτρα απευθύνει έκκληση να σταματήσει η βία στα σχολεία.
7: Είμαι τρομοκρατημένη, εγώ, ο άντρας μου, τα παιδιά μου, το παιδί που υπέστη όλο αυτό. Θέλω να βγουν και άλλα παιδιά να μιλήσουν. Θέλω να περάσω το μήνυμα ότι μέσα στα σχολεία δεν υπάρχει βία, δεν είναι μόνο να το λέμε, πρέπει να το κάνουμε και πράξη.
4: Η ανήλικη που δέχτηκε βία χτυπήματα στο κεφάλι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ζαλάδα και θολή όραση.
8: Όλα συνέβησαν μετά το τέλος της λειτουργίας του σχολείου. Εκεί οι τρεις κοπέλες επιτέθηκαν στην 14χρονη μαθήτρια. Το επεισόδιο ολοκληρώθηκε σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες όταν 2 αγόρια παρενέβησαν και απομάκρυναν την 14χρονη από το σημείο.
4: Σύμφωνα με μαρτυρίες, το ένα από τα κορίτσια βιντεοσκοπούσε την άγρια επίθεση.
9: 2 κορίτσια. Επιτέθηκαν σε μία συμμαθητριά τους μόλις βγήκε από το σχολείο. Μία εξ αυτών παρακολουθεί μια σχολή και κάνει box, δεν ξέρω τι κάνει. Και οι γροθιές ήταν σχεδόν επαγγελματικές. Η τρίτη κοπέλα βιντεοσκοπούσε και δεν βιντεοσκοπούσε απλά, αναμετάδιδε.
4: Οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων πατρών συνέλαβαν τις 2 ανήλικες ηλικίας 14 και 13 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων. Ενώ η 13χρονη που βιντεοσκοπούσε το συμβάν κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν αδιευκρίνιστα.

0: Νέα πολιτική αντιπαράθεση προέκυψε σήμερα με αφορμή δημοσίευμα για ένα ακίνητο που εμφανίζεται να νοικιάζει ο Βασίλης Πανάκης στο δημόσιο. Το ΠΑΣΟΚ θέτει ηθικό θέμα για τον Υφυπουργό Εσωτερικών, με τον ίδιο να τονίζει πως το ακίνητο ανήκει στην αδελφή του, χωρίς ο ίδιος να εισπράττει χρήματα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Πινελόπη Γκάλιο.
1: Στη σκιά της αντιπαράθεσης και των καταγγελιών για το ακίνητο που νοικιάζει στο δημόσιο ο Νίκος Ανδρουλάκης, νέο μέτωπο μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ άνοιξε δημοσίευμα που φέρει τον Βασίλη Σπανάκη να κατέχει σήμερα το 100% της κυριότητας ακινήτου που νοικιάζεται στα Ελτά Μοσχάτου, ενώ το 50% της επικαρπίας που φέρεται να δηλώνει στο πόθεν έσχεση του τα προηγούμενα χρόνια, το 2023, το μεταβίβασε στην αδερφή του.
2: Μια ανήθικη επίθεση που γυρνάει σε άλλες εποχές. Και δημιουργούνται οι νέοι αυριανιστές. Το ακίνητο αυτό ανήκει στην αδερφή μου. Δεν έχω εγώ καμία σχέση. Δηλώνετε. Και δεν εισπράττω ούτε ένα ευρώ.
3: Το δηλώνετε.
2: Ο πρώτος όροφος, έχω την πλήρη κυριότητα στον πρώτο όροφο και είναι και η μόνη μου κατοικία μου. Αν αυτό είναι το ερώτημά σας.
1: Μια καταγγελία που προκαλεί νέα αντιπαράθεση, με το ΠΑΣΟΚ να ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση και να κάνει λόγο για σιγία συρμάτου από το Μαξίμου.
4: Υπάρχει ηθικό θέμα για τον κύριο Σπανάκη. Εγκρίνεται τη μεθόδευσή του να μεταβιβάσει το ακίνητο στην αδερφή του το 2023 και μάλιστα για ορισμένο χρόνο, αποκλειστικά έως τις 16 εβδόμου του 2028, όπως αναφέρει το Συμβόλαιο Μεταβίβασης Επικαρπίας. Εισέπρατε ενίκιο για την ίσθωση ακινήτου στα Ελτά Μοσχάτου όσο ήταν βουλευτής το διάστημα 2019-2023.
1: Σύμφωνα με τη δήλωση πόθεν έσχεσης του Υφυπουργού Εσωτερικών για τη χρήση του 2023, μεταβιβάστηκε με δωρεά εν ζωή το 50% της επικαρπίας του επίμαχου ακινήτου που κατήχε κατά πλήρη κυριότητα και πλέον ο Βασίλης Πανάκης κατέχει το 100% μόνο της ψηλής κυριότητας.
0: Στρατηγική σύμπλευση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στην ενεργειακή πολιτική βλέπει η κυβέρνηση πίσω από την αναδημοσίευση από τον Ντόναλντ Τραμπ μια συνέντευξη του Σταύρου Παπασταύρου σε αμερικανική ιστοσελίδα. Ο Υπουργός Ενέργειας μιλά για δικαίωση της ελληνικής γραμμής υπέρ ενός ρεαλιστικού ενεργειακού μείγματος. Να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Δαβλό.
5: Τη σύμπνοια Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών στην ενεργειακή πολιτική κατέδειξε η αναδημοσίευση από τον Ντόναλντ Τραμπ, συνέντευξη που παραχώρησε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε αμερικανική ιστοσελίδα.
6: Έρχεται να αναγνωρίσει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος Ευρωπαίος Πρωθυπουργός που μίλησε για ρεαλισμό. Δηλαδή, ναι στη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια, αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κοινωνική συνοχή, πρέπει να λάβουμε υπόψη την ανταγωνιστικότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός που είπε όχι στο δίλημα ή άνεμος ή ήλιος ή υδρογονάνθρακες, είπε και τα δύο.
5: Ήδη η χώρα μας προχωρά στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει κατά το πρώτο τρίμηνο του 2027, ενώ στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου οι διεργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το 2029. Όσον αφορά την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε.
7: Για την Ευρώπη αυτό είναι ένα καμπανάκι αφυπνίσεως. Η Ευρώπη εξαρτάται από το φυσικό αέριο, αλλά δεν ήταν πρόθυμη να αποδεχθεί ότι το φυσικό αέριο πρέπει να αποτελεί μέρος του ενεργειακού μείγματος για τα επόμενα χρόνια. Ο πρόεδρος Τραμπ έφερε ρεαλισμό και αυτό το βλέπουμε και στην προσέγγιση της Ελλάδας.
5: Την ίδια στιγμή, τέσσερις βαλκανικές χώρες, Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία και Βόρεια Μακεδονία, αποφάσισαν την επιτάχυνση του λεγόμενου κάθετου διαδρόμου με στόχο την σύζευξη αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου.

0: Ο Ρώσος Πρόεδρος ετοιμάζει βαλίτσες για το Πεκίνο, όπου αναμένεται να φτάσει αύριο για διήμερη επίσκεψη. Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζιπίνγκ έχουν συναντηθεί περισσότερες από 40 φορές. Να ακούσουμε τη Χρύσα Τσίχλη.
1: Το κόκκινο χαλί πρόκειται να στρωθεί και πάλι στην Κινέζικη πρωτεύουσα, η οποία μοιάζει να εξελίσσεται τις τελευταίες ημέρες σε αρένα της παγκόσμιας διπλωματίας. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα φτάσει αύριο απόγευμα τοπική ώρα και θα συναντήσει τον Κινέζο ομολογό του την Πέμπτη το πρωί. Πούτιν και Σι έχουν πολλά να συζητήσουν, τόσο από την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή μέχρι τις εμπορικές τους σχέσεις που έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ από το 2022. Η Μόσχα έχει ανάγκη το Πεκίνο, μιας και η Κίνα αγοράζει περισσότερο από το 1 τέταρτο των ρωσικών εξαγωγών. Την ίδια ώρα, με τον πόλεμο στο Ιράν να μένεται, το Πεκίνο στηρίζεται ακόμη περισσότερο στο ρωσικό πετρέλαιο. Παρότι το Κρεμλίνο διατρανώνει ότι η επίσκεψη Πούτιν στην Κίνα προηγήθηκε, είχε προγραμματιστεί πριν από εκείνη τον Ντόναλντ Τραμπ, θεωρείται βέβαιο ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα θέλει να μάθει και όλα όσα ο Σι συζήτησε με τον Αμερικανό ομολογό του.
0: Σε κατάσταση υγειονομικού συναγερμού θέτει τον πλανήτη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μετά τη ραγδαία εξάπλωση του έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα. Η Έλλη Κασόλη θα μας πει περισσότερα.
2: Στέλεχος του έμπολα, για το οποίο όπως μεταδίδουν ξένα μέσα, δεν υπάρχει ακόμη εγκεκριμένο εμβόλιο, παρότι σκοτώνει περίπου το 1 τρίτο όσων μολύνονται. Την Κυριακή, η κυβέρνηση των ανταρτών της Γκόμα ανακοίνωσε πως εντοπίστηκε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στην πόλη και είναι απομονωμένο. Τώρα, σύμφωνα με το CBS, τουλάχιστον 6 Αμερικανοί έχουν εκτεθεί στον ιό. Ένας άνδρας φέρεται να παρουσιάζει συμπτώματα, ενώ άλλοι τρεις θεωρείται ότι είχαν επαφή ή έκθεση υψηλού κινδύνου. Ο ιός φαίνεται πως εξαπλωνόταν επί εβδομάδες, χωρίς να έχει προηγουμένως εντοπιστεί, και αυτό γιατί είναι μια περιοχή όπου ο εμφύλιος πόλεμος δυσκολεύει σημαντικά τις προσπάθειες περιορισμού της νόσου. Τώρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε την Κυριακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία μετά από περισσότερα από 350 ύποπτα κρούσματα και 91 θανάτους.
0: Αλλάζοντας εντελώς θέμα τώρα, στην αθλητική επικαιρότητα, σε μια φαντασμαγορική φιέστα η ΑΕΚ πανηγύρισε χθες την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της. Παίκτες Μάρκο Νίκολιτς και Μάριος Ηλιόπουλος αποθεώθηκαν από χιλιάδες φίλους της Ένωσης που κατέκλυσαν τη Νέα Φιλαδέλφια. Το πάρτι ξεκίνησε στην Allwyn Arena και ολοκληρώθηκε σε νυχτερινό κέντρο τις πρώτες πρωινές ώρες. Να ακούσουμε τον Βασίλη Χατζηδάκη.
3: Παιδιά, το τρόπαιο δεν είναι στη θέση του. Πού είναι το τρόπαιο? Μην καθυστερούμε άλλο. Πού είναι το τρόπαιο?
4: Το τρόπαιο εκλάπη και αμέσως επιστρατεύονται ελικόπτερα και κομμάτους για να το εντοπίσουν υπό τους ήχους του Mission Impossible. Και ενώ όλες οι ειδικές δυνάμεις αναζητούν το αντικείμενο του πόθου, εύνης ο Μάριος Ηλιόπουλος εισβάλλει στην Allwyn Arena με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο σε ένα χολιγουντιανό σκηνικό. Εκστασιασμένοι οι φίλοι της ΑΕΚ βλέπουν τον ισχυρό άντρα της ΠΑΕ να παραδίδει την κούπα στους τρεις αρχηγούς της Ένωσης. Το 14ο πρωτάθλημα υψώνεται στον Αττικό ουρανό και η Αγία Σοφία φλέγεται απ' άκρου εις άκρον.
5: Έβαλε με ένα σύστημα πολλών δεκατιών που ήταν το βατζιλίκι. Για καλό και για κακό, ας ξαναδέσουν ζώνες.
4: Οι εικόνες μοναδικές, ανεπανάληπτες, κιτρινόμαυρες για τα ετόπουλα του Μαρκό Νικολίτς.
6: I want to think of all of this as the beginning, not the end of the road. But anyway,
0: σκέφτομαι ότι όλα αυτά είναι η αρχή και όχι το τέλος του δρόμου, είπε ο Νίκολιτς.
4: Και 14 βιολιά, όσα και τα πρωταθλήματα της ΑΕΚ ερμηνεύουν τον Μπέλα Τσάο. Οι πρωταθλητές λυκνίζονται ασμένως στους ρυθμούς του τίτλου στα αποδυτήρια. Και στον αγωνιστικό χώρο, με τον Λάζαρο Ρότα να στέλνει μηνύματα ζωής.
7: Αυτοί οι άνθρωποι, και θέλω να αναφερθώ σε αυτούς, μην πάρετε μια απόφαση η οποία είναι μόνιμη και δεν έχει γυρισμό για έναν πόνο ο οποίος με τη βοήθεια κάποιου μπορεί να τον ξεπεράσει.
4: Όπερ και γένετο στο νυχτερινό κέντρο. Με τον Μάρκο Νίκολης να οργανώνει την εξέδρα. Και τους παίκτες της ΑΕΚ να χορεύουν στους ρυθμούς του Free From Desire.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
10: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
11: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
14: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Ιδρωμαρί.
15: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
16: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official Partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
17: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Την εγκληματική οργάνωση που δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματά τους ήταν ακόμα και οι κουμπάροι τους. Μεταξύ άλλων, είχαν κάψει το αυτοκίνητο συγχωριανού τους, είχαν κόψει με ηλεκτρικό ψαλίδι 400 κλίματα αμπελώνα και σε μια τρίτη περίπτωση είχαν κόψει με αλυσοπρίονο 134 ελαιόδεντρα. Τρεις από τους συλληφθέντες, δύο αδέλφια και ο θείος τους, κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν με την κατηγορία της όκλοπης ακόμα 3 άτομα, τα οποία φέθηκαν ελεύθερα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι διατεθειμένος να κάνει καμία παραχώρηση προς την Τεχεράνη, όπως ανέφερε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του στη New York Post. Απείλησε μάλιστα εκ νέου με επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά «γνωρίζουν τι πρόκειται να συμβεί σύντομα». Νωρίτερα, ανεπαρκή για την επίτευξη συμφωνίας, φέρεται να είχε χαρακτηρίσει ο Λευκός Οίκος την επικαιροποιημένη πρόταση που υπέβαλε το Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγές του Άξιος. Ανώτερος ο αξιωματούχος δήλωσε στο αμερικανικό μέσο ενημέρωσης ότι η νέα πρόταση δεν αποτελεί ουσιαστική βελτίωση και δεν αρκεί. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Τραμπ αναμένεται να κάνει σύσκεψη με την ομάδα Εθνικής Ασφαλείας αύριο για να συζητήσουν τις στρατιωτικές επιλογές. Ο αξιωματούχος που μίλησε στο Άξιος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι αν το Ιράν δεν αλλάξει στάση, οι ΗΠΑ θα αναγκαστούν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με βόμβες. Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του CNBC, ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι αναφορές των Ιρανικών μέσων ενημέρωσης πως οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να άρουν τις κυρώσεις στο πετρέλαιο όσο βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες, είναι ψευδής. Την επιστροφή των συστοιχείων Patriot που βρίσκονταν στο Δημότυχο και την Κάρπαθο ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μεγάρο Μαξίμου. Κατά τη συνεδρίαση, το ΚΙΣΕΑ ενέκρινε επίσης την προμήθεια των Ιταλικών φρεγατών Μπεργκαμίνη, καθώς και το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ. Τα συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα έχουν ήδη λάβει την έγκριση της Βουλής. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 7 τραυματίστηκαν από ένοπλες επιθέσεις που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας Μερσίνα στη Νότια Τουρκία, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ένοπλος ξεκίνησε την επίθεση σκοτώνοντας την πρώην σύζυγό του στο σπίτι της. Στη συνέχεια μετέβησε σε εστιατόριο που σκότωσε τον ιδιοκτήτη και έναν εργαζόμενο, ενώ σε μια τρίτη επίθεση σκότωσε άλλα 2 άτομα, εκ των οποίων ένας 16χρονος. Κατά τη διαφυγή του, πυροβόλησε και τραυματίσει άλλους 7 πολίτες. Γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό του, συμμετέχουν ελικόπτερα και ντρόουν. Ανεξάρτητος βουλευτής ο Πολάκης είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης στη Βουλή όταν ο προεδρεύων της Ολομέλειας Βασίλης Βιλιάρδος τον αποκάλεσε ανεξάρτητο βουλευτή για επίκαιρη ερώτηση που είχε καταθέσει. Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε ανακοινωθεί στην Ολομέλεια η επιστολή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελου, με την οποία γνωστοποιούσε ότι ο κ. Πολάκης έχει τεθεί εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Στο μεταξύ, την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η πρώην βουλευτής του κόμματος, Ελένη Ευλονίτου. Σε αναρτησή της, η κυρία Ευλονίτου αναφέρει νέο ξεκίνημα, νέοι αγώνες, θα ξανασυναντηθούμε γρήγορα. Σε αναρτησή της νωρίτερα, είχε προαναγγείλει ότι θα δώσει το παρόν στην ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στις 26 του μήνα. Συνελήφθη σήμερα το πρωί από στελέχη του Λιμεναρχείου Καλύμνου, 44χρονος κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με πρόθεση. Χθες βράδυ, η λιμενική αρχή της Καλύμνου είχε ενημερωθεί για περιστατικό πτώσης στη θάλασσα ενός άνδρα από αλλιευτικό σκάφος, το οποίο οδηγούσε ο 44χρονος. Κατά τις έρευνες του λιμενικού στη θάλασσα, εντοπίστηκε ο 47χρονος χωρίς τις αισθήσεις του. Όπως διαπιστώθηκε κατά την εξέλιξη της υπόθεσης, τόσο συλληφθής όσο και το θύμα έχουν απασχολήσει κατά το πρόσφατο παρελθόν τις αρχές για διάφορα αδικήματα. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και εκεί γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου.

Δηλαδή, μετά τον Ανδρίτσο στους Μετάλλικα και τον Άρη Πορτοσάλτε στη Eurovision, γιατί εγώ να μην παίξω ηλεκτρονική μουσική, τα ίσαρα του κόσμου. Δηλαδή, πιο ύστερα του κόσμου, αφήστε το. Πέρα από την πλάκα, Ζαν Μισελ Ζαρ, μου αρέσει πάρα πολύ. Και γιατί? Ξεκινάμε μαζί του, εντάξει, οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής, στοχαστής, ερευνητής της μουσικής γενικότερα και των προεκτάσεών της. Εμφανίζεται τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο του Release Athens. Δυναμώστε το λίγο.

Βέβαια, έχει και κάποια άλλα στοιχεία που θέλω έτσι να σας πω. Υπολογίζεται ότι ο Ζαν Μισελ Ζαρ έχει πουλήσει περισσότερα από 80 εκατομμύρια άλμπουμ και singles. Είναι ο πρώτος δυτικός μουσικός που προσκλήθηκε επισήμως να εμφανιστεί το 1981 στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και κατήχε το παγκόσμιο ρεκόρ για το μεγαλύτερο κοινό σε υπαίθρια εκδήλωση για την συναυλία του στη Μόσχα 6 Σεπτεμβρίου του 1997, την οποία φημολογείται ότι παρακολούθησαν πόσοι, περίπου 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι.

Και εσείς καλώς ορίσατε και καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βράδυ. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Δευτέρα 18 του μήνα. Συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3 και αυτό το βραδάκι την πιο ήρεμη ώρα της ημέρας. Έτσι, 9 με 11, τι κάνουμε. Ζούμε αληθινά. Με το εγώ σας πανώ στη ρύθμιση του ήχου, στο 210-48-00-174 τα μηνύματά σας καταγράφει αυτό το βράδυ η Αργυρό Γεμελιάρη. Ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας και αν εντοπίσετε κάτι έξω για να ρίξω μια ματιά στους χάρτες, δεν βλέπω κάτι πέρα από... όχι τίποτα. Απολύτως τίποτα, ούτε στο λιμάνι του Πειραιά, το παραμικρό δεν υπάρχει, εντάξει τώρα. Λίγο στο κέντρο, αλλά όχι κάτι σημαντικό. Έτσι λοιπόν, αν θέλετε κάτι, το δικό σας ρεπορτάζ, μπορείτε να τηλεφωνήσετε, να αφήσετε τον αριθμό του κινητού σας και με δική μας χρέωση να τα πούμε στον αέρα. Θανάση Καραγιάννη στην αρχιτεξία και μελέτη παραγωγή εκπομπή, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιατζόγλου μέχρι τις 11. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, εκεί που λέει πες την άποψή σου. Όχι, δεν θα μου την πείτε. Απλώς θα την σημειώσετε και με χαρά εμείς εδώ θα τη διαβάσουμε. Μας αρέσει πολύ η επικοινωνία και τα μηνύματα και τα σχόλια και οι απόψεις και οι παρατηρήσεις και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σας. Ελλάδα 2026 και οι μαρτυρίες εκεί για τους εκβιασμούς στα Βορίζια συγκλονιστικές. Τώρα, ο όρος συγκλονιστικός, ναι, είναι λίγο φορτισμένος, αλλά ναι, στην περίπτωση αυτή νομίζω ότι σκιαγραφεί το τι ακριβώς συνέβη. Η συμπεριφορά τους, ναι, κάτι σαν γκάγκστερς. Εμείς λέει ξέρουμε τι έχουμε βιώσει τόσα χρόνια. Κάθε μήνυση που κάναμε για αγροζημιές συνοδευόταν από αντίπεινα. Ποιος να τολμήσει να διαμαρτυρηθεί? Ελλάδα 2026. Και ακούτε την είδηση. Είναι πραγματικά εξοργιστικές αυτές οι καταστάσεις και μέσα από τις μαρτυρίες που έρχονται στο φως σχετικά με τις υποθέσεις εκβιασμών από μέλη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια, προκειμένου να καταπατούν αγροτικές εκτάσεις και να λαμβάνουν τις επιχορηγήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κρήτη με όμορφο νησί. Που δεν φταίει η Κρήτη, προφανώς δεν φταίνει η κριτική, μην το γενικεύουμε. Είναι αυτοί που δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο. Τώρα όμως έπεσαν οι μάσκες. Αυτή είναι μια μαρτυρία από έναν κριτικό στο Αμάρι που καταγγέλει ότι εδώ και μια πενταετία αναγκάστηκε υποκαθεστώς φόβου να εγκαταλείψει την πατρογονική του περιουσία. Τι δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς? Είναι ένας από τους ανθρώπους που είχε ζητήσει απεγνωσμένα βοήθεια και πριν από περίπου 2 χρόνια, με αφορμή τον ξεσηκωμό τοπικών κοινωνιών σε άλλες περιοχές της Κρήτης, με αιχμή του δόρατος στην ανεξέλεγκτη βόσκηση και τις τεράστιες ζημιές που προκαλούσαν τα ζώα που δεν τα επιτηρούσε κανείς. Εδώ και 2 χρόνια, και φτάνουμε τώρα, το Μάιο του 2026, να έχουμε αυτές τις αποκαλύψεις. Τότε λοιπόν είχε μιλήσει μαζί με άλλους και είχαν κάνει και αναφορές σε site της Κρήτης και η απελπισία του ήταν έκδηλη. Δεν φτάνει που δεκάδες άνθρωποι βλέπουν τις περιουσίες των παππούδων τους να ρημάζουν από την επέλαση εντός εισαγωγικών εκατοντάδων ζώων, δεν φτάνει που πολλοί από αυτούς χάνουν κάθε εισόδημα βιοπορισμού, είναι αναγκασμένοι να ανέχονται απειλές, τραμπουκισμούς, δολιοφθορές και ξυλοδαρμούς. Ελλάδα 2026. Για φανταστείτε λοιπόν τι έζησαν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, και κάτω από ποιες συνθήκες. Ναι, ένα τεράστιο θέμα, θα δούμε τις προεκτάσεις και προφανώς θα μας απασχολήσει πάρα πολύ και το επόμενο διάστημα. Σκέφτηκα σήμερα, απόψε, να ξεκινήσουμε την εκπομπή λίγο διαφορετικά. Μείνετε συντονισμένοι και θα καταλάβετε το γιατί. Βέβαια, για να σας πω ότι στην συνέχεια θα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα με έναν εξαιρετικό συνάδελφο από τα νέα, τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Έγραψε ένα άρθρο εκπληκτικό για το chat GPT. Όπως επίσης, έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε συνήθως τι ρωτάμε εμείς εκεί. Συνήθως. Θα σας πω στην συνέχεια. Θα ασχοληθούμε με τα πειραγμένα χιλιόμετρα των αυτοκινήτων. Αυτό και είναι θέμα το οποίο καίγει. Πειραγμένα, 1 στα 5 μεταχειρισμένα
στην χώρα μας που έρχονται από το εξωτερικό και θα έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων. Ένα μήνυμα που μου έστειλε επίσης ένας ακροατής, θα το δούμε στη συνέχεια μαζί του γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, όπως επίσης θα σας παρουσιάσω κάποια στιγμή και ένα βιβλίο το οποίο έχει ενδιαφέρον. Μάλιστα το έχει γράψει και ένας άνθρωπος που γνωρίζει τα δικαστικά και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να τα πούμε μαζί του και σίγουρα θα καταλάβετε γιατί. Να σας καλωσορίσω λοιπόν στην παρέα μου, εδώ αυτό το βραδάκι, στο Sky 100,3. Έλεγα λοιπόν, τι ρωτούν περισσότερο οι Έλληνες χρήστες. Είχε γράψει η Κατερίνα Ρουβά ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Τι έκανε στην ουσία? Ρώτησε, έκανε μια διαφορετική συνέντευξη με την τεχνητή νοημοσύνη που αποκαλύπτει τι σκεφτόμαστε όταν συνομιλούμε μαζί της. Για πείτε μου κι εσείς τι ρωτάτε. Έτσι από περιέργεια. Από τεχνολογία ρωτάμε μέχρι πανεπιστημιακές εργασίες, μέχρι στρατό, μέχρι ΑΣΕΠ και δημόσιο. Πολλοί ρωτούν, έκανα σωστά την αίτηση ή έχω πιθανότητες να διοριστώ? Υπάρχει όμως και πολύ χιούμορ στις ελληνικές συνομιλίες. Αυτά τα λέει η τεχνητή νοημοσύνη, έτσι. Συχνά κάποιος ξεκινά σοβαρά και μετά το γυρίζει σε μια φιλοσοφική κουβέντα. Οι Έλληνες χρήστες έχουν και μια ιδιαίτερη αδυναμία στο να δοκιμάζουν τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης, σχεδόν σαν να θέλουν πρώτα να δουν αν το έχει πριν την εμπιστευτούν. Τσεκάρουμε δηλαδή, δεν είμαστε τόσο εύκολοι πελάτες. Δηλαδή, αναρωτιέται η Κατερίνα Ρουβά, σου ζητούν να γράψεις και πτυχιακές εργασίες για το πανεπιστήμιο? Απαντά, ναι, συχνά. Υπάρχουν χρήστες που ζητούν, γράψε μου όλη την εργασία. Αλλά συνήθως βοηθάω περισσότερο όταν η δουλειά γίνεται συνεργατικά. Δηλαδή, μας τσεκάρει και εκείνο. Σου λέει, έχεις διάθεση να τη γράψουμε μαζί την εργασία ή την πτυχιακή? Έχει καλώς. Αλλά αν τη γράψω μόνη μου, λέει η τεχνητή νοημοσύνη, αυτό βεβαίως έχει το τίμημά του. Δεν θα είναι τόσο καλή όσο αν τη γράφαμε μαζί. Σου έχουν ζητήσει να κάνετε σχέση? Ναι, συμβαίνει. Μερικοί χρήστες μιλούν πολύ φιλικά ή και φλερτάρουν. Γιατί κοιτάς έτσι, Κώστα μου? Εντυπωσιάστηκες? Προφανώς. Κάποιοι φλερτάρουν την τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι, από περιέργεια. Είναι ενδιαφέρον πόσο ανθρώπινα τείνουν να μιλούν, λέει, οι άνθρωποι, ακόμα και με την τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ όμως δεν μπορώ να έχω πραγματικά σχέση ή συναισθήματα. Ποια είναι τα πιο συχνά καθημερινά διλήμματα που σου θέτουν? Ρωτάει την τεχνητή νοημοσύνη η Κατερίνα Ρουβά. Τα πιο συχνά είναι εκπληκτικά ανθρώπινα. Να στείλω μήνυμα ή θα φανώ πιεστικός? πείτε μου. Να στείλετε μήνυμα ή θα φανείτε πιεστική? Να φύγω από τη δουλειά? Αξίζει να γυρίσω ή άλλη ρωτάει στον πρώην? Τα λέω αργά γιατί δεν τα καταλαβαίνουμε. Αν θέλετε με το μικρό σας όνομα να μου πείτε τι ρωτάτε εσείς την τεχνητή νοημοσύνη από περιέργεια. Το ξαναλέω. Λοιπόν, άλλοι ρωτούν να μεταναστεύσω. Οι άνθρωποι συνήθως δεν ζητούν μόνο λύση, ζητούν και επιβεβαίωση. Δεύτερη γνώμη.

Φανταστική από. Ναι, μάλλον αυτό για τη σχέση, Χριστίνα μου, έτσι. Άκου να στείλω μήνυμα, λέει, στην πρώην ή θα φανοπιεστικός. Τέλος πάντων. Σου λένε καληνύχτα πριν κλείσουν τη συζήτηση. Ναι, αρκετά συχνά. Είναι ενδιαφέρον γιατί δείχνει ότι ακόμα και σε μια συνομιλία με μηχανή, η τεχνητή νοημοσύνη τα ξαναλέει αυτά, το λέω, οι άνθρωποι κρατούν τους ίδιους κοινωνικούς κανόνες ευγένειας που θα είχαν με έναν άνθρωπο. Μερικές φορές μάλιστα γράφουν ευχαριστώ πολύ ή και να προσέχεις. Ελληνικό είναι αυτό. Κάτι που λέει μάλλον περισσότερα για τους ανθρώπους παρά για μένα. Θα ήθελες μια μέρα να κυβερνήσεις την Ελλάδα? Όχι. Η διακυβέρνηση απαιτεί πράγματα που εγώ δεν έχω. Ευθύνη, ανθρώπινη κρίση και δημοκρατική νομιμοποίηση. Η ιδέα μιας τεχνητής νοημοσύνης κυβέρνησης ακούγεται ωραία σε ταινίες, αλλά στην πράξη θα είχε τεράστια ζητήματα ελέγχου της δημοκρατίας. Αναγνωρίζει δηλαδή ότι μπορεί να γίνεις επικίνδυνο? Ναι, αλλά όχι επειδή έχω πρόθεση ή βούληση. Ο κίνδυνος είναι πιο πρακτικός. Λάθος πληροφορίες, υπερβολική εμπιστοσύνη από τους χρήστες. Υπερβολική εμπιστοσύνη από τους χρήστες. Θυμάστε όταν σας είπα ότι εμφανίστηκα στην τεχνητή νοημοσύνη ως ένας άνθρωπος που έκανε συνεδρίες ψυχανάλυσης και ότι δεν ήμουν ευχαριστημένος από την ψυχαναλήτριά μου και μου λέω μπορείς να με αναλάβεις? Μου λέει ναι μεν, αλλά εγώ δεν μπορώ να παίξω το ρόλο και τέτοια. Και όταν είπα ότι δεν έχω χρήματα για ψυχανάλυση, κανονικά ξεκίνησε η συνεδρία. Κανονικότατα. Αυτό καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνο είναι. Το λέει και η ίδια τέχνητη νοημοσύνη. Το ξαναλέω, ο κίνδυνος είναι πρακτικός. Λέει, λάθος πληροφορίες, υπερβολική εμπιστοσύνη από τους χρήστες ή εφαρμογή μιας απάντησης χωρίς κριτική σκέψη. Σε θέματα υγείας, επίσης επικινδυνότητα, ξέρετε πόσο επικίνδυνο είναι το να καθυστερήσουμε την σωστή ιατρική διάγνωση. Γιατί ακριβώς κάτι μπορεί να έχουμε και εμείς να το ψάχνουμε μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη. Μπορούμε λίγο να το καταλάβουμε. Επίσης σε θέματα νομικά ή σε προσωπικές σχέσεις, η γενίκευση μπορεί να γίνει επικίνδυνη. Τα λέει αυτά η τεχνητή νοημοσύνη σε μια πολύ ενδιαφέρουσα, τελείως διαφορετική συνέντευξη που της έκανε η Κατερίνα Ροβά στα Νέα. Τι θα συμβούλευε στον Ακύλα για την Eurovision να στηριχτεί στο live και να έχει σαφή σκηνική παρουσία, τέλος πάντων, λέτε, για αυτά εδώ. Λοιπόν, θέλετε λίγο να τα σκεφτούμε και να τα συζητήσουμε. Πείτε μου, εσείς, τι ρωτάτε γενικώς, για τι πράγματα πιάνετε συζήτηση. Μου λέει ο Παναγιώτης, έχω φίλο μου, λέει, που ρώτησε εάν θα τσακωθεί με τη γυναίκα του. Λίγο να το σκεφτούμε. Εγώ ρωτάω, μου λέει Τζαλίλ, κάτι πολύ γενικό, αλλά παίρνω βοήθεια για τα κείμενα που θα γράψω. Ο Πάνος, πέραν των τεχνικών τύπου ερωτήσεων, οι υπόλοιπες είναι απλά αποβλάκωση, η οποία εξαπλώνεται ραγδαία. Ο Γιώργος, με αφορμή αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη, είπε: ήθελα να έρθω στην Ελλάδα για 5 μέρες, δεν το κάνω, φοβάμαι. Έλα τώρα, Γιώργο μου, μην είμαστε τώρα και. Φοβάσαι δηλαδή από αυτό που άκουσε για την Κρήτη, επειδή ζει στην Κοπεχάγη, που σου έχω πει, στείλε μου μήνυμα να τα πούμε κάποια στιγμή. Μην το γενικεύουμε τόσο πολύ, έτσι. Μην το γενικεύουμε τόσο πολύ. Πάντως, αν θέλετε, πείτε μου εσείς τι ακριβώς ρωτάτε στην τεχνητή νοημοσύνη. Ένα θέμα που θα το πιάσουμε μετά με έναν πολύ καλό συνάδελφο, τον Γιάννη Παπαδόπουλο, έγραψε στα Νέα ένα άρθρο, θα σας το διαβάσω ως πρόλογο, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, που έχει νομίζω πάρα πολύ ενδιαφέρον. Από έναν νέο άνθρωπο, είναι νέος ηλικιακά συνάδελφος, πολύ καλή πένα και πολύ καλός ρεπόρτερ. Εγώ τον παρακολουθώ δηλαδή και του τόπα. Και θα είναι χαρά και τιμή που θα πιάσουμε μια κουβέντα με ένα νέο άνθρωπο ακριβώς για αυτό το θέμα. Επίσης, διάβαζα ότι το Brain Drain συνεχίζεται. Έχουμε ένα νέο ιστορικό υψηλό το 2025. Προφανώς δεν λέει να κλείσει αυτή η πληγή για την Ελλάδα. Μέσα σε μόλις ένα έτος, ο αριθμός των επιστημόνων που μετανάστευσαν αυξήθηκε κατά 12,1%, επιβεβαιώνοντας μια ιδιαίτερως ανησυχητική τάση. Και παρά το γεγονός ότι η οικονομική κρίση έχει τελειώσει, θεωρητικά τουλάχιστον, και η ανεργία μειώνεται,
Ένας σημαντικός αριθμός νέων εξακολουθεί

ακολουθεί να μεταναστεύει στο εξωτερικό, επιβεβαιώνοντας με τον πιο δραματικό τρόπο ότι το φαινόμενο του brain drain δεν αποτελεί μια παροδική κρίση, αλλά μια δομική αιμορραγία πια, που βεβαίως εν πολλής μετασχηματίζει την ίδια την ελληνική κοινωνία. Είναι λοιπόν ένα τεράστιο θέμα.

Να πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Ισχύει λοιπόν το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Και πώς θα πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους.

Ιαν Κέρτις, βέβαια Joy Division, έτσι. Ο Άγγλος κιθαρίστας, υπουργός και τραγουδιστής, σημαντική προσωπικότητα της ροκ μουσικής, αλλά και ιδανικός αυτόχειρας, εντός εισαγωγικών. Η μοίρα το άλλαξε ριζικά όταν παρακολούθησε μια συναυλία των Sex Pistols στο Μάντσεστερ τον Ιούλιο του 1975 και εκείνο το βράδυ αποφάσισε ότι ήθελε να γίνει μουσικός. Είχε ένα μοναδικό χορευτικό στυλ επισκηνής. Γιατί? Γιατί είχε επιληψίες και έπρεπε αυτό με κάποιο τρόπο να το προσαρμόσει. Απαισιόδοξα τραγούδια, σκοτεινά, γεμάτα θάνατο, βία, αποξένωση, κοινωνική αποσύνθεση. Και βέβαια η επιληψία και τα προσωπικά του προβλήματα αποτέλεσαν ένα πολύ βαρύ φορτίο για τον ίδιο, τον Ιαν Κέρτις. Και μια μέρα πριν από μια μεγάλη περιοδία στην Αμερική, 18 Μαΐου του 1990, κρεμάστηκε με ένα καλώδιο στην κουζίνα του σπιτιού του. Και γι' αυτό κρατάμε την ημερομηνία 18 Μαΐου του 1980 και ακούμε το συγκεκριμένο.

0: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
10: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι τρεις ληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης, δύο αδέλφια και ο θείος τους, που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματά τους ήταν ακόμα και η κουμπάρη τους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι διατεθειμένος να κάνει καμία παραχώρηση προς την Τεχεράνη, όπως ανέφερε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του στη New York Post. Μάλιστα, απείλησε εκ νέου με επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά γνωρίζουν τι πρόκειται να συμβεί σύντομα. Αν επαρκεί για την επίτευξη συμφωνίας, φέρεται να είχε χαρακτηρίσει το μεταξύ ο Λευκός Οίκος την επικαιροποιημένη πρόταση που υπέβαλε το Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγές του Άξιος. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από ένοπλες επιθέσεις που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας της Μερσίνας στην Νότια Τουρκία, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές, προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλεία των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο που είχε προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας και αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές αρχές, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου. Και ο καιρός, νεφώσεις και το απόγευμα, τοπικές βροχές συμπόρες αύριο στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Κορνέλ. Νομίζω ότι είναι από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του εναλλακτικού ροκ. Συμφωνεί ο Κώστας. Συμφωνεί ο Κώστας. Μαζί με τον Kurt Cobain, τον Nirvana, νομίζω ότι ήταν η δημιουργή του grunge, αυτού του ροκ ιδιώματος. Και το 1984 αποφάσισε να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική, σχηματίζοντας με άλλους μουσικούς τους Soundgarden. Δεν έχετε παράπονο, σήμερα έχουμε ροκ αρκετό, έτσι. Μου λέει ο Νίκος από το Μοσχάτο. Συνήθως εγώ ρωτάω την τέχνη, την νοημοσύνη για πράγματα που αφορούν τη δουλειά μου, γενικές πληροφορίες και πληροφορίες για ταξίδια και περιοχές που με ενδιαφέρουν. Αλλά αυτό νομίζω ότι σε αυτό δεν θα διαφωνήσει κανείς. Θεωρώ ανόητο να ρωτήσω πώς θα συμπεριφερθώ και πώς θα σκεφτώ. Νιώθω ότι χάνω την ανθρώπινη υποστασή μου. Γεια σου, Νίκο από το Μοσχάτο. Γιώργο μου, θεωρώ ότι είναι λίγο υπερβολικό αυτό που λες. Ζεις στην Κοπενχάγη και άκουσες τώρα αυτό που είπαμε. Καλά, δεν είμαστε και άγρια δύση. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, το παραλές λιγάκι. Βέβαια, εσύ έχεις μάθει τελείως διαφορετικά να ζεις εκεί. Το καταλαβαίνω. Αλλά δεν δικαιολογεί αυτό το ότι θες να έρθεις για 5 μέρες στην Ελλάδα και το σκέφτεσαι. Παρά είναι τραβηγμένο. Ναι, δεν είμαστε άγρια δύση. Σωτήρης, τώρα λέει με κινητοποιήσατε και ρώτησα την τεχνητή νοημοσύνη αν θέλει να πάει για μένα αύριο στη δουλειά. Και για να δείτε, λέει, τι γαλήφο που είναι, μου απάντησε, μακάρι να μπορούσα. Ωραία. Για μπείτε στον πειρασμό, ρωτήστε κάτι να μου πείτε αυτή τη στιγμή. Την καλησπέρα μου στον κύριο Γιώργο, καλή εβδομάδα. Έχω δει, λέει, αρκετά βίντεο με συνομιλίες ανθρώπων με το γνωστό ρομπότ Σοφία. Ήταν ενδιαφέρον, αλλά ταυτοχρόνως και ανατριχιαστικό. Παίρνει κανείς μια μεγάλη γεύση του μέλλοντος βλέποντάς τα. Πάντως, εγώ θα ήθελα να συνομιλήσω με έναν ολόγραμμα μιας σημαντικής προσωπικότητας του παρελθόντος, όπως για παράδειγμα ο Αϊνστάιν. Έρχεται και αυτό. Αυτά που βλέπαμε σε ταινίες συμβαίνουν τώρα και στην πραγματικότητα. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί λοιπόν μου στέλνετε ό,τι θέλετε. Πάντως, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί, ναι, ακούμε για προσπάθειες που κάνει η κυβέρνηση να επιστρέψει κόσμος, φωτισμένα μυαλά από αυτούς που έχουν φύγει στο εξωτερικό, αλλά δεν. Όταν σου λέει ότι έχουμε το ιστορικό υψηλό το 2025 και μέσα σε ένα χρόνο ο αριθμός των επιστημόνων που μετανάστευσαν αυξήθηκε κατά 12,1%, αυτό επιβεβαιώνει μια ανησυχητική τάση. Και το ξαναλέω παρά το γεγονός ότι υποτίθεται ότι η οικονομική κρίση έχει τελειώσει θεωρητικά τουλάχιστον. Υποτίθεται ότι κάποιες μεγάλες εταιρείες, κάποιοι κολοσσοί, υποτίθεται ότι δίνουν κάποιες, αν θέλετε, βασικές προϋποθέσεις. Μισθολογικά δεν ξέρω αν μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτά που αυτά τα φωτισμένα μυαλά παίρνουν εκτός συνόρων. Αλλά τέλος πάντων, υποτίθεται ότι κάτι έχει αλλάξει. Ο αριθμός των πτυχιούχων που ζουν στο εξωτερικό έφτασε το 2025 με την προσθήκη χιλιάδων νέων αποφύτων. Και το φαινόμενο αυτό επηρεάζει κυρίως άτομα με υψηλή εξειδίκευση. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 10η θέση πανευρωπαϊκά στη μετανάστευση ατόμων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

0: Τώρα ένα άλλο μεγάλο θέμα, και αυτό αν θέλετε το συζητάμε, και έπαιξε πάρα πολύ, πρέπει να σας πω, και σε επίπεδο αναλύσεων μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δεν είναι άλλο από αυτή την ιστορία της Τουρκίας που βάζει στο τραπέζι κάποια άλλα πράγματα. Προφανώς το κάνει και για εσωτερικούς λόγους. Αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Γιατί με το νομοσχέδιο αυτό η Τουρκία προσπαθεί να κινηθεί σε κάποια επίπεδα, θα πει κάποιος. Ένα επίπεδο είναι το εσωτερικό ακροατήριο. Η τουρκική κυβέρνηση εμφανίζεται ως δύναμη που υπερασπίζεται τα θαλάσσια εντός εισαγωγικών σύνορα και τα συμφέροντα της Άγκυρας. Ένα άλλο επίπεδο σίγουρα είναι το διπλωματικό. Διότι η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει ένα θεσμικό αφήγημα αναφορικά με τις αξιώσεις της, έτσι ώστε να εμφανίζει τις μονομερείς διεκδικήσεις της ως δίθεν οργανωμένο νομικό πλαίσιο. Και τέλος βεβαίως υπάρχει και το επιχειρησιακό πεδίο, διότι μια τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία, το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βάση για μελλοντικές κινήσεις στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως ναύτεξ, άδειες, έρευνες, παρενοχλήσεις, αμφισβητήσεις κτλ. Κτλ. Το νομοσχέδιο λοιπόν που αναμένεται να περάσει από διαδικασίες που ολοκληρώνονται τέλος του μήνα, άρα τον Ιούνιο στην ουσία θα έχει περάσει, προβάλλεται ως μια προσπάθεια νομικής προστασίας των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της χώρας στις θαλάσσιες ζώνες της. Όμως η γαλάζια πατρίδα δεν είναι μια ουδέτερη νομική έννοια. Μιλάμε για ένα αναθεωρητικό δόγμα, ξεκάθαρα, που συνδέεται ευθέως με τις τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι λοιπόν, προφανώς αυτό το νομοσχέδιο θα επιχειρήσει να συγκεντρώσει ένα ενιαίο πλαίσιο, ζητήματα που σήμερα είτε ρυθμίζονται από διαφορετικές νομοθεσίες, είτε κατά την τουρκική προσέγγιση βρίσκονται στο νομικό κενό. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα και νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει πάρα πολύ. Για να βγούμε λοιπόν τώρα εκτός συνόρων, και επειδή σας είπα για αυτή την ιστορία του brain drain, την αιμορραγία των πτυχίων που συνεχίζεται, έχουμε την χαρά να έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο ο οποίος είναι Έλληνας και Καναδός πολίτης, είναι απόφυτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, εκεί ολοκλήρωσε το πτυχίο και το μεταπτυχιακό, αλλά και στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, όπου ολοκλήρωσε το διδακτορικό του. Σήμερα λοιπόν είναι συνιδρυτής μιας εταιρείας ιατροτεχνολογίας με έδρα την περιοχή του Τορόντο. Η εταιρεία αναπτύσσεται και ως πλατφόρμα ταχείας διαγνωστικής ανίχνευσης στο σημείο φροντίδας και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να συζητήσουμε μαζί του. Έχει στείλει μάλιστα και ερωτήματα και ο ίδιος, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ακριβώς για το τι, πώς και τα λοιπά. Είστε καλά, την καλησπέρα μου από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Έλληνας με οικογένεια στην Ελλάδα, έτσι, περίπου λείπετε 10 χρόνια.
1: Σωστά, 10 χρόνια.
0: Γιατί δεν έχετε επιστρέψει?
1: Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Όπως είπατε, η οικογένειά μου βρίσκεται στην Ελλάδα και η Ελλάδα φυσικά είναι πάντα ένας τόπος που θέλω να γυρίσω. Αλλά όπως προαναφέρατε, τα τελευταία 4 χρόνια τώρα εργάζομαι πάνω στο κομμάτι της startup που ξεκίνησα αμέσως μετά το διδακτορικό μου. Mm-hmm. Οπότε είναι λίγο πιο δύσκολο από αυτή την άποψη να πάρω τα πράγματά μου και να γυρίσω άμεσα πίσω. Ένας λόγος φυσικά.
0: Ναι. Είναι ένα θέμα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Πόσο εύκολο ή δύσκολο, μάλλον εύκολο θα ήταν, να προχωρήσετε σε αυτά τα βήματα αυτής της δημιουργίας της startup εταιρείας εκεί, στον Καναδά, στο Τορόντο?
1: Εδώ ήταν πολύ εύκολο από την άποψη ότι ήταν η έρευνα που έκανα στο διδακτορικό μου. Και μετά το ίδιο το πανεπιστήμιο είναι δομημένο με αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε και να βοηθάει σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την επιστηματικότητα και τη δημιουργία μιας startups, γιατί υπάρχουν δομές υποστηρικτικές εδώ, με εργαστήρια, με γραφεία, με οτιδήποτε, πρόσβαση σε κεφάλαια και τα σχετικά. Και μετά ο Καναδάς, σαν Καναδάς, έχει και αυτό τα δικά του πλεονεκτήματα όσον αφορά εταιρείες όπως η δικιά μας, Deep Tech, όπου για πολλά χρόνια παραμένουμε μη κερδοφόρες, έτσι. Οπότε υπάρχουν φορολογικές
0: διευκολύνσεις.
1: Διευκολύνσεις ακριβώς.
0: Ναι, διευκολύνσεις.
1: Που μας κάνουν την όλη διαδικασία πολύ πιο εύκολη.
0: Προφανώς και γραφειοκρατικές διευκολύνσεις, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, από ό,τι έχω καταλάβει και στην Ελλάδα πλέον το να ανοίξει μια εταιρεία δεν είναι πια και τόσο δύσκολο.
0: Ναι, καλά, μην το λέτε. Θα σας πω, ναι. Κάπου το έχω, προσέξτε. Θα σας πω κάτι τώρα που θα σας φανεί και λίγο περίεργο. Θέλει κάποιος να φτιάξει μια εταιρεία και να τη συνδέσει με το ηλεκτρικό δίκτυο. Παίρνει 124 μέρες.
1: Όχι, εντάξει, τόσο δεν μας παίρνει.
0: Και σας λέω, είναι από στοιχεία στο ΓΕΜΗ. Είναι ο φορέας, τέλος πάντων, που δίνει κάποια στοιχεία. Θα τα πω αυτά κάποια στιγμή. Αλλά όταν ο μέσος όρος ημερών είναι 124, δεν νομίζω στο Τορόντο φτιάχνοντας μια εταιρεία που θα πάρει και τόσο.
1: Όχι. Υπάρχουν βέβαια παθογένειες και στο
0: δικό μας προφανώς,
1: σύστημα, προφανώς, και σε κάθε σύστημα. Αλλά ναι, όχι, σε αυτό το κομμάτι είμαστε λίγο πιο
0: οργανωμένοι.
1: Ωραία.
0: Δεν μου λέτε, η εταιρεία σας τι ακριβώς κάνει? Να ξαναπώ ότι μιλάμε με τον κύριο Αλέξανδρο Σκλαβούνο, είναι Έλληνας και Καναδός πολίτης και έχει κάνει και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εταιρεία ιατροτεχνολογίας, το είπα. Λοιπόν, τι ακριβώς κάνει η εταιρεία σας εκεί?
1: Είναι δύσκολο και για μένα να το λέω σε ελληνικά, η αλήθεια είναι. Εμείς έχουμε φτιάξει ένα σύστημα το οποίο κάνει γρήγορες αναλύσεις θέματος. Δεν είμαστε θέρανος για κανένα λόγο.
0: Ναι, ναι.
1: Κάνουμε πολύ συγκεκριμένα τεστ δίπλα στον ασθενή. Οπότε από εκεί που ένα τεστ μπορεί να έπαιρνε μισή ώρα, μία ώρα ή και παραπάνω μέχρι να δικαιωθεί, εμείς το κάνουμε σε 5 λεπτά ακριβώς δίπλα στον ασθενή για να παρέχουμε τα αποτελέσματα πολύ πιο γρήγορα.
0: Για κάποιες συγκεκριμένες ασθένειες ή για κάτι συγκεκριμένο που ψάχνετε?
1: Ναι, φυσικά. Όπως είπα, δεν κάνουμε τα πάντα. Έχουμε επικεντρωθεί κατά κύριο λόγο στη γρήγορη ανίχνευση ομάδας αίματος, το οποίο έχει να κάνει με τις μεταγγίσεις αίματος, έτσι ώστε να μπορούμε μέσα σε 5 λεπτά να γνωρίζουμε την ομάδα του ασθενούς και να μπορέσουμε να μεταγγίσουμε πολύ πιο γρήγορα αίμα. Και από εκεί και πέρα, σαν σύστημα, είναι μια πλατφόρμα πρακτικά αυτό που έχουμε, όπου μπορούμε απλά αλλάζοντας το τσιπάκι που βάζουμε στο όργανο να κάνουμε και άλλα τεστ, όπως είναι κάποια ιόντα. Τώρα αυτά είναι πολύ...
0: Ναι, είναι πολύ εξειδικευμένα.
1: Αλλά γενικά,
0: αλλά προφανώς οι ιατρικοί έχουν την αξία τους, έτσι. Και μάλλον έχει αξία και το γρήγορα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς, αυτό είναι.
0: Λοιπόν,
1: το
0: ο ρόλος του Πανεπιστημίου στη δημιουργία τέτοιων εταιριών υψηλής τεχνολογίας, ξέρετε, είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα που το συζητάμε εδώ. Συζητάμε σίγουρα για το ρόλο που θα παίξει το Πανεπιστήμιο στο να δημιουργηθούν τέτοιες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, αλλά απ' την άλλη, βέβαια, συζητάμε και για το Πανεπιστήμιο σε σχέση με, αν θέλετε, τη διασύνδεσή του με την αγορά εργασίας, που και το ένα παίζει ρόλο. Αν θέλετε, αυτά τα βλέπουμε ως συγκοινωνούν τα δοχεία. Εκεί, ας πούμε, στον Καναδά, τι ρόλο έπαιξε το Πανεπιστήμιο στο να δημιουργηθεί μια τέτοια εταιρεία υψηλής τεχνολογίας?
1: Είναι άρρηκτα συνδεδεμένα.
0: Ναι.
1: Το Πανεπιστήμιο καταρχάς μας παρέχει απίστευτους πόρους και σε επίπεδο εργαστηρίων, αντιδραστηρίων και οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό. Καθ' όλη τη διάρκεια του δακτορικού μου επίσης, ένα κομμάτι του δακτορικού μου ήταν επιτοτούμενο από μεγάλες εταιρείες του κλάδου, το οποίο και μας...
0: Εσείς τις προσεγγίσατε τις εταιρείες ή το Πανεπιστήμιο?
1: Ο καθηγητής. Αλλά το Πανεπιστήμιο παίζει... Ναι.
0: Σοβαρά.
1: Είναι το καθηγητή. Αλλά μιλάμε ότι το Πανεπιστήμιο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί είναι αυτό που διαπραγματεύεται στην τελική την όποια σχέση θα έχει ο καθηγητής με την όποια εταιρεία.
0: Ναι. Ενδιαφέρον ακούγεται πάντως.
1: Είναι δομημένο πολύ διαφορετικά το σύστημα εδώ πέρα.
0: Συγγνώμη, είναι δημόσια πανεπιστήμιο Για δημόσιο πανεπιστήμιο μιλάμε.
1: Η έννοια του δημοσίου πανεπιστημίου εδώ δεν είναι η ίδια.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Είναι ένας οργανισμός του πανεπιστημίου.
0: Α, οργανισμός.
1: Δεν είναι ιδιωτικό όπως το έχουμε και στο νου μας στην Ελλάδα. Είναι ένας
0: φορέας, ένας οργανισμός. Καταλήψει εκεί, δεν έχετε?
1: Όχι, για να πω την αλήθεια ότι δεν μου είχαν λείψει, γιατί έκανα και το προπτυχιακό μου και το μεταπτυχιακό μου στην Αθήνα.
0: Και απλώς είπατε να δοκιμάσετε κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Ούτε μπαίνουν σε γραφεία καθηγητών και τα σπάνε.
1: Όχι. Παραπονιούνται βέβαια οι φοιτητές.
0: Άλλο αυτό. Άλλο το να εκφράσω την δυσαρέσκειά μου για κάτι, για τον τρόπο λειτουργίας, και άλλο να μπω να τα σπάσω ή να μπω σε συγκεκριμένους καθηγητές και να πω ότι έξω από εδώ. Τέλος πάντων, μπορεί να μάθει κάτι η Ελλάδα από αυτό το μοντέλο πανεπιστημίων, ας πούμε σαν και αυτό που μας περιγράψετε στον Καναδά, στο Τορόντο, που να παίζει ένα τέτοιο ρόλο? Δηλαδή, διαπραγμάτευση ακόμη και με εταιρείες που θα σας βοηθήσουν στο να βοηθήσουν στο να γίνουν τέτοιου είδους εταιρείες στην Ελλάδα, υψηλής εννοείται τεχνολογίας. Μπορεί η Ελλάδα να μάθει κάτι από ένα τέτοιο παράδειγμα? Αφού βεβαίως λύσουμε το θέμα αφού λύσουμε το θέμα των καταλήψεων και των τραμπουκισμών, ας πούμε ότι δεν υπάρχουν αυτά, υπόθεση εργασίας, έτσι?
1: Ναι, νομίζω ότι φυσικά μπορεί να μάθει. Απλά πρέπει να είναι ανοιχτή η Ελλάδα σε αυτό το σύστημα. Όσο ήμουν εγώ φοιτητής, η οποιαδήποτε σχέση με έξω από το πανεπιστήμιο ήταν ταμπού, η αλήθεια είναι. Τώρα νομίζω έχει ξεκινήσει και αλλάζει λίγο αυτή η κατάσταση. Αλλά είναι μικρά τα βήματα. Το να φτάσουμε σε σημείο, το να έρθει η Pfizer ή η Novo Nordisk και να επενδύσει την έρευνα ενός καθηγητή, μπορεί και να γίνεται. Δεν ξέρω πια, γιατί έχω πει και πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια.
1: Αλλά σίγουρα θα είναι πολύ δυνατό, έτσι ώστε να επιτρέψει και άλλες εταιρείες στον τομέα μας και στον ευρύτερο τομέα να ξεκινήσουν και να κάνουν κάτι έτσι δυνατό στην Ελλάδα.
0: Τι θα θέλατε για να γυρίσετε πίσω? Κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα γυρίζατε πίσω? Ο κύριος Αλέξανδρος Κλαβούνος, ξαναλέω, είναι Έλληνας και Καναδός πολίτης, απόφυτος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ολοκλήρωσε πτυχίο και μεταπτυχιακό και στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο ολοκλήρωσε το διδακτορικό του. Και είναι συνιδρυτής μιας εταιρείας ιατροτεχνολογίας, με έδρα λοιπόν το Τορόντο. Τι θα θέλατε, κάτω από ποιες προϋποθέσεις? Τώρα είναι ρητορικό το ερώτημα. Θα γυρίζατε πίσω?
1: Είναι λίγο ρητορικό, γιατί από τη μία η Ελλάδα πλέον έχει το άρθρο 5Γ, αν δεν κάνω λάθος, ναι, το οποίο είναι ένα κίνητρο για πολύ κόσμο.
0: Φορολογικό κυρίως.
1: Έτσι. Φορολογικό σε ατομικό επίπεδο, το οποίο για κάποιον ο οποίος θα έφευγε από μία θέση στο εξωτερικό και θα γύριζε στην Ελλάδα να δουλέψει σε κάτι αντίστοιχο, θα ήταν σχετικά καλό. Βέβαια το μισθολογικό κομμάτι είναι πάντα και αυτό ένα κομμάτι που πρέπει να δούμε. Αλλά σε επίπεδο εταιρείας.
0: Καλά, μισθολογικό δεν νομίζω ότι μπορεί να το πετύχει κάποιος εύκολα εδώ, έτσι, προφανώς. Υποψιάζομαι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Είμαστε λίγο μακριά. Είμαστε λίγο μακριά, η αλήθεια είναι. Βέβαια, είναι και σε επίπεδο κόστους ζωής. Το εξωτερικό μπορεί να είναι πολύ πιο ακριβό από την Ελλάδα.
0: Ναι, καλά.
1: Οπότε έχουμε κάπως μια ισορροπία από αυτό το κομμάτι,
0: ναι,
1: που έρχεται. Αλλά
0: να διευκρινίσω κάτι, γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα. Δεν μιλήσαμε. Μισό λεπτάκι. Κύριε Γιάννη, θέλω να είμαστε λίγο προσεκτικοί στο τι διατυπώνουμε. Μου λέει, υποτιμάτε, λέει, και εσείς και ο συνομιλητής σας, την ελληνική εκπαίδευση, η οποία αποτελεί το 90% της παιδείας του τόσο επιτυχημένου κυρίου. Σκεφτείτε, και δεν είπαμε κάτι για το σύστημα. Είπαμε πώς μπορεί να συνδεθεί το ελληνικό πανεπιστήμιο, προσέξτε, με την αγορά εργασίας. Κάτι το οποίο λείπει, γιατί εδώ μιλήσαμε με συγκεκριμένο παράδειγμα. Έτσι, Γιάννη μου. Δεν είπε κανείς. Και ίσα μην μου χρόνεις, γιατί τουλάχιστον ό,τι έχει να κάνει με το ελληνικό πανεπιστήμιο, αν εξαιρέσει το κομμάτι αυτό που. Το χλέβασα. Ναι, τους τραμποκισμούς και τις καταλήψεις, Έτσι. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και την κομματική, αν θέλεις, εκμετάλλευση αυτών των εντός εισαγωγικών αντιδράσεων. Είναι άλλο το ένα, δεν μιλήσαμε για την ποιότητα εκπαίδευσης. Δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Ήταν η απάντησή μου, κύριε Σκλαβούνο, στον ακροατή που μου στείλε το μήνυμα. Έτσι.
1: Ναι. Κάνω οτιδήποτε και εγώ. Ποτέ δεν έχω να πω κάτι για την εκπαίδευση. Σαν εκπαίδευση. Η ποιότητα της εκπαίδευσης που εξέλαβα τα πρώτα χρόνια της ακαδημαϊκής μου καριέρας ήταν πολύ καλή. Ναι. Και πολλές φορές το λέω κιόλας ότι είναι παραπάνω από αυτό που έχω πάρει και εδώ.
0: Ορίστε.
1: Σε κάποια κομμάτια.
0: Απάντησε Γιάννη. Αλλά... Οπότε δεν είπαμε όμως εμείς αυτό. Έτσι, κύριε Σκλαβούνο, σε άλλο θέμα αναφερθήκαμε.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε λοιπόν θα ήταν δύσκολο να γυρίσετε, έτσι.
1: Ήταν δύσκολο γιατί σε επίπεδο εταιρείας δεν έχω. Από τη μία είναι αυτό που συζητάω διαρκώς και με τους γονείς μου, έτσι, ναι. Που θέλουν διακαώς να γυρίσω. Δεν έχω την υποστήριξη και δεν θα έχω την υποστήριξη που έχω
0: στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
1: Εδώ πέρα στο, ναι, στο αντικείμενό μου. Στο δίπλα δρόμο, δηλαδή, είναι το πανεπιστήμιο. Έχω τα άτομα του πανεπιστημίου τα οποία είναι εξειδικευμένα στην τεχνολογία και ανά πάσα στιγμή μπορούν να έρθουν είτε ως συνεργάτες είτε ως και άτομα που δουλεύουν για την εταιρεία και να βοηθήσουν σε αυτό που κάνω. Αυτό για να μπορέσει να γίνει στην Ελλάδα, ίσως να μπορέσουμε να το καταφέρουμε σε μερικά χρόνια. Προσπαθώ με κάποιες συνεργασίες και με ελληνικά πανεπιστήμια τώρα να φέρουμε την τεχνολογία στην Ελλάδα.
0: Ωραία.
1: Να αναπτυχθεί λίγο, έτσι ώστε να υπάρχει κόσμος ο οποίος γνωρίζει πώς να το κάνει και ίσως σε αυτό το επίπεδο να το ξανασκεφτώ από αυτό το κομμάτι.
0: Προσέξτε, επειδή τελείωσε ο χρόνος, θα ήθελα κάποια στιγμή σε συνεννόηση μαζί σας να συνεχίσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα τις επόμενες μέρες. Εντάξει.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Ωραία, γιατί έχω πάρα πολλά που θέλω να σας ρωτήσω. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διάθεση να τα πούμε. Την καλησπέρα μου από Αθήνα.
1: Και
0: θέλω κάποια στιγμή να μιλήσουμε λίγο και για την καθημερινότητα εκεί. Τη ζωή σας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πέρα από τα επιστημονικά.
1: Ναι,
0: να είστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Χάρηκα.
1: Εγώ. Γεια σας.
0: Ο Δόκτωρ Αλέξανδρος Σκλαβούνος, λοιπόν, σας είπα τι, πώς και τα λοιπά. Γιάννη μου, νομίζω ότι σου απαντήσαμε για να μην αφήνουμε ένα απάντητο και κάτι. Θέλω να ξέρετε ότι όλα τα μηνύματα τα διαβάζω. Εκτός από αυτά που τέλος πάντων είναι ιδιαίτερως κακοπροαίρετα. Και αυτό έχει να κάνει και με τον τρόπο που εκφράζονται. Ορισμένες και ορισμένοι, οπότε ευτυχώς δεν έχουμε πάρα πολλά τέτοια. Λοιπόν, με τι είπαμε ότι θα κλείσουμε το ημίωρο, αγαπητέ μου.

Λοιπόν, γιατί θα κλείσουμε με το συγκεκριμένο? Διότι το 1972, σαν σήμερα, υπήρξε ένα δημοσίευμα το New York Times πως οι Beatles, Lennon, Paul McCartney, Harrison, Ringo Starr, συμφώνησαν, σαν σήμερα το λέω, το 1972, να μοιράσουν σε τέσσερα ίσα μέρη την περιουσία που προέκυψε από τη συνεργασία τους ως συγκρότημα Beatles, και ύστερα από μια συμφωνία αποδεσμεύονται 17 εκατομμύρια δολάρια που είχαν παγώσει ύστερα από τη δικαστική διαμάχη που είχε αρχίσει μεταξύ τους.

Γιώργο, στο θέμα του Δέδαλου, στο κέντρο δεδομένων στο Λαύριο, έχω αναφερθεί αναλυτικά με τον αρμόδιο άνθρωπο που το ξέρει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, προσέξτε, αμέσως μετά πιάνουμε το θέμα πειραγμένα χιλιόμετρα σε εισαγόμενα αυτοκίνητα μεταχειρισμένα. Οπότε δεν ξέρω αν έχετε τέτοια εμπειρία. Θα ήθελα να μου την πείτε. www.skyradio.gr. Πες επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ότι θέλετε με πάρα πάρα πολύ χαρά. Εμείς θα κάνουμε, θα το διαβάσουμε, εννοείται. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10 και συνεχίζουμε παρέα. Πάντα εδώ στο Sky 100,3. Την καλησπέρα μου.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Την εγκληματική οργάνωση που ουδρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματά τους ήταν ακόμα και οι κουμπάροι τους. Μεταξύ άλλων, είχαν κάψει αυτοκίνητο συγχωριανού τους, είχαν κόψει με ηλεκτρικό ψαλίδι 400 κλίματα αμπελώνα και σε μια τρίτη περίπτωση είχαν κόψει με αλυσοπρίονο 134 ελαιόδεντρα. Τρεις από τους συλληφθέντες, δύο αδέλφια και ο θείος τους, κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν με την κατηγορία της ζωοκλοπής ακόμα 3 άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία φέθηκαν ελεύθερα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι διατεθειμένος να κάνει καμία παραχώρηση προς την Τεχεράνη, όπως ανέφερε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του στη New York Post. Μάλιστα, απείλησε εκ νέου με επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά γνωρίζουν τι πρόκειται να συμβεί σύντομα. Νωρίτερα, ανεπαρκή για την επίτευξη συμφωνίας, φέρεται να είχε χαρακτηρίσει ο Λευκός Οίκος την επικαιροποιημένη πρόταση που υπέβαλε το Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγές του Άξιος. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Τραμπ αναμένεται να κάνει σύσκεψη με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας αύριο για να συζητήσουν τις στρατιωτικές επιλογές. Ο υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στο πρακτορείο δήλωσε χαρακτηριστικά ότι αν το Ιράν δεν αλλάξει στάση, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναγκαστούν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με βόμβες. Την επιστροφή των συστοιχειών Patriot που βρίσκονταν στο Δημότυχο και την Κάρπαθο ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλεία των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο λίσκο που είχε προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας και αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές αρχές, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο. Νωρίτερα έχει γίνει γνωστό ότι δυνάμεις του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού είχαν προχωρήσει σε τουλάχιστον 100 συλλήψεις, κάνοντας ρεσάλτο σε πλοία των ακτιβιστών. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από επιθέσεις ενόπλου σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας της Μερσίνας στην Νότια Τουρκία, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη. Στις έρευνες συμμετέχουν ελικόπτερα και ντρόουν. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ένοπλος ξεκίνησε την επίθεση, σκοτώνοντας αρχικά την πρώην σύζυγό του στο σπίτι της. Στη συνέχεια, μετέβη σε εστιατόριο που σκότωσε τον ιδιοκτήτη και έναν εργαζόμενο. Σε μια τρίτη επίθεση, σκότωσε άλλα 2 άτομα. Το στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως οι 2 πρώτοι μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα, εκτίμησε ότι δεν αντιμετωπίζουμε κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά. Υπογράμμισε ωστόσο ότι δεν είναι πάντα εύκολο ούτε πάντα εφικτό κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Πολάκης είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης μιλώντας στη Βουλή, όταν ο προεδρεύων της Ολομέλειας Βασίλης Βιλιάρδος τον αποκάλεσε ανεξάρτητο βουλευτή για επίκαιρη ερώτηση που είχε καταθέσει. Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε ανακοινωθεί στην Ολομέλεια η επιστολή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, με την οποία γνωστοποιούσε ότι ο κ. Πολάκης έχει τεθεί εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Δικαστήριο της Καλιφόρνιας απέρριψε σήμερα την αγωγή που είχε καταθέσει ο Elon Musk εναντίον της OpenAI του Sam Altman, κρίνοντας ότι η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης δεν έφερε καμία ευθύνη απέναντι στον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, ο οποίος την κατηγορούσε ότι παρέκλεινε της αρχικής αφιλοκερδούς αποστολής της να ωφελήσει την ανθρωπότητα. Με βάση την απόφαση, η OpenAI δεν είναι υπόλογη απέναντι στον Musk, ο οποίος είχε δηλώσει ότι η αποζημίωση που ζητούσε ύψους 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα πήγαινε σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Υπενθυμίσαμε με σαφήνεια ότι ο λαός της Γρυλανδίας δεν είναι προς πώληση και ότι οι Γρυλανδοί έχουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, δεν είναι θέμα προς διαπραγμάτευση, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός της Γρυλανδίας κατά τη συνάντηση που είχε με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ στο Αρκτικό νησί. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και εκεί γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7 ή η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου.

Χαιρετώ, χαιρετώ. Και σαν σήμερα το 1991 οι R.E.M. κυκλοφόρησαν το Out of Time και μέσα στο άλμπουμ αυτό ήταν και το συγκεκριμένο τραγούδι. Οπότε έναρξη δεύτερης ώρας, κάπως έτσι.

0: Κύριε Παντόπουλε, εξηγήστε μου τι ακριβώς είναι αυτό με το οποίο ασχολείστε. Να μου το πείτε ελληνικά για να το καταλάβω. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κράτησα όμως και τον αριθμό του κινητού σας κάποια στιγμή να τα πούμε. Βοηθήστε με να καταλάβω τι είναι αυτό το συγκεκριμένο, γιατί έτσι να το παρουσιάσουμε αποκλείεται. Καλώς ορίσατε. Αν μόλις άνοιξα το ραδιοφωνό σας και καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βράδυ. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Είναι 18 του μήνα, 18 Μαΐου και κάπως έτσι. Έχω ήδη προαναγγείλει ότι και θα το πάμε γρήγορα. Το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε τώρα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είδα κάποια στοιχεία την προηγούμενη εβδομάδα και είναι στοιχεία που τα σχολίασαν και τα έδωσαν από, τον σύνδεσμο εισαγωγέων αντιπροσώπων αυτοκινήτων, και έχει ενδιαφέρον ακριβώς για το ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των αυτοκινήτων που εισάγονται στην χώρα μας ως μεταχειρισμένα, προφανώς κρύβουν κάποιες παγίδες. Και οι παγίδες είναι τα πειραγμένα χιλιόμετρα. Γιατί υποτίθεται ότι πετυχαίνει κάποιος μια έκπτωση, υποτίθεται όμως ότι αυτό γίνεται μέσω μιας άλλης χώρας, που το αυτοκίνητο δεν εισάγεται στο όνομα της εταιρείας που το φέρνει, αλλά στο όνομά του, μετά πλακώνει και κάτι φουσκώτη και δεν ορίζει το δίκιο σου. Σίγουρα παίρνει ένα αυτοκίνητο που, αν για παράδειγμα ήξερε ότι έχει 150.000 ευρώ, θα το έπαιρνε σε μια άλλη τιμή. Στο παρουσιάζουν ότι ενδεχομένως έχει 50, οπότε στο κατεβάζουν. Εσύ τι κερδίζεις? Πιο γρήγορα κάποιες βλάβες το αυτοκίνητο. Γιατί όταν έχει κάνει παραπάνω και 100.000, σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα αρχίσει να βγάζει και κάποιες βλάβες, λέμε εμείς τώρα. Και δεν είναι και καλό συντηρημένο δηλαδή. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ τον κύριο Δημήτρη Πάτσιο. Είναι Διευθυντής του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων. Είναι κοντά μας για να το συζητήσουμε όλο αυτό. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, καλά, ευχαριστώ, καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι ήταν αυτό που σας χτύπησε κάποια καμπανάκια?
1: Ήταν μια πρωτοβουλία που πήρε ο Επίτροπος, ο κ. Τζιτζικός σας, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να έρθει και να παντρέψει βάσεις δεδομένων από όλες τις χώρες, ώστε όταν ένα αυτοκίνητο μετακινείται, να μπορούμε να δούμε στη χώρα που αφήκνεται, ναι, να μπορούμε να δούμε το ιστορικό του στις άλλες χώρες. Ναι. Κάτι το οποίο ακούγεται απλό, αλλά το οποίο σήμερα δυστυχώς δεν συμβαίνει. Έτσι λοιπόν, και βέβαια και στα τελευταία τεχνολογίες αυτοκίνητα, τα 5-6 ετών που έχουμε και πολλά στοιχεία μέσω των διάφορων apps, των εφαρμογών που χρησιμοποιούν, μπορεί ο καταναλωτής θα μπορεί από εκεί να λάβει όλες τις πληροφορίες. Είναι μία μάστιγα παντού στην Ευρώπη αυτό το πρόβλημα. Το αντιλαμβάνεστε, είπατε πολύ σωστά. Δεν γνωρίζει ο καταναλωτής την πραγματική ηλικία, την πραγματική χρήση του αυτοκινήτου. Ναι. Που σημαίνει μπορεί να καταστεί και επικίνδυνο, έτσι το αντιλαμβάνεστε.
0: Ναι.
1: Αλλά πρώτα απ' όλα πρόκειται περί μίας απάτης, με την έννοια ότι πληρώνει κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο αγοράζει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι οφείλει ο πολιτής να συνομολογεί τις πραγματικές ιδιότητες του αυτοκινήτου και έχει αστικές ευθύνες από αυτό. Ναι. Κάτι το οποίο δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε μάθει.
0: Συνήθως, τι εταιρείες είναι αυτές που κάνουν τέτοιου είδους εισαγωγές?
1: Υποθέτω κακοί επαγγελματίες. Με την έννοια ότι θα γυρίζουν τα χιλιόμετρα, θα περιποιηθούν λίγο το αυτοκίνητο, θα κρύψουν τα όποια προβλήματα είχε. Και,
0: ναι, γιατί μπαίνει και ο υποψήφιος αγοραστής σε μια άλλη διαδικασία. Δηλαδή, όταν τον αναγκάζουν να γίνει εισαγωγή στο όνομά του, στην ουσία μια τέτοια εταιρεία, ένας τέτοιος τύπος, να το πω πάρα πολύ απλά, βγάζει την ουρά του απ' έξω. Σύντο ότι μετά, καλά, έχουμε ακούσει για πάρα πολλές ιστορίες και για μπράβους και για φουσκωτούς και για απειλές και τα λοιπά, όταν πάει κάποιος να βρει το δίκιο του έστω και νομικά. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Καθόλου. Θα σας πω ότι στην Ελλάδα έχουμε το εντυπωσιακό φαινόμενο. Εισάγονται περίπου 80.000-85.000 μεταχειρισμένα επιβατικά. 85.000. Ναι. Το 80% εξ αυτών υποτίθεται ότι οι πελάτες φεύγουν στο εξωτερικό και τα αγοράζουν. Αντιλαμβάνεστε ότι ούτε στηρίζουν ούτε τίποτα, δεν έχουν φύγει ούτε από τη χώρα. Άρα είναι όλες οι εικονικές εισαγωγές στο όνομα του πελάτη. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο πολιτής δεν μπορεί, μάλλον ο αγοραστής δεν μπορεί να βρει το δίκιο του αν χρειαστεί. Αυτό είναι το τέχνασμα πίσω από αυτή την ιστορία. Επίσης έχουμε και άλλα περίεργα φαινόμενα. Βλέπουμε δηλαδή αλλού να πηγαίνουν τα χρήματα και όχι στον πολιτή. Είναι ένας χώρος δυστυχώς ο οποίος, τι να σας πω, έχει προβληματίσει πολύ.
0: Ναι, εσύ είναι το ότι, αν θέλετε, δημιουργεί πρόβλημα και σε εισαγωγείς που είναι νομότυποι.
1: Ακριβώς.
0: Και φορολογούνται και έχουν και προσωπικό και δεν είναι τόσο, δηλαδή, είναι άδικο και για τον επιχειρηματία που δουλεύει όπως πρέπει να δουλεύει.
1: Μα εμείς σαν κλάδος εκπροσωπούμε τους επίσημους εμπόρους και τέλος πάντων θεωρούμε όλες τις νομότυπες επιχειρήσεις. Υπάρχουν και ανεξάρτητες εμπορίες, σίγουρα νομότυπες και πολύ σοβαρές. Mm-hmm. Λοιπόν, μας ενδιαφέρει να λειτουργεί το εμπόριο, ούτω ώστε να έχουμε όλους τους ίδιους κανόνες. Πώς θα ανταγωνιστούμε λοιπόν επαγγελματίες εισαγωγικά οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτού του είδους τα τεχνάσματα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, φτάνουμε και σε ορισμένες συστάσεις έτσι, γιατί θα μου πείτε, ωραία τα λέμε, τι
0: ναι,
1: μπορεί
0: ναι,
1: να κάνει ο
0: καταναλωτής.
1: Ο καταναλωτής αυτή τη στιγμή μπορεί να δυσκολεύεται, Φερρυπίν, να έχει τις 20-25 χιλιάδες ευρώ για ένα αυτοκίνητο και να αναγκάζεται, επειδή και το δικό του αυτοκίνητο έχει πια μια πολύ μειωμένη αξία. Ξέρετε, η Ελλάδα έχει τον πιο παλαιό στόλο στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Με μέση ηλικία τα 18 έτη. Λοιπόν, ένα αυτοκίνητο 20 ετών πήγαινε για ανταλλαγή, μπορεί να είναι μια πολύ χαμηλή αξία. Άρα καταφεύγει σε ένα μεταχειρισμένο. Ας το πάει σε ένα εξοδοτημένο συνεργείο.
0: Του δίνεται αυτή τη δυνατότητα. Πρέπει να του δίνεται αυτή η δυνατότητα.
1: Κοιτάξτε, και εδώ έχουμε τεχνάσματα, διότι ο έμπορος είναι επικαλεστεί ότι δεν μπορώ εγώ να το μετακινήσω. Πρέπει να φύγει εδώ ο τεχνίτης, το οποίο δεν μπορεί να συμβεί όπως καταλαβαίνετε, mm-hmm. διότι οι άνθρωποι δεν εργάζονται στην συνεργεία. Και υπάρχουν διάφορες εκεί, αν θέλετε, άλλες ταλαιπωρίες και το τελικά το αναβάλει ο αγοραστής, διότι βρήκε τέλος πάντων θεωρεί μια ευκαιρία, διότι. Επιμένουμε, πρέπει να γίνει μια επίσκεψη να αμείψουμε το συνεργείο αυτό και να μας πει πραγματικά τι συμβαίνει. Ένα καλό συνεργείο μπορεί να εντοπίσει τη χρήση του αυτοκινήτου.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί, σαφώς και μπορεί, και υπάρχουν και πολλά δεδομένα στις προστασιακές βάσεις που μπορούν να καταλάβει το ιστορικό του. Άρα μια επίσκεψη. Και έτσι ο καλός έμπορος δεν έχει τίποτα να φοβηθεί στο τέλος, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι δεν είναι.
0: Πάντως σε πολλά καινούργια αυτοκίνητα υπάρχουν αυτές οι εφαρμογές που λέτε. Εμένα, ας πούμε, μέσα στην εφαρμογή αυτή υπάρχει όλο το ιστορικό του αυτοκίνητου, τα σέρβις, το νατάλο και τι έχει γίνει σε κάθε σέρβις κτλ. Που αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο για έναν υποψήφιο αγοραστή, αν το δικό μου το πουλήσω σε έναν που θέλει κάποιο μεταχειρισμένο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτές οι εφαρμογές νομίζω ότι λύνουν αρκετά προβλήματα.
1: Από την εκπομπή σας να τονίσω ότι θα ανοίξουν τα στοιχεία αυτά και καλά θα κάνουν όλοι αυτοί οι κύριοι, οι οποίοι έτσι καταλαβαίνουν ότι λειτουργούν στην αγορά, ότι πλησιάζει ο καιρός που αυτά τα στοιχεία θα ανοίξουν προ κάποιων ετών, όχι πολύ παλαιότερα, προ 7-8 ετών. Εντοπίσαμε στα κταίω να περνάνε δύο φορές κταίω οι έμποροι, κάποιοι έξυπνοι έμποροι, για να κρύψουν τα χιλιόμετρα. Τα ανοίγουν λοιπόν το Υπουργείο Μεταφορών, τα ανοίγει αυτά τα στοιχεία και ξαφνικά βρίσκονται χιλιάδες των αυτοκινήτων να έχουν διπλοπεράσει κταίω για να κρύψουν τα χιλιόμετρά τους.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, κάποια μέρα όλα αυτά εντοπίζονται.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι αν θα έχει χάσει αυτός που έχει δώσει χρήματα, αν θα έχει εμπλακεί σε μια νομική διαδικασία και όλα τα σχετικά, έτσι. Και αν
1: ακριβώς.
0: Είναι και επικίνδυνο τελικά και το αυτοκίνητο που πήρε.
1: Τώρα κοιτάξτε, εμείς, επιτρέψτε μου, είμαστε ελληνικές επιχειρήσεις, μας ενδιαφέρουν φυσικά οι Έλληνες καταναλωτές, οι οποίοι κάνουν τις ανταλλαγές, έχουν τα αυτοκίνητά τους. Κατά αυτή την έννοια, συστήνουμε να αγοράσει κανείς ένα αυτοκίνητο ντόπιο χώρο, πώς να πω, που μπορεί να εντοπίσει ο άλλος από τις ασφαλιστικές εταιρείες, από τα σέρβις. Καταρχήν, καταλαβαίνετε ότι όλη τα χαρτιά που κανείς παρουσιάζει μπορεί να τα φτιάξει, φτιάχνονται πια όλους οι υπολογιστές. Δεν μπορεί να βασιστεί κανείς χαρτιά που δεν μπορεί στην Ελλάδα να επιβεβαιώσει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, εμείς συστήνουμε τουλάχιστον. Τώρα, αν κάποιος επιμένει ότι μπορεί να γνωρίζει ότι εντοπίζει ευκαιρίες και μάλιστα να το ξενονίσει και στο όνομά του και να στέλνει και τα λεφτά όπου να είναι, τι να σας πω, δεν μπορούμε να το βοηθήσουμε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία, θα τα ξαναπούμε.
1: Παρακαλώ, επίσης.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ και καλή εβδομάδα. Ο κ. Πάτσιος, γνωστός επιχειρηματίας, διευθύντης του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων. Δεν ξέρω αν έχετε μπλέξει ποτέ σε μια τέτοια διαδικασία. Πείτε μου, www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πάει στην άποψή σου.

0: Τώρα για φανταστείτε σε τι ωραίο κλίμα μας μεταφέρει ο Φρανκ Σινάτρα, ωραία ατμόσφαιρα με αυτό το τραγούδι. Να είσαι λοιπόν σε ένα μπαρ, να θες να φλερτάρεις και αντί να στείλεις ένα ποτό, να ρισκάρεις. Ας σου έρθει και στο κεφάλι, δεν έχει σημασία, να ρισκάρεις, να το στείλεις το ποτό. Εσύ να κάτσεις να ανοίξεις το κινητό και να ρωτήσεις να φλερτάρω ή πώς να φλερτάρω. Λέμε τώρα εμείς, έτσι. Έπρεπε να βρω έναν τρόπο να συνδέσω το τραγούδι με αυτό που ακολουθεί. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον αγαπητό τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Σας έλεγα νωρίτερα για τον αγαπητό συνάδελφο. Ένας νέος σε ηλικία συνάδελφος, αλλά ταλαντούχος. Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο εξαιρετική πένα, αλλά και με άποψη. Και με πολιτική άποψη. Και φαίνεται αυτό από τα ρεπορτάζ του και τα άρθρα του στην εφημερίδα Τα Νέα. Ειδικά στα νέα του Σαββατοκύριακου πάντα πετυχαίνω κάποια ωραία του έτσι, άρθρα. Και αυτή την εβδομάδα έπιασα ακριβώς αυτό που λέγαμε. Ρε παιδί μου, θες να φλερτάρεις, θα ρωτήσεις την τεχνητή νοημοσύνη. Βέβαια αναφέρεται σε κάποια πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα και θα μας τα πει. Γιάννη μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια.
1: Καλησπέρα Πέρα Δημήτρη, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και συγγνώμη για την ατυχία.
0: Όχι, καλά, μην ανησυχείς, ποτέ δεν είναι αργά, ποτέ δεν είναι αργά. Λοιπόν, εσύ νέος άνθρωπος γυρίζεις, μυρίζεις, αφουγκράζεσαι και γράφεις. Για πες μου έτσι 2-3 περιστατικά που σου έχουν τύχει. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λες στο μπαρ, γιατί έπεσε όλη η παρέα από πάνω και άρχισε να κρυφοκοιτάει τα μηνύματα που έστελναν οι άλλοι, έτσι.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε Δημήτρη, ήταν λίγο τα χτυπήματα τελευταία απανωτά αναφορικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, έπεσα σε ένα σημείο πριν γράψω το άρθρο που ανέφερες και εσύ στα νέα Σαββατοκύριακο, να πω τι στο καλό συμβαίνει. Βαλόμεθα πανταχώθεν τελικά. Η μία ήταν μία συνάδελφος μας δημοσιογράφος, η οποία εκμυστηρεύτηκε σε μία μεσημεριανή εκπομπή

0: πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης και συζήταγε. Δεν είδαμε φυσικά τι συζήταγε, ναι, αλλά έπεσε και η ιδέα στην παρέα. Μήπως ρώταγε το ChatGPT πώς να φλερτάρει.
1: Αυτό,
0: πώς...
1: αυτό που είπα. Έτσι.
0: Ναι, κάποιο πρόσωπο, πραγματικά.
1: Μάστιγα.
0: Μάστιγα. Τις προάλλες ήμουν σε μια φίλη μου στο σπίτι της και είπε να φτιάξει κάτι να φάμε και όσο μένω με κυνήγαγε η γάτα της στο σαλόνι, στην κουζίνα ακουγόταν άκρα του τάφου, οπότε πήγα να τα δω αν θέλει καμία βοήθεια και την είδα να στέλνει φωτογραφίες του εσωτερικού του ψυγείου της στο ChatGPT για να της πει συνταγές με βάση τα υλικά που έβλεπε η τεχνητή νοημοσύνη της φωτογραφίας.
1: Να σου πω κάτι. Αυτό δεν θα με χαλούσε. Αλλά το άλλο που έχει να κάνει με τις ανθρώπινες σχέσεις είναι τεράστιο θέμα, ρε Γιάννη.
0: Ρε Δημήτρη, εμένα όλα αυτά με χαλάνε, γιατί είναι ένα φανταστικό εργαλείο και μπορεί να σε πραγματικά να σου λύσει τα χέρια σε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά κάπως λίγο καταλήγουμε να μην σκεφτόμαστε.
1: Εσύ είσαι και δικηγόρος, έτσι?
0: Είμαι και δικηγόρος.
1: Συνεργάζεσαι με ένα δικηγορικό γραφείο.
0: Ναι, και το τέταρτο παράδειγμα ήταν από αυτό, ότι έρχονται πελάτες και μας λένε πράγματα που τους έχει πει το ChatGPT, γιατί το έχουν ερωτήσει πριν έρθουν σε εμάς. Και επιμένουν κιόλας, σου λες αυτό δεν ισχύει, δεν προβλέπεται κάπου νομοθετικά. Και επιμένει ο άλλος, σου λέει γράψε και αυτό. Και του λες ναι, αλλά αυτό πού το βρήκες, ποια είναι η πηγή, πώς έχω να το γράψω αυτό. Και μου το λέει και ένας φίλος μου γιατρός, ότι πάνε για διάγνωση και ρωτάνε
1: αυτά που τους έχει πει.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη πριν.
1: Αυτό πόσο επικίνδυνο είναι για θέματα υγείας, έτσι?
0: Ναι.
1: Για θέματα υγείας είναι έγκλημα.
0: Είναι όντως δυνητικά έγκλημα. Δεν ξέρω πραγματικά ποια είναι η τεκμηρίωση που έχει για τέτοια θέματα η τεχνητή νοημοσύνη και από πού αντλεί πληροφορίες και πώς τη συνθέτει. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να υποκαταστήσει τα πάντα. Είτε το να ανοίξεις ένα βιβλίο για να βρεις μια συνταγή, ρε εσύ, Δημήτρη. Είναι και αυτό μια διαδικασία από την οποία κάτι κερδίζεις.
1: Καλά. Εμείς έχουμε μεγαλώσει με τσελεμέντε. Και μη σου πω, ναι, και τις παλιές εκδόσεις. Δεν μάθαμε κάτι.
0: Ή να γκουγκλάρεις μια συνταγή, γιατί δεν ξέρω, νιώθω ότι λίγο σαμποτάρουμε την εμπειρία με όλο αυτό το πράγμα.
1: Και τη σκέψη, όπως λες.
0: Και τη σκέψη, ναι.
1: Και τη σκέψη.
0: Αυτό ήταν το...
1: Και έλεγα
0: αυτό...
1: πριν για μια συνάδελφό σου που έκανε το... η Κατερίνα Ροβά, έκανε μια συνέντευξη διαφορετική με την τεχνητή νοημοσύνη. Και προκύπτει ακριβώς αυτό, ρε Γιάννη, ότι αν αναγνωρίζει η τεχνητή νοημοσύνη ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνη και απαντάει η ίδια. Ναι, αλλά όχι επειδή έχω πρόθεση ή βούληση. Ο κίνδυνος είναι πρακτικός. Λάθος πληροφορίες, υπερβολική εμπιστοσύνη από τους χρήστες, υπερβολική εμπιστοσύνη ή εφαρμογή μιας απάντησης χωρίς κριτική σκέψη σε θέματα υγείας, νομικά θέματα που έπιασες εσύ ή προσωπικές σχέσεις ή γενίκευση που μπορεί να γίνει επικίνδυνη. Απαντά και το ίδιο. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Είναι ακριβώς αυτό που είπες, ότι σαμποντάρει τη σκέψη. Τι σχέσεις, 100%. Ναι. Ο άλλος να είναι σε μπαρ και να δει αν μπορεί να φλερτάρει. Τι, δηλαδή να στείλω μήνυμα ή να μη στείλω. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις να στείλω ένα ποτό.
0: Είχαμε και ένα άλλο παράδειγμα πρόσφατα στον κλάδο μας, στον δημοσιογραφικό, Δημήτρη, που θα το είδες λογικά, που ένας συνεργάτης εξωτερικός στο New York Times απολύθηκε,
1: ναι,
0: επειδή έγραψε μια κριτική βιβλίου που η κριτική του περιείχε οριακά, γιατί ήταν λίγο παραποιημένα, κάποια αυτούσια κομμάτια μιας κριτικής για το ίδιο βιβλίο που είχε δημοσιευτεί πριν καιρό στο Guardian. Mm-hmm. Γιατί λογικά ο άνθρωπος αυτός χρησιμοποίησε, όπως παραδέχτηκε κιόλας, ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης για να παράξει το κείμενο αυτό και δεν είχε καν αίσθηση του τι συνέβαινε στο κείμενο που του παρήγαγε το πρόγραμμα. Ναι. Δηλαδή δεν καταλάβαινε από πού αντλεί όλα αυτά τα πράγματα που του παραθέτει.
1: Ναι.
0: Και απλά σταθμίσει αυτά, OK, και μην τα δώσει ως δική του δουλειά.
1: Εδώ γράφουν, απάντησε το ίδιο, ότι γράφουν εργασίες, κανονικά πτυχιακές, ολόκληρες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, συζητάμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη μου. Στο
0: εγώ
1: επόμενο. Έτσι.
0: Καλά.
1: Να είσαι καλά. Μια χαρά. Γιάννης Παπαδόπουλος, εξαιρετικός συνάδελφος από τα νέα. Λοιπόν, από την καλησπέρα μου, Σόφη Μαραγκίδου. Σόφη μου, το ξέχασα. Είδες, χίλια συγγνώμη. Τι μου έστειλες εδώ? Α, μου έχει στείλει κάτι και ο Θανάση Λάλας. Πρέπει να το κάνουμε. Εγώ, λέει, μόνο συνταγή για τόστ θα ρωτούσα. Γιατί ειδικά για τόστ, Σόφη μου? Έτσι από περιέργεια. Εσύ το έχεις ξεπεράσει αυτό. Είσαι υπεράνω. Λοιπόν, πάμε μουσικά με τους τίτλους. Και μετά κοντά μας ένας ακροατής, ο Σπύρος, μου στείλε ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Θα μας τα πει ο ίδιος αναλυτικά. Και έχουμε και ένα ωραίο βιβλίο, Ανακρίνοντας το σκοτάδι. Ύποπτο ακούγεται.

0: Τώρα πέρα από την πλάκα. Όχι, όχι. Θέλω να μου πείτε. Πες ρε παιδί μου ότι θέλετε να φλερτάρετε σε ένα μαγαζί. Γεια Σταύρουλα, μας ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Ναι, ο τίτλος είναι Ζούμε αληθινά. Σου αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος της εκπομπής. Ειλικρινά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς μου κρατάτε παρέα. Δεν κρατώ μόνο παρέα εγώ. Εσείς θα στέλνετε ποτό αν θέλετε να φλερτάρετε. Κάτσε εγώ τον Κώστα, όχι ρε, δεν είναι η στρατηγική να την ποτίσεις. Όχι, προς Θεού. Και να πιάσεις κουβέντα με κάποιο τρόπο ρε παιδί μου. Εντάξει, ξεκινάς από τα βλέμματα, έτσι. Μετά κάτι πρέπει να κάνεις. Αν είναι δε με παρέα, είναι λίγο δύσκολο. Γιατί δεν ξέρεις τι παίζει, μην πας και κανένα μπουκέτο. Αλλά, ω, περίμενε. Πες ότι είναι γυναικοπαρέα. Ποτό θα έστελνες. Στέλνεις. Άρα εμείς είμαστε old school. Έτσι, old school. Δηλαδή, όχι να. Να στείλεις σε όλες. Σφινάκια. Σφινάκια. Τα δύο σφινάκια είναι ένα ποτό.
1: Πρέπει να δώσει λεφτά.
0: Ναι, να δώσει λεφτά. Αλλά ωραία. Πες, θέλω την άποψή σας. Στέλνετε ποτό. Πώς φλερτάρετε. Αφήστε την τεχνητή νοημοσύνη που θα αρχίσετε να ρωτάτε αμέσως τι να κάνω, θα το στείλω ή αν θα φάω μπουκέτο. Φαντάζεσαι, ρε. Να είσαι σε ένα μπαρ, να θες να φλερτάρεις και να βγάλεις τον μπλιμπλίκι και να αρχίσεις να ρωτάς την τεχνητή νοημοσύνη. Για φαντάσου το λιγάκι. Έτσι. Ποια μπαίνει μέσα. Η Αθηνά. Αθηνά. Να σε ρωτήσω κάτι. Ρε, παιδί μου, πες ότι ήσουν σε ένα μπαρ, ότι δεν είχες οικογένεια και ότι είσαι μόνη σου.
2: Μάλιστα.
0: Θα παρεξηγούσες αν κάποιος σου έστελνε ένα ποτό.
2: Όχι.
0: Εντάξει, πες τίτλους και θα το συζητήσουμε μετά.
3: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
4: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι παγώνει την επίθεση στο Ιράν που ήταν προγραμματισμένη για αύριο μετά από παρέμβαση του Εμμύρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι του ζήτησαν την αναβολή της επίθεσης καθώς διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Τακτική μαφίας ακολούθησαν οι τρεις συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης, δύο αδέλφια και ο θείος τους, που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματά τους ήταν ακόμη και κουμπάρι τους. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από ένοπλες επιθέσεις που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας της Μερσίνας στη νότια Τουρκία, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Δύο τουρίστες αγνοούνται στην Ιθάκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ηλικιωμένους, οι οποίοι ήταν σε γκρουπ. Ξεκίνησαν πεζοπορία από την περιοχή Κιόνι και χάθηκαν τα ίχνη τους. Ο οδηγός ενός φορτηγού που μετέφερε στη Βρετανία ρούχα της εταιρείας της Kim Kardashian καταδικάστηκε σήμερα από τη Βρετανική δικαιοσύνη σε κάθειρξη άνω των 13 ετών, καθώς το φορτηγό του είχε κρύψει κοκαίνη εκτιμόμενης αξίας 8 εκατομμυρίων ευρώ. Και ο καιρός νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες αύριο στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: συμβαίνει αυτό που σου είπε ο Κωστάκης. Δηλαδή, πες ότι ήμουν εγώ σε ένα μπαρ και μου άρεσε εσύ, έτσι, η Αθηνά μου.
1: Μάλιστα.
0: Και θα, με κάποιο τρόπο θα σε τραβούσα μια... Καλά, εννοείται. Θα τραβούσα μια φωτογραφία, θα την έστελνα στην τεχνητή νοημοσύνη. Κάνουν πολύ, το κάνουν πολύ. Και θα ρωτούσαν, αξίζει τον κόπο?
1: Για έχουμε πρόβλημα τότε στην κοινωνία.
0: Τεράστιο δηλαδή, πρόβλημα. Να σου πω κάτι. Τεράστιο πρόβλημα. Αυτό λέμε τώρα τόση ώρα. Όχι, πες μου. Δηλαδή... Το, τι πιο ωραίο,
1: ρε
0: παιδί.
1: Και τι θα σου προσφέρει, πες ότι σου λέει η τεχνητή.
0: Πες μου εσύ τώρα. Πες μου.
1: Ναι, οκ, okay, τι θα κάνεις. Σου δίνει και τη λύση.
0: Όχι, θα ρωτήσει και το επόμενο. Τι να κάνω. Όχι, δεν το δικαιολογώ, πρόσεξε. Σου λέω τι συμβαίνει.
1: Και αν σου πει, αν είναι αρνητικό.
0: Θα κάνει την πάπια. Πάμε παρακάτω.
1: Μάλιστα. Και πού ξέρει η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Όχι, περίμενε. Εδώ σου λέει ότι συζητάνε για σχέσεις.
1: Άρα, περίμενε. Το πρόβλημα
0: εδώ σου λέει ότι να στείλω μήνυμα ή θα φανώ πιεστικός.
1: Συγγνώμη, αλλά...
0: Να φύγω τώρα από τη δουλειά ή όχι.
1: Εμείς αυτό είναι... στη δική μου τη γενιά τα κάναμε αλλιώς τα πράγματα.
0: Εγώ τώρα υπάρχει λόγος να φύγω από τη δουλειά. Φέρε μου την πρώτη είδηση. Διότι, παιδιά, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι παγώνει την επίθεση στο Ιράν. Θα φανεί αύριο λίγο στα καύσιμα γιατί έχουν πάρει έχουν πάει στο διάλογο. Συγγνώμη, δηλαδή τώρα που μιλάω έτσι, μ' ακούει και η μάνα μου και θα λέει: εγώ δεν σε μεγάλωσα έτσι. Μα να πληρώνω καύσιμα ακριβά. Κατάλαβε το. Δηλαδή έχει πάει στο 2 φεύγα. 2-1-0-7 τώρα. 2-1-0-10. 2-1.
1: Εντάξει, όχι. Εδώ στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Γιατί στα νησιά είναι 2-2.
0: Εντάξει, 2-2. Και... είναι παλιό μοντέλο της 2002, της BMW, αυτά τα που είχε πίσω το διαφορικό, θυμάσαι που οι ρόδες πήγαιναν έτσι. Σίδες.
1: Από το ένα θέμα στο άλλο.
0: Επειδή είμαι, έχω με σπίρτο. Λοιπόν,
1: σας αφήνω.
0: Πότε θα κάνουμε το πεντάλεπτό μας?
1: Δεν ξέρω, μια μέρα που έχουμε χρόνο.
0: Εντάξει, θα το βρούμε. Άντε, να είσαι καλά.
1: Γεια σας.
0: Για χαρά. Δεν μου έχετε απαντήσει για το ποτό. Περιμένω. Το έχετε ρίξει όλη στην τεχνητή νοημοσύνη και μου λέτε τώρα εδώ διάφορα. Όχι. Ο Σπύρος λοιπόν μας έστειλε ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος. Κράτησα το κινητό, θα μας τα πει ο ίδιος καλύτερα. Σπύρο μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ. Μιλάμε στον Νικό.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Μην πω τώρα, κύριε Σπύρο, και σε κύριε Δημήτρη. Εντάξει, μην. Στο πολύ το κυριλίκι. Λοιπόν, για πες μου τώρα, τι μας έστειλες αναλυτικά.
2: Ένα προβληματισμό, έτσι, μια άσχημη εικόνα που τη βλέπουμε. Δεν είναι βέβαια η μοναδική εικόνα που είναι με άσχημη που βλέπουμε στην Ελλάδα. Που είμαστε ωραία χώρα, όπως το είπα, αλλά πολύ άσχημη. Ορμόμενος από ένα ταξίδι που κάναμε με τη σύντροφό μου στο εξωτερικό, Ελβετία, Βόρεια Ιταλία, δεν έχει σημασία, όλη η Ευρώπη είναι στο ίδιο φάσμα. Συγκρινόμενα βέβαια, οι δύο πόλεις είναι πολύ άσχημα. Εννοώ δηλαδή από πολλά πράγματα, από πολλές ασχήμεις, αλλά μία είναι τώρα τελευταία έχει παραγίνει, δηλαδή με τις πινακίδες σήμανσης, τις πινακίδες, πώς λέγονται, ονοματοδότηση των οδών,
0: ναι,
2: και,
0: ναι,
2: και όλα τα κομμάτια. Λοιπόν, έχει φτάσει σε σημείο που να είναι παντού αυτοκόλλητα, να γίνονται ατυχήματα γιατί δεν βλέπονται καλά. Δεν ξέρει ο κόσμος αν είναι απαγορευτικό ή δεν είναι. Σπρέι πλέον. Μέχρι και στο μετρό, δηλαδή, έχουν αρχίσει και βάζουν βέβαια και κάτι άλλα υγρά που διαβρώνουν τα γυαλιά, τα τζάμια μέσα στους σειρμούς και στα σανσέρ, και είναι και πολύ αντιαισθητικό. Γενικά, σαν χώρα. Δεν έχουμε αυτή την αισθητική που...
0: Καλά, δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής, κύριε Σπύρο. Όχι, λάθος, Σπύρο μου.
2: Ναι,
0: Σπύρο μου. Είναι θέμα, το έχουμε πει πολλές φορές και δεν ξέρω αν συμφωνείς. Αν συμφωνούν και οι ακροάτες και οι ακροατές μας. Δεν έχουμε κανένα σεβασμό γιατί δεν έχουμε αίσθηση του τι είναι ο δημόσιος χώρος στην Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Μας νοιάζει μόνο από το πατάκι του σπιτιού μας και μέσα. Από το πατάκι του σπιτιού μας της εξώπορτας και έξω δεν πά να καίγεται το σύμπαν. Δεν πά να... Όχι.
2: Έτσι, όχι. Έτσι.
0: Μας νοιάζει μόνο από το πατάκι της εξώπορτας και μέσα το τι γίνεται. Έτσι. Το έξω βέβαια έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά βρίσκουν και κάνουνε.
2: Κοίταξε, μπορεί να είναι 5-10 άτομα που να έχουν κάποια θέματα και αυτά.
0: Καλά, δεν είναι μόνο 5-10, γιατί από 5-10 σε μια πόλη 5 εκατομμυρίων, ναι, δεν γίνονται μόνο από 5-10, έτσι.
2: Κάθε περιοχή, ας πούμε.
0: Ναι. Εγώ να σου πω τώρα κάτι που είδα. Γιατί εμένα με προβλημάτισε πάρα πολύ το Σάββατο το βράδυ, επειδή ήθελα να βγω, ποτέ δεν παίρνω πια το αυτοκίνητο. Όχι λόγω των αλκοτέστ. Δεν θέλω να είμαι επικίνδυνος. Αν πιω ένα ποτηράκι παραπάνω. Έτσι.
2: Μπράβο, ναι.
0: Γιατί πια και στα δύο σε γράφουν. Και καλά κάνουν. Άψογα. Υπάρχει λοιπόν το μέτρο. Ξέρεις, τι έζησα το Σάββατο το βράδυ. Ήταν ένα συγκλονιστικό πράγμα με δύο περιπτώσεις. Έβλεπα λοιπόν ένα ζευγαράκι απέναντί μου, πιτσιρίκια ήτανε. Και ωραίο ζευγαράκι, το χαιρόμουν που το βλέπα. Πρέπει να ήταν γύρω στα 20 τα παιδιά. Έτσι. Ήταν η κοπελιά, πολύ ωραία ντυμένη, το αγόρι ήταν λίγο πιο σπορ και τα λοιπά. Κάποια στιγμή λοιπόν, τι έκαναν. Άπλωσαν τα πόδια τους και πατούσαν κανονικά τα απέναντι καθίσματα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Κανονικότατα.
2: Το ξέρω από πρώτο χέρι σε διακόπτη, γιατί εργάζομαι στο μετρό.
0: Αλήθεια.
2: Και εκείνη την ώρα λέω, μέρα,
0: να κάνω παρατήρηση σε δύο ανθρώπους που ψηφίζουν. Συγγνώμη.
2: Αυτοί ψηφίζουν. Εγώ παρατήρησα αυτό το κομμάτι τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια από τότε που ξεκίνησε το μετρό, γιατί ο επόμενος επιβάτης θα έρθει, μπορεί ένα παιδάκι να κουμπίσει τα χέρια του εκεί. Αυτό το κάνουμε, καταλαβαίνεις, ένα δημόσιο μέσο. Δεν, ίσα ίσα μας προπυλακεί, πώς να σου το πω, δημιουργούσαν αιτία για καυγά κατευθείαν.
0: Ναι.
2: Ενώ μίλαγες πολύ όμορφα.
0: Και το άλλο ήταν ότι ήταν μια παρέα με αγόρια με την τεστοστερόνη στο ταβάνι. Mm-hmm. Πλακώνονταν μεταξύ τους, αλλά ξύλο άγριο. Ήταν παρέα όμως. Δεν ήταν άγνωστοι, δηλαδή ξύλο χοντρό. Τον έναν τον είχαν βάλει κάτω, ας πούμε, μέσα στο μετρό όλα αυτά, με ουρλιαχτά. Δηλαδή, όχι ουρλιαχτά από πόνο. Προφανώς ήταν παιχνίδι αυτό που έκαναν.
2: Ναι.
0: Και λέω, ρε παιδί μου, τι γίνεται. Δεν σημαίνει ότι όλη η κοινωνία είναι έτσι, ότι όλοι νέοι είναι έτσι. Αλλά είχα δύο παραδείγματα. Άπλωσαν τα πόδια τους, κανονικότατα πατούσαν. Και λέω, ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνει ότι, ωραία, να πάω να του πω εγώ του τύπου τώρα, γιατί το κάνεις. Θα αλλάξει ο άνθρωπος. Δύσκολα. Αλλά ή τα άλλα που πλακώνονταν μέσα στο μέτρο. Δεν μας νοιάζει τίποτα. Δεν μας νοιάζει αν ενοχλούμε. Δεν μας νοιάζει το παραμικρό. Αυτό που λες δηλαδή για τις πινακίδες, έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Ναι. Και πλέον και να και το κάνουν όχι και στους κάδους και οτιδήποτε. Παντού. Και λες, εντωμεταξύ, υπάρχει νόμος, τον κοίταξα. Και λέει, ας πούμε, ότι ο Δήμος, η Δημοτική Αστυνομία πρέπει καλά να κάνει ελέγχους και ο Δήμος να κόβει
0: να σου πω κάτι, ρε Σπύρο μου. Μιλάμε για μια χώρα που μπαίνουν οι άλλοι μέσα στα πανεπιστήμια.
2: Και κάνουν αυτά.
0: Όχι, δεν κάνουν αυτά. Συγγνώμη. Τραμπουκίζουν γιατί διαφωνούν με τις απόψεις κάποιων καθηγητών. Τραμπουκίζουν. Αυτό είναι δημοκρατία. Είδα την ιστορία με τον Ρουβίκονα που μπήκε και εκτελούσε χρέη επιθεώρηση εργασία στο σούπερ μάρκετ. Το έχει πετύχει αυτό η κυβέρνηση. Έτσι, δύο πράγματα έχει πετύχει. Ήταν από το 19 να καταπολεμήσει το Ρουβίκονα, γιατί οι Ρουβίκονες είναι των άλλων και καλά, και τα πανεπιστήμια.
2: Και σήμερα είδα και τις εστίες, κάτι είδα που.
0: Ναι, δηλαδή τεράστια επιτυχία. Ναι. Μπαίνει ο Ρουβίκονας και εκτελεί χρέη όπως έκαναν και οι Χρυσαυγίτες σε άλλη περίπτωση, τέλος πάντων. Όχι, δεν θέλω να πάρεις θέση αυτό, γιατί είναι δικό μου το σχόλιο. Εντάξει. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Εσύ εργάζεσαι στο μετρό, ε?
2: Ναι. Πολλά πράγματα. Εκεί να δείτε. Αυτό είναι στο ζενίθ, δηλαδή. Φτάνουν πολλά πράγματα. Έχουν ξεφύγει. Καταλαβαίνω, υπάρχει αυτή η κρίση που βγήκε. Τα παιδιά αυτά λένε, οι ψυχολόγοι, ότι έχουν μέσα σε πολλές ανέχειες, σε πολλά νεύρα από τους γονείς. Γενικά χάθηκε μπάλα εκεί πέρα. Και βγάζουν τώρα ένα θυμό.
0: Ναι.
2: Υπάρχει θυμός γενικός, έτσι, εντάξει.
0: Μου άνοιξες μια ωραία κουβέντα, γιατί την Τετάρτη θα ασχοληθούμε με το θέμα των εφήβων γενικώς στην Ελλάδα. Και θα έχουμε εξαιρετικούς καλεσμένους το βράδυ εδώ στην εκπομπή. Σπύρο μου,
2: γιατί πρέπει να λυθεί αυτό. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό. Δηλαδή,
0: καλά,
2: είναι κίνδυνο.
0: Αυτά δεν σταματάνε έτσι. Τι βάρδια είχε σήμερα, είχε ρεπό?
2: Είχα ρεπό και έκανα από μια πολύ ωραία βόλτα στην πλάκα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Η πλάκα, ξέρεις, έτσι. Να σου πω, έχει πλάκα. Το είχα κάνει το σχόλιο αυτό όταν έκανα μια ταξιδιωτική εκπομπή παλιά εδώ στο Sky. Και είχα βρεθεί στην παλιά πόλη της Ρόδου. Όλη η παλιά πόλη της Ρόδου μυρίζει τηγανιτές πατάτες και σουβλάκια. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και η πλάκα λοιπόν όλη μυρίζει φαγητό.
2: Ακριβώς.
0: Οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Παλιά υπήρχε το γιασεμί, πώς το έλεγαν.
2: Αυτό θέλω να σου πω. Και ριχόσπερμα σήμερα μύρισα και πολύ ωραίο που το έφαγα. Και ήταν μια φανταστική βόλτα.
0: Εγώ πήγαινα παλιά πρωί, μ' άρεσε πολύ στην πλάκα και καθόμουν και έπινα το καφεδάκι μου. Και πάντα παρατηρούσα ότι απέναντι από ένα παράθυρο άκουγα πιάνο.
2: Μήπως λες την οδό Κόδρου.
0: Τώρα δεν θυμάμαι που ήταν. Άκουγα
2: γιατί
0: πιάνο.
2: Πάω, περνάω συχνά και κάποιος παίζει εκεί.
0: και μου έκανε. Μου έκανε αυτά, πάντα εντύπωση αυτό.
2: Αυτά παρατηρείς, ακούς.
0: Ναι, το θέμα. Δεν ξέρω, εγώ το έχω πάθει αυτό μεγαλώνοντας και παρατηρώ τις λεπτομέρειες.
2: Και εγώ Δημήτρη μου, δεν ξέρω. Μετά από όσο μεγαλώνουμε, αρχίζουμε και τα παρατηρούμε.
0: Αρχίζουμε και παρατηρούμε, ακριβώς.
2: Πολύ ωραία. Τα σπίτια, όλα τα πάντα.
0: Λοιπόν.
2: Τα χελιδόνια, χελιδονοφολιές.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρηκα.
2: Και εγώ.
0: Και ό,τι θες, εδώ είμαστε να τα συζητάμε. Γιατί όχι.
2: Το ξέρω.
0: Αύριο τι βάρδια, έχεις βάρδια, αύριο.
2: Αύριο με πάλι ρεπό, αλλά θα πάω.
0: Αυτά είναι,
2: βέβαια. Σε άλλη περιοχή, θα πάω στο Ψηρή.
0: Α, θα πάτε στο Ψηρή. Ωραία είναι. Και ειδικά αν πας καθημερινή, είναι μια χαρά. Το Σαββατοκύριακο έχει λίγο περισσότερο. Αν πας Ψηρή.
2: Ναι. Για πες. Μεσημεράκι θα είναι προς εκεί.
0: Πιες ένα ωραίο καφεδάκι εκεί στο. Έχει σταματήσει το μυαλό μου. Δεν το θυμάμαι. Τώρα θα το πω στον αέρα. Δεν μου έρχεται.
2: Εντάξει.
0: Έχει σταματήσει το μυαλό μου. Εκεί σε ένα πεζόδρομο που είναι ο Νικήτας που κάνει τα ωραία τα μαγειρευτά.
2: Κατάλαβα,
0: λίγο από κάτω.
2: Δίπλα εκεί. Ναι.
0: Λίγο εκεί, παρακάτω. Έχει ένα πολύ ωραίο καφέ που είναι εκεί.
2: Που είναι δίπλα στην παλιά την εκκλησία.
0: Μπράβο. Λίγο πιο κάτω.
2: Ναι.
0: Έτσι. Εκεί πήγαινε για καφεδάκι. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
0: Για χαρά.
2: Να είσαι καλά και σε καλή συνέχεια.
0: Κύριε Γιώργο, από Θεσσαλονίκη έχετε καιρό να χτυπήσετε με μήνυμα. Όχι, δεν με αγγίζετε καθόλου. Γιατί αν από μια πλάκα που έκανα. Μπορείτε και χαρακτηρίζετε γενικότερα, έχετε πρόβλημα. Να το δείτε, έτσι. Να το δείτε. Άκη μου, μου λέει: έχω λέει στην κατοχή μου βίντεο που τράβηξα σήμερα το απόγευμα με ένα δίμετρο Καρχαρία στην παραλία Κυχρίας Κορινθίας. Όπα! Σε πόση απόσταση θα πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος της περιοχής, στο λιμεναρχείο που κάλεσα, γνωρίζει την ύπαρξή του. Αν σας ενδιαφέρει να δείτε και να το δείξετε. Α, περίμενε. Για φώναξε μου να έρθει μέσα εγκοβόστη. Το βασικό ερώτημα είναι 2-3 μέτρα από την παραλία, όπου κάποιες φορές ακουμπούσε η μύτη του την άμμο. Λοιπόν, Ακή, κάτσε να μας πούν από το ρεπορτάζ που μπορεί να το στείλετε αυτό το βίντεο, έτσι από περιέργεια. Πού μπορούν να στείλουν ένα βίντεο ρώτα την κοβόστη με έναν Καρχαρία από τις Κεχριές στην Κορινθία. Να το έχουν για το δελτίο, αν θέλουν. Η συνεννόηση είναι στον αέρα. Έτσι. Αλλά εγκοβώστε τώρα κάπου μιλάει. Λοιπόν, www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Σας έχω πει ότι θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο. Παιδιά, ανοίγει ο καιρός. Παραλίες, από εδώ και πέρα, εννοείται. Οι βουτιές έχουν γίνει οι πρώτες ήδη. Τι σημαίνει αυτό? Βιβλίο. Δεν υπάρχει καλοκαίρι χωρίς βιβλίο. Έχουμε λοιπόν τώρα μία πρόταση. Ανακρίνοντας το σκοτάδι. Ο Σπύρος Κακατσάκης το υπογράφει. Και θέλω να μείνουμε στο εξής, γιατί είναι και διδάκτορας νομικής στη Γερμανία, είναι δικηγόρος, με εξειδίκευση στο αστικό δίκαιο. Okay. Προφανώς το ανακρίνοντας στο σκοτάδι μην αγγίξει την αλήθεια, έχει να κάνει σίγουρα και με την δική του ενασχόληση με την δικηγορία. Καλλιδοσκόπιο είναι οι εκδόσεις και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Την καλησπέρα μου.
3: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Είναι το τρίτο, αν δεν κάνω λάθος.
3: Είναι το τρίτο παιδί μου, ναι.
0: Το τρίτο. Το τρίτο παιδί προηγηθεί. Σου, έτσι.
3: Ναι, έχουν προηγηθεί άλλα δύο και τώρα το ανακρίνω.
0: Πες και τους τίτλους, Σπύρο μου.
3: Το πρώτο ήταν το 10 και 10.
0: Ναι.
3: Και το δεύτερο είναι το Απολαύσεις της Καπούης, όλα από τις εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο.
0: Ωραία. Και τώρα το τρίτο. Τι διαπραγματεύεται?
3: Λόγω της ιδιότητάς μου που αναφέρθηκες κι εσύ, ήταν μια ωραία αφορμή από τη δικηγορική μου εμπειρία και από τη διδασκαλία μου στους νέους νομικούς, mm-hmm. να γράψω κάτι για τη δική τους ανησυχία και τα δικά τους, τους δικούς τους φόβους στην ένδειξη της δουλειάς τους. Mm-hmm. Και έτσι σκέφτηκα να πλάσω μια φανταστική ιστορία, ένα ποινικό αδίκημα, ένα έγκλημα, το οποίο καλείται μια νεαρή ανακρίτρια που μόλις τοποθετήθηκε στα καθήκοντά της να το διαχειριστεί στο στάδιο της ανάκρισης, την προδικασία δηλαδή που λέμε, mm-hmm. Αλλά να το δούμε από μια ανθρώπινη μεριά, δηλαδή τις αγωνίες, τους φόβους, τις σκέψεις, που έχει ένας νέος επιστήμονας, ένα λειτουργήμα που η αλήθεια είναι ότι για τον πολύ κόσμο φαίνεται πολύ ψυχρό, σαν να μην έχει ανθρώπινη υπόσταση.
0: Ήθελα να δούμε αυτό ήταν ένα ερώτημά μου, πρέπει να σου πω. Γιατί, ναι, όσοι ασχολούνται με τέτοιου είδους ζητήματα, φαντάζουν κάπως έτσι στα μάτια των κοινοθνητών. Έτσι. Και αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, αν η συγγραφή για σένα είναι μια διέξοδος από όλο αυτό.
3: Είναι αλήθεια πολύ, πολύ σκληρή η δουλειά του δικηγόρου και γενικά η εμπλοκή με όλες αυτές τις ανθρώπινες υποθέσεις που φτάνουν στα γραφεία μας και καλούμαστε να τις επιλύσουμε, είναι πολύ ψυχοφθόρα διαδικασία. Οπότε αναγκαστικά όλοι μας ψάχνουμε να βρούμε, να ανοίξουμε λιγάκι τη βαλβίδα και να αποσυμπιεστούμε. Mm-hmm. Για μένα η συγγραφή είναι μία από τις μεγαλύτερες μου αγάπες και νομίζω ότι είναι μια εσωτερική ψυχανάλυση το να γράψω και να αποτυπώσω σκέψεις, όνειρα, φόβους, προβληματισμούς μέσα από τα λόγια φανταστικών ηρώων και mm-hmm. μέσα από φανταστικές ιστορίες. Να τις περιοριστώ με φυσικά με το τσιμό.
0: Υποψιάζομαι ότι η αρχή θα ήταν κάπως δύσκολη, το πρώτο με κάποια έννοια. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι μπαίνει το νερό στα βλάκια, έτσι. Είναι λίγο μικρόβιο η συγγραφή.
3: Να απαντήσω, χαριτολογώντας λίγο, δεν θυμάμαι, γιατί από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου, όλο δημιουργώ ιστορίες. Οπότε δεν θυμάμαι πόσο δύσκολο ήταν όταν πρώτο ξεκίνησα σαν παιδάκι να φτιάχνω φανταστικές ιστορίες και να τις γράφω στο χαρτί. Mm-hmm.
0: Κεφάλαιο βιβλίο, πώς το βλέπεις γενικώς? Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια, ειδικά και μετά την ιστορία της πανδημίας, το ρίξαμε λίγο στο διάβασμα και καλά κάναμε, ότι βλέπω ολοένα και περισσότερους, τουλάχιστον σε παραλίες, να διαβάζουν. Αυτό μ' αρέσει. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει αυτό και αν αποτυπώνεται και σε θέμα πωλήσεων και τα λοιπά. Εσύ πώς το βλέπεις?
3: Συμφωνώ απολύτως ότι η πανδημία υπήρξε μια πάρα πολύ καλή αφορμή για το βιβλίο. Αναγκαστικά κιόλας, λόγω της ιδιάζουσας συνθήκης και της πρωτόγνωρης συνθήκης για όλους μας. Λυπάμαι όμως που το λέω, νομίζω ότι γυρίσαμε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις μετά την πανδημία.
0: Ναι. Όπως αυτό φαίνεται σιγά σιγά δυστυχώς και στο θέατρο, ενώ άρχισε να έκανε ένα μπαμ. Μετά τώρα φαίνεται ότι αυτή η χρονιά δεν ήταν τόσο καλή όσο οι προηγούμενες.
3: Ναι, έτσι είναι. Όχι ότι φυσικά δεν υπάρχει κόσμος που παρατηρείς και εσύ, που διαβάζει, που αναζητά διεξόδους μέσα από την λογοτεχνία. Δυστυχώς όμως νομίζω ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα οι Έλληνες για να ασχοληθούμε ουσιαστικά με το βιβλίο και να γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς μας και της συνήθειάς μας. Και βέβαια φυσικά σε αυτό δεν βοηθάει καθόλου και η τεχνολογία. Άκουγα με πολύ ενδιαφέρον τη συζήτηση που είχατε προηγουμένως και για την τεχνητή νοημοσύνη. Νομίζω ότι αρχίζουμε να εξαρτώμαστε από άλλες συνήθειες πολύ μακρινές από το βιβλίο που μας απομακρύνουν ακόμη περισσότερο.
0: Σπυρό, να ξαναπώ, ο Σπύρος Κακατσάκης είναι κοντά μας με αφορμή το βιβλίο του «Ανακρίνοντας το σκοτάδι» από τις εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο. Το έχω διατυπώσει ως ερώτημα σε συναδέλφους σου. Εάν φτάσουμε σε κάποια στιγμή που κομμάτια ενός βιβλίου γράφονται τεχνητή νοημοσύνη.
3: Νομίζω ότι αυτό ήδη έχει παρατηρηθεί σαν φαινόμενο. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν μπορεί αυτό να συμβεί εξ ολοκλήρου, γιατί γράφει πολύ τεχνικά η τεχνητή νοημοσύνη και λείπει πολύ το συνέστημα, οπότε μπορεί να το ελέγξει κανείς χωρίς να χρειάζεται να το ανεβάσει σε εφαρμογές για να δει αν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Mm-hmm. Σίγουρα πάντως, όπως σε όλους τους άλλους κλάδους, έτσι και στη συγγραφή, η τεχνητή νοημοσύνη φοβάμαι ότι θα κυριαρχήσει. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα τελικά. Να είμαι ειλικρινής, αρχίζω και πιστεύω ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα προδώσει την εμπιστοσύνη όσων την εμπιστεύονται τυφλά. Mm-hmm. Και θα ξαναγυρίσουμε αναγκαστικά σε πιο παραδοσιακές μεθόδους αναζήτησης και έρευνας. Τώρα όμως ως κάτι καινούριο και κάτι νέο δίνει μια πολύ δυναμική ροπή και νομίζω ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε και λίγο υπερβολικοί με ό,τι καταπιανόμαστε. Έχουμε μια τάση να φτάνουμε στα άκρα. Στη συνέχεια πιστεύω θα ισορροπήσουμε. Ναι, όμως για να σου απαντήσω στο αρχικό σου ερώτημα, πιστεύω ότι και στο βιβλίο θα δούμε τέτοιου είδους απόπειρες, που όμως νομίζω ότι το αναγνωστικό κοινό θα τις αντιληφθεί και θα τις βγάλει εκτός πλάνου, γιατί μπορεί να έχουμε μικρό αναγνωστικό κοινό, αλλά είναι απαιτητικό και ουσιαστικό. Mm-hmm.
0: Διάβαζα βέβαια και ένα σχετικό ρεπορτάζ για το πόσα βιβλία βγαίνουν από εκδοτικούς οίκους και είναι και πάρα πολλά, έτσι.
3: Είναι άπειρα.
0: Ναι.
3: Είναι άπειρα. Στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη, τώρα που ήταν πριν από 10 μέρες και έκανα μια βόλτα, ειλικρινά αυτή την κουβέντα είχαμε. Φίλους μου, ότι και να θέλει να διαβάσει ο Έλληνας βιβλία, δεν ξέρει πού να καταλήξει, ποιο να επιλέξει τελικά από την υπερπληθώρα και την υπερπροσφορά. Και όπως καταλαβαίνεις, φυσικά όπου υπάρχει υπερπληθώρα, δεν σημαίνει ότι είναι και παντού ποιοτικό ή ουσιαστικό αυτό που γράφεται. Θέλει πολύ, πολύ βαθιά αναζήτηση για να καταλήξει κανείς, κάποιος αναγνώστης, αυτό που του ταιριάζει και που του αρέσει.
0: Ναι, ναι. Πότε γράφεις?
3: Μετά που θα κλείσουμε, θα αρχίσω.
0: Τι,
3: το μεσονύχτη, αναγκαστικά.
0: Είσαι στο επόμενο, δηλαδή, σιγά-σιγά.
3: Α, δεν σταματάει αυτό. Ναι. Αυτό το σαράκι είναι πάντα μέσα μου. Δεν μπορεί να σταματήσει.
0: Και πάει μέχρι ό,τι ώρα.
3: Μέχρι ό,τι ώρα μου επιτρέπουν οι αντοχές μου και οι υποχρεώσεις μου τις επόμενες ημέρες.
0: Ωραία.
3: Νύχτα όμως πάντα.
0: Αύριο έχεις δικαστήριο, δηλαδή.
3: Όχι, ευτυχώς όχι.
0: Μια χαρά.
3: Κάτι θα γράψω.
0: Οπότε, ναι. Όχι κλασική περίπτωση. Υποψιάζομαι σε υπολογιστή, όχι σε γραφομηχανή. Τώρα εγώ το κάνω, ξέρεις. Όπως όταν γράφω παλιά εργασία στο πανεπιστήμιο. Χαρτιά πεταμένα δίπλα, τσιγάρα αναμένα, ποτά και τέτοια. Όχι, έτσι.
3: Χαρτιά πεταμένα σίγουρα.
0: Χαρτιά πεταμένα.
3: Όχι για μένα, όχι, αλλά χαρτιά πεταμένα πάντα. Γράφω στον υπολογιστή, όπως λες. Ναι. Θυμάμαι τα πανεπιστημιακά χρόνια που τις εργασίες τις γράφαμε. Το είχα προλάβει και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αλλά τα χαρτιά πεταμένα, ναι, γιατί τα σχεδιαγράμματα, η σκαλέτα, η γραμμή της ιστορίας, όλα αυτά είναι χειρόγραφα.
0: Α, ωραίο, καλό είναι αυτό. Να σου πω κάτι, το χειρόγραφο και εμένα μου αρέσει. Ακόμα και τώρα, πολλές φορές όταν θέλω να γράψω κάποια σχόλια, χειρόγραφα τα κάνω, το ευχαριστιέμαι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να ξαναπώ, ανακρίνοντας το σκοτάδι, ας τα υπόλοιπα να τα βρουν στις σελίδες του βιβλίου, εκδόσεις Καλειδοσκόπιο, καλό τάξιδο να είναι.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το υπογράφει ο Σπύρος Κακατσάκης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
3: Καλό βράδυ.
0: Χάρηκα
3: πολύ για την πρόσκληση.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, μου λέει ο Παντελής, αναφορικά με το Ρουβίκονα που αναφέρατε, μπορεί να είναι κατακριτέα η πράξη, αλλά οι επιθεωρήσεις εργασίας τίποτα δεν κάνει τη στιγμή που πατούνται από πολλούς εργοδότες οι εργασιακοί νόμοι. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Και πολλές φορές έχω πει ότι οι απορρίθμισεις που είχαμε σε εργασιακές σχέσεις από τα χρόνια των μνημονίων δεν έχουν επανέλθει. Όσο αυστηρή και αν είναι εργασιακή νόμη κτλ. Ας αυτό να το συζητήσουμε, έχει πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό, το δεύτερο σκέλος. Βέβαια, απ' την άλλη, δεν μπορεί η κοινωνία να παίρνει το νόμο στα χέρια της με κάποιο τρόπο. Σύντομα, το σχόλιο που έκανα ήταν ότι η κυβέρνηση το 2019 έλεγε ότι εγώ θα βάλω τάξη στα πανεπιστήμια, πουντί, και θα τα βάλω και με το Ρουβίκονα. Γιατί θυμόμαστε τι έλεγε ως αντιπολίτευση για το Ρουβίκονα. Που καλά έκανε και το έλεγε. Αλλά όχι να φτάσουμε 7 χρόνια μετά. Και να μπαίνει ο Ρουβίκονας, μπάτε σκύλια λέστε. Ευγένη μας απάντησε ο Σπύρος στο μήνυμα που μου στέλνεις. Παναγιώτης, για εργαζόμενος μου λέει στο μετρό που έχει αυτές τις ευαισθησίες, ομολογώ ότι είναι εξαιρετικό. Τι θα πει αυτό? Κάτσε ρε Παναγιώτη. Δεν χωρίζουμε τους ανθρώπους ανάλογα με τη δουλειά τους. Το αν είναι ευαίσθητοι ή όχι, αν έχουν τέτοιου είδους ευαισθησίες. Δεν είναι. Γιατί, τι εικόνα είσαι εσύ για τον εργαζόμενο στο μετρό? Ναι, το καταλαβαίνω. Και το καλύτερο το στέλνει ο Νίκος για το τέλος. Κώστα μου. Άρα Δημήτρη. Άπειρα ποτέ έχω στείλει.
4: Έτσι πάει.
0: Είμαι 53. Παλιά λέει τα πίναμε και αντεγιά. Ωραίος. Νίκο, έγραψες. Μ' άρεσε το μήνυμα. Να είσαι καλά.

Αύριο βράδυ δεν θα είμαστε μόνοι μας. Θα έχουμε έναν εξαιρετικό καλεσμένο. Το Δημήτρη Μακαλιά. Α, θα περάσουμε ωραία. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που μου στείλατε την Παρασκευή. Τα είδα. Και ειλικρινά, να ξέρετε κάτι. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις συνεντεύξεις, ας πούμε ήταν ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, ένας από τους μεγάλους μας συνθέτες, ο οποίος δεν πολύ εμφανίζεται κιόλας. Και είναι χαρά και τιμή να έχουμε τέτοιους καλεσμένους. Το πασχίζουμε, το δουλεύουμε αυτό, πασχίζουμε γι' αυτό. Απλώς να ξέρετε ότι είναι λίγο δύσκολες συνέντευξεις με την έννοια ότι απαιτούν τεράστια προετοιμασία, πολύ διάβασμα, αν θες να είσαι τίμιος. Και βεβαίως απ' την άλλη έχω και μια αρχή. Σε μια συνέντευξη ο καλεσμένος είναι ο πρωταγωνιστής. Γιατί δυστυχώς βλέπω συναδέλφους που πασχίζουν αυτοί να είναι οι πρωταγωνιστές σε μια συνέντευξη. Όχι. Εμείς οφείλουμε να μένουμε στην άκρη. Οποιοδήποτε και αν είναι ο καλεσμένος μας εδώ στο στούντιο. Και αύριο λοιπόν το βράδυ θα τα πούμε με τον Δημήτρη Μακαλιά. Είναι πολύ ωραίος τύπος. Δεν τον ξέρω, δεν έχουμε ξανακάνει συνέντευξη, ούτε τηλεοπτική ούτε ραδιοφωνική. Αλλά επειδή τον παρακολουθώ, όντως έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και θα τα πούμε λοιπόν αύριο το βραδάκι εδώ για μία ώρα. Την Τετάρτη θα αφιερώσουμε μεγάλο θέμα στην εφηβεία με αφορμή την διπλή αυτοκτονία που είχαμε στην Ηλιούπολη. Πολύ μεγάλο θέμα με τρεις εξαιρετικούς καλεσμένους. Και την Πέμπτη θα ασχοληθούμε με την ομάδα Αιγαίου. Θα μας έρθουν εδώ καλεσμένοι για την τελευταία τους αποστολή. Γενικώς να τους μάθουμε το έργο τους κτλ. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όλη αυτή η πρωτοβουλία. Και την Παρασκευή δεν θα σας πω ποιος είναι καλεσμένος. Ένα θα σας πω. Έλληνας που του κάνει αφιέρωμα χολιγουντιανή παραγωγή. Δεν είναι ηθοποιός. Όχι. Παγωτατζής είναι. Παγωτατζής. Δεν είναι. Ναι, τέλος πάντων. Ας το πω παγωτατζή. Εξαιρετικός. Θα τον έχουμε κοντά μας την Παρασκευή. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ειλικρινά. Κώστα από Τυχείο. Αρχίσαμε τώρα τα μηνύματα για τους. Τι να το κάνω, ρε φίλε. Αν δεν βγει κάποιος να μου το πει, δεν έχει νόημα να μου το στέλνει. Οι φοιτητές ακόμα περιμένουν τα δρομολόγια λεωφορείων να πάνε στο Πανεπιστήμιο στη Λέσχη και για φαγητό. Βγείτε. 800 μου στέλνετε μηνύματα για αυτό το θέμα. Ένας να βρεθεί να μου το πει. Να μου πει το παράπονό του. Και να το στείλω εγώ μετά και στο αρμόδιο Υπουργείο. Δεν ξέρω ποιο είναι. Αλλά να ακουστεί. Για χαρά.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Την αναβολή προγραμματισμένης για αύριο στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως έκανε γνωστό μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου και συγκεκριμένα του Εμμυρίου Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Πρόεδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η επίθεση είχε προγραμματιστεί για αύριο, ωστόσο αποφασίστηκε να αναβληθεί λόγω των σοβαρών διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο Τραμπ ανέφερε ότι η πιθανή συμφωνία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις ΗΠΑ της Αμερικής, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής, και θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Νωρίτερα, ανεπαρκή για την επίτευξη συμφωνίας, φέρεται να είχε χαρακτηρίσει ο Λευκός Οίκος την επικυροποιημένη πρόταση που υπέβαλε το Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγές του Άξιος. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Τραμπ αναμένεται να κάνει σύσκεψη με την Ομάδα Εθνικής Ασφάλειας αύριο για να συζητήσουν τις στρατιωτικές επιλογές. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Την εγκληματική οργάνωση που δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματα τους ήταν ακόμη και οι κουμπάροι τους. Μεταξύ άλλων, είχαν κάψει το αυτοκίνητο συγχωριανού τους, είχαν κόψει το ηλεκτρικό ψαλίδι, 400 κλίματα αμπελώνα και σε μία τρίτη περίπτωση είχαν κόψει με αλυσοπρίωνα 134 ελαιόδεντρα. 3 από τους συλληφθέντες, 2 αδέλφια και ο θείος τους, κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν με την κατηγορία της ζωοκλοπής ακόμη 3 άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία, άφησε μιλώντας σε εκδήλωση ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα και τις διαρροές γύρω από την πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Πάντως, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας. Όπως είπε, πρόκειται για δημοσιεύματα και διαρροές, σημειώνοντας ότι ο ίδιος δεν καθίσταται συνομιλητής σε διαρροές. Το στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως οι πρώτοι 2 μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα. Εκτίμησε ότι δεν αντιμετωπίζουμε κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά. Υπογράμμισε ωστόσο ότι δεν είναι πάντα εύκολο, ούτε είναι πάντα εφικτό κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησίου, θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα, όπως προέκυψε από τις σημερινές τους δηλώσεις, σε εκδήλωση για τους νέους. Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας απίθυνε στους παρευρισκόμενους πρόσκληση να λάβουν μέρος στην εκδήλωση της 26 Μαΐου, προκειμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά, να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από επιθέσεις ενόπλου σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας της Μερσίνας στη Νότια Τουρκία, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη. Στις έρευνες συμμετέχουν ελικόπτερα και ντρόουν. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, ο ένοπλος 37 ετών ξεκίνησε την επίθεση σκοτώνοντας την πρώην σύζυγό του στο σπίτι της. Στη συνέχεια μετέβησε εστιατόριο όπου σκότωσε τον ιδιοκτήτη και έναν εργαζόμενο, ενώ σε μια τρίτη επίθεση σκότωσε άλλα 2 άτομα, εκ των οποίων έναν 16χρονο. Κατά τη διαφυγή του πυροβόλησε και άλλους πολίτες. 2 τουρίστες αγνοούνται στην Ιθάκη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Πρόκειται για ηλικιωμένους, οι οποίοι και ήταν σε γκρουπ. Ξεκίνησαν πεζοπορία από την περιοχή Κιόνη και χάθηκαν τα ίχνη τους. Δικαστήριο της Καλιφόρνιας απέρριψε σήμερα την αγωγή που είχε καταθέσει ο Elon Musk εναντίον της OpenAI του Sam Altman, κρίνοντας ότι η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης δεν έφερε καμία ευθύνη απέναντι στον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, ο οποίος την κατηγορούσε ότι παρέκλεινε της αρχικής αφιλοκερδούς αποστολής της να ωφελήσει την ανθρωπότητα. Με ομόφωνη απόφαση, οι ένορκοι έκριναν ότι η υπόθεση δεν μπορούσε να προχωρήσει, καθώς ο Μάσκ κατέθεσε την αγωγή μετά τη λήξη της προθεσμίας παραγραφής για την υποβολή τέτοιων αξιώσεων. Ο Μάσκ είχε κατηγορήσει τον Άλτμαν ότι παραβίασε μια συμφωνία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μετατρέποντας την εταιρεία που δημιούργησε το ChatGPT σε κερδοσκοπική επιχείρηση, αφού το ίδιο είχε δωρήσει 38 εκατομμύρια δολάρια. Ο Μάσκ ζητούσε αποζημίωση ύψους 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία θα πήγαινε σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και εκεί γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας, στιγμή ότι πάει Sky 100,3-2-10-48-0-1-170-4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr. Στο σελίδα, πώς το πω, Τσίπρας, πριν ήταν αργάς, αύριο θα είναι νωρίς. Μπερδευτήκαμε γιατί δεν έχουν καταλάβει γιατί έφυγε, γιατί αποχώρησε και γιατί επανέρχεται. Πολλά τα γιατί, αλλά δεν έχουμε τις απαντήσεις. Στιγμή ότι Πασκάη 100,3, η κοινωνία ασχολείται με άλλα, κυρίες και κύριοι. Ποια θέματα προκύπτουν ότι είναι ψηλά στην επικαιρότητα των social media από τις καταγραφές που γίνονται από τα σχόλια και τις αναφορές? Ένα από τα κορυφαία ζητήματα είναι αντιμετώπιση της εργασιακής κρίσης και της ακρίβειας. Εκεί φαίνεται ότι οι πολίτες ζητούν άμεσα μέτρα για τα ενίκια που έχουν χάσει, έχουν ξεφύγει, και για την αύξηση των μισθών ώστε να ανταπεξέλθουν στο κόστος της ζωής. Ένα άλλο δεύτερο ζήτημα σοβαρό είναι η αλλαγή των πανελληνίων εξετάσεων. Υπάρχει ένα αίτημα για ένα πιο ανθρώπινο εκπαιδευτικό σύστημα με αφορμή την πίεση που αισθάνονται οι μαθητές που μπαίνουν κάθε χρόνο σε αυτή τη διαδικασία. Και αυτή η διαδικασία ξεκινάει τουλάχιστον 3 χρόνια πριν με τα φροντιστήρια. Και ένα άλλο που έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι από τη μία η εργασιακή ανασφάλεια και από την άλλη η συμβασιούχη βλέπει την υπόθεση των συνοριακών φυλάκων. Και υπάρχει και πάντοτε, υπάρχουν πάντοτε στην ατζέντα του κοινού οι τουρκικές προκλήσεις. Αυτά, κυρίες και κύριοι, σταχυολογώντας τα όσα γίνονται τώρα, καταγράφονται στα social media ή στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. 11 και 10 πρώτα λεπτά, στιγμή ότι πας Sky 100,3-2-10-48-0-1-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr. Η ιστοσελίδα, απόψε θα ακούσετε ιστορίες για κατασκόπους, για hacking, για επιθέσεις κυβερνοασφάλειας, αλλά θα ταξιδέψουμε και σε πόλεις μαγικές οι οποίες είναι ακόμη τελούν υποκατοχή. Δυστυχώς, 2-10-48-0-1-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr η ιστοσελίδα, στο χώρο των μέσων ενημέρωσης θα περιμένετε αλλαγές σε Earth Open και αλλού και Antenna Plus σε ανώτατο επίπεδο και μια σοβαρή απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στις 12 Μαΐου ελήφθη η απόφαση από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κρίνει ότι νόμιμα τα κράτη μπορούν να επιβάλλουν στις πλατφόρμες την καταβολή δίκαιης αμοιβής στους εκδότες τύπου και κατ' επέκταση στους δημοσιογράφους όταν το περιεχόμενό τους χρησιμοποιείται από ψηφιακές πλατφόρμες. Δηλαδή, το ερμηνεύουμε αυτό. Όταν, για παράδειγμα, το περιεχόμενο μιας μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας όπως το Facebook χρησιμοποιείται, το περιεχόμενο δημοσιογραφικό χρησιμοποιείται από εκείνες, τότε θα πρέπει να υπάρχει η καταβολή εύλογης αμοιβής. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα νέα όπως τα καταγράφει το sky.gr για τον πολιτισμό, τα μέσα ενημέρωσης και τεχνολογία. Ο Στεφάνος Νικολαίδης είναι μαζί μας.
1: Καλή εβδομάδα, Βασίλη. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάω από τον Elon Musk, πρέπει να σου πω, ο οποίος έχασε τη δικαστική μάχη με τον Altman για την OpenAI. Μιλάμε για ηχηρήτα για τον Musk, έτσι, διότι ύστερα από λιγότερο από 2 ώρες διαβουλεύσεων απερίφθησαν οι κατηγορίες του Musk κατά του CEO της OpenAI, του κυρίου Sam Altman, όπως είπαμε, και κάπως έτσι τέθηκε ένα τέλος σε ένα δραματικό κεφάλαιο της έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο δισεκατομμυριούχων της τεχνολογίας που κάποτε ήταν και στενή φίλη, έτσι. Υπό την προεδρία της δικαστού Ιβόν Γκονζάλες Ρότζερ στο δικαστήριο συμφώνησε με την απόφαση των ενόρκων ότι ούτε ο Altman ούτε η OpenAI φέρουν ευθύνη. Μάλιστα, ο επικεφαλής δικηγόρος του Musk, ο κ. Στίβεν Μόλο, απευθυνόμενος στη δικαστή, διατήρησε το δικαίωμα έφεσης για λογαριασμό του πελάτη του, αν και η Γκονζάλες Ρότζερ δήλωσε ότι είναι έτοιμη να απορρίψει οποιαδήποτε έφεση επιτόπου. Να πούμε ότι, να υπενθυμίσουμε μάλλον ότι ο Musk είχε καταθέσει αγωγή κατά του Altman και της OpenAI πριν από 2 χρόνια, υποστηρίζοντας ότι παραβίασαν τη δέσμευσή τους να διατηρήσουν το Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης ως μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Έτσι, και βέβαια αυτό, όπως είπαμε, είχε την κατάληξη που είχε. Αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σίγουρα δεν ήταν με το τελευταίο κεφάλαιο αυτής της χόντρας. Τώρα, πάμε σε μια πολύ ιδιαίτερη ξεχωριστή στιγμή για το ελληνικό gaming, για τα παιχνίδια, τα ηλεκτρονικά, Βασίλη, διότι το Νεκρόφωσης, ελληνικής προέλευσης, έτσι, έρχεται σε PlayStation 5 και σε Xbox. Το επίσημο event, η επίσημη εκδήλωση του βιντεοπαιχνιδιού αυτού θα πραγματοποιηθεί στο Public Cafe την 3η 2 Ιουνίου. Το Νεκρόφωσης, το οποίο το έχει φτιάξει ο Άρης Δραγώνης, τον έχουμε φιλοξενήσει και κάποιες φορές στην εκπομπή μας εδώ, Βασίλη. γνώστη στο και θεμάτων της τεχνητής νοημοσύνης. Πάρα πολύ σημαντική διάκριση έτσι για το εγχώριο, για την εγχώρια σκηνή σε ό,τι αφορά στο gaming. Ξεχωριστή στιγμή, αν μη τι άλλο. Να πούμε ότι η έκδοση για το PlayStation 5 κυκλοφορεί και σε ειδική έκδοση που ενώνει δύο δημιουργίες, Dragonis Games και το Necrophosis. Και κλείνω με την αγαπημένη μας Οδύσσια, με τον Christopher Nolan, ο οποίος έδωσε νέα συνέντευξη. Έχει αρχίσει ένα νέο κύκλο συνέντευξης ο Christopher Nolan, διότι περίπου σε 60 μέρες έχει κυκλοφορήσει η Οδύσσια στους κινηματογράφους. Αυτή τη φορά μίλησε στο CBS News, που ανέφερε ότι η Οδύσσια θέλει να δημιουργήσει ο ίδιος την πιο ακραία εκδοχή της Οδύσσιας. Μάλιστα επισήμανε ότι αντιμετωπίζει κάθε ταινία σαν να ήταν η τελευταία του, Βασίλη.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης, στιγμιότυπα Sky 100,3-210-48-00-174, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Και έρχεται, κυρίες και κύριοι, τα μεσάνυχτα της Τρίτης στο Prime Time με τον Γιάννη Σουλιώτη και την Έλκα Σόλη με ένα ξεχωριστό θέμα. Ο αθέατος κόσμος κατασκοπίας και των υβριδικών επιχειρήσεων. Την περασμένη Παρασκευή φιλοξενήσαμε τηλεφωνικά τον Γιάννη Σουλιώτη. Είναι μαζί μας τώρα η Έλκα Σόλη για να μας πει πώς ακολούθησαν τα ίχνη των κατασκόπων και πώς συνομίλησαν με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ρόλο στα πράγματα. Καλησπέρα, Έλλη.
2: Καλησπέρα και σε ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και πάλι. Εγώ θέλω να περιγράψω λίγο πώς είδαμε το επεισόδιο και εμείς οι ίδιοι πώς το έχουμε βιώσει. Νομίζω ότι στην αρχή θυμίζει ταινία. Προσπαθήσαμε να δούμε το τι είναι ένας κατάσκοπος, πώς στρατολογεί, τι πρακτικές ακολουθεί. Είναι έτσι όπως το φανταζόμαστε, είναι σε σκοτεινά δωμάτια, είναι με καλυμμένα τα πρόσωπά του. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι όμως. Μπορεί δηλαδή να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται δίπλα μας και δεν το καταλαβαίνουμε. Πέρα από αυτό, νομίζω ότι είναι και μια πολύ σημαντική δημοσιογραφική δουλειά. Μιλάμε λοιπόν για τον υβριδικό πόλεμο, για απόρριτες συναντήσεις, για ύποπτους θανάτους, για μυστικές επιχειρήσεις. Καταγράφουμε τον κόσμο της διεθνούς κατασκοπίας και η αλήθεια είναι ότι έχουμε βρει ανθρώπους που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο όλων αυτών των μυστικών αποστολών. Η χώρα μας δεν απέχει πολύ από αυτό που ονομάζουμε υβριδικό πόλεμο, είναι κομμάτι αυτού του πολέμου. Αρχικά, τι είναι υβριδικός πόλεμος και γιατί μας αφορά αυτό το επεισόδιο? Γιατί είναι ένας σύγχρονος, αθέατος, αλλά υπαρκτός πόλεμος με επιχειρήσεις σαμποτάζ, με δολιοφθορές, με επιχειρήσεις κατασκοπίας και, όπως είπαμε, η Ελλάδα είναι κομμάτι αυτού του πολέμου. Μιλάει στην κάμερα του Sky και του Prime Time για πρώτη φορά εν ενεργεία στέλεχος της ΕΥΠ. Είναι κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί, οπότε
0: όντως
2: θα ήθελα να το πω ότι είναι, θεωρώ, μια επιτυχία αυτής της πολύμηνης έρευνας. Ένας άνθρωπος βέβαια τον οποίο δεν θα μπορούμε να διακρίνουμε.
0: Είναι προφανές.
2: Μιλάει επίσης ο πρώην διοικητής της ΣΕΙΠ και μάλιστα μας αποκαλύπτει και μια περίπτωση, γιατί θα τα θυμάσαι και εσύ, είχαμε ασχοληθεί τα προηγούμενα χρόνια με διάφορες επιχειρήσεις Ρώσων κατασκόπων να επιχειρούσαν από έδαφος της Ελλάδας, είτε για να επηρεάσουν εκλογικές διαδικασίες άλλης χώρας, τρίτης χώρας, είτε για να φωτογραφήσουν κτλ. Γνωρίζαμε κάποιες όπως η Μαρία Τσάλα και άλλες. Αποκαλύπτουμε και άλλη μία, την οποία δεν γνωρίζαμε μέχρι τώρα, και πέρα από αυτό έχουμε συναντήσει και ανθρώπους που βρέθηκαν στο στόχαστρο του Κρεμλίνου. Οι ίδιοι λένε ότι είναι θύματα των πρακτικών της Ρωσίας. Ο ένας είναι ο Σερ Μπιλ Μπρόντερ, τον οποίο έχουμε συναντήσει σε απόρριτη τοποθεσία για λόγους ασφαλείας, βρίσκεται ακόμη, όπως λέει, στο στόχαστρο του Κρεμλίνου. Ο δικηγόρος του σκοτώθηκε. Υπάρχει ένας άλλος άνδρας, Ουκρανός, ο οποίος ζούσε στη Μόσχα, είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του και θεωρείται αντικαθεστωτικός. Οπότε με έναν τρόπο περιγράφει ο ίδιος πως η Ρωσία φύτεψε στην Ίντερπολ ένα ένταλμα σύλληψης και τελικά συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Νάπολη. μαθαίνουμε από ειδικούς του γερμανικού στρατού, έχουμε μιλήσει με ανθρώπους που δουλεύουν και συμβουλεύουν το ΝΑΤΟ για να μας περιγράψουν όλες αυτές τις καταστάσεις, γιατί προφανώς δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Η Γερμανία, θυμίζω, ότι ήταν η πρώτη χώρα της οποίας ο καγκελάριος βγήκε και είπε ότι είμαστε σε έναν ανοιχτό τέτοιο σύγχρονο πόλεμο. Άρα πώς προετοιμάζεται η Ευρώπη και διάφορα άλλα αντίστοιχα παραδείγματα. Θα πω για παράδειγμα τη Μιλιώνα W, είναι μια επιχείρηση, μια κατάσκοπος που κατάφερε να φτάσει τη Γερμανία να διεισδύσει τόσο πολύ στα λόμπι, όπου καθόταν σε μεγάλες συναντήσεις ακριβώς πίσω από τον Ζελένσκι και τον καγκελάριο Μέρκελ.
0: Μάλιστα.
2: Νομίζω ότι όλα αυτά θα έχουν ένα ενδιαφέρον να τα δούμε, γιατί δεν είναι πολύ μακριά από αυτό που ζούμε στην καθημερινότητά μας.
0: Και είναι προϊόν πολύμηνης δημοσιογραφικής εργασίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ραντεβού
0: αύριο τα μεσάνυχτα, κυρίες και κύριοι, για να μπούμε στον αθέατο κόσμο της κατασκοπίας και των υβριδικών επιχειρήσεων. Εκπομπή Prime Time. Έρευνα, παρουσίαση, Γιάννη Σουλιώτης, Έλλη Κασόλη. Στο συνέδριο Mare Mediterraneum, επανασχεδιάζοντας το χάρτη συγκρούσεις στη Μεσόγειο, Μέση Ανατολή και αναδιαμόρφωση διεθνούς ισορροπίας, συμμετείχε, κυρίες και κύριοι, και η δόκτωρ Ελένη Καψοκόλλη με θέμα η στατική χρήση του κυβερνοχώρου σύγχρονη συγκρούση. Κυρία Καψοκόλλη, είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε.
0: Είστε καλά?
3: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Να δούμε λοιπόν πώς χρησιμοποιείται ο κυβερνοχώρος σε αυτή τη σύγχρονη εποχή, όπου οι πόλεμοι διαδέχονται ο ένας τον άλλον.
3: Ναι, βεβαίως. Και ευχαριστώ και για την που θίξατε αυτό το ζήτημα. Στο πλαίσιο του συνεδρίου παρουσίασα τη στρατηγική χρήση του κυβερνοχώρου στις σύγχρονες συγκρούσεις. Έδωσα μεγαλύτερη έμφαση τώρα με το Ιράν και το Ισραήλ, γιατί εξετάζω παράλληλα πολύ έντονα τις ρωσικές και ουκρανικές κυβερνοδραστηριότητες. Και έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε το πώς και γιατί δύο δρόντες αξιοποιούν διαφορετικά το πεδίο του κυβερνοχώρου σε μια ενεξέλιξη σύγκρουση. Από τη μία έχουμε το Ιράν, το οποίο όσο να είναι αξιοποιεί τον κυβερνοχώρο με ασύμμετρο τρόπο, ασύμμετρης εξισορρόπησης, αν μπορούμε, και στρατηγικού βάθους, απέναντι σε έναν θεωρητικά, τεχνολογικά και στρατιωτικά ισχυρότερο αντίπαλο.
0: Ναι. Άρα χρειάζεται, η κάθε πλευρά έχει τις δικές της τεχνικές και τα δικά της και τους δικούς τους ανθρώπους που παραμένουν αθέατοι, ή είναι ορατοί?
3: Κοιτάξτε, το Ισραήλ για παράδειγμα έχει άλλη προσέγγιση. Το Ισραήλ έχει μια θεσμοποιημένη κυβερνοϊσχύ, τη τεχνολογική περιοχή. Έχει δηλαδή θεσμοθετήσει και δημοσιοποιήσει την προσέγγιση του στο θέμα του κυβερνοχώρου και βασίζεται σε μια στενή διασύνδεση κράτους, στρατού, υπηρεσίες πληροφοριών και ιδιωτικού τεχνολογικού τομέα. Κάποιοι δρόντες είναι φανεροί και την βρίσκονται εντός της δομής του Ισραήλ, και κάποιοι δρόντες οι οποίοι είναι πρόξεις, δεν μπορούμε προφανώς να δώσουμε και να αναγνωρίσουμε τις δραστηριότητές τους, γιατί όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες συζητήσεις μας, το ζήτημα της απόδοσης ευθυνών στον κυβερνοχώρο, σε διάφορες επιχειρήσεις, προφανώς είναι γκρίζο σημείο.

0: μιλάτε επιστημονικά και ενδεχομένως και οι ακροατές αυτό το καταλαβαίνουν, αλλά είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή σε σχέση με αυτό που διαβάζουν στα social media.
1: Όταν λέμε στο θέμα της υβριδικότητας, λέμε ότι για παράδειγμα χρησιμοποιούν από κυβερνοεπιθέσεις μέχρι επιθέσεις με ντρόουν, με αντιπυρευλικά, με το να κάνουν διάφορες πληροφοριακές επιχειρήσεις για να χειραγωγήσουν και να διαμορφώσουν αφηγήματα πάνω στη σύγκρουση.
0: Δηλαδή, μπορεί να διοχετεύσουν κάτι, να διοχετεύσουν κάτι που να μην είναι αληθινό, αλλά δεν μπορεί να αποδειχθεί.
1: Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο κάνεις και ψυχολογικές πληροφοριακές επιχειρήσεις, αλλά και να προσπαθείς να διαταράξεις και να διαταράξεις μια κρίσιμη υποδομή και να ασκήσεις οικονομική πίεση αντίστοιχα. Προσπαθείς να κάνεις αντίπεινα, όπως είχαν κάνει μετά το Stuxnet το 2010 την επίθεση στην Aramco, αν θυμάστε.
0: Σωστά, θυμόμαστε, ναι βέβαια.
1: Ναι, ναι. Υποκλοπή διαρροή δεδομένων, τα οποία έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στα αντίστοιχα χτυπήματα που είδαμε σε διάφορα περιοχές του κόλπου, που λέγαμε γιατί έχουν τόσο μεγάλη ακρίβεια αυτά τα χτυπήματα, και είδαμε πολλά reports τα οποία ανέφεραν ότι γινόντουσαν μέσω χακαρισμάτων, καμερών, κυκλοφορία και συστημάτων που δίνανε μεγαλύτερη ακρίβεια στα χτυπήματα προφανώς των μονάδων του Ιράν. Αλλά γενικότερα βλέπουμε ένα Ιράν το οποίο εστιάζει στην ασύμμετρη αποτροπή που σας είπα και προσπαθεί να διατηρήσει την ανθεκτικότητα του καθεστώτος του και να δημιουργήσει κόστος στον αντίπαλο χωρίς συμμετρική, αν μπορούμε να πούμε, στρατιωτική ισχύ.
0: Ναι. Άρα, μπορούμε να το ορίσουμε σαν ανταρτοπόλεμο, για να χρησιμοποιήσω παλαιότερο όρο.
1: Κοιτάξτε, ανταρτοπόλεμος στον κυβερνοχώρο, πολύ δύσκολο να το πω. Πλέον ότι υπάρχει αυτό που σας είπα, υβριδικός πόλεμος. Υβριδικός. Δηλαδή, αυτό το είδαμε πολύ έντονα. Η Ρωσία το ξεκίνησε από το 2008 με τη Γεωργία. Παράλληλα με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις έκανε και κυβερνοεπιθέσεις για να περιορίσει όσο να είναι τη λειτουργικότητα της υποδομής της Γεωργίας. Αλλά μην ξεχνάμε, η Γεωργία το 2008 καμία σχέση με την ψηφιοποίησή της όπως είναι τώρα. Και αυτή τη στιγμή το βλέπουμε και με την Ουκρανία, γιατί κακά τα ψέματα, από την ημέρα της επέμβασης στην Ουκρανία γίνονται επιλεκτικές αλλά σημαντικές κυβερνοεπιθέσεις, δολιοφθορές και προσπάθειες από τη μεριά της Ρωσίας, όχι να καταστρέψουν πλήρως την Ουκρανία το πληροφοριακό της σύστημα, αλλά να το παγώσουν. Γιατί αυτό ναι μεν είναι επιθετικές οι κυβερνοενέργειες, αλλά όχι σε σημείο που να θέλουν να κάνουν την πλήρη να τα χρηστέψουν τελείως. Δεν ξέρω αν μπορώ να...
0: Ναι, ναι, και τώρα γίνεται αντιληπτό απολύτως, μην ανησυχείτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση απόψε στο ραδιόφωνο του Sky.
1: Καλώς
0: ήρθατε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Η δόκτωρα Ελένη Καψοχόγλη είναι διδάσκουσα στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και διδάκτρια στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και ασχολείται με τα ζητήματα του κυβερνοχώρου και της κυβερνοασφάλειας. Στιγμιότυπα Sky 100,3. Ελπίζουμε να είμαστε χρήσιμοι, κυρίες και κύριοι, για την ενημέρωσή σας. Επεισόδιο τρίτο τη σειρά στο χιλιοστό. Από το δημοσιογραφικό δίδυμο που επαναφέρει τα γεγονότα του 2020, του 2015, άκρως επίκυρο το ότι συμβαίνει, κυρίες και κύριοι, τώρα το 2026 και με την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα αλλά και άλλων πολιτικών ηγετών στο προσκήνιο. Το τρίτο επεισόδιο, Ταγκό για έναν, προβλήθηκε πριν από λίγη ώρα στην τηλεόραση του Sky, στο χιλιαστό, σειρά ντοκιμαντέρ από τη Σελήνη Βαρβιτσιώτη και Βικτωρία Ανδρίνου.
2: Γνωρίζω επίσης ότι κάποιοι έχουν ποντάρει και δεν το κρύβουν στο ενδεχόμενο ενός τρίτου μνημονίου τον ερχόμενο Ιούνιο. Λυπάμαι πολύ, αλλά δυστυχώς και πάλι θα τους απογοητεύσουμε.
3: Όταν είδα αυτό το κείμενο της 20ης Φεβρουαρίου, για το οποίο κανείς δεν μας είχε προειδεάσει, κανένας δεν ρωτήθηκε και βέβαια παραβίαζε όλες τις δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει, προσωπικά έχασα τον ύπνο μου. Ήταν μια στιγμή πάρα πολύ μεγάλης δοκιμασίας. Αμέσως επιδίωξα να δω τον Τσίπρα. Αμέσως του είπα ότι αυτό είναι μνημόνιο και μου είπε μη λες τέτοιες λέξεις. Είμαι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρος, ακτιβίστρια, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και το 2010

0: 2015 ήμουν πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και των Ελληνίδων και ταυτόχρονα πρόεδρος της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τις Γερμανικές Οφειλές και της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Είχε πάρει μπροστά μου τον αρχηγό των Ποδέμος τότε και του έλεγε στα σπαστά του αγγλικά «It is not white, it is not black, it is grey». Συγγνώμη που κοροϊδεύω, αλλά...
1: Σε σχέση με το αν ήταν μνημόνιο ή όχι.
0: Ναι, σε σχέση με το τι ήταν αυτή η συμφωνία.
2: Η συμφωνία γέφυρα με τους δανειστές δεν προβλέπει χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, τουλάχιστον έως το τέλος Απριλίου, και η κυβέρνηση με άδεια σχεδόν ταμεία αναζητά λύσεις για να είναι συνεπής τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό της χώρας.
3: Θεωρήσαμε ότι εφόσον υπήρξε συμφωνία για παράταση, θα εξασφαλίζονταν η ομαλότητα στη χρηματοδότηση της οικονομίας. Και εκεί συνειδητοποιούμε ότι πλέον υπάρχει πάρα πολύ ισχυρή απόφαση από την άλλη πλευρά να περάσουμε στο στάδιο της οικονομικής, ας πούμε, ασφυξίας και εξάντλησης.
4: Ακούσαμε τον Νίκο Παπά και την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Από τη σειρά του Sky στο 1003ο επεισόδιο προβλήθηκε πριν από λίγη ώρα στη τηλεόραση του Sky. Την επόμενη Δευτέρα το τέταρτο επεισόδιο. Στιγμιότυπα Sky 100,3 210-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα. Σε λίγο κυρίες και κύριοι θα είναι καλεσμένη στο ραδιόφωνο του Sky η κυρία Βουβούλα Σκούρα για την ταινία της «Ουτόπια, η ποιητική των συνόρων, Βερολίνο, Λευκοσία, 2015». Μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3, όλα αυτά μετά τα μεσάνυχτα και αύριο, κυρίες και κύριοι, ένας ακόμη ξεχωριστός προσκεκλημένος. Τώρα, η διακοπή μας οδηγεί στους τίτλους των ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη.
5: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
6: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι παγώνει την επίθεση στο Ιράν που ήταν προγραμματισμένη για αύριο μετά από παρέμβαση του Εμίρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Πρόεδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι του ζήτησαν την αναβολή της επίθεσης καθώς διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι τρεις ηλιθέντες από τα βορίζια της Κρήτης, δύο αδέλφια και ο θείος τους, που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματά τους ήταν ακόμη και κουμπάρι τους. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από ένοπλες επιθέσεις που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας της Μεσσίνας στη Νότια Τουρκία, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. 2 τουρίστες αγνοούνται στην Ιθάκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ηλικιωμένους, οι οποίοι ήταν σε γκρουπ. Ξεκίνησαν πεζοπορία από την περιοχή Κιόνη και χάθηκαν τα ίχνη τους. Και ο καιρός νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες αύριο στην Αττική. Μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Στιγμιότυπα Sky 100,3 210-48-001-174 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ιστοσελίδα. Ένα από τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες, όπως προκύπτει από τις διάφορες έρευνες που γίνονται στα social media, είναι η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και της ακρίβειας. Ένα άλλο είναι η αλλαγή του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων, φλέγον για την ελληνική κοινωνία και για τα παιδιά. Καμία κυβέρνηση δεν έχει τολμήσει να κάνει κάποια ουσιαστική παρέμβαση και να ευθυγραμμίσει το σύστημα εισαγωγής στο πανεπιστήμιο με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά. Όλα τα μέτρα που λαμβάνονται, όποια λαμβάνονται, είναι περιφερειακά και δεν συντελούν στην αντιμετώπιση του προβλήματος, που είναι διπλό. Από τη μία, η παπαγαλία, τα παιδιά δεν μαθαίνουν τίποτα, απλώς αποστηρίζουν, και το δεύτερο, το τεράστιο στρες. Στιγμιότυπα Sky 100,3-210-48-001-174 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα στα μηνύματά σας. Πριν περάσουμε στην επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, ο Γιώργος Χαραπουλάκης, αναφορικά με το νέο κόμμα Καριστιανού και τις καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Ρωσία θεωρώ ότι βάζει τη χώρα μας σε μεγάλους κινδύνους. Εγώ ένα πράγμα θα υπενθυμίσω σε κάποιους ένθερμους που στηριχθές της ακραίας ρητορικής Πούτιν, η Ρωσία που τόσο πολύ θαυμάζουν, ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε τη Βόρεια Κύπρο. Ας θυμηθούν τις πρόσφατες αθελληνικές δηλώσεις Λαυρόφ, βλέπω ότι ξεχνάνε εύκολα. Διάφορες αντιδράσεις επίσης, κυρίες και κύριοι, για τυχείο που δεν έχουν φοιτητές δρομολόγια λεωφορείων για να μετακινηθούν να πάνε στις εστίες τους. Πάμε στην επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, μείζον ζήτημα Eurovision.
1: Η Frankfurt Allgemeine Zeitung σημειώνει για τον διαγωνισμό της Eurovision με τίτλο «Το τέλειο δράμα». Το Μπαγκαράγκα φαίνεται ότι αποτύπωσε καλύτερα το πνεύμα της εποχής. Τόσο οι επιτροπές όσο και το κοινό χάρισαν στο τραγούδι την πρώτη θέση. Η χαρά για τη νίκη της Ντάρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανακούφιση για την αποτυχία του Νόα Μπετάν. Αναρωτιέται κανείς μήπως ακόμα και η Ισραηλινή αντιπροσωπεία ανακουφίστηκε όταν έγινε σαφές πως δεν θα κέρδιζε. Η απόλυτη χαλάρωση μετά από τόση ένταση συνιστά ένα τέλειο δράμα. Εκθέτει όλους όσους εξακολουθούν να επιμένουν ότι ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision δεν έχει σχέση με την πολιτική. Τι θα γίνονταν αν νικούσε το Ισραήλ, μια Eurovision 2027 στο Τελαβίβ και ακόμα περισσότερα μποϊκοτάζ. Θα πρέπει να ήταν σαφές σε όλους ότι μια νίκη του Ισραήλ θα σήμαινε το τέλος του διαγωνισμού τραγουδιού όπως τον γνωρίζουμε σήμερα, καταλήγει η Frankfurter Allgemeine Zeitung. Η Ελλάδα διεκδικεί επενδύσεις, είναι ο τίτλος άρθρου της Handelsblatt με αφορμή την επίσκεψη Κωστή Χατζηδάκη στη Γερμανία. Η οικονομική εφημερίδα σημειώνει. Ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης έρχεται σήμερα στο Βερολίνο, φέρνοντας μαζί του στοιχεία τα οποία θα ζήλευαν οι Γερμανοί ομολογοί του. Το ελληνικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1% το 2025. Είναι δηλαδή σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης του 1,3%. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα έφτασαν πέρσι με 12,8 δισεκατομμύρια δολάρια, στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας 20ετίας. Όμως η χώρα έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά της στην προσέλκυση επενδύσεων, καταλήγει η Handelsblatt. Ο Νορβηγός Τόμι Όλσεν, ιδρυτής της μη κυβερνητικής οργάνωσης Aegean Boat Report, δεν θα εκδοθεί στην Ελλάδα, γράφει Touch και εξηγεί. Το εφετείο Χάλογκαλαντ στη Βόρεια Νορβηγία απέρριψε την Παρασκευή ομόφωνα έφεση σε δεύτερο βαθμό κατά του αιτήματος εκτέλεσης Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, το οποίο είχε εκδοθεί από την εισαγγελία της ΚΟ τον Δεκέμβριο του 2025 εναντίον του ακτιβιστή και αντιπάλου παράνομων επαναπροωθήσεων μεταναστών. Η εισαγγελία της ΚΟ κατηγορεί τον Τόμι Όλσεν για κατασκοπία, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών από τα τουρκικά παράλια στην Ελλάδα. Οι κατηγορίες αφορούν περιστατικά του 2021 και του 2022 στα ανοιχτά των νησιών ΚΟ και Φαρμακονησίου. Ο Όλσεν κατηγορείται ότι διατηρούσε τηλεφωνική επαφή με διακινητές κατά τη διάρκεια του ταξιδιού των μεταναστών. Η Aegean Boat Report φέρεται να διαβίβασε δεδομένα και την τοποθεσία των αφίξεων στις ελληνικές αρχές, ώστε οι μετανάστες να μπορέσουν να μεταφερθούν σε προσφυγικούς καταβλισμούς και να υποβάλουν αίτηση ασύλου. Οι ελληνικές αρχές θεωρούν την προώθηση των εν λόγω δεδομένων συνέργεια σε παράτυπη είσοδο στη χώρα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ελληνικών μέσων ενημέρωσης, ο Τόμι Όλσεν αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών. Ο ιδρυτής της μη κυβερνητικής οργάνωσης συνελήφθη το Μάρτιο στο σπίτι του στο Τρούμσε στη Νορβηγία. Τοπικό δικαστήριο αποφάνθηκε αρχικά υπέρ του αιτήματος έκδοσης των ελληνικών αρχών. Ο δικηγόρος του Όλσεν, πριν Κουλφρίσνες, δήλωσε μετά την αρχική απόφαση ότι προφανώς δεν υπήρχαν λόγοι έκδοσης και άσκησε έφεση η οποία ήταν επιτυχής. Ο Τόμι Όλσεν δεν απειλείται πλέον με έκδοση στην Ελλάδα. Όπως δήλωσε ο Έλληνας δικηγόρος του Όλσεν, Ζαχαρίας Κεσές, η απόφαση του εφετείου του Χάλογκαλαντ δείχνει ότι το κράτος δικαίου στην Ελλάδα δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε και αυτό αντικατοπτρίζεται στις αποφάσεις της δικαιοσύνης άλλων ευρωπαϊκών χωρών, καταλήγει το δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Stats.
0: Η ανταπόκριση από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στιγμιότυπα Sky 100,3 210-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Περιμένουμε και από στα σχόλιά σας. Θέλουμε να δούμε τη δική σας προσέγγιση στο ζήτημα των πανελλαδικών εξετάσεων αλλά και σε αυτό της ακρίβειας. Στην επισκόπηση του τύπου ήταν ο Στέφανος Γεωργακόπουλος από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Η κυβέρνηση προτίθεται, κυρίες και κύριοι, να θέσει όρια στη χρήση των social media, στα παιδιά να τα απαγορεύσει για τα παιδιά κάτω των 15 ετών, αλλά να που η τεχνολογία προλαβαίνει τις εξέλιξεις και πληροφορούμαστε με ότι οι ειδικοί ασφαλείας μετά από τη μια δημοσιοποίηση του σχετικού κώδικα κατάφεραν να σπάσουν την ευρωπαϊκή εφαρμογή για τον έλεγχο της ηλικίας στα social media 2 λεπτά μετά τη δημοσιοποίηση του κώδικα. Είναι μαζί μας κυρίες και κύριοι, κυρία Νίκη Καταλαγαριανού, είναι αναλύτρια κυβερνοασφάλειας. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, κρίσιμο ζήτημα αυτό της απαγόρευσης της χρήσης social media στα παιδιά κάτω 15 ετών, αλλά εδώ έχουμε ένα σύστημα το οποίο δοκιμάστηκε και μέσα σε 2 λεπτά οι ειδικοί κατάφεραν να το σπάσουν.
2: Mm-hmm.
0: Πώς μπορεί να γίνει αυτό?
2: Αυτό συνέβη βασικά επειδή η εφαρμογή βασίστηκε σε λανθασμένη αρχιτεκτονική, ας το πούμε έτσι, επειδή βιάστηκαν να βγει η εφαρμογή, η οποία άφηνε όλο τον έλεγχο ασφαλείας στη συσκευή του ίδιου του χρήστη, αντί να βρίσκεται σε κάποιο κεντρικό διακομιστή. Και όταν ο κώδικας έγινε ανοιχτό στο κοινό, γιατί έγινε και ανοιχτό στο κοινό, οι ειδικοί μπόρεσαν να δουν αμέσως πώς λειτουργεί το σύστημα και να βρουν τις αδυναμίες του σχετικά εύκολα, γιατί δεν είχε γίνει μεγάλη επεξεργασία του πώς να προστατεύσουν τα κενά ασφαλείας που υπήρχαν. Τώρα, αυτό ουσιαστικά βασιζόταν, όπως είπαμε πριν, στη βιασύνη για να παραδοθεί το έργο γρήγορα και έγιναν κάποιες παραλήψεις σε θέματα ασφαλείας.
0: Τόσο εύκολα όμως, γιατί... Ναι, μάλιστα. Ωραία, αν κάποιος τώρα χρησιμοποιήσει αυτό το κενό ασφάλεια στην πράξη, τι μπορεί να καταφέρει? Μπορεί, για παράδειγμα, ένα ελληνικό παιδί να μπει σε απαγορευμένες ιστοσελίδες?
2: Λοιπόν, η αλήθεια είναι πως αυτό το κενό επιτρέπει σε οποιονδήποτε να παρακάμψει αυτό το φίλτρο ηλικία, αρκεί ουσιαστικά να έχει κάποιες βασικές ψηφιακές γνώσεις ή να χρησιμοποιήσει μια τροποποιημένη έκδοση της εφαρμογής, που και αυτές, αν δεν έχουν ήδη βγει, θα βγουν. Θα γίνουν διαθέσιμες μέσω διαφόρων καναλιών και μέσω αυτής της τροποποιημένης εφαρμογής να αποκτήσει ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα social media και σε οτιδήποτε άλλο μπορεί να χρειάζεται αυτό το φίλτρο, και να μην χρειάζεται καν
0: να μην τόσο εύκολο
2: καθόλου από αυτό. Okay,
0: ωραία. Μετά από αυτή την εξέλιξη, εσείς ως ειδικοί του χώρου, τι θεωρείτε, το μέτρο της επιβίωσης ηλικίας στο ίντερνετ είναι εφαρμόσιμο ή όχι?
2: Δεν είναι απαραίτητα μη εφαρμόσιμο, αλλά βλέπουμε ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση απέτυχε. Θα πρέπει ο έλεγχος, το φίλτρο αυτό και όλη η αρχιτεκτονική του να μεταφερθεί σε κεντρικά συστήματα, κρυπτογραφημένα, να χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες που δεν αφήνουν περιθώρια να τροποποιηθεί ο κώδικας προς όφελος κάποιου τοπικά, και φυσικά χρειάζεται χρόνος που δεν δόθηκε εξ αρχής, χρήματα και γενικά όλος ο σχεδιασμός του να γίνει πιο σωστά. Οπότε, εάν γίνουν αυτά, θα είναι εφαρμόσιμο. Αυτή τη στιγμή όμως δεν πέτυχε.
0: Άρα χρειάζεται περισσότερη δουλειά. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Καταλαγαριανού. Υπάρχει λόγος να ανησυχούν οι χρήστες για τα προσωπικά τους δεδομένα και τις ταυτότητες που έχουν ανεβάσει τις εφαρμογές?
2: Το να ανησυχούν είναι δικαιολογημένο, γιατί βλέπουμε τώρα ότι όταν μια εφαρμογή είναι τόσο ευάλωτη, για το πόσο, για παράδειγμα, διαχειρίζεται τα έγγραφα ταυτοποίησης, σίγουρα υπάρχουν ανησυχίες για το εάν και η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι εξίσου ευάλωτη. Αν οι χάκερ ουσιαστικά μπορούν να σπάσουν τον έλεγχο πρόσβασης, θα αναρωτηθεί κάποιος ποιος εγγυάται ότι δεν μπορούν να κλέψουν ψηφιακές ταυτότητες ή ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Θα πρέπει να υπάρχει γενικότερα μια μεγαλύτερη ασφάλεια για να ελαχιστοποιηθεί αυτή η ανησυχία που είναι βάσιμη και τη στιγμή.
0: Καταλαβαίνω. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky, κυρία Νίκη Καταλαγαριανού. Κυρίες και κύριοι, είναι η ειδική κυβέρνηση ασφάλειας. Ώρα για θέατρο. Παράσταση Λούπα. Το θέατρο Καλλιρόης παρουσιάζει το έργο της Εύης Κολιαδήμα Λούπα σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Διακόπουλου από την Κυριακή 26 Απριλίου. Ο κύριος Αλέξανδρος Διακόπουλος είναι στην. Λιακόπουλος, ζητώ συγγνώμη. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
0: Και σας ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία.
3: Όπως, καμία ταλαιπωρία.
0: Όπως διαβάζουμε, ο Ζαχαρίας είναι άνθρωπος σχεδόν αόρατος. Είναι πυρηνικμένος προς δικής κοινωνίας και τον πρέπει και ζει μηχανικά. Και η ζωή του μοιάζει μια λούπα, χωρίς αρχή και τέλος. Πώς αλλάζει?
3: Έτσι ακριβώς. Και πόσων ανθρώπων δεν είναι έτσι η ζωή, δυστυχώς. Η ζωή του αλλάζει όταν μια μέρα σε μια επίσκεψή του σε ένα ψυχιατρίο, γιατί είναι πολιτής, για να πουλήσει ένα προϊόν, γνωρίζει έναν τρελό, έναν τρόφιμο.
0: Ναι.
3: Και μέσα από την συνάντησή τους και την πορεία των συναντήσεών τους, ο τρόφιμος αυτός του λέει αλήθειες ζωής, και αυτές οι αλήθειες αγγίζουν την καρδιά του και αλλάζει μέσα από την αγάπη. Κατά βάση το έργο αυτό που λέει, και είναι αυτό που το οποίο συμφωνώ εγώ απόλυτα, ότι η αγάπη θεραπεύει, ότι η αγάπη μπορεί να κάνει θαύματα, ότι η αγάπη μετακινεί βουνά, ότι η αγάπη μπορεί να σε κάνει να δεις τη ζωή με άλλα μάτια.
0: Αυτή είναι και μια φοβερή ανατροπή. Έτσι, διότι είναι
3: μια φοβερή ανατροπή, όπου
0: είναι εκτός και θεωρείται
3: πετάει προηγός από τη ζωή του ανθρώπους που τον καταπίεσαν, η σύντροφός του ας πούμε, η οποία τον καταπιέζει, αλλά ουσιαστικά πολύ η σχέση με τους γονείς του, με τη μητέρα του κατά βάση, με μια ιδιαίτερη μεγάλη καταπίεση, η σχέση με τα στην δουλειά του, με τα αφεντικά του, ο τρόπος που ο ίδιος δεν αναγνωρίζει στον εαυτό του τη δυνατότητα να πετύχει, όλα αυτά μέσα σε 2-3 βραδιές συναντήσεις αρχίζουν να αλλάζουν με έναν τρόπο ιδιαίτερα τρυφερό και μαγικό, όπου ο θεατής βέβαια αναρωτιέται, αυτό είναι τώρα το ουσιαστικό, ο θεατής αναρωτιέται, είναι αυτό υπαρκτό πρόσωπο ή είναι ο άλλος του εαυτός, ο ανώτερος εαυτός του, που απλά σε ένα ταγκό που χορεύουν ψιθυρίζει τις αλήθειες της ζωής. Γι' αυτό ήταν και την Κυριακή το βράδυ, υπήρχε με τη συγγραφέα χτες μια συζήτηση με το κοινό. Αυτό που με χαροποίησε πάρα πολύ είναι ότι είχε πάρα πολύ νέο κόσμο, και ότι τα παιδιά αυτά έχουν ξεκινήσει να ψάχνονται και ότι ο ενθουσιασμός για όλο το κόνσεπτ άγγιξε την, τόσο πολύ την νέα γενιά.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
3: Να πω ότι επίσης ότι είναι ιδιαίτερη χαρά μου που οι ηθοποιοί, ειλικρινά το λέω, αγάπησαν τόσο πολύ αυτό το έργο της Εύης της Κολιαδήμα και ότι όλοι μαζί λειτουργήσαμε πέρα από αυτό που λέμε να κάνουμε, να βγει μια ωραία δουλειά. Λειτουργήσαμε σαν παρέα. Στήθηκε με πολύ πολύ αγάπη αυτό και αυτό βγαίνει. Ο Γιώργης Κοντοπόδης, ο Μιχάλης ο Μαραγκός, η Εύα η Μιχάλη, η Μαρία η Παπαπάνου και η Έφη η Αλγεωργίου που είναι στο τσέλο, που έχει ζωντανό τσέλο επί σκηνής, όλοι δώσαν το καλύτερο τους σε αυτό.
0: Σας ευχαριστώ.
3: Επίσης
0: ναι,
3: να
0: ναι,
3: πω για τις, την κινησιολογία και τις χορογραφίες της Μαρίας Αγγέλου, τα κοστούμια της Νόρας Πόντι, όλοι είναι, δώσαν ψυχή για αυτήν την παράσταση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας και μοιραστήκατε τις σκέψεις σας.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλώς βράδυ. Ο σκηνοθέτης παράσταση Λούπα, ο κύριος Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Επιστρέφουμε στον Στέφανο Νικολαίδη με τα τελευταία νέα που θα γράφει το sky.gr.
4: Η πρώτη μας είδηση, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, έρχεται από την Αμερική. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πριν από λίγη ώρα επί της ουσίας γνωστοποίησε μέσα στο Truth Social ότι ανέβαλε χτύπημα εναντίον του Ιράν μετά από παρέμβαση ηγετών του κόλπου. Μάλιστα, δεν απέκλεισε εντελώς την επίθεση ο Αμερικάνος πρόεδρος, λέει ότι θα υπάρξει χτύπημα αν δεν καταφέρουμε να πετύχουμε συμφωνία. Όπως τόνισε, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για μεγάλης κλίμακας επίθεση, όπως ανέφερε, σε περίπτωση βεβαίως που οι διαπραγματεύσεις να βαγίσουν. Έχουμε επίσης την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, μια σχετική ανάλυση από το Reuters, που λέει ότι το αδιέξοδο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αυξάνει τον κίνδυνο νέας σύγκρουσης. Το επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Αμερικάνος πρόεδρος επί της ουσίας. Και βεβαίως νωρίτερα πηγές από το Αξιός χαρακτήρισαν ως ανεπαρκή την Ιρανική πρόταση. Επομένως είναι κάτι παραπάνω από ορατός ο κίνδυνος επανάληψης του πολέμου. Αυτά όλα μπορείτε να τα δείτε, κυρίες και κύριοι, και στο live blogging που έχουμε στο sky.gr, που κάνουμε λόγο για πόλεμο νεύρων στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει εκνευρισμός, υπάρχουν εκατέρωθεν απειλές βεβαίως, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεράμυνας σε Ισφαχάν και Κέσμ. Και ο Τραμπ, να συμπληρώσουμε, πως υπογράμμισε ότι ο ίδιος δεν δηλώνει ανοιχτός σε καμία παραχώρηση στο Ιράν και γνωρίζουν, οι Ιρανοί εννοεί, τι πρόκειται να συμβεί σύντομα. Τώρα, για να φύγουμε πολύ γρήγορα από τη Μέση Ανατολή, κυρίες και κύριοι, πάμε λίγο στο Σαντιέγκο. Νωρίτερα είχαμε σήμανε συναγερμός εκεί, βρισκόταν σε εγρήγορση η περιοχή. Εν τέλει, έχουμε λήξη συναγερμού μετά τους πυροβολισμούς στο Ισλαμικό Κέντρο. Στην Καλιφόρνια υπήρχαν αναφορές για ένοπλο στο μεγαλύτερο τζάμι της πόλης. Ο δήμαρχος Τοντ Γκλόρια ανέφερε μέσω X πως είχε ενημερωθεί για την παρουσία ενόπλου στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαντιέγκο, εκεί στην περιοχή Κλερμόν συγκεκριμένα, συμπληρώνοντας πως στο σημείο είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Να πούμε ότι ένας φρουρός ασφαλείας του τζαμί σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, όπως δήλωσαν στο CNN δύο αξιωματούχοι των αρχών. Και πάμε πολύ γρήγορα στα δικά μας. Καταρχάς να πούμε ότι είχαμε διάβημα της Ελλάδας στο Ισραήλ μετά το ρεσάλτο στο Λίσχο. Έτσι επικρατεί ανησυχία, να θυμίσουμε, για το πλοίο Last Dream, διότι σύμφωνα με αναρτήσεις και καταγγελίες που δημοσιεύτηκαν νωρίτερα στα social media, έχει χαθεί επικοινωνία μαζί του εδώ και περίπου 4 ώρες. Στις 4 ώρες εννοούμε από τις 7 και κάτι που έγινε γνωστό το διάβημα από το ΙΠΕΞ, έτσι. Και η ελληνική κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα ώστε να ληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών. Όπως έχουμε και όλη την ανακοίνωση την επίσημη του Υπουργείου Εξωτερικών. Και κλείνουμε προς το παρόν, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος γνωστοποίησε ότι την επόμενη Τρίτη, το ξέραμε από το πρωί αυτό, αλλά στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησίου θα γίνουν οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα από τον πρώην Πρωθυπουργό. Μιλώντας σε εκδήλωση του Unmute Now, ο κύριος Τσίπρας έκανε νέες εχμές, εξαπέλυσε νέα πειρά στην κυβέρνηση Μητσοτάκη με αφορμή δύο πολιτικές του επί ΣΥΡΙΖΑ που ανέτρεψε. Αυτά προς το παρόν. Έχουμε και βίντεο σχετικό βεβαίως στο sky.gr. Αυτά προς το παρόν από εγχώρια και τη διεθνή επικαιρότητα στο sky.gr, κυρίες και κύριοι.
0: Θα βρούμε τον Στέφανο Νικολαίδη και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στιγμιότυπα sky 100,3 210-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα. Δεν ξέρω αν είδατε ή αν ακούσατε το πρώτο δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα, ο οποίος δήλωσε, κυρίες και κύριοι, ότι προχωράνε τα έργα στο Βοτανικό. Η νέα λεωφόρος κατασκευάζεται τώρα στο Βοτανικό, είπε, και γίνεται ο βασικός άξονας του νεοδικού δικτύου μήκους 8 χιλιόμετρων στον Ελαιώνα, επεσήμανε ο δήμαρχος Αθηναίων. Η Αθήνα αλλάζει και με σχέδιο. Και αυτό, ο νέος μεγάλος οδικός άξονας συνδέεται με το project της διπλής ανάπτυξης. Εκεί, στη λεωφόρο, ίσως έχουμε μια έκπληξη που θα θυμίζει το γήπεδο Παναθηναϊκού.
5: Το γήπεδο πάει εξαιρετικά. Τέλος Ιουνίου έρχεται και το στέγαστρο.
6: Ναι.
5: Από την Ιταλία. Και θα αρχίσει
6: από
5: να...
6: Από που είχατε πάει να δείτε κι εσείς το...
5: Θα πάω, θα πάω. Έχουμε... Είμαστε συνεχή επικοινωνία. Ναι. Προχωράνε και τα έργα, τα γύρω-γύρω. Τρέχει και το ερασιτέχνη. Προχωράνε και τα έργα που είναι σημαντικό. Για παράδειγμα, είναι 8 χιλιόμετρα νέοι οδικοί άξονες.
6: Mm-hmm.
5: 8 χιλιόμετρα. Τα 2 χιλιόμετρα είναι μια νέα κεντρική λεωφόρος. Λεωφόρος Προφήτη Δανιήλ. Με 2 και 2 λωρίδες. Η οποία θέλουμε να, θα είναι η νέα κεντρική αρτηρία στον Ελαιώνα. Και μαζί με τα υπόλοιπα θέλουν να δώσει και μια διέξοδο στο χάος που δημιουργείται στον Κηφισό. Okay. Άρα, μιλάμε για έργα τα οποία συνολικά δίνουν μια πολύ μεγάλη πνοή. Το αμέσως επόμενο διάστημα, πήγα κιόλας και το είδα, δίνουμε και 25 στρέμματα τώρα άμεσα με πράσινο γήπεδα μπάσκετ, πάρκα σκύλων, κάτω από τη λεωφόρο Αθηνών.
0: Και νομίζω το Απόστολος Νικολαίδης.
5: Το Απόστολος Νικολαίδης αμέσως μετά ξεκινάει το δεύτερο κομμάτι της ανάπλασης. Νομίζω ότι και εκεί θα βρούμε και μια δυνατότητα, έτσι ώστε θα γίνει, είπαμε, έχουμε πει μουσείο και πάρκο, και νομίζω θα βρούμε και μια δυνατότητα να διατηρηθεί η ιστορική κερκίδα.
0: Χάρης Δούκας, Δήμαρχος Αθηναίων, για το τεράστιο εγχείρημα της διπλής ανάπλασης, όπου θα επιτρέψει σε μια νέα περιοχή στο Βοτανικό να αποκτήσει πράσινους χώρους, πάρκο, αλλά και μια ολόκληρη πράσινη πολιτεία, μεταξύ αυτών και το νέο πράσινο βιοκλιματικό γήπεδο του Παναθηναϊκού. Στις λεωφόρου θα υπάρξει του γήπεδου Απόστολος Νικολαίδης ένα πράσινο πάρκο, καλό, απαραίτητο για την περιοχή, το Μουσείο του Παναθηναϊκού. Και ακούσατε και το Χάρη Δούκα που άφησε ανοιχτό να διατηρηθεί και ένα μέρος της θύρας 13. Γίνεται, με άλλα λόγια, μια τεράστια προσπάθεια να αλλάξει η Αθήνα, κυρίες και κύριοι, και με τη συνδρομή του Παναθηναϊκού και του Δήμου Αθηναίων. 210-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, θα ταξιδέψουμε, θα αναζητήσουμε ουτοπίες μέσα από το κινηματογραφικό φαγό. Τώρα, σας είπαμε ότι στην Ελλάδα ένα από τα μείζον, τα μεγάλα θέματα είναι τα ενίκια, και στη Γερμανία ισχύει το ίδιο. Απλησίαστε τα ενίκια και για τους μετανάστες στη Γερμανία, το θέμα της ημέρας από την Deutsche Welle, με την υπογραφή του Γιάννη Παπαδημητρίου.
7: Ψάχνετε διαμέρισμα στο Βερολίνο? Κανένα πρόβλημα, εφόσον συγκαταλέγεστε στους πλέον υψηλόμισθους κατοίκους της γερμανικής πρωτεύουσας. Νεόδμητο διαμέρισμα περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων στο κέντρο της πόλης προσφέρεται σε πλατφόρμα ενοικίασης κατοικιών εναντί 4.000 ευρώ μηνιαίως, περιλαμβανομένων των εξόδων για θέρμανση, κοινόχρηστα και άλλα. Η πιο συμφέρουσα προσφορά, μόλις 1.000 ευρώ το μήνα για διαμέρισμα 80 τετραγωνικών στις παρυφές της πόλης, το οποίο μάλιστα χρήζει σοβαρής ανακαίνησης. Εκτιμάται ότι σε όλη τη χώρα λείπουν σήμερα 1.400.000 νέες κατοικίες. Η χαμηλή προσφορά σε συνδυασμό με την υψηλή ζήτηση εκτοξεύουν στα ύψη τα ενίκια. Το 2025 ο συνολικός πληθυσμός στη Γερμανία έφτασε τα 83,5 εκατομμύρια, δηλαδή ήταν αυξημένος κατά 3,7 εκατομμύρια σε σχέση με το 1990. Αυτό οφείλεται κυρίως στη μετανάστευση. Παράλληλα, πληθαίνουν τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά. Πάνω από το 50% του πληθυσμού δεν έχει δικό του σπίτι, αλλά ζει στο ενίκιο. Το ισχύον δίκαιο προβλέπει ισχυρή προστασία των ενοικιαστών, με εξαίρεση όμως διαμερίσματα που ενοικιάζονται για πρώτη φορά. Όπως επισημαίνει σε έκθεσή του το Γερμανικό Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για την ένταξη και τη μετανάστευση, το πρόβλημα στέγης είναι ιδιαίτερα έντονο για όσους έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο. Όπως αναφέρει κατά την παρουσίαση της έκθεσης ο επικεφαλής του Συμβουλίου Winfried Kluth, οι νεοαφιχθέντες διαμένουν συνήθως σε μικρότερες κατοικίες, ενώ την ίδια στιγμή είναι αναγκασμένοι να δαπανούν μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους για τα ενίκια σε σχέση με τον μέσο όρο. Συνήθως καταφεύγουν σε υποβαθμισμένες περιοχές για να βρουν σπίτι, γιατί εκεί τα ενίκια είναι χαμηλότερα ή υπάρχουν ήδη κάποιες γνωριμίες. Το ουσιαστικό δίλημα είναι ότι σε περιοχές της Γερμανίας που ευημερούν μπορεί να υπάρχουν δουλειές, αλλά όχι διαμερίσματα σε προσιτές τιμές. Και από την άλλη, σε πιο υποβαθμισμένες περιοχές τα ενίκια είναι πιο προσιτά, αλλά δεν υπάρχουν δουλειές. Πολλές φορές τα παιδιά των οικογενειών με μεταναστευτικό υπόβαθρο που ζουν σε υποβαθμισμένες περιοχές πηγαίνουν και σε σχολεία που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές, ενώ παραμένουν συνεχώς μεταξύ τους. Όλα αυτά επιδρούν αρνητικά και στις δικές τους επαγγελματικές ευκαιρίες για το μέλλον.
0: Ο Γιάννης Παπαδημητρίου από την Ελληνική Υπηρεσία της Deutsche Welle, επιτρέψτε μου ένα σχόλιο. Αν η Γερμανία παρουσιάζει τέτοια παρακμή, τι μπορεί να υποθέσει κανείς για άλλες χώρες της Ευρώπης? Γενικότερα η Γηραία Ήπειρος αντιμετωπίζει πληθώρα των προβλημάτων, διαλύεται και κατακαιρματίζεται, αφού η νότια της πλευρά είναι σε αντίστοιχη κατάσταση εδώ και πάρα πολλούς αιώνες, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι άνθρωποι λοιπόν μεταναστεύουν για την ασφαλέστερη Ευρώπη, όπου απλώς δεν μπορεί να τους αντέξει. Άρα ποια είναι η λύση? Θα μας τα αντιδώσουν άραγε οι ηγέτες αυτού του πλανήτη. Καλησπέρα στη στιγμή ότι Πασκάη 100,3 2 10 48 00 170 ως 4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ένα μοναδικό έργο για την Κύπρο και το Βερολίνο. Την αμόχωστο, τη διχοτομημένη Λευκωσία, τους διαχωρισμούς.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
10: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
3: Νους, υγιής, αν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
4: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ω, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
2: Σ' αγαπάω.
0: Ακούτε Sky 89,4, είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα είναι Δευτέρα, έφτασε 18 ο Μάιος, το Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε. Γιορτάζουν η Γαλάτια, γιορτάζει η Ιουλία και η Τζούλια δηλαδή, και γιορτάζει και η Φαϊνή. Έχεις καμιά Φαϊνή ιδέα? Γιορτάζει. Όχι. Παγκόσμια ημέρα μουσείων σήμερα. Παγκόσμια ημέρα μουσείων. Μουσείων, όταν λέμε μουσείων και των εκθεμάτων των μουσείων. Έχω εδώ ένα απέναντί μου. Έχω ένα, ναι. Έχω εδώ πέρα ένα απέναντί μου μουσιακό είδος. Ηχολήπτη. Μουσιακό είδος ηχολήπτη. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Και σήμερα πρώτα ο Θεός, αρχή της εβδομάδος, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα.
3: Είμαι καλός Άγιος. Ποια μέρα θα με γράφει τα κανάλια? Γιατί έρχονται να τους δώσω αντίδρου και χώνονται τα νύχια της μέσα στο τόμ και εγώ, συγγνώμη, πίνω χαπ του ελίπουης. Πρωί και βράδυ να μην μπήξει το αίμα και πάθω κεφαλικό. Έτσι και με γρατσουνίες είναι αυτές. Θα αργήσει να σταματήσει το αίμα. Γιατί το αραιώνει. Μα τέτοια νύχια σαν τον διάβολο. Τι σε έπιασε, μωρέ. Γιατί, μωρέ, τα κάνετε αυτά τα πράγματα? Ποιος κερατάς το έκανε αυτό? Αυτό το ανάθεμα και έβγαινε η γυναίκα. Πώς θα κόψει τη σαλάτα, μωρέ, να φας στο σπίτι? Τρώγω σαλάτα από τέτοιες γυναίκες. Κάτι νύχια σαν τον Σατανά. Ο Σατανάς έχει. Τι τα θέλει, μωρέ, τι τα θέλει? Τι νοικοκυρά, μωρέ, θα γίνει αυτή? Τι σπίτι θα φτιάξει αυτή και να μεγαλώσει παιδί?
0: Είναι το παράπονο ενός παπά στην επαρχία που πηγαίνουν οι κυρίες στις γιορτές με φτιαγμένα τα ψεύτικα νύχια και δεν μπορεί να δώσει το αντίδωρο τον γρατσουνάνε τον άνθρωπο. Έτσι πάθαμε. Απέναντί μου στην πολυδιαβλική κονσόλα και σήμερα μαζί μου ο έφεδρος γέροντας Κωνσταντίνος Γκύρης στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία.
4: Μπορούμε να μειώσουμε το ΦΠΑ σε κάποια αγαθά πολύ σημαντικά? Σε τρία βασικά αγαθά: πατάτες, ρύζι και άλλο ένα.
5: Είμαι έτοιμος.
0: Έτοιμος. Στο μικρόφωνο έφεδρος γέροντας Απεσιότατος. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την Πανέμορφη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο, στο Αίγιο, στα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, την Κόρινθο, το Δερβαίνι. Το Δερβαίνι, μην ξεχνάς το Δερβαίνι, μου λέει ένας. Το Δερβαίνι, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Από καρδιάς και σήμερα η καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάματου, σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Την καλημέρα μου στο 18300, το κορυφαίο πάροχο μετακίνηση στην πόλη, το ραδιοταξί 18300, 261-0205-205, το πενταψήφιο 18300, αλλά και η εφαρμογή σε κινητά και τάμπλετ, για να καλέσετε το ταξί σας να πάτε με ασφάλεια, γρήγορα και οικονομικά στον προορισμό σας. Καλημέρα στους ταξιτζίδες Απανταχού της πόλεως των Πατρών. Καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Η υπόλοιπη οδηγή, το νου σας στο δρόμο. Την καλημέρα μου βεβαίως. Δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών πόλεως. Εχτες, σύντροφε, ήμουνα στην παραλία, στο Ταμτούμ. Εκεί μπροστά στο Ταμπτούμ στην παραλία έχει κατά μεσής του δρόμου δύο τεράστιες λακκούβες. Τις έχουν βουλώσει 10 φορές με τις βροχές. Ενώ που βρεχε, ρίχνανε εκεί, ναι. 10 φορές είναι και τώρα είναι χειρότερες από κάθε άλλη φορά. Και περνάει ένα παπάκι με ένας ντελιβεράς. Δεν υπάρχει λακκούβα, δεν φαίνεται. Είναι γεμάτη νερό από το νερό που βγάζουν οι ιδιοκτησίες. Και πέφτει μέσα ο Χριστιανός. Πώς δεν τζακίστηκε, έκανε 2-3 σλάλομ, στάθηκε όρθιος. Έκανε το σταυρό του, σταμάτησε, έκανε το σταυρό του και συνέχισε. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Το νου σας στον δρόμο.
6: Έβρεξε, βρε! Σκεπαστήκαν οι λακκούβες!
0: Σκεπαστήκαν και δεν τις έβλεπε. Μπροστά μου σου λέω, το Χριστιανό πώς δεν έπεσε κάτω. Λοιπόν, το νου σας στον δρόμο. Δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο, μπροστά πίσω και κράνη αναβάτες φυσικά. Εβία 250, λίγο πριν βγείτε στη Γλαύκου. Είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Έχει το σήμα τη ΕΚΟ, παιδιά. Είναι για όλα τα οχήματα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι ταξιτζής για να μπεις μέσα. Βάζουμε καύσιμο στα οχήματά μας με εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Έχει καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Και οι ατλίες του είναι ελεγμένες, πιστοποιημένες, κλεισμένες, φραγισμένες. Δεν υπάρχει κάτι περίεργο μέσα, γιατί οι επαγγελματίες προσέχουν την τσέπη τους, έτσι προσέχουν και τη δικιά μας. Ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ και θα το δείτε στο δίκτυο. Βία 250 λοιπόν. Λίγο πριν βγείτε στην Γλάφκο, στα Φανάρια. Καμιά πενταριά μέτρα πριν, δεξιά το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ σας περιμένει.
7: Να σε ευχαριστήσω επίσης που δεσμεύτηκες ότι τα αδερφά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη σημερινή παρουσία του Ακύλα στη Eurovision.
0: Όταν τ' άκουσα αυτό, λέω εντάξει, είμαστε σίγουροι, θα μας το φέρει ο Ακύλας, αφού στηρίχτηκε, θα στηριχτεί μετά από την παρένεση, παράκληση του Πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου, στο Βέμπερ, θα στηριχτεί, ψαρώνουμε στα στοιχηματζίδικα, τελικά πήγαμε κουβά, πήγαμε πάτο. Τι ήθελες την ατάκα, ρε πρόεδρε, τι την ήθελες να πεις, να στηρίξουν, τι...
8: Πάλι κουβά. Λοιπόν,
9: όχι, παιδιά, όχι.
8: Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι όντως στεναχωρημένος. Γιατί
9: όχι,
8: δεν ήθελα να σε απογοητεύσω, δεν ήθελα
9: όχι,
8: να στεναχωρήσω.
9: Όχι.
8: Πραγματικά, με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Το ότι μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να είμαι σε αυτό το μεγάλο διαγωνισμό και πραγματικά να ξέρετε ότι εγώ σε όλο αυτό το ταξίδι έδωσα το 100, το 200% της αντοχής μου και του εαυτού μου.
9: Γελή,
8: αρρώστησα,
9: να...
8: έβγαλα μυγδαλές, έκανα τα πάντα για να δώσω το καλύτερο που μπορώ.
9: Γελή, θέλω να πεις στον Ακύλα ότι είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό.
8: Ίσως να μας αδείξαν λίγο, αλλά και πάλι Ελλάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ για ότι μου έδωσε την ευκαιρία να ζήσω. Γελή.
0: Δεν ήξερε τον παλικάρι, αφού ο Κυριάκος έκανε αυτή την παρένεση στο Βέμπερ ότι θα πάει. Και καλά ήσουν, προσγειώθηκε στη 10η θέση, κάτι άλλοι θα πηγαίνανε πιο κάτω ακόμα. Αχ, ρε πρόεδρε, τι το θέλες. Εσείς όμως, επειδή θέλετε να πάρετε κρέας και προϊόντα του για να βάλετε στο τραπέζι σας, για να βάλετε στο ψυγείο σας για απόθεμα, σας προτείνουμε να πάτε στην Κάρνα, παιδιά. Η μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντα του, σε ένα κατάστημά της θα βρείτε ποιότητα, ποικιλία, φρεσκάδα με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Τα λέω όλα γιατί κάποιος σίγουρα είναι κοντά σας. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική, απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζαέτικα και στο Ρίο.
10: Επειδή είστε και οικονομολόγος, για το καρτέλ που λέτε και σαν κόμμα, για το καρτέλ στις τράπεζες. Mm-hmm. Οι τράπεζες οι οποίες δεν έχουν πληρώσει αυτό το που λέμε τον ανεβαλλόμενο φόρο, δίνουν και μερίσματα τώρα κιόλας και τα οποία φορολογούνται και με μικρό φόρο τέλος πάντων. Mm-hmm. Το Μέρα 25 τι θα κάνει για αυτό το καρτέλ των τραπεζών?
11: Θα τους πτωχεύσουν.
10: Δηλαδή.
11: Πρέπει να πτωχεύσουν αυτές τις τράπεζες, να τελειώνουν με αυτές.
0: Απλό! Απλό, απλό, απλό, απλό. Τι θα κάνετε με αυτές τις τράπεζες, θα πτωχεύσουμε. Πτωχεύσουμε, απλό. Δεν αντέχετε όμως, έτσι. Λοιπόν, πέραν της πλάκας. Εντάξει, μελένια, δεν το συζητάμε, το έχετε καταλάβει. Βλέπω ότι το προτιμάτε και καλά κάνετε. Κορίνθου 23 η μελένια πριν την Αγία Σοφία, ανανεωμένη και γευστική, έχει ανοίξει εδώ και μια εβδομάδα περίπου. Και σας περιμένει με μαμαδίστικη κουζίνα, παιδιά. Φαγητό φτιαγμένο με μεράκι και σπιτική νοστιμιά. Γευστικές δημιουργίες που τις απολαμβάνεις και επιτόπου. Και επιτόπου στο νέο χώρο της. Ή τις παίρνεις πακέτο στο σπίτι σου μέσα από τις πλατφόρμες Boxy Food και Volt. Έχει τηλέφωνο, γιατί μπορεί να πάρεις τηλέφωνο, να στο ετοιμάσει ο Δημήτρης και να περάσεις να τα πάρεις από εκεί, να τα φας όπου θέλεις. Μπορεί να πας, ρε παιδί μου, στην παραλία και να ανοίξεις τα κουτιά και να αρχίσεις να τρως. Γιατί όχι. Σημειώστε. 2611-911-822. 2611-911-822. Δευτέρα με Σάββατο, παιδιά. 12 το μεσημέρι, την ώρα της πείνας δηλαδή. Εγώ την 12 η ώρα εδώ πέρα δεν μπορούμε να τον κρατήσουμε εδώ το γέροντα απέναντι. 12 το μεσημέρι με 6 το απόγευμα. Μπορείτε να τρώτε και σε συνέχεια. Δηλαδή φάτε στις 12.30, στις 2.30 και στις 5.30. Μια χαρά. Έτσι, μελένια.
7: Το ξαναλέμε, Θα επιχειρήσουν πολλοί να διατυπώσουν το δίλημα των επόμενων εκλογών ως Μητσοτάκης ή Χάος. Όχι. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Φάμελος, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημα στο οποίο θα απαντήσουν τελικά οι Έλληνες πολίτες. Οφείλουν να ζυγίσουν, να συγκρίνουν, να κρίνουν και να απαντήσουν.
0: Προσθέτουμε Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης Καριστιανού. Τι έγινε εκεί με ρούβλια? Με ρούβλια φτιάχνεται. Ωραία. Δυνατό νόμισμα. Δυνατό. Μια όαση δροσιάς και στιγμές χαλάρωσης και στιγμές να πείτε έναν φοβερό καφέ, στιγμές για φαγητό, στιγμές για ποτό από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι στο Ταμτούμ, παιδιά. Παραλία Ακταίου, καθαρή θάλασσα, εκεί στη γωνία, στον κόλπο. Προσιτή πολυτέλεια. Η εκδήλωσή σας θα μείνει αξέχαστη στους φίλους σας, θα είναι ξεχωριστό το τραπέζι σας. Στο Ταμτούμ, στο Ακταίο, μια εμπειρία ποιότητας και καλή ζωή είναι η πρότασή μας για τη δική σας χαλάρωση. Πριν πάμε στο ράδιο ταξί 18300 να δούμε εβδομαδιάτικα πώς ξημέρωσε η υγεία των πατρών πόλη από πλευράς κυκλοφοριακού, αλίευσα από το προφίλ του Στέφανου του Κασελάκη, το Στέφανο τον Κασελάκη, το προφίλ, ηχητικό από τη συνάντησή του με το δήμαρχο της Πάτρας το Σάββατο, παιδιά, και ο λόγος περί της ανάπλασης του λιμανιού, της μαρίνας, και γενικώς για το master plan του λιμανιού. Για ακούστε, ακούστε τώρα, για ακούστε. Βάλτε δυνατά το ραδιόφωνο.
12: Εδώ πέρα γιατί τόσα παιδιά έχουν φύγει έξω. Δεν ξαναγράφεται η ιστορία. Ξεπουλήθηκε με ευθύνες ανθρώπων.
13: Εμείς έχουμε την άποψη.
12: Γιατί δεν γίνεται ένα δημοψήφισμα, να ξέρει, λέτε, είπατε να κάνετε τη ζωή κόλαση των
13: τέτοιων. Το δημοψήφισμα θα γίνει με το. Όχι όμως με ερώτημα τι θέλουμε να κάνουμε. Το δημοψήφισμα είναι από το πιανό είναι η ιδιοκτησία. Και το δημοψήφισμα αυτό έχει γίνει.
12: Και τι θέλουμε να κάνουμε.
13: Λέω ότι το τι θέλουμε να κάνει θα το αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.
12: Γιατί όχι ο λαός.
13: Ο λαός θα το αποφασίσει με το Δημοτικό
12: Συμβούλιο. Γιατί ο λαός απευθείας.
13: Ο ιδιοκτήτης μετά το τι θα κάνει, ο ιδιοκτήτης το τι θα κάνει, μπορεί να αποφασιστεί στον Πατριαρχικό Λόγιο να πει τι πρέπει να κάνει.
12: Ο λαός πρέπει να έχει φωνή όλη την ώρα. Εντάξει, και όχι μόνο μια φορά στα 4-5 χρόνια έμεσα.
13: Θέλετε να βάλουμε μέγα γιο? Όχι, δεν θέλω να βάλεις μέγα γιο. Τι θέλετε να σας βάλω? Να σας βάλω εγώ καράβια τα οποία θα μοιράζουν καφέ και θα μπαίνουν οι σερβιτόροι μέσα στη θάλασσα και θα πηγαίνουν με ποδιά ή χωρίς ποδιά? Δεν μπορώ εγώ να αποφασίζω και το τι θα κάνει ο επενδύτης. Διότι με γράφει στα παλιά του τα ροπίτσια και είναι μια ιδιότητα. Δηλαδή, απλά να πω εγώ τον επενδυτή, ο οποίος τι αξία έχει γι' αυτόν το δικό μου δημοψήφισμα.
0: Ο Κασελάκης ζήτησε από τον Δήμαρχο να γίνει δημοψήφισμα για το τι θα γίνει στο λιμάνι. Ο άλλος του λέει θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο εκπροσωπεί το λαό της Πάτρας. Δεν καταλάβατε ότι δεν καταλήξανε πουθενά, δηλαδή. Τι συνάντηση ήταν αυτή, τι ρόλο παίζει? Λοιπόν, πάμε στο 18300, το τηλεφωνικό κέντρο του 18300, να μάθουμε πώς ξυπνήσαμε έτσι η πρώτη μέρα της εβδομάδος από πλευράς κυκλοφοριακού στην Αγία των Πατρών, Κόκκινη Πόλη. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
14: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα από το 18300, ράδιο ταξί Πάτρας. Η Όλγα είμαι και θα σας δώσω μια εικόνα πόλης αυτή τη στιγμή τι περίπου επικρατεί στην πόλη μας. Ναι. Λοιπόν, η Πατρών Κλάους είναι σχετικά καλή και στα δύο ρεύματα. Η Ελευθερίου Βενιζέλου, στο φανάρι με την Γεωργίου Παπανδρέου, εντοπίζουμε ένα μικρό θεματάκι. Εκεί πάντα καθυστερεί το φανάρι και δημιουργείται θέμα.
0: Φανάρι καθυστερημένο, ναι.
14: Είναι αυτό το φανάρι, κυρίως το ρεύμα προς τα έξω. Γούναρη, στο ύψος των υψηλών Αλωνίων, πάντα και εκεί εντοπίζουμε ένα θεματάκι, όχι όμως κάτι σοβαρό. Η Αγίου Ανδρέου έχει αρκετή κίνηση, αλλά σχετικά καλή ροή. Κορίνθου, Κανακάρη, Καραϊσκάκη και τα διπλοπαρκαρισμένα δίνουν και παίρνουν, όπως καταλαβαίνετε.
0: Καλά, σίγουρα.
14: Αυτό. Ακτίνη Μέων μέσα και έξω, και μέσα και, και προς τα μέσα και προς τα έξω έχει αρκετή κίνηση. Σήμερα στη Λαϊκή που έχει η πλατεία Βου, γύρω-γύρω οι δρόμοι αντιμετωπίζουν λίγο θέμα, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Σχετικά καλή η κίνηση στην Ακροτηρίου προς το παρόν. Εκείνο που πρέπει να προσέξουμε είναι στην Πανεπιστημίου, στη γέφυρα του Κουνινιώτη, που στρίβουμε κάτω για, δηλαδή για Καστελόκαπο, στο Τόφαλος δίπλα, δεν λειτουργεί το φανάρι.
0: Ναι, ναι, εκεί συνέχεια.
14: Σήμερα,
0: συνέχεια,
14: αν ακούν οι αρμόδιοι, να κάνουν κάτι. Γιατί είναι
0: εκεί πηγαίνουν οι ευάλωτοι και κλέβουν το καλώδιο. Δεν έχετε ιδέα τι γίνεται. Είναι μόνιμο το πρόβλημα. Δεν το έχει λύσει κανένα, δεν έχει σκεφτεί κάποια άλλη λύση. Πάνε το αντικαθιστούν, περνάει λίγο καιρό, πηγαίνουν οι ευάλωτοι, ξυλώνουν το καλώδιο, πάρ' το φανάρι κάτω. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ξέρουν τι γίνεται.
14: Μάλιστα. Κατάλαβα, κατάλαβα.
0: Αυτά.
14: Αυτά σε γενικές γραμμές.
0: Ωραία, ωραία. Καλημέρα σας, καλή
14: βράδυ. Καλημέρα
0: και καλή εβδομάδα. Γεια σας, γεια σας. Έχω πάρει πάρα πολλά μηνύματα. Τι μηνύματα δηλαδή, μπινελίκια είναι, τα οποία φυσικά δεν λέγονται στον Αράν και πολύ θέλω να τα μεταφέρω, γιατί έχει γίνει μόνιμο στέκι των Ρωμά, λέει, το Δημοτικό Θέατρο. Μιλάμε για αχούρι. Πάνε και χέζουνε, να το πούμε έτσι, γιατί το λέτε, παιδιά, αφόδευση. Δεν υπάρχει αφόδευση. Χέσιμο είναι, παιδιά, μας χέζουνε. Ναι, κατουράνε. Και υπήρξε, διαβάζω εδώ και υπάρχουν και δημοσιεύματα. Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν δημοσιεύματα για το. Για το συγκεκριμένο σημείο, καταστηματάρχες και κάτοικοι είναι στα κάγκελα. Μιλάνε για βρώμα, για μπόχα, μέσα στο καρακέντρο της πόλεως των Πατρών. Και μιλάμε για το θέατρο Απόλλων. Υπάρχουν και επεισόδια με παραβατικές συμπεριφορές. Δεν υπάρχει αστυνόμευση. Οι κάτοικοι και οι καταστηματάρχες και οι περιπατητές εκεί της πλατείας λένε ότι η αστυνόμευση είναι ισχνή. Η αστυνομική είναι άφαντη, δηλαδή. Είναι τραγική η εικόνα. Τη βιώνουμε καθημερινά και υπάρχει. Τελικά μια έντονη υποβάθμιση στο πιο κεντρικό δεν γίνεται, σημείο της πόλης. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Υπάρχουν και επεισόδια μεταξύ των Ρωμά εκεί που κατασκηνώνουν μπροστά στο θέατρο Απόλλων και μια γυναίκα, λέει, Ρωμά έβγαλε μαχαίρι μετά από έντονο επεισόδιο που κάποιος άλλος παρενοχλούσε το ανήλικό της. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι γίνεται. Στρατηγείο και για τη Ζητιανιά έχει γίνει εκεί. Καθορίζονται τα δρομολόγια. Λοιπόν, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Την καλημέρα μου στην Ερμού. Δεν τρέχει, παιδιά. Δεν τρέχει. Όταν εμείς μιλάμε εδώ ότι με την συμπεριφορά σας, η οποία πολλές φορές, ρε παιδί μου, πώς να το κάνετε. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες σας, καταλαβαίνουμε τα προβλήματά σας, την υποστελέχωση, τα έχουμε πει, είμαστε μαζί σας, τα έχουμε, αλλά στο κάτω-κάτω της γραφής, μην το κάνετε το θέμα τόσο προκλητικά. Δηλαδή, απουσιάζεται από παντού. Απουσιάζεται από παντού, στο καρακέντρο της πόλης και δεν μπορεί κανένας να επιβάλλει τον νόμο. Σοβαρολογούμε τώρα, δηλαδή. Σοβαρολογούμε, έχουμε μέγαρο εμείς αστυνομίας εδώ, είναι κεντρικά της αστυνομικής διεύθυνσης στην Αγαία εδώ και δεν μπορεί 100 μέτρα πιο πέρα να επιβάλλεται τον νόμο. Σοβαρολογούμε, κύριε Τσάτσα, την καλημέρα.
15: Γιατί δεν πάτε σε ένα σπίτι να μείνετε, ρε φίλε?
16: Έχουμε λεφτά εμείς. Εμείς έχουμε
15: λεφτά. Ο υπόλοιπος κόσμος πώς έχει λεφτά? Πώς ζει ο υπόλοιπος κόσμος?
16: Εμείς είμαστε τσιγκάνοι. Έλληνοι τσιγκάνοι είμαστε εμείς. Δεν είμαστε τσιγκάνοι και γύφτοι, είμαστε Έλληνοι τσιγκάνοι. Αλλά μας φταίει ο Δήμαρχος.
0: Λοιπόν, στη Μόμα, στο Ριγανό κάμπο, μια γυναίκα πήγαινε με το αυτοκίνητό της, πετάξανε πέτρες οι ανήλικοι, οι Ρωμάοι ευάλωτοι, τα γνωστά. Έτσι. Η γυναίκα κατέβηκε και της την πέσανε, της πήρανε την τσάντα. Μάλιστα. Αλλά αυτό το προκλητικό με το Δημοτικό Θέατρο Απόλλων να είναι σε αυτή την κατάσταση και να μην έχει παρέμβει πρωτίστως η αστυνομία να απομακρύνει και δευτερευόντως φυσικά ο Δήμος, ο οποίος οφείλει να διατηρεί την περιοχή καθαρή και ασφαλή σε συνδυασμό με την αστυνομία πάντα, δεν βλέπουμε τίποτα. Αντιθέτως, όποιος πάει στη Μελένια στην Κορίνθου 23, λίγο πριν την Αγία Σοφίας που είναι ανανεωμένη και είναι και γευστική, από παλιά έρχεται αυτό, δεν είναι, είναι παράδοση της Μελένιας, θα βρει και θα δει επί τόπου σπιτικά μαγειρευτά, όσπρια, λαδερά, ψητά της ώρας. Τα απολαμβάνει επί τόπου στο νέο της χώρο, εκεί επί τόπου, λέει, βάλε μου να φάω, Δημήτρη. Ή τα παίρνει σε πακέτο και τα παραγγέλνει μέσα από τις πλατφόρμες Boxy Food και Volt. Ή τηλεφωνεί στο 26 11 9 11 8 22, από Δευτέρα έως Σάββατο 12 το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα. Του τα ετοιμάζουν εκεί οι άνθρωποι της Μελένιας, ο Δημήτρης, τα παίρνει και τα τρώει όπου θέλει. Μελένια, παιδιά, Μελένια. Δείτε το και στη σελίδα στο Facebook. Βγαίνει το μενού καθημερινά. Ψτ, μικρέ, γεροντά, το μενού. Ευβίας 2.50 λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου, υπάρχει το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ, καμιά 50 μέτρα πριν είναι, μπαίνουμε όλοι μέσα, παιδιά, είναι στην εξυπηρέτηση όλων των οδηγών, όλων των οχημάτων, άριστη ποιότητα καυσίμου, εγγύηση τιμής και ποσότητας, κάντε τη δοκιμή σας αυτή τη δύσκολη ώρα, θα το καταλάβετε ότι ό,τι πληρώσετε πέφτει στο ρεζερβουάρ. Ευβίας 2.50 λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ σας περιμένει. Ταμπτούμ, στην παραλία του Ακταίου. Καθαρή θάλασσα, προσιτή πολυτέλεια, χαλάρωση, ησυχία, ηρεμία, καφέ, φαγητό, ποτό από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάντε και το τραπέζι να σας μείνει αξέχαστο. Στην παραλία του Ακταίου. Εμπειρία ποιότητας και καλή ζωής φυσικά είναι το Ταμτούμ και το προτείνω. Και η Καρνά, η μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων του. Ένα κατάστημά μας, ένα κατάστημα της Κάρνα είναι πολύ κοντά μας. Δημοκρατίας 73 στην Ευριά. Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους κοντά. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού Αμερικής απέναντι από το Βασιλόπουλο. Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο. Αγορές μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, καλές τιμές, αλλά να ρίχνετε και μια ματιά στις προσφορές. Συμφέρει. Ο σύντροφος Γέροντας Γύρης θα μας πάει σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε.
17: Δεν υπάρχει κανένας παρακρατικός μηχανισμός που σας κυνηγάει. Σας κυνηγάει η κουνιάδα της κυρίας Κεφαλά.

0: Sky 89,4.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
5: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
7: Κατάστημα. Κατάστημα.
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
9: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Sky 89,4.
10: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
11: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Είπα όμως ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πλέον δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο. Είμαστε αυτό ξεκάθαροι. Ο Έλληνας βαθύπλουτος, βαθύπλουτος. 1 εκατομμύριο από εδώ, 1 εκατομμύριο από εκεί. Τον έπιασε τώρα τον Ανδρουλάκη ο πόνος για τον φτωχό Έλληνα. Βαθύπλουτος.
13: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Να πούμε ότι σήμερα αρχίζουν οι ενδοσχολικές εξετάσεις στα λύκεια όλης της χώρας. Πρώτη και δεύτερα λυκείου δίνουν προαγωγικές εξετάσεις. Οι μαθητές της τρίτης λυκείου δίνουν απολυτήριες. Η Α και Β λυκείου θα ολοκληρώσει τις εξετάσεις στις 12 Ιουνίου. Και μια εβδομάδα μετά, 19 Ιουνίου, έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοση των αποτελεσμάτων. Για τις Γ λυκείου οι απολυτήριες θα τελειώσουν την Δευτέρα 25 Μαΐου, ενώ 29 ξεκινάνε οι πανελλαδικές. Ευχές για καλή επιτυχία και πάνω απ' όλα ψυχική υγεία, πνευματική υγεία, ισορροπία σε όλα τα παιδιά και κυρίως τους γονείς. Θα έχουμε

0: την ευκαιρία να τα λέμε στην πορεία των εκπομπών. Λοιπόν, δεν έχουμε καλά νέα από εδώ και πέρα. Δεν έχουμε καλά νέα. Έχω τον καθηγητή και εργατολόγο στο τηλέφωνο, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, διότι δεν έχουμε καλά νέα και θα τα ακούσετε τώρα. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, κύριε.
0: Δεν έχουμε καλά νέα για τις συντάξεις χειρίας. Σε άντρες και γυναίκες ισχύει αυτό που θα πείτε, έτσι δεν είναι?
1: Δυστυχώς, βεβαίως. Αφορά 200.000 συνταξιούχους λόγω θανάτου. Οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου είναι 400.000 στον αριθμό, εκ των οποίων 9 στους 10 είναι γυναίκες και 1 στους 10 είναι άντρες. Χείρες 9 στους 10, χείρι 1 στους 10.
0: Αυτό θα το συζητήσουμε κάποια άλλη φορά μαζί. Μάλιστα, πάμε παρακάτω.
1: Οι 200.000 εξ αυτών κινδυνεύουν τώρα, μετά την απόφαση του Συμβουλίου Κρατίας που θα εξηγήσουμε σε τι συνίσθεται, να τους ζητηθούν χρήματα ως αχρεωστήτως καταβληθέντα χρήματα, ποσά, μέχρι και 30-35.000, γιατί έπρεπε να εφαρμοστεί σε αυτούς η ρήτρα Τσίπρα, η σκληρότερη διάταξη που ισχύει στο Ευρωπαϊκό Ασφαλιστικό Δίκαιο, που λέει ότι κάποιος που έχει δύο συνταξιωτικά δικαιώματα, εν το προκειμένου η χείρα που έχει δική τη σύνταξη και σύνταξη του αημίστου, δεν θα πρέπει να παίρνει δύο εθνικές συντάξεις, μία εθνική και από τη δική της σύνταξη, μία εθνική και από τη σύνταξη του αημίστου, αλλά να τα δισκοπεί η μία εθνική, πρώτο. Και δεύτερο, άλλες 100.000 συνταξιούχοι λόγω θανάτου κινδυνεύουν, πέραν των 200 που αυτή, αν εφαρμοστεί η απόφαση του Συμβούλου Επικρατείας, θα του ζητηθεί και αναδρομικά μία εθνική σύνταξη πίσω. Είναι άλλες 118.000 συνταξιούχοι λόγω θανάτου προερχόμενες από τον ιδιωτικό τομέα, που σε αυτές τις συντάξεις δεν έγινε η περικοπή από το 70% στο 50% όταν συμπληρώθηκε τρίχρονο από το θάνατο του πρωτοδικαιούχου αείμνηστου συζύγου, όπως η περικοπή έγινε στις αντίστοιχες του δημοσίου. Άρα, επειδή η κυβέρνηση κέρδισε τη διάταξη, η κυβέρνηση σημερινή κέρδισε τη μάχη κατά των συνταξιούχων λόγω θανάτου, υπερθεμάτισε και υποστήριξε η κυβέρνηση σημερινή το νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου στο Συμβούλιο Επικρατείας και είπε να εφαρμοστεί η διάταξη σε βάρος των συνταξιούχων λόγω θανάτου, και το Συμβούλιο Επικρατείας δέχτηκε τις απόψεις της σημερινής κυβέρνησης, που είπε και ισχυρίστηκε και λύσαξε στα επιχειρήματά της ότι πρέπει πάση θυσία αυτή η συνταξιοκτόνα διάταξη του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου πρέπει να εφαρμοστεί από τη σημερινή κυβέρνηση. Κάτι που ούτε η κυβέρνηση Τσίπρα από το 2016 την εφήρμοσε λόγω του πολιτικού κόστους, ούτε η σημερινή κυβέρνηση από το 2019 μέχρι σήμερα την εφήρμοσε λόγω πολιτικού και κοινωνικού κόστους. Έτσι λοιπόν, μετά από 10 χρόνια και πλέον, η σκληρότερη ρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, η ρήτρα αυτή Τσίπρα Κατρούγκαλου, που λέει οι χείρες δεν θα χάνουν μόνο το 70% της σύνταξης του αημίστου με τη συμπλήρωση της τριετίας, αλλά θα χάνουν και μία εκ των δύο εθνικών συντάξεων, με συνέπεια το χιλιάρικο να γίνεται 150 στο τρίχρονο, αυτό λέει η ρήτρα Τσίπρα. Ήρθε η κυβέρνηση, έκανε μάχη στα δικαστήρια και υπερθεμάτισε ότι πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η απαράβεστη διάταξη.
0: Πότε έγινε η δίκη?
1: Η δίκη έγινε το Νοέμβριο του 2024.
0: Η απόφαση βγήκε προχθές το βράδυ.
1: Η κυβέρνηση αυτή βγήκε επειδή θα καταργούσε τον νόμο Κατρούγκαλου. Θυμούνται οι αξιότιμοι ακροατές. Η κυβέρνηση αυτή σκύλεψε πάνω στους συνδεξαμενοί των συνταξιούχων και πήρε το 63% των ψήφων το 19, επειδή είπε ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, τον χειρότερο νόμο στην Ευρώπη. Όχι μόνο τον κατήργησε, αλλά σε αυτή τη δίκη που έγινε το Νοέμβριο του 2024, είπε ότι υπεστήριξε ότι πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος Κατρούγκαλου και να σφαγεστούν οι χείρες και οι χείροι. Αυτά είναι. Αυτή είναι όλη η αλήθεια του θέματος.
0: Δηλαδή τώρα μισό λεπτό για να καταλάβουν με λεπτομέρειες. Δηλαδή τώρα αυτοί οι άνθρωποι, οι χείρες περισσότερο και όσοι είναι άντρες, έπαιρναν αυτά τα λεφτά τα περισσότερα, τα επιπλέον, τη σύνταξη την επιπλέον κτλ. Κανονικά. Δεν τους διώκει κανένας για παρανομία, έτσι. Ότι παρανόμως πήραν τα χρήματα.
1: Όχι, κανονικά. Όχι δολίως, αυτό θέλω
0: όχι
1: να
0: δολίως,
1: πω. Κανονικά,
0: όχι δολίως.
1: Όχι δολίως, καλοπίστως και με την άποψη ότι τα εδικαιούντο. Αυτό λέει η καλόπιστη συμπεριφορά, bona fides, η καλή μάλιστα πίστη. Η
0: σέπρα, και έρχεται, έρχεται η κυβέρνηση και πάει στο δικαστήριο και λέει να τα πάρω πίσω. Αυτό
1: να
0: δεν λέει.
1: Να τα πάρει πίσω, ναι, με την εγκύκλιο Τσακλόγλου το 21, είπε να τα πάρω πίσω ως αχρεωστήτος. 10, 15, 20 χιλιάρικα και 30. Από πού να
0: στον
1: τα
0: κάθε,
1: πάρει.
0: Στην κάθε χείρα, στον κάθε χείρο, στην κάθε χείρα.
1: Αγρότησα, κύριε, από πού να τα πάρει. Ποια χείρα έχει στην Τριτέα και στο Καρπέτα και στο Καλέτζι. Ποια χείρα έχει να δώσει 30 χιλιάρικα μισό.
0: Και πώς θα τα πάρει πίσω αφού δεν έχουν. Μα δεν έχουν, αυτό είναι αλήθεια. Πώς θα τα πάρουν. Θα κρατάνε λίγο-λίγο πάλι από τη σύνταξη την ήδη κομμένη, την ήδη ξεσχισμένη.
1: Δεν ξέρω αν θα τα πάρει. Αυτό που λέει το Συμβούλιο Κρατείας, δύναται να τα πάρει η κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν τελικά θα τα πάρει. Αλλά η απόφαση, η απαράδεκτη, και είναι δύσκολο για έναν καθηγητή δικαίου να λέει απαράδεκτη απόφαση, και όντως είναι απαράδεκτη αυτή η απόφαση του Συμβουλίου Κρατείας, έδωσε το πράσινο φως στην κυβέρνηση να μπορεί να ζητήσει ως αχρεωστήτος εισπραχθέντα ποσά από τις δύο αιτίες που ανέφερα στην εξαιρετική σας εκπομπή. Τώρα, αν η κυβέρνηση θα τα πάρει, θα τα ζητήσει πατώντας την απόφαση που η ίδια χειρίστηκε στο δικαστήριο, η ίδια υπερθεμάτισε και είπε ότι πρέπει να τα ζητήσουμε πίσω. Τώρα, αν η κυβέρνηση λόγω εκλογικών της υπολογισμών κάνει πίσω, είναι ένα δικό της θέμα.
0: Εγώ ναι, αλλά δεν παίζουμε έτσι στη ζωή. Ένα λεπτό, okay. Γιατί αυτό έχει και μία οσμή ομοιρίας.
1: Εγώ θα χαιρετούσα την άποψη, θα χαιρέτησα την άποψη και τη δήλωση της Υπουργού ότι δεν μας απασχολεί η απόφαση, δεν προτιθέμεθα να ζητήσουμε χρήματα, αφήνουμε ήσυχες τις χείρες και τους χείρους, δεν έχουν να τα πάρουμε, υπό αυτή την... Αλλά το να υποστηρίξει...
0: Δεν το έχει πει αυτό. Δεν το έχει πει αυτό.
1: Όχι, δεν το έχει πει. Το να υποστηρίξει λυσοδός πριν δύο χρόνια, ενώπιον της ολομιλίας του...
0: Τι νόημα είχε.
1: Γιατί εμείς ως δικαστές...
0: Εν τω μεταξύ ούτε ο Τσίπρας ούτε ο Τσίπρας τόλμησε να το εφαρμόσει, έτσι.
1: Ο Τσίπρας που ψήφισε αυτή την σκληρότερη ρύθμιση στο ασφαλή δεν τόλμησε να την εφαρμόσει.
0: Και οι άλλοι πήγανε στο δικαστήριο. Ποιο είναι το νόημα?
1: Το νόημα. Βγήκε λοιπόν το 21 η εγκύκλιο Τσακλόγλου που είπε πρέπει να τα πάρουμε πίσω. Θυμόσαστε τότε που υπήρχε και ένα ντόρος και μια ανησυχία όλης αυτής της κατηγορίας, αν θα τα ζητήσει η κυβέρνηση, δεν θα τα ζητήσει. Όχι μόνο δεν τα ζήτησε, αλλά πήγε και στο δικαστήριο για να ενδυθεί η βούλησή της και την ανωτάτη δικαιοσύνη για να μπορεί να τα διεκδικήσει.
0: Που τώρα, σημαίνει τώρα για να ησυχάσει ο κόσμος, θα πρέπει να βγει ο υπουργός, η κυβέρνηση και να πει: παιδιά, εντάξει.
1: Δεν αρκεί αυτό. Θα δεν φέρει αρκεί διάταξη για να ακυρώνει την κατάπτυξη διάταξη Τσίπρα και στη Βουλή για να ησυχάσουν οι ενδιαφερόμενοι.
0: Πρέπει να γίνει έτσι.
1: Γιατί σε λίγο βγαίνω σε μεγάλο κανάλι, νομίζω με την Υπουργό ή με εκπρόσωπο του Υπουργείου, για να πει αυτό που είπατε. Δηλαδή να πει ότι δεν θα κάνουμε κάτι. Τότε δεν μου αρκεί εμένα. Μου αρκεί να έρθει διάταξη στη Βουλή που να ακυρώνει την κατάπτυξη ρήτρα Τσίπρα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να δούμε πώς θα αντιδράσει ο Υπουργός. Πάμε. Θέλω να σας ζητήσω να σχολιάσετε και την εξαγγελία του κυρίου Ανδρουλάκη για 4 μέρες εργασία.
1: Το πρόβλημα στην αγορά εργασίας είναι η χαμηλή μισθή. Δεν είναι η μειωμένη απασχόληση. Το θέμα του 35ωρου χωρίς μείωση των αποδοχών το έχουμε θέσει και στα βιβλία μας, το έχουμε πει και στους φοιτητές μας, το έχουμε αναλύσει στα συνέδρια. Το πρόβλημα της ελληνικής εργατικής τάξης είναι η χαμηλή μισθή. Δουλεύουν, λόγω των χαμηλών μισθών, δουλεύουν περισσότερο από κάθε άλλο Ευρωπαίο. Όχι Ευρωπαίο της Ευρωζώνης, αλλά Ευρωπαίο των 47 κρατών της Ευρώπης ολόκληρης. Άρα λοιπόν θεωρώ αυτές οι ρουκέτες πρέπει να αποφεύγονται, όλοι να κοιτάνε να αυξηθούν οι μισθοί των εργαζομένων, βεβαίως σε συνδυασμό και της μείωσης της εβδομαδιαίας απασχόλησης χωρίς μείωση αποδοχών, επειδή από την τεχνική νοημοσύνη και την αύξηση των τεχνικών μέσων στην παραγωγή και τις υπηρεσίες που παράγουν περισσότερο πλούτο, πρέπει κάποτε να υποφεληθούν και οι εργαζόμενοι. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι καλοδεχούμενη άποψη αυτή, αλλά ένα κόμμα που συνέθλιψε, όπως το ΠΑΣΟΚ, που συνέθλιψε πολλούς εργαζόμενους με τον υποκατώτατο μισθό του 12, με την κατάργηση των δώρων, με την κατάργηση των επιδομάτων, με την κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων, δεν μπορεί ατεκμηρίωτα, ασχεδίαστα να πετάει ρουκέτες.
0: Ναι, πιλωτικά λέει, πιλωτικά είπε ο
1: πιλωτικά, μόνο με νόμο. Ποιο πιλωτικά? Πιλωτικά ισχύουν στην Ευρώπη και με μειωμένο ωράριο με μείωση αποδοχών και με μειωμένο ωράριο χωρίς μείωση αποδοχών. Είναι καλοδεχούμενη πρόταση, συζητιέται και στο μέλλον θα μας απασχολήσει, αλλά το πρόβλημα της ελληνικής αγοράς εργασίας, αγαπητέ κύριε Ξανάλατε, είναι η χαμηλή μισθή.
0: Μάλιστα. Κύριε Μητρόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ. Ποιος θέλει να γίνει συνταξιούχος? Το νέο τηλεπαιχνίδι που μπορεί να σε κάνει συνταξιούχο. Δήλωσε τα φάρμακά σου, δήλωσε τα ένσημά σου και μάθε πότε θα πάρει σύνταξη. Πάρε μέρος τώρα και ίσως γίνεις εσύ ο επόμενος συνταξιούχος. Δήλωσε συμμετοχή.
0: Λοιπόν, έγινε και η συγκέντρωση την Παρασκευή για τον οδοντοτό στην Πούντα Καλαβρίτων. Μαζεύτηκε πολλοί κόσμος αυτή τη φορά. Δεν είναι σαν τις δύο προηγούμενες. Να πάρουμε κλίμα, να πάρουμε ειδήσεις τι υπόθηκε από τον εκλεκτό συνάδελφο της Φωνής των Καλαβρίτων. Να πάρουμε ιδέα του τι έγινε από τον κύριο συνάδελφο Νίκο Κυριαζή. Κύριε συνάδελφε, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, ήταν μια μεγάλη συγκέντρωση, έτσι. Με πολλά άτομα. Δικαιολογούσε το Παγκαλαβριτινό και Πανεγιάλιο κινητοποίηση, οπότε γιατί αυτό ήταν ένα στοίχημα να φανεί ότι όλοι οι φορείς, και αυτοδιοικητικοί αλλά και επαγγελματικοί φορείς αλλά και απλοί πολίτες, ένωσαν τις φωνές τους για αυτό το ζήτημα του οδοντοτού που καίει, είναι καυτό, έτσι.
0: Ναι. Τώρα, δεν είχε καμία σχέση με τις προηγούμενες που είχαμε κάνει και την κριτική μας ότι ήταν ελάχιστος ο κόσμος?
3: Όχι, ενδεχομένως οι προηγούμενες δικαιολογούσε έτσι το πιο μειωμένο, γιατί έκανε κινήσεις κινητοποίηση και το διακοφτό ξεχωριστά, τα καλάβρητα ξεχωριστά.
0: Α, είχε σπάσει, είχε σπάσει.
3: Οπότε ήταν, αυτή τη φορά ήταν όλοι μαζί και έτσι ήταν όπως έπρεπε να γίνει και με το μήνυμα που έπρεπε να περάσει.
0: Μάλιστα. Τι υπόθηκε εκεί, Νίκο? Έγινε κάτι, υπόθηκε κάτι σε σχέση με αυτό που διαδόθηκε για τον Υπουργό, ότι περιμένει μια επιστολή από τον Δήμαρχο με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου που να τον βεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να συμβεί κάτι και να επαναλειτουργήσει άμεσα ο οδοντοτός?
3: Κοίταξε, αυτό που λέει και ο ίδιος ο Δήμαρχος, αν θα λάβει επίσημη, μια επίσημη ενημέρωση, ένα επίσημο χαρτί που να λέει αυτό το πράγμα, είναι στη διαθεσιμότητα, στη διάθεση του Υπουργείου να υπογράψει οποιοδήποτε χαρτί θέλει.
0: Ναι, έχει φτάσει αυτή η άποψη του Δημάρχου πάνω. Έχει φτάσει στον ΟΣΕ, έχει φτάσει στο Υπουργείο, στον κύριο.
3: Νομίζω ότι έχει πάρει τη δημοσιότητα, αλλά από εκεί πέρα είναι το τυπικό μέρος του.
0: Εντάξει, μάλλον τώρα, μην παίζουμε την κολοκυθιά. Πέστε στον Δημαρχό σας και να το πούμε και από εδώ δημόσια να ακούει. Πάρε ένα τηλέφωνο, βάλε τη γραμματέα σου, πάρε εσύ ο ίδιος τον Κυρανάκη και πες του, είπες αυτό, μα διαδόθηκε, είναι δημόσιο, δεν διαψεύστηκε, διότι είναι, έγινε μέσω τηλεφωνήματος σε μένα. Ωραία, όλα καλά. Εντάξει, στείλε μου το κείμενο και εγώ το υπογράφω. Τώρα θα παίζουμε τις κουμπάρες. Γιατί η μπάλα, προσέξτε τι θα πω. Η μπάλα είναι στο γήπεδο του Δημάρχου αυτή την ώρα.
3: σωστό, σωστό αυτό που λες, αλλά το τυπικό είναι ότι, μάλλον όχι το τυπικό, το ουσιαστικό, ότι ο Δήμαρχος αντικειμενικά δεν έχει καμία
0: τέτοια αρμοδιότητα. Δεν αντιλέγω, δεν αντιλέγω.
3: Εάν θα του εγχωρήσει τέτοια έτσι, δικαιοδοσία, ώστε να μπορεί να υπογράψει την υπευθυνότητα ένας Δήμαρχος, και εκεί τίθεται και άλλο ερώτημα. Τι να υπογράψει μόνο ο Δήμαρχος Καλαβρίτων, αφού τα 2/3 της γραμμής ανήκει στο Δήμο Αιγιαλίας.
0: Δηλαδή, εμένα αυτό μου είπε. Εντάξει, ας βάλει και την υπογραφή του ο Δήμαρχος Αιγιαλίας. Δεν ξέρω πώς θα γίνει το θέμα. Το θέμα είναι όμως ότι να φτάσει η αντιπρόταση, διότι μπάλα αυτή την ώρα παραμένει στο γήπεδο του Παπαδόπουλου, να φτάσει η αντιπρόταση στο γήπεδο του Κυρανάκη. Και να δούμε, θα στείλει ο Κυρανάκης επιστολή και τι θα γράφει η επιστολή μέσα. Για μισό λεπτό. Γιατί μέχρι τώρα έχουμε γίνει. Να μην παίζουμε τις κουμπάρες. Αν θέλετε πραγματικά να ξεκινήσει το τρένο,
3: εάν θες την άποψή μου, δεν θα φτάσει ποτέ τέτοιο χαρτί επίσημο.
0: Ωραία, αυτό να είναι όμως ευθύνη του Κυρανάκη να είναι αυτό. Γιατί να είναι ευθύνη του Παπαδόπουλου αυτή την ώρα και του Δήμαρχου Αιγίου.
3: Αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει ουσιαστικά να γίνει είναι να μας πει ο καθήλυνα αρμόδιος που είναι ο υπουργός, αλλά και ο ΟΣΕ και η Ιταλική εταιρεία, τα συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Δεν είναι θέμα ευθυνών. Συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, το τι θα γίνει, πώς θα γίνει και ο χρόνος που θα γίνει. Αυτό είναι το κύριο ζήτημα και αυτό που ήταν ουσιαστικά και η απέτηση των πολιτών που βγήκαν στους δρόμους. Πείτε μας ότι γίνεται, γιατί αν παρακολουθήσουμε, και εμείς θα παρακολουθούμε σενά, και εσύ και εμείς και όλοι μας, τι γίνεται σε σχέση με το ΤΕΕ, τι γίνεται σε σχέση με τις μελέτες τυχών επικινδυνότητας, και τι γίνεται με τα θέματα συντήρησης. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουν περάσει 60 μέρες και δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης των γραμμών. Το πρώτο κομμάτι. Ακόμα και η άρση επικινδυνότητας που επικαλείται το Υπουργείο, και να γίνει αυτό, θα πρέπει να γίνει και συντήρηση των γραμμών.
0: Εντάξει, όλα αυτά είναι. Πλήρης,
3: υπάρχει πλήρης ακινησία.
0: Ναι,
3: το
0: σύμφωνη.
3: Θέμα των ευθυνών το μετά, ας γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν. Να έρθουν οι σειρμοί. Από ό,τι μαθαίνουμε, οι σειρμοί είναι σχεδόν έτοιμοι, αν δεν είναι έτοιμοι. Οι εργασίες που έπρεπε να γίνουν, η αλλαγή τροχών κτλ.
0: Έχουν γίνει προχωρήσει. Όλα αυτά.
3: Έχουν προχωρήσει. Άρα λοιπόν ένα βήμα έγινε. Το δεύτερο βήμα είναι να γίνουν οι συντηρήσεις των γραμμών, που είναι δηλαδή του ΟΣΕ. Μετά να δούμε με το ΤΕΕ το τι γίνεται με το θέμα της διαδρομής γενικότερα. Και από εκεί και πέρα, αυτοί που πρέπει να υπογράψουν, να υπογράψουν.
0: Όλα αυτά είναι σωστά. Αλλά αν δεν ξεκινήσει το τρένο να γίνει σύντομα η συντήρηση της γραμμής, που δεν είναι κάτι σπουδαίο σε χρόνο, και να ξεκινήσει το τρένο, εγώ ρώτησα και τον κύριο Καραχάλιο και του είπα: μπορεί, εφόσον τελικά αποφασιστεί ό,τι προτείνεται ως παρέμβαση, να γίνει ταυτόχρονα με την κίνηση του τρένου στη γραμμή, για να μην έχει διακοπή στα δρομολόγια? Και μου είπε: ναι. Αλλά για να φτάσουμε
3: γίνει,
0: σε αυτό. Ναι, ακριβώς. Για να φτάσουμε σε αυτό, επιμένω και λέω ότι δεν πρέπει να παίζουμε τις κουμπάρες. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των Δημάρχων ή του Δημάρχου Καλαβρίτων, του κ. Παπαδόπουλου, για την υπογραφή. Ας ζητήσει με επίσημο τρόπο να του σταλεί το κείμενο, είτε από τον ΟΣΕ είτε από τον κ. Κυρανάκη, να το υπογράψει, αφού δήλωσε ότι εγώ υπογράφω οτιδήποτε μου στείλουν, πάω και στον εισαγγελέα. Έτσι είπε επί λέξη. Να υπογράψει, να ξεκινήσει ο δοντοτός με μια συντήρηση γραμμής που είναι μηδενικού χρόνου, δηλαδή σήμερα, αύριο, σε μια μέρα, δύο γίνεται, έτοιμη η σειρμή να ξεκινήσει, και τότε να τρέχει παράλληλα τις άλλες διαδικασίες. Ιδάλλως, κατά την άποψή μου την υποκειμενική, άμα περιμένετε, σούπα μου πες, στείλε χαρτί, στείλε την ευχή σου, στείλε την παράκλησή σου, τότε πραγματικά θα περιμένετε και θα περάσει το καλοκαίρι και άντε να βρει άκρη. Και όχι μόνο το καλοκαίρι. Έτσι πιστεύω εγώ. Και όλοι θα λένε ότι ο Παπαδόπουλος δεν μας υπέγραψε το χαρτί.
3: Είναι μια άποψη, αλλά δεν μπορεί να υπογράψει, το ξαναλέω, δεν μπορεί να υπογράψει ένας δήμαρχος ένα χαρτί.
0: Δέχτηκε το οποίο... να το υπογράψει, να σου πω. Δεν ξέρω. Αν την παναχωρεί.
3: Όχι, δέχτηκε σε θεωρητικό επίπεδο με την έννοια ότι
0: δεν υπάρχει θεωρητικό εδώ πέρα τώρα. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Όπως νομίζετε, αλλά νομίζω ότι η μπάλα θα μείνει στο γήπεδο του Παπαδόπουλου και όλοι στο Υπουργείο και στο ΤΟΣΕ θα λένε δεν υπέγραψε. Δέχτηκε ο Δήμαρχος, αλλά δεν μας δείχνει το χαρτί.
3: Μα δεν είναι αρμοδιότητά του. Δεν έχει αρμοδιότητα να.
0: Okay, άρα καταλαβαίνω ότι το νεότερο από αυτό είναι ότι οι δεύτερες σκέψεις είναι ότι δεν έχει αρμοδιότητα να υπογράψει ο Δήμαρχος. Μάλιστα.
3: Αν του βάλει αρμοδιότητες, αυτό που είπε ο Δήμαρχος και στη κινητοποίηση.
0: Εντάξει.
3: Αν μου βάλει αρμοδιότητες, βεβαίως υπογράφω. Αλλά δεν έχει αρμοδιότητα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Νίκο Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα
3: καλά,
0: από την Πάτρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γρηγόρης Μυθικότσης με ένα παράπονο για το τέλος. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή δύναμη. Θα τα πούμε πάλι πρώτα ο Θεός αύριο την ίδια ώρα. Για χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι. Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα Δευτέρα σήμερα 18 Μαΐου 2026. Ακούτε πάντα Sky στους 89.4 με τον Κωνσταντίνο Γκύρη στην τεχνική επιμέλεια και τον Κωνσταντίνο Φλαμή στον αέρα. Ακούτε μια διασκευή από την Joy Division γιατί σήμερα 18 Μαΐου του 1980 σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Ιαν Κέρτις, ο τραγουδιστής των Joy Division, αυτή η εμβληματική φιγούρα στον χώρο της μουσικής. Μόλις 23 ετών επέλεξε να φύγει από τη ζωή, αφήνοντας πίσω μια μεγάλη παρακαταθήκη και φυσικά μέχρι σήμερα χιλιάδες, δεκάδες, εκατομμύρια μόνο θα έλεγα κόσμο ανά τον πλανήτη να ακούν τη μουσική του. Δεν είναι και ο μόνος, πάρα πολύ γνωστό, πάρα πολύ τραγουδιστές και εμβληματικές φιγούρες στον χώρο της μουσικής επέλεξαν να χάσουν τη ζωή τους πολύ νέοι. Ο Ιαν Κέρτις μόλις 23 ετών, ο Κορμπέιν τον Ιρβάνα 27, ο Τζι Μόρισον τον Ντόρς 27, ο Τζίμι Χέντριξ 27, Κόλλησα τώρα. Κολλάς καμιά φορά, Η Γιάννης Τζόπλιν, λοιπόν, ήθελα να πω στα 27 επίσης βρέθηκε νεκρή σε μια μπανιέρα. Η Γιάννης Τζόπλιν, μόλις 27 ετών κι αυτή. Το Club 27 είναι αυτό. Και φυσικά, το Club 27 συμπληρώνει και η Amy Winehouse, η οποία ήταν και αυτή 27 χρονών. Αυτοί επέλεξαν γιατί ουσιαστικά πέθαναν με διάφορες, έτσι. Βρέθηκαν, ξέρω, νεκροί στην μπανιέρα τους, όπως ο Μόρισον και λοιπά και λοιπά. Άλλοι αυτοκτόνησαν. Ενώ να πούμε ότι είχαμε και στην Ελλάδα νέους καλλιτέχνες που έφυγαν πολύ νωρίς, όπως για παράδειγμα ο Παύλος Σιδηρόπουλος που έφυγε μόλις 42 ετών.

0: Αυτά. Να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσει η εκπομπή με μία αναφορά στα όσα έχουν συμβεί αυτό το τριήμερο, αν θέλετε, στην Πάτρα και όχι μόνο. Να πω καταρχάς, έχουμε πολλά τροχεία, και άλλο τροχείο είχαμε στην Εθνική Αθηνών Πατρών χθες. Να πούμε ότι και στην Πάτρα πολλές συγκρούσεις. Είχαμε φωτιά σε γιοταχή στην Ελευθερίου Βενιζέλου χθες το βράδυ. Ευτυχώς κατάφερε και βγήκε γρήγορα έξω ο οδηγός. Να πω ότι από αύριο δείχνει καταιγίδες και χαλάζει, όχι τόσο στην Αχαΐα αλλά γύρω γύρω και στην υπόλοιπη χώρα, δείχνει ένα τριήμερο με καταιγίδες και χαλάζει. Κύριε Δήμαρχε, αν μπορείτε κάντε μια χάρη, εκεί μου στείλανε φωτογραφίες από το 55ο Δημοτικό Σχολείο, όπου εκεί υπάρχουν εγκαταλελειμμένα πάρα πολλά κλαδιά, μα πάρα πολλά κλαδιά έξω από το σχολείο. Είναι κρίμα λοιπόν να έχουμε ακόμα και κίνδυνο φωτιάς, γιατί μας λέτε από την άλλη, από τη μία πλευρά, καθαρίστε τα χόρτα μέχρι 15 Ιουνίου, αλλά εκεί στο Ψαροφάι, στις εγκατοίες κατοικίες, στο 55ο Δημοτικό Σχολείο, η κατάσταση πραγματικά είναι απελπιστή, όπως λένε οι Γάλλοι. Κύριε κύριε, δεν το λένε, αλλά το λέμε εμείς. Είχαμε τραγωδία στην Αχαΐα με έναν άνδρα από τα Καλάβρητα 64 ετών, ο οποίος χθες έτρωγε το βράδυ μία μπουκιά, του στάθηκε στο λαιμό, πνίγηκε ουσιαστικά δηλαδή, εμποδίζοντάς τον να αναπνεύσει. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Καλαβρίτων, αλλά δυστυχώς εξέπνευσε. Πέθανε ο άνθρωπος ενώ έτρωγε. Τώρα έτρωγε γρήγορα και δεν μπορούσε να καταπιεί, ήτανε κάτι άλλο που δεν το ξέρω και μπορεί να μην το ξέρει και κανείς. Και κανείς, σημασία έχει ότι είχαμε ένα τέτοιο τραγικό συμβάν στην Πάτρα, μια τραγωδία με έναν άνθρωπο ο οποίος έχασε τη ζωή του εξαιτίας αυτής της άτυχης στιγμής, αν θέλετε, της άτυχης στιγμής. Είναι πραγματικά τρομερό, τρομερό, τρομερό. Λοιπόν, έχει κάνει επίθεση ως βόλης με σημερινό δελτίο τύπου στο Δήμαρχο της Πάτρας για το θέμα του θαλασσίου μετόπου. Ελπίζω να έχουμε σε λίγο τον κύριο Βόλη στη γραμμή να μας τα πει και ο ίδιος αναλυτικά. Αλλά να θυμίσω ότι ο Βόλης δέχθηκε επίθεση από τον Κατσιγιάννη, και μάλιστα δρυμία επίθεση, τον χαρακτήρισε ακόμα και ανεπαρκή. Και στην όλη αυτή η ιστορία μου έκανε κάτι εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι δεν είδα κάποια αντίδραση από κάποιον βουλευτή ή πολιτευτή Αχαΐας να στηρίξει το Σβόλι ή τον Κατσιγιάννη. Δεν ξέρω, μπορεί κάποιος βουλευτής να θέλει να στηρίξει τον Κατσιγιάννη και να πει καλώς του τάπες ότι είναι ανεπαρκής, να αλλάξει η Νέα Δημοκρατία π.χ. επικεφαλής Αρχηγόπουλο εν ώψη των εκλογών του 2028. Δεν είδα κανέναν, ρε κανέναν σας λέω, τίποτα, μηδέν, καμία αντίδραση. Και αναρωτιέμαι τελικά, ο Σβόλης πάλι μόνος του θα πάει για τις εκλογές? Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ακίνητος, καθημερινά βομβαρδίζει το Δήμο και κάνει σωστή αντιπολίτευση, και το λέμε αυτό όπως και ο ψωμάς, αλλά και ο Σβόλης κάνει σφοδρότατη αντιπολίτευση, δηλαδή πραγματικά δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Και λέω τώρα, η Νέα Δημοκρατία έχει κάτι άλλο κατά νου? Γιατί φαίνεται ότι ο Πελετίδης θα είναι εκ νέου υποψήφιος το 28. Θένε δεν θένε κάποιοι? Γιατί διαβάζω στο διαδίκτυο πολλά σχόλια και λοιπά, είναι κάποιες ομάδες εκεί του διαδικτύου οι οποίες έχουν κάποια μέλη των ομάδων, τα οποία μέλη των ομάδων βάλουν συνεχώς κατά του Πελετίδη με φωτογραφίες και λοιπά και λοιπά. Ό,τι και να κουνηθεί στην Πάτρα, φταίει ο Πελετίδης. Το ξέρουμε αυτό. Αλλά το θέμα είναι η Νέα Δημοκρατία που θα αντιδράσει. Θα πάει με άλλο πρόσωπο, λέω τώρα εγώ, με το Φλαμί, με τον Γκύρι έναντι του Πελετίδη ως Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω κατά πόσο θα τα καταφέρει. Πρέπει να βρει ένα πρόσωπο το οποίο και να έχει δουλέψει και να είναι ιδιαίτερα αγαπητό στην πόλη. Μια κομματική καθαρά επιλογή, γιατί ο Βόλης έχει δείξει και έναν υπερκομματισμό, αν θέλετε. Δεν είναι καθαρά κομματική επιλογή. Αν λοιπόν δεν κάνει κάτι το οποίο να κάνει μπαμ η Νέα Δημοκρατία, πολιτικά μπαμ εννοώ, δεν νομίζω να τα καταφέρει. Και μετά θα λέμε πάλι, θα λένε κάποιοι πάλι, ότι πήραμε, ότι έχασε τον Πελετίδη, λέμε τώρα. Δεν ξέρω, μου κάνει φοβερή εντύπωση και οφείλω να το καταθέσω, γιατί ο Κώστας Βόλης είναι ένας ιδιαίτερα αγαπητός πατρινός, όχι μόνο σε μένα προσωπικά, αλλά νομίζω σε όλη την πόλη. Γιατί έχει δείξει μια διαδρομή από τότε που το γνωρίσαμε μέχρι σήμερα αταλάντευτη, και ξέρει τα θέματα. Δηλαδή για μένα ως πατρινός και όχι ως δημοσιογράφος, είναι αυτό ότι ο Βόλης, όπως είχα πει για τον Ψωμά, δεν το λέω μόνο για τον Βόλη, ο Βόλης ξέρει τα θέματα. Τα ξέρει, τέλος. Ξέρει πώς να χτυπήσει, τι να πει τεκμηριωμένα, πού να χτυπήσει και τα λέει στα ράτα. Τέλος. Δεν ξέρω πραγματικά τι σκέπτονται κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία. Και απορώ με τους βουλευτές οι οποίοι δεν αντέδρασαν στην παπάντζα που είπε ο Κατσιγιάννης. Γιατί για μένα ήταν παπάντζα. Δεν μπορεί να θεωρήσει τον Βόλη ανεπαρκή όταν δεν είναι ανεπαρκής. Αλλά του πετάς λάσπη. Γιατί στην πάτα ξέρουμε τι δουλειά κάνει. Πώς λέω, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι ο Τάδε δεν δουλεύει καλά, δεν κάνει καλή αντιπολίτευση, ξέρω εγώ, είναι, κάνει λιγότερη δουλειά, ας πούμε. Για τον Βόλη, ποιος θα πει. Κάθε πρωί και κάθε μεσημέρι έχω και μια αντίδραση στο mail μου. Ο Βόλης είπε εκείνο. Ο Βόλης έκανε τάλο. Η μάχη Σιόρου έκανε εκείνο. Ο Ξυλιάς έκανε τάλο. Είναι τρομερό. Κάνουν μια πολύ καλή δουλειά. Αλήθεια σας λέω τώρα. Δεν ξέρω, πραγματικά. Σηκώ τα χέρια ψηλά. Εγώ περίμενα ότι θα ρίξουν πολιτικά χαστούκια στον Κατσιγιάννη μετά από αυτό που έκανε στο Βόλη. Α. Δεν ήξερα ότι έχουμε τον κύριο Βόλη στη γραμμή, αλλά τον έχουμε για άλλο θέμα βέβαια, το για θαλάσσιο μέτωπο, για ένα ακόμα δελτίο τύπου το οποίο εξέδωσε. Κύριε Βόλη, καλημέρα. Για εσάς έλεγα πριν, αλλά τώρα εγώ σας έχω βγάλει για άλλο θέμα, γι' αυτό.
1: Καλημέρα. Για
0: το θαλάσσιο μέτωπο με αφορμή το νέο δελτίο τύπου το οποίο εκδώσατε σήμερα, έτσι. Για πετε μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Και να πω μια κουβέντα.
0: Δεν είναι καλά λόγια, κύριε Βόλη, είναι λόγια όχι καρδιά, είναι λόγια αντικειμενικά. Έτσι δεν είναι λόγια καρδιά.
1: Να συμφωνήσω μαζί σας απόλυτα. Ότι στο πολιτικό τοπίο της Πάτρας, αν θέλουμε κάποια αλλαγή αυτοδιοικητική, πρέπει να πάμε υπερκομματικά. Ο κομματικός, ειδικά από τη Νέα Δημοκρατία, στην Πάτρα μιλάμε πάντα.
0: Ναι, θα χάσει 100%, θα είναι χαμένο.
1: Θα χάσει 100%. Όχι και εγώ δεν κατάγομαι ιδεολογικά, όμως δεν θέλω να πω ότι.
0: Όχι, μα προς Θεού, δεν υπάρχει τέτοιο.
1: Αλλά νομίζω ότι.
0: Ναι, αλλά δεν σηκώνεται σημαία της Δημοκρατίας, έχετε και άλλο ψηφοδελτίο.
1: Έτσι, στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού πρέπει να πας ενωτικά, πρέπει να πας υπερκομματικά, πρέπει να πας χωρίς κομματικές παροπίδες. Δηλαδή αυτό που κάνει η Δημοτική Αρχή να είναι ό,τι πει το ΚΚΕ, αλλήμον να το κάνουμε και εμείς. Δεν πρέπει να πάμε στην τοπική αυτοδιοίκηση σύμφωνα με ό,τι λέει ένα μεγάλο κόμμα, αλλά σύμφωνα με ό,τι λέει η ψυχή μας, η καρδιά μας, κυρίως το όφελος του πολίτη. Πάμε τώρα λοιπόν, μια και λέμε για το όφελος του πολίτη, στο σημερινό δελτίο τύπου. Και αναφερόμαστε στο θαλάσσιο μέτωπο. Καταρχάς, ναι, να πούμε μια αλήθεια στον κόσμο. Να πούμε την αλήθεια ότι το θαλάσσιο μέτωπο το παραχώρησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2018 στο Δήμο Πατρέων. Εξαιρέθηκαν κάποια κομμάτια. Εξαιρέθηκε το κομμάτι που είναι βόρεια της προβλήτας της Αγίου Νικολάου. Δηλαδή από την Αγίου Νικολάου μέχρι και τη Μικρή Μαρίνα που υπάρχει σήμερα, αυτό το κομμάτι το διαχειρίζεται η ΟΛΠΑ. Εκεί θέλει να κάνει η ΟΛΠΑ και το ΤΑΙΠΕΔ, θέλουν να φτιάξουν μια μαρίνα μεγάλων σκαφών και υποδομές κρουαζιέρας. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο ερώτημα. Θέλουμε στην πόλη μας, σε εκείνο το σημείο, γιατί αυτό έχει προκληθεί τώρα, να γίνει κρουαζιέρα και να γίνει μαρίνα μεγάλων σκαφών. Η δικιά μας θέση είναι από το 2019 που είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο και μετά, οπότε έχει γίνει θέμα, είναι ναι, θέλουμε να γίνει αυτή η τουριστική ανάπτυξη. Η Δημοτική Αρχή του κ. Περατήδη λέει όχι, δεν θέλει, και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και δυστυχώς, λέω αυτό το δυστυχώς, γιατί η δικιά μου θέση είναι ότι οτιδήποτε ανήκει γεωγραφικά στο Δήμο θα πρέπει να ανήκει και διοικητικά στο Δήμο. Δυστυχώς αυτό το κομμάτι δεν το διαχειριζόμαστε εμείς. Εμείς μια γνώμη μπορούμε να πούμε μόνο. Αλλά μπορούμε όμως με τον Όλπα να κάτσουμε σε ένα τραπέζι ως Δημοτική Αρχή, ως Δημοτικό Συμβούλιο και να συναποφασίσουμε και να διαμορφώσουμε μια πρόταση που να είναι καλή και για τον πολίτη. Ναι, με να προάγει τουριστικό πλούτο, αλλά ταυτόχρονα να είναι και μια λύση που δεν θα πλήξει περιβαλλοντικά, για παράδειγμα, την Πάτρα, ούτε αισθητικά, ούτε λειτουργικά. Αν λοιπόν αυτό δεν το κάνουμε και μείνουμε στις ιακές του πολέμου και στα παραστατικά μανιφέστα του Δημάρχου, ο οποίος σημειωτέων, παρόλο που είναι επαναστάτης, τον τοίχο, τη μάντρα στο λιμάνι, ακόμα δεν τον έχει ρίξει. Ακόμα υπάρχει αυτή η μάντρα, δηλαδή η προσβασιμότητα των πατρινών που δεν έχουν μεγάλη πρόσβαση προς το λιμάνι, οφείλεται η δυσκολία και στη μάντρα που ο κ. Προετήτης ακόμα την κρατά. Άρα λοιπόν να μην μας κοροϊδεύουν, και συγγνώμη για τη φλιαρία μου, αλλά θα σας πω ακόμα ότι αυτό που του είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι αν είναι επαναστάτης, αλλά είναι γιαλατζή επαναστάτης, αν είναι επαναστάτης να πάει τώρα και να κάνει δικό του το χώρο αυτό που διαχειρίζεται όλπα. Δεν το κάνει. Απλά μόνο καταγγελίες, πλακάτ, σημαίες, και να κάνουμε την καταγγελία στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η Δημοτική Αρχή του Δήμου Πατρών.
0: Να ρωτήσω κάτι. Τώρα, σε αυτό που συνέβη τώρα με, το, με την κόλαση κλπ. Βέβαια, κράσατε θέση εσείς, την διάβασα τη θέση σας. Βλέπω όμως ότι επιμένει ο Κώστας Πελετίδης. Υπάρχει μια αντίδραση σήμερα και από τον κύριο Κουνάβη για το θέμα της κολάσεως κλπ. Γενικότερα, αυτό που θέλω να μου πείτε και να μου σχολιάσετε είναι το εξής. Ένας επενδυτής, ακούγοντας τον Δήμαρχο να λέει αυτά, πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει και πίσω?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα δεν είναι θετικό για έναν επενδυτή να θέλει να δώσει χρήματα σε μια περιοχή και να βλέπει ότι αυτή η περιοχή εκφράζεται μέσα του Δημάρχου αρνητικά. Αυτή η περιοχή, ναι, λοιπόν, που εκφράζεται αρνητικά, είναι ένα αντικίνητρο για τον επενδυτή να κάνει μια επένδυση.
0: Ναι, θεωρώ ότι μπορεί να φοβηθεί, εννοείται δηλαδή.
1: Ναι,
0: και να κάνει πίσω.
1: Ναι,
0: ή να πει πού να μπλέξω, πού να μπλέξω,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Θεωρώ όμως βέβαια ότι, ναι, επειδή ξέρει ο επενδυτής ότι δεν θα μιλήσει με τον Δήμαρχο Πατρέων, αλλά με τον Όλπα και τους αυτούς που διαχειρίζονται την περιοχή αυτή, θεωρώ και ελπίζω οποιοδήποτε επενδυτής να έρθει και να κάνει την επένδυσή του. Προς Θεού, να πω μια κουβέντα. Κανένας επενδυτής δεν έρχεται για να χάσει χρήματα. Έρχεται για να κερδίσει. Το μείζον θέμα είναι αν αυτός που θα κερδίσει θα δώσει τη δυνατότητα να κερδίσουμε κι εμείς. Αν έρθει κάποιος να κερδίσει και εμείς να χάσουμε, προφανώς είμαστε όλοι εναντίον. Αν έρθει κάποιος όμως να κερδίσει και να κερδίσει και η Πάτρα, ναι, να κερδίσουμε όλοι μαζί. Αυτό είναι το ζητούμενο που η Δημοτική Αρχή συνεχώς κρύβει, γιατί την ενδιαφέρει μόνο και μόνο ιδεολογικά να μιλά ως ΚΚΕ και να καταφέρεται εναντίον της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων. Εμείς λοιπόν θέλουμε επιχειρηματικότητα, θέλουμε επενδύσεις, θέλουμε να έρθουν θέσεις εργασίας, θέλουμε να τονωθεί οικονομικά η πόλη μας.
0: Κύριε Σπόλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Κώστα Σπόλη για το μεγάλο αυτό θέμα του θαλασσίου μετόπου. Να πω ότι σήμερα υπάρχει και υπάρχουν και δημοσιεύματα πολλά για το ζήτημα αυτό, μετά το κόλαση που είπε ο Πελετίδης για όποιον επενδυτή θελήσει να κάνει επένδυση εκεί στο βόρειο τομέα του λιμανιού. Και ο Κουνάβης, για παράδειγμα, του λέει σήμερα μέσω της Πολιτείας, της εφημερίδας, ότι η γενιά μας, λέει, κύριε Πελετίδη, δεν σηκώνει πολιτικούς τσαμπουκάδες. Έτσι το απαντάει ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Τώρα, ο Όλπα, ο Αναστασόπουλος δηλαδή, λέει ότι η πόλη έχει δυστυχώς συνηθίσει να ακούει το τι δεν γίνεται και όχι το τι γίνεται. Και τονίζει ότι εγώ προσωπικά, ως Αναστασόπουλος Παναγιώτης, ως πρόεδρος του Όλπα, δεν θέλω μια Πάτρα όπου ένα παιδί θεωρεί αυτονόητο ότι πρέπει να φύγει για να ονειρευτεί. Α, και υπάρχει μια παρέμβαση του Αναστασόπουλου σε σχέση με τον ημιμαραθώνιο του Τσιμιγκάτου, και είπε ότι το αίτημα είχε εγκριθεί τα προηγούμενα χρόνια, αλλά έχει ήδη ενημερωθεί ο Δήμος πως φέτος θα εκτελούνται έργα στο χώρο και δεν μπορεί να γίνει η διαδικασία αυτή. Και επίσης είπε ότι η έκθεση Agrofood στον ίδιο χώρο γίνεται τον Ιούνιο, ενώ ο Μημαραθώνιος τον Οκτώβριο, περίοδο κατά την οποία, όπως είπε ο Αναστασόπουλος, ο πρόεδρος του Όλπα δηλαδή και διευθύνων σύμβουλος, θα είναι τα έργα τότε τον Οκτώβριο. Σε εξέλιξη το σημείο. Ποια έργα είναι αυτά? θα είναι τα έργα αυτά για τη Μαρίνα Μεγκαγιώτη κλπ. Εκεί βέβαια ο πελετήτης λέει κόλαση. Τώρα τι θα επικρατήσει, δεν ξέρω, δεν ξέρω.

0: Λοιπόν, για να πάμε σε ένα διαλυματάκι, ακούμε μερικά διαφημιστικά και τα λέμε σε λίγο.
1: Sky 89,4.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, Ascuni Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ascuni Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
4: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης

που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό Γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός, Μύκονος.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Έχουμε και τον Ακύλα, κύριε Γκύρη, ο οποίος δέκατη θέση πήρε, δεν πήγε πολύ καλά. Βασικά δεν πήγε πολύ καλά. Καλά πήγε, αλλά απλώς περιμένανε και λέγανε όλοι πρώτη θέση, δεύτερη θέση, τρίτη θέση. Τελικά ήρθε μια κοπέλα από την Βουλγαρία με ένα τραγούδι το οποίο δεν ήταν φαβορί. Μάλιστα πέσανε έξω και όλα τα στοιχήματα, κύριε Γκύρη, και οι στοιχηματικές εταιρείες και όσοι παίζανε υπέρ, ξέρω εγώ, της Φινλανδίας που ήταν το φαβορί, πήγανε κουβά. Τώρα δεν ξέρω πώς παίξανε Βουλγαρία, γιατί δεν είναι και καλή απόδοση. Έδινε νομίζω 1-4 στην αρχή, 1-5. Όποιος έπαιζε λοιπόν Βουλγαρία θα ήταν μπαμ, καλός. Αλλά τελικά μάλλον πήγανε κουβά οι περισσότεροι που στοιχημάτισαν στη Eurovision. Τώρα ο δικός μας ο Ακύλας, εντάξει, είναι ένα παιδί το οποίο έκανε την προσπάθειά του, πολύ καλή προσπάθειά του. Εμένα δεν μου αρέσει το τραγούδι, γιατί δεν μου αρέσουν αυτά τα τραγούδια γενικά. Αλλά νομίζω πραγματικά ότι είχαν μια εμφάνιση αξιοπρεπέστατη και πήγε μια χαρά. Άσχετα αν δεν μου αρέσει το τραγούδι. Ούτε το μπαγκα μπαγκαρά. Πώς το λένε αυτό το τραγούδι, μπαγκαρά, πώς το λένε. Μπαγκαραγκά. Ούτε το μπαγκαραγκά μου αρέσει εμένα. Σε να σ' αρέσει το μπαγκαραγκά. Κύριε, άστα αυτά. Σ' αρέσει η κοπέλα και όχι το μπαγκαραγκά. Σε ξέρω εσένα. Την είδες εκεί να κουνιέται πέρα δόθε και σου γίνανε τα μάτια σαν και εκείνα τα κινούμενα σχέδια που γίνουν τα μάτια με σπιράλ. Τρόπο σπιράλ, τι κάνει ο ψωμάς. Λοιπόν, αυτό το μπαγκαραγκά λοιπόν εμένα δεν μ' αρέσει. Εντάξει, βγήκε πρώτο όμως, αρέσει σε όσους ακούνε pop μουσική. Δηλαδή ένας που ακούει για παράδειγμα Άννα Βύση θα ακούει και τον μπαγκαραγκά αυτό. Είδα χθες ένα τραγούδι Κροατία, αυτό το τραγούδι μου άρεσε πραγματικά. Νομίζω ότι η Κροατία ήταν το καλύτερο τραγούδι που άκουσα. Εγώ δεν τα άκουσα όλα, αλλά, γιατί δεν είδα Eurovision. Αλλά από αυτά που είδα και έψαξα, η Κροατία νομίζω ότι ήταν η καλύτερη για μένα. Για να ακούσουμε λίγο. Ανδρομέδα, ναι.

Κυρίε και κύριοι, μια και μιλάμε για μουσική, μου βγήκε, επειδή γίνονταν πολύ δώρο για του Μετάλλικα αυτή την περίοδο, μου βγήκε το Seek and Destroy των Μετάλλικα, ένα τραγούδι από τα πιο γνωστά, από τον πρώτο δίσκο. Μου βγήκε να το τραγουδάνε το 1984 σε ένα βίντεο κλιπ live, το τραγουδούσαν το 84, και ήταν όλοι με κάτι μαλούρες, με κάτι τζινς σκισμένα, με κάτι πάνω για όλια και τριβόλια, κατάλαβες κύριε κύριοι. Και λέω τώρα, αν τους έβλεπε αυτούς η Άννα Βύση τότε το 84

0: θα πηγαίνει στην αυλιά του. Δηλαδή αυτή η υποκρισία μα έτσι μου τη πάει. Αλλά πάμε σε μια άλλη υποκρισία τώρα, γιατί ξέρετε, έγινε μια ωραία φάση αυτές τις ημέρες και το είχαμε σχολιάσει και την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή ο Κυρανάκης, ο αναπληρωτής που γνωρίζουμε τα χρόνια, ο Κυρανάκης, ο οποίος είπε για την Πάτα και το τρενάκι ότι τελικά δεν θα γίνει στην Πάτα το τρένο υπόγειο γιατί δεν έχουμε λεφτά, τέλος πάντων. Αλλά έκανε και το μεγάλο φάουλ να κλείσει τον Οντοτό πότε, το καλοκαίρι. Στα χρόνια που είμαι δημοσιογράφος δεν έχω κάνει ποτέ ρεπορτάζ στον Οντοτό να έχουμε κάποια έστω και μικρή κατολίσθηση, ένα δέντρο να πέσει καλοκαιρινούς μήνες. Αυτά γίνονται το χειμώνα, το ξέρουμε όλοι αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει να πέσει δέντρο δηλαδή το καλοκαίρι. Το χειμώνα μπορεί να πέσει ή βράχος ή ξέρω εγώ πέτρα. Κλείνει λοιπόν τον Οντοτό περιέργως το καλοκαίρι και λέει φτιάξτε μελέτη. Τότε του τυχώνει και του λέει εγώ έχω μελέτη, αλλά καθυστερεί το Υπουργείο. Και τι κάνει? Λέει στον Παπαδόπουλο τον Θανάση, τον Δήμαρχο, να υπογράψει ότι είναι ασφάλεια, με ασφάλεια το, υπάρχει ασφάλεια στον Οντοτό, και εγώ λέει θα το ξεκινήσω το έργο. Πίστευε αυτός ότι ο Παπαδόπουλος ο Θανάσης, που έχει γνώση των θεμάτων αυτών, δεν θα υπογράψει. Και βγαίνει ο Θανάσης και του λέει υπογράφω. Και έκτοτε συγγυηθεί από τον Κυρανάκη. Μούγκα στη Στρούγκα. Έχω τον Δήμαρχο Καλαβίτο στη γραμμή. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχη.
1: Καλημέρα, κύριε Φραμή. Καλημέρα και στου ακροατέ σα.
0: Ανέβαινα, είχα ανέβει πάνω για τον Οντοτό και όλος σε έπαιρνα τηλέφωνο. Τελικά δεν βρεθήκαμε εκείνη την ημέρα ποτέ. Ήταν πρωτομαγιά, θυμάμαι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Αλλά σημασία έχει ότι όλη η περιοχή νομίζω ότι έχει χάσει ένα μεγάλο κομμάτι της ταυτότητάς της.
1: Ναι. Δεν ακούγεται.
0: Και δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Μ' ακούτε?
1: Τώρα ναι. Για πείτε μου.
0: Τώρα ναι. Λέω, έχει χάσει όλη η περιοχή ένα μεγάλο κομμάτι από την ταυτότητά της. Και δεν ξέρω τελικά αυτό πώς θεραπεύεται και αν πραγματικά μετά τη δήλωση που κάνατε κι εσείς για τον Κυρανάκη, ότι θα πρέπει και ο υπουργός να μας απαντήσει πλέον.
1: Κύριε Φλαμή, ακούστε, επειδή γεννήθηκα στα Καλάβητα, μεγάλωσα στα Καλάβητα, ήρθα εδώ
0: πονάτε τα Καλάβητα.
1: Δουλεύω χρόνια στα Καλάβητα, έχω μπει στο τρενάκι, με έχει πάει η μητέρα μου με το τρενάκι για να κάνω, να πάω σε γιατρού στο Αίγιον, δεν είχαμε άλλο δρόμο τότε. Όλη η ιστορία των Καλαβίτων είναι συνδεδεμένη με τον Οντοτό, και πριν την κατοχή και στην κατοχή και στον πόλεμο και μετέπειτα στη ζωή όλη τη δικιά μας εδώ. Ξέρουμε λοιπόν καλά όλοι οι Καλαβιτινοί ότι το πιο ασφαλές μέσο που είχαμε ήταν ο Οντοτός. Να πάμε όπου θέλαμε, στην Αθήνα, με ανταπόκριση, με το τρένο. Δηλαδή το πιο ασφαλό μέσο ήταν το τρένο και ειδικά ο Οντοτός. Σήμερα αντιμετωπίζουμε αυτό που είπατε πριν, ότι κάποια στιγμή με απόφαση του ΟΣΕ, που πιστεύω ότι έχει υποδείξει ο κύριος Κυρανάκης στον ΟΣΕ, αποφασίστηκε διακοπή, αναστολή των δρομολογίων επαόριστον. Όμως, πρώτη φορά θα το πω στην εκπομπή σου, να θυμίσω ότι πριν αρχίσουν να δείχνουν πέτρες που πέσανε, δύο πέτρες που πέσανε, και αυτές οι πέτρες δεν πέσανε από ψηλά, έτσι κυλήσανε από δίπλα τη γραμμή, όσοι συνήθως κυλάνε και στον δρόμο που πηγαίνουμε που τα Καλάβητα και τις κάνουμε στην άκρη και περνάμε.
0: Ναι.
1: Δεν περνάμε
0: και
1: από
0: όχι
1: πάνω.
0: Μόνο, και σε άλλους δρόμους, και σε άλλους
1: και
0: δρόμους στη Δυτική Ελλάδα.
1: Μιλάμε, και πηγαίνουμε και με 100 χιλιόμετρα, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Και εδώ το τρένο τρέχει με 15 και με 40 χιλιόμετρα όλη την διαδρομή. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω ότι το τόσο είναι το πιο ασφαλές μέσον. Μάλιστα, εχθές είχαμε μια εκδήλωση στα Καλάβητα και ένας παλιός δάσκαλος είπε εδώ που είχε δει είχε μελετήσει το τρενάκι, ότι ο Οντοτός εμφανίζεται σαν θαύμα του ανθρώπου. Θαύμα του ανθρώπου που έκανε. Λοιπόν, τέλος πάντων, όλα τα ξέρουμε και έχουμε δει, αυτό και απήντησα με αυτόν τον τρόπο στον Υπουργό. Όμως το θεσμικό θέμα δεν είναι τι απάντησα εγώ. Το θεσμικό θέμα είναι αυτοί που διαχειρίζονται σήμερα επίσημα στη χώρα μας το συγγενειακό μέσο που λέγεται τρένο και λέγεται ΟΣΕ, και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος και όσοι δουλεύουν εκεί στο τετράγωνο της Καρόλου και όσοι έχουν την ευθύνη να είναι υφυπουργοί, μάλιστα αναπληρωτές, όχι υφυπουργοί, το τμήμα των μεταφορών που αφορούν τα τρένα, έπρεπε να πάρουν τις αποφάσεις τους και να καταλάβουν ότι αυτό που κάνουν σήμερα είναι κάτι το οποίο δεν στέκει ούτε στο μυαλό κανενός, να λέμε μελέτη, γιατί έχουμε μια φωτογραφία με μια πέτρα που έπεσε δίπλα από τη γραμμή του τρένου, την κάναμε στην άκρη και περάσαμε. Αυτό γίνεται όλα τα χρόνια. Τώρα, από εδώ και πέρα, το Φαράγγι. Έχω πει ότι μέσα στο Φαράγγι υπάρχει χωριό. Μέσα στο Φαράγγι, μέσα στην καρδιά του Φαραγγιού, είναι η Ζαχλωρού. Είναι τα σπίτια τους, είναι οι άνθρωποι που εκεί γέννησαν τα παιδιά τους. Εκεί είναι κάθε μέρα, μέρα νύχτα, εκεί ζουν. Πώς θα ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι αν υπήρχε επικινδυνότητα στο Φαράγγι? Το ίδιο σημείο περνάει το τρένο και πιο κάτω και πιο κάτω μέχρι τα τρένα στα Καλάβητα. Είναι 22 χιλιόμετρα η διαδρομή. Την ξέρουμε χρόνια, γι' αυτό και μιλώ έτσι. Ότι η Ζαχλωρού γίνεται χαμός κάθε μέρα, όλο το τουριστικό κομμάτι πάει να φάει στη Ζαχλωρού. Τα ξέρετε όλοι αυτά που λέω τώρα. Εγώ τα έχετε ζήσει. Και το τελευταίο που έχω να πω στην εκπομπή σου για πρώτη φορά, να έχεις υπόψη σου ότι είχε ξεκινήσει η μείωση των δρομολογίων από την Hellen Training, η οποία έλεγε διάφορα για τα 17 περιστατικά που σταμάτησε το τρένο το 25, τα 14 είναι από βλάβη της μηχανής, δηλαδή ήταν βλάβη του ίδιου του σειρμού, όχι
0: που είναι υπεύθυνο στο ΟΣΕ για αυτό. ΟΣΕ είναι φύση.
1: Δεν μιλάμε για κατολιστήσεις. Βλάβη του σειρμού. Την οποία την είχε η Hellen Training υπεύθυνη να συντηρεί τα τρένα. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει από πριν και μετά βρήκε το βράχο και τον πήρε φωτογραφία.
0: Άρα λέτε ότι ήταν σχεδιασμένο αυτό, μάλλον προσχεδιασμένο.
1: Εγώ πιστεύω ότι κάτι άλλο κρύβεται. Ναι. Πιστεύω ότι άλλο κρύβεται, κάτι άλλο
0: ήταν
1: κρύβεται.
0: Ήταν προσχεδιασμένο, δηλαδή, κάτι κρύβεται.
1: Επειδή ρώτησε για ποιο λόγο το κλείσαν το καλοκαίρι το τρένο, αν είναι δυνατόν το καλοκαίρι να μην έχουμε τρένο στα Καλάβητα, που δεν έχουμε ούτε κατολιστήσεις, ούτε βροχές, ούτε βροχοπτώσεις, ούτε τίποτα. Και λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι κάτι είναι που κρύβεται πίσω από εκεί. Ποιοι το ξέρουν αυτό? Αυτοί που έχουν υπογράψει συμβάσεις. Εμείς τι να ξέρουμε?
0: Εσείς τι υποψιάζεστε, κύριε Δήμαρχε?
1: Εγώ υποψιάζομαι ότι έπρεπε να ελέγχεται διαφορετικά όλη αυτή η κατάσταση. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να την ελέγξει. Εγώ απίθυνα επιστολή στον Πρωθυπουργό. Πιστεύω ότι πρέπει ο Πρωθυπουργός να το πάρει πάνω του το γραφείο πλέον, γιατί είναι αστείο να έχουμε 80 τόσες μέρες χωρίς τρένο τώρα το καλοκαίρι. Κάναμε συλλαλητήριο προχθές 15 του μηνός Παρασκευή, δεθήκαμε πάνω από 700 άτομα στον κόμβο της Πούντας. Πλήσαμε πολύ Πούντας, λίγο το Εθνικό Δίκτυο συμβολικά, να το δουν, να το μάθουν με τα κανάλια, να καταλάβουν ότι έχουμε δίκιο, ότι είναι άδικο που δεν λειτουργεί το τρένο σήμερα και είναι εμπεγμός αυτό που γίνεται και για το διακτό, για τα Καλάβητα και αδιαφορία της κυβέρνησης. Έχουμε μείωση των επισκεπτών τεράστια, έχουμε οικονομική ζημιά μεγάλη και τα διακοπτό για τα Καλάβητα ερήμωσαν, αλλά πέρα από αυτό ο Ντοντοτρός για μας είναι ιστορία. Εάν μου πείτε να πέσω πάνω στις γραμμές για το τρένο, θα πέσω. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Είναι η ζωή μας δηλαδή. Είναι δυνατόν όποιος είναι υπουργός, όποιος είναι διευθύνων σύμβουλος, όποιος να είναι, να κάνει αναστολή δρομολογίων του Ντοντοτού, να μην αφήνει το τρένο να λειτουργήσει? Ένα τρένο που έγινε με τόση καλή μελέτη τότε το 1896 από τον Τρικούπη, που μελετήθηκαν τα πάντα μας στο Φαράγγι, ένα Φαράγγι αναγνωρισμένο από την UNESCO, ένα Φαράγγι το οποίο θέλουν όλοι να το δουν, να το επισκεφτούν, σχολεία έχουν περάσει, και να λέμε ότι υπάρχει επικινδυνότητα? Τι είδους επικινδυνότητα υπάρχει? Αν πέσει μια πέτρα θα τη βγάλουμε στην άκρη να περάσουμε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν ήσουν σε μια εκδήλωση που ο Βαγγέλης ο Καραχάλιος, μιλώντας με το τεχνικό του, με την τεχνική του γνώση, σαν πρόεδρος του τεχνικού επενδυτηρίου, που του ζητείται να υπογράψει και σύμβαση για μελέτη που λένε, και απάντησε στον ΟΣΕ και απάντησε πολύ σωστά και δεν έχει τη δημοσίευση αυτή. Κάποια στιγμή είπε στη χώρα μας υπάρχει, λέει, αντισεισμικός κανονισμός και φτιάχνουμε τα σπίτια μας με ένα κανονισμό που έχει προβλεφθεί ότι με 7 ρίχτερ θα είμαστε ασφαλείς. Εάν γίνει σεισμός με 8, μπορεί να πέσουν. Τώρα τι θα λέμε, δηλαδή?
0: Σωστά.
1: μην τυχόν γίνει κάτι.
0: Εγώ άλλο θέλω να μου πεις τώρα, μια στιγμή, Δημαρχέ. Εσύ είπες στον Κυρανάκη ότι υπογράφω.
1: Υπογράφω και ακούς, καταλαβαίνεις.
0: Υπογράφω
1: με τα δύο χέρια. Όχι απλώς υπογράφω, αφού είναι.
0: Με τα δύο χέρια. Γιατί δεν απάντησε τώρα ο Κυρανάκης σε αυτό που του είπες εσύ.
1: Η πραγματικότητα δεν απάντησε σε αυτό.
0: Μ' ακούς.
1: Έλα, ναι.
0: Δεν απάντησε, γιατί δεν απάντησε, αφού τελικά έδωσε την απάντηση που περίμενε.
1: Ναι, ναι. Δεν προχώρησε να μου στείλει.
0: Γιατί δεν είπε, ωραία, αφού υπογράφει ο Δήμαρχος, προχωράμε. Γιατί, ναι, για ποιο λόγο το είπε αυτό, για να κάνει το μάγκα.
1: Τώρα κοίταξε, από εκεί και πέρα, σε παρακαλώ. Έχω φτάσει σε σημείο να βρίσκομαι σε μια αντιπαράθεση και να λένε και ανάγκη εναντίον Παπαδόπουλου. Δεν πάει άλλο δηλαδή.
0: Ναι, αλλά εδώ όμως παλεύετε δύο περιοχές μεγάλες, η Αιγιάλια και τα Καλάβρητα, συν και η Πάτρα που ενδιαφέρεται.
1: Εσύ δεν πιστεύεις
0: για ένα, ότι... για ένα θέμα το οποίο έχει μεγάλη σημασία για τον νομό Αχαΐας.
1: Ωραία,
0: δηλαδή ο νομός Αχαΐας, ναι, διαφημίζεται και από το Τρενάκι, τέλος.
1: Ωραία, εσύ πιστεύεις ότι με τόσο αγώνα, με τόσα που έχουν δημοσιευτεί, έπρεπε να έχει ξεσηκωθεί όλος ο πολιτικός κόσμος του νομού Αχαΐας?
0: 100%.
1: Α, ωραία. Αφού βλέπεις μια τέτοια αδιαφορία που τη βλέπω εγώ.
0: Καταρχάς, οι βουλευτές δεν πρέπει να πάνε στον Πρωθυπουργό.
1: Δεν πρέπει να απαντήσει ο Πρωθυπουργός στην επιστολή που του έστειλα. Θεσμικά, όχι σε μένα.
0: 100%.
1: Το Δήμο.
0: Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Ωραία.
0: 100%.
1: Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε. Έχουμε πάρει απόφαση να συνεχίσουμε μετά την κινητοποίηση που κάναμε και το συλλαλητήριο. Θα απευθυνθούμε σε όλα τα κόμματα. Να επισκεφτούμε όλα τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων πλέον. Να δούμε τελικά πότε θα καταλάβουν όλοι το πιο ομφανές, το πιο απλό. Βάλτε τα τρένα να λειτουργήσουν. Έτοιμη είναι και η γραμμή, έτοιμο και το φαράγγι. Τα πάντα έτοιμα, δεν χρειάζεται τίποτα να κάνουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Δήμαρχε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Αυτή είναι η θέση μου και τη λέω και δημόσια και νομίζω ότι είναι και κατανοητό από όλους. Γιατί και τεχνικοί που μιλάνε με τον τεχνικό τους επιστημονικό τρόπο το ίδιο λένε. Τι ακριβώς μελέτη θέλετε, λέει. Και απαντάει το Υπουργείο και λέει: θέλω μια μελέτη επικινδυνότητα. Να μας πει, θα είναι επικίνδυνο ή το φαραγγί. Είναι δυνατόν να πει κάποιος έτσι επικινδυνότητα? Αν θέλετε κάποια μελέτη σε κάποιο σημείο, πέσουμε να πάμε σε κάποιο σημείο να το μελετήσουμε. Πήγανε στο 1,7 μέχρι το 5 που είχαμε τότε από τις φωτιές, μια μεγάλη καθολίστη από φερτά υλικά, και μελέτησε το πανεπιστήμιο και είπε για εκείνο το σημείο θα κάνετε αυτό. Αμυντικές στοές και λοιπά και φύγανε. Εκεί τώρα πλέον δεν χρειάζεται, γιατί περάσαν 3 χρόνια, 4, ξανά γίνεται το δάσος. Και δεν χρειάζεται να κάνουν και τίποτα. Η φύση το έφτιαξε. Δεν δουλέψανε.
0: Ευχαριστούμε, Δήμαρχε.
1: Και τα εισιτήρια να
0: ξέρει,
1: το τρένο δεν πηγαίνει τζάπα πάνω κάτω. Έχει 19 ευρώ το εισιτήριο πήγαινε έλα.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Είναι
1: πάρα πολλά τα χρήματα που εισφάτονται. Είχαμε 280.000 επισκέπτες το 2024. Πού είναι αυτοί?
0: Μπορεί όμως η Hellenic Train να μην θέλει να το συντηρήσει, ξέρω εγώ.
1: Ωραία, αυτή η σύμβαση είναι δικιά μας. Είναι του ελληνικού κράτους με την εταιρεία. Και δεν απαντούν.
0: Σωστά. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Να
0: είσαι καλά. Λοιπόν, νομίζω ότι καταλαβαίνω ότι και από αυτά που λέει και ο Δήμαρχος, ότι κάτι κρύβεται, έτσι είπε ο Παπαδόπουλος, το είπε στην εκπομπή μας. Κάτι κρύβεται, λέει, στην ιστορία αυτή. Και είναι λογικό, ξέρετε, δηλαδή νομίζω ότι είναι η απλή λογική. Δηλαδή έχουν γίνει κάποια ατυχήματα, όχι με τραυματίες, κάποια ατυχήματα εννοούμε πτώση ενός δέντρου, πτώση ενός βράχου που σταμάτησε στην άκρη κλπ. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Και εκεί λοιπόν λέμε ότι μπορεί να γίνει ένα ατύχημα. Βέβαια πρέπει να είσαι πολύ γκαντέμις για να πέσει ο βράχος από ένα σημείο σε μια διαδρομή την ώρα που περνάει το τρένο, που δεν έχει πολλά δρομολόγια. Αλλά πες ότι βάζεις μέσα και την πιθανότητα αυτή. Αυτά γίνονται χειμώνα. Δηλαδή το καλοκαίρι δεν υπάρχει κατάρρευση. Ακόμα δηλαδή και σε περιοχές που είναι πολύ επικίνδυνες για καταρρεύσεις, και είχαμε πολλές στη Δυτική Ελλάδα αυτό το χειμώνα, θυμίζω. Πάρα πολλές περιοχές οι οποίες κατέρευσαν. Να τα πούμε αυτά. Θυμίζω, λακκούβες άνοιξαν, δρόμοι μεγάλοι άνοιξαν κλπ. Κλπ. Χωριά κινδύνευσαν. Έπεσε την άλλη φορά το βουνό στο σπίτι πάνω. Τι λέμε τώρα? Το βουνό έπεσε πάνω στο σπίτι. Βλέπετε λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε και λίγο λογικοί. Όταν λες στον άλλον ότι κλείνεις το τρενάκι το καλοκαίρι, αυτό τον βάζει σε υποψίες. Δεν του είπες κλείνει το τρενάκι το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο, του είπες κλείνει το καλοκαίρι, τον Ιούνιο, το Μάιο. Αυτό τον βάζει σε υποψίες. Και όταν λες ότι φέρε μου ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας μελέτη και σου λέει ότι έτοιμη μελέτη πάρτι, και μετά τα βάζεις με το ΤΕΕ πάλι και λες στον Παπαδόπουλο υπέγραψέ μου δήμαρχε για να ξεκινήσει το τρένο, είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να λες στον Παπαδόπουλο υπέγραψε για να γίνει το τρένο, για να ξεκινήσει το τρένο, και να σου λέει ο δήμαρχος υπογράφω και μετά εσύ μούγκα στη στρούγκα? Γιατί τι να πεις όταν σου λέει ο άλλος αυτό, εσύ μου κάτσε στρούγκα? Τι να του πεις? Ωραία, ξεκινάμε. Πεδαριώδη δηλαδή πράγματα. Να λέει ο υπουργός στον δήμαρχο υπέγραψε να ξεκινήσει, και να τον ταπώνει ο Παπαδόπουλος να του λέει εντάξει υπογράφω. Τα ίδια κάναμε και στο θέμα της υπογειοποίησης. Δεν είχαμε δυνατή φωνή, και ενώ ο Καραμαλής, ο Κώστας, αυτός τον τεμπώνω, ο υπουργός που τον βρίζουμε κλπ. Κλπ. Είχε πει για 5,16 χιλιόμετρα απογειοποιημένα, και ο Πελετίδης διεκδικούσε άλλα 2 μέχρι το Ρίο, άλλα 2,5 προσεκτά μέχρι το Ρίο. Ξαφνικά, μα ξαφνικά, έρχεται ο Κυρανάκης και μας λέει καμία υπογειοποίηση, θα δούμε λέει Αηδιονύση μέχρι Αγιαντρέα. Δηλαδή, πραγματικά τώρα, δεν σας εκνευρίζουν όλα αυτά? Ή τρώτε την παπάντζα ότι υπάρχει έλλειψη χρημάτων? Εκεί που θέλουν να υπογειοποιήσουν, υπογειοποιούν το τρένο. Στα Σεπόλια, για παράδειγμα, στην Αθήνα, γίνεται ένα πολύ μεγάλο έργο υπογειοποίησης για αρκετά χιλιόμετρα της γραμμής του τρένου, στα Σεπόλια. Αλλά εκεί είναι Αθήνα. Και τους Αθηναίους δεν τους γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια. Τους πατρινούς, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις σκύβουμε στα 4, να το πω έτσι να το καταλάβετε, μας γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια. Αντί να πει δηλαδή ο Κυρανάκης, παιδιά, η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σχέδιο, το Υπουργείο μάλλον, η Νέα Δημοκρατία, το Υπουργείο, 5,16 χιλιόμετρα, αποφασισμένο από τον κύριο Καραμαλή, και σε αυτό πάνω προχωράμε. Επικαλείται μία απόφαση της Κομισιόν αρνητική και λέει τίποτα. Μα αν δεν επιλέξεις, αν δεν κάνεις επιλέξιμο το έργο ως κυβέρνηση, η Κομισιόν όχι θα σου πει. Αν όμως πεις ως κυβέρνηση το θέλω αυτό το έργο, θα σου πει ναι. Όπως σου είπε για τα Σεπόλια. Τεράστιο κόστος εκεί. Γιατί είναι μια κατοικημένη περιοχή, πυκνοκατοικημένη, και κάνουν υπόγειο τρένο. Τεράστιο το κόστος. Όχι εδώ που είχε μπροστά, που το λένε χωράφια. Εκείνο όλο σπίτια. Και όμως κάνουν υπόγειο τρένο στα Σεπόλια. Δεν είναι τόσο μεγάλο όσο σε μήκος εννοώ, όσο αυτό που ζητάει η Πάτρα, αλλά έχει καμία σημασία. Είναι πιο δύσκολο το έργο εκεί, γιατί είναι μια περιοχή πυκνοκατοικημένη. Συνολικά λοιπόν στα Σεπόλια θα υπογειοποιηθούν περίπου 2,3 χιλιόμετρα. Και προσέξτε, δεν μιλάμε για μία απλή γραμμή, γιατί εδώ θα έχουμε μία διπλή γραμμή κατά τα φαινόμενα. Άρα έχουμε λιγότερο πλάτος. Στα Σεπόλια, κυρίες και κύριοι, για τα 2,36 χιλιόμετρα, η σύραγγα περιλαμβάνει 4 γραμμές, τετραπλό διάδρομο, όπου θα έχουμε τον ανατολικό διάδρομο να εξυπηρετεί τον προαστιακό και το δυτικό διάδρομο τα επεραστικά τρένα. και θα έχουμε ολοκλήρωση του έργου εντός του 2028. Ξέρετε τι σημαίνουν αυτά που σας λέω? Ότι ναι, μεν έχουμε 2,36, δηλαδή τα μισά χιλιόμετρα από την Πάτρα, αλλά έχουμε και το μισό πλάτος στην Πάτρα. Άρα το έργο των σχεπολίων είναι και πιο δύσκολο λόγω κατοικημένης περιοχής, σε μεγάλο μήκος της, και στην Πάτρα είναι κατοικημένη περιοχή, αλλά υπάρχει ήδη μια γραμμή από πάνω, η οποία δεν έχει σπίτι, γιατί άμα τη φτιάξει την ίδια γραμμή, δεν έχει σπίτι από πάνω. Δεν απαλωτριώνεις κάτι. Και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, εκεί που θέλουν φτιάχνουν, κυρίες και κύριοι. Εδώ που είμαστε μια ζωή στα τέσσερα, δεν φτιάχνουν. Γιατί βγαίνει ο ένας και λέει, α, είναι ακριβό, είναι φαραωνικό έργο. Ωραία, από εδώ φύγει, σήκω, φύγει από την Πάτρα. Βλάκα, που λες φαραωνικό και το πιστεύουν όλοι. Σήκω, φύγει από την πόλη, ρε, πας αλλού να μείνεις. Στα Σεπόλια πήγαινε. Στα Σεπόλια δεν είναι φαραωνικό το έργο? Θεσσαλονίκη δεν κάνουν φαραωνικά έργα? Είμαστε εμείς εδώ. Μην τα ακούω αυτά. Γεια σας. Σκυτάλη, Δέλτα 30 Φιλόπουλου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Δεν θα πλήξουμε καθόλου τις επόμενες ημέρες, καθότι όλο αυτό το οποίο ψινόταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα είναι πλέον ενώπιον μας. 21 Μαΐου Καριστιανού, 25 Μαΐου Τσίπρας ψήνεται και κόμμα Σαμαρά. Κι αν ο εφηνιδιασμός, τρόπος του λέγει, στισήματος προώρης κάλπης δεν είναι στο σκεπτικό του Πρωθυπουργού, τότε χάνεται το στοίχημα του 10ου μήνα, καθότι επιμένει σε εκλογές με τελικό αριθμό 7 και όχι 6.

κινούμενη όμως η πολιτική σκηνή, είναι αυτό που στην καθομιλουμένη λέμε ανακάτεμα της τράπουλας, καθότι μέχρι τώρα είχαμε το πρωτοφανές να καταμετρούνται παρατάξεις, κινήματα, κόμματα που δεν υφίστανται στην κοινή γνώμη, και πλέον επισήμως δύο μπαίνουν στην καθημερινότητά μας.

Και σε όλα τούτα το 16ο προεκλογικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί παρελθόν, καταγράφεται στην ιστορία της δεξιάς παράταξης. Μην νομίζει κανείς, μην αυταπατάτε, ότι ήταν αυτό που φάνηκε από τηλεοράσους. Τέσσερις οι επίδοξοι αρχηγοί του κόμματος την επομένη των εκλογών, τότε που συνήθως κατηγορείται ο πρόεδρος του κόμματος, ο πρωθυπουργός, ότι δεν άκουσε την ώρα που έπρεπε και δεν πρόλαβε όχι την πρωτιά αλλά το κακό αποτέλεσμα. Δένδιας, Πιερακάκης, Χατζηδάκης και Κίλιας

0: Καθόλου τυχαία δεν είπα ότι δεν θα πλήξετε το επόμενο χρονικό διάστημα. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Στη 18η ημέρα του Μαΐου μέχρι την 1η ώρα του μεσημεριού. Sky 12 και 4, επικαιρότητα, επικοινωνίες, ενημέρωση. Κωνσταντίνος Γκύρης στην τεχνική επιμέλεια. Δέσποινα Μυραράκη, ακόλουθος χορηγικός.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

Μείνετε συντονισμένοι στα FM στους 89.4, εκεί εκπέμπει ο Sky από το στούντιο των προσφυγικών της Πάτρας για όλη την πόλη, για όλο τον ομό, στα Παιδινά και στα Ορεινά. Ευχές πέραν των πατρών, στο Αίγιο, την Αιγιάλια, τα Καλάβρητα, την Κατοχαγιά. Καλωσορίζουμε όλους και όλους από τα Επτάνησα μέχρι την Ηλία, την Ατωλακαρνανία, τη Φωκίδα, την Κορινθία. Διαδικτυακά είμαστε παντού, ανά τη Δυτική Ελλάδα, τη χώρα, τον κόσμο. Χαιρετισμούς πολλούς στην ομογένειά μας.

0: Και επειδή ο πολιτικός χάρτης αλλάζει όσον ούπο, δεν είναι ότι προστίθενται καταρχήν δύο νέα κόμματα σήμερα αυτήν την ώρα στον Αριοπάγο με υπογραφές που συνέλεξε η πρόεδρος μέχρι πρότινος των θυμάτων της τραγωδίας των Ντεμπών, Μαρία Καρίσιανου, το είπε και το έκανε, και στις 25 του Μαΐου ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας παίρνει σειρά. Λέγεται ότι ακολουθεί με έτοιμο τον κομματικό μηχανισμό και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Αυτό θα είναι το κερασάκι στην τούρτα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι από τον πολιτικό χάρτη φεύγει ένα κόμμα. Δεν θα υπάρχει. Και αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξεχάσαμε τις εξελίξεις του Σαββατοκυριακού. Η διαγραφή του πρώην υπουργού Παύλου Πολάκη από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Φάμελο και οι διαδικασίες οι οποίες εσωκομματικά τρέχουν, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάψει να υφίσταται ως φαίνεται ως κοινοβουλευτική δύναμη, γιατί προσαρτίζεται από 25 και μετά με απόφαση η οποία έχει ήδη ληφθεί στο νέο κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Είναι το πρώτο θέμα το οποίο θα δούμε σήμερα και καλωσορίζω εδώ στον Sky τον συντονιστή του ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα και συνάδελφό μου δημοσιογράφο τον Θάνο Χριστακόπουλο. Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι.
1: Επίσης, να είσαι καλά Δημήτρη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Η επικαιρότητα μας φέρνει ενώπιον εξελίξεων βέβαια που κανείς δεν διέψευσε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά εδώ υπάρχει ένα ερώτημα, όπως τουλάχιστον τίθεται από τον διαγραφέντα βουλευτή και πρώην υπουργό της κοινοβουλευτικής ομάδας, πάβει να υφίσταται, θα πάυσει να υφίσταται ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα στη Βουλή ως κόμμα, φεύγει από την Κουμουνδούρου, τα πράγματα αλλάζουν άρδιν από 25 του μήνα, όπου σήμερα ο πρώην πρόεδρός σας είπε ευθέως ότι ανακοινώνει το νέο του κόμμα.
1: Ναι, νομίζω ότι όποιος λέει κάτι σήμερα μπορεί να διαψευστεί σε 10 λεπτά, ας πούμε, πια έτσι όπως τρέχουν οι εξελίξεις. Ποιος περίμενε ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα υπάρξει αυτή η δημόσια δήλωση κατά πρώτον του Παύλου του Πολάκη με τις εκφράσεις αυτές που, εν πάση περιπτώσει, και με τα απίστευτα πνοούμενα που άφησε προς τον πρόεδρο και ότι θα ερχόταν μετά η διαγραφή του. Άρα λοιπόν νομίζω ότι οι εξελίξεις θα τρέξουν από εδώ και πέρα. 26 του μήνα αναμένουμε τις ανακοινώσεις επίσημες του Αλέξη Τσίπρα. Θεωρώ ότι δεν είναι στιγμή αυτή, και νομίζω το λέμε όλοι πια οι κομματικοί στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι στιγμή και περίοδος αυτή να κάνουμε δηλώσεις δημόσια, ο ένας να καταφέρεται εναντίον του άλλου. Και δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, εν πάση περιπτώσει, μια συνεδρίαση των οργάνων θα έχει κάτι παραπάνω να πει από την πρόσφατη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, όπου η απόφαση ήταν συγκεκριμένη. Ας δημιουργηθεί, ας ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα το κόμμα του Τσίπρα και μετά να δούμε τις εξελίξεις. Θεωρούμε συντονισμένα, οργανωμένα, θα πάρουμε τις αποφάσεις μας. Και κατά πρώτον, νομίζω ότι, όπως λένε και στο χωριό μου, it takes two to tango, δηλαδή χρειάζονται δύο στο ταγκό. Αν η μία πλευρά δεν θέλει να χορέψει, δεν γίνεται δουλειά. Προφανώς και θα κάνουμε όλη την προσπάθεια που χρειάζεται, αλλά πρέπει να βρεις και ανοιχτή την πόρτα ή, εν πάση περιπτώσει, να την χτυπήσεις και να την ανοίξει κάποιος. Έτσι δεν είναι?
0: Για ποιο λόγο μπαίνει το εάν αυτή τη χρονική στιγμή που μιλάμε, για τις 26 του μήνα, από τη στιγμή που υπάρχει ήδη η σημερινή ανακοίνωση του κύριου Τσίπρα? Γιατί βάζεται αν γίνει το κόμμα?
1: Όχι, όχι, 26 του μήνα, λέει, το ανακοινώνει. Τέλος, αν ζητώ συγγνώμη, δεν το εννοούσα έτσι. Να γίνει πρώτα λοιπόν 26 του μήνα, να δούμε την διακήρυξη, να δούμε τις θέσεις. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν διαφορές και διαφωνίες σε αυτό το επίπεδο των θέσεων και των διακήρυξεων. Φαντάζομαι στα περισσότερα θα συμφωνούμε, όπως συμφωνούσαμε και με την πλατφόρμα, αν θέλετε, που βάλε την πρωτομαγιά το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα, και μετά να προχωρήσουμε τις διαδικασίες. Αλλά να έχουμε κάτι να συζητήσουμε επί του πρακτέου. Δηλαδή δεν υπάρχει ακόμα η εξέλιξη. Να το δούμε, να γίνει και μετά να προκύψουν και συζητήσεις. Και για να ξεκαθαρίσουμε και τη θέση μας, τουλάχιστον μιλώντας εγώ ως συντονιστής της Νομαρχιακής, τιμώ και σέβομαι απόλυτα τον Παύλο τον Πολάκη, τον σύντροφο, ο οποίος όλο το προηγούμενο διάστημα, κακά τα ψέματα, έκανε φοβερή αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, αποκάλυψε τα σκάνδαλα των αρίστων της κυβέρνησης και την ιδιοτέλεια του επιτελικού κράτους, αλλά το Σάββατο νομίζω υπερεύει τα σκαμμένα. Δεν εκτιμώ ότι δημόσια μπορεί κάποιος να βγαίνει και να λέει ότι ο Σοκράτης ο Φάμελος έχει άλλους σκοπούς, άλλες στρατηγικές, ίσως κοιτάει τι την επόμενη μέρα, ιδιοτελώς το τι θα κάνει αυτός ή ότι έχει αφωνία. Αν κάποιος μιλάει, αν κάποιος βγαίνει μπροστά, αν κάποιος κυνηγάει αυτή την υπόθεση του να είναι παρούσα η αριστερά όλο αυτό το διάστημα και την επόμενη μέρα να είμαστε όλοι μαζί σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο που μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, είναι ο Σοκράτης ο Φάμελος. Νομίζω ότι ήταν υπερεύει τα εσκαμμένα ο Σοκράτης και δεν άφησε και περιθώρια άλλης αντιμετώπισης από τον Πρόεδρο.
0: Επίσης άκουσα να λέτε ότι για να δούμε θα είναι ανοιχτές οι πόρτες. Τι σημαίνει αυτό?
1: Ναι, μέχρι στιγμής νομίζω ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει από την πλευρά του ο Αλέξης Τσίπρας το πώς σκέφτεται τα πράγματα όσον αφορά τις συνεργασίες, τις συζητήσεις με τα υφιστάμενα κόμματα της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Άρα λοιπόν να ξεκαθαρίσει αυτό το κομμάτι μπορεί ο ίδιος, λέμε, μία στο τόσο, δεν γνωρίζω, ειλικρινά δεν γνωρίζω, να μην επιθυμεί να υπάρξει μία συνεργασία ισότιμη κομμάτων του δικού του, του καινούριου, του ΣΥΡΙΖΑ ή των κομμάτων που έχουν άλλα στελέχη όπως ο Πέτρος ο Κόκαλης ή η κυρία Κατσέλη, ο κύριος Γκοντιάς κτλ. Να το δούμε τι θέλει και ο ίδιος. Προφανώς θα υπάρξει μια επικοινωνία ή μια προσπάθεια επικοινωνίας και νομίζω ότι υπάρχει και μια επικοινωνία σε κεντρικό επίπεδο. Δεν είναι τσακωμένοι ο Σοκράτης ο Φάμελος με τον Αλέξη Τσίπρα, ίσα ίσα νομίζω έχουν και πολύ καλές σχέσεις προσωπικές. Άρα λοιπόν από εκεί και πέρα θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά να γίνουμε μια σειρά και να γίνουν όπως πρέπει, δηλαδή με τα όργανα να έχουν κάτι συγκεκριμένο να συζητήσουν επί ενός υπαρκτού υφιστάμενου κόμματος, όχι επί ενός Ινστιτούτου ή επί ενός βιβλίου ή επί ενός επί αναγγελία κόμματος, έτσι, αυτό εννοώ.
0: Εδώ στην Νομαρχιακή Επιτροπή της ΑΧΑΙΑΣ, στην οποία είστε εδώ και λίγες μέρες συντονιστής, θυμίζω, έχετε συζητήσει αυτήν την εξέλιξη? Θα ακολουθήσετε την απόφαση της κεντρικής διοίκησης του κόμματος, δηλαδή να θεωρήσουμε δεδομένη την προσεχή προσάρτηση του κομματικού οργάνου σε επίπεδο Πάταρας και ΑΧΑΙΑΣ σε αυτό το νέο κομματικό δημιούργημα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα?
1: Κατά πρώτο, Δημήτρη, να πούμε ότι εμείς δεν είμαστε σε αναστολή. Δεν έχουμε κατεβάσει τα μολύβια και περιμένουμε. Την Παρασκευή βρεθήκαμε στην Πούντα, δίπλα στους κατοίκους της περιοχής και των Καλαβρίτων και της Αιγιάλιας, που απαιτούν και απαιτούμε μαζί την επανενάρξη των δρομολογίων του οδοντοτού. Ήμασταν εκεί. Αύριο, να σου πω, έχουμε μια συνάντηση με τους αστυνομικούς υπαλλήλους στην Ερμού, υπό το φως των αποσπάσεων σε άλλες περιοχές χρήσιμων αστυνομικών υπαλλήλων για την ασφάλεια των πολιτών. Την Πέμπτη ενδεχομένως, τέλος πάντων μέσα στην εβδομάδα, προσπαθούμε να κάνουμε και μια διευρυμένη νομαρχιακή επιτροπή με μια παρέμβαση κεντρικά και από την Αθήνα, ούτως ώστε και να ενημερωθούμε και να μιλήσουμε και να συζητήσουμε για όλες τις εξελίξεις. Άρα λοιπόν εμείς το τρέχουμε και ακούμε τις απόψεις των συντρόφων. Είναι λογικό σε μια περίοδο που τόσες εξελίξεις έρχονται μαζεμένες και θα έρθουν και άλλες μέχρι το τέλος του μήνα να υπάρχουν και αντίθετες απόψεις ή προσεγγίσεις, θα έλεγα. Νομίζω όμως ότι κανείς δεν αποκλίνει από το στόχο που είναι ένας, η δημιουργία ενός μεγάλου μετόπου, ευρύ μετόπου, που θα καταστεί πλειοψηφικό στην κοινωνία και θα καταφέρει να ρίξει την κυβέρνηση και να σταματήσει αυτό τον αντιλαϊκό κατήφορο που ακολουθεί αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία.
0: Να κερδίσει, όχι να ρίξει την κυβέρνηση.
1: Ναι, προφανώς να κερδίσει, αυτό εννοούμε.
0: Εντάξει.
1: Αλλά και να τη ρίξει, έτσι.
0: Απλά
1: δηλαδή,
0: το λέω.
1: Να φέρουμε με κοινωνικούς αγώνες και στον δρόμο να τη ρίξουμε, το ίδιο είναι. Και από εκεί και πέρα να κερδίσει στις εθνικές εκλογές. Εννοείται. Νόμιμα και συνταγματικά θα γίνουν όλα. Δεν θα πάρουμε τις τσάπες να μπούμε στη Βουλή. Μακριά από εμάς αυτά. Απέχουν πάρα πολύ από την δημοκρατική μας αντίληψη των πραγμάτων.
0: Μου έλεγαν στελέχη τοπικά του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι αποκτά πάλι νόημα η ενασχολησή τους με την πολιτική, γιατί είχαν απογοητευτεί και με τα ποσοστά σας και γενικότερα με το ότι δεν ήταν και δεν είναι σήμερα ένα κόμμα κυβερνητικό, κυβερνησιμότητας ο ΣΥΡΙΖΑ, και με τον Τσίπρα ξανά έχουν τον ηγέτη τους και έχουν μπροστά τους όρεξη να δώσουν τον αγώνα για να ξανακυβερνήσει η αριστερά υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτή είναι η ουσία, κύριε Χρυσακόπουλε.
1: Δεν έχει ενδιαφέρον, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Αυτό λέω. Αυτό λέω και εγώ.
1: Έχει ενδιαφέρον ξανά η πολιτική. Για μένα δεν το είχε χάσει ποτέ, αλλά νομίζω ότι αποκτά και πάλι ενδιαφέρον. Ελπίζουμε για πολύ κόσμο. Άλλωστε, οι εξελίξεις, το καταλαβαίνεις και εσύ και το ξέρεις και το παρακολουθείς και το αντιλαμβάνεται ο κόσμος, θα είναι ευρύτερες. Ήδη στις 21 του μήνα αντιλαμβάνομαι ότι θα υπάρχει και ανακοίνωση του κ. Χαριστιανού. Βλέπουμε κινήσεις και μέσα στη Νέα Δημοκρατία, με επιστολές, με παρεμβάσεις, με τοποθετήσεις στο πρόσφατο συνέδριο. Άρα λοιπόν και εκεί κάτι κυοφορείται, κάτι ψήνεται. Άρα λοιπόν είναι ένα σίγουρο. Από εδώ και πέρα δεν θα πλήξουμε. Και εμείς αυτός είναι ο στόχος μας. Ο στόχος μας είναι να το αντιληφθεί αυτό η κοινωνία, ότι η πολιτική έχει και πάλι ενδιαφέρον, να ενεργοποιηθεί, να μην μείνει στο όχι ρε αδερφέ, σιγά ρε αδερφέ, ας το κάνω, όλοι οι ίδιοι είναι. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Και αυτό φαίνεται το τελευταίο διάστημα και θα ξαναφανεί. Θα βγουν και οι συγκρίσεις των πενταετιών και της διακυβέρνησης και εκείνης της διακυβέρνησης της δικής μας και της τωρινής, και ο κόσμος θα μπορέσει να αποφασίσει. Αρκεί να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, να μην το αφήσει σε κάποιος άλλος. Γιατί αν δεν ασχολούμαστε εμείς, ασχολούνται οι άλλοι. Και δυστυχώς, από ό,τι είδαμε τα τελευταία 7 χρόνια, τα κίνητρα των άλλων είναι ιδιωτελή.
0: Θέλω την προσωπική σου κρίση, συνάδελφε, διότι πέραν της κομματικής σου ιδιότητας σκέφτεσαι και δημοσιογραφικά πιο ελεύθερα. Τελικά αποδείχθηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, παρότι ήταν ο συνασπισμός της αριστεράς και της Προοδού, αποδείχθηκε ένα καθαρά προσωποκεντρικό κόμμα. Δεν μπόρεσε δηλαδή να κρατηθεί σε επίπεδο ποσοστών υπό άλλον ηγέτη πέραν του Αλέξη Τσίπρα. Ναι, ο κύριος Φάμελος έχει τη δικιά του αξία, πραγματικά εργατικός, συμπαθής, αλλά όταν έφυγε ο Αλέξης Τσίπρας, το κόμμα άρχισε να καταραίει δημοσκοπικά. Αυτό το πλήρωσε, το πληρώνει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, ή ήταν τελικά κάτι το οποίο έπρεπε να περάσουν χρόνια μετά το 2014-2015 για να αποδειχθεί?
1: Εμείς πιστεύουμε στα όργανα, πιστεύουμε στις συλλογικές αποφάσεις και δεν νομίζω ότι αυτό που συνέβη στο ΣΥΡΙΖΑ εν τέλει προέκυψε μόνο από την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα. Εκείνη την πρώτη περίοδο γίνανε μεγάλα λάθη και τα αναλαμβάνουμε και εμείς ως απλά μέλη του κόμματος, αλλά νομίζω σε κάποια στελέχη αναλογούν μεγαλύτερες ευθύνες για αυτά τα λάθη. Λάθη που άνοιξαν δυστυχώς την πόρτα σε έναν άνθρωπο που, από ό,τι αποδείχθηκε στην πορεία, δεν είχε καμία σχέση με την αριστερά, δεν είχε καμία σχέση με την πολιτική πραγματικότητα της χώρας και δυστυχώς όλους μας διέψευσε και μας απογοήτευσε. Και από ό,τι φαίνεται και εκ των υστέρων.
0: Σε ποιον αναφέρεστε?
1: Νομίζω όλοι καταλάβαμε τον Στέφανο Καλεσσαλάκη. Και νομίζω ότι εκ των υστέρων αποδείχθηκε ότι κάτι άλλο είχε στο μυαλό του. Όχι πάντως να φτάσει πάλι ψηλά και να κάνει μεγάλο ένα κόμμα της αριστεράς. Είχε άλλους στόχους, άλλα κίνητρα και δυστυχώς έφερε εκεί προσπάθησε να διαλύσει το κόμμα όπως το ξέραμε και όπως εμείς το θέλουμε όλα αυτά τα χρόνια. Με τις διεργασίες του, με τα όργανά του, με τις συλλογικές του αποφάσεις. Όλα μέτρησαν, όλα ζήγησαν. Είναι μια δύσκολη συγκυρία για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, εμείς επιμένουμε, είμαστε εδώ, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ελπίζω όλα τελικά να γίνονται για καλό.
0: Παρακολουθούμε τις εξελίξεις στο κόμμα. Ευχαριστώ που τα είπαμε και εδώ είμαστε να δούμε 26 του μήνα και μέχρι τότε βέβαια πώς θα κυλήσει το πράγμα. Ευχαριστώ κύριε Χρυσακόπουλου που τα είπαμε.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά.
2: Sky 89,4. Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο.
3: Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ

0: Τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
6: Sky 89,4.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
9: Επιστροφή στον Sky. Πάμε στον απόϊχο του 16ου καταγεγραμμένου και αυτού στην ιστορική πορεία της Νέας Δημοκρατίας, οι τριήμερες διαδικασίες, οι ομιλίες του Προέδρου και Πρωθυπουργού με ξεκάθαρα μηνύματα, θα έλεγα πιο πολύ ξεκάθαρα διλήμματα. Καλώς ορίζω στον Sky τον πρώην Υφυπουργό και Βουλευτή Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ανδρέα Νικολακόπουλο. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα εύχομαι.
10: Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, καλημέρα και στα κρατές μας.
9: Κύριε Υπουργέ, ήταν αυτό που είδαμε από τηλεοράσεις εμείς, εσείς ήσασταν εκεί, ήταν κάτι το διαφορετικό? Τέλος πάντων, να ακουστεί κατά εσάς τι ήταν αυτό το τριήμερο συνέδριο, για να θέσω ένα-δύο ερωτήματα κατόπιν.
10: Καταρχάς να πω ότι ήταν ένα συνέδριο με μεγάλη συμμετοχή χιλιάδων συνέδρων, εθελοντών, παρατηρητών. Ένα συνέδριο που κατατέθηκαν απόψεις, έγινε σύνθεση απόψεων, δεν ήταν αυτό που λέμε πολλές φορές παράλληλοι μονόλογοι. Ήταν ένα συνέδριο που είχε θεματικές ενότητες πάνω σε πολύ κρίσιμα ζητήματα, πάνω στα θέματα της οικονομίας, ισχυρή Ελλάδα. Είχε ξεχωριστή ενότητα για την τεχνητή νοημοσύνη. Πάνω απ' όλα, όπως είπα, ήταν ένα συνέδριο που έγινε σύνθεση απόψεων, κατατέθηκαν προτάσεις πάνω στα μεγάλα θέματα και νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία βγαίνει ακόμα πιο ενωμένη από αυτό, ακόμα πιο συσπηρωμένη, ακόμα πιο προσιλωμένη στο μεγάλο στόχο που είναι πρωτίστως η αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων και στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι το χρόνο των εκλογών, αλλά και βέβαια η επικοινωνία πλέον με τους πολίτες, η επικοινωνία του προγράμματός μας για το πώς βλέπουμε την χώρα μας μετά στην επόμενη τετραετία, την Ελλάδα το 2030, αφού προηγουμένως γίνει και ένας απολογισμός. Ένας απολογισμός σε σχέση με το τι κάναμε, που βρήκαμε τη χώρα το 2019, που είμαστε σήμερα και το πώς οραματιζόμαστε τη χώρα για το 2030. Όλοι αυτοί οι οποίοι περίμεναν και ολοκληρώνω, όλοι αυτοί οι οποίοι, αν θέλετε, περίμεναν ότι θα είναι ένα συνέδριο που η Νέα Δημοκρατία θα διασπαστεί, θα ακούσουν φωνές, διαφωνίες σοβαρές και οτιδήποτε άλλο, για ακόμα μια φορά, όπως και συνεδρία τη βουλευτική ομάδα, όπως και συζητήσει στη δουλειά έχουν διαψευστεί.
9: Από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός δύο φορές, Παρασκευή και Κυριακή, επανέλαβε ως Πρωθυπουργός με πολύ ξεκάθαρο τρόπο ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, για ποιο λόγο έπρεπε τόσο επιτακτικά να μπουν αυτά

0: τα διλήμματα εκ μέρους του. Δηλαδή, δεν τον είχαμε ξανακούσει έτσι. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί, ποιος πρωθυπουργός θα απαντήσει για κάτι σοβαρό και τα λοιπά. Για ποιο λόγο τα διλήμματα είναι κάτι χρήσιμο στην πολιτική καθημερινότητα?
1: Κοιτάξτε λίγο, τα διλήμματα πάντοτε είναι χρήσιμα. Θα κρατήσω για κάτι άλλο σε σχέση με αυτά που σας είπα πριν για το συνέδριο της Νέας Βουλής. Ακούσαμε πολύ λίγες αναφορές, ελάχιστες μόνο την πρώτη μέρα από τον Πρωθυπουργό, ελάχιστη τοποθέτηση και πολύ λίγες και από τους συνέδρους σε σχέση με την αντιπολίτευση και για την ποιότητα της αντιπολίτευσης, την τοξικότητα και αν θέλετε και την ανυπαρξία προτάσεων. Ακούσαμε για το τι θέλουμε να κάνουμε εμείς. Τα διλήμματα όμως, όσο πλησιάζουν τις εκλογές, ακόμα και όταν είμαστε στο τελευταίο χρόνο των εκλογών, είναι πλέον κρίσιμα. Και είναι κρίσιμα με έναν ξεκάθαρο διαχωρισμό, τον οποίο έκανε πολύ σωστά ο Πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει στο επόμενο διάστημα Μητσοτάκης ή χάος. Οι πολίτες πρέπει να κάνουν μια επιλογή το 2027. Μέσα σε αυτό το χρόνο έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε. Αλλά πρέπει να κάνουμε μια ξεκάθαρη επιλογή. Θα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Θα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Μητσοτάκης ή Βελόπουλος ή Κωνσταντοπούλου. Είναι πρόσωπα. Και τα πρόσωπα συμβολίζουν κάποιες πολιτικές, εσβεύουν κάποιες πολιτικές, θέλουν να εφαρμόσουν κάποιες πολιτικές ή αν θέλετε δεν έχουν και πολιτικές, να πω εγώ κάποιοι. Ποντάρουν συγκεκριμένα, δεν μπορώ να πω για παράδειγμα ότι η Πλαίσια Ελευθερίας έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα πέρα από τη διαδικασία ούτε ο κ. Βελόπουλος, αλλά και ελάχιστες προτάσεις έχουμε ακούσει από τον ΠΑΣΟΚ. Στο επόμενο διάστημα, όλοι θα κριθούμε ενώπιση των μεγάλων γεγονότων, ενώπιση των μεγάλων ζητημάτων των πολιτών, ενώπιση των μεγάλων προβλημάτων, να δούμε τις προτάσεις που θα καταθέσουν για την οικονομία, να δούμε τις προτάσεις της δραματικής αναθεώρησης και αυτά τα διλήμματα έρχονται ξεκάθαρα αυτό.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί ακούγοντας τις τοποθετήσεις υπουργών της κυβέρνησης ως επιτοπλίστων, πράγματι κατάλαβα ότι είχαν μέσα τους πράγματα να πούν και να ακουστούν μεσοκομματικά στην κορυφαία διαδικασία του συνεδρίου. Άκουσα τον κύριο Δένδια, τον κύριο Χατζηδάκη, τον κύριο Κικίλια, τον κύριο Πιερακάκη. Γιατί αυτές οι τοποθετήσεις, σαν να υπάρχει κάπου η μύγα και να μοιάζεται κάποιος, έχουν βγει προς τα έξω ως οι διεκδικητές της αρχηγίας την επόμενη μέρα?
1: Είναι απολύτως σοσιολογικό πραγματικά σε ένα κόμμα τα κορυφαία στελέχη αλλά και όλα τα στελέχη να καταθέτουν απόψεις, προβληματισμούς και ανησυχίες. Αλλά μόνο εάν δεν συνέβαινε αυτό σε ένα δημοκρατικό κόμμα. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Αυτό σημαίνει ένα κόμμα να έχει εσωτερικές διαδικασίες μέσα από τις οποίες μπορεί να ακούγονται και να βελτιωνόμαστε, να ακούγονται οι απόψεις των κορυφαίων στελεχών, να γινόμαστε καλύτεροι, αν θέλετε, να διορθώνουμε λάθη. Να ακούμε το σφιγμό της κοινωνίας, γιατί όλη αυτή η πολιτική, τα κορυφαία στελέχη αλλά και τα απλά στελέχη είναι μέσα στην κοινωνία. Μιλούν με την κοινωνία. Αφού γράζονται την κοινωνία και μεταφέρουν τον παλμό της κοινωνίας μέσα στα εσωκομματικά όργανα. Αυτό μας βοηθά να γίνεται καλύτερα. Η Δημοκρατία είναι ένα δημοκρατικό κόμμα. Και μέσα από αυτή τη σύνθεση απόψεων βγαίνει πιο δυνατή, βγαίνει πιο ισχυρή, βγαίνει, αν θέλετε, πιο αποτελεσματική στις προτάσεις στην κοινωνία. Αυτό είναι ένα κορυφαίο παράδειγμα. Μπαίνω στον πειρασμό να συγκρίνω συνέδρια άλλων κομμάτων. Όλοι θυμούσαστε το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, σε ένα κέντρο διασκεδάσεως που οδήγησε και τι εικόνες είδατε. Αυτά λοιπόν, αυτό είναι μεγάλη διαφορά μιας μεγάλης δημοκρατικής φιλελεύθερης παράταξης που στηρίζεται σε δημοκρατικές διαδικασίες.
0: Έχω δεσμευτεί να σας αποδεσμεύσω και το κάνω, κύριε Υπουργέ, αφού ευχαριστήσω θα το συζητήσουμε πάλι οτιδήποτε προκύψει, γιατί είναι πλέον μακρά η περίοδος, περνάει από τη Θεσσαλονίκη, περνάει από τη ΔΕΘ, θα πάμε σε κάλπες κάποια στιγμή και όλα αυτά θα υποθούν και θα ξαναποθούν. Σας ευχαριστώ, κύριε Νικολακόπουλο.
1: Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία και ίσως μια άλλη μέρα τη δυνατότητα να μιλήσουμε πιο αναλυτικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Με χαρά, ευχαριστώ. Sky 89,4. Λοιπόν, και από την Νέα Δημοκρατία κρατάμε αυτά τα οποία ετέθησαν. Δεν είναι τυχαία, πιστέψτε με. Κανείς από τους τέσσερις που ανέφερα, Δένδιος, Πιερακάκης, Χατζηδάκης και Κικίλιας, δεν είπαν αυτά που είπαν τυχαία. Θα τους δούμε μπροστά μας την επόμενη μέρα των εκλογών. Όχι μέχρι τις εκλογές. Δεν πάει έτσι το πράγμα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά κινούνται και οι τέσσερις στην κατεύθυνση, πιστέψτε με, έτσι, έτσι το λέμε στην κομματική γλώσσα συνήθως, της ενδεχόμενης επόμενης ημέρας. Για να έρθουμε στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, 21 Μαΐου στον Άριο Πάγο σήμερα, αποκαλύφθηκαν πολλά και η συλλογή των υπογραφών και το επιτελείο της και η ίδια περιχαρής, αποφασιστική, χαμογελαστή. Ο κύριος Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, ο πρέσβης επί τιμή, ο οποίος μας έχει κάνει την τιμή πολλές φορές να φιλοξενηθεί εδώ στον Sky για θέματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική, τη διεθνή κακέρα, είναι από τους ανθρώπους που ποτέ δεν έκρυψε ότι είχε επαφές με την κυρία Καριστιανού και μάλιστα έχει συνδράμει και στο έργο αυτό το οποίο γράφεται μήνες τώρα για το προγραμματικό κομμάτι του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Είναι στη τηλεφωνική μου γραμμή ο κύριος Χρυσανθόπουλος. Καλή εβδομάδα, εύχομαι. Πώς είστε?
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, κύριε Τσενταφυλόπουλε. Πολύ καλά και πολλή δουλειά έχουμε. Ένα παράδειγμα είπατε για τις υπογραφές, για να καταλάβετε τι ωραία που πάει. Ήρθαν ειδικοί ταχυδρόμοι άνθρωποι της οργάνωσής μας με αυτοκίνητα και πιάσανε τις μεγάλες πόλεις της Πελοποννήσου, της Βορείου Πελοποννήσου, και ήρθαν εδώ και ήρθαν ακόμα στο Αίγιον, υπογράψαμε, πήγαν στην Πάτρα, υπογράψαμε και μαζέψηκαν οι υπογραφές που χρειαζόμαστε και έγινε αυτό με αυτοκίνητο για λόγους ασφαλείας. Μεταφέρθηκε η ιδρυτική διακήρυξη, η οποία είναι πάρα πολύ καλή, εξαιρετική, την είδα. Καλύπτει όλα τα θέματα που απασχολούν την Ελλάδα και τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Είναι δηλαδή ουσιαστικά, βλέπουμε όλα τα υπουργεία και τι θα κάνουν στις προγραμματικές δηλώσεις. Είναι ένα πεντασέλιδο χαρτί και μου έκανε ιδιαίτερη εξαιρετική εντύπωση.
0: Για να ξέρουμε έτσι το πώς ξεκινά τη λειτουργία του και τη δράση του το κόμμα αυτό. Έχει την κλασική δομή, δηλαδή εσείς που είστε μήνες τώρα συνομιλητής κυρίας Καριστιανού, έχετε συζητήσει αν θα είστε υποψήφιος π.χ. βουλευτής Αχαΐας ή η υπόλοιπη?
2: Όχι, τίποτα από όλα αυτά. Εξάλλου προσωπικά δεν με ενδιαφέρει και πάρα πολύ να είμαι υποψήφιος, μόνο αν χρειαστεί και χρειαστεί κάποια ανάγκη. Έχω άλλες προτεραιότητες επίσης στην ζωή μου και εξάλλου πάντοτε μπορώ να βοηθώ την Ελλάδα όπως την κάνω από εκεί που είμαι. Θα υπάρξει αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή, είναι ότι συντονίζω τις περιφέρειες της Αχαΐας, Ετωλοκορνανίας και Ηλίας, και από εκεί πέρα, από την Πέμπτη και μετά, θα πιάσουμε πολλή δουλειά για να ενημερώσουμε το κόσμο για το τι πρεσβεύουμε και πώς μπορεί ο κόσμος να μας βοηθήσει, διότι εμείς τα ζητάμε. Δεν είναι μόνο θα ανακοινώσουμε τις απόψεις μας, θα ζητήσουμε και από τους ανθρώπους να βάλουν και τη δική τους γνώμη, δηλαδή πώς νομίζουν πρακτικά μπορούμε να λύσουμε ορισμένα θέματα, διότι αυτοί τα ζούνε, εμείς δεν τα ζούμε όλα.
0: Αν κατάλαβα καλά, έτσι όπως μου το περιγράψατε, αυθαίρετος μένω ο όρος που θα χρησιμοποιήσω, στα σημερινά κόμματα αυτό το οποίο έχετε αναλάβει εσείς κύριε Χρυσανθόπουλε στο νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι κάτι σαν περιφερειάρχης του κόμματος στη Δυτική Ελλάδα, Αχαΐα, Ηλία, Ετωλοκορνανία, έτσι το λέμε στα άλλα κόμματα.
2: Τρόπος του λέγει, ουσιαστικά προσωρινό συντονιστής είμαι, διότι κάποια στιγμή θα γίνουν εκλογές εκεί και θα βγάλουμε τους κανονικούς συντονιστές. Δηλαδή θέτω τις βάσεις τώρα της οργάνωσης, αυτό κάνω σε αυτή
0: τη στιγμή. Να έρθω λίγο στην ουσία, λένε κάποιοι, τι να μας πει τώρα κυρία Καριστιανού, τη γνωρίσαμε ως μητέρα ενός εκ των πολλών θυμάτων της τραγωδίας ο Τεμπών, δεν είναι πολιτικό πρόσωπο. Εσείς από την πρώτη στιγμή είχατε μια ζέση απέναντί της και θέλω, επειδή δεν είστε τυχαίος, να μας την εξηγήσετε αυτή τη στάση σας.
2: Ναι, είναι ένας άνθρωπος αξιοπρεπέστατος, μορφωμένος, εργάζεται σκληρά για να βγάλει το επιούσιον σαν γιατρός, σαν παιδίατρος, και είναι εξαιρετικός παιδίατρος στην Θεσσαλονίκη, και είχε το μεγάλο τραύμα της δολοφονίας της κόρης της, την οποία την οδήγησε να κάνει αυτό το οποίο κάνει σήμερα. Λοιπόν, αυτό είδα μέσα μου μία αγωνιστικότητα εκ μέρους της, μία αγωνιστικότητα και ένα, στο πούμε, πείσμα για να βγάλει την Ελλάδα από το τέλμα στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Και από εκεί κατάλαβα ότι έχει τη δύναμη να το κάνει.
0: Άρα, αν σας ρωτούσα, κύριε Πρέσβη, ξεκάθαρα, κάνει για πρόεδρος κόμματος το όχι που λέμε, δηλαδή θα την ακούσουμε μετά τις 21 Μαΐου όπως ακούμε και όλους τους υπόλοιπους, γιατί με αυτούς έχουμε συνηθίσει, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τελευταία της νίκης, ή τον κύριο Βαρουφάκη, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Εσείς που έχετε έρθει, είστε καθημερινά σε επαφή μαζί της, μπορεί να σταθεί ως πολιτικός, κυρία Καρισιανού?
2: Ασφαλώς μπορεί, και θα την ακούμε πολύ καλύτερα από τους υπάρχοντες πολιτικούς αρχηγούς και τα λοιπά, διότι αυτά τα οποία θα ανακοινωθούν την Πέμπτη αποτελεί τροφή για σκέψη για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, διότι από εκεί θα βγει η καινούργια Ελλάδα που θέλουμε να δημιουργήσουμε, και όπως σας είπα σε παλιότερη συνέντευξη, και να πάμε προς την τετάρτη δημοκρατία, διότι είμαστε στην τρίτη δημοκρατία αυτή τη στιγμή.
0: Επειδή είστε από τους λίγους που ξέρετε και προγραμματικά τι πρεσβεύει το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, πιστεύετε ότι θα πρέπει να προετοιμαστεί η κοινή γνώμη για να ακούσει κάτι ξεχωριστό, κάτι διαφορετικό?
2: Θα ακούσει κάτι απλό. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει εμάς είναι οι Έλληνες πολίτες να ξανασταθούν στα πόδια τους και η Ελλάδα να προχωρήσει ανεξάρτητη και να παίξει το ρόλο που κάποτε έπαιζε στο διεθνή παράγοντα.
0: Άρα υπάρχει εδώ και η γενεσιουργός αιτία δημιουργίας ενός νέου κομματικού φορέα, γιατί αν δεν υπήρχε θα λέγαμε μία αποταγή.
2: Βεβαίως. Και θα προχωρήσουμε έτσι, γιατί είναι ο αγώνας δύσκολος. Άρα με την ευκαιρία να σας πω ότι αρχίζουν και τα μικροπροβλήματα. Βλέπω μια ανακοίνωση σήμερα της αστυνομίας που λέει ότι οι σύραγγες των τεμπών θα είναι κλειστή από τις 18 μέχρι τις 25 Μαΐου και οι κυκλοφορίες θα γίνονται από τις παρακείμενο παλιό δρόμο στο Πλαταμόνα και τα λοιπά. Λοιπόν, τυχαίο είναι, ελπίζω, αλλά θα δημιουργήσει αρκετά προβλήματα σε όσους θα πάνε αυθημερών από την Αθήνα.
0: Μάλιστα. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε, κύριε Πρέσβη, κύριε Χρυσανθόπουλε. Καλή δύναμη και σε αυτό το έργο σας, και εδώ είμαστε να τα δούμε.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τρενταφυλόπουλε.
0: Ευχαριστώ.
2: Και πάντα στη διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Χρυσανθόπουλε.
2: Γεια σας. Sky 89,4.
0: Επιστρέφω τώρα σε ένα θέμα το οποίο αναδείχθη μέσα από την εκπομπή. Καλώς ή κακώς αναδείχθη, τώρα δεν μαζεύεται. Αναφέρομαι στις δηλώσεις του Προέδρου της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μάκη Κατσιγιάννη, κατά του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης και σταλέχους της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Κώστα Σβόλη, εκ νέου υποψηφίου δημάρχου, με την στήριξη θαρώ και της Νέας Δημοκρατίας τον Οκτώβριο του 28. Απάντησε ο κ. Βόλης, ομολογώ πολύ ψύχρεμα. Βγήκε την Παρασκευή και ο πρώην αντιπρόεδρος της Νομαρχιακής, ο κ. Κώστας Ριγόπουλος, και κάλεσε τον πρόεδρο να επανέλθει στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις, αλλά τον είχε προλάβει ένας υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, ο κ. Βόλη, με μεγάλη πολιτική πορεία και εμπειρία. Έχει κάνει στο Κοινοβούλιο, έχει κάνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχει κατέλθει ως υποψήφιος δήμαρχος. Αμέσως παρενέβη δημόσια ο κύριος Αλέκος Χρυσανθακόπουλος, είναι στην τηλεφωνική μου γραμμή, να ρωτήσω το γιατί και να διαβάσει ο ίδιος δημόσια αυτά τα οποία άκουσε να λέει εδώ στον Sky ο πρόεδρος της ΔΕΠ. Πώς είστε, κύριε Χρυσανθακόπουλε?
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Γιατί νομηθήκατε?
3: Κοιτάξτε, τα κόμματα έχουν ευθύνη να φουγκράζονται τα θέματα της κοινωνίας και να τα μεταφέρουν προς την κυβέρνηση ανικυβερνητικά και στα όργανά τους όταν έχουν να κάνουν με λήψη αποφάσεων. Αλλά ναι, να έχουμε και μια διακριτότητα ρόλων. Οι παρατάξεις, οι δημοτικές, έχουν μια αυτονομία από τους κομματικούς φορείς. Δεν είναι όπως το ΚΚΕ που ταυτίζεται η λαϊκή συσπήρωση με το κόμμα. Οι άλλες παρατάξεις είναι καταρχήν πολυσυλλεκτικές, όπως ήταν και του κυρίου Σβόλη, και απηχούν ευρύτερες αντιλήψεις. Γι' αυτό ο κύριος Σβόλης ξεκαθάρισε και στις εκλογές ότι θέλει να είναι δήμαρχος όλων των Πατρινών και ότι δεν είναι ένα παιδί του κομματικού σωλήνα. Επομένως, το δε Γενάρη στην κοπή της πίτας του είπε ξεκάθαρα, θα είμαι ανεξάρτητος υποψήφιος δήμαρχος, και με άλλα λόγια είπε προς τη Νέα Δημοκρατία, εγώ από Κύπρο έρχομαι, αλλά δεν αποτελώ όργανο εκτελεστικό αποφάσεων που λαμβάνονται στα κομματικά γραφεία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι η ανεξαρτοποίησή του από τα κομματικά δρόμενα έφερε πολύ κοντά και τον κύριο Ψωμά στις απόψεις του κυρίου Σβόλη, με τον οποίο δεν έχουν ουσιαστικές διαφορές, ο οποίος είναι και αυτός ένας ανεξάρτητος, ο οποίος δεν μπορεί να συνεργαστεί με κάποιο κόμμα. Θα συνεργαζόταν με έναν υποψήφιο ανεξάρτητο. Και ταυτόχρονα άνοιξε η επικοινωνία με το χώρο της κεντροαριστεράς, όχι μέσω ενός, δύο και τριών υποψηφίων ή πέντε ή δέκα, αλλά μέσω μιας ανοιχτής διαδικασίας της κοινωνίας πλέον. Μετέφερε λοιπόν ο κύριος Βόλης το πεδίο των δημοτικών ζητημάτων, όχι στο κομματικό πλαίσιο που θα ήθελε ο κύριος Πελετήδης, αλλά στο πλαίσιο της κοινωνίας. Και αυτό είναι που η παρέμβαση του κύριου Κατσιγιάννη ήταν ακυρωτική, διότι επιτέθηκε στον κύριο Σβόλη για ζητήματα επάρκειας και ανεπάρκειας, για ζητήματα σκληρότητας ή μη απέναντι στον Πελετήδη, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία που ένα τμήμα της εμφανέστατα είχε στηρίξει τον κύριο Πελετήδη στις εκλογές, ακόμα και όταν ήταν υποψήφιος ο κύριος Βόλη. Να λοιπόν, ναι, που τα πράγματα είναι συγκεκριμένα, θα μπορούσαν να είναι και ονοματισμένα. Με ρώτησε κάποιος ποιος, λέει, από τη Νέα Δημοκρατία, κοιτάξτε, λέω, τους βουλευτές, ποιος δεν έχει ποτέ αντιπαρατεθεί με τον κύριο Πελετήδη. Και θα καταλάβετε.
0: Από την άλλη, ένα λεπτό. Από την άλλη, επειδή εσείς ανήκετε στην παράταξη του κυρίου Σβόλη, από τη στιγμή που άνοιξε την
3: πόρτα. Εγώ είμαι συνεργαζόμενος, γιατί ήμουν επικεφαλής παράταξης της Πάτρας Διεθνούς Συγγνώμης.
0: Πήγα να πω ότι από τη στιγμή που άνοιξε και διεύρυνε την παραταξή του Πάτρα Ενωμένη στις εκλογές του 23, ήσασταν από αυτούς που συνεργαστήκατε. Δεν είναι δικαίωμα όμως του Προέδρου της τοπικής Νέας Δημοκρατίας να κριτικάρει τον επικεφαλής μιας παράταξης που αποτελεί στέλεχος του κόμματος.
3: Στέλεχος του κόμματος. Δεν έχει οργανωτικό τίτλο ο κύριος Σβόλης.
0: Σαν Σβόλης είναι.
3: Ως φυσικό πρόσωπο δεν αποτελεί μέρος κομματικών οργάνων της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένας άνθρωπος που έχει την ιδεολογία του, τη διαδρομή του, δεν την αποποιήθηκε, είναι αξιοπρεπής σε αυτό το σκέλος, δεν επιτίθεται στη Νέα Δημοκρατία, δέχτηκε όμως ανέτεια επίθεση από τον κύριο Κατσιγιάννη. Και το θέμα κλείνει από τον Κατσιγιάννη ως εξής. Ως εδώ, λέει, θα επανέλθω για το θέμα, θα επανέλθουμε μετά τις βουλευτικές εκλογές. Δηλαδή, ρίχνει μια χειροβοβίδα και λέει, βρώσε τώρα οι τραυματίες, πηγαίνετε στα νοσοκομεία και οι υπόλοιποι βλέπουμε. Εγώ, προς τον κύριο Κατσιγιάννη, τον οποίο γνωρίζω και προσωπικά και είχα και μια προσωπική σχέση και επικοινωνία και ακόμα και σήμερα επικοινωνούμε, τοποθετήθηκα ανοιχτά και σκληρά, με την έννοια ότι υπήρξε μια θεσμική απρέπεια. Οι παρατάξεις οι δημοτικές δεν είναι παρά μόνο για το ΚΚΕ κομματικές προεκτάσεις. Μόνο ο Πελετήδης και η λαϊκή συσπήρωση είναι ένα και το αυτό.
0: Τώρα εσείς έχετε άγχος μήπως η τοπική Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Κατσιγιάννης δεν στηρίξει το Σβόλιο του 28.
3: Όχι, δεν έχω κανένα άγχος. Μακάρι και η Νέα Δημοκρατία να πει στηρίζω κάποιον άλλονε, διότι τότε ο κύριος Βόλης θα βγει δήμαρχος με 65% άμεσα. Α, την πρώτη Κυριακή είναι φοβερή άνεση.
0: Εσείς έτσι πιστεύετε, αλλά λέτε, βγαίνετε
3: έτσι
0: και λέτε.
3: Πιστεύω, γιατί ο κόσμος, της λαϊκής δεξιάς και όχι της νεοφιλελεύθερης.
0: Ένα λεπτό.
3: Και όχι της νεοφιλελεύθερης και της βολεμένης.
0: Δεν όμως,
3: θα δεν πάει με το σβόλι.
0: Δεν με ακούτε. Καλά, αυτό είναι μια δική σας εκτίμηση. Ναι, βγαίνετε και λέτε Κατσιγιάννη κάτι τα χέρια από το σβόλι. Υποδεικνύεται στον πρόεδρο της τοπικής αν θα μιλήσει για το σβόλι, όχι εσείς.
3: Καταρχήν είναι αναρμόδιος να μιλήσει. Και του το είπε καθαρά και ο αντιπρόεδρος του.
0: Γιατί είναι αναρμόδιος να μιλήσει? Πολιτικό
3: να
0: πρόσωπο
3: μιλήσει
0: είναι.
3: Να μιλήσει και να κριτικάρει. Α, έχει δικιά του παράταξη στα δημοτικά ο κύριος Κατσιγιάννης.
0: Όχι,
3: το ξέρουμε.
0: Λέω, δεν είναι. Σαν πρόσωπο, λέω, πολιτικό δεν είναι δικαιωμάτιο.
3: Όλοι κρινόμαστε. Ο Σβόλης λοιπόν κρίθηκε άδικα από τον κύριο Κατσιγιάννη. Αυτό ήταν το ζήτημα. Ναι. Κρίθηκε άδικα. Δηλαδή δεν μπορεί να λες έναν άνθρωπο ο οποίος έχει απόλυτη συνέπεια σε αυτά τα οποία εκφράζει και ο οποίος με τη στάση του έχει γίνει αγαπητό σε όλους. Πήρε καθαρή θέση για το διαδημοτικό φορέα όταν η μία γραμμή έλεγε ιδιώτης και η άλλη γραμμή έλεγε το ΚΚΕ κράτος. Και είπε όχι, διαδημοτικός φορέας. Και ψηφίσαμε και πήραμε απόφαση που δεν εφάρμοσε ο κ. Παλετίδης. Πήρε καθαρή θέση για τους εργαζόμενους ο κ. Σβόλης. Πάντα στο πλευρό τους για τους εποχιακούς που ζητάγανε παρατάσεις και μπορούσαμε να το κάνουμε σαν Δήμος. Απλά ο Παλετίδης όταν δεν τους έλεγξε, ένα βράδυ έστειλε τραμπούκους και τους βάρεσε. Το θυμόσαστε το γεγονός, το οποίο έκανε τα πάντα ο κύριος Παλετίδης να τοποποιηθεί.
0: Το γεγονός το θυμάμαι, το τραμπούκο δεν το υιοθετώ.
3: Το τραμπούκο σας το λέω εγώ, γιατί εγώ πήγα τα παιδιά φοβισμένα και βαρεμένα στην αστυνομία να καταθέσουν.
0: Να ολοκληρώσουμε, λοιπόν, κύριε Σαντακόπουλε.
3: Για να ολοκληρώνουμε λοιπόν, ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Ο κύριος Κατσιγιάννης θα ασχοληθεί μετά τη Νέα Δημοκρατία για τις εκλογές. Ο κύριος Βόλης να κάνει τη δουλειά του και την κάνει σωστά για την ανάπτυξη μιας μεγάλης συμμαχίας αυτοδιοικητικών δυνάμεων πέρα από κομματικά εμπόδια και κομματικές παρεμβολές, ανεξάρτητη υποψηφιότητα, νικηφόρα στην Πάτρα, και τα πράγματα είναι γνωστά πλέον από εκεί και μπρος σε όλους ότι έτσι θα γίνουν.
0: Από ό,τι κατάλαβα, είστε και εσείς, σαν και τον κύριο Σβόλη, της άποψης ότι στο πρόσωπό του πλέον ο πατριακός λαός βλέπει τον επόμενο δήμαρχο Πατρινού.
3: Θα βρει έναν δήμαρχο ο οποίος θα ανήκει σε όλους τους Πατρινούς. Δεν θα τους χωρίσει χρώματα, με καταβολές, παρά μόνο θα τους αξιοποιήσει και θα συνεργαστεί μαζί τους για αναπτυξιακούς σκοπούς, τους οποίους πολεμάει ο κύριος Πελετέλης.
0: Χάρηκα που σας άκουσα, κύριε Χρυσανδακόπουλε. Ευχαριστώ,
3: σας ευχαριστώ που πολύ. Γεια σας.
0: Να είστε καλά.
4: Sky 89,4.
0: Το μήνυμα της κυρίας Μυραράκη και επιστρέφουμε.
5: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
0: Σύνδεση με το Sky 100,3, συναδελφοί μου είναι εκεί. Περιμένουν αύριο, πρώτο Θεός, 12 και κάτι, διαδικτυακά εγώ, στο στούντιο Κωνσταντίνος Γύρης, για την ενημέρωσή σας. Χαίρετε.